0: Είναι από τα άκρα ο Νούνιες, κάνει ανοιχτό κοντρόλ. Καταφέρουμε σε συγκρατεί την μπάλα με τον Κανόμπιο που έχασε την προηγούμενη ευκαιρία. Αυτός για τον Βαρέλα. Όλα αυτά από τα δεξιά. Η σέντρα δεν περνάει η μπάλα. Τα θορυκτά στην άμυνα είναι εκεί για το πράσινο ακροτήρι και θέλουν να βγουν και μπροστά με τη μία η μπάλα και πάει να γίνει η μεγάλη ευκαιρία για το ακροτήρι. Αν θα περάσει από εκεί, στα όρια του πέναλτι παίζεται κόρνερ. Είναι πέναλτι κόρνερ. Στο τσάκ είναι κόρνερ. Φοβερό το κόψιμο από τον Ολιβέρα στην αντεπίθεση. Προσπάθησαν να βρεθούν τέτα τέτη της ομάδος της Αφρικής και έγινε λοιπόν η μεγάλη φάση. Δεν υπήρχε offside εδώ και ο Ολιβέρα τον έκοψε στο τσακ και ήρθε από πίσω ο Μπεντακούρ και παραχώρησε corner. Παρολίγο λοιπόν να γίνει το έμφραγμα εδώ, να δοθεί πέναλτι. Δείχνει το πράσινο ακροτήριο ότι δεν είναι τυχαία στο γήπεδο με τα δύο γκολ όταν μπορεί χτυπά μπροστά και έχει δημιουργήσει μείζον ψυχολογικό πρόβλημα στην Ουρουγουάη που βλέπει το χρόνο να κυλά και να είναι απέναντι σε μια δεύτερη ισοπαλία. Ο Ντελακρούς με τη μία για να φύγει ο Νούνιες, δυναμικά ο Λόπεθ την υποψία φάουλ, ξανά η μπάλα στα πόδια του πράσινου ακροτηρίου, η σέντρα δεύτερο δοκάρι, αν θα την κατεβάσει την μπάλα και την κατεβάζει ο Ντουάρτε εκτός περιοχής, ο Λαρός Ντουάρτε έξω για τον Μορέιρα, θα σουτάρει αυτό, σουτάρει πάνω στο σώμα του Σανάμπρια. Πολύ καλό το πράσινο ακροτήρι, φίλες και φίλοι, σήμερα. Πολύ δύσκολα να χάσει, απομένουν 2,5 λεπτά. Δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα της Ουρουγουάης. Μετράει ο διαιτής, είπαμε 5 δεύτερα έχει κάθε παίκτη να εκτελέσει το πλαγιό. Το Μορέιρα, πολύ καλός δεξιός οπισθοφύλακας. Θέλει να κερδίσει κάτι, κάνει λάθος. Απομακρύνει ο Σανάμπρια. Ο Λόπεζ κρατά την μπάλα. Εδώ υπάρχει υποψία φάουλ και το δίνει. Δεν χάνει το παιχνίδι το ακροτήρι, δεν μπορεί να το χάσει. Απομένουν 90 δευτερόλεπτα. Άντε να δώσει ένα ακόμη λεπτό. Άρα απομένουν 150 δευτερόλεπτα. Αποσβολωμένοι οι Ουρουγουανοί. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί. Νομίζω το λάθος το έκανε ο Μπιέλσα από την αρχή του αγώνα, όταν είχε μέσα στο παιχνίδι δύο κόφτες, ουσιαστικά δύο ανασταλτικούς παίκτες όπως ο Ουγκάρντε της United και ο Μπεντακούρ της Τότεναμ, απέναντι σε μια ομάδα η οποία έπαιζε μαζική άμυνα με ένα σύστημα 4-1-4. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχαν τον χρόνο και τις πάσες. Εδώ να δυνατούσουν, ούτε το τρώει αυτό ο Μουσλέρα. Έχασε τον χρόνο, δέχτηκε και τον γκολ από στημένη μπάλα. Ανέβηκε το άγχος τους. Τους βοήθησε ο Θεός και η τύχη. Ισοφάρισαν στο 44, πήραν το προβάδισμα στο 50. Συνέχισε όμως να κάνουν, να παίζουν χαλαρά στο δεύτερο μήκρονο. Δέχτηκαν τον γκολ από ένα ολέθριο ατομικό λάθος και πλέον αυτό δεν γυρίζει πλέον, αφού δεν έκαναν τον γκολ στο 90. Δεν μέτρησε το γκολ για έναν πόντο από κοντά του Βαλβέρδε. Έχασε και την ευκαιρία ο Νούνιες και τώρα πλέον είμαστε στο 98 και η Ουρουγουάη είναι απέναντι σε ένα δραματικό 2-2 με αποτέλεσμα να αρχίσει το άγχος και για τους Ουρουγουανούς. Θα παίξουν στο επόμενο παιχνίδι με την Ισπανία, θα χάσουν και κινδυνεύουν να επιστρέψουν στο ωραίο Μοντεβιδέο πίσω. Καθώς αν νικήσει η Σαουδική Αραβία το ακροτήρι, το πράσινο ακροτήρι, θα περάσει η Ισπανία και μία εκ των πράσινων ακροτήριων η Σαουδική Αραβία. Τελευταίες στιγμές στο αγώνα, είμαστε στο 8 λεπτό. Έχει και άλλο θαύμα ο Θεός της Λατινικής Αμερικής για την Ουρουγουάη, δεν νομίζω. Το πράσινο ακροτήρι έχει την μπάλα στην κατοχή του και υποψία φάουλ, εδώ το κρατάει με τα χέρια. Ο Κάσερες, βέβαια, είναι φάουλ, βέβαια. Το δίνει το φάουλ, κύριε Κάσερες. Δεν γίνεται με τα χέρια να παίξεις μπάλα. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό το δραματικό παιχνίδι 3 παρα 5 ώρα Ελλάδος. Θα πάμε στο 2-2 στο τελικό αποτέλεσμα με την Ουρουγουάη να παίζει μέτρια και να πληρώνει τις αστοχίες του προπονητή και την λανθασμένη εκτίμηση ποιος είναι ο αντίπαλος. Νομίζω ότι ο διαιτής έχει λήξει, το έχει λήξει.
1: Σφύριξε, λήξει, ναι.
0: Το έχει λήξει λοιπόν το παιχνίδι χωρίς να μας δείξουν το διαιτή τηλεοπτικοί αστέρες. 2-2 λοιπόν τελικό αποτέλεσμα. Ο Μπιέλσα πάει στον πάγκο, νομίζω σιγά σιγά πρέπει να πάει στη σύνταξη. Ο καθηγητής δεν είδε καθόλου καλά το παιχνίδι, το χάσε το παιχνίδι, δεν βοήθησε την ομάδα του. Αρχικά ο προπονητής, μπράβο στα λιοντάρια, τους μπλε καρχαρίες του Ατλαντικού, του πράσινου ακροτηρίου, οι οποίοι μετά το 0-0 στην Ισπανία αναγκάζουν και την Ουρουγουάη στο 2-2 και δημιουργούν πολλά προβλήματα στους Σελέστε. Τελικό αποτέλεσμα 2-2, το 1-0 από τον Κέβιν Λενίνιν από 30 μέτρα, πιάνει και το κεφάλι του Σουάρες, ο πρώτος σκόρερ των Σελέστε με τα 68 γκολ. Ισοφάρισε 1-1 ο Αραούχο στους 44, το 2-1 από τον Κανόμπιο και το 2-2 από τον Χέλιο Βαρέλα είναι το τελικό αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, το οποίο είναι εδώ, μας γεμίζει κινήσεις και η Ερασπορ είναι πάντα μαζί σας. Γιάννη.
1: Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη Μαλισιώβα, καλή ξεκούραση. 2-2 τελικό αποτέλεσμα, Ουρουγουάι πράσινο ακροτήρι μετά την ολοκλήρωση δύο αγωνιστικών στον 8ο όμιλο. Η Ισπανία είναι στην κορυφή με 4 βαθμούς. Ουρουγουάι και πράσινο ακροτήρι έχουν από 2. Στην τελευταία θέση η Σαουδική Αραβία με 1 βαθμό. Εμείς εδώ κάπου θα παραδώσουμε μικρόφωνο στον Δημήτρη Γιαχανάτζη. Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ συνεχίζεται. Καλώς ορίζουμε και Παναγιώτη Σταυρούλια. Ο Παναγιώτης Μπάλτας ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στην κονσόλα. Γιάννης Παπαγεωργίου στον συντονισμό. Από εμένα ευχές για ένα όμορφο ξημέρωμα. Μένετε εδώ. Η ενημέρωση φυσικά και οι ζωντανές μεταδόσεις από το Μουντιάλ συνεχίζονται, μην ξεχνάτε, σε λιγότερο από μία ώρα στις 4 Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Μπήκαμε ήδη στη Δευτέρα 22 του μηνός, 22 Ιουνίου. Έτσι καλά μετά τις 3, ακούτε την Era Sport, είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρυθμίση των ήχων. Στο μικρόφωνο της Era Sport μέχρι τις 6 το πρωί, Δημήτρης Γιαχαναζής.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Ουρουγουάης με το πράσινο ακροτήρι, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Η ομάδα της Αφρικής προηγήθηκε στο σκορ στο 21ο λεπτό με τον Πίνα. Η Ουρουγουάη έκανε την ανατροπή πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Αραούχο. Ισοφάρισε στο 44ο λεπτό και στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους έκανε το 2-1 σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Και ήρθε ο Βαρέλα στο 61ο λεπτό για να διαμορφώσει το τελικό 2-2 στην αναμέτρηση της Ουρουγουάης με το πράσινο ακροτήρι. Το παιχνίδι αυτό έγινε στο Μαϊάμι για τον 8ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Για τον 8ο όμιλο νωρίτερα η Ισπανία νίκησε την Σαουδική Αραβία με το εμφατικό 4-0. Στον βαθμολογικό πίνακα και μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές οι Ισπανοί έχουν 4 βαθμούς. Πράσινο ακροτήρι και οι Ουρουγουάοι έχουν από 2 βαθμούς. Η Σαουδική Αραβία έχει 1 βαθμό. Την τρίτη αγωνιστική, όπου και θα ολοκληρωθεί και ο όμιλος, ο 8ος όμιλος στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η τρίτη αγωνιστική λοιπόν που θα γίνει το Σάββατο 27 Ιουνίου περιλαμβάνει τα παιχνίδια Ουρουγουάης, Ισπανίας και πράσινο ακροτηρίου Σαουδικής Αραβίας.

Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Θέλουμε τη δική σας συμμετοχή. Η εκπομπή είναι διαδραστική. Χωρίς εσάς δεν γίνεται εκπομπή. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο γνωστό, πασίγνωστο τρόπο και το πιο ιδανικό και το πιο εύκολο είναι το Viber. Βρίσκεται το εικονίδιο της Ερασπόρ και μας στέλνετε μήνυμα. Μας στέλνετε SMS στο 54160, γράφετε Sport με αγγλικούς, λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό το όνομά σας και με το email στο erasport@r.gr. Ένας λόγος επιπλέον για να μας στείλετε απόψε τα μηνύματά σας ξημερώματα Δευτέρας είναι ότι σήμερα σας έχουμε και ένα δώρο. Είναι το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο με τον τίτλο «Γκολ» από τις εκδόσεις 8. Έτσι λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας μαζί φυσικά με το όνομά σας και το τηλέφωνό σας, καθώς θα ακολουθήσει κλήρωση στο ημίχρονο του αγώνα που ακολουθεί στις 4 μεταξύ της Νέας Ζηλανδίας και της Αιγύπτου. Εκεί θα έχουμε τον νικητή, αφού βεβαίως προηγηθεί κλήρωση μεταξύ όσων μας στείλετε τα μηνύματά σας. Στο παρόν πάμε σε ένα τραγουδάκι και στη συνέχεια θα ανοίξουμε και τις γραμμές μας με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

0: Πήγαινε λεπτά μετά τις 3 σέρα σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Παναγιώτη Σταυρούλια στην ρύθμιση των ήχων. Δημήτρη Φιαχαναζή στο μικρόφωνο της σέρα σπορ. Ευχαριστώ ήδη τους φίλους ακροατές που στέλνετε τα μηνύματά σας για να πάρετε μέρος και στην κλήρωση για το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο με τον τίτλο Γκολ από τις εκδόσεις 8. Θυμίζω ότι θα κάνουμε την κλήρωση στο ημίχρονο του αγώνα της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο. Ρωτάει φίλος ακροατής, πώς είδαμε το παιχνίδι της Ισπανίας χθες κόντρα στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, στην ομάδα του Γιώργου Δόνη. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο μαζί μας για να μας απαντήσει. Γιώργος Χαϊκάλης από την Ατλάντα. Ανοίγουμε τις γραμμές μας με τις ΗΠΑ. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα στην Ελλάδα. Τι να, κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσύ πώς είσαι?
1: Καλά είμαι. Είδα ένα μάτς που ήταν ικανοποιητικό, με αντάμιψε. Είδαμε μια ομάδα που πρωτίστως έδωσε απαντήσεις στον ίδιο του τον εαυτό, νομίζω, η Ισπανία. Μπήκε δυνατά, έπιασε από τα μαλλιά την Σαουδική Αραβία, σκόραρε νωρίς, έτυχε άλλα δύο γκολ μέχρι το διάλειμμα της ενυδάτωσης, μέχρι το τέλος της πρώτης περίοδου δηλαδή, του αγώνα. Και νομίζω μετέτρεψε από τόσο νωρίς σε τυπική διαδικασία την αναμέτρηση.
0: Αν μου επιτρέπεις, αν μου επιτρέπεις ένα τίτλο, θα έλεγα μετέτρεψε το μάτς σε παράσταση για ένα ρόλο.
1: Ναι, και η Ισπανία έχει τέτοια ποιότητα που όταν στο κάνει αυτό, τα μάτς σβήνουν, δεν μπορείς να αντιδράσεις, δεν έχεις τρόπο αντιδράσεις, γιατί πρέπει να βάλεις την μπάλα.
0: Έτσι.
1: Και δεν υπάρχει τέτοιος τρόπος να πάρεις την μπάλα από τον Πέδρη, από τον Ρόντρι και τους υπόλοιπους. Είναι να μην της βγει το μάτς της Ισπανίας. Και σήμερα που της βγήκε δεν είχε τρόπο η Σαουδική Αραβία να αντιδράσει. Υπήρξε κάποια κριτική σχετικά με την εικόνα της Σαουδικής Αραβίας προς τον Γιώργο Δόνη, ο οποίος εμφανίστηκε ήρεμος στην ενδευξή του και μάλιστα τους είπε ότι δεν είναι δυνατόν να τα βάψουμε μαύρα επειδή χάσαμε την Ισπανία, και μάλιστα προέκυψε και ένα δώρο τώρα πριν από λίγο.
0: Αυτή η ισοπαλία.
1: Ναι, βέβαια, γιατί η Σαουδική Αραβία με νίκη επί του πράσινου ακροτηρίου είναι πιθανό να περάσει ως δεύτερη στην επόμενη φάση. Στην περίπτωση που δεν ιτηθεί η Ισπανία από την Ουρουγουάη. Που είναι και το πιο φυσιολογικό εδώ που τα λέμε.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που βρήκε ρυθμό η Ισπανία. Βέβαια, το να λέμε ότι θα νικήσει η Σαουδική Αραβία το πράσινο ακροτήρι είναι μια κουβέντα. Το πράσινο ακροτήρι είναι αυτή τη στιγμή η έκπληξη της διοργάνωσης.
0: Η ευχάριστη έκπληξη της
1: διοργάνωσης. Κανείς δεν θα κόψει δύο βαθμούς από την Ισπανία και άλλους δύο από την Ουρουγουάη, έτσι.
0: Βέβαια. Από τα δύο μεγαθύρια, αν θέλεις, από τα δύο μεγάλα φαβορία από τον όμιλο στα χαρτιά, τουλάχιστον για να περάσουν στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Βέβαια.
0: Θα κρατήσω μια ατάκα. Ναι. Θα κρατήσω μια ατάκα, Γιώργο, που είπε ο Γιώργος Δόνης στην συνέντευξη τύπου, ότι αυτή η ήττα από την Ισπανία δεν πρέπει να μας χαλάσει την εικόνα.
1: Προφανώς δεν πρέπει να χαλάσει την εικόνα. Η Σαουδική Αραβία είχε να διαχειριστεί τη συγκυρία του κακού αποτελέσματος της Ισπανίας στην πρεμιέρα. Και λίγο πολύ όλοι περιμέναμε ότι θα ξέσπαγε η Ισπανία σήμερα και το θύμα θα ήταν η Σαουδική Αραβία. Ήταν λίγο πολύ κάτι που το περιμέναμε και εν τέλει συνέβη. Ο Δόνης στάθηκε και στη διαφορά ποιότητας που ήταν σαφής στη διάρκεια του αγώνα. Η Σαουδική Αραβία δεν βρήκε momentum ούτε σε μία στιγμή. Κυκλοφόρησε λίγο την μπάλα και έκανε και μια-δυο τελικές προσπάθειες όταν πια όλα είχαν πάρει το δρόμο του και είχαν κριθεί στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα στο δεύτερο μισό αυτού. Είναι ένας όμιλος πάντως που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και με την γκέλα της Ισπανίας και με την παρουσία του Γιώργου Δόνη και με το τρελό ποδόσφαιρο της Ουρουγουάη που είναι ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο και το έχει δείξει παρουσιάζοντας διαφορετικά πρόσωπα στη διάρκεια των ίδιων αγώνων. Σήμερα το γκολ που τρώει δηλαδή το δεύτερο από το πράσινο ακροτήρι είναι παιδική χαρά.
0: Ναι, τελείως.
1: Ένα πλάγιο, ένα λάθος, η έξοδος του Μουστέρα. Δεν υπάρχει αυτό το γκολ να προηγήσει και να δέχεσαι τέτοιο γκολ σε παγκόσμιο κύπελο, σε καθοριστικό παιχνίδι που μπορεί να κριθεί η πρόκριση.
0: Έχεις απόλυτο
1: αυτά,
0: δίκιο.
1: Από
0: έχεις
1: τον όμιλο. Ήθελα να πω ότι είναι μια παραφωνία της FIFA, οι διασταυρώσεις στη φάση των 32, το ότι έχουν βάλει τον όμιλο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας και τον όμιλο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης να διασταυρώνει ο ένας με τον άλλον, ο πρώτος με τον δεύτερο και ο δεύτερος με τον πρώτο.
0: Προφανώς θα θέλουν να συνεχίσουν και οι δύο στη διοργάνωση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, Γιώργο.
1: Ναι, μία ακόμα γκέλα να κάνει η Αργεντινή. Μία γκέλα η Αργεντινή από την Αυστρία. Μία ακόμα γκέλα η Ισπανία από την Ουρουγουάη.
0: Θα κοντραριστούν μεταξύ τους. Ναι. Θα έχουμε ντέρμπι νωρίς-νωρίς.
1: Με την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι κρίμα να τις δούμε να παίζουν μεταξύ τους στους 32 την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν με τρίτο, το Μεξικό παίζουν με κάποιον από τους τρίτους και είναι όλο το πρόγραμμα της νοκάουτ φάσης, όλο το μονοπάτι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των δύο από τους τρεις γηπεδούχους.
0: Πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, το είχα παρατηρήσει και εγώ, ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα δρόμο στρωμένο με ροδοπέταλα, αν μπορώ να το πω έτσι, γιατί στους 32 αντιμετωπίζουν κάποιον από τους 8 τρίτους καλύτερους και στη συνέχεια,
1: μπορεί να βρουν το Βέλγιο.
0: Ναι, ναι, περίμενε, αν δεν βρουν το Βέλγιο, στη συνέχεια στους 16 διασταυρώνονται με τον 7ο όμιλο, εκεί μπορούν να βρουν και το Βέλγιο και να πέρασουν στην οκτάδα.
1: Ακριβώς. Ναι, μετά είναι το Βέλγιο.
0: Μετά είναι το Βέλγιο. Το οποίο ο Βέλγιο δηλαδή έτσι κάνει κάτι εμφανίσεις απελπιστικές. Ναι.
1: Το μονοπάτι των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ακόμη πιο βατό από το Μεξικού. Γιατί αντίστοιχα το Μεξικό, αν φτάσει στους 16, τουλάχιστον βρίσκει την Αγγλία.
0: Ναι,
1: έχει. Των Ηνωμένων Πολιτειών είναι με ροδοπέταλα.
0: Με ροδοπέταλα.
1: Το μονοπάτι.
0: Ναι.
1: Και το λέω πάντα. Οι γηπεδούχοι πάντα έχουν ένα ευνοϊκό μονοπάτι σε αυτές τις οργανώσεις. Σε αντιδιαστολή με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν εδώ, δεν μιλάω για τα ονόματα, την Αργεντινή και την Ισπανία, μιλάω για την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και την Πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Σωστό.
1: Αντίστοιχα μπορεί να δημιουργηθεί το ίδιο καυτά παιχνίδια μπορεί να προκύψουν με την Ολλανδία και τη Βραζιλία ή με την Ολλανδία και το Μαρόκο.
0: Πολύ σωστά. Έτσι έχουν τις διασταυρώσεις. Δεν ξέρω
1: τι να πω. Κινδυνεύει η διοργάνωση όμως να χάσει ομάδες από τη φάση των 32 που θα είναι άδικο για την ποιότητά τους να φύγουν από τόσο νωρίς.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Πες μου κάτι τελευταίο για τον Γιώργο Δόνη. Ναι. Το ρωτήσανε για το σύστημα που χρησιμοποίησε. Είπε ότι έπαιξα με 5 στην άμυνα, 4 στη μεσαία γραμμή και έναν επιθετικό. Δεν έφταξε, λέει, το σύστημα, κάθε άλλο. Ήταν η διαφορά δυναμικότητα των δύο ομάδων και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, εκνευρίστηκε και όλος είπε ότι δεν θα με απολύσουν, λέει, για την ήττα αυτή από την Ισπανία, έτσι.
1: Ναι, εκνευρίστηκε εκεί λίγο, γιατί τον ρώτησαν για την τριάδα των στόπερ εδώ, ενώ προχθές του έλεγαν γιατί έπαιξε με 4 πέναντι στην Ουρουγουάη. Και τους απάντησε, ναι, αυτό, ότι όλα κρίθηκαν από το γρήγορο γκολ της Ισπανίας και δεν είχε να κάνει τόσο με το σχήμα. Είμαι σίγουρος ότι ο Δόνης παρέταξε την ομάδα του με 3 κεντρικούς αμυντικούς, γιατί είδε απέναντι στην Ουρουγουάη ότι δέχτηκε πάρα πολύ πίεση η ομάδα του και δέχτηκε πάρα πολλές φάσεις μέσα στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Ήθελε λοιπόν λίγο να θωρακίσει την ομάδα του.
0: Βέβαια,
1: δεν το κατάφερε, αλλά ό,τι και να έκανε νομίζω σήμερα, δεν θα μπορούσε να το καταφέρει.
0: Η Ισπανία σε αυτό το παιχνίδι, σε αντίθεση με το προηγούμενο κόντρα στο πράσινο ακροτήρι, έπαιξε με περισσότερο πλάτος και εκεί δημιουργούσε προβλήματα.
1: Φυσικά.
0: Στους Σαουδάραβες, έτσι.
1: Φυσικά, γιατί και ο Μπαένα είναι πιο ακραίος, να το πούμε έτσι, μεσοεπιθετικός είναι και αυτός. Στον άξονα παίζει κυρίως, αλλά μπορεί να αγωνιστεί στα άκρα με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τον Γκάβι. Αναφέρομαι στον ποδοσφαιριστή που χρησιμοποιήθηκε στο πρώτο παιχνίδι, τον Γκάβι αριστερά, και τον συγκρίνω με τον Μπαένα που χρησιμοποιήθηκε χθες.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης από την άλλη πλευρά, ο Φεράν Τόρες δεν έχει την τρίπλα, δεν έχει το ξεπέταγμα, είναι ένας κλασικός επιθετικός που δεν του ταιριάζει το παιχνίδι από τα άκρα. Και εννοείται ότι η προσφορά του σε αυτό το κομμάτι του γηπέδου δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα με τον Λαμίν Γιαμάλ, που μόνο η παρουσία του εκεί φέρνει δυο παίκτες και ανοίγουν οι χώροι και για τους υπόλοιπους. Ακόμα και όταν δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Γιαμάλ.
0: Ναι, σωστό. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις από το μάτς της Ισπανίας με τη Σαουδική Αραβία. Νομίζω ότι τα έχεις καλύψει όλα.
1: Ναι, τα έκανε όλα σωστά αυτή τη φορά η Ισπανία. Ακόμα και η είσοδος του Όλμο στη θέση του Φαμπιάν Ρουίζ. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ, γιατί στον άξονα είχε μεγαλύτερη φρεσκάδα, μεγαλύτερη σπιτάδα και έγινε και πιο απρόβλεπτη με την παρουσία του Όλμου.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Ωραία. Γιώργο Χαϊγάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εκεί στις ΗΠΑ.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς.

0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στο γήπεδο του Μουντιάλ. 34 λεπτά μετά τις 3. Είσαστε εδώ συντονισμένοι με τον Παναγιώτη Σταυρούλια στην ρύθμιση των ήχων. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Θυμίζω το διαγωνισμό που τρέχει για το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο με τον τίτλο Γκολ από τις εκδόσεις 8. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο email, με SMS. Η κλήρωση θα γίνει στο ημίχρονο του αγώνα της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο. Έχουμε ανοίξει τις γραμμές μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Από την Ατλάντα μεταφερόμαστε στο Λος Άντζελες, εκεί που μας περιμένει ο Γιάννης Καραλής. Γιάννη, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Χαίρετε. Ποιον είχες από την Ατλάντα?
0: Είχα από την Ατλάντα τον Γιώργο Χαϊκάλη.
1: Α, μάλιστα.
0: Ισπανία, Σαουδική Αραβία, έτσι. Η Ρόχα που έκανε παράσταση για ένα ρόλο απέναντι στην ομάδα του Γιώργου Δόνη.
1: Ναι, και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με τους υπόλοιπους αυτό τον όμιλο, γιατί η Ισπανία το καθαρίζει, αλλά από κάτω με αυτή την ισοπαλία που ήρθε πριν από λίγο ανάμεσα στην Ουρουγουάη και στο φοβερό και τρομερό πράσινο αγροτήρι.
0: Έχει γίνει μπέρδεμα στον όμιλο.
1: Ναι, έχουν από 2 βαθμούς. Η Σαουδική Αραβία έχει αυτή τις ελπίδες της, γιατί έχει έναν, αλλά παίζει με το πράσινο αγροτήρι. Δηλαδή, αν τα καταφέρει, μπορεί να πάει 4 και δεν υπόσχεται κανένα στην Ουρουγουάη ότι θα πάρει πάνω από 1 βαθμό από τους Ισπανούς. Άρα υπό συνθήκες μπορεί ο Δόνης να βγει και δεύτερο στον όμιλο.
0: Σωστό. Και βέβαια μεγάλο μπέρδεμα έχει γίνει και στον όμιλο που παρακολουθείς, έτσι. Μετά την τρίτη ισοπαλία στον όμιλο αυτό, Βέλγιο-Ιράν 0-0, έχουμε μέχρι στιγμής 3 ισοπαλίες. Δεν έχει γίνει και στον όμιλο που παρακολουθείς, έτσι. Μετά την τρίτη ισοπαλία στον όμιλο αυτό, Βέλγιο-Ιράν 0-0, έχουμε μέχρι στιγμής 3

0: Το Βέλγιο καταρχήν για μένα, να σου πω την αλήθεια, και στα δύο μάτς που το έχω δει, δεν μου έχει γεμίσει το μάτι. Πώς να σου πω.
1: Κοίταξε, στο μάτς με την Αίγυπτο έκανε αφού βρέθηκε πίσω στο σκορ, βρέθηκαν πίσω στο σκορ οι Αιγύπτιοι, φαινόταν στη διαχείρισή του, φαινόταν να το παίρνει το μάτς. Εντάξει, όταν δέχεσαι μπάζερ μπίτερ στο τέλος και ισοφαρίζεσαι. Εντάξει, τώρα κάτσε ένα λεπτό. Όχι, περίμενε. Το Βέλγιο
0: είχε προηγηθεί και το Αίγυπτος ισοφάρισε.
1: Ναι, όχι. Το Βέλγιο είχε προηγηθεί, η Αίγυπτος και ισοφάρισε το Βέλγιο, που πήγε να κάνει το καταπληκτικό και τρομερό Λουκάκου, αλλά τελικά του το μέτρησαν αυτόν τον γκολ. Στα 23 δευτερόλεπτα, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκείνο το σημείο, αυτό ήθελα να πω και μπερδέστηκα, από εκείνο το σημείο, από την ισοφάρηση και μετά, φάνηκε να έχει το πρώτο χέρι, αλλά δεν έπειθε. Γιατί, ξέρεις τι βλέπω, αν εξαιρέσεις τον Ντοκού και το Τροσάρ μου δείχνει πάρα πολύ κουρασμένος από την υπερπροσπάθεια, ίσως με την Arsenal, δεν ξέρω, δεν μπορεί να πάρει τόσο πολλές, και φάνηκε σήμερα προσπάθειες μόνος του, σήμερα που του λείπει ο Ντοκού από την άλλη πλευρά, προσπάθησε, πήγε και στον άξονα, πήγε να βγάλει και κάθετες πάσες, ο De Bruyne έχει μεγαλώσει, είναι 35, ο Ντοκού έχει λίμωξη του αναπνευστικού, έχει ταλαιπωρηθεί, έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι έχοντας αναρρώσει, ξανακύλησε. Τώρα ήταν εκτός αποστολής. Από ό,τι μου λέγανε οι Βέλγοι συνάδελφοι εκεί στο γήπεδο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προλάβει το τελευταίο παιχνίδι. Να δούμε τι θα κάνει, αν θα μπορέσει να παίξει στο Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο.
0: Αυτό το μάτς είναι το Σάββατο 27 του μηνός.
1: Ακριβώς, ταυτόχρονα που γίνονται και Αίγυπτος Ιράν.
0: Ναι.
1: Έχει ταυτόχρονα και τη γυναίκα του ετοιμόγενη στο πρώτο του παιδί, στο γιο του, και θέλει να πάει. Και από ό,τι φαίνεται μπορεί να του δώσει την άδεια η Βελγική Ομοσπονδία να το κάνει το ταξίδι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν δεν τον έχει και με τη Νέα Ζηλανδία το Βέλγιο, χάνει πάρα πολύ από ενέργεια. Εγώ δεν καταλαβαίνω, αφού του λείπει το κούγια, δεν έπαιξε ολοκεμπάκι από την αρχή, που όταν μπήκε έδωσε κάτι.
0: Σωστό.
1: Έδωσε ένα ρυθμό παραπάνω. Το Ιράν απ' την άλλη εξέπληξε τους πάντες. Ας πούμε ότι οι διοργανωτές αλλάξαν 3 φορές τη διάταξη. Έβαλε μέσα στην αρχή του δεκάδα, για να ακριβολογούμε, ο Σότζα, τον Αλή και τον Κανανή, που είναι και 3 σέντερμπακ. Πρόσεξε. Τον Χαρτανή, που τον έβαλε δεξί μπακ. Τον Χατζησαφή, που τον έβαλε αριστερό μπακ. Ουσιαστικά μέχρι τώρα έχουμε μετρήσει 5 αμυντικούς, όχι αμυντικογενείς, αμυντικούς. Είναι και ο Ραμίν, που επειδή του βγήκε στο πρώτο παιχνίδι καταπληκτικά σε επιθετικούς ρόλους, τον είχε μέσα στην ομάδα θέλοντας να του δώσει και πιο μπροστά ρόλο, αλλά περιορίστηκε να παίζει πίσω και αυτός και να καλύπτει και να στέλνει τον Σαλέχ να γίνεται τον Χαρτανή, να γίνεται 4ο σέντερμπακ μαζί με Κανανή, Αλή και Σότζα. Υπήρχαν στιγμές που παίζαν με 6 παίκτες στην ευθεία.
0: Ναι.
1: Και 2 μπροστά τους που δεν φεύγουν, που είναι μετρονόμιο, Γκόντος με τον Ζατολακή, τους κόφτες του. Πού να περάσεις, δηλαδή οι κάθετες των Βέλγων ήταν μολύμως σε σώματα, με όλα
0: τα. Σωστά.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο κάναν 2 πολύ καλές ευκαιρίες, αλλά είχαν την ατυχία, νομίζω, όπως εξελίχθηκε το πράγμα, να βγει στις φάσεις και στις 2 δεκάεπερ, ο οποίος έπαιξε πάρα πολύ επιθετικά σήμερα. Σχεδόν σαν εξτρέμα αγωνιζόταν και έκλεινε και μέσα, και γι' αυτό δέχτηκε 2 φορές να πατάει η περιοχή απειλητικά, ενώ κανονικά είναι μπακ. Λοιπόν, στην άλλη πλευρά όμως, ήρωας αν μη τι άλλο είναι ο Κουρτουά. Δέχεται μια εκπληκτική γκολάρα με κομπίνα Χατζησαφή Ταρέμι, κάθετη σε φάουλ που την περνάει από το τείχος και ο Ταρέμι στο πάρει και πλασάρει. Έχει βγει για 100 offside.
0: Και δεν μετράει, γιατί είναι πολύ οριακή φάση η Γιάννη.
1: Ναι, και μας περιμένουν και ώρα για να μας το δείξουν.
0: Ναι, ναι.
1: Μας γάναν την ψυχή. Οι κακόμοιροι Ιρανοί στο γήπεδο, είχε και μεγάλη Ιρανική κοινότητα που είναι στο γήπεδο, αλλά είναι μαζί τους και οι Μεξικάνοι. Και είχαν πάρα πολύ μπούλιο στο γήπεδο, πάρα πολύ θόρυβο, και απογοήτευσαν και αποδοκίμασαν και εντονότατα από την απογοήτευσή τους όταν ακυρώθηκε. Αλλά και στο 14 και στο 53 οι επεμβάσεις που κάνει ο Κουρτουά στα σου του Κανανή και του Ταρέμι είναι Παναγία βόηθα. Δηλαδή έχει βγάλει 2 γκολ για μένα.
0: Ναι.
1: Το Ιράν λοιπόν από το πουθενά, γιατί αν δεις συνολικά έχει 4 τελικές ή 3 στην αιστεία, 2 γίνανε οι μεγάλες αποκρούσεις και άλλη μία έχει ένα σου του, το πιάνει και αυτό ένα του Εζατολακή, το οποίο όμως είναι από μακριά και το εξετερώνει ο Κουρτουά εύκολα. Στην άλλη πλευρά οι Βέλγοι κάνανε πολύ περισσότερες τελικές. Υπερδιπλάσιες, τριπλάσιες σχεδόν. Αλλά δεν μπόρεσαν να δείξουν ουσία και νομίζω ότι είναι σε πρόβλημα το Βέλγιο. Είναι σε πρόβλημα αυτή η γενιά. Θα μου επιτρέψει να πω ότι πνέει τα αλήθεια. Δηλαδή, μιλάω ηλικιακά πάντα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει τώρα, κοίταξε να
0: πει. Ήταν η χρυσή 9 κάποτε, τώρα δεν είναι πλέον. Έτσι, έχουν μεγαλώσει.
1: Κομπανί, Βερτόγγεν, ο Αζάρ, ο Αντερβάιλερ, τα τι φύγαν όλοι, και τώρα βάλε κάτω και δεν βλέπω εδώ την 11η.

0: Αμενιέ, Ντεμπρόινε, ο Λουκάκου. Ποιος, ο Βίτσελ που δεν παίζει κιόλας. Ναι. Ποιος θα είναι ξανά σε Μουντιάλ, κανένας νομίζω.
1: Ναι.
0: Έχω την αίσθηση ότι τελειώνει μια χρυσή γενιά που έφτασε μέχρι την τρίτη θέση στη Ρωσία με εκείνο το μικρό τελικό με την Αγγλία το 2-0. Δεν πήγε παραπάνω, αυτό ήταν το ταβάνι της.
1: Mm-hmm. Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω, σωστά δόθηκε η κίτρινη κάρτα στο Λουκάκο στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης?
0: Όχι, εγώ έχω την εντύπωση και το είπα και στη μετάδοση ότι
1: έπρεπε να γίνει.
0: Και γιατί ήταν πολύ νωρίς και ίσως και γιατί είναι ο Λουκάκου, το μέτρησε ο διαιτητής, δεν ξέρω τώρα πώς κρίνω. Αν το είχε κάνει ο Ταρέμι, είχε την εντύπωση να τον έβγαζε.
1: Θα τον έβγαζε, ναι. Μα δεν θυμάσαι.
0: Αυτή η προβολή.
1: Δεν θυμάσαι και στο μάτς του Βελγίου με την Αίγυπτο, στο πρώτο παιχνίδι του ομίλου. Ένας Βέλγος έχει πιάσει έναν Αιγύπτο, τον έχει πετάξει μέσα στην περιοχή, είναι πέναλτι ξεκάθαρο. Δεν δίνει τίποτα ο διαιτητής στο ΒΑΡ, δεν ασχολείται και έχει πάει ο Χωσάμ Χασάν, ο προπονητής της Αιγύπτου, πιάνει τον τέταρτο διαιτητή και του δείχνει ακριβώς πώς τον έχει αγκαλιάσει και τον πετάει.
0: Ναι, ναι, του κάνει την παντοβήμα και τον πιάνει αγκαλιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν θέλω να υποστηρίξω καμιά θεωρία συνωμοσίας των Βέλγων, αλλά μόνο εξάλλου αν ήταν να τους βοηθήσουν, θα τους βοηθάγανε, θα είχαν πάρει κανένα μάτς. Δεν είναι αυτό. Γίνονται και λάθη. Γενικά όμως νομίζω ότι η διαιτησία πάει καλύτερα με αυτές τις καινοτομίες που έχουν γίνει. Έχουμε δει πράγματα να τιμωρούνται, έχουμε δει με καθυστέρηση σε εκτέλεση ή out να γίνεται corner, έχουμε δει το πλάγιο να αλλάζει κατοχή, έχουμε δει ακόμα και την αποβολή του Αλμυρών που πάει και ταχώνησε, όπως λέμε στην εφημερημένη, σε αντίθεση.
1: Καλύπτοντα το στόμα, ναι.
0: Τέρμα, δεν απαγορεύεται. Από εδώ και πέρα τα θέλουν όλα στη διαφάνεια. Δηλαδή θες να πάει να βρει, θα το δούμε όλοι, ώστε να το δει και ο βαρίστας να καλέσει τον διαιτητή και να του πει στην επικοινωνία ότι βρίζει αντιπάλους. Θα μπορείς να φύγεις από το γήπεδο. Και όλα τα υπόλοιπα νομίζω δίνουν ταχύτητα. Δες πόσο έχει τελειώσει το θέατρο των ψευτοτραυματισμών. Υποφέρω, πιέμαι και.
1: Ναι, έπεσε μια οβίδα επάνω μου και δεν μπορώ. Ναι.
0: Ακριβώς. Και το τρομερό να βλέπουμε σε τάκλιν, ο άλλος να πέφτει κάτω και να πιάνει το κεφάλι του. Και να κάθεται κάτω πιάνοντας το κεφάλι 3 και 4 λεπτά. Δεν γίνεται αυτό πια.
1: Πάντως ο κύπερ του Ιράν που τραυματίστηκε σε κάποια στιγμή στο Μυρό έπιανε και το κεφάλι του, αλλά νομίζω ότι χτυπήσει, τον Αφιένα είχε χτυπήσει και εκεί, έτσι.
0: Ξέρεις τι έγινε. Είχε ένα πάρα πολύ απότομο τράνταγμα και έπεσε και κάτω και χτύπησε πίσω. Και τον πόναγε ο Αφιένας του πολύ και δεν μπορούσε, έβλεπε στο γιατρό ότι του έκανε αυτό που κάνουμε το δάχτυλο μπροστά στα μάτια, να τον δει αν ακολουθεί κανονικά, γιατί φοβόταν προφανώς για διάσηση. Τελικά ευτυχώς ήταν καλά, ευτυχώς για το Ιράν, γιατί σηκώθηκε και έβγαλε και διάφορα. Στο Ιράν παίζαν τρεις δικοί μας. Έτσι έπαιξε και ο Χατζησαφή δεκάδα και ο Μοχαμαντίου μπήκε μετά στη θέση.
1: Ναι.
0: Και βέβαια παρέμεινε ο ηγέτης τους, τους μίλησε και στο cooling break το ένα, τους μαζεύει όλους γύρω-γύρω και τους κάνει time out.
1: Νομίζω τους μίλησε και στο τέλος του αγώνα, Γιάννη, ναι.
0: Ακριβώς. Συμψύχωσε όλους, τους μάζεψε, είχαμε τελειώσει. Εμείς είχαμε κλείσει τη μετάδοση και τους πήρε σε μια αγωνία. Και φαινόταν από τις κινήσεις που τους έκανε ότι πάμε δυνατά. Δηλαδή, κοίταξε, το Ιράν έχει πολλά παράπονα. Είχε ζητήσει, αν μη τι άλλο, μετά τον εξωστρακισμό στην Τιχουάνα, να έρχεται δύο μέρες πριν τα μάτια στην πόλη που θα παίξει. Τώρα παίζει στο Σιάτλ, νομίζω, το τελευταίο. Τα δύο πρώτα τάβρο εδώ στο Λος Άντζελες, αλλά τους φέρανε με μία μέρα. Την παραμονή παίζουν, φεύγουν. Δεν γίνεται.
1: Και πάλι έτσι σήμερα, με το που τελείωσε το μάτι, φύγανε. Χθες φύγανε.
0: Χθες και φεύγουν. Και να δούμε τώρα στο Σιάτλ, που είναι καθοριστικό τότε γιατί παίζουν την πρόκλησή τους με την Αίγυπτο. Ένα παιχνίδι που από ό,τι θυμάμαι το συζητάγαμε μάλιστα παρέα πριν φύγουμε για τις αποστολές με τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Πρέπει να ο Γιώργος να είναι στην μετάβαση.
1: Ναι. Είναι στο Σιάτλ.
0: Στο Σιάτλ, 27 του μηνός, ναι, 6 ώρα είναι ξημερώματα, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο γιατί εντάξει, υπάρχει. Εντάξει, τώρα είναι και Αίγυπτος, Ιράν. Έχει προεκτάσεις, αλλά για να δούμε πώς θα πάει. Ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Εδώ είχαν πολύ μεγάλη κοινότητα. Με πολύ διαφορετικές συμπεριφορές, οι Ιρανοί μου εξήγησαν και ταξιτζής ακόμα που έτυχε να πάρω, αλλά και εκεί έξω από το γήπεδο σήμερα, ότι υπάρχουν τρεις κοινότητες ουσιαστικά. Τι είναι αυτές τρεις κοινότητες? Η μία είναι η αντικαθιστωτική. Είναι κατά των μουλάδων, εντάξει, δεν το φωνάζουν, γιουχάρουν κιόλας, γιατί θεωρούν ότι πολλοί από τους διεθνείς ακολουθούν το καθεστώς και κάνουν ό,τι τους λένε κλπ. Υπάρχουν άλλοι που είναι με την εθνική τους ομάδα. Ό,τι και να γίνει, υπέρ της εθνικής χειροκροτούν, αν γίνει κάτι άσχημο, μπορεί να ακούσει και λίγο ψήφιο κλπ.
1: Και υπάρχουν και οι ουδέτεροι.
0: Ναι, υπάρχει και το κομμάτι των ουδέτερων, οι οποίοι, ξέρεις, είναι να τελειώσουν όλα αυτά, να μην τα μπλέκουμε μες στο ποδόσφαιρο, εμείς για μπάλα. Ήρθαμε με αυτούς παρέα, πάνε τη Μεξικάνη. Οι οποίοι είναι όλοι με το Ιράν εδώ στο Λος Άντζελες.
1: Κάποια στιγμή στο όλο το γήπεδο πρέπει να υποστήριζε το Ιράν, φώνασαν τόσο πολύ.
0: Οι Μεξικάνοι. Πάρα πολύ Μεξικάνοι.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ Μεξικάνοι. Και οι Ισπανόφωνοι γενικά.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πάρα πολύ με το Ιράν, ήταν και στο προηγούμενο παιχνίδι, με τη Νέα Ζηλανδία. Δηλαδή, κάναν τρομερό χαμό. Θα σου πω και δύο-τρία έτσι από αυτά που μου αρέσουν εμένα. Ναι. Πρώτα απ' όλα είδαμε και αυτό να απολύεται προπονητή εν μέσω Μουντιάλ και ήρθε ο Ερβέ Ρενάρ για να πάρει τη θέση του Λαμουσί στην
1: για την Ισία, ναι, που είναι ξανά, ξανά απόλυση Γιάννη, ξανά απόλυση και το 98 είχε συμβεί πάλι εν μέσω Μουντιάλ πάλι στην Τινησία.
0: Ναι, δηλαδή εντάξει τώρα είναι να γελάει κανένα. Τώρα φάγαν πέντε από τη Σουηδία και επειδή φέρανε τον Ρενάρ, φάγαν τέσσερα από την Ιαπωνία με τις υγείες τους. Δηλαδή να πούμε ότι έχουμε το πολύ άσχημο στο τουρνουά. Έχουμε, εγώ πηγαίνω τώρα για το παιχνίδι στο Βανκούβερ που είναι τελικός για τον όμιλο Ελβετία-Καναδά. Δεν θα δω τον Κονέ. Γιατί ο Κονέ, όπως ξέρει, το 52 με το Κατάρ υπέστη κάταγμα διπλό κνήμης Βερόνης, χειρουργήθηκε, πήγε μια χαρά. Έστειλε μήνυμα στους συμπαίκτες του να τους ενθαρρύνει ότι προχωρήστε να πάμε όσο πιο καλά γίνεται. Εκεί θα είμαι στον πάγκο μαζί σας. Τον περιμένω να τον δω δηλαδή στο Βανκούβερ. Mm-hmm. Να έρθει με την πατερίτσα του να καθίσει να τους ενθαρρύνει. Του αφιερώσανε μάλιστα και τα γκολ οι Καναδοί που ρίξαν την εξάρα του στο Κατάρ και σηκώνανε συνέχεια από το τρίτο γκολ και μετά από
1: τη φανέλα.
0: Σηκώναν τη φανέλα τους. Ναι. Να πούμε ότι σημειολογικά το 100ο γκολ στη διοργάνωση το σημείωσε ο Χάκπο το 4-0 στο Ολλανδία-Σουηδία. Όταν έκανε το 4-0 το δεύτερο προσωπικό του, περάσαμε τα 100 γκολ. Στα 39 μας, γιατί τώρα αυτό που θα δούμε είναι το 40, έχουμε ακριβώς 117 γκολ, δηλαδή 3 ένα παιχνίδι. Δεν κάνω λάθος, αν 3-39,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ακριβώς 3 μέσο όρο. Δεν είναι και άσχημα καθόλου.
1: Μια χαρά είναι, μια χαρά.
0: Επίσης, θα σου πω ότι μέχρι στιγμής οι Κασάνδρες έχουν διαψευστεί ότι θα διαλυόταν το σύμπαν από τη ζέστη και από αυτά και ότι θα είχαμε κεραυνούς και τέτοια και θα διακόπτονταν τα μάτια, δεν έχουμε δει τίποτα τέτοιο. Το LA μάλιστα έχει υπέροχο καιρό, 22-25 βαθμούς συνήθως η κοινή θερμοκρασία.
1: Εκεί στο Χιούστον λίγο μας τα χαλάνε τα πράγματα με την πολύ ζέστη και την πολύ υγρασία.
0: Εκεί ίσως θα έπρεπε να κάνουν διπλά cooling breaks στα ημίχρονα. Εδώ δεν το χρειάζονται καν. Θα μπορούσαν να το έχουν αποφύγει, δηλαδή να μην χάνουμε και χρόνο.
1: Βάλεις ιδέες τώρα στο τηλεοπτικό κανάλι το Fox, έτσι, για τα διαφημιστικά έσοδα.
0: Ναι, εντάξει. Μα αυτό είναι, μα γι' αυτό τα θέλουν. Ναι. Γι' αυτό δεν το συζητήσαν ότι δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Το Fox έχει κάνει μια υπερπαραγωγή, έχει πολλούς άσους. Έχει τον Ανρί, τον Ιμπραήμοβιτ, τον Λάλα, τον δικό μα, τον Ελληνοαμερικανό. Ποιους άλλους έχω δει τώρα, τον Τζιτσαρίτο, τον Τιάγκο Αλκάνταρα, πάρα πολλούς παίκτες.
1: Μάλιστα.
0: Που βγαίνουν και σχολιάζουν αναζώνη και αναπαιχνίδι κλπ. Mm-hmm. Και να πούμε βέβαια ότι αν μη τι άλλο, έχουμε δει πολλές και φοβερές και τρομερές εκπλήξεις. Έτσι. Έχει πάρει το πρώτο βαθμό το Κατάρ. Ναι. Έχει πάρει δύο ισοπαλίες με αυτή πριν από λίγο το Κάμπο Βέρντε.
1: Πράσινο αγροτήριο.
0: Και μάλιστα μία από την Ισπανία μπαίνει αυτό με την Ισπανία το 0-0. Για μένα πηγαίνει στην ευθεία της Βόρειας Κορέας με την Ιταλία. Δηλαδή του 66. Δηλαδή μπαίνει σε απίστευτες εκπλήξεις.
1: Λαϊκή δημοκρατία Κονγκό επίσης οπαλία κόντρα στην Πορτογαλία.
0: Έτσι ακριβώς όπως το λες, έχει πάρει και το Κονγκό την ισοπαλία του, το Κουρασάο.
1: Το Κουρασάο με το Εκουαδόρ.
0: Με το Εκουαδόρ, βέβαια. Βλέπουμε πραγματάκια. Δηλαδή βλέπουμε την επανάσταση των μικρομεσαίων, το παλεύουν όλοι.
1: Έτσι.
0: Και μέχρι τώρα, στα 39 παιχνίδια, αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, έχουμε 13 ισοπαλίες με την προηγούμενη. Από τρεις φορές έχει έρθει το 0-0 και το 2-2. Έχουμε 7 φορές το 1-1. Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη ισοπαλία που έχουμε τώρα. Mm-hmm.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ.
0: Το απολαμβάνουμε. Και ο κόσμος το απολαμβάνει. Βλέπει ωραία μπάλα. Έτσι. Και έτσι. Αυτό είναι το Μουντιάλ.
1: Και μπορεί, ξέρεις. Μπορεί, ξέρεις,
0: γιατί. Πολιτισμική διαφορετικών λαών. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική μπάλα, όλα διαφορετικά.
1: Σωστά. Μπορεί, ξέρεις, για την Ελλάδα να είναι λίγο ανάποδες οι ώρες, αλλά σε διαβεβαιώ ότι πάρα πολλοί κόσμος κάθεται και παρακολουθεί ακόμα εκεί μέσα στα ξημερώματα να δει τα παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι, άμα αρκεί να μην δουλεύεις την άλλη μέρα πρωί-πρωί.
1: Εντάξει, τώρα όλοι κάνουν τις θυσίες τους, τι να σου πω.
0: Έτσι.
1: Μακάρι να γίνονταν σε μια εποχή όπως έγινε το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο, ξέρεις, Νοέμβριο, που ήταν και οι παίκτες πιο ξεκούραστοι κλπ.
0: Από πλευράς εποχής πρέπει να ήταν το πιο πετυχημένο από όλα. Δηλαδή, πέτυχε και τους παίκτες πιο ξεκούραστους, ήταν και οι συνθήκες τέτοιες κλιματολογικές που ενδείκνυται για μπάλα περισσότερο. Νομίζω ότι από αυτή την άποψη το Κατάρ ήταν καλό. Αλλά εδώ δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί κανείς για το θέαμα. Βλέπουμε και εκπλήξεις, ναι, και μάχες από τους μικρομεσαίους και γκολ πολλά μέχρι στιγμής. Θα δούμε αν θα πάμε μέχρι τέλους έτσι και θα δούμε και πού μπορεί να το πάει αυτή η κολοσιαία γεροντάρα ο Μέση. Που στα 38 του έχει βαλθεί να μας τρελάνει πάλι όλους.
1: Μας τρελαίνει ήδη με τα τρία γκολ κόντρα στην Αλγερία, το χατρίκ.
0: Ναι, και πέσει και αύριο τώρα. Έτσι.
1: Και
0: είναι,
1: πέσει αύριο.
0: Ναι. Καλή ώρα του. Mm-hmm. Ναι, νομίζω το περιμένει όλο ο κόσμο να το δει. Είναι ατραξιόν, δηλαδή η ικανότητα αυτού του παιδιού να κάνει ακόμα και σε αυτή την ηλικία αυτά τα πράγματα. μας αφήνει όλους άφωνους. Έχει νικήσει τον
1: χρόνο. Σωστά. Έτσι. Γιάννη Καναλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να σε καλά. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
0: Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: 8 λεπτά πριν από τις 4 ακούτε πάντα την Ερασπόρν, η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο διαγωνισμός μας εξακολουθεί και τρέχει για αυτό το ικανογραφημένο βιβλίο με τίτλο «Γκολ» από τις εκδόσεις 8. Θυμίζω ότι περιμένουμε τα μηνύματά σας με το τηλέφωνο σας και το όνομά σας φυσικά για να κάνουμε την κλήρωση στο ημίχρονο του αγώνα της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο, ένα μάτς που ξεκινάει σε πολύ λίγο, αλλά εμείς πρώτα θα μεταφερθούμε από το Λος Άντζελες, θα πάμε στην άλλη άκρη των ΗΠΑ, θα πάμε στη Νέα Υόρκη όπου εκεί βρίσκεται ο Πέτρος Μαυριανίδης. Πέτρο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα φίλε και φίλοι από τη Νέα Υόρκη, από την Times Square, εδώ όπου πραγματικά είναι να περνάς, αν μπορείς, λόγω του ποτηλιαρίσματος που έχει, και να σταματάς. Ο λόγος είναι ότι οι Νορβηγοί, επειδή παίζουν αύριο παιχνίδι στη Νέα Υόρκη, έχουν πραγματικά κατακλείσει την Times Square και είναι οι εικόνες πραγματικά πολύ εντυπωσιακές. Ήρεμα, όμορφα, ωραία, τραγουδάνε τα συνθήματά τους με τις κόκκινες φανέλες της σχετικής ομάδας της Νορβηγίας. Έχουν κατακλείσει την Times Square και πραγματικά το διασκεδάζουν εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού, το οποίο θα διεξαχθεί εδώ στη Νέα Υόρκη. Μπορεί τα βλέμματα να πέφτουν αύριο σε άλλους μεγάλους, όπως για παράδειγμα η Γαλλία που παίζει με το Ιράκ στη Φιλαδέλφεια, εδώ πιο δίπλα. Νωρίτερα η Αργεντινή που παίζει με την Αυστρία, αλλά η Νορβηγία παίζει με αντίπαλο τη Σενεγάλη. Έχει και μερικού Σενεγαλέζου, αλλά πραγματικά είναι φυσμένοι στο αυτό κατακόκκινο ποτάμι των φανελών τη εθνική ομάδα τη Νορβηγία. Να πω και κάτι ακόμα, το οποίο τελικά από ό,τι φάνηκε δεν ξέρω, έπαιξε, δεν έπαιξε ρόλο. Γενικότερα το παιχνίδι της εθνικής ομάδας του Ιράν, πρέπει να πω ότι πάλι είχαν ζητήματα σχετικά με την άποψή τους στο γήπεδο από την Τιχουάνα που ταξίδεψαν για το Λος Άντζελες. Έφτασαν κυριολεκτικά 16 ώρες πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Ο προπονητής της εθνικής ομάδας του Ιράν έκανε τα σχετικά παράπονα άνθρωπος σε δευτική του.
0: Μάλιστα
1: ζήτησαν και μια σχετική άδεια ώστε να μπορούν να έρθουν λίγο νωρίτερα. Αλλά αυτό το πρωτόκολλο του fly-in, fly-out ήταν από πλευρά λευκού οίκου ότι πρέπει να τηρηθεί κατά γράμμα, ότι δεν θα αλλάξει. Και για να καταλάβετε με πόσο καθυστέρηση έφτασαν στο Λος Άντζελες από την Τιχουάνα η εθνική ομάδα του Ιράν, σχεδόν την προπόνησή τους, γιατί όταν υπάρχουν παιχνίδια σημαντικά την προηγούμενη μέρα από τον αγώνα, δίνεται μία ώρα συνήθως έτσι σε κάθε ομάδα για να κάνει προπόνηση. Αλλά μπήκανε με καθυστέρηση και αρχίσαν μετά ανάποδα για αυτήν την ώρα και οι προπόνησοι αναγκάστηκαν να του συνδιακόψουν, επειδή με βάση το πρωτόκολλο έφυγαν νωρίτερα, έπρεπε να φύγουν εκείνη την ώρα από το γήπεδο και έτσι η προπόνηση ολοκληρώθηκε νωρίτερα, ολοκληρώθηκε τώρα για την εθνική ομάδα του Ιράν. Η οποία όμως κατάφερε και πήρε το αποτέλεσμα. Σήμερα μάλιστα πρέπει να πω ότι βεβαιώθηκαν ακόμη κάποιοι έξτρα φόβοι, να το πω έτσι, και σε πέντε παιχνίδια και στο δεύτερο υπήρχε ο φόβος ότι θα πάνε κάποιοι στο γήπεδο μόνο και μόνο για να τα παρισκρίσουν ουσιαστικά, μόνο και μόνο για να μπορέσουν να αποδοκιμάσουν τα διάρκεια των συνεχίων του Ιράν. Κάτι το οποίο έγινε και σήμερα. Όσο και προσπάθησε η FIFA τέλο πάντων να πει στην πολιτική έξω του ποδόσφαιρο, απειλώντα με πρόστιμα και γενικότερα με αφαίρεση εισιτηρίων προφανώ και διαπιστεύσεων, αυτό το πράγμα συνέβη και στο σημερινό παιχνίδι τη ομάδα του Ιράν.
0: Να δούμε, Πέτρο, πόσε ώρε θα έχει το Ιράν στη διάθεσή του να ταξιδέψει από την Τιχουάνα στο Σιάτλ για τον τελευταίο αγώνα του ομίλου κόντρα στην Αίγυπτο.
1: Εκεί είναι λίγο τυχεροί, γιατί επειδή είναι ακόμα νωρίς, κατάφεραν και πήραν μια σχετική άδεια και τις είπαν, εν πάση περιπτώσει, για το συγκεκριμένο παιχνίδι, θα φτάσουν τρεις ώρες νωρίτερα. Οπότε θα έχουν. Τρεις ώρες νωρίτερα. Θα φτάσουν κανονικά και νωρίτερα λίγο. Αλλά εδώ θέλω να σημειώσω ότι στο παιχνίδι του Σιάτλ, η πτήση δεν είναι 20 λεπτά όπως είναι από την Τιχουάνα στο Λος Άντζελες. Είναι τρίωρη η πτήση, γι' αυτό μπερδεύτηκα με τον αριθμό 3. Και γι' αυτό το λόγο θα φτάσουν και λίγο νωρίτερα. Και επειδή έχουν προλάβει και το έχουν ζητήσει, παραγγείλει εισαγωγικά πολύ νωρίτερα παραμονές του δεύτερου παιχνιδιού και ενώπιση του Εβραίου Τρίτη.
0: Πες μου κάτι τελευταίο πριν σε αφήσω, για να πάμε στο Δημήτρη Λουκάκη για τη μετάδοση του αγώνα Νέα Ζηλανδία Αιγύπτου. Με το Ραφίνια, τι γίνεται στη Βραζιλία, είναι σοβαρό τραυματισμό του?
1: Πολύ μεγάλη ανησυχία υπάρχει. Θεωρείται αδύνατο να χρησιμοποιηθεί στο τρίτο παιχνίδι τη Σελεσάο, εκεί στο οποίο από ό,τι φαίνεται επιστρέφει ο Νεϊμάρ και μάλιστα υπάρχουν και φόβοι για να χάσει και περαιτέρω φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Ακόμα δεν έχει καθαρίσει ακριβώ. Αύριο, με την Ελλάδα δηλαδή, ξημερώνοντας, θα ξέρουμε περισσότερες πληροφορίες και πιθανότατα θα το ανακοινώσει επίσημα και η Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία από τους Φέλη.
0: Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σου. Εύχομαι καλή απόλαυση στα μάτς του Μουντιάλ. Εμείς πάμε να θυμηθούμε με ποιο τρόπο η Ισπανία νίκησε την Σαουδική Αραβία με 4-0 σε περιγραφή του Μπάμπη Παπάζογλου.
2: Η βαθιά μπαλιά και τρόμπα ένα κάνει ωραία κίνηση στα πλάγια. Ο Ιαρθάμπαλ πατάει περιοχή και κάνει χαμηλά το γύρισμα για μάλλον 1-0. Στο 10ο λεπτό ανοίγει το σκορ η Ισπανία με αυτή την πολύ ωραία επίθεση. Βγήκε ο Ιαρθάμπαλ, έκανε το γύρισμα χαμηλά, ερχόταν ο Γιαμάλ, πρόλαβε τους αμυντικούς, δεν δυσκολεύτηκε απλά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 10ο λεπτό η Ισπανία πετυχαίνει αυτό που θέλει, ένα γρήγορο γκολ απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Κόρνερ για τους Ισπανούς από αριστερά με τον Πέδρη να φέρει την μπάλα στο πρώτο δεκάρι. Ο Αρθιάμπαλ παίρνει την κεφαλιά για απομάξει. Ο Ντάνι Όλμο κάνει το σουτ. Κόντρες, ο Λαπόρτ πάει να μπει στη φάση. Το πλασέτο η Αρθάμπαλ 2-0 στο 21ο λεπτό. Η αδυναμία των Σαουδαράβων να απομακρύνουν την μπάλα έφερε από την κεφαλιά του Λαπόρτ το στρώσιμο στον Ιαρθάμπαλ, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ για την Ισπανία. 2-0 στο 21ο λεπτό. 3-0 η Ισπανία. Το γύρισμα του Κουκουρέγια, η κεφαλιά του Ντάνι Όλμο, ο Ιαρθάμπαλ στο πλάι μπροστά στο δοκάρι, αφυλάκτος, δεν είχε κανένα πρόβλημα να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Και στο 25ο λεπτό Ισπανία, Σαουδική Αραβία 3-0. Κόρνερ από αριστερά όπως επιτίθεται η Ισπανία. Πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω, Κουκουρέγια! Και γκολ από τις κόντρες. Από αυτήν την εκτέλεση του κόρνερ υπαραστρώθηκε στον Κουκουρέγια, έκανε το σουτ. Έχει απομακρύνει ο goalkeeper προς τα πλάγια, βρήκε στον άλλο τα μπακτή και μπήκε στα δίχτυα.
0: Ακούτε Eraspor. Με αυτόν τον τρόπο η Ισπανία ανοίξε τη Σαουδική Αραβία με 4-0. Αργότερα το Βέλγιο με το Ιράν ήρθαν ισόπαλοι 0-0. Ακολούθησε ισοπαλία 2-2 στο παιχνίδι της Ουρουγουάης με το πράσινο ακροτήρι. Σε περίπου ένα λεπτό η Σέντρα στην αναμέτρηση της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο μάτς για τον 7ο όμιλο στο Βανκούβερ. Και η δράση συνεχίζεται το βράδυ στις 8 για τον 10ο όμιλο στο Ντάλλας. Η Αργεντινή θα παίξει με την Αυστρία. Γρήγορα εντάχει και το πρόγραμμα της Τρίτης. Στις 12 το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη ξημερώματα Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη, στις 6 το πρωί της Τρίτης Ιορδανία-Αλγερία, στις 8 το βράδυ της Τρίτης Πορτογαλία-Ουσμπέκισταν και στις 11 το βράδυ της Τρίτης Αγγλία-Γκάνα. Θυμίζω και τον διαγωνισμό μας που είναι σε εξέλιξη για το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο με τον τίτλο Goal από τις εκδόσεις 8. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο email της eraspor@papaki.gr και στο SMS 54160 γράφετε Sport με λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας και βεβαίως πάντα το τηλέφωνό σας για να μπορέσουμε να κάνουμε την κλήρωση στο ημίχρονο της αναμέτρησης.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Ξεκίνησε το μάτς Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος. Ακούμε τον Δημήτρη Λουκάκη. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Δημήτρη, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι της Era Sport. Με τη Νέα Ζηλανδία να ήταν στη σέντρα και στην επίθεση. Πρώτη επίθεση, πολύ ωραία η παλιά από τα δεξιά του Μακόβα. Τελικά πέφτει ο Μοσταφά Σομπέιρο, τερματοφύλακας της Αιγύπτου. Διώχνει προσωρινά την μπάλα. Να ο Σάινχ στο προηγούμενο παιχνίδι με το Ιράν που το είχα περιγράψει και αυτό από, από τα πόδια του Σαρ Σάινχ. Περνούσαν όλες οι επιθετικές προσπάθειες Νέας Ζηλανδίας, όπως και τώρα είμαστε, μόλις συμπληρώθηκε το πρώτο λεπτό, Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος στο 0-0. Φίλες και φίλοι, στο BC Place του Vancouver, αυτό το πολυχρηστικό στάδιο, γίνεται ο αγώνας. Να δούμε την Αίγυπτο. Έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά το παιχνίδι, πάρα πολύ δυνατά. Παρεμβάλλεται όμως εκεί ο Φιν Σούρμαν της Portland, των Portland Timbers, ο 22χρονος στόπερ της ομάδας της Νέας Ζηλανδίας, και κόβει έτσι την επίθεση της Αιγύπτου. Η Νέα Ζηλανδία λοιπόν αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, οι δύο ομάδες που έρχονται από ισοπαλία και θα μπουν με το μαχαίρι στα δόντια στο σημερινό παιχνίδι προκειμένου να πάρουν την πρώτη τους νίκη και να διατηρήσουν ανοιχτές τις ελπίδες της πρόκρισης, ειδικά μετά την ισοπαλία που ήρθε το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στο Ιράν και το Βέλγιο. Πλέον σε δύο αγώνες το Ιράν και το Βέλγιο έχουν δύο ισοπαλίες, δύο βαθμούς, από ένα βαθμό η Νέα Ζηλανδία με την Αίγυπτο. Γι' αυτό καταλαβαίνετε, ο νικητής σήμερα έχει αρκετές ελπίδες πρόκρισης για την επόμενη φάση. Η Αίγυπτος έφερε 1-1 στο Σιάτλ με το Βέλγιο, αναζητά την παρθενική νίκη της ιστορίας της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Από την άλλη, η Νέα Ζηλανδία με δύο ασίστ του Chris Wood, ο οποίος έκανε πάρα πολύ δουλειά στο παιχνίδι με το Ιράν, ο 30χρονος striker και MVP της ομάδας με τις 89 συμμετοχές και τα 45 γκολ ο παίκτης της Νότιχαμ, με δύο ασίστ λοιπόν του Chris Wood και ισάριθμα τέρματα του Ελάια Τζαστ της Motherwell, κατάφερε να πάρει ένα 2-2, αν και προηγήθηκε δύο φορές το Ιράν ουσιαστικά. Του Μεχτή Ταρέμι ήταν αυτό που ισοφάρισε, δύο φορές βρέθηκε πίσω στο σκορ. Μας έδειξε καλά στοιχεία η Νέα Ζηλανδία σε αυτό το παιχνίδι, ψάχνει και αυτή την πρώτη νίκη στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου επί από 4 ισοπαλίες και 3 ήττες, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε ένα παιχνίδι που έχει χαρακτήρα τελικού και για τις δύο ομάδες. Αναγνωριστικές οι πρώτες κινήσεις και οι πάσες των παικτών. Είμαστε στο 4ο λεπτό, Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος στο 0-0, αγώνας για τη δεύτερη αγωνιστική του 7ου ομίλου. Και η Αίγυπτος τώρα με μία παλιά προσπαθεί να βρει εκεί τον Ομάρ Μαρμούς, τον 27χρονο striker της που αγωνίζεται στη Manchester City. Δεν τα καταφέρει. Να λοιπόν η Αίγυπτος με επιθετική άμυνα τόσο του Μαρμούς όσο και του Σαλάχ πάνω στους αμυντικούς. Καταφέρουν να διώξουν όμως και να ελευθερώσουν οι παίκτες της Νέας Ζηλανδίας. Ο Σάινχ πάει να διεκδικήσει μια μεγάλη παλιά. Δεν τα καταφέρνει όμως γιατί κόβει ο Φάτι. Και προσπαθεί με μια μεγάλη παλιά και αυτός με τη σειρά του να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του. Εκεί είναι ο Ζηλανδί, πάρα πολύ καλά κλείνουν τους χώρους και αλλάζουν πολύ όμορφα την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τα κουνάκι για τον Μάρκο Στάμενιτς, κάνει αυτό την μπάλα. Μοχάμεντ Σαλάχ τώρα από τα δεξιά με το κοντραπόδι αποφεύγει το Στάμενιτς που είχε γυρίσει πίσω να τον μαρκάρει. Η μπάλα στον Μαρμούς. Ο Μαρμούς προσπαθεί να κάνει κοντρόλ, δεν μπορεί, το χάνει η κόντρα και τελικά έχουμε την μπάλα να περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έκτο λεπτό λοιπόν, Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος στο 0-0 και οι δύο ομάδες δείχνουν διάθεση. Βλέπουμε σε αυτά τα 6 λεπτά την μπάλα κάτω, εναλλαγές, να προσπαθούν να μπουν στις αιστείες τόσο του Κρόκομπ όσο και του Σομπέιρ. Δεν το έχουν καταφέρει όμως μέχρι τώρα οι ποδοσφαιριστές να δημιουργηθεί μια βάση η οποία θα ακουστεί και ένα αχ από τις εξέδρες. Γεμάτο το γήπεδο, για να δούμε. Σαλάχ και πάλι κλέβουν την μπάλα οι παίκτες. Τη γυρνάει στο αριστερό, σουτάρι. Τελικά βρίσκει μπάλα στον Σούρμαν. Σηκώνει το χέρι του εκεί ο Μαρμούς ζητώντας κάτι. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Σίγουρα ελέγχεται από τον VAR, τον Μίχαελ Όρουε, η φάση και έχει ελεγχθεί όπως δείχνουν τα πράγματα, χωρίς να υπάρχει κάτι το μεμπτό. Διαιτής αναμέτρησης είναι ο Μαρ Μοχάμετ Αλ Αλί, ένας διαιτητής 38 ετών, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους στην ασιατική ζώνη. Στα αριστερά τώρα η μπάλα, το σούτ, και να το πρώτο σούτ από το Σάινγκ στο 7ο λεπτό. Μια γρήγορη εναλλαγή της μπάλας από τα αριστερά με τους Νεοζηλανδούς. Έκανε την μπάσα ο Κακάσε. Ο Σάινγκ βρέθηκε 2 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Σούταρε, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Σομπέιρ, ο οποίος εκτινάχτηκε προς την πορεία της μπάλας, αλλά δεν χρειάστηκε να επέμβει γιατί αυτή βγήκε out. Για να δούμε τώρα και πάλι ο Σαλάχ προσπαθεί, ο Στάμενιτς τον κόβει, η μπάλα προσπαθεί να βγάλει μια επίθεση μπροστά. Η Νέα Ζηλανδία βρίσκει στον διαιτητή που προσπάθησε να αποφύγει εκεί.
1: Μέσα στη μέση ήταν, Δημήτρη, τι να αποφύγει.
2: Προσπάθησε όμως να αποφύγει. Όχι, είναι καλός διαιτητής. Από ό,τι διάβασα έτσι την προετοιμασία που έκανα για το παιχνίδι, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους στην ασιατική ζώνη και διατηρεί στατιστικά κατά μέσο όρο περίπου 4,8 κίτρινες κάρτες και 0,26 κόκκινες ανά αγώνα. Δεν είναι σαν τον άλλον που είχα περιγράψει, τον Μεξικανό, πάλι με τη Νέα Ζηλανδία, που ήταν καρτάκιας. Mm-hmm. Αυτός. Και γι' αυτό είναι, για να δούμε αυτή τη φάση που προσπαθούν οι Νεοζηλανδοί, και γι' αυτό προτιμάται λοιπόν από την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου, γιατί κρατάει και ένα επίπεδο στο παιχνίδι. Έλεγα για την Νέα Ζηλανδία, ο Στάμενιτς είναι αυτός που πολλές φορές τον βλέπω στο παιχνίδι κοντά στο μεγάλο αστέρι της Αιγύπτου, τον Μοχάμετ Σαλάχ. Ο Στάμενιτς, ο οποίος έχει περάσει από τον Ολυμπιακό. Υπάρχει και ο άλλος Έλληνας, ο Μπαρμπαρούσης, ο οποίος πέρασε και αυτός ένα φεγγάρι, ένα χρόνο, από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, για το Σαλάχ που έλεγα, θεωρείται ο Φαραώ τον Φαραώ. Ναι. Τι να πεις, ετοιμάζεται για την τελευταία μεγάλη παράσταση με την εθνική του ομάδα.
1: Τίτλους... Και να δούμε που θα παίξει, Δημήτρη.
2: Ναι, εντάξει, τίτλους δεν έτυχε να τις χαρίσει. Όπως και να έχει όμως, είναι ο μοναδικός σκόρερ της ομάδας σε παγκόσμιο κύπελο μετά τον Πεστόνα Αμπτελχανί το 1990. Θέλει βέβαια να συνδυάσει και μια και το όνομά του στην τελευταία του συμμετοχή, όπως έχουν τα πράγματα με την εθνική ομάδα, με την πρώτη Αιγυπτιακή πρόκριση, νοκάουτ φάση, και να δούμε αν θα τα καταφέρει. Η ομάδα της Αιγύπτου είναι αυτή, κάτω από τη μεσαία γραμμή προσπαθούν εκεί με τον στόπερ, τον Γιάσερ Ιμπραήμ, να φέρουν την μπάλα και τη φέρουν από τα δεξιά. Αλλάζει εκεί ο Ατία με τον Χάνι, ο οποίος ξανέβει. Τελικά δεν τα καταφέρνουν. Ανάκτηση της μπάλας από τους παίκτες Νέας Ζηλανδίας. Στάμενιτς μπροστά. Είναι αυτό το παιχνίδι, το είδα και την και την προηγούμενη φορά, είναι η δεύτερη φορά όπως σας είπα που περιγράφω τη Νέα Ζηλανδία. Προσπαθούν με μπαλιές, αν ο Σάινγκ, το δεκάρι της ομάδας, είναι κλεισμένος, γιατί αυτός κάνει υποδοχή πάντα, να πάρει δεύτερη μπάλα. Προσπαθούν, αν είναι κλεισμένος ο Σάινγκ, με μια σαραντάρα μπαλιά να βρουν τον Chris Wood. Για να δούμε από τα δεξιά τώρα, για την Αίγυπτο, Μάμα Σούρ αλλάζει με το Σαλάχ με μια κοντινή πάσα. Ο Σαλάχ προσπαθεί να βρει στήριγμα. Το βρίσκει στον Ατία. Ο Ατία, αλλαγή κατεύθυνσης από τα αριστερά. Και πάλι εκεί έχει ανέβει. Ο Ατία προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι. Δεν τα καταφέρνει. Πάρα πολύ δυνατή παλιά για τον δεξιό μπακ της ομάδας, τον Μεχάμετ Χάνι, 30χρονο στην Αλ Αχλή. Από την εντεκάδα αγωνίζονται 4 παίκτες στην Αλ Αχλή. 2 στην Πύραμιντς, 1 στην Αλ Ουάκρα, 1 στη Ζάμαλεκ, 1 στη Λίβερπουλ, να δούμε βέβαια που θα πάει, και ο άλλος στη Manchester City. Από την ομάδα της Αιγύπτου, χέρι, και πολύ σωστά είναι και πολύ κοντά ο διαιτής στη φάση, ο κύριος Ομάρ Μοχάμεντ Αλ Αχλή. Ο πρώτος βοηθός, να πούμε και το διαιτητικό τρίο με την ευκαιρία, με αυτό το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής για λογαριασμό της Αιγύπτου. Μοχάμεντ Αλ Χαμάντι είναι ο πρώτος βοηθός. Ταλέμπ Αλ Μάρι ο δεύτερος. Και Κέβιν Ορτέγκα είναι ο τέταρτος διαιτητής. Μέχρι στιγμής έχουμε αυτό το σουτ του Σάινγκ σε μια γρήγορη εναλλαγή της μπάλας από πλευράς Νεοζηλανδών έξω από την περιοχή, που βγήκε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Σάιμπερ, του Σόμπεϊρ. Και πάμε να δούμε την Αίγυπτο αν θα καταφέρει να τη δράσει, να κάνει και αυτή την πρώτη της τελική προσπάθεια. Φίλες και φίλοι, με τους Αιγύπτιους να έχουν την κατοχή της μπάλας κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μια φλιαρία, δεν ανεβάζουν μπροστά. Να τώρα, Σαλάχ μέσα στην περιοχή προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, πιο συγκεκριμένα το Μαρμούς. Περνάει η μπάλα κάτω από τα πόδια του Μποξάλ, αλλά δεν φτάνει ποτέ στο Μαρμούς. Κόβουν οι παίκτες της Νέας Ζηλανδίας. Να λοιπόν οι Αιγύπτιοι που προσπάθησαν να μπουν μέσα στην περιοχή και μπήκαν. Η μπάλα έφτασε δεξιά στο Σαλάχ, που παίζει στην αγαπημένη του θέση με το κόντρα πόδι, ξέρετε, για να κάνει την τρίπλα και να βρίσκει ολόκληρο το πλαίσιο μετά για να μπορεί να σουτάρει. Δεν κατάφερε να κάνει την μπαλιά. Έχουμε την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας σε αυτά τα 13 λεπτά που παίζεται ποδόσφαιρο και το 0-0 το αποτέλεσμα παραμένει. Να έχει 44% την κατοχή μπάλας με 36 στην επίθεση. Και βέβαια να είναι οι προσπάθειες για γκολ από μία, αλλά μόνο σουτ προς τον εκτός στόχου, βέβαια, γιατί βγήκε out. Έχει μέχρι στιγμής ένα σουτ η Νέα Ζηλανδία. Πολύ ωραία η μπαλιά για τον Στάμενιτς από τα αριστερά, για να δούμε ποια θα είναι ο Μάρκος Στάμενιτς. Πολύ ωραία γυρίζει το σουτ και έχουμε την πρώτη μεγάλη επέμβαση. Ελάια Τζάστ, ο σκόρερ των δύο τερμάτων, βρέθηκε έπειτα από κάθετη του Στάμενιτς, φίλες και φίλοι, μέσα στην περιοχή και 2 μέτρα 3 έξω από την γωνιά της μικρής περιοχής σουτάρει, αλλά έχει πολύ κλείσει καλά ο Σομπέιρ την εστία του. Κάθετη ωραία του Στάμενιτς, μέσα ο Τζάστ, το σουτ με το αριστερό είχε κλείσει, απέκρουσε. Λοιπόν, ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου, ο 26χρονος τερματοφύλακας της Αλ Αχλή, στο 14ο λεπτό, και έχουμε και το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης. Να λοιπόν, οι Νεοζηλανδοί που έχουν δείξει για 2 φορές άγριες διαθέσεις, ένα στο 7ο λεπτό με το σουτ του Σάινγκ και ένα τώρα με το σουτ του Ελάια Τζάστ που έδιωξε ο Σομπέιρ. Πρώτο κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτύχεται η Νέα Ζηλανδία. Η κεφαλιά και γκολ! Φιν Σούρμαν! Είχε ανέβει αεροπορία της Νέας Ζηλανδίας. Ο 22χρονος στόπερ των Portland Timbers σηκώνεται πάρα πολύ ψηλά, μισό κεφάλι από όλους, και με μια δυνατή κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μουστάφα Σομπέιρ, κάνοντας το 1-0 με τη συμπλήρωση 15 λεπτών για τη Νέα Ζηλανδία. Ήταν το επιστέγασμα των προσπαθειών της Νέας Ζηλανδίας, φίλες και φίλοι. Ο Φιν Σούρμαν, βλέπω και πάλι τη φάση, ψηκώνεται πάρα πολύ ψηλά, ένα κεφάλι πάνω από τους αμυντικούς της Αιγύπτου, και καταφέρνει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, να σημειώσει στη 18η συμμετοχή του το τρίτο γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του. Το πιο πιθανό, Δημήτρη, λες και φίλε, τα έχει σημειώσει και τα λαδιά με κεφαλιά.
1: Σωστό. Και πολύ, πολύ κακή τοποθέτηση όμως των αμυντικών της Αιγύπτου.
2: Τίποτα. Αυτός ο Χάμντι Φάτι που τον είδα να πηγαίνει με χρονοκαθυστέρηση προς το μέρος του, ούτε μέχρι τον νόμο δεν τον έφτασε.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, 1-0 για την Νέα Ζηλανδία, φίλες και φίλοι, στο 15ο λεπτό, με αυτή την τρομερή κεφαλιά του Φιν Σούρμαν, και κάθεται στη θέση του οδηγού η ομάδα της Νέας Ζηλανδίας, η οποία πέρα από την κατοχή που έχει περισσότερο χρόνο στην κατοχή της την μπάλα, είναι και η ομάδα που είχε κάνει και είχε απειλήσει δύο φορές, μία στο 7ο λεπτό με τον Σάικ και μία στο 14ο με τον Τζαστ. Μάλιστα στον Τζαστ χρειάστηκε να παρέμβει ο Σομπέιν για να διώξει την μπάλα, και να έχουμε και την πρώτη κίτρινη. Θεωρεί ο διαιτητής στο Μοχάντ Λασίν, κάτσε να τη σημειώσουμε, θεωρεί ότι σήκωσε ψηλά το πόδι και τον βρήκε στο πρόσωπο, και να δούμε λίγο το replay. Βέβαια ο παίχτης, ο 30χρονος της Pyramids, ο μέσος, ο αμυντικός χαφ, δεν το παραδέχεται, αλλά τον έχει βρει στο πρόσωπο, και μάλιστα στα δόντια που βλέπω του το δείχνει κιόλας, γιατί του λέει ο Λασίν πήγε από πάνω του. Έχουμε την πρώτη κίτρινη από τον διαιτητή, λοιπόν, για επικίνδυνο παίξιμο σε παίχτη της Αιγύπτου. Ξαναβλέπουμε το γκολ. Μιλάμε, ο παίχτης, ο Φατούχ, ο Μπακ, είναι 2 μέτρα πίσω του, και ο στόπερ όταν θέλει να πάει προς το μέρος του, πάει με χρονοκαθυστέρηση, ούτε καν τον είχαν δει που βρίσκεται. Σηκώθηκε μόλι του, με την ησυχία του που λέμε, ο Φιν Σούρμαν, και έστειλε την μπάλα πολύ καλός και στο ψηλό παιχνίδι, εντάξει, με μια καρφωτή κεφαλιά, και φάνηκε πως είναι πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι από τον τρόπο που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δηλαδή όπως σηκώθηκε, είναι αυτό που λέμε κάποιοι κεφαλοσφαιριστές που κάνουν την κεφαλιά με τη δύναμη του λαιμού. Για να δούμε. Μέσα στην περιοχή και πάλι, Ελάι Τζαστ, ένα σουτ προσπαθεί από αριστερά. Θέλει να βάλει και αυτό στο τρίτο του γκολ. Έχει βάλει 2 στο...
1: στο παγκόσμιο κύπελλο.
2: Ναι, στο πρώτο παιχνίδι. Εγώ σου λέω το περιέγραφα, ναι, με, ναι, το Ιράν. Θέλει και το τρίτο. Η σέντρα από τα αριστερά του Σάινγκ παρεμβάλλεται εκεί. Παίχτης και πιο συγκεκριμένα ο Ζίκο. Το πόδι του, και έχουμε το... πλάγιο out. Το πλάγιο out για τους Νεοζηλανδούς, οι οποίοι μπαίνουν στην περιοχή από ένα λάθος των παιχτών της Αιγύπτου. Προσπάθησαν εκεί, γύρισε πολύ γρήγορα ο Μακόβατ. Στο 19ο λεπτό καταγράφεται και αυτή η φάση. Μακόβατ, λοιπόν, ήρθε κατά τύχη μπάλα πάνω του, ήταν μέσα αριστερά, και έχουμε και άλλη κίτρινη κάρτα. Ή όχι, του έκανε παρατήρηση.
1: Νομίζω,
2: θα δούμε.
1: Νομίζω την έδειξε,
2: ναι,
1: την κάρτα.
2: Ναι, στο Σάινγκ. Έδειξε κάρτα στα γρήγορα, αλλά επειδή συνεχιζόταν το παιχνίδι, Η μπάλα διαμαρτυρήθηκε, συνεχίστηκε, έπαιξε γρήγορα η Αίγυπτος και έτρεξε ο διαιτητής προς τα εκεί. Θα μας βγάλει και την κάρτα η στατιστική υπηρεσία. Ναι, εγώ τον είδα ότι έδειχνε κάρτα στο Σάμπερσάιντ.
1: Η FIFA το έχει περάσει,
2: ωραία.
1: Δημήτρη.
2: Εντάξει, τον έχω, το έχω περάσει και εγώ.
1: Στο 20 λεπτό.
2: Να το δούμε όμως και κανονικά από την.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τώρα λοιπόν, ο Σάινς στο 20 λεπτό. Την έχω περάσει και εγώ την κάρτα στις σημειώσεις μου, αλλά καλύτερα να περιμένουμε και την στατιστική υπηρεσία επίσημα,
1: ναι,
2: για να το βλέπουμε. Η Αίγυπτος προσπαθεί να τη βράσει. Είχαμε πριν από λίγο στο 19 λεπτό ένα σούτ που απέκρουσε. Ο Μακόβατ ήταν μέσα στην περιοχή, έκανε γυριστό σούτ, απέκρουσε. Κεφαλιά προσπαθεί εκεί να γίνει. Δεν τα καταφέρνει ο... Για να δούμε, είναι ο Ζήκο. Ο Ζήκο πήδηξε ψηλά, αλλά ακόμη πιο ψηλά ο Μποξάλ και έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Πρώτο κόρνερ για τους Αιγύπτιους. Πάει εκεί να το εκτελέσει γρήγορα από τα αριστερά, όπως είναι η ομάδα των Αιγυπτίων, ο Μαρμούς. Αλλά αλλάζει η απόφαση ο διαιτητής κατόπιν υποδείξεως. Μπορεί να του μίλησαν από το ΒΑΡ, μπορεί να του το είπε και ο βοηθός του εκεί, ο δεύτερος βοηθός που είναι.
1: Για και δούμε... πήρε πίσω το κόρνερ.
2: Πήρε το κόρνερ και λέει ότι την μπάλα την έβγαλε τελικά με το κεφάλι ο Ζήκο και δεν παρευλήθηκε κεφάλι του Μποξάλ. 1-0 λοιπόν, 21ο λεπτό συμπληρώνεται μόλις τώρα για τη Νέα Ζηλανδία, η οποία είναι μπροστά στο σκορ με τον γκολ του Φιν Σούρμαν με κεφαλιά. Έχουμε τρεις ευκαιρίες, οι δύο αναγκάστηκε ο τερματοφύλακας Σομπέιρ να κάνει απόκρουση στο 14ο λεπτό στο σούτ του Τζαστ και στο 19ο στο σούτ του Μακόβατ. Είχαμε ένα σούτ του Σάινγχ έξω, κάνα δύο μέτρα έξω από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα, του Αιγύπτιου τερματοφύλακα. Δηλαδή, τι θέλω να πω με όλα αυτά, ότι η Νεοζηλανδή είναι η ομάδα η οποία κάνει τις ευκαιρίες και δικαιολογημένα είναι μπροστά στο σκορ.
1: Και έχουμε ενυδάτωση τώρα.
2: Ενυδάτωση, πες κάτι να κάνω και εγώ την ενυδάτωση.
1: Θα κάνεις και εσύ την ενυδάτωσή σου τώρα, μια χαρά. Λοιπόν, με τη Νέα Ζηλανδία να προηγείται της Αιγύπτου με 1-0 με το τέρμα του Σούρμαν από το 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Σας θυμίζω ότι ο διαγωνισμός μας εξακολουθεί και τρέχει για το βιβλίο. Είναι το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο με τον τίτλο Goal από τις εκδόσεις 8. Θα κάνουμε την κλήρωση στο ημίχρονο της αναμέτρησης της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο, παιχνίδι που γίνεται για τον 7ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το μάτς αυτό εξελίσσεται στο Βανκούβερ και όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή στον όμιλο αυτό, με τη Νέα Ζηλανδία να προηγείται της Αιγύπτου με 1-0, αν κρατήσει η Νέα Ζηλανδία το αποτέλεσμα μέχρι το φινάλε του αγώνα, θα πάει στους 4 βαθμούς, θα είναι πρώτη στον 7ο όμιλο, αφήνοντας Βέλγιο και Ιράν να ισοβαθμούν με 2 βαθμούς και στην τελευταία θέση του ομίλου την Αίγυπτο με 1 βαθμό. Βεβαίως το μάτς έχει πολύ δρόμο ακόμα, περισσότερο από ένα ημίχρονο, βρισκόμαστε ήδη στα μισά του πρώτου μέρους. Να θυμίσω ότι την τρίτη αγωνιστική που θα γίνει το Σάββατο 27 του μηνός θα παίξει η Νέα Ζηλανδία με το Βέλγιο και το Αίγυπτος κόντρα στο Ιράν για να ολοκληρωθεί ο 7ος όμιλος στο Παγκόσμιο Κύπελο. Θυμίζω ότι το βράδυ στις 8 στον Ντάλας για τον 10ο όμιλο η Αργεντινή θα παίξει με την Αυστρία, ένα μάτς το οποίο μπορείτε να το ακούσετε σε περιγραφή του Χρήστου Κοντού, να το δείτε σε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sport σε περιγραφή του Ιωσήφ Νικολάου. Και στη συνέχεια τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζονται την Τρίτη 22 του μηνός. Στις 12 το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη ξημερώματα έχουμε το Γαλλία-Ιράκ για τον 9ο όμιλο. Στις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης Νορβηγία-Σενεγάλη. Στις 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Στις 8 το βράδυ της Τρίτης Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Και στις 11 το βράδυ της Τρίτης Αγγλία-Ουσμπεκιστάν. Γκάνα. Σιγά σιγά ολοκληρώνονται και οι αγώνες στη δεύτερη αγωνιστική στην φάση των ομίλων για να περάσουν πλέον στην τρίτη αγωνιστική, όπου εδώ οι ώρες έναρξης των αγώνων θα είναι κοινές για ευνόητους λόγους, να μην ξέρει μία το αποτέλεσμα της άλλης, οπότε και να διαμορφωθούν οι όμιλοι. Ολοκληρώθηκε η ενυδάτωση. Δημήτρη, δεν ξέρω, ολοκληρώσει και εσύ? Πρόλαβες να πιεις λίγο νεράκι?
2: Πρόλαβα.
1: Ωραία,
2: πρόλαβα.
1: Τέλεια,
2: κανονικά. Τέλεια. Πρόλαβα να πιω λίγο νερό και είδα και 2-3 στατιστικά, δηλαδή ότι είχαν παίξει ένα φιλικό οι δύο ομάδες, ναι, το 2024, και η Αίγυπτος επικράτησε 1-0. Και επίσης το 2010 στο τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου Νέα Ζηλανδία ήταν η μοναδική ATT ομάδα της διοργάνωσης και όμως αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων με 3 ισοπαλίες κόντρα σε Ιταλία, Σλοβακία και Παραγουάη. Γιατί είπαμε, ψάχνει την πρώτη της νίκη σε αυτή την τρίτη φορά που βρίσκεται σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Και την πρώτη πρόκριση από ομίλους, Δημήτρη.
2: Έτσι ακριβώς. Έχει 4 ισοπαλίες και 3 ήττες μέχρι στιγμής σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλλου. Από την άλλη, η Αίγυπτος, μόνο η Ονδούρα έχει περισσότερα παιχνίδια από την Αίγυπτο χωρίς νίκη σε τελική φάση, 9-8, με ένα ρεκόρ των Φαραώνα χωρίς νίκη, 3 ισοπαλίες και 5 ήττες. Και βέβαια θα δούμε τώρα μέσα η Νέα Ζηλανδία, να δούμε τι θα κάνει το σουτ, να δούμε τι θα έκανε ο Chris Wood, το σουτ που έρχεται από πίσω ο Τζο Μπέλ, η κόντρα, και πήγαν να βγουν και στην κόντρα επίθεση οι παίκτες Αιγύπτου. Ανάκτηση μπάλα, Σαλάχ, ωραία μπαλιά αριστερά, να δούμε τι θα δούμε, η μπάλα δεν βγαίνει έξω, Σαλάχ πάει να υποφεληθεί, όχι, να η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τους Αιγύπτιους με τον Ομάρ Μαρμούς, τον παίκτη της Manchester City. Ο Μαρμούς λοιπόν βρέθηκε έξω από την περιοχή 1 μέτρο και σούταρε, αλλά έπεσε και μπλόκαρε ο Κρόκομπ στο 27ο λεπτό. Καταγράφεται η πρώτη ευκαιρία της Αιγύπτου, το πρώτο σοτ της Αιγύπτου, και μάλιστα προς το πλαίσιο και ανάγκασε τον τερματοφύλακα, τον 32χρονο τερματοφύλακα της Νέας Ζηλανδίας, να πέσει στην αριστερή του γωνία και να μπλοκάρει. Στην κόντρα επίθεση τώρα ο Chris Wood προσπάθησε με κεφαλιά να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του, είδε όμως την μπάλα να περνάει αρκετά μέτρα έξω από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα της Αιγύπτου.
1: Πάντως να σου πω κάτι, Δημήτρη, όπως βλέπω τη Νέα Ζηλανδία, την είχες δει και εσύ στο προηγούμενο παιχνίδι που περιέγραψες, είναι αρκετά δυνατή ομάδα και νομίζω θα βάλει πολύ δύσκολα στο Βέλγιο, έτσι.
2: Για να δούμε. Ναι. Καλά το Βέλγιο, έτσι όπως το έχω δει και στα δύο παιχνίδια.
1: Δεν σου γεμίζει το μάτι το Βέλγιο.
2: Τίποτα. Με τίποτα. Αν πεις τώρα, έπαιξε και με ένα παίχτη λιγότερο. Κάποια στιγμή έπαιζε.
1: Ναι, από το 60 και μετά.
2: Ναι, μετά από μια ώρα παιχνιδιού έπαιζε με αριθμητικό μειονέκτημα. Αλλά όπως και αν το κάνεις, δεν μου γέμισε το μάτι. Λοιπόν, πλάγιο Άουτδιν, ο διαιτής αναμέτρησης, τον βλέπω να αφήνει το παιχνίδι. Όχι το σκληρό. Αφήνει το παιχνίδι. Να τώρα ο Εμάμα Σουρ έπεσε κάτω για να δω ξανά τη φάση. Τίποτα. Έχει διώξει την μπάλα σε πρώτη φάση ο Τιμ Πέιν. Μετά ο Ασούρ πέφτει πάνω στο πόδι του δεξιού μπακ της Wellington Phoenix και της Νέας Ζηλανδίας. Καλός παίχτης, μου άρεσε στην πρεμιέρα του στο παγκόσμιο κύπελλο. Έκανε πολλά ανεβάσματα, full back. Ήταν καλός και στα αμυντικά του καθήκοντα με το Ιράν σε αυτή την ισοπαλία. Λοιπόν, επιθετική άμυνα τώρα από πλευράς Αιγύπτου, πίεση ψηλά, δηλαδή αυτό της δίνει τη δυνατότητα να κερδίσει ένα πλάγιο out, γιατί ο Κρόκοπ σημάδεψε τον Μάρκο Στάμενιτς, τελικά δεν μπόρεσε να φτάσει ποτέ η μπάλα στα πόδια του παίκτη του μέσου της Σουόνσι και παλιά έπαιζε και στον Ολυμπιακό, οπότε έχουμε το πλάγιο out κάτω από τη μεσαία γραμμή από δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Αιγύπτου με τον Μοχάμετ Χάνι τον μπάκα. Δεν είναι καλή εκτέλεση, γενικώς δεν ήταν καλές οι επιλογές, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πάρουν την μπάλα οι παίκτες της Νέας Ζηλανδίας, να ελέγξουν το ρυθμό, να γυρίξουν πίσω στο Μαξ Κρόκο από τον τερματοφύλακα και αυτός να σημαδέψει τον Chris Wood. Όσοι είχατε ακούσει και το πρώτο παιχνίδι που είχα περιγράψει, ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται τώρα, δηλαδή ο Κρόκοπ προσπαθεί να βρει τον Chris Wood και ο Chris Wood στο παιχνίδι με το Ιράν σχεδόν σε όλες τις δεύτερες μπάλες έκανε κατοχή. Τις περισσότερες την πήρε το κοντρόλ με το στήθος, κάνα δύο φορές την κοντρόλ με το μυρό και επίσης άλλες τόσες με το πόδι. Δηλαδή τοποθετεί τόσο καλά το σώμα του ο striker, ο 34χρονος center for της Nottingham Forest. Βέβαια είχε και, να πούμε σε αυτό το σημείο, ότι είχα και κάποιους τραυματισμούς. Βέβαια ο Βίκτορ Περέιρα κάποια στιγμή τον ενημέρωσε από τις πρέψεις δράση για το τελευταίο δίμηνο της σεζόν, είχε μακρά απουσία από λόγω προβλήματος στο γόνατο, και αυτό το γεγονός που επέστρεψε, δηλαδή Δημήτρη φίλες και φίλοι, δύο μήνες και έπαιξε, του έδωσε και τη δυνατότητα να κληθεί και να είναι ο ηγέτης της ομάδας της Νέας Ζηλανδίας. Η Αίγυπτος, να δούμε, θα τη δράσει. Έχει μπάλα, έχει την μπάλα στην κατοχή της. Να δω τώρα όσο παίζεται στο χώρο της μεσαίας γραμμής. 42-43 έχει, δηλαδή εκεί που ήταν πίσω στην κατοχή η Αίγυπτος. Από τη στιγμή μου φαίνεται κάνει λάθος εδώ ο βοηθός, γιατί η μπάλα έχει βρει στο πόδι του Μποξάλ. Κάτι λέει ο Σαλάχ, το βρήκε τελευταίος, αλλά δεν πειράζει τώρα αυτό. Είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, δεν νομίζω να δημιουργήσει κάτι επιλείψιμο από για την απόδοση του βοηθού. Γιατί, γιατί η Αίγυπτος έκανε ανάκτηση κατευθείαν της μπάλας και έχουμε τώρα από αριστερά με τον, το, στο φτερό τον Εμάνα Σουρ, τον 28χρονο ακραίο αριστερό μεσοεπιθετικό της Αλαχλή. Αλλάζει όμως το παιχνίδι από τα δεξιά, Μοχάμεντ Χάνι, ο μπακ που έχει ανέβει. Ποια θα είναι η επιλογή, και πάλι ο Ασούρ, Σαλάχ, προσπαθούν εκεί οι παίκτες, Ατία δεν τα καταφέρνει, χάνει την μπάλα, διώχνουν οι παίκτες Νέας Ζηλανδίας, παίρνουν όμως και πάλι της Αιγύπτου, περνάνε τη μεσαία γραμμή στον κεντρικό άξονα, προσπαθούν εκεί, πάει να κάνει μια προσπάθεια ο Μαρμούς με ένα σπάσιμο της μέσης, δεν τζιμπάει όμως ο σκόρερ, ο Σούρμαν, του κόβει την μπάλα.
1: Το ψάχνει η Αίγυπτος, Δημήτρη.
2: Ναι, το ψάχνει. Ξανά λοιπόν η μπάλα στην κατοχή της Αιγύπτου. Το ψάχνει γιατί έχει γυρίσει πίσω και η Νέα Ζηλανδία. Τους περιμένουν 10 μέτρα στο δικό τους, κάτω τη σέντρα, τη γραμμή της σέντρα, στο δικό τους μισό οι Νεοζηλανδοί, και τους δίνουν τη δυνατότητα των Αιγυπτίων να αλλάξουν την μπάλα και να προσπαθούν να φτάσουν μέσα στην περιοχή του Κρόκοπ. Δεν το έχουν καταφέρει ακόμη, γιατί κλείνουν πάρα πολύ καλά τους χώρους οι Νεοζηλανδοί. Για να δούμε τώρα, προσπαθούν να βγουν μπροστά στην επίδεση με τον Σάιν. Ο Σάιν δεν βρίσκει ελεύθερο συμπαίκτη του, τον κρατάει εκεί ο Ζίκο. Διαμαρτύρεται ο Σάινχ, έχει και μια κάρτα κίτρινη από το 20 λεπτό. Από δύο κίτρινες κάρτες έχει βγάλει ο διαιτητής αναμέτρησης, ο Ομάρ Μοχάμεντ Αλ Αλί, τη μία στον
1: Λασίν, στο 17.
2: Ναι, στο Λασίν, στο 17ο λεπτό, και την άλλη στο Σάινχ στο 20. Στο Λασίν για επικίνδυνο παίξιμο, στο Σάινχ για διαμαρτυρία. Η Αίγυπτος λοιπόν συνεχίζει να έχει την μπάλα στην κατοχή της. Έχει 46% πλέον κατοχή. Έχει περάσει τη Νέα Ζηλανδία. Η Νέα Ζηλανδία έχει 39 και προσπαθεί είτε με κάθετες μπάλες προς τον Σαλάχ και τον Μαρμούς, είτε από τα δεξιά ή αριστερά με τον Ασούρ και τον Ζίκο να διασπάσουν την άμυνα. Για να δούμε Ασούρ, και έχουμε ένα επικίνδυνο
1: σε πολύ
2: φάουλ,
1: καλό σημείο,
2: σε πολύ καλό σημείο από τον Μακόβατ, και έχουμε και την κίτρινη κάρτα του διαιτητή. Στο 34ο λεπτό ο Μακόβατ, το 27χρονος μεσοεπιθετικός της Σίλγεμπορκ. Για να δούμε σε πρώτη φάση βρίσκει μπάλα και πόδια στην συνέχεια. Ο διαιτητής θεωρεί ότι είναι φάουλ, είναι σε πάρα πολύ καλή θέση. Φανταστείτε, είναι στη γωνιά του ημικυκλίου της μεγάλης περιοχής, 2 μέτρα από τη γραμμή και προς το αριστερά, δηλαδή στην ευθεία του δεξιού δοκαριού του τερματοφύλακα της Νέας Ζηλανδίας μας Κρόκοπ. Ζητάει ο 32χρονος πορτιέρο της Millwall 5 παίχτες στο τείχος, δείχνει με το χέρι. Ο σκηνοθέτης, ναι, τώρα τους βλέπω, 5 έχει βάλει, γιατί μέχρι τώρα μας έδειχνε πρόσωπα. Είμαστε στο 35ο λεπτό, να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Είναι πάνω στην μπάλα,
3: Δημήτρη,
2: ο Ατία, ναι.
3: Θέση πλατινή είναι.
2: Καλά, όχι, πολλών. Είναι ο Ατία πάνω στην μπάλα, είναι ο Μαρμούς. Ένας από τους δύο θα το κάνει. Όχι, Σαλάχ, χάουτ! Πάτησε την μπάλα ο Μαρμούς προς τα πίσω με το αριστερό. Ο Σαλάχ, η μπάλα λίγο έξω από το δοκάρι, εδώ θα το δούμε και καλύτερα. Όχι, είναι μισό μέτρο. Μισό μέτρο έξω από το δοκάρι του Κρόμποχ. Είναι όμως μια ευκαιρία. Αυτό το σούτ φάουλ του Σαλάχ λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα της Νέας Ζηλανδίας. Η Νέα Ζηλανδία τώρα που είναι μπροστά με το Μακόβατ, προσπαθεί να γυρίσει να βρει το Σάινχ, ο οποίος είχε πατήσει η περιοχή αλλά ήταν μόνος του, είχε μείνει πιο έξω ο Κρις Γουντ. Δεν καταφέρνει, διώχνουν οι Αιγύπτιοι, η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για λογαριασμό της Νέας Ζηλανδίας. Ήταν μόνος του, είχε μείνει πιο έξω ο Κρις Γουντ. Δεν καταφέρνει, διώχνουν οι Αιγύπτιοι, η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για λογαριασμό της Νέας

0: στην κατοχή των παικτών της Αιγύπτου. Θυμίζω, είμαστε στο 37ο λεπτό. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-0 από το 15ο λεπτό με την κεφαλιά του Φιν Σούρμαν, το τρίτο γκολ του 22χρονου στόπερ της Νέας Ζηλανδίας και των Portland Timbers, με τα χρώματα της εθνικής του ομάδας. Και αυτό το σκορ είναι που έχει βάλει μέχρι στιγμή στη Νέα Ζηλανδία στη θέση του οδηγού, που έχει τώρα την μπάλα στην κατοχή της. Να δούμε τώρα ο Σάρπετ Σάιφ τι θα κάνει. Προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του μπροστά. Δεν βρίσκει κάποιο στήριγμα. Γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω, ακόμη πιο πίσω. Πιέζουν ψηλά οι Αιγύπτιοι του στόπερ της των Νέων Ζηλανδών, τον Σούρμαν και τον Μποξάλ. Αυτοί ελευθερώνουν. Η μπάλα πάει προς τον Ελάι Ατζάς, ο οποίος έχει αλλάξει από τα αριστερά, έχει πάει δεξιά. Για να δούμε Chris Wood με πλάτη. Έχει σηκώσει όμως ο βοηθός. Chris Wood με πλάτη έσπασε την μπάλα στο Σάιν πίσω. Αυτή είναι η δουλειά του Chris Wood. Τον είδα και στο πρώτο παιχνίδι να παίρνει μπάλα μέσα και έξω από την περιοχή, να κάνει υποδοχή και να τις πάει. Έτσι έκανε τις δύο ασίστ στον Eli Adjust στο πρώτο παιχνίδι και έβαλε τα δύο γκολ η Νέα Ζηλανδία. Για να δούμε τώρα όμως η Αίγυπτος πώς και αν θα αντιδράσει μέχρι να ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Είμαστε στο 38ο λεπτό, είναι πίσω στο σκορ με 1-0 με την κεφαλιά του Φιν Σούρμαν από το 15ο λεπτό. Έχει μπάλα στην κατοχή, έχει ανακτήσει κατοχή, ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά και γρήγορα η Νέα Ζηλανδία, αλλά τώρα έχει δώσει χώρο στους Αιγύπτους. Έχουν φτάσει 49%, φανταστείτε, κατοχή με μπάλα οι Αιγύπτιοι. Για να δούμε από τα αριστερά τώρα οι Νεοζηλανδοί τι θα κάνουν. Σάινχ, τον πιέζουν τρεις παίκτες Αιγύπτου και όμως αυτός καταφέρνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτο. Ελάι Ατζάστ περνάει έναν, περνάει δύο, αριστερά κακά σε τον μπακ που είχε ανήκει, που είχε ανέβει, προσπαθεί εκεί ο Σάινχ τη σέντρα για τον Γουντ, βγαίνει όμως σε καλή θέση ο Σομπέρος, ο Γαλλός να είναι ο Γουντ στο πρώτο παιχνίδι. Ο τερματοφύλακας πάντα έχει ένα πλεονέκτημα, και ειδικά άμα είναι ψηλός, όπως είναι ο Μουστάφα Σομπέιρ, ο 26χρονος τερματοφύλακας Εθνικής Αιγύπτου και της Αλαχλή. Εύκολα έδιωξε την μπάλα σε πρώτο χρόνο με το χέρι και μετά σε δεύτερο χρόνο την μπλόκαρε, δηλαδή τη διώχνει για να μην μπορέσει ο Chris Wood να κάνει κατοχή, και μετά κινείται προς το μέρος της και την μπλοκάρει. Νέο Ζηλανδία τώρα στην επίθεση, ο Στάμενιτς, το εξάρι υποτίθεται, ο παίχτης ο οποίος από πίσω παίρνει μπάλες. Τι πήγε να κάνει τώρα? Πήγε να κάνει μια μπαλιά προς τον Chris Wood, αλλά ήταν πάρα πολύ κακή και αυτή έφτασε στα χέρια του τερματοφύλακα της Αιγύπτου, λέγα το Στάμενιτς, ο οποίος είναι το εξάρι και αρκετές φορές είναι ο παίχτης ο οποίος κλείνει και πίσω, πατάει περιοχή δηλαδή της ομάδας του και καλύπτει, τον έχουμε δει 3-4 φορές να καλύπτει τον Μοχάμετ Σαλάχ όταν αυτός έρχεται από το δεξί φτερό με το αριστερό κοντραπόδι για να κάνει την ατομική του ενέργεια. Διακοπή στην αναμέτρηση, είμαστε στο 40 λεπτό, παράσχονται οι πρώτες βοήθειες για να σε παίχτη, δεν μπορώ να δω ποιος είναι, πρώτον γιατί είναι, δεν τον έδειξε από την πρώτη φάση και τρέχει τα χέρια του μπροστά, δείχνει τους παίχτες της Νέας Ζηλανδίας οι οποίοι πες το,
1: και δεν φαίνεται καν το νούμερο στο παντελονάκι.
0: Όχι, όχι το νούμερο, να δω τι, έστω το πρόσωπό του. Τώρα μας δείχνει ο σκηνοθέτης πώς έγινε, πώς έπεσε κάτω. Ναι, τώρα που σηκώθηκε κανονικά είναι ο Χάμντι Φάτι, είναι ο στόπερ. Ο Φάτι έχει πέσει κάτω, μάλλον έπαθε κάποια θλάση, γιατί δεν είχε πίεση πάνω που ελευθέρωνε ο τερματοφύλακας του Σομπέιρ. Τον είδαμε να πέφτει κάτω και θα έχουμε την πρώτη αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα της Αιγύπτου. Βλέπω το Ράμι Ραμπία, τον 34χρονο στόπερ της Αλ Λαΐν, να ετοιμάζεται να μπαίνει τώρα στο παιχνίδι. Αναγκαστική αλλαγή λοιπόν για τους Αιγύπτιους, μπαίνει ο Ράμι Ραμπία, να τον σημειώσω και εγώ.

0: έπαθε κάποια θλάση. Ο
1: Φατή.
0: Φάτη είναι.
1: Ο Φάτη.
0: Λοιπόν, και αναγκαστικά βγήκε έξω. Είμαστε στο 42ο λεπτό. Θα κρατήσει κανένα τετράλεπτο, ίσως και πέντε, καθυστέρηση πιστεύω ο διαιτητής, γιατί είχαμε τη διακοπή για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Είχαμε το γκολ, είχαμε την αλλαγή. Είναι 3 λεπτά πέσει διακοπή ενυδάτωσης. Κάνα 5 λεπτό πιθανότητα να κρατήσει. Τώρα είμαστε στο 42ο λεπτό με την ομάδα της Αιγύπτου να έχει την μπάλα στην κατοχή της και να προσπαθεί από τα αριστερά να βγει με τον Ατία, και έχουμε το φάουλ που κάνει ο Τιμ Πέιν. Βέβαια ζητάει και την κίτρινη κάρτα εκεί ο Αχμέντ Φατούχ, ο αριστερός μπακ της ομάδας της Αιγύπτου, ο οποίος είχε να ανέβει. Είναι ένα φάουλ το οποίο είναι σε καλό σημείο. Είναι, φανταστείτε, 5 μέτρα έξω από γραμμή της μεγάλης περιοχής, αλλά από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Αίγυπτος, θα γίνει σέντρα. Δηλαδή γίνεται η σέντρα με το δεξί. Ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η δεξί που λέμε, η ξεραφένια με το κόντρα πόδι, αλλά πήδηξαν πολύ ψηλά. Αν είδα καλά, ο Μποξάλη ήταν ο οποίος έδιωξε την μπάλα από την περιοχή του, πριν δημιουργηθούν κάποιες δυσάρεστες προϋποθέσεις για την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας, γιατί ήταν αρκετός κόσμος εκεί της Αιγύπτου μέσα στην περιοχή του Κρόκομπ. Οι Αιγύπτιοι και πάλι έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Ο Ραμιραμπία, ο οποίος μπήκε πριν από λίγα λεπτά, είναι αυτός ο οποίος ελέγχει τώρα, περνάει την μεσαία γραμμή και τη πάει αριστερά στον Αχμέτ Φατούχ το μπακ. Άλλο ένα φάουλ ακριβώς στο ίδιο σημείο. Ο Μαρμούς είναι που το κερδίζει ακριβώς στο ίδιο σημείο.
1: Μέχρι να εκτελεστεί αυτό το φάουλ, Δημήτρη, να σου πω το ευτράπελο που έκανε πριν από λίγα λεπτά η FIFA στην αλλαγή της Αιγύπτου. Βγήκε λοιπόν ο Φάτη και μπήκε ο Ραμπία, και η FIFA στην αρχή το δήλωσε διαφορετικά, ότι μπήκε ο Ραμπία και μπήκε ο Φάτη.
0: Α, ναι.
1: ναι. Και λέω κι εγώ, τα μάτια μου κάνουν πουλάκια, λέω εντάξει, είναι προχωρημένη η ώρα, αλλά οκ. Okay.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτό το επικίνδυνο φάουλ, γίνεται με κομπίνα. Ωραία ήταν η κομπίνα, αλλά δεν έπιασε ο Ζήκο. Ήταν η μπάλα, την πήγε στο Ζήκο, από τον Ασούρ στο Ζήκο. Ο Ζήκο προσπάθησε να την ξαναδώσει μέσα στην περιοχή, αλλά το μυρίστηκαν οι παίκτες Νέας Ζηλανδίας και έδιωξαν την μπάλα. Ασούρ και πάλι από τα αριστερά, τον κλείνει εκεί ο Τιμ Πέιν. Γίνεται η σέντρα, ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Ταλέμπ Αλμάρι, δείχνει ότι η μπάλα έχει περάσει στη σέντρα του Φατούχ με τα πολλά φάλτσα εκτός αγωνιστικού χώρου, και έχουμε λοιπόν την μπάλα να στείνει ο τερματοφύλακας Νέας Ζηλανδίας στην αριστερή του γωνιά για να ετοιμάζεται να κάνει αυτό το ελεύθερο. Ολοκληρώθηκαν τα 45 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. 1-0 με την κεφαλιά του Φιν Σούρμαν από το 15ο λεπτό για λογαριασμό της Νέας Ζηλανδίας. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η καθυστέρηση. Δεν έχει δείξει ακόμη. Τώρα δείχνει 4 λεπτά. 4 λεπτά. Ένα θεωρεί για την αλλαγή μαζί με τους πανηγυρισμούς των γκολ και 3 για την ενυδάτωση. Για να δούμε τι θα γίνει σε αυτά τα 4 λεπτά, γιατί η Αίγυπτος έχει το πανοχέρι από τη στιγμή που δέχτηκε το γκολ. Προσπαθεί τουλάχιστον να ισοφαρίσει. Μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει και έχει μόνο ένα σούτ, αλλά καλό, στο 27ο λεπτό του Όμαρ Μαρμούς, όταν έπεσε ο Κρόκοπ στην αριστερή του γωνιά και έδιωξε. Να τώρα μια επικίνδυνη, πάρα πολύ επικίνδυνη μπαλιά. Ο Ασούρ προσπάθησε, τώρα τι να σας πω, έγινε τέτοια σιρτή μπαλιά σε ντρασούτ μέσα στην περιοχή. Να δείτε για την επικινδυνότητα της φάσης. Πετάγεται ο Ασούρ με το αριστερό πόδι, τη βρίσκει την μπάλα στη γραμμή μάλλον της μικρής περιοχής, αλλά αυτή περνάει, δεν τη βρίσκει όπως θέλει και περνάει αρκετά έξω από το δεξί δοκάρι του Κρόκοπ. Ήταν όμως κολλημένος δέλα επάνω του ο σκόρερ ο Φιν Σούρμαν και δεν έδωσε την δυνατότητα στον 28χρονο μεσοεπιθετικό της Αλαχλή και της εθνικής ομάδας Αιγύπτου να πλασάρει όπως θα ήθελε. Νέα Ζηλανδία τώρα. Με την μπάλα στην κατοχή της, ένα πλάγιο out από τα αριστερά. Το εκτελεί ο Eli Adjust προς τον Chris Good. Κόβεται ο τελευταίος. Διώχνει παίκτες της Αιγύπτου. Παίρνει στη φάση ο Σαλάχα και καταφέρνει και κλέβει την μπάλα από τον Μακόβατ. Αλλάζει παιχνίδι Αίγυπτος από τα αριστερά για να δούμε τι θα δούμε με τον Ατία να προσπαθεί να βγάλει στον Ασούρ. Ο τελευταίος δεν τα καταφέρει όμως να κοντρολάρει και βλέποντας και το ρολόι ο τερματοφύλακας Μαξ Κρόγκοπ της Νέας Ζηλανδίας κρατάει την μπάλα χωρίς να την πιάσει, τώρα την πιάνει και ελευθερώνει γιατί έχουμε και τους περιορισμούς, ξέρετε, αν δεν ελευθερώσει την μπάλα έγκαιρα και με κεφαλιά οι Αιγύπτιοι σε αυτό το βολέ του τερματοφύλακα της Νέας Ζηλανδίας βγάζουν την μπάλα πλάγιο out ανάμεσα στη γραμμή της έντρας και της μεγάλης περιοχής και από τα δεξιά όπως επιτίθεται η Νέα Ζηλανδία. Πολύ ωραίος ο διαιτητής, αφήνει το παιχνίδι να παίζεται, σφυρίζει μόνο
1: στα τελείως απαραίτητα.
0: Τα τελείως απαραίτητα φάουλ. Εδώ τώρα ο Μαρμούς κάπως εκνευρισμένος που δέχτηκε το φάουλ από τον Κακάσε πάει να σηκωθεί και ξέρεις αν δίνεις με το χέρι λίγο του τον πατάει και λίγο στο λαιμό. Το είδε βέβαια ο διαιτητής, ακούστηκε το διπλό σφύριγμα σαν να του λέει ηρέμησε. Από τα δεξιά αλλάζει τώρα η ομάδα της Αιγύπτου, Μοχάμετ Χάνι, τον μπακ το οποίο έχει ανέβει, τον κλείνει και ο Ελάι Ατζάστ και κερδίζει το πλάγιο out από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Νέα Ζηλανδία. Πάμε στα τελευταία δευτερόλεπτα, τα 30 τελευταία δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν και τα 4 λεπτά του έξτρα χρόνου που έδειξε ο τέταρτος διαιτητής ο Κέβιν Ορτέγκα στην αναμέτρηση Νέα Ζηλανδίας Αίγυπτος. 1-0 η Νέο Ζηλανδία από το 15ο λεπτό με την κεφαλιά του Φιν Σούρμαν. Είχαν ξεκινήσει πάρα πολύ όμορφα, για να κάνω και την κριτική μας πριν ολοκληρωθεί και το παιχνίδι. Οι Νεοζηλανδοί είχαν ένα σούτ λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι στο 7ο λεπτό με το ΣΑΕΚ. Ένα σούτ με τον Ελάιζα Τζάς στο 14ο που έπεσε και έδιωξε ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου. Τελικά κατάφεραν ένα λεπτό μετά να βρουν τον γκολ στο 15ο λεπτό με την κεφαλιά του Φιν Σούρμαν. Έπειτα από ένα κόρνερ από τα αριστερά. Είχαμε τον Μακόβατ στο 19ο λεπτό που και πάλι ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου απέκρουσε. Πολύ ωραίο σούτ. Και από εκεί και μετά, από το 25ο λεπτό, η Αίγυπτος πήρε τα ηνία του παιχνιδιού. Είχε μια φάση στο 27ο με τον Μαρμούς. Είχε μια στημένη μπάλα με μια κομπίνα που έγινε στο 36ο όταν ο Μοχάμετ Σαλάχ σούταρε αλλά δεν βρήκε στόχο. Η μπάλα πέρασε μισό μέτρο έξω από το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα της Νέας Ζηλανδίας. Και με αυτά και με αυτά ολοκληρώθηκε έτσι το πρώτο ημίχρονο με τους Νέους Ζηλανδούς να είναι μπροστά στο σκορ και να έχουν το πλεονέκτημα μέχρι στιγμής. Τα λέμε σε 14 λεπτά περίπου με την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Δημήτρη Λουκάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Ημίχρονο λοιπόν, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-0 με το τέρμα του Σούρμαν από το 15ο λεπτό. Παιχνίδι που γίνεται στο Βανκούβερ για τον 7ο όμιλο της διοργάνωσης και το παρακολουθείτε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1 σε περιγραφή του Ηλία Χρήστο Γιαννόπουλου. Θυμίζω ότι ο διαγωνισμός μας τρέχει, θα ολοκληρωθεί σε λίγο. Πρόκειται για το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο με τον τίτλο Γκολ από τις εκδόσεις 8, λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο. Θα κάνουμε και την κλήρωση για τον τυχερό. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, βρίσκεται το εικονίδιο της Eraspor, το πατάτε και μας στέλνετε το μήνυμά σας με το όνομά σας και το τηλέφωνό σας για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε σε περίπτωση που είστε ο νικητής για το πώς θα παραλάβετε το δώρο. Μας στέλνετε επίσης με email στο eraspor@papaki.gr ή με SMS στο 54160, γράφετε sport με λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό το όνομά σας και το τηλέφωνό σας για την κλήρωση για αυτό το υπέροχο εικονογραφημένο, το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο με το τίτλο Goal. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και για να σας ξεκουράσουμε και συνεχίζουμε.

5 λεπτά πριν από τις 5 ακούτε Aerosport, είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Παναγιώτη Σταυρούλια. Στην ρυθμισή των ήχων Δημήτρη Γιαχαναζή, στο μικρόφωνο της Aerosport έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο. Η Νέα Ζηλανδία προηγείται στο σκορ από το 15ο λεπτό με το τέρμα του Σούρμαν. Έχει κάνει το 1-0 παιχνίδι για τον 7ο όμιλο. Νωρίτερα για τον 7ο όμιλο στο Λος Άντζελες, Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0. Σήμερα ολοκληρώθηκε και ο 8ος όμιλος στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Χθες νωρίς το απόγευμα είχαμε το παιχνίδι της Ισπανίας με την Σαουδική Αραβία. Άνετη νίκη για τη Ρόχας με 4-0. Ακολούθησε τα ξημερώματα το μάτς της Ουρουγουάης με το πράσινο ακροτήρι. Ισόπαλο 2-2. Παγκόσμιο κύπελλο το Μουντιάλ συνεχίζεται το βράδυ στις 8. Παιχνίδι για τον 10ο όμιλο που θα γίνει στον Ντάλλας. Η αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αυστρία. Ένα μάτσα το οποίο θα το ακούσετε από τον Χρήστο Κοντό και μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport σε περιγραφή του Ιωσήφ Νικολάου. Την Τρίτη 22 του μηνός, 5 αναμετρήσεις για το Μουντιάλ. Η αρχή γίνεται το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη ξημερώματα στις 12 ακριβώς, Γαλλία-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα για τον 1ο όμιλο, Νορβηγία-Σενεγάλη. Στις 6 το πρωί της Τρίτης, Ιορδανία-Αλγερία για τον 10ο όμιλο. Και το βράδυ της Τρίτης στις 8, Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν για τον 10ο όμιλο και για τον 12ο όμιλο στη Βοστόνη. Στις 11 το βράδυ της Τρίτης η Αγγλία θα παίξει με την Γκάνα. Λίγο πριν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός μας για το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο με τον τίτλο Goal από τις εκδόσεις 8, σας θυμίζω τα μηνύματά σας με όνομα και τηλέφωνο για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο Viber, πατάτε το εικονίδιο της Aerosport, μας στέλνετε μήνυμα στο email, το email μας είναι aerosport@r.gr και μπορείτε να στείλετε και SMS στο 54160, γράφετε Sport κενό Sport με λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό το όνομά σας, το τηλέφωνό σας για τον διαγωνισμό, για το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο με τον τίτλο Goal. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και στη συνέχεια αντίστροφη μέτρηση πλέον και για την κλήρωση αλλά και για το δεύτερο ημίχρονο που θα ξεκινήσει στο παιχνίδι της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο.

0: Καλησπέρα Σπορ 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
0: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, 4 λεπτά μετά τις 5 ακούτε την Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μοντιάλ. Ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση για το βιβλίο που δίνουμε σήμερα. Το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο με τον τίτλο Γκολ από τις εκδόσεις 8. Παναγιώτη Σταυρούλια, θέλω ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 21. Είπε το νούμερο 14, θα δούμε και τον νικητή σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, νικητής είναι ο Βασίλης, ο οποίος κερδίζει το βιβλίο αυτό. Έχουμε και το τηλεφωνάκι του. Οπότε μπορούμε τώρα να συνδεθούμε και με τον Δημήτρη Λουκάκη, καθώς ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο. Έλα, Δημήτρη.
1: Και πάλι λοιπόν εδώ μαζί σας για να περιγράψουμε την αναμέτρηση Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο. 1-0 ημίχρονο με το γκολ του Φουσούρμαν με κεφαλιά από το 15ο λεπτό. Η Αίγυπτος στη σέντρα. Τώρα ο διαιτητής αναμέτρηση, ο κύριος Ομάρ Μοχάμετ Αλαλή, σφυρίζει και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Ένα δεύτερο ημίχρονο όπου είχαν τις περισσότερες τελικές. Στο πρώτο είχε ο Μοχάμετ Σαλάχ 2, τις περισσότερες ενέργειες με την μπάλα ο Αχμέτ Φατούχ 50, τις περισσότερες πάσεις στην επίθεση ο Ατία. Για να δούμε τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Σαλάχ προσπαθεί εκεί, δεν μπορεί να γυρίσει με το δεξί. Ο Κρόκο πέφτει αριστερά, μπλοκάρει. Να λοιπόν στο 46ο λεπτό η Αίγυπτος με την πρώτη επίσκεψη στα κράτη της Ζηλανδίας. Ο Σαλάχ κάνει το ένα κοντρόλ ανοιχτό, προσπαθεί να πλασάρει, κάνει το πλασέ αδύναμο, πέφτει και διώχνει ο τερματοφύλακας της Νέας Ζηλανδίας. Ήταν η πρώτη ευκαιρία στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Η Αίγυπτος έχει μπει πάρα πολύ δυνατά, φίλες και φίλοι. Αλλάζουν τώρα την μπάλα οι Αιγύπτιοι έξω από την γραμμή. Προσπαθούν να βρουν ελεύθερους συμπαίκτες, πιο εδώ συγκεκριμένα μέσα στην περιοχή τον Μοστάφα Ζίκο, ο οποίος έχει μπει εκεί. Και διώχνουν οι Νεοζηλανδοί και ακούμε και το φάουλ. Ένα φάουλ που κερδίζει αρκετά μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Ο Μαρμαρμούς στον κεντρικό άξονα όμως του Μαξ Κρόκουπ. Υπήρχαν ποδοσφαιριστές και ας είναι η απόσταση γύρω στα 40 μέτρα που έχουν σκοράρει από αυτήν, όχι 40, 35, έχουν σκοράρει από αυτή τη θέση. Είναι πάνω στην μπάλα ο Μαρμούς, γίνεται το σούτ και η μπάλα out. Να λοιπόν που επιχειρήθηκε αυτό που σας είπα, με ένα σούτ από εκείνη την απόσταση, από τον Ομάρ Μαρμούς, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα Κρόκοπ. Δύο ευκαιρίες λοιπόν για την Αίγυπτο πριν καλά συμπληρωθούν τα πρώτα 4 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 48 ο Μαρμούς καταγράφουμε με αυτό το σούτ, είδε την μπάλα να περνάει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Κρόκοπ. Νωρίτερα στο 46ο λεπτό ο Σαλάχ έκανε υποδοχή της μπάλας μέσα στην περιοχή, ανοιχτό το κοντρόλ, μετά προσπαθώντας να τη φτάσει με κάτι σαν προβολή, πλάσαρε προς την αριστερή μεριά του Κρόκοπ. Έπεσε ο 32χρονος τερματοφύλακας της Εθνικής Ομάδας Νέας Ζηλανδίας και της Millwall και έδιωξε την μπάλα. Σας έλεγα αυτά τα στατιστικά. Περισσότερες πάσες στο πρώτο ημίχρονο είχε ο Ατία, ο οποίος Μαρουάν Ατία είχε περισσότερες πάσεις στην επίθεση 17 και 43 σε όλο το παιχνίδι, αλλά τις περισσότερες key passes, δηλαδή τις πάσες κλειδί του αγώνα, τις είχε ο Κακάσε, το αριστερό μπακ της Νέας Ζηλανδίας 2. Τα περισσότερα κλεψίματα 2 στον αγώνα είχε ο Μάρκος Τάμενιτς και τα περισσότερα φάουλ ο Φιν Σούρμαν, ο σκόρερ της αναμέτρησης. Η Αίγυπτος για τα καλά έχει ανεβάσει ταχύτητα, προσπαθεί ένα σούτ τώρα από τα αριστερά εκεί με τον Αζούρ, δεν καταφέρνει να βρει στόχο γιατί είναι πολύ ο κόσμος μπροστά από τον τερματοφύλακα της Νέας Ζηλανδίας. Γίνεται η κόντρα, ωστόσο και πάλι ο Αζούρ προσπαθεί, σουτάρει από πολύ μακριά με το αριστερό. Δεν είχε και καλά τοποθετημένο το σώμα, δεν είχε καλή οπτική γωνία. Η μπάλα πέρασε αρκετά έξω από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα της Νέας Ζηλανδίας. Είμαστε στο 50ο λεπτό, φίλες και φίλοι, στο PC Place του Vancouver. Αυτό το πολυχρηστικό, πανέμορφο στάδιο σε μια περιοχή όπως είναι το Vancouver. Δεν ξέρω όποιος έχει πάει. Για να δούμε όμως τώρα πάλι η Αίγυπτος από τα αριστερά προσπαθεί με το Μαρμούς, δεν τα καταφέρει. Λέγα για το Vancouver, όποιος έχει πάει είναι από τα, κατά την άποψή μου, τα καλύτερα μέρη του Καναδά, όχι επειδή είναι παραθαλάσσιο, αλλά είναι και μια περιοχή η οποία δεν πιάνει κρύο. Φανταστείτε, χιονίζει 9 φορές βάσει στατιστικής το χρόνο και μάλιστα μόνο 3 φορές το χιόνι περνάει τους 5 πόντους. Για να δούμε από τα αριστερά, η Αίγυπτος προσπαθεί, γίνεται η σέντρα από το Φατού, η μπάλα δεν φτάνει όμως ποτέ ούτε στο Μαρμούς ούτε στο Σαλάχ, η οποία είχαν γεμίσει περιοχή. Ελάιζα Τζαστ, πολύ ωραία, ανοίγει προς τον Στάμενιτς, αυτός βρίσκει δεξιά ελεύθερο συμπαίκτη, δεν είναι καλό το κοντρόλ, χάνεται η μπάλα. Να δούμε ο Ασούρ τι θα κάνει, προσπαθεί να δώσει μια παλιά εκεί στον κεντρικό άξονα της εστίας της Νέας Ιλανδίας, μια κάθετη, δεν τα καταφέρνει, δεν βγαίνει η μπάλα όπως θα ήθελε προς τον Μαρμούς. Να ο Ελέας Ατζάστα δίπλα προσπαθεί, πέφτει επάνω του με πολύ δύναμη ο Ζήκο, κόβει την μπάλα. Ο διαιτής είναι πολύ κοντά, δεν σφυρίζει τίποτα. Αν έπιανε η τρίπλα του Τζαστ θα δημιουργόντουσαν κάποιες προϋποθέσεις. Αυτές δεν ήρθαν και πάλι Τζαστ από τα αριστερά. Τζαστ και πάλι, για να δούμε. Προσπαθούν οι παίκτες με τον Κακάσε της Νέας Ζηλανδίας. Να, η Νέα Ζηλανδία από αυτό το τελευταίο δίλεπτο προσπαθεί να γίνει και αυτή επικίνδυνη. Βλέπω από την κάμερα του διαιτητή το σούτ του Ασούρ. Ήταν απελπιστικά, ούτε αυτό που σας είπα, που δεν είχε καλή ισορροπία το σώμα. Κεφαλιά προς τα πίσω και νάτι η μεγάλη ευκαιρία από τον Μακόβατ. Ήταν η λομπαριστή μπάλα από τον Μάρκο Στάμενιτς από τα αριστερά, πολύ γλυκά η σέντρα του μέσα στη μικρή περιοχή. Ο Μακόβατ κάνει την γυριστή κεφαλιά, η μπάλα κατευθύνεται προς το τέρμα, αλλά ο τερματοφύλακας Σομπέιρ απλώνει και τα δυο του χέρια και την διώχνει κόρνερ στο 52ο λεπτό.
0: Μεγάλη φάση.
1: Πραγματικά. Να λοιπόν η Νέα Ζηλανδία που σας είχα πει το τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο ανέβασε ρυθμούς, φτάνει πολύ κοντά στο δεύτερο γκολ. Το κόρνερ είναι από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Νέα Ζηλανδία. Καλοχτυπημένο βγαίνει ο τερματοφύλακας αυτή τη φορά, ο Σομπέιρ, να διώξει την μπάλα. Προσπαθούν εκεί οι Νεοζηλανδοί. Ο Σομπέιρ θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά, γιατί έχουν ανέβει οι δύο αμυντικοί και υπάρχει κενό στην άμυνα της Νέας Ζηλανδίας. Αλλά ο διαιτής γυρίζει και πάλι πίσω τη φάση, γιατί θεωρεί ότι ο Γουντ κάνει φάουλ στον τερματοφύλακα της Αιγύπτου. Βλέπω ξανά τη φάση. Είναι πάρα πολύ καλή η απόκρουση του Σομπέιρ. Πραγματικά είναι σε κοντινή απόσταση. Φανταστείτε, μέσα στη μικρή περιοχή, γυριστή κεφαλιά από το Μακόβατ. Αλλά δεν καταφέρει να μπει γκολ. Για να δούμε τώρα Σαλάχ μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτου. Δεν καταφέρνει να βρει τον Ζήκο, ο οποίος ήταν μόνος μέσα στην περιοχή. Και πάλι οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου προσπαθούν τώρα αυτοί με τη σειρά τους να πάρουν πρωτοβουλία, να πάρουν μέτρα στο γήπεδο. Ούτως ώστε σε μια προσπάθεια που κάνουν να ισοφαρίσουν. Αλλά σας είπα, ένα τετράλεπτο πριν, η Νέα Ζηλανδία ήταν αυτή η οποία κράτησε μπάλα και είχε τη μεγάλη ευκαιρία με αυτή την κεφαλιά του Μακόβατ. Σαλάχ έχει πάει πάλι στην φυσική του θέση, στο αριστερό φτερό, για να παίξει εκεί που του αρέσει, με το κόντρα πόδι, και να φέρνει την μπάλα σε αυτό το αριστερό του πόδι για να βλέπει φιλέτο όλο το πλαίσιο, όλο το τέρμα του Μαξ Ρόκοπ. Και ξέρετε, έχει πολύ καλές εκτελέσεις ο μεγάλος αυτός ποδοσφαιριστής. Θα δούμε και σε ποια ομάδα θα καταλήξει. Για να δούμε το σουτ, κι άλλο σουτ. Να, η Αίγυπτος προσπαθεί. Ο Ζήκο βρέθηκε στο σημείο του πέναλτι. Τώρα τα βάζει με τον εαυτό του, που μας δείχνει το replay ο σκηνοθέτης. Ήταν το 55ο λεπτό. Το παιχνίδι έχει πάρει ένα γρήγορο ρυθμό. Το σουτ του Ζήκο, φανταστείτε, από το σημείο του πέναλτι ήταν κόντρα. Η μπάλα πήγαινε γκολ. αλλά κόντραρε σε έναν αμυντικό, αν είδα καλά, στο Μάικλ Μποξάλ και έφυγε μακριά. Καταγράφεται και αυτό σαν τελική προσπάθεια, γιατί ήταν και επικίνδυνη, άσχετα δεν έφτασε μέχρι το τέρμα. Στα στατιστικά, η 52% πλέον η κατοχή στον αγώνα για την ομάδα της Αιγύπτου, στο 37 έχει πέσει η ομάδα της Νέας Ζηλανδίας. Προσπαθούν και πάλι οι Αιγύπτιοι από τα δεξιά, δυνατή όμως η παλιά, αδύναμη να την προλάβει ο Μοχάμετ, χάνει το δεξιό μπάκα. Τώρα βλέπω στον Σούρμαν έγινε η κόντρα στο Σούρμαν, ήταν μεγάλη ευκαιρία αυτή με το σούτ του Μοστάφα Ζίκο. Φίλες και φίλοι, βγαίνει μπροστά τώρα η Νέα Ζηλανδία, ένα γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι, προσπαθούν εκεί, δεν τα καταφέρνουν, διώκουν ο τερματοφύλακας και τακουνάκι από τον Μάικλ Μποξάλ, τον στόπερ, η μπάλα πλάγιο out από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα της Αιγύπτου. Σας έλεγα λοιπόν, φίλες και φίλοι, με τα στατιστικά ότι η ομάδα της Αιγύπτου έχει πάρει πλέον την κατοχή, έχει 11 προσπάθειες για γκολ έναντι 8 της Νέας Ζηλανδίας, αλλά μόλις 2 στο στόχο εν αντιθέση με 4 που έχει η ομάδα της Νέας Ζηλανδίας, εκ των οποίων η μία είναι και το γκολ. Από τα δεξιά τώρα προσπαθούν με τον Μαρουάν Ατία οι παίκτες της Αιγύπτου, γίνεται η σέντρα αλλά η μπάλα περνάει κόρνερ. Για να δούμε τι θα δούμε. Από τα δεξιά είναι αυτό το κόρνερ, γίνεται γρήγορα και πάλι ο Ατία προσπαθεί, παρεμβάλλεται εκεί το κορμί του Ελάιδα Τζάστο, ο οποίος έχει γυρίσει σε ρόλο δεξιμπάκ και
0: μαρκάρι. Μας,
1: ναι, πάρα πολύ ωραίο μάτς, έχει πάρει γρήγορο ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί η Αίγυπτος έχει ανεβάσει αρκετά τις τροφές της σε μια προσπάθεια να ισοφαρίσει. Οι Νεοζηλανδοί τους περιμένουν και όταν κόβουν προσπαθούν να βγουν στο ανοιχτό γήπεδο, στο transition το επιθετικό, για να δημιουργήσουν και αυτοί προϋποθέσεις, όπως έγινε πριν από λίγο στο 52ο λεπτό, όταν ο Μάρκος Τάμενης έκανε αυτή την όμορφη παλιά από τα αριστερά στο κεφάλι. Σαλάχ προσπαθεί με το δεξί εξωτερικό φάλτσο να βρει εκεί τον Ζίκο, ο οποίο βλέπω τον Ζίκο τώρα να είναι πολλές φορές μέσα στην περιοχή και τον Ομάρ Μαρμούς να παίζει πιο έξω. Είναι ένα τρίκ το οποίο ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο ο Χασάν Χουσέιν, ο 59χρονος προπονητής της ομάδας της Αιγύπτου, έχει περάσει και από τον ΠΑΟ, γνωστός μας.
0: Και ο Ιμπραήμ.
1: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Η Αίγυπτος από τα αριστερά προσπαθεί με τον Φατούχ. Ο Φατούχ, είπαμε, είχε καλά στατιστικά στο πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε τον Ασούρ, προσπαθεί να κάνει κοντρόλ. Τελικά η μπάλα αλλάζει κατεύθυνση στα δεξιά. Γίνεται η κεφαλιά και γκολ! Μοστάφα Ζίκο, 59ο λεπτό. Να λοιπόν, που λέγαμε ότι ο Ζίκος αυτό το τρίκ που έκανε ο προπονητής της Αιγύπτου, ο Χασάν Χουσέιν, να τον έχει στο δεύτερο ημίχρονο μέσα στο κουτί, αποφέρει καρπούς. Εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο τη σέντρα από τα δεξιά και με κεφαλιά νικάει το Κρόκοπ και ισοφαρίζει το παιχνίδι. Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος, 1-1 στο 59ο λεπτό. Τα πανηγύρια για τους παίχτες και τους φίλους της Αιγύπτου ήταν ο Μοχάμετ Χάνι από τα δεξιά, που έκανε τη σέντρα συστημένη στο κεφάλι του Ζίκο, ο οποίος την τρίτη του συμμετοχή με την φανέλα της Αιγύπτου σημειώνει το δεύτερο του γκολ και φέρνει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία.
0: Έχουμε πάλι ισοπαλία, Δημήτρη.
1: Δεν ξέρω, αυτό πήγα να πω τώρα. Λέτε να υπάρχει και σε αυτό το παιχνίδι ισοπαλία και να δούμε έναν όμιλο με δύο ισοπαλίες στις δύο πρώτες αγωνιστικές και όλα να κριθούν στην τρίτη και τελευταία. Αυτό θα το δούμε. Έχει όμως πολύ δρόμο ακόμη το παιχνίδι. Είμαστε μόλις τώρα συμπληρώνεται η μία αγωνιστική ώρα. Είμαστε στο 60 λεπτό. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος. 1-1 με την Αίγυπτο να μην έχει κατεβάσει ταχύτητα. Άτος και πάλι ο Χάνι. Σαλάχ πατάει την μπάλα, μπερδεύεται. Από τα δεξιά ο Χάνι, ο αυτός ο Μοχάμετ Χάνι, ανεβαίνει συνεχώς και σέρβιρε και την ασίστ προηγουμένως. Μακόβα τώρα, τρεις Αιγύπτιοι πέφτουν επάνω του. Μόνος απελπιστικά. Ο 27χρονος αριστερός εξτρέμ της Σίλγεμπορ και της εθνικής ομάδας Νέας Ζηλανδίας που πήγε να βγει στο transition, σήκωσε το κεφάλι του προς στιγμή, δεν είδε κανέναν μέσα στην περιοχή, τον έκλεισαν και γρήγορα τρεις ποδοσφαιριστές της Αιγύπτου, αλλά κερδίζει ένα πλάγιο out που θα το κάνει, θα το εκτελέσει αρκετά δυνατά ο Κακάσε, προσπαθεί να βρει το κεφάλι του Chris Wood, διώχνουν προς το παρόν οι παίκτες της Αιγύπτου με τον Μοχάμεντ. Τελικά πάει η μπάλα προς τον Σαλάχ, πέφτει εκεί να τον κλείσει ο Μποξάλ, εκεί στην προσπάθεια του Σαλάχ να κάνει πάσα βρίσκει το πόδι του Μποξάλ, αφήνει ο διαιτητής της αναμέτρησης, γυρίζει σιγά σιγά πίσω ο Μάικλ Μποξάλ, ο 37χρονος στόπερ της εθνικής ομάδας Νέας Ζηλανδίας και της Μινεσότα. Να δούμε, αλλαγή κατεύθυνση τώρα, Σουρ προσπαθεί από τα δεξιά, δέχεται εκεί το μαρκάρισμα από τον Κακάσε και έχουμε το φάουλ στο 62ο λεπτό για την ομάδα της Αιγύπτου από τα δεξιά. Καμιά δεκαπενταριά μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και άλλα 5 κοντά στην πλάγια γραμμή του πλαγίου out, φανταστείτε εκεί δεξιά, οπότε καταλαβαίνετε πολλοί κόσμος μέσα στην περιοχή. Θα γίνει σέντρα, όχι, γίνεται η πάσα, τώρα γίνεται η σέντρα, σφυρίζει ο διαιτητής και να δούμε τι λέει. Είναι κάτω στο έδαφος, έχει ανέβει ο Ραμπία, ο οποίος μπήκε αλλαγή, είναι μαζί, για να δω τώρα τη φάση κανονικά. Ναι, έχει πέσει, έχει σπρώξει ο Ραμπία τον Chris Wood. Ο Chris Wood πάντα γυρνάει στα στημένα για την κεφαλιά, έχει σπρώξει όχι τον Chris Wood, έχει σπρώξει τον Μποξάλ, τον έχει σπρώξει και μετά τον σπρώχνει ο Chris Wood με το χέρι, αλλά ο διαιτητής ήταν πολύ κοντά στη φάση, την είδε τη φάση. Σας έχω πει από την αρχή της μεταδοσής ότι ο Ομάρ Μοχάμεντ Αλ Αλί, που είναι διεθνής με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 38 ετών, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους διαιτητές στην Ασιατική ζώνη. Στατιστικά βέβαια έχει μέσο όρο 4,8 κίτρινες και 0,26 κόκκινες από τον αγώνα. Μέχρι στιγμής έχει δείξει 3. Δημήτρη, να δούμε. Θα δείξει την άλλη μία να φτάσει το στατιστικό ρεκόρ του. Έχει δείξει στον Λασίν από πλευράς Αιγύπτου και 2 στη Νέα Ζηλανδία, στον Κόβατ και στο Σάιν.
2: Προλαβαίνει πάντως, έτσι.
1: Ναι, έχει χρόνο. Λοιπόν, γιατί κοίταγα και τα στατιστικά του στις κίτρινες πριν έρθω για να περιγράψω το παιχνίδι, επειδή είδα το απένιμαν τα εύσημα γενικώς σαν πολύ καλό διαιτή και τα λοιπά. Μέχρι στιγμής έχει δείξει και εμένα μου αρέσει αυτό το στυλ παιχνιδιού και να το υιοθετούν ορισμένοι διαιτητές, δηλαδή να σφυρίζουν μόνο τα πολύ δυνατά μαρκαρίσματα, να μην είναι με τη σφυρίχτρα συνέχεια στο στόμα και με το παραμικρό τζαζαρισματάκι.
2: Και να κάνουν διακοπές στο μάτς συνέχεια.
1: Ναι. Με το τζαζαρισματάκι, ένα παραμικρό πέσιμο ή οτιδήποτε, να σταματάνε και το παιχνίδι. Από τα δεξιά τώρα ο Τιμ Πέιν της Wellington Phoenix. Και αυτός καλός μπακ. Στο πρώτο παιχνίδι που είχα περιγράψει με το Ιράν είχε κάνει πολλές κούρσες και τώρα είναι μπροστά. Για να δούμε τώρα υποδοχή από το Wood, Τζομπέλ και πάλι προσπαθούν να βρουν το Wood. Δεν τα καταφέρνουν οι Νεοζηλανδοί. Ανάκτηση όμως της μπάλαστη από τα δεξιά, προσπαθούν πάνω να κάνει εκεί ένα καλλιτεχνικό ο Σάιν στην παλιά που δέχτηκε από τον Μακόβατ, δεν καταφέρνει, θα κάνει το σούτο Στάμενιτς, ναι, δίνεται η κόντρα δημιουργεί transition, Μοχάμετ Σαλάχ μέσα στην περιοχή, Μποξάλ σκιά του δίπλα, δεν τον αφήνει να γυρίσει, αναγκάζεται ο Αιγύπτιος να γυρίσει την μπάλα πίσω, Κακή, μα πάρα πολύ κακή επιλογή του σκόρερ, του Μοστάφα Ζίκο, ο οποίος προσπάθησε να περάσει μία μπαλιά κάθετη μέσα στην περιοχή και δεν τα κατάφερε.
0: Είναι στη λέξω. Δημήτρη, βοήθα να κερδίσει η Αίγυπτος να πάει τρίτο σε ρή ταμείο ο φίλος μας ο Σπύρος από τη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Πάλι ο Σπύρος, έχει παίξει.
0: Ναι.
1: Σπύρο, όποτε περιγράφω έχεις παίξει και στοίχημα. Λοιπόν, εκεί ο κοντοπατριώτης. Δεν ξέρω, η Αίγυπτος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων από τη στιγμή ουσιαστικά από το ξεκίνησε δυνατά κάποια στιγμή από το 41ο μέχρι το 53ο και έχουμε και αλλαγή για την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας ακόμα και μπήκε Old. Ο Old λοιπόν,
0: ο παλιός,
1: ναι, ο παλιός, κάτσε να βρω, να βάλω Old. Έψαχνα να βρω το Μακόβατ. Για να δούμε από τα αριστερά όμως τώρα η Αίγυπτος. Προσπαθεί, δεν μπορεί να βρει το πόδι του όπως θα ήθελε το δεξί. Εκεί ο Μαρ Μαρμούς, ο οποίος σας λέω παίζει έξω πλέον από την περιοχή. Προσπαθούν λοιπόν οι παίκτες Αιγύπτου, προσπαθούν όμως και οι παίκτες της Νέας Ζηλανδίας όπως τώρα. Για το κεφάλι και πάλι του Chris Wood βγαίνει όμως πολύ ψηλά ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου και μπλοκάρει. Ben Old λοιπόν στο παιχνίδι, ο 23χρονος μέσος της Εντετιέν και της εθνικής ομάδας Νέας Ζηλανδίας. Βγήκε ο Μακόβατ, ο οποίος στο 52ο λεπτό είχε αυτή την πολύ όμορφη κεφαλιά προς τα πίσω που πήγαινε για γκολ, αλλά έκανε μεγάλη απόκρουση ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου, ο Σόμπεϊρ. Και οι Νέοι Ζηλανδοί, να και πάλι που δειλά-δειλά βγαίνουν προς τα έξω, αλλά τώρα τι έγινε. Δεν έκανε το φάουλ εκεί ο Ιμπραήμ, αλλά πηγαίνοντας προς την μπάλα πάτησε από πίσω και γι' αυτό έχει μείνει κάτω ο παλιός. Ο Όλτ, για να δούμε Σαλάχ τώρα από τα αριστερά, θα μπει περιοχή, είναι, μπαίνει μόλις τώρα, προσπαθεί. Σαλάχ, πλασάρει γκολ! Μοχάμετ Σαλάχ, 68ο γκολ με τα χρώματα της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου σε 118 συμμετοχές. Ο 33χρονος στράικερ στη γνωστή του και αγαπημένη του κίνηση από τα δεξιά φέρνει την μπάλα στο αριστερό πόδι, κάνει την πρώτη τρίπλα, αλλάζει εκεί, παίζει το 1-2 με τον Ζίκο, ο τελευταίος του ξανασερβίρει και αυτός με το τέρμα μπροστά του και από τα 7 μέτρα επιλέγει την δεξιά γωνία του Κρόκοπ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του 32χρονου τερματοφύλακα της Νέας Ζηλανδίας και της Μίλγουολ, κάνοντας το 2-1. Να λοιπόν η Αίγυπτος, η οποία ήταν πίσω στο σκορ, καταφέρνει με αυτή την φοβερή ονέρεια, την κάθετη τακουνάκι στο 1-2 του Ζίκο προς τον Σαλάχ, να πάρει κεφάλι στο σκορ. Είμαστε στο 68ο λεπτό. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-2. Είναι ο Ζηλανδί και λυπημένος τώρα ο Μπέισλεϊ, ο 53χρονος τεχνικός Νέας Ζηλανδίας, και πώς να μην είναι, η ομάδα του κάθισε στη θέση του οδηγού στο 15ο λεπτό με αυτή την φοβερή κεφαλιά του Φιν Σούρμαν, αλλά βλέπει στο 59ο λεπτό τον Μοσταφά Ζίκο να ισοφαρίζει και στο 68ο επίσης τον Μοσταφά Ζίκο να κάνει ένα πολύ τεχνικό τακουνάκι στο 1-2 με τον Μοχάμετ Σαλάχ, και ο τελευταίος να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 2-1 για την ομάδα της Αιγύπτου.
0: Ανατροπή για την Αίγυπτο που είναι και πρώτη στον όμιλο τώρα.
1: Τώρα ναι, εντάξει. Μέχρι το 59 ήταν πρώτη η Ισλανδία. Τι πάει να πει αυτό. Περιμένουμε. Έχει ψωμί ακόμη το παιχνίδι. Συμπληρώσαμε 70 λεπτά. Η Αίγυπτος, να σας πω, δικαιωματικά να κάνουμε και λίγο μια τεχνική ανάλυση του παιχνιδιού. Σε αυτό το διάστημα και ενώ βλέπουμε να ετοιμάζεται για αλλαγές ο προπονητής της ομάδας της Νέας Ζηλανδίας. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Έλεγα λοιπόν ότι έχει τους δικαιωματικά. Γιατί? Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο, αν ξέρεις, ένα τρίλεπτο, εκεί που έκανε και την κεφαλιά ο παίκτης που βγήκε αλλαγή, ο Μακόβα της Ίλδιπορ, και έδιωξε ο τερματοφύλακας Σομπέιρ της Αιγύπτου, όλο το υπόλοιπο διάστημα είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες με τον Σαλάκ στο πρώτο λεπτό και τον Μαρμού στο 48. Ένα σουτ του Ζίκο που κόντραρε στον σκόρερ το Σούρμαν, αλλιώς πήγαινε προς τα μέσα, τέντωσε το πόδι του Σούρμαν προς τα πίσω και έδιωξε την μπάλα. Και τα δύο γκολ, στο 51 λεπτό με τον Ζίκο και στο 68 με τον Σαλάκ. Να τώρα και πάλι μια κάθετη παλιά, αλλά δεν την προλαβαίνει πάρα. Μα πάρα πολύ δυνατή η παλιά για τον Μαρμούς. Βγαίνει πολύ γρήγορα ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ομάδας Νέας Ζηλανδίας, ο Κρόγμπο, και μπλοκάρει. Η Αίγυπτος δεν λέει να κατεβάσει στροφές. Με το πόδι πατημένο στον γκάζι και πάλι προσπαθεί από τα δεξιά. Μοχάμετ χάνει σέντρα. Μπλοκάρει αυτή τη φορά ο Κρόκο, προσπαθεί να βγάλει την ομάδα του μπροστά, δεν καταφέρει να βρει τον Λέα Τζάσκο που είναι η παίκτη της Αιγύπτου από τα δεξιά και προσπαθούν με τον Σαλάχ να βρουν την τέλεια παλιά, δεν τα καταφέρουν γιατί τη μυρίζεται και τη φάση ο Γακάσε, διώχνει προς το παρόν και πάλι η Αιγύπτη με τον Ασούρ. Σαλάχ έξω από την περιοχή, δεν είναι επικίνδυνος εκεί, προσπαθεί όμως να δώσει την μπάλα και τη δίνει στο Μαρμούς, πέφτει ο τελευταίος κάτω, ζητάει φάουλ από αυτά όμως που δεν δίνει ο πάρα πολύ καλός διαιτητής, αφήνει ο Αλαλή το παιχνίδι σε αυτά τα πεσήματα που προσπαθούν να πάρουν οι ποδοσφαιριστές έχοντας τελειώσει τη σχολή θεάτρου και δίνει εντολή να συνεχίσει το παιχνίδι. Αυτό γίνεται. Και τώρα, φίλες και φίλοι, οι Νεοζηλανδοί προσπαθούν να ανακόψουν τις επιθέσεις των Αιγυπτίων που είναι μπροστά στο σκορ με 2-1, με 2 γκολ του Ζίκο και του Σαλάχ, καθώς κατάφεραν να πάρουν κεφάλι στο, ενώ ήταν πίσω στο σκορ με, με την κεφαλιά του Σούρμαν. Και έχουμε τώρα το break για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές, Δημήτρη.
2: Θα πιέσεις και εσύ λίγο νεράκι όμως, έτσι.
1: Μέλα ένα ζωμόπινο εγώ, άσχημα.
2: Εντάξει, ό,τι θέλεις για να ενυδατωθείς και εσύ. Λοιπόν, έχουμε την ενυδάτωση στο παιχνίδι της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι προηγούνται πλέον με 2-1 με ανατροπή, καθώς βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 15ο λεπτό από το τέρμα του Σούρμαν. Ο Ζίκο ισοφάρισε, όμως θα φάει Ζίκο ισοφάρισε στο 58ο λεπτό το 1-1 για την ομάδα της Αιγύπτου, η οποία πλέον προηγείται στο παιχνίδι από το 67ο λεπτό με το τέρμα του Μο Σαλάχ. Να θυμίσω για τον φιλοκράτη που κέρδισε το βιβλίο, το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο με τον τίτλο «Γκολ» από τις εκδόσεις 8. Είναι ο φίλος Βασίλης Μπαρμπάτσης. Βασίλη, θα επικοινωνήσουμε στη διάρκεια της ημέρας μαζί σου για να μάθεις το πώς θα παραλάβεις το βιβλιαράκι αυτό. Και βεβαίως να πω την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν αυτές τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 22 του μηνός. Καλή εβδομάδα. Η πιο μεγάλη ημέρα, η ξημέρωση, η μεγαλύτερη ημέρα σήμερα, γράφει ο Βασίλης Κουτσίλης, και έχει το απόλυτο δίκιο. Η μεγαλύτερη ημέρα του έτους, η σημερινή ημέρα. Να θυμίσω το πρόγραμμα το βράδυ θα δούμε. Αργεντινή-Αυστρία στις 8 θα παίξουν στον Ντάλλας για τον 10ο όμιλο. Το μάτς θα το ακούσετε σε περιγραφή του Χρήστου Κοντού. Θα το δείτε από την Art2 Sports, αν θέλετε, σε περιγραφή του Ιωσήφ Νικολάου. Και στη συνέχεια έχουμε 5 αγώνες στην Τρίτη: Γαλλία-Ιράκ, Νορβηγία-Σενεγάλη, Ιορδανία-Αλγερία, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν και Αγγλία-Γκάνα. Είναι οι 5 αναμετρήσεις που θα γίνουν την Τρίτη στις 23 του μηνός. Λοιπόν, Δημήτρη, νομίζω είσαι έτοιμος, πράγει και πάλι.
1: Έτοιμος είμαι, θα κάνω μια διόρθωση όμως.
2: Για πες.
1: Γιατί το κοίταγα χτες.
2: Ναι.
1: Χτες ήταν η μεγαλύτερη μέρα.
2: Χτες ήταν η μεγαλύτερη μέρα.
1: Ναι, το θερινό ηλιοστάσιο γιορτάζεται σε όλο το βόρειο ημισφαίριο, να πούμε, αυτή την εβδομάδα. Και βέβαια αυτό τι σηματοδοτεί, φίλες και φίλοι Δημήτρη. Φίλε μου Βασίλη Κουκουτσίλη, ο οποίος είναι και καθημερινός μας ακροατής το πρωί, και Ολυμπιακάκιας, την επίσημη έναρξη του αστρονομικού καλοκαιριού.
2: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, για όσους βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο, να πω, αναγνωρίζεται γενικά στο ημερομηνία του μεσοκαλοκαιριού, με την μεγαλύτερη, πες το, διάρκεια φωτός ημέρας και τη μικρότερη περίοδο σκοτάδιου. 21 Ιουνίου ήταν.
2: Μάλιστα.
1: Η μεγαλύτερη μέρα. Οπότε ήταν η χθεσινή. Τρεζεγκέ. Μπαίνει μέσα.
2: Τρεζεγκέ. Καμία σχέση με το, με το Γάλλο, έτσι.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν. Και...
2: Μπορεί να είναι και ξάδερφος όμως, δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρω. Τρεζεγκέ και Σάμπερ μπαίνει μέσα. Βγαίνει με το νούμερο 23. Κάτσε να τους σημειώνω κιόλας. Όχι, με το νούμερο 22 βγαίνει ο Μαρμούς. Τον είχε βάλει πίσω από τον επιθετικό. Έβαλε μπροστά τον Ζήκο. Και αρκετές αλλαγές για τις, και για τις δύο ομάδες. Μπαίνει μέσα, κάτσε τώρα να δούμε τι γίνεται. Μπήκε μέσα και από πλευράς Αιγύπτου. Μπήκε μέσα και από πλευράς Αιγύπτου.

κάνει μια προσπάθεια, κάπως έβαλε πιο παίχτες, πιο με αμυντικούς προσανατολισμούς, για να καταφέρει, και λογικό είναι, είναι 2-1, είμαστε στο 77ο λεπτό και Σαλάχ τώρα, για να δούμε Σαλάχ. Προσπαθεί να αποφύγει, τον κόβει εκεί ο Στάμενιτς, ο Στάμενιτς τον έχει πάει καλά, όποτε το παίρνει έξω από την περιοχή, μέσα στην περιοχή. Βέβαια εκεί στη φάση του γκολ έγινε μια μαγική ενέργεια από Σαλάχ και Ζήκο. Πήρε ο Σαλάχ δηλαδή την μπάλα έξω από την περιοχή, τη δίνει στο Ζήκο μέσα στην περιοχή που έκανε κίνηση προς μέσα δεξιά. Τα κουνάκι του Ζήκο και πάλι στο Σαλάχ, στον κοινό χώρο. Ο Σαλάχ 2-3 μέτρα έξω από τη γραμμή της μικρής περιοχής, βλέπει την δεξιά γωνία του Κρόκο, πρασάρει προς τα αυτήν, πέφτει ο τερματοφύλακας Νέας Ζηλανδίας, αλλά ήταν τόσο γρήγορα, έγιναν τόσο γρήγορα όλα μέσα στην περιοχή σε λίγα τετραγωνικά μέτρα για την ομάδα της Αιγύπτου. Πράγματα δουλεμένα, λες και ήταν δουλεμένα σε προπόνηση ομάδων, δηλαδή που οι προπονητές έχουν τους παίκτες καθημερινά και κάνουν τακτικές προπονήσεις κτλ. Τόσο πολύ γρήγορα εκτυλίχθηκε αυτή η φάση, το δεύτερο γκολ. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ με όλες τις συνεργασίες που έγινε. Και βέβαια ο Σαλάχ δεν είχε και καμία πρόβλημα, ήταν η μπάλα φιλέτο στο αριστερό του πόδι, είχε όλο το τέρμα μπροστά του από τα 6-7 μέτρα. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να σημαδέψει τη γωνία του Κρόκοπ και να διπλασιάσει τα τέρματα της Αιγύπτου. Δεν είναι και μικρός ποδοσφαιριστής, μιλάμε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει τρομερές παραστάσεις. Τον έχω πει ο Φαραώ, τον Φαραώ εγώ κάποια στιγμή στην εκπομπή, και ετοιμάζεται βέβαια για την μεγάλη του, τελευταία μεγάλη του παράσταση με την εθνική ομάδα. Δεν έχει τίτλους. Να δούμε αν θα καταφέρει να στείλει την Αίγυπτο για πρώτη φορά σε μια νοκάουτ φάση. Οι Νεοζηλανδοί με ένα στημένο προσπάθησαν να φέρουν την μπάλα μπροστά. Πήδηξαν όλοι, προσπαθούν να βρουν το κεφάλι του Chris Wood, του center forward της Nottingham. Αλλά πήδηξε ψηλά αυτός, αλλά το μόνο που κατάφερε να κάνει στον στόπερ της ομάδας Αιγύπτου, τον Ιμπραήμ, να το χτυπήσει πίσω στο κεφάλι. Και ο Γουντ, μεγάλο αστέρι από πλευράς Νέας Ζηλανδίας, έμπειρος επιθετικός, μακρά θητεία στην Premier League, πλέον αγωνίζεται με τα χρώματα της Nottingham Forest, και ο Βίκτορ Περέιρα τον ενημέρωσε πως θα επιστρέψει στη δράση για το τελευταίο δίμηνο της σεζόν έπειτα από μακρά απουσία λόγω προβλήματος στο γόνατο, γεγονός που με τις εμφανίσεις του κέρδισε και μια κλίση. Αλλά δεν μπορούσαν να μην πάρουν το Γουντ στην Νέα Ζηλανδία, το μεγάλο της αστέρι, αλλά αν συνέχιζε να είναι τραυματισμένο στο γόνατο, σίγουρα δεν θα μπορούσε να παίξει. Οι Νέο Ζηλανδοί τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά από τα αριστερά για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Όλντ, ο οποίος και αυτός έχει περάσει την αλλαγή στο παιχνίδι. Κόβεται η σέντρα, πάει να προλάβει εκεί την μπάλα ο Τρεζέγκε, το σουτ μπλοκάρει εύκολα ο τερματοφύλακας της Νέας Ζηλανδίας, ο Μαξ Ρόκομ ήταν σε καλή θέση, δεν ευνηδιάστηκε. Είμαστε στο 81ο λεπτό. Να δούμε, θα βγουν οι Νεοζηλανδοί μπροστά, αλλά βλέπω τους Αιγύπτιους με περισσότερη διάθεση, και αυτό τι πάει να πει, φίλες και φίλοι, ότι δεν δίνουν τη δυνατότητα. Σαλάχ και πάλι με το καλό του πόδι το αριστερό, σουτάρι, έχει βρει μπάλα νομίζω, και πράγματι ο Τζο Μπέλ, θα δω και το replay, ο διαιτητής δείχνει corner. Ήταν τώρα δύο εκεί, ήταν ο Μποξάλ και ο Μπέλ, για να δούμε τώρα, το δούμε καλύτερα. Α, όχι, μας δείχνουν την προηγούμενη φάση που ο Κρόκοπ ήταν σε καλή θέση, πως έλεγα, απέκρουσε την μπάλα. Έχουμε το corner, έχουμε το corner από τα δεξιά για λογαριασμό της Αιγύπτου, φίλες και φίλοι. Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Αίγυπτος, στα δεξιά του τερματοφύλακα. Λοιπόν, εκτελείται η κεφαλιά και γκολ! Ανατροπή του σκηνικού με τον καλύτερο τρόπο ο Νοεσεδόν. Τρεζεγκέ είναι ο παίκτης που με κεφαλιά ψαράκι στέλνει την μπάλα στο 80.

0: 22ο λεπτό για τρίτη φορά στα δίχτυα του Κρόβοκοπ, κάνοντας το Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3. Ολική ανατροπή. Ο κύριος ουρανοκατέβατος, ο Τρεζεγκέ, που είχε μπει πριν από λίγο μέσα στο παιχνίδι, χωρίς μια εφορά είχε κάνει επαφή στην μπάλα, στη δεύτερη με το πόδι, στη δεύτερη με κεφαλιά, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κρόκοπ, κάνοντας το 3-1 και βάζοντας τις βάσεις για την ομάδα της Αιγύπτου για μια νίκη. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο και γενικά στον αθλητισμό, ποτέ μιλές ποτέ, αλλά θέλουμε 6 λεπτά για να ολοκληρωθούν τα 90. Βάλε κάνε 5 λεπτό με το
1: με την ενυδάτωση και,
0: τις αλλαγές που έχουν γίνει. 3 λεπτά ενυδάτωση να βάλει και τις αλλαγές. Έχουν μπει, μην ξεχνάμε, έχουν μπει και στο δεύτερο ημίχρονο 3 γκολ. Έχουμε και τα 3 γκολ με τους πανηγυρισμούς. Μπορεί να είναι και 6 τα λεπτά το καθυστερήσω, μη σου πω και 7.
1: Ο Σπύρος λέει χρωστάει κέρασμα.
0: Εκεί είναι.
1: μας ευχαριστεί πολύ η αποστολή εξετελέστη.
0: Σπύρο, κοντοπατριώτη και ακροατή του Breakfast με Sport από τη Νέα Φιλαδέλφια. Να μην πούμε τώρα το μαγαζί και του κάνουμε διαφήμιση. Έχει πολλά μαγαζιά ο Δήμος εκεί που είμαστε. Ακεράσεις και εσύ κάτι. Λοιπόν, και πάλι η Αίγυπτος, να μην γελάμε, γιατί και πάλι η Αίγυπτος είναι μπροστά. Έχει πέσει, όχι, αλλά έχει κάνει φάουλ, δεν μπορεί, ναι, το σφυρίζει. Δεν ήταν δυνατόν δηλαδή να γίνει, να αφήσει αυτή την φάση. Ο διαιτής της αναμέτρησης, φίλες και φίλοι, ήταν ο Χάμζα Αμπενταλκαρίμ, ο πιτσιρικάς, ο 18χρονος. Να, κι άλλοι παίκτες μέσα. Ο Χωσάμ και βγάζει το Σαλάχ για να πάρει το χειροκρότημα. Λόγω είναι. Ο Αμπεντελμαγί μπαίνει μέσα στη θέση του Σαλάχ για να πάρει το χειροκρότημα, το μεγάλο αστέρι της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου, αλλά και ένας από τους αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Τον αγκαλιάζουν εκεί ο προπονητής, ο βοηθός, και βέβαια μπήκε μέσα και πήρε τη θέση του Σαλάχ, μπήκε μέσα και ο Ασούρ. Λοιπόν, δύο αλλαγές ετοιμάζει και ο προπονητής. Βλέπω εδώ μπροστά τον Ντεβράις και ο άλλος ποιος είναι, ο Μπάιτον, Τάιλερ Μπάιτον. Ετοιμάζεται επίσης και για δύο αλλαγές ο προπονητής της Νέας Ζηλανδίας. Βγάζει τον Τζιμ Πέιν, τον Τιμ Πέιν, καλά τα πήγε ο Πέιν, απλά τώρα έχει αποδεχθεί την ήττα και περισσότερο για να πάρει για ανάση, για να τα εξήσει τώρα τι θα γίνει στην συνέχεια. Και
1: έχουν καθοριστικό μας με το Βέλγιο.
0: Ακριβώς, δηλαδή θα γίνει στη συνέχεια και χρειάζονται πλέον οι βασικοί και ειδικά ο Τιμ Πέιν, γιατί σου είπα, έχω περιγράψει και τα δύο παιχνίδια της Νέας Ζηλανδίας, για μένα είναι πάρα πολύ καλός fullback. 3-1, 86ο λεπτό. Προηγήθηκε η ομάδα της Νέας Ζηλανδίας με την κεφαλιά του Φιν Σούρμαν, όταν ανενόχλητος ο στόπερ της Portland Timbers. Για να δούμε τώρα όμως και πάλι τους Νέους Ζηλανδούς να προσπαθούν να βγουν μπροστά, out. Φιν Σούρμαν λοιπόν έβαλε τη Νέα Ζηλανδία να καθίσει στη θέση του οδηγού στο 15ο λεπτό, αλλά ένα δεύτερο ημίχρονο, αν εξαιρέσει ένα τρίλεπτο, όλο το άλλο ανήκει στην εθνική ομάδα της Αιγύπτου, φίλες και φίλοι, και το δείχνουν και τα στατιστικά. Έχει 52% κατοχή, είναι 37% της ομάδας Νέας Ζηλανδίας. Όλο το δεύτερο ημίχρονο είχαν ευκαιρίες με το Σαλάχ, με το Μαρμούς, με το Ζίκο, μέχρι ο τελευταίος στο 51ο λεπτό, να, όμως τα φαζίκο δηλαδή, να καταφέρει να ισοφαρίσει έπειτα από την κάθετη του Χάνη. Στο 67ο λεπτό ο Ζίκο πάλι δίνει την ασίστ στον Σαλάχ με ένα τακουνάκι στο 1-2 μέσα στην περιοχή Διπλασιάζει τα τέρματά της η Αίγυπτος για να έρθει ο Τρεζεγκέ. Τον είπα ο κύριος ουρανοκατέβατος, γιατί ήρθε ουρανοκατέβατος. Δεν είχε, είχε μπει πριν από λίγο στον, στο παιχνίδι, είχε κάνει μια υποδοχή κάποια στιγμή εκεί προς τα δεξιά που έκανε μια πάσα, αλλά ήρθε στο 22ο λεπτό μια κεφαλιά ψαράκι, έτσι χαμηλή, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Πρόκοπ και να κάνει το 3-1.
2: Χρυσή αλλαγή.
0: Χρυσή αλλαγή, πραγματικά χρυσή αλλαγή. Για να δούμε τώρα την Νέα Ζηλανδία, να δούμε τι θα τα καταφέρει, γιατί έχουμε ακόμη 2 λεπτά, 2,5 λεπτά και τις όποιες καθυστερήσεις. Έχει γυρίσει πίσω η Αίγυπτος με τις αλλαγές βέβαια που έχει κάνει ο Χασάν Χουσέιν. Έχει αμυντικούς προσανατολισμούς πλέον η ομάδα του, φίλες και φίλοι. Μοιραία βέβαια και το σκορ όπως είναι διαμορφωμένο. Θα δούμε, θα δώσει μάλλον χώρο στην εθνική ομάδα της Νέας Ζηλανδίας. Μεγάλο μποξάλ, μεγάλο πλάγιο out, στραβοκλωτσιά εκεί από τον Λασίν, ο οποίος είναι ένας στους παίκτες που έχουν και κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο, και έχουμε το corner. Έχουμε το corner αυτή τη στιγμή, για αυτή τη φορά για λογαριασμό της Νέας Ζηλανδίας. Για να δούμε, φίλες και φίλοι, τι μας επιφυλάσσει η αναμέτρηση. Εκτελείται από τα δεξιά το corner, προσπαθεί εκεί να πάρει και πάλι την κεφαλιά ο Chris Wood, που πηδάει πολύ ψηλά και είναι πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι. Δεν καταφέρνει, βγάζουν την μπάλα οι Αιγύπτιοι στο transition με μια παλιά 70 μέτρων προς τον Ασούρ. Τελικά δεν καταφέρει να φτάσει, όχι στον Ασούρ, συγγνώμη, στο Ζίζο, δεν καταφέρνει αυτός να φτάσει στην μπάλα. Την ελέγχουν οι Νεοζηλανδοί και προσπαθούν να περάσουν τώρα το χώρο της μεσαίας γραμμής. Τους περιμένουν εκεί οι Αιγύπτιοι, παίζουν μια άμυνα στο δικό τους μισό κοντά στην μεσαία γραμμή, μια άμυνα 5-4-1-1 όπως τη βλέπω σε διαμόρφωση, γιατί έχει βάλει, όπως σας είπα, και τρίτο στόπερ. Έχει παίξει με αμυντικούς προσανατολισμούς, το επαναλαμβάνω, ο προπονητής, ο 59χρονος προπονητής, ήταν και από τον ΠΑΟΚ πέρας, ο Χασάν Χουσέιν, ή μάλλον το όνομα είναι Χασάμ Χασάν Χουσέιν. Οι Αιγύπτιοι και οι Αιγύπτιες πανηγυρίζουν στις εξέδρες. Σε 20 δευτερόλεπτα θα ολοκληρωθούν τα 90 και βλέπουν την ομάδα τους να είναι 3-1 μπροστά στο σκορ. Για να δούμε τώρα τους Νεοζηλανδούς, προσπαθούν ατομική ενέργεια, αλλά δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του ο Ράνταλ, ο οποίος έχει δυνάμεις, γιατί είχε μπει και πριν από λίγο στο παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι είναι 33 ετών. Δεν μπορεί, τον κόβουν πάρα πολύ. Α, 7 λεπτά. Είπαμε γύρω στα 6. Με 7, γιατί έχουμε και τα 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο της Αιγύπτου. Έχουμε και αρκετές αλλαγές. Έχουμε και την, το τρίλεπτο που είναι για να δροσιστούν οι παίκτες, αλλά περισσότερο είναι για το τηλεοπτικά δικαιώματα, γιατί έχετε καταλάβει εδώ και πολλά χρόνια γενικά στον αθλητισμό το μάρκετινγκ κυριαρχεί. Βέβαια θα μου πεις, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, αυτό είναι και εις βάρος των παικτών, είτε αυτοί λέγονται ποδοσφαιριστές είτε μπασκετμπολίστες κτλ. Γιατί...
2: Και των θεατών, Δημήτρη, σε λίγο θα πληρώνουμε για να βλέπουμε.
0: Καλά, οι θεατές, άμα θέλουν, πάνε στο κήπεδο, ρε φίλε, πληρώνουν. Έτσι, καλώ τα βλέπουν και από τηλεόραση.
2: Ναι, και εκεί όμως θα πληρώνεις για να βλέπεις.
0: Γιατί τώρα δεν πληρώνεις.
2: Έτσι, όπως πηγαίνει η δουλειά.
0: Οι περισσότερες διοργανώσεις που βλέπουμε.
2: Δεν θα υπάρχει τίποτα ελεύθερο,
0: είναι
2: Δημήτρη.
0: Είναι επιπληρωμή. Ναι. Μην κοιτάς που κάποια κανάλια κρατικά, δημόσια τέλος πάντων, παίρνουν κάποιες διοργανώσεις. Λοιπόν, ή κάποια φιλικά παιχνίδια. Εγώ το φιλικό μας με την Ιταλία το βλέπαμε στο καράβι που πήγαινα για την νησία, εκεί στα καράβια του Γκριμάλντι, από τη Ράι, από το Ράι Σπορ. Να, η κεφαλιά, αλλά έχει κάνει φάουλ, δεν μπορεί να πέσει με πάρα, μα πάρα πολύ δύναμη ο Μπάιντον. Νέο παιδί και ο Μπάιντον, 21 ετών, μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι τη Sheffield United, η 24η συμμετοχή του. Πήδηξε πάρα πολύ ψηλά, δεν έφτασε στην μπάλα. Τα δάχτυλα του Σομπέιρ την έπιασαν, αλλά χτύπησε το αριστερό και το δεξί χέρι του τερματοφύλακα της Αιγύπτου. Τον βρήκε και λίγο στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να μείνει για λίγο κάτω.
2: Σηκώθηκε όμως.
0: Ναι, ναι, σηκώθηκε. Να μην γίνει ο κάτω και να σηκώνεται τώρα, αυτό πήγα να πω. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Με την Αίγυπτο να ελέγχει την πορεία της μπάλας μέσα στην περιοχή. Αποφεύγει ο τερματοφύλακα, θα πλασάρει. Όχι! Μεγάλη ευκαιρία από τον Ζίζο. Κάνει υποδοχή, φίλες και φίλοι, σε αυτή την παλιά την εξιντάρα στο transition μέσα στην περιοχή. Πάει με το δεξί πόδι, κάνει δεξιά τρίπλα στον τερματοφύλακα τον Κρόκο, ο οποίος απλώνει το πόδι του με προσοχή βέβαια για να μην τον ανατρέψει. Βγαίνει, καλέπτει βέβαια και ο Σούρμαν και ο Μποξάλ την εστία και πλασάρει πάνω στον κεντρικό αμυντικό της Νέας Ζηλανδίας.
2: 100 φορές να το κάνει Δημήτρη, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ναι, ήταν μεγάλη ευκαιρία από τον Ζίζο και δεν είναι... Ο Ζίζο είναι τσαλαχλή, ένας από τους παίκτες τσαλαχλή, έχει 6-7 παίκτες τσαλαχλή που παίζουν, που παίξαν σήμερα για την Αίγυπτο. Έχει παραστάσεις, έχει 63 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της χώρας του και 5 γκολ. Δηλαδή θα μπορούσε να κάνει το έκτο. Να δούμε αυτό το κόρνερ σε μια απέλπιδα προσπάθεια της εθνικής ομάδας Νέας Ζηλανδίας να μειώσει. Δεύτερο δοκάρι, παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Γίνονται πολλές εναλλαγές εκεί. Τελικά η μπάλα απομακρύνεται. Ο Μπάιντον, ο πιτσιρικάς που λέγαμε, 21 ετών, έκανε την κεφαλιά. Είχαμε κάποια σπροξήματα μέσα στην περιοχή. Μου φαίνεται ότι βρήκε και στο κεφάλι. Ναι, μας τον δείχνει τώρα. Εκεί σε κάποια σπροξήματα έχει βρει και στο πρόσωπο. Μου φαίνεται ο Ραμπία ήταν. Τώρα είναι κάτω. Δεν μπορώ να δω το πρόσωπό του. Θα τον δω καλύτερα τώρα. Του βρίσκει, ναι, λίγο το κεφάλι. Βρίσκει λίγο το κεφάλι. Είναι ο Αμπτελμαγή, έχει τις Ζάμαλεκ, 13η συμμετοχή του, στόπερ, και αυτός είναι ο στόπερ που λέγαμε πριν για τους αμυντικούς προσανατολισμούς του Χασάν Χουσέιν, του τεχνικού. Να εδώ, τον πρόλαβε ο τερματοφύλακας στο Ζίζο. Ο Κρόκοπ με δεύτερη προσπάθεια, είχαν κλείσει βέβαια το τέρμα οι δύο στόπερ, αλλά με δεύτερη προσπάθεια και με προβολή με τα πόδια στο πλασέ του Ζίζο, διορθώνω, τον πρόλαβε ο Κρόκοπ, ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ζηλανδίας και της Μίλγολ. Λοιπόν, περιμένουμε να σηκωθεί από το χορτάρι, να κάνω και την κριτική μου σιγά σιγά, γιατί σε δύο λεπτά θα ολοκληρωθεί. Βέβαια, φυσιολογικά θα κρατήσει και καθυστερήσει μέσα στις καθυστερήσεις.
2: Γιατί είναι οι τραυματισμοί τώρα στο τέλος, ναι.
0: Μπράβο, ακριβώς. Η Νέα Ζηλανδία δεν θα έχει νίκη μέχρι και σήμερα σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Έχει 4 ισοπαλίες και αν ιτηθεί, που θα ιτηθεί όπως δείχνουν τα πράγματα και σήμερα, θα έχει και 4 ήττες. Μάλιστα να πω ότι το 2010 η Νέα Ζηλανδία ήταν η μοναδική ΑΕΤΗ ομάδα της διοργάνωσης και όμως αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων με 3 ισοπαλίες κόντρα σε Ιταλία, Σλοβακία και Παραγουάη. Η Αίγυπτος που είχαν παίξει μαζί με τους Αιγύπτους το 2024 ένα φιλικό ακόμη είναι κάτω. Πάντως ο Αμπτελμαγή τώρα σηκώνεται. Σιγά σιγά, έλεγα, με την Αίγυπτο είχε κερδίσει η Αίγυπτος στο φιλικό. Μια Αίγυπτος που είναι αίτητη με απολογισμό 2 νίκες, μια ισοπαλία απέναντι στη Νέα Ζηλανδία και θα κάνει τώρα 3 νίκες και την μία ισοπαλία και να δούμε τώρα
2: Δημητρή,
0: αν θα καταφέρει να πάει στα νοκάτ, ναι.
2: Τον βλέπω να ζαλίζεται τον...
0: Ναι, γιατί τον βρήκε λίγο...
2: Δεν πατάει πολύ καλά, δηλαδή.
0: εκεί στο αριστερό μέρος δίπλα στο μάτι, στο μελίγκι που λέμε. Mm-hmm. Στο αριστερό μελίγκι τον βρήκε, τον Χωσάμ Αμπτελμαγή της Ζάμπαλεκ, 13η του συμμετοχή. Με παίχτη λιγότερο λοιπόν.
2: Εντάξει, πάει στον πάγκο τρέχοντας πάντως, οπότε okay.
0: Με παίχτη λιγότερο η ομάδα της Αιγύπτου για αυτά τα δευτερόλεπτα. Ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Κέβιν Ορτέγκα, έχει πάει επάνω του. Του λέει αν είσαι καλά και τα λοιπά. Επειδή βλέπω τώρα το πλάνο, του γνέφει θετικά ο στόπερ της Αιγύπτου. Όπως και να, όμως η Αίγυπτος έχει δύο στόπερ μέσα, γιατί έχει γεμίσει την περιοχή του νέου προπονητής από τη στιγμή που μπήκε και το τρίτο γκολ. Για να δούμε τώρα από τα αριστερά. Προσπαθούν οι παίκτες Νέας Ζηλανδίας με τον De Vrij, τον Μπακ που έχει μπει και αυτός αλλαγή τώρα μπροστά μας σε πρώτο πλάνο. Θα κάνει ένα δυνατό, έχει δυνατό πλάγιο out, τον θυμάμαι από το προηγούμενο παιχνίδι που παίξανε με το Ιράν. Εκτελεί πράγματι, φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή εκεί που είναι ο τερματοφύλακας. Η κόντρα στο σούτ του Στάμενιτς από τον Μποξάλ, το στόπερ. Δηλαδή σουτάρει ο Στάμενιτς απ' έξω. Μποξάλ κάνει το πλασέ μέσα στην περιοχή, κοντράρει, αλλά διώχνει ο Σομπέιρ. Κόντρα επίθεση για την ομάδα της Αιγύπτου. Τελικά βγαίνει, μπλοκάρει, προλαβαίνει εκεί όπως έμπαινε ο Τρεζεγκέ. Να ο Τρεζεγκέ, ο οποίος πήγε να βάλει και το δεύτερο του γκολ στο σημερινό παιχνίδι, το τέταρτο για την ομάδα του σε αυτή την επίθεση. Ένα το λεπτό των καθυστερήσεων, φίλες και φίλοι. Άλλη μία αλλαγή, μπαίνει ο Αμπτελ Μονέμ, ο 27χρονος ο Μοχάμετ Αμπτελ Μονέμ. 35η συμμετοχή του κάνει σήμερα στις καθυστερήσεις. Είναι παίχτης της Νις για την Εθνική Ομάδα της Αιγύπτου. Αμυντικός κι αυτός πίσω. Αναγκαστικά έβγαλε τον... έκανε αλλαγή στην αλλαγή γιατί είχε χτυπήσει ο άλλος, ο Αμπτελ Μαγή. Δύο Αμπτελ ξεκινάνε το όνομά του. Μπήκαν.
2: Τα καταφέρνει πάντω. Έτσι για πρωί, μια χαρά είσαι με τι.
0: Είναι κάτι ονόματα, όχι μόνο εγώ και όλοι οι συνάδελφοι πιστεύω που περιγράφουν τα παιχνίδια. Είναι κάτι ονόματα σε κάποιε ομάδε. Είναι γλωσσοδέτη.
2: Πραγματικά. Στραμπουλά στη γλώσσα, έτσι, Δημήτρη.
0: Τώρα να του πει, Μοχάμετ λέγεται ο ένα, Χασάμ, ο άλλο Μοχάμετ, ο άλλο. Αν το πει Μοχάμετ, μπαίνει μέσα ο Μοχάμετ και δεν πει
2: αυτό το
0: νεμ. Ναι, έχει τρει Μοχάμετ και άλλου 7 στον πάγκο. Και τέσσερι που είναι ένα γιατρό, Μοχάμετ λέγεται ο γιατρό.
2: Ο ψυχοθεραπευτή και λοιπά.
0: Τι να κάνει. Δεν γίνεται. Και άλλοι 7 είναι Μουσταφά.
2: Ναι, ναι. Διαδεδομένα ονόματα.
0: Φυσικά, πολύ διαδεδομένα για την Αίγυπτο. Θυμάμαι όταν είχαμε πάει με τη συγχαρημένη τον Αριδάκη το 1993, πέφταμε όλοι σε Μουσταφά. Να ο ξενοδόγκος Μουσταφά, να αυτός μας έδωσε τις καμήλες Μουσταφά. Και εν τω μεταξύ, άραγε, Κωστή Αριδάκη. Και εν τω μεταξύ έλεγε του Αριδάκη, να σε βγάλουμε και σε ένα Μουσταφά, λέω, έχεις το χρώμα, να σε περνάνε για Αιγύπτιο. Τα λέμε αυτά, φίλες και φίλοι, χαριτολογώντας έτσι και θυμόμαστε διάφορες ωραίες παραστάσεις, γιατί είμαστε στο 11ο λεπτό και τώρα ο διαιτητής αναμέτρησης ο Ομάρ Μοχάμετ Αλαλή σφυρίζει την λήξη της αναμέτρησης. Μια αναμέτρηση η οποία βρήκε την Αίγυπτο νικήτρια με 3-1, τη βρίσκει στην πρώτη θέση πλέον της βαθμολογίας με 4 βαθμούς. Από 2 έχουν το Ιράν και το Βέλγιο που έχουν περιοριστεί σε αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές σε 2 ισοπαλίες. Και η ισοπαλία που είχε τσιμπήσει από το Ιράν, η Νέα Ζηλανδία που είχε παίξει καλά σε αυτόν τον αγώνα, είχε προηγηθεί 2 φορές, αλλά πλέον έμεινε στον ένα πόντο. Και στο σημερινό παιχνίδι η ομάδα της Νέας Ζηλανδίας προηγήθηκε στο 15ο λεπτό με μια ωραία καρφωτή κεφαλιά του στόπερ της, του Φιν Σούρμαν. Από εκεί και μετά είχε την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο, δεν κατάφερε να κάνει κάποιο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο και έδωσε διαφορετικές οδηγίες στην ομάδα του ο Χωσάμ Χασάν Χουσέιν, ο προπονητής της Αιγύπτου. Μπήκε πάρα πολύ δυνατά η Αίγυπτος, είχε δύο ευκαιρίες για γκολ και το καταφέρνει στο 51ο λεπτό με τον Μουστάφα Ζίκο να ισοφαρίσει. Ο ίδιος παίκτης σε ένα κινηματογραφικό 1-2 μέσα στην περιοχή με τον Σαλάχ τον τροφοδοτεί με τα κουνάκι και ο τελευταίος δεν δυσκολεύεται να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από το ύψος μικρής περιοχής περίπου του Κρόκοπ, από τα 6 μέτρα πέστε, για να έρθει, όπως τον είπε ο κύριος του Λονοκατέβατος, ο Τρεζεγκέ, ο οποίος είχε πει πριν λίγα λεπτά μέσα, έχει κάνει μόλις μια υποδοχή στην μπάλα για να κάνει μια πάσα και με κεφαλιά, χαμηλή κεφαλιά, να στείλει την μπάλα στα δίκτυα του τερματοφύλακα Κρόκοπ και να κάνει το 3-1. Η Αίγυπτος στην πρώτη θέση και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, θα σας τα πει ο Δημήτρης Γαναντζής συνέχεια πλέον το τι θα γίνει, και εμείς βέβαια θα συνεχίσουμε στην εκπομπή το Break Magnus Sport, το τι θα γίνει σε αυτό τον όμιλο στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική. Καλημέρα προς το παρόν.
2: Καλημέρα Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος, ένα 1-3 τελικό αποτέλεσμα για τον 7ο όμιλο. Είναι το πρώτο αποτέλεσμα που δεν τελειώνει ισόπαλο. Το πρώτο μάτς που δεν τελειώνει ισόπαλο. Η Αίγυπτος έχει πλέον 4 βαθμούς στον όμιλο. Βέλγιο, Ιράν από 2. Η Νέα Ζηλανδία είναι πλέον με 1 βαθμό. Την τρίτη και τελευταία αγωνιστική θα παίξουν Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος. Ιράν τα μάτς αυτά στις 27 Ιουνίου. Στο σημείο αυτό το μικρόχρονο στα γήπεδα του Μουντιάλ έφτασε στο τέλος της. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Παναγιώτης Σαβρούλιας και η Ματίνα Κανελοπούλου. Στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ Δημήτρης Γιαγανάτζης, να έχετε όλη μια όμορφη ημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έρχονται Χρήστος Κοντός, Δημήτρης Λουκάκης με Breakfast με Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
3: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Και είπα να προλάβω να πω μια καλή μέρα μόνος μου. Μέχρι να έρθει τα αγόρια από την άλλη πλευρά του διαδρόμου, έχει να διασχίσει ερήμους, οάσεις, αμοθήνες, αμόλοφους κτλ. Μέχρι να φτάσει εδώ, προλάβω να πω μια καλή μέρα. Buongiorno a tutti, καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδες. 6 και 9 πρώτα λεπτά. Breakfast με sport. Ξεκινάμε τώρα με το κορίτσι μας, χαμογελάστο όπως πάντα. Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Bonjour, mademoiselle, comment ça va, ça va bien. Να το ταλέρ. Μέχρι εκεί είμαστε, δεν ξέρουμε για παραπάνω. Είμαστε εδώ, έχουμε ανοίξει μαγαζί, έχουμε σερβίρει τα πάντα, είμαστε έτοιμοι να σας καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Έλα κάτσε κάτω. Έλα κάτσε κάτω. Έλα κάτσε κάτω να μας τα πεις τώρα, γιατί με το παιχνίδι με Ζήκο και Τρεζεγκέ, ρε φίλε. Μας πήγες 100 χρόνια πίσω να πω. Ζήκο και Τρεζεγκέ. Χωσάμ Χασάν. Ιμπραήμ ήταν ο αδερφός του εκεί. Πρέπει να ήταν, δεν πάμε να μιλάνε.
2: Ποιος Ιμπραήμ και τα λοιπά. Δεν άκουσες, είπα στον αέρα, με το τέτοιο.
1: Τι είπες, ότι... ο κύριος Ανακατοσούρας.
2: Α, στον κύριο
1: Ανακατεβατος.
2: Αυτός εντάξει, αυτός έβαλε τον κόλ. Αλλά το θέμα, γιατί τον έβαλε ο κύριος Ανακατεβατό, γιατί είχε μπει πριν από λίγο, πριν από λίγα λεπτά δηλαδή. Είχε κάνει μια υποδοχή από δεξιά για να κάνει μια πάσα. Και στα μέσα επόμενη φάση βρίσκεται με κεφαλιά ψαράκι και βάζει τον κόλ. Γιατί ο ουρανοκατέβατος ήρθε. Αυτό. Εκεί στο πρώτο δοκάρι. Ένα αυτό. Δεύτερο, αλλά το γέλιο είναι που κάναμε και χαβαλέ λίγο με το Γιαγανατζή. Είναι για τον Μοχάμετ. Που είναι, ξέρεις, όλοι Μοχάμετ. Και θυμήθηκα, το είπα και στον. Του λέω, κάτι λέγουμε, του λέω, ξέρεις, το 93 είχαμε πάει με τον Αριδάκη, του λέω, στην Αίγυπτο. Και είναι και σκούρος λίγο ο Αριδάκης. Και πάμε εκεί, ο ξενοδόχος Μοχάμετ. Στο αεροδρόμιο ένας εκεί, γιατί τον φώναξα από πίσω, ο Μοχάμετ που κοίταγε διαβατήρια. Αυτός που νοικιάσαμε εκεί στις πυραμίδες, πήγαμε με άλογο, όχι με καμήλες, δεν ήθελα να δει σε καμήλα, Μοχάμετ. Του λέω, να δεις με το που θα γυρίσουμε, θα πάμε να σε βαφτίσουμε, του λέω, Μοχάμετ, είσαι και σκούρος και μοιάζει για Αιγύπτιο, να γίνεις Αιγύπτιος.
1: Μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι. Καλά του το πεις στο χωριό απέναντι. Ο Μοχάμετ είναι ο Μοχάμετ. Ναι. Πώς λέμε εμείς Χρήστος, το αντίστοιχο είναι αυτό. Έτσι, εγώ, Μοχάμετ, εδώ. Μοχάμετ, εδώ, εγώ. Χριστιανός Μοχάμετ.
2: Πώς το λέει, Έρω η Τανάκα, που λέγε στο ελληνικό, ρε, μούτσκα στον Κωνσταντάρα.
1: Αυτός ο Ζίζο, πώς λεγότανε. Τι είναι αυτό, με ενδιαφέρει ως όνομα.
2: Τι να.
1: Τον είδα εκεί, Ζίζο.
2: Τι το δες στον Παναθηναϊκό.
1: Δεν ξέρω, μου έκανε εντύπωση, το όνομα Ζίζο. Ζίζο, δεν ξέρω, το νος που μπαίνει, αν είναι στο ή στο.
2: Στο ή ήταν αυτό.
1: Στο ή, Ζίζο δηλαδή, Ζίζο. Είδαμε, είχα δει προχθές ο Σαν Χασάμ στον πάγκο και θυμήθηκα. Θυμάσαι ωραίες εποχές όταν ήμουν από το
2: Ιμπραήμ.
1: Ωραία πράγμα. Σι καμπάλα μετά.
2: Πολύ
1: θυμάμαι. Μάθε το ρορά, πώς το λένε στο Ριβάλντο, λίγη μπάλα. Σι καμπάλα, σι καμπάλα, ρε φίλε.
2: Θα μας κάτσε, γιατί δεν κλειστά όλα
1: αυτά. Θα κλειστά όλα για Χαρατζή. Να μην ακούσει κανείς τη φωνή της αλήθειας να φτάνει στα αστεία του, κατάλαβες. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά. Είπαμε, έχουμε ανοίξει, σας περιμένουμε. Breakfast με sport, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Η Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Τα αγόρι ήρθα από τη μία πλευρά στην άλλη. Μην με αφήσει να πω μια καλημέρα.
2: Το Vancouver ήταν κατευθείαν.
1: Κατευθείαν. Παμπούμ. Τι σου κάνει αυτή τη μεταφορά, ρε φίλε.
2: Ένα πράγμα σου.
1: Είσαι τη μία στο Vancouver και σε 30 δευτερόλεπτα εδώ.
2: Αυτό μόνο δεν έχουν κάνει. Δηλαδή την τηλεμεταφορά. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να
1: την κάνουν. Την λέει. Απλά φτάνει ο άλλος διαλυμένος. Πρέπει να βρουν τον τρόπο να μην διαλύεται.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε.
1: Έτσι έχω διαβάσει τώρα. Δεν ξέρω αν είναι φήμες, αλλά.
2: Θα προλάβουμε εμείς όσο ζούμε, αυτό ήθελα να σου πω. Να ολοκληρωθεί. Αλλά όσοι έχουν πάει Καναδά, το Vancouver, για μένα, γιατί. Έχω πάει και στο Vancouver, έχω πάει και στον Τόρο, απλά από το Σικάγο είχαμε πάει μια. Πάνε κάτι κρουαζιέρες, είναι το Μίσιγκαν, τέλος πάντων. Το Vancouver για μένα είναι η πόλη την οποία δεν μοιάζει με τον Καναδά. Γιατί όταν ακούς Καναδά, τι σκέφτεσαι,
1: χιόνια,
2: το κρύο, χιόνια κτλ.
1: Στο Τορόντο από κάτω έχει μια δεύτερη πόλη, υπόγεια.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Και το χειμώνα δεν βγαίνει κανείς έξω. Ναι. Όλοι από κάτω.
2: Όλοι από κάτω. Λοιπόν, το Vancouver τι είναι. Στο Vancouver στατιστικά χιονίζει 5 μέρες με 6 το χρόνο. Και τις 3 μέρες λένε.
1: Πριν είπε 9, ρε φίλε, τώρα μην μας αναλύσει.
2: Περίμενε.
1: Άκουσα. Πριν είπε 9, τώρα γιατί το κατεβάζει το 5 μέρες.
2: Εντάξει. Και...
1: Να σε ακριβείς.
2: Και το μόνο 3 μέρες, το 3 είναι σίγουρα. Το μόνο 3 μέρες το χιόνι πάει στους 5 πόντους. Λοιπόν. Και κάνει ένα πολύ καλό καιρό. Βέβαια είναι από την αποκεί μεριά. Στην Ανατολική.
1: Κάτω από την Αλάσκα είναι, αλλά αρκετά κάτω από την Αλάσκα.
2: Στην ανατολική πλευρά είναι.
1: Πολύ κοντά στο Λος Άντζελες.
2: Ναι, λέει.
1: Λίγο πιο πάνω.
2: Γι' αυτό.
1: Το Ρόντο είχα ζήσει μια μεγάλη εμπειρία, Ματίνα μου.
2: Για πες.
1: Δεν ξέρεις βέβαια εσύ. Τι να σου λέω, είναι κορίτσι, δεν ξέρει.
2: Τι, για παντριά.
1: Ήμουν στο ίδιο αμάξι.
2: Ευκαιρία παντριάς.
1: Όχι, όχι. Ήμουν στο ίδιο αμάξι. Το Ρόντο, Νιαγάρα, Νιαγάρας, το Ρόντο, με Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο και Γιάννη Καραλή. Δεν υπάρχει αυτό σοου. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό πράγμα. Να τσακώνονται μια μισή ώρα.
2: Για την ΑΕΚ.
1: Για οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς. Δεν μπορεί να φανταστείς. Λέει και δύο πολυλογάδες, δεν βάζουν γλώσσα μέσα τους. Όταν φτάσαμε στο Νιαγάρα, νομίζαμε ότι ήρθαμε στη γη της επαγγελίας. Δηλαδή έφυγε η ζαλάδα του αυτοκινήτου. Δεν μας ενοχλούσε καθόλου αυτό. Βουπ. Όταν ξαναμπήκαμε πάλι, καλύτερα γίναγαμε στον καταράκτη. Άλλο πράγμα σου λέω, δεν υπάρχει. Θα γράψω βιβλίο κάποτε, αλλά για να έχει επιτυχία το βιβλίο θα πρέπει να τα πω όλα με ονόματα, όχι γενικά.
2: Ε, ναι, άμα δεν βάλεις ονόματα.
1: Ναι, αλλά άμα βάλω ονόματα θα πέσει ξύλο, θα κλείσει σπίτια, δεν
2: εντάξει,
1: έχει.
2: Εντάξει, θα κοιτάξει, δικηγόρος, θα κοιτάξει πώς θα φτιάξει το κείμενο.
1: Πρέπει να είναι επικά. Αυτά όλα, δηλαδή πώς θα έχουμε ζήσει, να είναι ακριβώς όπως θα έχουμε ζήσει. Αν μιλάμε τώρα γύρω-γύρω και να δεις γελιά.
2: Λοιπόν, Νέα Ζηλανδία μέγεθο, παρακολουθήσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και τελείωσε τώρα. Πολύ όμορφο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν γρήγορο, ήταν αυτά κτλ. Τι.
1: Κοιτάξτε το, ωραία και μου.
2: Ποια καρδούλα. Καρδούλα εδώ την έχω. Και είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο.
1: Μπάρα με τσέρα αυτά. Πολύ σημασία αυτό να είναι, γύρω ξύρεις τώρα.
2: Και να μην σας τα πολύ λόγο και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που η Αίγυπτος ανέβαλε στροφές, έβαλε και τα τρία γκολ, μετά έπαιξε αμυντικά ο προπονητής, πήγε όμορφα και ωραία και πήρε τους τρεις βαθμούς. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι για το πράσινο ακροτήρι. Αυτή είναι η ιστορία, όχι η νίκη της Αιγύπτου της Νέας Ζηλανδίας που κάποιοι την περίμεναν. Είχαν παίξει και ένα φιλικό.
1: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που
2: διάλεγε.
1: Ναι. Χθες κάθισα και τα σκάλισα λιγάκι. Μέχρι να ξεκινήσει αυτή η αγωνιστική, είχαν
2: γίνει. Μυρίσανε. Που τα σκάλισε.
1: Όχι, μυρίσανε. Όχι. Δεν πήγα πολύ βαθιά. Τα πήρα λίγο ξόφαλτσα. Μέχρι χθες το απόγευμα πριν ξεκινήσει η βραδινή αγωνιστική και ξημερώσουμε με άλλα τέσσερα παιχνίδια σήμερα, είχαμε δει 36 παιχνίδια στην διοργάνωση. Είχαμε δει όλες τις ομάδες από μια φορά και τις μισές τις 24 και δεύτερη φορά. Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος του τι έχουμε δει μέχρι τώρα, παρότι θα πει κάποιος είμαστε μόλις την πρώτη μία μισή αγωνιστική. 36 παιχνίδια είναι κάτι παραπάνω από τα μισά της προηγούμενης διοργάνωσης, που ήταν συνολικά 64. Δηλαδή είχαμε δει με την προηγούμενη διοργάνωση ουσιαστικά κάτι παραπάνω από το 50% των αγώνων μέσα σε αυτές τις 10 μέρες που έχει κρατήσει μέχρι τώρα η διοργάνωση. Είναι καταρρυπάς. Λοιπόν, στα μισά ακριβώς παιχνίδια από τα 36 δεν έχει κερδίσει το φαβορί. Όταν βλέπεις το παιχνίδι και λες ποιος είναι φαβορί, η ευρωπαϊκή ομάδα. Στα μισά ακριβώς δεν έχει κερδίσει το φαβορί. Έχουν γίνει κουτουρό αποτέλεσμα τελείως. Έχουν εμφανιστεί στο χάρτη ομάδες που δεν υπήρχαν πουθενά. Δηλαδή, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, ποιος τις περίμενε. Και μέχρι στιγμής έχουν ξεκινήσει στα 4 μάτς, 3 νίκες, 1 ισοπαλία αυτές οι δύο. Από τις Ρουάντες. Δεν βάζω και το Μεξικό μέσα που είναι πολύ πιο έμπειρο, που έχει το 2-2. Βάλτε τα κάτω να δείτε. Η Νέα Ζηλανδία πρώτη φορά χάνει σήμερα. Στο προηγούμενο Μουντιάλ, που είχε παίξει το 10, είχε 3-4 ισοπαλίες.
2: Δεν έχει κερδίσει φαβορί.
1: Στα 18 παιχνίδια δεν έχουν κερδίσει τα φαβορί. Ας τα πω, περίμενε, γιατί τα έχω εδώ πέρα, τα έχω μαζεμένα.
2: Κάτι ψιλοθυμάμαι εγώ.
1: Τα έχω μαζεμένα, σου λέω, γιατί τα έγραψα, γιατί έχει ενδιαφέρον. Να δεις, λέει, πόσα αποτελέσματα που δεν σου πάει στο μυαλό και βλέπεις ότι χώρες που πριν από 2-3 μουντιάλ το μόνο που κάνανε να τρώνε ξύλο ανηλές, έρχονται εδώ και τώρα έχουν κάνει ζωή κολλές Ευρωπαίους.
2: Δηλαδή, βάζεις και το Τσεχία, Νότια Αφρική,
1: Φερρυπίν. Βέβαια, ρε φίλε. Ναι. Η Τσεχία είναι καμία σχέση τώρα, η Νότια Αφρική με τη Τσεχία. Σαν,
2: ή το Κροατία-Πορτογαλία το 2-1 και η Πορτογαλία.
1: Όχι, όχι, δεν μιλάω, γι' αυτό. Βάζω για ξεκούδουνες χώρες.
2: Που είναι με ευρωπαϊκές ομάδες.
1: Με ευρωπαϊκές ομάδες. Θα σου πω τώρα δηλαδή. Ευρωπαϊκές και Λατινική Αμερική. Γιατί μέχρι τώρα ποιες ομάδες πάνε και παίρνουν τα τρόπαια. Οι Ευρωπαϊκές ή η Αργεντινή με την Βραζιλία και την Ουρουγουάη.
2: Ωραία. Σουηδική Αραβία την ισοπαλία με την Ουρουγουάη.
1: Όλα. Τα βάζω όλα εδώ. Τώρα περίμενα. Τα έχω μαζεμένα, τα έχω σε
2: σίγουρα το Εκουαδόρ, όχι το ακτή ελεφαντοστή, ο Εκουαδόρ όμως. Λοιπόν, γιατί το ελεφαντοστή ήταν καλή ομάδα.
1: Θα τα βάλω τώρα. Λοιπόν, μιλάμε ότι μέχρι τώρα σε 22 διοργανώσεις και μια ιστορία σχεδόν 100 χρόνων, δηλαδή κλείνουμε 96 χρόνια τώρα από το πρώτο Μουντιάλ, ασιατική ομάδα έχει φτάσει μία φορά στους 4 και αφρικανική άλλη μία. Αρχικά η Νότιος Κορέα το 2002 στη δική της έδρα και με μια σκανδαλώδη διεύνη απτήτηση, αν θυμάστε καλά, είχε γίνει ο κακός χαμός με τα σφυρίγματα, και το Μαρόκο στην περασμένη που πήγε μέχρι τους 4. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα πλην Λατινικής Αμερικής και Ευρώπης που να έχει πάει στους 4. Αυτές οι δύο είναι μόνο. Συνολικά άλλες 3 αφρικανικές ομάδες έχουν πάει όλα αυτά τα χρόνια στους 8. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για 100 χρόνια και 5 ομάδες έχουν πάει από 8 και κάτω. Και ήδη τώρα σε αυτήν εδώ τη διοργάνωση έχουμε Νότιος Κορέα Τσεχία 2-1. Δηλαδή κερδίζει η Νότιος Κορέα μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Καναδάς Βοσνία 1-1. Δηλαδή και δεν χάνει ο Καναδάς, ο οποίος μέχρι τώρα δεν είχε ούτε πόντο στις προηγούμενες συμμετοχές από την ομάδα που απέκλεισε την Ιταλία. Έτσι. Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη 4-1. 4 βάλανε οι Αμερικάνοι. Η Παραγουάη είχε μια ομάδα, είχε 16 μάτς πριν πάει στο Μουντιάλ, μια ήττα. Κατάρ Ελβετία 1. Κατάρ Ελβετία 1-1. Πάντα πάρτε από εκεί κούρευτο. Βραζιλία Μαρόκο 1-1. Δεν κερδίσαν οι Βραζιλιάνοι. Αυστραλία Τουρκία 2-0. Χαίρετε. Ολλανδία Ιαπωνία 2-2. Ακτήλεφαντο του Ισημερινό 1-0.
2: Στόπα, δεν το βάλει.
1: Ναι, το βάλα. Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Βέλγιο Αίγυπτο 1-1. Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη, που η Ουρουγουάη πλάκα στην πλάκα φοράει 4 αστέρια. Εδώ.
2: Εντάξει, το πρώτο το πήρε το πρώτο
1: τουρνουά.
2: Το πρώτο τελική φάση έγινε στην Ουρουγουάη.
1: Ναι.
2: Το 13 ομάδε ήταν τότε.
1: Είναι 4 αστέρια στη φανέλα τη. Γιατί τα άλλα δύο είναι, έχει πάρει 2, το ένα μισή στη Βραζιλία το 50, το άλλο το πρώτο που μνημόνευσε στην Ελλάδα. Και τα άλλα δύο είναι οι δύο προηγούμενοι Ολυμπιακοί αγώνε, που ήταν το μόνο επίσημο το ποδοσφαιρικό που γινόταν με την αιγίδα τη FIFA, το είχε πάρει αυτή. Δύο φορές. Οπότε έχει 4 αστέρια. Λοιπόν, Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2.
2: Και αυτό Χορχέ θεωρείται... Παριός.
1: Αυτό θεωρείται έκπληξη, γιατί η Νέα Ζηλανδία δεν έχουν κάνει νίκη στη διοργάνωση. Είχαν τις 3 προηγούμενες οπαλίες το 2010 με Σλοβακία, Ιταλία, Παραγουάη και αποκλειστήκαν τιμητικά με 3 βαθμούς. Πορτογαλία, Κογκό 1-1. Οι Πορτογάλοι που είναι φαβοροί δεν κέρδισαν καν τον Κογκό. Τσεχία, Νότιος Αφρική 1-1. Καναδάς, Κατάρ, καλά θα μου πεις τώρα 6-0 το σφουφάζουμε γιατί είναι εξάρα, όχι για τίποτα παραπάνω. Μια ομάδα που μέχρι τώρα δεν είχε κάνει νίκη, κάνει μία νίκη την πρώτη στην ιστορία της και βάζει 6. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία 2-0. Σκωτία, Μαρόκο 0-1. Η Σκωτία μας απέκλεισε για τη Δανία. Και χάνει από το Μαρόκο. Η σημερινός Κουρασάο, φίλε. Το Κουρασάο πήρε 0-0. Όλα αυτά τα αποτελέσματα που τα βάλεις είναι 18 εκπλήξεις. Κόντρα στα φαβορία. Γιατί αν σου λέγα στοιχηματικά να τα προσεγγίσει αυτά τα παιχνίδια, δεν θα βάζει αυτά.
2: Πράσινο ακροτήριο Ουρουγουάη.
1: Ναι, ναι.
2: Που έγινε τώρα.
1: Είναι τώρα. Σου λέει, άστε χθες είναι η βραδιά. Μέχρι χθες. Βλέπεις λοιπόν ότι έχει γεφυρεθεί το χάσμα. Δεν είναι πια όπως πριν 3-4 διοργανώσεις που δεν γινόντουσαν εκπλήξεις. Δηλαδή, φτάσαμε να πάει το 1982 για να δούμε αφρικανική ομάδα να κερδίζει ευρωπαϊκή. Η Αλγερία, τη Γερμανία. Φτάσαμε το 66, ήταν μία και μοναδική φορά μέχρι να πάμε το 2002 που η ασιατική ομάδα μπήκε στους 8. Φαντάζεσαι τώρα από το. Όλα τα χρόνια το 2002 ήταν η πρώτη φορά. Μετά την Βόρειο Κορέα το 66 που το έκανε η Νότιος Κορέα το 2002. Αφρικανική ομάδα πρώτη φορά το 90, το Καμερούν που μπήκε στην οκτάδα. Και μέχρι εκεί. Δεν είχε παρακάτω μέχρι να πάει το Μαρόκο. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Βλέπεις ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες τρώνε ξύλο. Δεν είναι πια. Σαφέστατα καλύτερα. Ομάδες τώρα που δεν πιάνουν το μάτσο. Το πρόβλημα ποιο είναι με αυτούς, ότι κάνουν τις εκπλήξεις αλλά δεν τις ολοκληρώνουν. Δεν προχωράνε βαθιές διοργανώσεις. Και βλέπεις ότι μετά τις 8 είναι συνήθως ευρωπαϊκές ομάδες, η Βραζιλία και η Αργεντινή. Αυτές είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα τους. Αν μάθουν να κάνουν και το επόμενο βήμα, και αν τους βλέπουμε ποιος είναι στους 4, να δούμε και μια ομάδα τέτοιου επίπεδου στον τελικό, τότε θα πούμε πραγματικά έχει αλλάξει κάτι.
2: Πάντως εγώ που έχω δει αρκετά παιχνίδια, βλέπω ότι γενικά και αυτές οι ομάδες που λες που πήραν τις νίκες με τις ευρωπαϊκές και όχι μόνο, έχουν καλούς ποδοσφαιριστές και έχουν καλό σύνολο, τρέχουν, έχουν καλή αμυντική...
1: Εδώ, στα μέρη μας,
2: ναι, καλή αμυντική προσέγγιση, έχουν παίκτες οι οποίοι παίζουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, συνήθως είναι μεσοεπιθετικοί αυτοί και βοηθάνε στο να σκοράρουν. Δηλαδή, βλέπεις τώρα το πράσινο ακροτήρι, αν είδες στο παιχνίδι, όχι το τώρα αυτό, το προηγούμενο με την Ιαπωνία, με την Ισπανία, το 0-0, το δες. Ναι. Μιλάμε με μια αμυντική προσέγγιση τρομερή αυτή η ομάδα. Κατάφερε να πάρει 0-0. Και τώρα, κοίταξαν στα μάτια και την Ουρουγουάη πάλι. Τώρα, σήμερα, χτες, Θα το πούμε, τι ώρα είναι. Χτες. Λοιπόν, 2-2. Ωραία πράγματα. Εμένα μου αρέσουν αυτά.
1: Θες την έκπληξη, παιδί μου, σε αυτές οι οργανώσεις. Το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι λίγο ψιλομπέρδεμα. Μια χαίρεσε την έκπληξη. Να βλέπει τώρα ομάδες σαν το Κουρασάο να κόβουν δρόμο στα φαβορή κτλ. Απ' την άλλη, όμως, όταν σφίγγουν τα γάλατα και πάμε στο νοκάουτ, θες να βλέπει τι μεγάλες να προχωράνε. Γιατί είναι διαφορετικό να βλέπει ένα προημιτελικό Γερμανία-Αγγλία και άλλο να βλέπει τώρα Γκάνα-Ιαπωνία. Τι προτιμάς από τα δύο να δεις?
2: Εντάξει, τώρα έτσι.
1: Θα δει μια Βραζιλία-Αγγλία, μια Αργεντινή-Ολλανδία, ξέρω εγώ. Γαλλία-Αγγλία. Είναι πολύ πιο χορταστικό αυτό το παιχνίδι από ένα ξεκούδινο ακτή ελεφάντος του, ξέρω εγώ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Που λες έκπληξη είναι και η έκπληξη θρέφει αυτές τις δύο οργανώσεις, αλλά άλλη χάρη έχει να δεις τώρα δύο μεγάλες δυνάμεις, ένα νοκάουτ μας που ξέρεις ότι όποιος χάσει δεν έχει άλλη ευκαιρία, πάει σπίτι του. Είναι διαφορετικό, πιστεύω. Αλλά νομίζω είναι καλό μουντιάλ. Είναι δηλαδή, αρέσει τον κόσμο, εγώ μιλάω με τους φίλους μου. Και είναι ευχαριστημένοι με αυτό που έχουν δει.
2: Εντάξει.
1: Μέχρι τώρα έχει πολλά γκολ.
2: Έχει γκολ, έχει πολλά παιχνίδια. Εντάξει, το κάναν έτσι γιατί
1: τα
2: για το μάρκετινγκ.
1: Τα παιχνίδια κουράζουν. Υπάρχει ο Βελτόρος.
2: Ναι, αυτό.
1: Κάποια στιγμή έχω πιάσει τον εαυτό μου, χάνω τον ενδιαφέρον πια. Δηλαδή, βαριέσαι να βλέπεις. Βλέπεις. Πόσο να δεις πια. Άντε, δηλαδή, αφού σπαταλείς 10 ώρες τη μέρα. Λίγο πριν, λίγο μετά, για να βλέπεις όλα τα παιχνίδια.
2: Όλα δεν μπορείς να τα δεις. Ναι, αλλά δεν πρέπει να λες. Να κάνω και μια παρατήρηση σε αυτό το σημείο. Αν είσαι επιφορτισμένος και πληρώνεσαι για να σχολιάσεις κάποια παιχνίδια τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, να πεις ότι ξέρεις αυτό το παιχνίδι, ξέρω εγώ, δεν το είδα. Το Βέλγιο-Ιράν.
1: Εντάξει, μπορεί να τα δει κιόλας.
2: Ναι.
1: Εγώ για να το δουν οι άλλοι που γίνονται πείραμα και παίρνουν 50.000 ευρώ. Το έχεις δει αυτό?
2: Περίμενε.
1: 50.000 ευρώ για να τα δουν όλα.
2: Δεν λες ποτέ δεν το είδα το παιχνίδι.
1: Ποιο, τι κάνεις? Τι κάνει τον έξυπνο?
2: Όχι, όχι. Τι κάνεις? Έξυπνο δεν κάνει σε κανέναν. Έξυπνοι νομίζουν ότι είναι όλοι. Το θέμα είναι το εξής, ότι κοιτάς το παιχνίδι τα 6, 7, 8 λεπτά τα οποία είναι και βλέπεις επίμαχες φάσεις, αυτά τις ευκαιρίες, τα γκολ και τα λοιπά. Διαβάζεις και δύο κριτικές από δύο site που νομίζεις εσύ καλά και έχεις μια άποψη.
1: Ρε φίλε, είναι άλλο αυτό που
2: δεν μπορεί εσύ να έρχεσαι και να λες δεν ξέρω τίποτα.
1: Είναι
2: για το
1: πιο τίμιο αυτό. Δεν μπορεί
2: ότι δεν ξέρω τίποτα για το παιχνίδι.
1: Εντάξει, δεν. Είναι πολύ εύκολο να μπει 5 λεπτά να δει ένα χαλιάτι και να το παίζει με τα κόλπα.
2: Ναι. Να δει τα γκολ τουλάχιστον. Συγγνώμη, εσύ, εγώ όταν έρχεσαι, γιατί βλέπουμε τα κάθομαι και βλέπουμε τα γκολ.
1: Δεν μπορεί να απαιτήσει όμως από τον άλλον να κάτσει να δει όλη τη νύχτα νυχτέρι.
2: Σου είπα εγώ να δει όλη τη νύχτα, τι είπα, να δει τα highlights και να
1: σου πει ότι δεν το έχω δει το παιχνίδι, γιατί ρε φίλε, κοιμήθηκα, τα κάνω. Με τον Μάτι Γαρίδα θα μου λυνίξει.
2: Να μην δει τα γκολ πώς μπήκανε.
1: Τα γκολ θα τα δει μόνο.
2: Δεν τα δε.
1: Από τα γκολ δεν προλαβαίνει να βγάλει άκρη. Α, τώρα έχω εγώ. Α, τα κάτσω να δω 3 λεπτά, 4. Το παιχνίδι που περιέψει. Άλλη εικόνα έχει εσύ που το
2: έχει. Εσύ, α την εικόνα.
1: Άλλη εγώ τώρα από.
2: Μπήκε ένα γκολ. Στο παιχνίδι που λέει δεν το είδε, είχε μπει ένα γκολ το οποίο ήταν από τα καλύτερα. Κάτσε, δεν είσαι και τον γκολ να πει πω αυτό ο παίκτη έγινε αυτή η ενέργεια όπω
1: τον
2: άλλο. Είναι πιο
1: έτοιμο να σου πει ότι δεν το είδα παρά να σου το παίζει
2: έξω. Εντάξει.
1: Γιατί έχουμε δει κάποιου που το παίζουν τηλεκριτική κτλ. Που 5 λεπτά πριν μπουν μέσα λέει τι έγινε. Να του πει εσύ τι έγινε για μένα. Μπουν μετά να το παίξουν έξυπνοι. Άσε μου, τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα 100 φορές. Και είναι το μουλιά του ξενύχτων που λέει ένα φίλο, όντω. Θέλει ρε παιδί μου.
2: Είναι η αλλαγή τη ώρα. Αλλά με τραγούδι. Είναι η αλλαγή τη ώρα.
1: Ναι, έχει μεγάλη διαφορά ώρα. Και φαντάσου τώρα, για να τα βλέπουμε εμεί οι Ευρωπαίοι σε νορμάλ ώρε τα παιχνίδια εδώ. Πολλά από αυτά πάνε και παίζουν 12 η ώρα εκεί πέρα. 2 η ώρα το μεσημέρι. Μπάει ντάλα ήλιο και με υγρασία που την κόβει στο μαχαίρι. Δεν είναι εύκολο.
2: Ωραία. Πάμε, τραγούδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόοδος της συνομιλίας ΣΥΠΑ-Ιράν στην Ελβετία. Ο οδικός χάρτης 60 ημερών και συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Για θετικό και επικοδομητικό κλίμα μιλούν σε κοινή ανακοίνωση Κατάρ και Πακιστάν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Σοβαρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς. Μεγάλο μέρος της χώρας σε κόκκινο συναγερμό. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.
5: Γυρίσατε.
6: Γυρίσαμε. Νάτος ο Παντελής ο Σκλιάς νωρίς.
7: Τα αγόρι.
6: Έχει στείλει το μήνυμα καλημέρα λέει στα παιδιά. Και τα λοιπά και ο Απόγης τον Παναγιώτη, τον κύριο Παναγιώτη, τον,
7: έχασε σου προφές,
6: τον πατέρα του.
7: Τι? Αλλά δεν θα στα πω τώρα. Στα πω πριβέ. Θα πω πριν, γιατί έχασε σόου μεγάλο.
6: Και ο Βαλάντης έχει στείλει πάλι εκεί που στέλνει στο δύο. Δημήτρη λέει: καλή εβδομάδα. Με αυτά που έχουν δει τα μάτια σου, θέλω να με πάρεις μαζί στον Υπερσιβηρικό. Αν κάνεις αυτό το ταξίδι, θα είσαι μύθος. Θέλει να έρθει ο Κοντός, η Ξινού.
7: Ξινού την κόψαμε, άστε.
6: Γιατί?
7: Είναι ξινή. Τέλος.
6: Εγώ το έχω βγάλει το ταξίδι στον Υπερσιβηρικό, Βαλάντη.
7: Θα το κάνουμε.
6: Ακόμη και που θα. Όχι, δεν θα πάμε 4 μέρες εκεί, και που θα σταματήσουμε κτλ. Και δεν θα πάρουμε μόνο τον Υπερσιβηρικό, θα είναι τον υπερ-υπερσιβηρικό. Δηλαδή, θα κατέβουμε στο Βλαδιβοστόκ, θα πάρουμε το καραβάκι, θα περάσουμε απέναντι και θα πάρουμε το άλλο τρένο, τον υπερ-υπερσιβηρικό, για μέχρι το Πεκίνο. Να πάμε και Πεκίνο.
7: Ε, βέβαια. Μας περιμένει και ο Μασετούγκ. Πάγαλμα και από κάτω, θα προσκυνήσουμε, αφήνουμε. Κανονικά. Έχετε κι άλλο μήνυμα εδώ πέρα.
6: Μη φύγετε εσείς. Ξέρεις τι, κανένα φίλο. Πήγε μέχρι το Πεκίνο, νίκησε μια μηχανή και γύρισε τη μισή Κίνα. Άμα ακόμη είσαι ταξιούχο, μην πήγετε εσεί και πάρετε.
7: Έβγαλα και στην Κίνα.
6: Ε?
7: Έβγαλα και στην Κίνα.
6: Ξέρω εγώ.
7: Φίλο. Εφιάλτη είναι. Δηλαδή, αν στο Πεκίνο κάνει ότι χάθηκε, δεν σε βρίσκει ούτε.
6: Όχι, αυτό πήγε και σε άλλα μέρη, όχι μόνο στο Πεκίνο.
7: Α πούμε, δηλαδή, για την Κίνα. Παπαναγία μου. Δεν μιλάνε καταρχά.
6: Τι έλεγε ο Βαλάτση εκεί.
7: Λέει εδώ ότι το Λουκάκι με αυτά που είναι τα μάτια του πρέπει να λέει ότι ήταν συμμαθητής με το γύρο του Βοριά.
6: Ναι.
7: Τον Κολοκοτρώνη.
6: Αφού έχω γεννηθεί 102 χρονών. Όταν γεννήθηκα ήμουν 102 χρονών.
7: Η ηλικία σου ήμουν 80 εγώ. Αν τι νόμιζες. Θα μας ακούω να γελάς μου φτιάξεις τη μέρα ρε φίλε.
6: Έτσι.
7: Μάλιστα, γιατί που το πες πολύ σοβαρός μερικές φορές. Θα μας ακούω να γελάς. Είσαι γενικά. Θα μας ακούω να γελάς. Απαγορεύεται.
6: Λεωνίδα Σιαντή, καλώ το παιδί μα. Έχει στείλει να το πούμε την καλημέρα. Ο Άγγελο από Σαλακαδά να πω. Εγώ λέει τον προπονητή τη Αιγύπτου το ξέρω σαν Χωσάμ Χασάν.
7: Χωσάμ Χασάν.
6: Ναι.
7: Και η Ιμπραήμ.
6: Καλή συνέχεια στην κτλ. Επειδή ήταν ο Άγγελο ο Μίγο, είναι ο φίλο του ΠΑΟΚ. Και ο Φάνης από τα Πετράνα. Δημήτρη και Κουμπάρε, ο Μοχάμετ και Μοχάμετ. Την πήρανε την πρόκριση.
7: Στις μεγάλες οικογένειες ο Μοχάμετ. Ξέρεις ότι είναι το νούμερο ένα όνομα εδώ και πολλά χρόνια έχει βαφτίσει κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Μοχάμετ.
6: Εδώ έχουν πάει όλοι εκεί.
7: Το νούμερο ένα, δηλαδή το δεύτερο είναι 500 ώρες.
6: Και ο φίλος μας εδώ, Πέτρος, θα σου πω Πέτρο για αυτό το μήνυμα τώρα που το άνοιξε στο Viper, γιατί είσαι πρώτος και άνοιξε μόνο του. Κάποτε λύσει το ποδόσφαιρο, τα λεπτά καθυστερήσει ήταν 1-2 το πολύ. Τώρα είναι από 6 και πάνω. Ανέβηκε ο πληθωρισμός και στα λεπτά καθυστερήσει δεν ανέβηκε ο πληθωρισμός. Άκου τι γίνεται, τα παίζαμε εμείς μπάλα. Κάποια στιγμή ήταν 83-84 και γυρνάει προς την εξέδρα και δεν βλέπει κανέναν. Είχαν φύγει. Δεν περιμένανε να τελειώσει το παιχνίδι. τα παλιά τα χρόνια. Φεύγανε. Άλλο ήθελε να φύγει να πάει πιο γρήγορα στα μάξι να μην μπει στην κίνηση. Άλλο να προλάβει το ένα το άλλο. Σου λέει εντάξει, μωρέ, τι να μπει. Συνήθω ελάχιστα γκολ μπαίνανε στα τελευταία λεπτά και σε αυτά τα 1-2 των καθυστερήσεων που όλοι.
7: Κοίτα, τώρα. Τώρα μπαίνουν πολλά γκολ.
6: Τώρα είναι διαφορετικά.
7: Πάρα πολλά γκολ μπαίνουν στο τέλος και αλλάζουν και τα αποτελέσματα πολλές φορές. Δεν είναι απλά ένα γκολ που μειώνει, αλλάζει και το σημείο. Τι γίνεται όμως τώρα, άμα βάλεις ότι με τις 5 αλλαγές που συνήθως γίνονται σχεδόν όλες στο δεύτερο ημίχρονο, 5 και 5, 10, εντάξει, γίνονται σε τρεις φάσεις, αλλά θες ένα τρίλεπτο τουλάχιστον για τις αλλαγές από εκεί. Άμα βάλεις λίγο το VAR, που πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί και 2 λεπτά, το κοιτάξεις να δεις την διαφάση, να την ξεψαχνίσεις 2 λεπτά. Τώρα με το cooling break που είναι. Άλλα 2 λεπτά, 2,5
6: πρόσφατα.
7: 3 σχεδόν μέχρι να
6: πάμε. Όχι, είναι για τι διαφημίσει αυτό. Δεν είναι ουσιαστικά.
7: 3 λεπτά, αλλά πα ουσιαστικά τα 7-8 λεπτά εξασφαλισμένα σίγουρα. Δεν υπάρχει μηδέν και στο πρώτο ημίχρονο.
6: Στο πρώτο ημίχρονο. Όχι, είναι για τι διαφημίσει αυτό. Δεν είναι ουσιαστικά.
7: 3 λεπτά, αλλά πα ουσιαστικά τα 7-8 λεπτά εξασφαλισμένα σίγουρα. Δεν υπάρχει μηδέν και στο πρώτο ημίχρονο.

0: ακροατές. Πρέπει να καταλάβετε ότι πλέον όλα τα πράγματα στη ζωή, από την κοινωνία, τον αθλητισμό, την πολιτική και ούτω καθεξής, τα βλέπουν όλοι τεχνοκρατικά. Εδώ βάλαν τόσες ομάδες να γίνουν περισσότεροι αγώνες για να έχουν περισσότερα έσοδα και το ένα και το άλλο. Είναι σε κακό των ποδοσφαιριστών και των μπασκετμπολιστών και δεν βλέπετε. Στην Αμερική, μέρα παραμέρα έχει αγώνα. Στην Ευρώπη, μέρα παραμέρα τη Ευρώπη, την μπασκετμπολ, Champions League, την Eurocup, τι έτσι το αλλιώς. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει αυτοί να πάρουν χρήματα. Καταπονούνται οι αθλητές, αλλά πρέπει να πάρουν και τα χρήματά τους. Γιατί έχουν ανέβει. Όπως έχουν ανέβει όλα τα προϊόντα που βλέπεις από τη Λαϊκή μέχρι τα μαγαζιά να ψωνίζεις ρούχα, έτσι έχουν ανέβει και τα συμβόλαια των αθλητών. Κάποιοι λένε Ελλάδος εποχή παίξαμε μπάλα. Γιατί βλέπεις τώρα να βρίσκει την μπάλα με το Μητοτσίπηδο και λέει πώς θα κοσταλογείται 17 εκατομμύρια. Να μην πω όνομα γιατί τα έλεγα του Χρήστου μέσα.
1: Όλα είναι...
0: Δεν κάθε θυμάσαι, λέγαμε για τον άλλον. Μην πούμε τώρα όνομα για τα 17 εκατομμύρια τον ζητάει εκεί και λέω τι γίνεται, ρε.
1: Είδες αυτό που έγινε με το Levi Stadium.
0: Όχι.
1: Σαν Φρανσίσκο. Η FIFA, επειδή κυνηγάει το χρήμα, δεν αφήνει αυτό ο Φαντίνο να πέσει κάτω ούτε ευρώ. Το Levi Stadium έχει πάρει το όνομα του Σαββατοκύριακου.
0: Φίλε, δεν λένε ευρώ. Εμείς οι παλιοί λέμε δεν αφήνει να πέσει κάτω ούτε πενηντάρακι.
1: Πενηντάρακι.
0: Αυτή ήταν η έκφραση.
1: Παλιά, αλλά εγώ προσαρμόζομαι. Είμαι νέο παιδί. Αν μπαίνω στην εποχή.
0: Γελάει έξω η κοπέλα που είναι νέα.
1: Η εμπορική ονομασία λοιπόν του γηπέδου στο Σαν Φρανσίσκο είναι Levi Stadium. Έχει πληρώσει Levi's και έχει όπως λέει Allianz Arena, όπως λέει Emirates, όπως λέει το ένα τ' άλλο.
0: Τι Center και τα λοιπά.
1: Αυτό το λένε Levi Stadium. Όμως η Levi's είναι μια εταιρεία που δεν έχει κάνει
0: χορηγία
1: και σύμβαση με την FIFA. Θεωρείται ότι δεν είναι partner της διοργάνωσης. Και τι κάνανε οι έξυπνοι? Πήγαν, καλύψανε το όνομα, το Levi's. Επειδή όμως το πανί που βάλανε εκεί έξω από το γήπεδο στα πλάνα δεν έφτανε, είχε αφήσει το σήμα απ' έξω. Το Levi's, που είναι πασίγνωστο, όλοι ξέρουν. Ποιο είναι το σήμα του Levi's με το παντελόνι και τα λοιπά. Και το πήραν χαμπάρι οι Αμερικάνοι αυτό. Όπως λέει και ο κόσμος, το φωτογραφίσαν, και έγινε νούμερο ένα τρέντ σε όλο τον κόσμο. Τη κάναν τζάμπα διαφήμιση τη Levi's. Τρελή διαφήμιση, δηλαδή αυτή η βλακία που κάνει η FIFA τώρα. Σε σημείο που έστειλε συγχαρητήριο, ευχαριστήριο τηλεγράφημα η εταιρεία στη FIFA. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέτοια δωρεάν διαφήμιση δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ, λέει.
0: Ξέρεις, το ξέρεις ότι εγώ τα τελευταία 45 χρόνια μόνο 501 φοράω. Από τότε, από μικρό παιδί. Θυμάσαι, το φτιάχνει στην Καλαμάτα. Ναι, έχει εργοστάσιο.
1: Εγώ σταμάτησα να τα χρησιμοποιώ γιατί είχε γεμίσει η αγορά μια εποχή μαϊμού. Πολύ μαϊμού. Μα πάρα πολύ μαϊμού. Δεν ξέρει τι αγοράζει. Και σε επίσημα μαγαζιά που πήγε ψώνη και μετά να μην αδειάζει ότι μπούκαραν εκεί μέσα και βρήκαν τη μαϊμουδιά του.
0: Έχω ξαναπεί από αυτή την εκπομπή, μια και το αναφέραμε. Τώρα δεν κάνουμε διαφήμιση γιατί το είπαμε το όνομα. Ότι όταν αγοράζετε το συγκεκριμένο παντελόνι. Σας έχω πει γιατί το φορώ πραγματικά 45
1: χρόνια. Παντελονάρα όμως, έτσι.
0: Ναι, το φορώ 45 χρόνια.
1: Το κλασικό τζιν αυτό το πρωτοτύπο.
0: Εγώ φοράω το 501 με τα κουμπιά. Λοιπόν, γιατί έχει το 540, έχει διάσταση.
1: Ναι, το 501.
0: Λοιπόν, να κοιτάτε στο δεξιό όταν το παίρνετε, να το φοράτε πάντα και να κοιτάτε τη ραφή στο δεξιό πόδι. Κάποια έως πολλά, γιατί δυστυχώς μας έχουν κάνει σε αυτή τη χώρα που ζούμε να έρχονται πράγματα από πολυεθνικές και αυτά και να είναι πολλά βήτα διαλογής. Να κοιτάξτε, διότι στο συγκεκριμένο τζιν η δεξιά ραφή δεν πάει ακριβώς στο πόδι, καμιά φορά ανεβαίνει και φτάνει μέχρι το μυρό από το στραβό του ράψιμο στο μπατζάκι. Αυτό πρέπει να το κοιτάτε. Ξέρετε πόσα παντελόνια τα τελευταία δύο που πήρα από ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη πριν από 7 μήνες, ήθελα να πάρω δύο σκέτα μπλε για να τα έχω για καλά, άλλαξα 6. Άλλαξα 6 για να βρω 2. Ναι. Και έφερε να πούμε η κοπέλα από κάτω από την αποθήκη. Δυστυχώς δεν ξέρω τι γίνεται με τα προϊόντα. Πώς και γιατί. Και βλέπεις και καμιά φορά και τις προάλλες ένας φίλος είχε πάρει ένα μαγιό. Το ξέρεις, έχει και απέναντι από το σπίτι σου, μένει και η αδερφή του. Είχε πάρει ένα μαγιό ιδιαίτερα ακριβό και ήταν λατωματικό και καταλάβαμε ότι ήταν μαϊμού.
1: Έχει πολλά μόνο τέτοια. Θέλει προσοχή.
0: Θέλει προσοχή.
1: Όπως λέει εδώ ο Γιώργος από την Τούμπα, λέει ήταν 30 λέει Αιγυπτίων στον ΠΑΟΚ, τα αδέρφια Χασάν και ο Χασάν και ο Ιμπραήμ και η παιχτούρα, ο μάγος, ο Μακτή Ντολμπά.
0: Ο Ντολμπά, ναι.
1: Και βέβαια...
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Ο Γιώργος από την Τούμπα.
0: Ο Άγγελος...

0: Ο Μίκος λέει και αυτό το ίδιο, ότι Χρήστο ξέχασε τον καλύτερο Αιγύπτιο του ΠΑΟΚ, Μακδί
1: Τολμπά. Ναι, ναι, αλλά εγώ έχω μείνει στο Σικαμπάλα. Σικαμπάλα μάθε
0: στο Ριβάλτο Μπάλα. Γιατί πήγαινε με τον Μπάλα.
1: Ναι, ναι, είχε λίγο πλακίτσα και το σύνθημα.
0: Οπ, να και ο Χρήστος Λιάκος. Και εγώ λέει μαζί σας τον υπερσιβηρικό θέλω. Α, παιδιά.
1: Καμιά εθελόντρια δεν υπάρχει, μόνο εθελοντές, δεν κατάλαβα δηλαδή. Καμιά εθελόντρια. Θα μου πεις, όταν πας στο Άργος δεν φέρνεις καρπούζι από την Αθήνα. Βρίσκεις εκεί. Αλλά λέμε τώρα. Έτσι. Μια κουβέντα λέμε τώρα, θα πεις παντόφλα.
0: Κάτσε, ακόμη δεν είναι, 7,5 ώρα ακούει.
1: Θα φάμε. Τώρα έχει μπει, όχι ακόμα.
0: Όχι, 7,5 ώρα λέει ακόμα.
1: Δεν έχει μπει, αλλά πέρα από αυτά τι θα πούνε. Θα δει κατά τη σάτι, είπε πάλι.
0: Έχουμε τέτοιου.
1: Κοινό Ρουφιάνη, κατευθείαν. Με νερώνουν κατευθείαν.
0: Στου Αγίου Αναργύρου του λέγαμε ρουφουτούφου αυτέ.
1: Γεμάτο ο τόπο.
0: Γεμάτο ρουφουτούφου.
1: Να πει μια κουβέντα κατευθείαν.
0: Ο Νικόλα Απολιτάκη από το Ρέθμο λέει Μερακλείδε καλημέρα. Συγχαρητήρια στο Μερακλή πρόεδρο για τον Ομπράντοβιτς, έρχονται καλύτερες μέρες. Χριστάρα, έχουμε νέα για το ποδόσφαιρο. Ναι, κάτσε να τα πει σε λίγο, περίμενε για σε δύο λεπτά.
1: Πολλά έχει και μηνύματα, χαμός, πήρε και κοσμογονία.
0: Τι έχει?
1: Κοσμογονία, μεταγραφές, φέρνει κόσμο, θα φέρει και άλλους, διώχνει, φέρνει, κάνει, ράβει, ξυλώνει, χαμός, χαμός.
0: Παντελόνι λέει μόνο Λιβάης και κάλτσα αντίτα στη γνήσια, λέει ο Στέλιος. Ναι, εντάξει.
1: Τώρα τη σήμερα μέρα τι είναι γνήσιο, τι είναι μαϊμού.
0: Αυτό δεν ξέρει τι είναι γνήσιο και μαϊμού.
1: Χάνει λίγο την μπάλα.
0: Άκου τι λέει τώρα η Πατρίτσα Καλευρά. Όλα τα ελαττωματικά και τα β' διαλογή είναι στην Ελλάδα. Μην το. Έχει βγει αυτό. Και λέει ο μεγαλύτερο εφιάλτη είναι ο υπερσιβηρικό. Γιατί εγώ δεν μπαίνω ούτε σε τρένο μέχρι την Κατερίνη. Έλα, εντάξει. Εντάξει, είναι υπερσιβηρικό. Καλά, πού είναι, εντάξει, εφιάλτη ξέρει θα σου γίνει. Κυρία Καλευρά, να μπει σε ένα βαγόνι, γιατί τα βαγόνια ξέρεις αυτά τις β' θέσεις, δεν πάμε και πρώτη θέση. Λοιπόν, είναι με τέσσερις.
1: Αν βρούμε καμιά θύση χορηγό, γιατί δεν πάμε.
0: Ναι, ναι. Καλά, μπορούμε να βρούμε και χορηγό. Γιατί τώρα ετοιμάζουμε ιστορία. Χωρίς πλάκα. Μπορούμε να βρούμε και χορηγό.
1: Τι πάει αυτό,
0: όχι, όχι. Θα βρούμε. Καλά, λες. Αφού θα κάνουμε τέτοιο. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το να βρει σε β' θέση, να είσαι ένα βαγόνι για τέσσερα άτομα και να είναι τρεις αγρότες, να έχουν μέσα τις κότες κτλ.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Την Καλευρά, λέω.
1: Ναι, αυτά είναι τα ωραία.
0: Εμείς, άμα είναι τίποτα αγρότησες, θα βγω κι εγώ και θα λέω στα ρώσικα, θα ψάξω να βρω στο μεταφραστή. Αγρότης μόνος ψάχνει, θα τις φωνάζω.
1: Ναι, ναι. Στο τρένο είναι αυτός ο αχταρμάς που γίνεται μέσα.
0: Λοιπόν, πάμε τραγούδι για να προλάβουμε τις εφημερίδες.

0: Πάμε, ξεκινάμε πρωτοσέλιδα των εφημερίδων Sport Day Δευτέρας. Πράσινο πρωτοσέλιδο, τεράστια φωτογραφία του Μπράντοβιτς και από κάτω King is back. Ανακοινώθηκε η επιστροφή του βασιλιά Ζέλικο Μπράντοβιτς με στόχο την εκτόξευση του Παναθηναϊκού. Μίδας, ηγεμονικό συμβόλαιο για το σερβοκότς, τα 12 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας, οι αποδοχές του, ξεσηκωμός για Ζότς, σήμερα στη μία στο T-Center η παρουσίαση, κάλεσμα της θύρας 13 στον κόσμο. Αγκαλιά, η φωτογραφία με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και το τραγούδι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Πάνω, ξέρω από πίεση όλα όσα είπε ο Τζέικοπ Νίστρουπ κατά την επίσημη παρουσίασή του από τον Γιάννη Αλαφούζο. Ήρθε ο Πένια στην Αθήνα ο Ισπανός τερματοφύλακας για να υπογράψει το τριφύλι. Την απάντηση του Ντεφράη περιμένει ο Παναθηναϊκός. Και τέλος στο σύριαλ, οριστικά πράσινος ο Τσάπρας. Πιο κάτω, Μουντιάλ της άλλαξε τα πετρέλαια. Τεσσάρα της Ισπανίας επί της Σαουδικής Αραβίας. Τι έκανε ο Ταρέμι κόντρα στο Βέλγιο. Ο ήρωας του Κουρασάου. ΠΑΟΚ δείπνο εργασίας, αφήχθη οικογενειακό στη Θεσσαλονίκη ο Λύση που συνέφαγε με Μάτος και Βιερίνια. Άρης επιμένει για σιώπη, Ηρακλής ο Ινσίνιε προς Πεσκάρα. ΑΕΚ απαντάει ο Γιώβιτς, τι έγραψαν οι Σέρβοι περί βελτιωμένης προσφοράς της Ένωσης στον πρώτο σκόρερ της ομάδας. Στην Πάτρα χθες το τρόπαιο του πρωταθλήματος και σήμερα στο Αίγιο. Ολυμπιακός upgrade του στόπερ, αναβάθμιση στο κέντρο της ολοφιλόφικης άμυνας με την ενδεχόμενη απόκτηση του Μαΐλοβιτς και την επάνωδο του Κάρμου. Πρέσινγκ για Καντιού και Ρόκα, τα δεδομένα για αριστερό μπακ.
1: Πώς της Δευτέρας, βασικό θέμα, βλέπω τον Γιαννούλη εδώ φωτογραφία. Χαμός στα αριστερά είναι ο τίτλος. Οι Γερμανοί επιμένουν για Γιαννούλη και οι Ιταλοί για Αρών Μάρτιν. Ο Σμαΐλοβιτς διαμήνυσε στη Σάντεφορντ ότι θέλει μόνο Ολυμπιακό παρά τις φήνες των Σέλτικ και Μπόντο Γκλιν. Από εκεί και με τα αριστερά, επίδειξη δύναμης. Ισπανία 4-0 Σαουδική Αραβία με σόου του ο Γιαθάρμπαλ και επιστροφή Γιαμάλ με γκολ. Πάνω δεξιά από το λογότυπο Φιεζόνια βλέπω φωτογραφία. Τριάρι από NBA είναι ο τίτλος. Ολυμπιακός έχει τη διάθεση να φέρει ένα σπουδαίο όνομα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στην συγκεκριμένη θέση. Λάμψη Ταρέμι έκανε τα πάντα στο 0-0 του Ιράν με το Βέλγιο. Πραγματικά είχε πάρα πολύ καλή.
0: Και ένα γκολ που δεν μέτρησε.
1: Ναι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Χειραψία φωτογραφία στον τίτλο αυτό του Ζέλικο με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ο Νίστρουπ έταξε πρωτάθλημα. Όπα, δεν θα καθίσω ποτέ απέναντί σας αν δεν θεωρούσα πως υπάρχει δυνατότητα να πάρουμε, πρωτάθλημα στο μέλλον. Βαλκανικό 39 ελληνικών μεταλλίων.
0: Αθλητική ώρα της Δευτέρας, κεντρικό θέμα. Καυτή εβδομάδα, στην τελική ευθεία η επόμενη μεταγραφική κίνηση. Σε καλό δρόμο του Γιώβιτς. Εξελίξει και με το συμβόλαιο του Πίγιου. Πάνω. Μάριος Ηλιόπουλος, σήμερα στην ΑΕΚ έχουμε τη μεγαλύτερη συσπήρωση και την υπέρτατη ένωση δυνάμεων. Δεν θα ανεχθώ και δεν θα αφήσω κανέναν, είτε απ' έξω είτε από μέσα, να διαταράξει αυτό που χτίσαμε. Μπάσκετ, εκτοξεύεται η Ακαδημία της ΑΕΚ και κάτω χαμηλά, βολέι ανδρών, δυνατές κινήσεις για να είναι σίγουρη η επιστροφή.
1: Κόκκινος πρωταλλητής, ελάτε να το πάρετε. Ολυμπιακός δένει για 3 χρόνια τον Μπαρτζόκα. Ο κορυφαίος μένει Πειραιά, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Πιο κάτω επίσης ένας τίτλος μεγάλος. Καταιγίδα και αναφέρεται σε μεταγραφές. Εβδομάδα σοβαρών εξελίξεων στο θρύλο. Με φόντο την έναρξη προετοιμασίας για το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Παλικάρι ο Ταρέμι, γκουρού. Καλύτερο στην Ευρώπη σε 3 θέσεις ο νέος Ολυμπιακός.
0: Live Sport. Κεντρικό θέμα, ο Μπράντοβιτς, πορο, έτσι αυτό λέει. Ο βασιλιάς Ζότς γύρισε στο σπίτι του και ο
1: παδί του. Ποιος το έλεγε το πορο, πομ, πομ, την αδελφή κατσάμα, ρε.
0: Ναι, λοιπόν, ο βασιλιάς Ζότς γύρισε στο σπίτι του και ο παδί του Παναθηναϊκού του 7 ζουν στιγμές μοναδικής ευτυχίας, μυθικό συμβόλαιο 12 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια και εκτόξευση του μπάτζετ στα 50 εκατομμύρια ευρώ από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Πάνω Τσάπρας και Πένια, οι λεπτομέρειες των μεταγραφών είναι αναμονή της καταφατικής απάντησης Ντεφράη. Απόλυτη επιβεβαίωση, ο Παναθηναϊκός πήρε τον εξαιρετικό μπακ του Λεβαδιακού και τον Ισπανό, το σπουδαίο Ισπανό γκολκίπερ. Με αυτοπεποίθηση πρωταθλητή, εντυπωσίασε ο Γιάκοπ Νίστρουμ, Τζέικοπ είπε ο άνθρωπος, να το λέει, δεν είναι Εβραίος, Τζέικοπ Νίστρουμ, όχι Γιάκοπ, στην παρουσίασή του. Πιστεύω μόνο το σεβασμό ότι είμαι ο κατάλληλος για το εγχείρημα αυτό. Μα μας το έκανα και διευκρίνηση ότι λέγεται.
1: Ναι, εκεί γελάω με τους δημοσιογράφους και όλους αυτούς.
0: Το
1: είπε το γραφείο του τύπου.
0: Ναι,
1: καμιά φορά αυτό που λέω, το γραφείο τύπου πρέπει να λέει ακριβώς πώς λέγεται ο παίκτης. Τώρα λέει το γραφείο τύπου Τζέικοπ, όχι Γιάκοπ. Λέει ο άλλος, θέλω να με λέτε τέτε, όχι τέτε.
0: Λοιπόν, Αλαφούζος, όταν είδαμε το βιογραφικό του.
1: Είπατε να αλλάξει το Αλαφούζο το όνομα.
0: Λουκακής, Λουκακής. Λοιπόν, εποχή λύση στο δικέφαλο. Ο Ιταλός έφτασε χαμογελαστό στη Θεσσαλονίκη, όπου τον υποδέχτηκε ο Λέο Μάτος. Παρέπεμψε στο γήπεδο για δηλώσει και σήμερα πιάνει δουλειά. Το πιο καθαρό των τελευταίων δεκαετιών, γεμάτη συνέστημα, συνέντευξη του Μάριου Λιούπουλ σε κανάλι τη Μεσσηνία. Μεγάλο κίτρινο μαυροπάρτι για την Κούπα στην Πάτρα. Μουντιάλ, ξέσπασε το Δούνι, Ισπανία 4-0 τη Σαουδική Αραβία. Πέρασε η Γερμανία 2-1 την ακτή ελεφάντο του. Η Ιαπωνία την Ισία 4-0. Και τα άλλα αποτελέσματα. Κληρώνει για Ισμαήλοβιτ, Ολυμπιακό πλησία απαιτήσει και αισιοδοξεί για την απόκτηση του παίχτη παρά τον πάσημο τη Σέλτικ. Επιμένουν Ιταλοί για Μάρτιν που δεν ανανεώνει με την Τζένοα.
1: Λοιπόν, ναυτεμπορική. Τελειώσαμε τι αθλητικέ. Εξόριξη πόρων από τον ωκεανό των Φαροαπαλλαγών είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας, με υπέρτιτλο «Μείωση ή και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών».
0: One Boy's Business and Politics. Οι σκληρές αλήθειες Βαρδινογιάννη για τον ενεργειακό φιάσκο της πράσινης μετάβασης. Πληρώνουμε ακριβά το στρατηγικό λάθος Βρυξελών και κυβέρνησης.
1: Απογευματινή, τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, δαξιούς και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από τον Ιούνιο ως τον Νοέμβριο.
0: Δημοκρατία, γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε.
1: Τι λέρε, τις πήρε.
0: Ναι, ναι. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι υπέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχθεί τις οφειλές του στη χώρα μας, που βίωσε ακόμα μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο.
1: Εθνικός κήρυξ. Άνοιξε τις πύλες του το SNF Νόστος 2026, γιορτάζει τα 30 χρόνια δράσης του ISN.
0: Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Οι αρχιερείς να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία. Παρέμβαση γροθιά του Μητροπολίτη Κέρκυρας Νεκτάριου.
1: Ελεύθερος Τύπος. 5 νέα μέτρα για αυξήση συντάξεων. Πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις.
0: Εστία. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το κόμμα ρίχνει τον Πρωθυπουργό. Υπό παρέτηση είναι ο Βρετανός Πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών. Το πείσμα του εργατιστή στην εξουσία δεν τον έσωσε.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. 120 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά.
0: Τα νέα. Πέναλτι σε συντάξεις, ποιες περιπτώσεις αφορά, ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αγροστήτως καταβλητήσεις παροχές, του ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει το 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης, πώς διαμορφώνεται το ύψος τους σε σχέση με τις σημερινές ποινές.
1: Εσπρέσο έχει το θέμα αυτό πραγματικά με αυτή την κοπέλα της 45χρονης στα Χανιά, τι είχε γίνει. Νικάρης δολοφόνος, θα μένει κάτω από φυτεία χασής. Ο Σκοπιανός που είχε βάλει στο σπίτι της η άτυχη Σταυρούλα ήταν αυτός που την έστειλε στον άλλο κόσμο. Έτσι γίνεται.
0: Κόντρα. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνία, Αργολίδα, Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιοδεύσαν σε όλους τους νομούς.
1: Σταρ. Με χάιδευε στο στήθος για να με ευλογήσει. Σοκάρουν οι καταγγελίες κοριτσιών για βιασμό εις βάρος πρώην Αρχιμανδρίτη. Πόσο ανώμαλος ιερέας της στόπευε ανάμεσα στα πόδια κάτω από την εικόνα της Παναγίας, το εξομολογητήριο με την πολυθρόνα και φούστες χωρίς εσώρουχα.
0: Βάζουμε τους λύκους να βλέπουν τα πρόβατα μου φαίνεται. Λοιπόν, το μανιφέστο. Too little, too late, άδεια της εκλεψίδρα του Ανδρουλάκη, τραγική επιλογή του επικεφαλής του Πασόκ να καταστήσει το κόμμα συγκοινωνούν δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας.
1: Ωραία. Αυτά ήταν τα πρώτα σέλιδα. Έχουμε 1,5 λεπτό. Στο 1,5 λεπτό να πούμε το φίλο μας εδώ πέρα που λέει, μας λέει το καλύτερο δίδυμο κτλ. Ξέρετε πότε θα πάει στη Θεσσαλονίκη ο Τσάπρας για να το δεχτεί ο κύριος Μήνας, ρωτάει.
0: Τι έλεγε ο Γιώργος? Κοντά στον Τσάπρα, το πήραμε.
1: Το έλεγε.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλλον για να το λέει ο Τάσος
0: εδώ. Λοιπόν, ο Θοδωρής μας βάζει χέρι.
1: Τι?
0: Από την Άμφισσα. Λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρήστο και Δημήτρη, αφήστε τις περισσυφυρικές και υπερατλαντικές περιηγήσεις και ταξιδέψτε στην Ελλάδα μας που είναι παράδεισος. Ιδίως τώρα το καλοκαιράκι. Συγκίνηση και νιώθω και δέος νιώθω για τον κολοσσό Μπράντοβιτς. Θα σαρώσει πάλι τα τρόπα επανάθα. Επίσης, αφάνταστη περιέργεια έχω να δω αν θα αφήσουν τον Ίστρουπ, τον άνθρωπο να κάνει καλά και ίσκα τη δουλειά του. Κάποιοι που τόσα χρόνια είναι μεγάλα εμπόδια μέσα στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
1: Εγώ ρε παιδιά σας
0: δεν θα... έχω αντίρρηση, αλλά ναι. Και να βγαίνει και
1: πόσο χρόνο είναι ο Μπράντοβιτς?
0: 66, 65.
1: Εκεί νόμιζα. Νομίζω 65-66. Δεν ξέρω, όσο μεγαλώνει. Άποψή μου είναι, το έχω πει και για το Ρεχάγκελ και για προπονητές άλλων ομάδων ποδοσφαίρου και τα λοιπά, ξένους. Που, ότι θα μπορούν αυτοί, εγώ νομίζω ότι πάνω από 60 χρονών θα έδινα δουλειά. Αν ήμουν,
0: 66.
1: Αν ήμουν manager, τεχνικός διευθυντής, θα ήθελα να δουλειά σε έναν άνθρωπο πάνω από 60 χρόνια μόνο σε εθνική ομάδα. Είτε μπάσκετ, αυτό είναι ποδόσφαιρο, που δεν έχει τόσο. Σε ομάδες και δει σε ομάδες οι οποίες κάνουν πρωταθλητισμό, όπως βλέπουμε κάτι Premier League, κάτι έτσι, κάτι ελληνικές, κάτι μπάσκετ, τώρα Παναθηναϊκός και αυτά.
0: Δεν... Οι μισές ομάδες στην Ευρωλίγκα έχουν προπονητές στην ηλικία των πρώτων.
1: Εντάξει, εγώ σου λέω τι θα κάνω, δεν με νοιάζει τι κάνω.
0: Εδώ ακόμα και ο Μπαρτζόκας 60 έρισε, ρε φίλε. Που τον βλέπεις και είναι παιδάκι ακόμα.
1: Περίμενε, ο Μπαρτζόκας είναι 2 χρόνια μικρότερος από μένα.
0: Ένα χρόνο από μένα. Δηλαδή τον Ιούνιο του 65 γεννήθηκε. Είναι 61.
1: Ναι, 1,5 από μένα.
0: Είναι 61 ήδη, φαντάσου. Και νομίζω ότι είναι χθεσινός, παιδί μου, ότι είναι φρέσκος.
1: Α, έλα, πάμε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη. Η δική μας γεύση.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Η βαθιά μπαλιά και τώρα μπαένα κάνει ωραία κίνηση στα πλάγια. Ο Ιαρθάμπαλ πατάει περιοχή και κάνει χαμηλά το γύρισμα για μάλλον 1-0. Στο 10ο λεπτό ανοίγει το σκορ η Ισπανία με αυτή την πολύ ωραία επίθεση. Βγήκε ο Ιαρθάμπαλ, έκανε το γύρισμα χαμηλά, ερχόταν ο Γιαμάλ, πρόλαβε τους αμυντικούς, δεν δυσκολεύτηκε απλά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 10ο λεπτό η Ισπανία πετυχαίνει αυτό που θέλει, ένα γρήγορο γκολ απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Κόρνερ για τους Ισπανούς από αριστερά με τον Πέδρη να φέρει την μπάλα στο πόδο. Ο Δεκάριο Αρθιάμπαλ παίρνει την κεφαλιά για απομάκρυνση. Ο Ντάνι Όλμο κάνει το σουτ. Κόντρες, ο Λαπόρθ πάει να μπει στη φάση. Το πλασέτο ο Αρθιάμπαλ 2-0 στο 21ο λεπτό. Η αδυναμία των Σαουδαράβων να απομακρύνουν την μπάλα έφερε από την κεφαλιά του Λαπόρθ το στρώσιμο στον Αρθιάμπαλ, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ για την Ισπανία. 2-0 στο 21ο λεπτό. 3-0 η Ισπανία. Το γύρισμα του Κουκουρέγια, η κεφαλιά του Ντάνι Όλμο. Ο Αρθιάμπαλ στο πλάι μπροστά στο δοκάρι. Αφυλάκτος, δεν είχε κανένα πρόβλημα να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Και στο 25ο λεπτό, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 3-0. Κόρνερ από αριστερά, όπως επιτείται η Ισπανία. Πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω, Κουκουρέγια! Και γκολ από τις κόντρες. Από αυτήν την εκτέλεση του κόρνερ υπαραστρώθηκε στον Κουκουρέγια, έκανε το σουτ. Έχει απομακρύνει ο goalkeeper προς τα πλάγια. Βρήκε στον άλλο τα μπακτή και μπήκε στα δίχτυα.
10: Ακούτε Era Sport.
1: Breakfast με Sport. Και τώρα η συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα και της ημερινής εκπομπής, πρωινό Δευτέρας 22 Ιουνίου του 2026. Μια καλή μέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Χρήστος Κοντός, Δημήτρης Λουκάκης στα μικρόφωνα. Και βέβαια περιμένουμε τα μηνύματά σας. Γιατί να ανοίξουμε μια επικοινωνία, να δούμε, έχουμε πει μερικά, να δούμε πώς σχολιάζεται των μεταγραφών. Ρωτήστε για τον Παναθηναϊκό, τώρα θα σας πει ο Χρήστος τι γίνεται, γιατί έχει δραστηριότητα ο Παναθηναϊκός, έχει ξεκινήσει. Και ο ΠΑΟΚ, γιατί παίζουν και αυτοί ευρωπαϊκά, οι άλλες ομάδες έχουν ξεκινήσει ακόμη. Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας. Ακούστε ποιες είναι οι πόρτες που πρέπει να ανοίξετε για την επικοινωνία. Viber δικό μου που δεν έχει κανένα, τα έχουμε πει όλα. WhatsApp με τον Πάνο το Βογιατζή, το φίλο του Ηρακλή. Τι λέει ο Γιώργος από Βαρκελόνη. Στο Χριστάρα τα φιλιά μου, λέει. Χαμηλά το κεφάλι και ας ήρθω ο Ζότς. Δεν παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Αν δεν δω, δεν πιστεύω, έτσι όπως μας έχουν κάνει. Και με φόντο την Ελλάδα. Εντάξει, στη Βαρκελόνη καλά είσαι, ρε φίλε. Ο Γιώργος Καπαϊτένης. Λοιπόν, όπως έφεσε ο Γιώργος WhatsApp, έχουμε το Match στο δικό μου, τη σελίδα όπου στέλνετε και εκεί μηνύματα. Breakfast με τις προγράφεις στο προφίλ σας στο Facebook, εκεί στην αναζήτηση, και μας βρίσκεται το Breakfast στα Greekles ή αγγλικά. Έχουμε το παραδοσιακό και πατροπαράδοτο, μην πάει το μυαλό στο πονηρό, μήνυμα από την Newspon. Γράφετε Sport, αφήνετε και ενώ στη συνέχεια το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160, το πιο φθηνό πενταψήφιο της αγοράς, γιατί έρθει παίρνει φράγκα. Έχουμε το email που σας διάβασε του Θοδωρή προηγουμένως το μήνυμα. Ο Χρήστος Θοδωρή, μια και είπες για στην Ελλάδα, την έχουμε γυρίσει στην Ελλάδα 75 φορές. Να πάμε και κάπου έξω να δούμε.
1: Δεν τη χορτάζει, παιδί μου, έχει πάντα να κάνει. Ναι, αλλά ισχύει σε όλο τον κόσμο. Τι πάντα κάθε
0: τώρα, εγώ τέλο βέβαια.
1: Στι μορφιέ τη.
0: Από τώρα, Νάξο, θα πάω Χαλκιδική, θα πάω Αλεξάνδρου. Πα παντού. Καβάλα στα φιλαράκια, τι κάνει. Γυρνά συνέχεια, δεν μένει στην Ελλάδα έτσι. Λοιπόν, και τι άλλο, αυτά.
1: Τα φοβερά και τρομερά.
0: Όχι, περιμένουμε σε αυτά τα μηνύματά σας.
1: Λοιπόν, έχουμε εδώ διάφορα μηνύματα και ένας φίλος ρωτάει τι γίνεται με τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού. Έχω μπερδευτεί με τις προτεραιότητες κτλ. Εντάξει, παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο Παναθηναϊκός έχει σαν γενική πολιτική ότι του χρόνου που θα ανοίξει ο Βοτανικός, από τις περίπου 40.000 διαθέσιμες θέσεις, θα δώσει για διαρκείας τις μισές. Περίπου 20. Δεν θα δώσει ούτε 30, ούτε 25, 20. Για να μπορεί να έχει πάντα μια ροή και να μπορεί να μπαίνει και κόσμος μέσα. Ήδη από την περσινή χρονιά ανανεώσαν 9.000 διαρκείας από τα περσινά αυτά που ήταν εδώ. Αυτή είναι πρώτη γραμμή προτεραιότητας. Είναι αυτοί δηλαδή που έχουν εξασφαλίσει ότι θα είναι σίγουρα, εφόσον ανανεώσουν και του χρόνου, θα είναι σίγουρα μέσα στους, θα πάρουν περίπου τα μισά από τα διαρκείας που θα βγουν του χρόνου, θα αφορούν αυτούς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμα της επόμενης προτεραιότητας, δηλαδή αυτοί που γράφονται τώρα για τα διαρκείας της φετινής χρονιάς, οι πρώτοι 10.000 θα έχουν προτεραιότητα για το γήπεδο του χρόνου, δηλαδή αν ασκήσουν το δικαίωμά τους θα μπουν σίγουρα μέσα, γιατί του χρόνου θα γίνεται πανικός και θα τρέχουν όλοι να σπρώχνουν, το οποίο θα πάρει, νομίζω ότι θα βγάλουν 35.000 εισιτήρια διαρκείας. Δεν θα βγουν τόσα. Θα βγουν περίπου 20.000. Οπότε καλό είναι αν κάποιος θέλει να εκμεταλλευτεί αυτό το δικαίωμα της προτεραιότητας, να κάνει από τώρα το κομμάτι του, να πάρει και για τη φετινή περίοδο, έτσι ώστε να είναι μέσα σε αυτούς που θα μπορέσουν να βγουν στο Βοτανικό. Αυτό είναι, δεν χρειάζεται, δεν είναι ιδιαίτερα μπερδεμένο το θέμα, είναι λίγο πολύ ξεκάθαρο.
0: Ωραία, λοιπόν, στο δικό μου, Σάββας Παπαδόπουλος, Βασίλης Κουκουτσίλης, Μπιλάρα Βλέτη, έγινε ανατροπή. Άγγελος Καραφλιάς, μας στέλνουν, ο Μάνος ο Τρυπιάς, ο μουσικός μας, ο Αριστοτέλης, όλα αυτά μας έχουν κάνει μέσα. Φοβερή μετάδοση, λέει, μπράβο μου, λέει, ευχαριστώ φίλε. Γιώργος Βάνης, εσύ και ο Κοντός, κάντε τις καλύτερες μεταδόσεις, σαν να βρισκόμαστε στο γήπεδο. Κουμπαράγια είμαστε.
1: Γέλατε, λοιπόν.
0: Δημήτρης Παπαδημητρίου, κάτσε να πω αυτά να τελειώνω. Συγχαρητήρια Για τον τεράστιο προπονητή. Τι λέει, καλή με καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια, Γκρινιάρη, για τον τεράστιο προπονητή να μαζέψει τα μυαλά κάποιον. Επιτέλους, τώρα που ανεβαίνει ο Άρης και ο Πάοκ μας και δούμε πρωτάθλημα. Καλό είναι να ανέβουνε. Χρήσα Παντελέρη, πολύ γουστόρο αυτού.
1: Έχει δρόμο ακόμα, παιδιά, δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, ναι. Πολύ γουστόρο αυτού του καμικάζει του Ιάπωνες. Τι όμορφο ποδόσφαιρο παίζουν, άσχετα αν απέναντί τη ήταν την Ισία. Και ο Μίλος Γεωργουδιός, από το διαμάτι της Μεσσηνίας εκεί από την Καλαμάτα, όπως λέει, ο Μπράντοβιτς μην κάνει λάθος στην ώρα της προπόνησης και πάει στο σεφ.
1: Χθες έχει κυκλοφορήσει αυτό τη μέρα του μπαμπά, ήρθε ο μπαμπάς σας, ξέρεις, έγινε χαμός αυτό στα social, ήρθε ο μπαμπάς σας, λέει, πίσω τη μέρα του μπαμπά και νομίζω ότι το έκανε επίτηδες ο Γιαννακόπουλος, γιατί γράφανε στη ρίφτα, το ανακοινώ σήμερα που είναι η γενέθλιά του, είναι 52 σήμερα. Και το είχαν δεδομένο ότι σαν, σαν πακετάκι, αλλά το έκανε μια μέρα πριν, επειδή είναι η μέρα του μπαμπά, και εκείνη το χαβαλές τώρα από αυτό το πράγμα, ξέρεις, τα πικάντικα που πειράζει ο ένας τον άλλον.
0: Γιώργο Καπετάνια, σε σημειώνουμε, ξέρεις, σε μικρά
1: παιδιά. Μπουζόγλου, Γιώργη, σε λάρε Καπετάνια.
0: Σε μικρά παιδιά, μας. Λέει, στον Κοντό και στον Λουκάκι, και σε τον Κοντό και στον Λουκάκι, μην τάζεις.
1: Τι μας έταξε, τι λέει.
0: Κρουαζιέρα, μας πάει μια κρουαζιέρα εκεί στη Βαρκελόνη.
1: Θα με πάρω τώρα, αυτό θα λείπει. Τα κατέβα στα μέρη του. Το Σαββατοκύριακο έχω γάμο και στην Αντίπαρο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, η Αθανασία Κοζομπούλη πρώτη-πρώτη έστειλε την καλημέρα της. Ο Γιάννης Φακυριαζής λέει στα ελληνικά μας, τα επιμείνω εγώ, κινείται καλά το μεταγραφικό, κινείται καλά μεταγραφικό Παναθηναϊκός. Το στοίχημα είναι να μπορέσει να τους δέσει ο προπονητής. Στην Νίκη Βόλου πολύ καλά τα πάμε, 11 ανανέωση και μια μεταγραφή μέχρι στιγμής. 7 ευρώ και στέλνει και το σκιτσάκι, Χάρη Κλίν. 7 ευρώ θα φτάσει το πιτόγυρο ναού στα νησιά. Μονόδρομος ή αστακόμα καρονάδα.
0: Έλα, ναι.
1: Ποιο φτηνά θα
0: ζητήσει. Ποιο φτηνά θα έρχεται.
1: Από ένα σουβλάκι πιτόγυρο. Αλλά το σουβλάκι το ευχαριστίασε και διαφορετικά. Ο Τάο Σοβερίκου στείλε εδώ. Ωραία μπάλα είδαμε και χθες. Ελπίζω να δούμε καλούς αγώνες και στη συνέχεια του Μουντιάλ. Γενικά αρέσει το Μουντιάλ στον κόσμο. Έχουμε αρκετά παιχνιδάκια που μας έχουμε δει και γκολ και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο φίλος ο Αχιλέας λέει, βρε τι αρνητική έκπληξη λέει είναι αυτό το Βέλγιο. Δεν μπορεί να βάλει καν γκολ. Παιδιά, είναι φοβερό αυτό το πράγμα, έτσι, το Βέλγιο. Ένα γκολ έχει βάλει ο Λουκάκο σε δύο παιχνίδια και αυτό ήταν αυτό το γκολ. Το βάλει ο ίδιος. Μπήκε ο Λουκάκο εκεί μες στη φάση, αλλά το βάλε μόνος του άλλος. Και η πλάκα είναι ότι μιλάμε για τη νούμερο 9 χώρα στο ranking της FIFA. Πριν δύο χρόνια ήταν νούμερο 1, σταθερά νούμερο 2, νούμερο 1. Και δεν μπορεί να, αυτή τη στιγμή δεν έχει εξασφαλισμένη πρόκριση. Έχει κάνει δύο ισοπαλίες. Εντάξει, θα μου πεις ότι έχει ένα μάτς μεθαύριο που μπορεί να το πάρει.
0: Και άμα το πάρει, περνάει.
1: Και να βγει και πρώτο, έτσι.
0: Με okay. Τη Νέα Ζηλανδία είναι.
1: Ναι. Μπορεί να γίνει και αυτό το πράγμα, αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί να νιώθει ήσυχο, ήρεμο. Θυμίζω ότι οι Νέο Ζηλανδοί στο Μουντιάλ του 10 με τρεις ισοπαλίες δεν περάσαν τότε, όμως δεν περνάγανε και οι τρίτες ομάδες, περνάγανε μόνο οι δύο πρώτες. Οπότε θεωρητικά με τρεις ισοπαλίες και τρεις βαθμούς ενδεχομένως να περάσει κιόλας. Αλλά θα είναι με την ψυχή στο στόμα, ρε παιδί μου. Δεν θα το ευχαριστηθεί. Βάλα στην ελληνική άλλο μήνυμα, λέει. Ο Ηλίας έκανε μπάνιο, λέει ο κουμπάρος, στον Πλαταμόνα και περνάει μια γιαγιά και του λέει «Πατάτε, πατάτε». Και ο Ηλίας λέει «Όχι, τραπέζια και καρέκλες έχω». Δεν έχω πατάτε.
0: Ο άλλος Ηλίας από τους Αγίους Αναργύρους, κοντοπατριώτης, Ηλίας Γραμματικός, δεν σε ξέρω φίλε γιατί δεν έχεις και φωτογραφία. Το ταξίδι αυτό λέει είναι όνειρο ζωής για μένα. Είναι την ώρα που λέγαμε για τον
1: υπερσιβικό.
0: Για τον υπερσιβικό. Καλημέρα από Κοζάνη, πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Αλάνια, μπορείτε να πείτε για ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Και δεν έχω χάσει λέει ακόμη ναι για ΠΑΟΚ. Δεν έχω χάσει λέει ακόμη παιχνίδι από το Μουντιάλ, λέει ο Μιχάλης Ευθυμιάς. Να, έλα, ορίστε, δεν έχει χάσει.
1: Προχθές το Είδωλο στη Νέα Υόρκη εκεί που γυρνάει πάνω κάτω, έκανε μια συνέντευξη, τον είδε φωτογραφία τουλάχιστον μου το στείλανε, με δύο από αυτούς τους τύπους που πληρώνονται 50.000 δολάρια για να δουν όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ.
0: Άντε ρε.
1: Ναι, ναι. Άκου να δεις, λέει,
0: 50.000 και τους πληρώνουν και τι κάνουν αυτοί.
1: Βλέπουν όλα τα παιχνίδια, και... δεν ξέρω.
0: Τι θα κάνουν.
1: Πώς τα αξιοποιούν. Με κάποιο τρόπο τα αξιοποιούν αυτό διαφημιστικά, δεν ξέρω τι. Αλλά γίνεται ντόρος με αυτό.
0: Λοιπόν,
1: και προφανώς κάτι
0: άκου στον ΠΑΟΚ τώρα. Βρίσκεται ο Λύση, ο οποίος σήμερα θα πιάσει δουλειά στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας ο Ιταλός τεχνικός. Είχε έρθει προχτές το βράδυ από την πτήση εκεί από την Ρώμη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τι άλλο, απομένουν λέει μόνο οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Και
1: ευνηδιαστήκαν ακόμα και οι ρεπορτέρ του ΠΑΟΚ, γιατί θεωρούσαν δεδομένο τέρτο Πούσιτς. Οι πληροφόρηση που είχαν είναι ότι μπαίνει στο αεροπλάνο και έρχεται. Και με το που ανακοινώνεται το διαζύγιο, το επίσημο. Επίσημα, δηλαδή, με ανακοίνωση πάει του, με τον Λουτσέσκου. Εκεί που ήταν όλοι έτοιμοι να γράψουν και γράψαν μερικοί, ανοίγει ο δρόμος για τον Πούσιτς, αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έχετε ένα μήνυμα από την ΠΑΕ, κράτη, άλλος. Και τελικά εμφανίστηκε ο Λύση. Ο οποίος είναι λογικής του δικού μας του Νίστροπ. Δηλαδή, σαραντάρης, ίδια γενιά προπονητών, ανερχόμενος. Μια κακή χρονιά στην Πριμέρα, δεν έκανε καλή χρονιά με την Οσασούνα, αλλά το προηγούμενο δείγμα του δείχνει έναν μοντέρνο προπονητή που απλά είχε μια κακή σεζόν απέναντι σε μια ομάδα που ταλαιπωρήθηκε λιγάκι. Θεωρητικά έχει το πακέτο. Το θέμα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να αντέξουν οι προπονητές κόντρα στο αποτέλεσμα. Γιατί κάποια στιγμή θα έρθει το στραβό αποτέλεσμα. Εγώ σου λέω τώρα, έρχεται το ΠΑΟ και κάνει ένα αποκλεισμό στο Europa League. Στραβόν έχει και δύσκολο πρόγραμμα. Και πάει, πες με Δυνάμο Κιέβο και μείνει έξω. Θα αντέξει ο προπονητής τώρα την πίεση. Έρχεται στον Παναθηναϊκό και δεν κάνει τις προκρίσεις και δεν μπαίνει σε όμιλο του conference. Πώς τη βλέπεις, θα την προλάβει την παρέλαση
0: ή
1: θα αρχίσουν πάλι.
0: Εδώ είναι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Να σου πω κάτι, να το πω και ειδικά αυτό που γίνεται στον Παναθηναϊκό πραγματικά με ξεπερνάει. Συνέχεια αυτό το πράγμα γίνεται.
1: Τα τελευταία χρόνια από τον Γιωβάνο και πριν και μετά, πριν είχαμε προπονητές μακράς διαρκείας. 2-2,5 χρόνια. Δηλαδή περισσότεροι. Και ο Φερέρα είχε κρατηθεί πολύ. Και ο Αναστασίου κρατήθηκε πολύ. Και ο Γιωβάνοβιτς πολύ. Και ο Δόνης πολύ. Και ο Ζουνίδης πολύ. Δεν πάψω ότι δεν κάνανε. Κάτσανε καιρό. Μετά από τον Γιωβάνοβιτς, τι τον έχει πιάσει δεν καταλαβαίνω. Κάθε τρεις μήνες αλλάζουμε προπονητή. Έχει πάει στο άλλο άκρο. Κατευθείαν. Μπαμ, μπαμ, δεν έχει συγχωρό χάρτη. Δεν αφήνουν κανέναν άνθρωπο να δουλέψει λίγα κόντρα στον χρόνο. Είναι ένα πρόβλημα αυτό στην οτροπία μας. Μεγάλο.
0: Άκου μήνυμα τώρα. Εγώ πάντως κλαίω που την προηγούμενη εβδομάδα ο Παπάζογλου έβγαλε το μήνο για ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ σε αυτό που λες. Και έφαγε άγριο χώσιμο που τον ρώτησε για τον νέο προπονητή και επέμενε να του λέει κλεισμένος ο Πούσιτς.
1: Στέλνει κι άλλος εδώ.
0: Ναι.
1: Τσάφρα και Πούσιτς πακέτο με κορδέλα στο μήνο λέει. ΠΑΟΚ. Λέει ο Φιλαράκος. Και από τον Φαμπρίτσιο Ρωμάριο να πάρει λέει κατευθείαν πληροφορία πάλι έξω από πίσω.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εντάξει, μωρή Γιώργαρο.
0: Ο Γιάννης Απολιμενάκος, ο ψήστης λέει: έκανε καλή δουλειά, Μίτσο. Ή σα άφησε νυχτού. Καλή δουλειά.
1: Δεν ήμουνα.
0: Καλή δουλειά.
1: Αυτό ούτε που πλησίαζε το αλίτσι εδώ να.
0: Καταρχήν
1: ούτε πλησίαζε.
0: Φόραγα αυτή την πλούζα την καινούργια.
1: Γιατί να
0: μου τη γεμίσει τσίκνα.
1: Να έρθει με τη στολή εκστρατεία. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Λοιπόν, γι' αυτό δεν πλησίαζε. Και κάτι φαίνεται να γίνεται στον Αστέρα, τουλάχιστον προγραμματισμό. Για να δούμε, Γιάννη, γιατί έχει εσύ την έννοια σου και με τον Αστέρα Τρίπολη. Τι να σου πω, Ζωρο Κώστας. Τι λέει, κάτι για Νάξο άκουσα. Ναι, θα πάω Νάξο. Τέλος Ιουλίου. Τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Καλώς εγώ των πραγμάτων, γιατί είμαι και λίγο ιστορία εγώ. Άμα βλέπω τον άλλον ότι, ή την κυρία 85 χρονών ότι θέλει. Με τα χρήματα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και κόσμο και βοηθάω. Mm. Αλλά άμα δω την άλλη 85 χρονών και θέλει να γίνει μέσα σε 1,5 μήνα πλούσιο και μου ζητάει 90 ευρώ για ένα πράγμα που παλιότερα το πληρώνω ένα 20 άρικο, έχω πάρει, τι έλεγε, μαζεύω τα μπογαλάκια μου και φεύγω.
1: Ποιος το έλεγε,
0: κύριε... Ποιος έλεγε την
1: ατάκα. Κωνσταντίνο, ρε. Προχθές το βλέπα.
0: Έγχρωμο.
1: Ναι.
0: Α, γιατί τώρα το βάζουν έγχρωμο. Ήταν μια από τις ταινίες που έχει γίνει.
1: Ζεύω τα μπαγαλάκια μου και φεύγω, κυρία Ελένη μου. Σιγά μην κάτσω. Ο άλλος λέει: έφαγε κανένα κοπάδι, λέει προχθές. Γιατί είδαν τη φωτογραφία, την ανέβασε.
0: Εντάξει.
1: Δεν έφαγα με την πάτσα, γιατί με βάλανε και έψηνα σαν για 15 άτομα σαν χαζός.
0: Και έτρωγε εκεί.
1: Όχι, δεν πέμπε. Έπεινα μπύρες γιατί ήμουν μέσα στη φράκα. Και μπύρα, ένα μεσοδάκι πρόλαβα να φάω. Τόσο εδώ.
0: Άσε.
1: Μα είδε να τρώω.
0: Την παρανυχίδα από το βουβάλι.
1: Άσε, ρε, με ποτίσανε. Μου λένε ότι διψούσα. Βάλαμε σκιό και ότι πεινούσα.
0: Καλημέρα, κουμπαράκια. Χθεσινό λέω. Α, Μαραθώπολη Μεσσηνίας. Γιώργο, Μαρίνη, είχα πάει μια. Έχω κοιμηθεί μια μέρα Μαραθώπολη, στο Ξίνα εκεί, στη Μαραθώπολη. Είναι το μεγάλο ξενοδοχείο που έχει εκεί. Εντάξει, Κώστα Ναβαρίνο, τώρα εσύ κάνει κανένα διαφήμιση. Κώστα Ναβαρίνο, τώρα αυτή διαφήμιση. Λοιπόν, καταρχήν εκεί πάνε ο Ρονάλντο που απαγωγεί κοντό.
1: Αμαν.
0: Γιατί? Αντέχεις να πας στον Κώστα Ναβαρίνο. Αν αντέχεις να πας στον Κώστα Ναβαρίνο.
1: Για λεφτά. Απέναντι θα πάω στο Ρωμανό, μην φιλοξενήσω τον Τόντο. Αυτό υπογράφω απέναντι.
0: Ή εκεί στη Μαραδόπολη που ήταν ο ξύνας.
1: Ας πού να πλησιάσει. Λοιπόν, εδώ λέει ο Γιώργης, αφήστε τα μίση γιατί έρχεται το Λύση. Μάλλον περίμενε. Αφήστε τα μίση γιατί ο Λύση στην Τούμπα θα πατήσει και θα σε ευλογήσει, λέει.
0: Έλατε.
1: Να κάνει ρήμα.
0: Για κάτσα.
1: Καταλαβες. Έχουμε θέματα εδώ πέρα.
0: Κάτσε, ο Γιώργος ο Τσέλικας, ναι, και λέμε για Παναθηναϊκούς και τα λοιπά. Ξύπνησε, καλημέρα παιδιά, ξύπνησε. Θα έχει δουλειά, τώρα έστειλε το μήνυμα. Και αυτό, φίλε μου Γιάννη Καραγιάννη, είχα κουβέντα χτες για το fly over. Με ένα φίλο από τη Θεσσαλονίκη. Με πήρε ένα φιλαράκι γολιτός μου, αδερφός μου από τη Θεσσαλονίκη. Και του λέω πώς πάτε ρε, την προηγούμενη φορά του λέω που ήρθα, που είχα πάει πριν 3-4 μήνες. Του λέω είδα τα έργα και προχωρήσανε πολύ. Πώς πάει, μου λέει άσε, γίνεται χαμός. Και γράφει τώρα ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα από flyover Θεσσαλονίκης, το έργο έχει πάρει φωτιά. Πραγματικά έχει πάρει φωτιά. Και είναι κατασκευές εξωγήινων. Λέμε τώρα, κατάλαξαμε την
1: ανάλυση. Πότε θα, σε ένα μισό χρόνο.
0: Ναι, αλλά προχωράει μια χαρά.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, πάρε σε πολλά ρηπέδα.
0: Ο Φόντες, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επειδή όλοι ξέρουμε πόσο πειραχτήρι είναι ο Γιαννακόπουλος, το καταλάβατε το πικάτικο στην ανακοίνωση του Μπράντοφιτς, πόσο τυχαίνει το γεγονός ότι ανακοίνωσε τη μέρα της γιορτής του πατέρα.
1: Ναι, μωρέ, αυτό το σχολιάζαμε προηγουμένως, ότι γίνεται χαβαλές.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι, αυτό. Το είπαμε πριν, είναι νωρίς τα μηνύματα. Γιώργος Απομενίδη, δύσκολος περίοδος για την Παοκάρα. Γιώργο, στο διάλειμμα αυτό λέγαμε με. Και με το. Όχι τώρα, ποιο διάλειμμα, με τον Χρήστο. Με πασόκαν σε δάγκωνε λαγοκέφαλος, έβγαινε στη σύνταξη. Ο Χρήστος Πρίτσας. Άρε Χριστάρα, γεια σου κύριε καθηγητά και κύριε διευθυντά, κύριε καθηγητά, κύριε συνταξιούχε, πώς θα σε πρωτοπώ.
1: Εδώ έχουμε μήνυμα από τον Αντώνη που λέει: καλά ρε παιδιά, είναι δυνατόν τώρα να ξαναγυρνάμε πάλι σε παλιές δοκιμασμένες συνταγές στη Λομπράντοβιτς? Δεν υπάρχει λέει τίποτα πιο φρέσκο. Τι να σου πω ρε φιλαράκο, βλέπεις ότι σε αυτό το χώρο όλοι κύκλους κάνουν. Ο Ιωαννίδης στον Ολυμπιακό πήγε 2 φορές. Ο Ιβκοβιτς 3 αν δεν κάνω λάθος. Ο Μπαρτζόκας επέστρεψε. Στον Παναθηναϊκό επιστρέφει τώρα ο Μπράντοβιτς.
0: Διετές συμβόλαιο στον Μπαρτζόκα.
1: Ναι, του κάνει ο Ολυμπιακός. Ναι.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Γυρνάει κύκλος. Είναι μικρή αγορά. Ίδιοι και ίδιοι. Τα ίδια πρόσωπα να κυκλώνονται τις περισσότερες φορές. Βλέπεις τώρα είναι ο Πέσιτς, είναι ο Σκαριόλο, είναι ο Μεσίνα. Είναι δηλαδή. Ακόμα σου λέω και ο Μπαρτζόκας έχει παλιώσει, ρε φίλε. Είναι τόσα. Είναι από τον Ολυμπιακό. 13 χρόνια είναι στο κουρμπέτι. Με Μπαρτσελόνα, με Λοκομοτίβ, με Ολυμπιακό. Ήδη και ήδη κυκλοφορούν οι ομάδες. Και άντε σου λέω, δεν μπαίνει στον Αμπράντοβιτς. Πες με εσύ ένα προπονητή, ο Πέσιτς είναι 100 χρονών. Ο Ιβάνοβιτς τα ίδια. Πες με εσύ ένα προπονητή από αυτή τη στιγμή στην αγορά που μπορεί να το φέρει στον Παναθηναϊκό για να σταθεί.
0: Της Βαλένθια.
1: Τον καινούριο αυτόν εκεί. Τον... ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Όχι. Δεν ξέρω αν ταιριάζει. Καταρχάς αυτός με τον Γιαννακόπουλο είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Θα πει ένα από τα παράθυρα και δύο μαζί.
0: Γιατί με τον Ομπράντοβιτς, άμα αρχίσει τίποτα.
1: Ο Ομπράντοβιτς είναι και λίγο μαγκάκι όμως, είναι και λίγο τη πιάτσα.
0: Ναι, άμα αρχίσει τίποτα ο Γιαννακόπουλος θα τσαντιστεί ο Ομπράντοβιτς.
1: Είναι και λίγο τη πιάτσα, παιδί. Δεν είναι. Το βλέπω. Είναι για την εκκλησία, κύριε Ψάλτη.
0: Να λέει Ομπράντοβιτς, άσε πρόεδρε, καλύτερα πάω στο Κολονάκι να κάτσω σπίτι μου. Άσε, καλά τα είπαμε, καλά είμαστε. Καλημέρα κουμπαράκια, ο Λύση ξέρει να κατεβαίνει τα σκαλοπάτια στο λεωφορείο ή θα κουτρουβαλιστεί.
1: Λες ε.
0: Κυριαλόπουλος.
1: Αμάν, αμάν. Δηλαδή αυτό είναι κακία τώρα, με συγχωρείς. Είναι σοβαρό πράγμα αυτό που λέει ο φιλαράκος εδώ πέρα.
0: Ποιο?
1: Ότι θα κουτρουβαλιστεί ο Λύση, γιατί δεν ξέρει να ανέβει. Δηλαδή θα του βάλουν σκύλο για να τον πάει η βόλτα σαν τον Αρτινό.
0: Ωραία, ο Νίκος από Κίμιε Βίας, τι ωραία φωτογραφία μας στέλνει.
1: Καλή.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε.
0: Μ' αρέσει.
1: Από εκεί είναι ωραία τα μέρη.
0: Ωραία τα μέλη.
1: Έχει ωραίες παραλίες.
0: Δικαιολογεί το Τσέλικες ο Γιώργαρος. Φόρτωνα τριφύλλη ρε από τις 4.
1: Τριφυλάρα, όλε.
0: Παρά την τρέλα μέσα και αριστερά. Τίποτα άλλο τα καλά. Λοιπόν, τι άλλο για να δούμε. Σε λίγο από
1: πάμε σιγά σιγά με χαρούλα.
0: Καλημέρα. Όχ.
1: Με χαρούλα πάμε. Γέφυρα μέχρι το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Και μετά τα υπόλοιπα μηνύματα και να περιμένουν. Θα τα πούμε μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία. Οδικός χάρτης 60 ημερών και συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Για θετικό και επικοδομητικό κλίμα μιλούν Κατάρ και Πακιστάν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρονται από σήμερα όλοι οι περιορισμοί στα σύνορα με το Λίβανο. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Δυσαρέσκεια εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών για την απέλαση από το Ισραήλ Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Έκρηξη και πυρκαγιά σε μονάδα φυσικού αερίου στο Κατάρ. 18 αγνοούμενοι, πολλοί τραυματίες. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως Τάμπο Φορ. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ερασπορ 101,8. Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
3: Ακούτε Eraspor.
5: Γυρίσατε.
6: Γυρίσαμε. 7 και 34 πρώτα λεπτά ακριβώς αυτό το πρωινό Δευτέρας 22 Ιουνίου του 2026. Μια καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες όπου και αν βρίσκετε ό,τι μας ακούτε. Και άνοιξε ένα μήνυμα. Καλημέρα, λέει. Και καλή εβδομάδα, λέει ο Νίκος. Δεν λέω το επώνυμό του, γιατί μου τη λέει. Δεν θα έδινες δουλειά σε εξιντάριδες, ξέρετε και πάνω, είπα, γιατί δεν έχεις ιδέα προφανώς από ποδόσφαιρο και κυρίως μπάσκετ. Λέει, άκουσα να δεις τώρα. Τώρα, όταν πήγαμε στη Ρόδο και δώσαμε το για δίπλωμα προπονητή, τότε ήταν ο Χαβαλές του Χαβαλέ. Μετέπειτα όμως, αλλάξαν τα πράγματα και ειδικά την τελευταία δεκαετία για να γίνεις ακόμη και διαιτητής, μια και βλέπουμε τώρα στο ΒΑΡ που έχει
7: πολύ ξύλο, φίλε. Δύσκολο, ναι. Πολύ δύσκολο.
6: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, είναι αυτά τα 17 μαθήματα που δίνεις, που έδωσα και εγώ πέρυσι. Σε κάποια τέτοια ήταν 19. Αλλά το 90% είναι 17 μαθήματα που δίνεις από ψυχολογία, εργοφυσιολογία μέχρι ότι μπορείς να φανταστείς, φίλε, πώς σε είπαμε, Νίκο. Και εκεί αυτά που δεν είχα μάθει στο ποδόσφαιρο από θέματα όχι πρακτικά, από τα άλλα θέματα τα έμαθα λοιπόν εκεί πέρα και μάλιστα αρκετά μεγάλος, ήμουνα 61 ετών. Άκουσα να δεις τι γίνεται. Ένας οργανισμός έχει φυσική και μυοσκελετική καταπώνηση πάνω από τα 60. Ειδικά στο θέμα του προπονητή που είσαι, διότι ακόμη και στις προπονήσεις της ομάδας, αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα, έχεις μια ορθοστασία. Εντάξει, οι επαναλαμβανόμενες εντωμεταξύ κινήσεις οι οποίες κάνεις δημιουργούν αφόρητους πόνους. Άμα είναι κανένας γιατρός και μας ακούει, να μην διαψεύσει. Τα καρδιαγγειακά προβλήματα. Από το φοβερό εργασιακό άγχος, η πίεση του χρόνου, οι απαιτητικές συνεχείς βάρδιες που κάνεις στις ομάδες σε συνέχεια στην τζίτα. Όχι μόνο να δεις προπόνησης, κοιτάς από βίντεο γιατί θα πεις στους παίκτες τι ετοιμάζεις και τα λοιπά. Εξασθενούν οι αισθήσεις. Εξασθενημένο ανοσοποιητικό. Τώρα, να μην σου εξηγήσω όλα τα πράγματα.
7: Γιατί το χοντρές. Τι
6: γιατί λέει δεν έχεις ιδέα. από ποδόσφαιρο και λες το ιδανικό για εξετάσεις. Όχι λοιπόν, δεν θα έδινα δουλειά εξετάσεις και να σου πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω πώς το χρόνο είσαι. Αν άρχιζα και έδινα δουλειά σε εξετάσεις, εκτός από αυτό γιατί θέλω να προστατεύσω αυτόν τον εξετάσεις, 65, 70, να τον προστατεύσω. Βλέπετε πως κοκκινίζει ο Μπράντοβιτς σε κάθε φορά, ακόμη και στο time out, ακόμη και όταν μιλάει στους παίκτες. Φανταστείτε σε μια άλλη στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Λοιπόν, θέλω να τον προστατεύσω τον άνθρωπο πρώτον και δεύτερον για μένα, γιατί είμαι και παιδί της εργασίας, δεν θέλω να φτάσει η σύνταξη στα 75.
7: Τι σχέση αυτό είναι, Μητσέ, αυτό είναι
6: γιατί
7: αγορά.
6: Γιατί άμα αρχίζουν και δουλεύουν.
7: Είναι ελεύθερη αγορά η Βραζιλία.
6: Εντάξει, σου λέω.
7: Επέλεξε τον Αντσελότη που είναι 70 φεύγει.
6: Στα είπα.
7: Τι να κάνουμε τώρα.
6: Είπα ιατρικά τι μας μάθανε, γιατί δεν πρέπει να είσαι.
7: Τώρα,
6: εδώ απαγορεύεται ιατρικός οι νυχτερινές βάρδιες σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει. Έχουν συμπληρώσει τα χρόνια αλλά δεν έχουν πάρει σύνταξη.
7: Ρε Μητσέ, οι μισές ομάδες της Ευρωλίγας έχουν προπονητές
6: πάνω από 65 χρονών. Εγώ για μένα λέω. Κύριε Νίκο. Και Χρήστο.
7: Δεν είναι,
6: μένα,
7: εντάξει, δεν είναι, αυτό είναι άλλο θέμα.
6: Το εξηγώ επιστημονικά.
7: Εμείς λέμε καλό είναι να έρχεται η νέα γενιά σε όλα τα επαγγελματικά.
6: Φυσικά, πρέπει
7: και
6: να
7: στο δικό μας. Αντί να έχετε εμάς τους δύο γύρους
6: του ακριβώς.
7: Να είχατε δύο νέα παιδιά, πιο φρέσκα, με καινούργιες ιδέες, διαφορετικά εμάς μας, και στο δικό μας. Αντί να έχετε εμάς τους δύο γύρους του
6: ακριβώς.
7: Να είχατε δύο νέα παιδιά, πιο φρέσκα, με καινούργιες ιδέες, διαφορετικά.

0: Στο φίλο μου το Μιτσάρα. Αν το χώρι με τσόβο. Φίλε, δεν έχω πάει εκεί.
1: Γιατί έξω το Μέτσοβο,
0: Δεν έχω πάει.
1: Στο Μέτσοβο έχω πάει, στο Ανθοχώρη δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Νουλ, όπως υπογράφει, η οικογένεια Γιανακοπούλου είναι ταγμένη να δίνει χαρά και ελπίδα στους Παναθηναϊκούς. Ελπίζω, λέει, οι Παναθηναϊκάρες να τις φερθούν καλύτερα από ό,τι φέρθηκαν στην οικογένεια Βαρδινογιάννη. Λέει εδώ ο φιλαράκος μας. Ο Φων τη λέει εδώ, προτεραιότητα δεύτερη για το Βοτανικό έχουν όσοι θα βγάλουν διαρκείας φέτος, αλλά πρόλαβαν και έβγαλαν κάρτα μέλους Ραστέχνη που ήταν μέχρι για την περσινή σεζόν, που ήταν μέχρι, ναι, αυτοί όλοι μαζί είναι 9.000.
0: Πόσοι?
1: 9. Όλοι αυτοί είναι 9. Οπότε υπάρχουν ακόμα ένα περιθώριο 10.000 νέων χρηστών, Φώτα μου, νέων κατόχων διαρκείας, για να μπουν στην αυτή γραμμή προτεραιότητας. Δηλαδή ουσιαστικά 10.000 διαθέσιμες, κάποιοι έχουν αρχίσει τώρα που έχει ανοίξει για όλους και τις κλείνουν. Αλλά θεωρητικά όποιος πάει και κλείσει τώρα, θα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα προλάβει να είναι με 20.000 για το Βοτανικό, να έχει την προτεραιότητα. Αυτό σου λέω, δηλαδή, ότι δεν έχει κλείσει, δεν έχουν βρεθεί 20.000 να καλυφθεί, άρα πας εσύ σαν υπεράριθμος και για να πάρεις εισιτήριο για το Βοτανικό θα πρέπει να περιμένεις να φύγει κάποιος από μπροστά από σένα. Υπάρχουν ακόμα θέσεις μπροστά σου, προλαβαίνεις. Λοιπόν, ο φίλος, άντε παιδιά της Πανάθας, με το καλό και στην επάνω του Βασιλακόπουλου, όχι γιατί ο Ζώτης είναι προπονητάρα, αλλά μην βρει, μην και βρει η αδικημένη και χαροκαμένη Πανάθα το χαμένο δίκιο. Τι φιλαράκο τώρα. Εσύ τώρα με συγχωρείς που γράψεις το μήνυμα. Με συγχωρείς χαίρα πολύ. Ο Τζότζε έκανε 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Στα 13 χρόνια πήρε 5 Ευρωλίγκες. Σχεδόν κάθε 2-2,5 χρόνια έπαιρνε μια Ευρωλίγκα. Ήθελε τον Βασιλακόπουλο για να παίζει τον Ολυμπιακό που ήταν, τερμάτιζε 8ος δύο συνεχόμενες 2 χρονιές και ήταν παρατημένος τέλος του από τον Κόκαλη. Με δουλεύεις τώρα. Πήρε σε αυτά τα χρόνια 5 Ευρωλίγκες και ήθελε τον Βασιλακόπουλο για να κερδίσει τον Ολυμπιακό που είχε το χαρίσει και τον Ντόμιτς με τον πάγκο. Πάμε, δουλεύετε τώρα, μωρέ. Ψηφίστε. Σας δίνουν και ψήφο να πάτε να ψηφίσετε. Πού? Να πάρει οργή. Τι τραβάμε και τι ακούμε.
0: Γιατί να ψηφίσουμε.
1: Μα είναι μυαλό αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει. Να ξεχωρίσει τι είναι από το στάρι.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει.
1: Δεν έχω ακούσει, συγγνώμη, έναν Ολυμπιακό. Έναν Ολυμπιακό να πει ένα σοβαρό επιχείρημα για τον Βασιλακόπουλο. Από αυτά που του λέω. Έναν. Να μας πει πού ήταν ο Βασιλακόπουλος από το 86 που πήρε ο Παναθηναϊκός, μέχρι το 98 πήρε το πρώτο πρωτάθλημα. Που πήρε 5 σειρά ο Ολυμπιακός. Πού ήταν ο Βασιλακόπουλος τότε, δεν υπήρχε. Ένας, θα θέλει να μου πει. Να μιλάτε με γεγονότα, όχι με μπουρδες. Και από το 98, 10 χρόνια ο Ολυμπιακός έκανε να πάει στην Ευρωλίγκα, σε Final Four, 10 χρόνια έκανε. Εξαφανίστηκε. Από το 99 μέχρι το 2009 δεν πήγε πουθενά, διαλυμένος ήταν. Και έπαιρνε ο Παναθηναϊκός κάθε 2 χρόνια το Βασιλακόπουλο για ανάγκη για να πηγαίνει και να κυριαρχεί στην Ελλάδα. Θα διαλυμένος Ολυμπιακός δεν υπήρχε πουθενά. Με δουλεύετε.
0: The King is back, λέει, για τον Ομπράντοβιτς. Άλλο πέρα από τις καλημέρες να τα περάσω. Χρήστο Παππού, Σμεντιλίμπαρ, αυτά τα παιδάκια Νίστρομ και Λύση δεν τα βλέπει, λέει ο Γιώργος από τις Σέρες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, εγώ είμαι υπέρ των νεαρών με νέες απόψεις, φρέσκα μυαλά, τέλος πάντων. Εάν έρθεις να
1: ξέρω... Ο νέος είναι ωραίος, αλλά και ο παλιός είναι αγιός.
0: Εάν έρθεις να ξέρω το κινητό μου και πάρε ένα... Μιχάλη μου, στείλ το κινητό σου. Σας έχουμε πει 100 φορές. Στείλ το άντε και να το γράψω. Αν ακούς, συνεχίζεις να ακούς, γιατί έχεις στείλει το μήνυμα ένα μισά ώρα πριν. Γιατί δεν βγαίνουν τα κινητά σας εδώ. Μην νομίζετε επειδή δουλεύει το messenger της ΕΡΤ όπως δουλεύουν τα messenger στα κινητά μας τηλέφωνα. Δεν φαίνεται το κινητό. Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Έλεγε, ναι, σωστός ο Χρήστος. Τι άλλο.
1: Κύριε Ελένη μου.
0: Κυρία Ελένη μου, μήπως θέλει κανένα κουλούρι ο Κουμπάρος, λέει, ασυνόδευε Κοζάνη. Μα αυτό το κουλούρι θα το θέλει.
1: Με λίγο τυράκι.
0: Έχει. Κουλούρι, άμα σου δείξω. Λοιπόν, που έχει στείλει φωτογραφία. Αργεντίνα, λέει, Βίβα Έβερτον. Πότε παίζει η Αργεντίνη, για κοιτά που ζητάει ο. Ο Γιώργαρος. Ναι, μέχρι να πω τα άλλα. Καλημέρα. Ο Πούσης μετά από 4-5 χρόνια, αν ξανακούσει το όνομά του, θα νομίζει έχει ξαναπεράσει από ελληνικό πάγκο. Λέει ο Βάγιος.
1: Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή φαίνεται ότι πας να κλείσει μια συμφωνία και για κάποιο λόγο χαλάει. Γιατί εσύ κάνεις.

0: Γιατί σου έχετε μια άλλη πρόταση, γιατί αυτός κάνει πίσω. Δεν είναι τώρα. Αυτά είναι συνηθισμένα πράγματα.
1: Με το δανό έχει κακό προαίσθημα ο Κώστας Τσαβαλιάς, Κρυστάρα, σου λέει. Του πάει, του πάω. Αυτό το βορειοευρωπαϊκό μοντέλο έχει κάποια στάνταρ, θα δούμε. Ο Μπράντοβιτς προφανώς, αφού δεν έκλεινε, δεν ακουγόταν κάτι από Νοέμβριο, ότι περίμεναν ότι να τελειώσει η σεζόν, λέει ο Τσάβη, 13 από το Αγρίνο. Για κοίτα για την Αργεντινή.
0: Αυτό το έχω ακούσει από πολύ κόσμο. Απλά κάθομαι εγώ και σκέφτομαι και λέω, ρε παιδί μου, πες ότι έπαιρνε ο πώς το λένε, ο Αταμάν έπαιρνε το πρωτάθλημα. Θα τον έδιωχνε, πιστεύεις?
1: Όχι.
0: Δηλαδή σε 3 χρόνια θα έχει πάρει 2 πρωταθλήματα και μια Ευρωλίγκα και 2 κύπελλα.
1: Δεν τον έδιωχνε, το λέω.
0: Δηλαδή θα τον έδιωχνε, πιστεύεις?
1: Όχι. Δεν νομίζω.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν τον έδιωχνε. Έτσι νομίζω τώρα, δεν είμαι και σίγουρος. Λοιπόν, 8 το βράδυ σήμερα, Αργεντινή, Αυστρία.
1: 8 το βράδυ. Νικόλα μου, αυτό που γράφεις.
0: Είναι να το κάνω εγώ, αλλά δεν νομίζω να το κάνω με αυτή τη φωνή. Δεν νομίζω,
1: ναι,
0: να
1: αυτό λοιπόν, Νικόλα μου, γιατί κάτι λέει ο Νίκος. Νικόλα μου, ναι,
0: δεν νομίζω.
1: Μην νομίζεις ότι θέλει.
0: Θα με αλλάξουν. Ναι.
1: Μην νομίζεις ότι θέλει.
0: Προχθές λοιπόν μου στείλανε δεύτερο ημίχρονο, το υπήκο να με σώσει, γιατί κράσαρε η φωνή μου. Δεν.
1: Άγγελε,
0: χειρίζει, ακόμα δεν έχω επιστρέψει.
1: Ο Γιώργος τη λέει, από Βέρεια κόβω τα λέμαργα κλαδιά από τα κλίματα και μας ακούει. Ζότς, έλα άνοιξε, παιδί του Στάνκοβιτς. Ο Καλημέρο Αντσελότη είναι γεννηθή το 60 και όχι 80 φεύγα. Ποιος είπε
0: 80 φεύγα? 66 χρονών, 67 πόσο είναι.
1: Ναι, τι 80 φεύγα λέμε?
0: Ποιος είπε 80 φεύγα, παιδιά?
1: Καταρχήν, άμα δεις, κρατάει ακόμη
0: ο
1: υπόγεια.
0: Πιο μεγάλος προπονητής είναι ο Advocat στα 78-79 χρόνια, που έχει κάτσει ποτέ στον πάγκο ομάδας 78 χρονών. Θα δει το Κουρασάο τώρα στο Μουντιάλ. Για να μιλάμε για επίπεδο παγκοσμίου κυπέλλου, έκανε ρεκόρ. Έτσι.
1: Ο Νεκτάριος Δημήτρη, πες στον κύριο Κοντότη με το ίδιο σκεπτικό και επιχείρημα που είπε ότι ο Παναθηναϊκός πήρε 5 ευρώ λίγες και δεν είχε ανάγκη τη διαιτησία. Με το ίδιο σκεπτικό και φέτος εμείς που πήραμε την Ευρωλίγκα. Α, Ευρωλίγκες λέει, 5 Ευρωλίγκες. Που πήραμε την Ευρωλίγκα, δεν είχαμε ανάγκη διαιτησία. Λέει ο Νεκτάριος.
0: Ο Παναθηναϊκός παραμένει ανταγωνιστικός. Πριν 2 χρόνια πήρε την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός ήταν χαμένος στο διάστημα 10 χρόνια. Με δουλεύετε. Τα θυμάστε εκείνα τα χρόνια που είχε βγάλει την πρίζα ο Κοκάλης από τη. Είχε τραβήξει το καλώδιο από την πρίζα. Δεν τα θυμάστε.
1: Κάτσε λίγο.
0: Και τερμάτισε 8ος στο πρωτάθλημα. 2 φορές 8ος.
1: Ωραία.
0: Ο Βασιλακόπουλος θέει.
1: Το κράτησα το τηλέφωνο σου, Μιχάλη.
0: Τι τραβά.
1: Εκεί πέρα να δούμε τι κοψίδια έχεις κι εσύ. Α, σε τσεκάρουμε.
0: Περιμένουμε από σένα. Λοιπόν, όχι από το φίλο του.
1: Στην άξο, ρε, που θα πάω.
0: Από σένα λέω, γιατί όλο τάζεις εσύ. Ακόμα ψάχνουμε να βρούμε.
1: Τι λέει. Καλημέρα. Ο Παναγιώτης ο Καραγιαννίδης, πες τα ρε Κοντέ, λέει. Τα είπε. Εντάξει, κάτσε εδώ παρακάτω.
0: Ρωτάει ένα φίλο αν συμφωνώ εγώ με την επιστροφή του Μπράντοβιτς. Εγώ λέω το εξής. Υπάρχει μια παροιμία κινέζικη που λέει ότι όταν γυρνάς μες στο δάσος και περάσεις 2 φορές από το ίδιο δέντρο, σημαίνει ότι έχεις χάσει το δρόμο.
1: Καλά, δεν το έχουν πει οι Κινέζοι αυτό, ρε φίλε.
0: Αυτό το λένε
1: οι
0: Κινέζοι παλιά. Αλλά προφανές τον Παναθηναϊκός έχει χάσει το δρόμο του και ταλαιπωρήθηκε σε αυτή τη χρονιά. Γι' αυτό ακριβώς επιστρέφει σε μια δοκιμασία.
1: Ήταν μια οξιά αυτή, ξέρεις, που ξαναγυρνάει.
0: Το σκεπάρνει. Δεν ξέρω αν θα έχουμε. Αλλά όμως, όπως βλέπετε στη ζωή, η ζωή κάνει κύκλους. Σας είπα μερικά ονόματα προπονητών που επιστρέφουν. Ο Μπάγεβιτς πήγε 2 φορές στην ΑΕΚ, 2 φορές στον Ολυμπιακό. Αυτή η ανακύκλωση είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Εγώ σου είπα, γενικά, επειδή είμαι και στη δύση της καριέρας μου, θεωρώ ότι πιο καλό είναι να εμπιστευτούμε τα νέα παιδιά. Και στον χώρο μου και στον χώρο του γενικότερο. Να βγουν τα νέα παιδιά πιο μπροστά. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι οι παλιότεροι δεν έχουν την εμπειρία να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις.
1: Έχουν χρήσει οι νέοι, θα σου πω. Γιατί βλέπω, οι νέοι είναι πραγματικά σφουγγάρια. Διαβάζουν, κάνουν, ράνουν. Εκεί που πήγα στην Τινησία μου έλεγε ένας Παναθηναϊκός έτσι και τα λοιπά, για ένα φίλο που είχε συνέχεια να μάθει να κάνει. Αυτός ο άνθρωπος άμα τριφτεί και λίγο και του... Αλλά το κακό είναι αυτό που λέγαμε. Αν θα βγάζουν παρέλαση. Αυτό που λέμε, αν το πάω αποκλειστεί, που είναι και σε δύσκολο μέρο, Παναθηναϊκός δεν περάσει στο κόμπερετ.
0: Δεν νομίζεις τι γίνεται.
1: Αυτό δεν έχει υπομονή ο Έλλην παράγοντας.
0: Πρέπει να κάνεις 3 προκρίσεις για να πας στο conference.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν είναι δύσκολο, γιατί υποθετικά είναι μια ταπεινή διοργάνωση. Όταν είδα εγώ τις υποψήφιες αντιπάλους Παναθηναϊκού πλην της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, οι άλλοι δεν ήξερα καν σε ποια χώρα είναι.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά και η ΑΕΚ αποκλείστηκε από την ΝΟΑ ΝΟΑ. Του Μαρίνο των Μαρινοπουλέων, την δισκοτέκ του δικού μου στην Πλατεία Αμερικής.
0: Τι αποκλεισμούς έχουμε φάει από κάτι καμπάλες.
1: Τι θα κάνει λοιπόν ο Δανός? Τι θα κάνει ο Αλαφούζος και όλοι, αν ο Δανός πέσει από αυτού τώρα?
0: Αυτό σου λέω, θα αντέξει? Ή θα πηγαίνουν πάλι πάνω από τον πάγκο και θα πηγαίνει έτσι ο πάγκος? Τα έχουμε ζήσει αυτά, δεν είναι πρώτη φορά δηλαδή.
1: Νικόλα μου, Μπακούλη, τι λες από Κόρινθο? Τα ίδια λέμε, ότι ακριβώς παράπονα είχαμε τότε, έχετε εσείς τώρα. Η άποψή μου είναι και τα δύο άδικα. Λέει ο Γιώργος, κάτσε δύο λεπτά, Κοντέ δεν παλεύεσαι.
0: Κοίταξε, αν είστε από αυτούς που βλέπουν την μπάλα στο μπάσκετ και φωνάζουν γκολ, να το δεχτώ. Αν ξέρετε και ψήγμα μπάσκετ και λέτε αυτά που λέτε, sorry.
1: Κάτσε ρε, ο άλλος έριξε μπουνιά και φώναξε γκολ ο μαυρομάτης. Γιατί έβλεπε στην άσ, το άλλο μόνο τον...
0: Πήρε και γκολ.
1: Την Αργεντινή.
0: Ο οποίος Μανώλο είναι καλύτερα, παιδιά, έτσι το ξέρετε ότι είναι καλύτερα. Βγήκε, μίλησε κιόλας και στο Game Changer. Γενικά, εντάξει, πέρασε δύσκολα, είχα στη γυναίκα του 2,5 χρόνια σε κέντρο αποκατάστασης.
1: Τι πάθανε, να πούμε, αυτοί οι άνθρωποι?
0: Από το τίποτα, ρε παιδιά, από ένα αναμένο μάτι που το ξεχάσανε.
1: Ορίστε.
0: Ένα αναμένο μάτι που το ξεχάσανε ένα βράδυ.
1: Εγώ, οι άνθρωποι μας λένε. Να, τώρα ο Στάμος Χαρίσης λέει: σας περιμένω στο Καλοχώρι Αυλίδας για αρνάκι προβατίνα. Ζακέτα να πάρετε για την πάση.
0: Φίλε, θα αλλάξω μάνατζερ, γιατί με αυτό το μάνατζερ εδώ πέρα.
1: Συγγνώμη, δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Τώρα τον βλέπω. Ναι, μα
0: τι διατάζει λαγού στη Θήβα. Ψυστικά στη Σαλαμίνα.
1: Στην Σαλαμίνα πρέπει να πάμε.
0: Και δεν έχω πάει πουθενά.
1: Περιμένει και ο Καμπουρόπουλο.
0: Τι είναι, δεν ασχοληθώ. Θα αλλάξω μάνατζερ. Δεν είσαι εσύ.
1: Καλημέρα, παιδιά. Άρα φέτο ο Ολυμπιακό πήρε Ευρωλίγκα, ήθελε του διαιτέ για να πάρει πρωτάθλημα.
0: Ρε φίλε, μιλάμε για μια κατάσταση παγιωμένη 10 χρόνων, δεν το καταλαβαίνετε. Παθναϊκός πέρυσι πήγε πάει Final Four και πρόπερσι είχε πάρει την Ευρωλίγκα. Δεν καμία σχέση αυτή η εικόνα με εκείνο εκεί το 10 χρόνια Ολυμπιακός εξαφανισμένος, τερμάτισε 8ος. Και τους έφτιαξε ο Βασιλακόπουλος. Η πιο ακριβή του μεταγραφή ήταν όσο κόστησε ο τρίτος σέντερ του Παθναϊκού. Έλα,
1: εντάξει, μην φωνάζει κιόλα. Χρήστος Ξίνας, καλώς ήταν, από Αυστρία. Ήταν εδώ, Ξινάρας, 2 μήνες. Κάνανε ανακαίνιση.
0: Μπασάς μου είχες, εντάξει.
1: Τι?
0: Ούντως. Άσε ρε, βε.
1: Εγώ φταίω τώρα.
0: Ματίνα, εδώ θα οργανωθούμε να αλλάξουμε μάνα. Αυτό εδώ χαΐρι δεν βρίσκουμε. Όλο τάζει. Και από την κάνει τα τίποτα. Ποιος θέει? Είναι εδώ 2 μήνες, δεν πες μια κουβέντα. Εσύ δεν μου είχες πει ότι ο Χριστάρας θα καθάριζε που έχω το πρόβλημα στη μέση.
1: Περίμενε. Ρε Σταύρο, όχι ρε, για το Σταύρο λέω. Λέει, εσύ έστειλε επιχειρήματα, δεν το διαβάζετε. Κάτσε ρε Σταύρο, τώρα άνοιξα το μήνυμα. Τι να διαβάσω? Περίμενε εδώ. Αυτά είναι yesterday. Κάτσε εδώ, ποιο είναι today? Α, λοιπόν, κάτσε today. Μπαρτζόκας Ολυμπιακός, 6 νίκες. Νίκες στον Μπράτοβιτς 2, Παρτίζαν. Και στέλνει τα αποτελέσματα. Εντάξει, τώρα το είδα, για όνομα του Θεού. Γιατί να μην το διαβάσουμε?
0: Γιατί τι πρόβλημα έχει? Είναι κάποιο που μπορεί να πει τον
1: Καταλάβες, δεν το είδα.
0: Αλλά διαφορετικά θα ανταγωνιστεί ο Μπράντοβιτς, όντας
1: με ένα ρόστερ του Παναθηναϊκού, ναι.
0: Και διαφορετικά με ένα ρόστερ της Παρτίζαν. Που όλο και όλο έκανε 7 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια. Και ο Παναθηναϊκός είχε φέτος 40 και του χρόνου 50. Ίδιο πράγμα είναι. Να διαχειρίσει τα 7 και τα 8 με τα 50. Είναι διαφορετικό.
1: Ο Σταύρος τον βλέπουμε εδώ στην παραλία. Από την Άρτα, μια απορία. Θα μας πει κάποιος γιατί έφυγε ο Αταμάν, εφόσον σύμφωνα με τον κύριο Γιαννακόπουλο που είναι ηθικός πρωταθλητής και έχασε το πρωτάθλημα από τη διαιτησία?
0: Ο Αταμάν είχε κάνει μια δήλωση και την τίμησε. Ξεκινάμε από εκεί. Ότι αν χάσει ή την Ευρωλίγκα, μάλλον αν δεν πάρει ή την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα, θα φύγει. Ούτε κάθισε πίσω από το συμβόλαιό του και να του πει δώσ' μου 2 εκατομμύρια, γιατί έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Είπε το Δεκέμβρη με το Γενάρη μήνα ότι αν δεν πάρω την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα, φεύγω. Και το έκανε. Δεν παίρνω την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα, χαίρομαι πολύ, γεια σας. Ούτε αποζημιώσεις, ούτε το συμβόλαιό μου, ούτε πρόεδρο, ούτε να κάνω φασαρία, ούτε τίποτα. Πήρε το καπελάκι του και έφυγε. Ό,τι είπε, το τήρησε. Εντάξει, δεν είμαι με λένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω. Ό,τι είπε, το έκανε. Πάμε παρακάτω.
1: Τώρα ρωτάει ο άλλος για τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, εντάξει, εγώ δεν το γνωρίζεις εσύ.
0: Είναι όχι. Είναι το ακριβώς ανάποδο αυτό που λέγαμε. Από τη μια πλευρά έχουμε τους μπαρντοκαπνισμένους γνωστούς προπονητές, στη Λουτσέσκου, π.χ. ας πούμε, για παράδειγμα, πάμε στην άλλη άκρη ενός νήστρουπ, ενός λύση, παιδιά δηλαδή που δεν τα ξέρουμε. Θα τους δώσουν την ευκαιρία οι ομάδες. Από εκεί πέρα, ό,τι κάνουν και αυτοί, τι να πούμε.
1: Άκουσα να δεις τώρα, φίλε, τι λέει το ρεπορτάζ, ότι ο Σαββίδης, ο Ιβάν, έδωσε μεγάλο βάρος εισηγήσεις του Μάτος και του Βιερίνη, δηλαδή των ανθρώπων, θα σου πω εγώ, που βρίσκονται καθημερινά εκεί μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, για να ζητήσω ένα ποδοσφαιριστή που να μην είναι το πιο ηχηρό όνομα της έναν.
0: Προπονητή.
1: Τι είπα.
0: Ποδοσφαιριστή.
1: Που δεν είναι, εντάξει. Που δεν είναι το πιο ηχηρό όνομα της αγοράς. Και πραγματικά ο Λύση δεν έχει τίτλους. Αλλά έχει ένα καλό παρελθόν, όπως είπε ο Χρήστος πριν, για ότι μπορείς να τον εμπιστευτείς αν κρίνεις τη δουλειά του. Έχει χτίσει μια καλή φήμη στην Ισπανία γενικότερα και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αυτά.
0: Πώς θα πάρει ένας 38-39 χρονών, θα πάρει τίτλο στην Ισπανία, να πάρει, πώς πήρε ο Νίστρο. Αλλά στην Ισπανία πώς θα πάρει ένας προπονητής 38 χρονών, προπονητής ο Σασούνα, να πάρει τίτλο. Αν είσαι στη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα, θα πάρεις. Στην Οσασούνα δεν μπορεί να πάρεις. Οπότε μην ζητάτε. Είναι σαν αυτό που λέμε 19 χρόνια παιδί. Δεν έχεις εμπειρία στο βιογραφικό. Μα τώρα ξεκινάω. Τι εμπειρία να έχω, τι προεπηρεσία να έχω. Τώρα βγαίνω στην αγορά. Δώστε μου την ευκαιρία να δείξω τι αξίζω.
1: Ο Βαγγέλης Αρνητούπαγα, την καλημέρα μου. Λοιπόν, ο άλλος τώρα, τι λέει, ο Σπύρος Τσεκούρας. Καλημέρα Χρήστο, κάτσε να πάρουμε 3 ευρωλίγκες στη σειρά και θα καταλάβεις γιατί δεν έκανε ο Άταμαν.
0: Σπούρι ρε φίλε, άμα πάρει για τον Παναθηναϊκό, λες 3, μακάρι να μπορέσει να πάρει. Αλλά αυτό που λέει ο Άταμαν όμως, είναι αυτή τη στιγμή στη σύγχρονη ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τα τελευταία 10 χρόνια, ο πιο επιτυχημένος προπονητής. Έχει παίξει 45 τελικούς, θα έχει πάρει όλα τα τρόπαια, από τις τελευταίες 6 ευρωλίγκες έχει πάρει τις 3. Θα μπορούσε να έχει πάρει και τις 4. Θα κάνουμε τώρα.
1: Ο BJ Βενόπουλος λέει τα καλύτερα κρέατα, κοντοσόβια, κοκορέτσια, γκιόλμπαση στο Λιόκηπο. Εκεί στο παράλιο Άστρος είναι. Το Λιόκηπο.
0: Α, πάμε.
1: Πούσε ρε τρίκ, γίγαντα εκεί από το Άστρος. Ηλίας από τη Νέα Σμύρνη. Τρίκ είναι παρατσούκλι. Ναι. Τι λέει, Χριστάρα, θα σε φέρω λαγό από Οκτώβριο που θα ανοίξει το κυνήγι. Γιατί ο Μιτσάρας μόνο κονέγια. Θα μείνετε
0: λίγο. Θα. Δεν κατεβαίνετε. Θα σε ψηφίζω κι εγώ άμα κατέβεις.
1: Θα
0: σε ψηφίζω. Ναι. Κατέβαση σε εκλογές και θα πάρεις την ψήφο μου.
1: Λοιπόν, τι λέει, Χρήστο, να σου θυμίσω ότι αυτός ο σύλλογος το 1995 είχε βγάλει ψυχοφάρμακο στα νερά των Ρώσων. Λέει ο Μιχάλης από τη Σπάρτη.
0: Εντάξει,
1: αυτά είναι ιστορίες.
0: Αυτά τα πράγματα, γιατί.
1: Ναι. Καλημέρα σας. Γιατί τα λέτε όπως σας βολεύει για τον Αταμάν? Ακούσατε κάποια στιγμή εσείς δημόσια ότι παρετείται ή τηρεί αυτό που έχει υποσχεθεί?
0: Το είπε. Δύο φορές το έχει πει. Ή θα πάρω την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα και αν δεν φεύγω. Το είπε. Τι έτσι. Και είπε και ο ίδιος μας στην αφροκριτική του, φέτος ήμουν αντεφορμέ σαν προπονητής. Το είπε.
1: Ο Δημήτρης Καραμπάς, παιδιά, ο Νίστρου και ο Λύση δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ένας έχει προπονήσει σε υψηλό επίπεδο πρωταθλητισμού και τα έχει καταφέρει. Ο άλλος ήταν απλώς βοηθός. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά
0: του. Λύση. Μα πήρε την Οσασούνα, δεν ήταν πρώτος προπονητής στην Οσασούνα. Δεν έχει σημασία αν δεν πήγε καλά, αλλά μια ομάδα επίπεδου πριμμένα τον εμπιστεύτηκε. Ή κάνω λάθος. Δεν ξέρω, αυτό δεν είναι.
1: Ο Θέμης, αυτό είναι. Κάτσε να τελειώσουμε. 56 είναι. Ο Θέμης τι λέει εδώ. Δημήτρη, έφαγε πλήνα μοσχαρίσια τυλιγμένο σε σκέπη αρνιού που είχαμε πει? Όχι, ρε φίλε, δεν έχω φάει ακόμη. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Προσωπικά θεωρώ καλή επιλογή του προπονητή. Και ας πάει στραβά η χρονιά, αρκεί να βάλει σωστές βάσεις για να βγει η Ευρώπη πόλη. Πάλι να είστε καλά, λέει ο Άγγελος. Για τον ΠΑΟΚ εννοεί ο Άγγελος, από ό,τι ξέρω είναι ΠΑΟΚτζής. Και κλείνω. Άρχισες πάλι με Παναθηναϊκό. Ασχολήσου με το Μουντεάλ. Ποιος είπε για Παναθηναϊκό? Μήπως θες να πεις για Ολυμπιακό, για τον Κοντό? Μια φωτογραφία ανεβάστε και μας έχετε ζαλίσει, λέει ο Μιχάλης. Ποια φωτογραφία? Μας βλέπεις, μας παρακολουθείς. Τότε μην την κοιτάς, ρε φίλε. Μάλλον η φωτογραφία.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Ποιο Παναθηναϊκό?
0: Όποιος θέλει δημοσιογραφία jukebox, ξέρει που πάει να τη βρει. Βάζεις το φραγκάκι σου και ακούς αυτά που θέλεις. Εδώ δεν θα την.
1: Συγγνώμη, τι είπα, είσαι με τον Παναθηναϊκό, τι είπαμε?
0: Ούτε απασχοληθήκαμε, ελάχιστα.
1: Όχι, εννοεί για να πούμε τίποτα κακό.
0: Τι είπαμε, λέει.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μια χαρά είμαστε. Δεν μπορεί να είναι όλα καμωμένα και καλώς καμωμένα. Κάπου υπάρχει στραβό, κάπου υπάρχει καλό. Τα βάζεις μέσα και βγάζεις σε συμπέρασμα. Είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, αυτά τα φοβερά και τρομερά. Και 58, φιλιά πολλά. See you tomorrow morning στις 6 το πρωί. Έχει μετάδοση όμως αύριο.
1: Εγώ, ναι.
0: 6 το πρωί δεν είναι.
1: 5 μου φαίνεται.
0: 5 κάπου.
1: Εγώ τι ώρα έχω, 5.
0: Okay, λοιπόν, θα τα πούμε. Εγώ έχω 6-8. Οπότε φιλιά του μόρου για το βράδυ δεν με βλέπω για μετά.
1: Ρε Κώστα, λέμε πράγματα και για ΑΕΚ και συνέχεια για την ΑΕΚ.
0: Λέμε δεν έχει κάτι ΑΕΚ, ρε παιδιά.
1: Δεν έχει κάτι.
0: Την περιοδία του κυπέλου. Η ΑΕΚ ξεκινάει play-off.
1: Γιατί να πούμε.
0: Τελευταία εβδομάδα του, πώς το λένε, του Αυγούστου. Ακόμα ούτε πότε
1: θα ξεκινήσει. Τι να πει για τον Άρη. Τι να πει, λοιπόν, έλα πάμε.
0: Λοιπόν, φιλιά.
2: Άντε με τον μπρος. Κατάστημα θροφίμων εδώ από διευθυντής.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, στο κόκκινο η κάθοδος του Κεφισού, από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Εγάλεο, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κεφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές Κατάρ και Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται η άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έριτα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από σήμερα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της η Χεσμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία εγνοούνται από τις 30 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Ο δράστης τελικά ομολόγησε την πράξη του. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές, οι οποίοι υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφώνονται αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου δωρεάς, ειδικά αν αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος δεν έχει τροφοδοτήσει με χρήματα τον αρχικό κοινό λογαριασμό. Από σήμερα έως την Παρασκευή, οι προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.685.000 δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Αυξημένη κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου στο Κόκκινο, η κάθοδος του Κεφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Αιγάλεο, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κεφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγατσί, κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια πρόοδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί, είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Τελικά ομολόγησε την πράξη του. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Συνελήφθη 19χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε ενώ οδηγεί με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί σε απόσταση 310 χιλιόμετρων δυτικά-νότιο-δυτικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100-500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμού φόρου. Χιλιάδες υποθέσεις χρηματικών γονικών παροχών και άτυπων δωρεών έχουν φτάσει στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών με τους φορολογούμενους να αμφισβητούν φόρους και πρόστιμα, ζητώντας την ακύρωσή τους. Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς καταγράφονται οι πρώτοι θάνατοι ηλικιωμένων. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία.
0: Καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, μπόρες στα βόρειους 36 βαθμούς στα υπηρετικά, αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβούλη. Στα ανατολικά υπηρετικά και στην νησιωτική χώρα ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4 χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα από ζωοτροφές για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξίδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνία 2621-061-747.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου. Έχουμε περάσει πλέον την πιο μεγάλη μέρα, όπως λέγεται, την 21η Ιουνίου, χθες Κυριακή. Και είμαστε για τα καλά στη θερινή περίοδο, έτσι. Με την υψηλότερη θερμοκρασία, με μία από τις υψηλότερες θερμοκρασίες να σημειώνονται χθες μέχρι και το μεσημέρι στην περιοχή μας για όλη την Ελλάδα. Με ένα Σαββατοκύριακο που περάσαμε και που προκάλεσε μεγάλες εντυπώσεις, αλλά και γενικώς αμαύρωσε την εικόνα του τόπου μας με αυτή την ιστορία με το σκυλάκι που πατήθηκε από το αυτοκίνητο ασυνείδητης οδηγού, που ταυτοποιήθηκε, βέβαια βρέθηκε μετά από αυτή την τη βιντεοσκόπηση του θέματος, του τραγικού συμβάντος, και πρόκειται να καταδείξει έτσι καμιά φορά το μέγεθος της ανοησίας μας. Υπήρξαν και άλλα ζητήματα κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου. Είχαμε και αρκετά τροχιά, ευτυχώς χωρίς τραγικές συνέπειες, αλλά είχαμε τραυματισμούς αρκετούς και θέματα που έχουν να κάνουν με τον Άσιο, καθώς πήρε το πράσινο φως από το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίφθηκαν δηλαδή οι όποιες ενστάσεις και αιτήσεις που έκαναν οι καθηγητές, και έχουμε και το επίσημο αίτημα πλέον που κατέθεσε η Ολυμπία Οδός ως παραχωρησιούχος για να ξεκινήσει το έργο πύργου Τσακώνας. Αυτά είναι από την άλλη πλευρά τα καλά νέα.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, το θέμα των, αυτό το περιστατικό που συγκλώνησε όλο το Πανελλήνιο και προκάλεσε οργή, θα λέγαμε, καλύφθηκε από την ΕΡΤ Πύργου με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο. Βρέθηκε και χθες και προχθές στη Γαστούνη ο συνάδελφος Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και είναι και σήμερα εκεί προκειμένου να δώσει νέες ζωντανές μεταδόσεις για τις εξελίξεις που έχουμε και για το τι θα γίνει τώρα με την 60χρονη οδηγό του αυτοκινήτου που είπε ότι δεν είδε το σκυλί όταν το πάτησε το αυτοκίνητό της, αλλά το κατάλαβε στη συνέχεια, αλλά από φόβο και πανικό δεν σταμάτησε και συνέχισε την πορεία της. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο πώς μετέδωσε μεταξύ άλλων χθες σε διάφορες εκπομπές το συγκεκριμένο θέμα.
1: Φωτεινόπουλος λοιπόν στη σύνδεσή μας, γιατί αναζητείται ο ή η οδηγός που κάποια στιγμή πριν από κάποιες μέρες βλέπει ένα σκυλάκι στο δρόμο.
2: Σταματάει.
1: Κοκαλώνει το αυτοκίνητο, το κοιτάζει, βλέπει ότι το σκυλάκι είναι εκεί και αντί τέλος πάντων να περιμένει να φύγει το σκυλάκι, εδώ κυρίες και κύριοι, το πατάει, αποφασίζει να πατήσει το ζώο.
2: Είναι τόσο σκληρό που κανονικά δεν χρειάζεται να το ξαναδούμε. Φτάνει κιόλας.
1: Είναι αποτροπιασμός.
2: Μιλάμε για βαρβαρότητα. Δεν υπάρχει άλλη λέξη για αυτό το πράγμα εδώ. Είναι απανθρωπιά. Είναι και δηλεία. Όπως και να το πεις, γιατί μετά σκόνται και φεύγει φυσικά. Yeah. Γιατί φυσικά δεν κάτσε να αναλάβει καμία ευθύνη.
1: Ευτυχώς που υπάρχουν τα
2: και
1: social εδώ, τον βρουν. Που ανέβηκε αυτό το βιντεοληπτικό υλικό και προφανώς πήγε και στις αρχές και κάποια στιγμή ενδεχομένως να εντοπιστεί αυτός που έκανε αυτή την κτηνοδία. Έλα πάνω.
3: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Να ξεκινήσουμε από τις νεότερες εξελίξεις. Οι έρευνες της αστυνομίας στρέφονται πιθανότατα σε γυναίκα οδηγό από την ευρύτερη περιοχή Βόρειας Ηλίας Δυτικής Αχαΐας. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Και έχει ληφθεί υλικό από κάμερες ασφαλείας που είναι στην περιοχή της Γαστούνης προκειμένου να προσδιοριστεί η διαδρομή. Δεν είναι μόνο το βίντεο που υπάρχει από το συγκεκριμένο δρόμο, έχουν ληφθεί και από άλλους δρόμους στα οποία φαίνεται το αυτοκίνητο. Η δυσκολία μέχρι στιγμής εδράζεται στο γεγονός ότι αυτό έγινε βράδυ 5η, 9.30 ώρα περίπου, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολα διακριτή μέχρι στιγμής τουλάχιστον η πινακίδα του αυτοκίνητου προκειμένου να επαληθευτεί και πιο εύκολα ο ή η δράστης. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα είναι ότι αυτό έγινε βράδυ 5η, 9.30 ώρα. Και έγινε γνωστό την επόμενη μέρα από το βίντεο που ανέβηκε, διότι η γυναίκα η οποία φρόντιζε το σκυλάκι, ήταν ένα σκυλάκι της γειτονιάς, επί 20 χρόνια το φρόντιζαν οι άνθρωποι εκεί, άκουσε έναν θόρυβο, είδε το σκυλάκι έξω μετά να κοίταται νεκρό, αιμόφρυτο, αλλά δεν αντιλήφθηκε τι ακριβώς έχει γίνει. Στη συνέχεια, όταν η οικογένειά της πήρε το βίντεο και είδε εκ των υστέρων τι έγινε, έτσι έγινε γνωστός ο τρόπος με τον οποίο αυτό το γέρικο σκυλάκι, η Σύση, 25 χρόνια σκυλάκι της γειτονιάς στη Γαστούνη,
1: είχε τελικά, αυτό το άδοξο τέλος.
3: Ουσιαστικά, είχε αυτό το
2: φοβερό τέλος,
3: πραγματικά γιατί... τέλος. Από το... Είναι σοκαριστικό και αυτό που έχουμε να επισημάνουμε ότι από χθες και τις προηγούμενες ημέρες αλλά και σήμερα τα τηλέφωνα στην αστυνομική διεύθυνση Ηλίας είναι απανωτά τόσο από πολίτες, από φιλοζωικές οργανώσεις που ζητούν ενημέρωση, ζητούν να μάθουν τι έχει γίνει, πώς έχει προχωρήσει μέχρι τώρα η εξέλιξη. Την δικογραφία την έχει ανοίξει το αστυνομικό τμήμα του Ποινιού. Είναι για θανάτωση ζώου, είναι κακουργηματική δικογραφία που είναι υποσχηματισμό.
1: Ακριβώς, μακάρι,
3: άρα μιλάμε για πολύ βαριές κυρώσεις και ποινικές
1: και
3: οικονομικές.

0: Όπως είπαμε, βέβαια, στη συνέχεια η οδηγός ταυτοποιήθηκε. Πρόκειται για μια 60χρονη από τα Λεχενά, που πλέον θα πρέπει να αιτιολογήσει επαρκώς την πράξη της αυτή, την, που για πολλούς χαρακτηρίζεται κτηνοδία. Με το βίντεο να αποκαλύπτει την όλη η φρίκη, γιατί το νομικό βάρος υπόθεσης είναι πολύ μεγάλο πλέον. Ξύρει πολύ μεγάλη ποινή, αλλά και υψηλότατο πρόστιμο. Μετά από αυτό που συνέβη, είχαμε και διάφορους σχολιασμούς, έτσι, που έγιναν και από τους ειδικούς, αλλά και πολλές διαμαρτυρίες που είχαμε από την, από την πλευρά των πολιτών. Το είπε και ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος πριν. Ωστόσο, στην εκπομπή Σαββατοκυριακού ειδικοί μίλησαν για αυτό το θέμα και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα και από αυτή την συζήτηση μέχρι να πάμε στο τοπικό δελτίο ειδήσεων.
1: Με το στιγαστούνι, με το σκυλάκι το οποίο βρίσκεται στο δρόμο, εμφανίζεται ένα αυτοκίνητο, σταματάει, γιατί εδώ δεν μιλάμε, γιατί εδώ καταλαβαίνω, αν τρέχει στο δρόμο κάποια στιγμή μπορεί να πεταχτεί κάτι, να κάνει μια προσπάθεια, μπορεί να γίνει το κακό, εντάξει. Σταματάει, κοιτάει το σκυλάκι και μετά περνάει κανονικά από πάνω και φεύγει σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
2: Το δείχνουν όμως.
1: Το ψάχνουν τώρα αυτό το συγκεκριμένο και καταλαβαίνω και εσείς έχετε κινηθεί νομικά και καλά κάνατε.
3: Είναι σοκαριστικό το βίντεο, πραγματικά, αν δεν το δει άνθρωπος, που είναι πολλοί εκείνοι που δεν αντέχουν να το δουν, δεν μπορούν να πιστέψουν ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Να είναι το σκυλί μπροστά, να το δει, να κινείται και ενώ το έχει δει και φάνηκε από τις αρχικές αντιδράσεις, στη συνέχεια να περνάει πάνω από το σκυλάκι. Mm-hmm. Είναι πραγματικά σοκαριστικό.
1: Ξέρετε κάτι, είναι εγώ σκέφτηκα κάποια στιγμή. Επειδή εγώ σκέφτηκα κάποια στιγμή, επειδή είναι και μικροσκοπικό το σκυλάκι, μήπως νόμιζε ότι είχε φύγει από μπροστά από το αυτοκίνητο. Όταν όμως περνάει από πάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κατάλαβε.
2: Αυτό θα πει.
1: Και θα έπρεπε
3: φυσικά
1: να σταματήσει.
3: Φυσικά και το κατάλαβε. Και επιπλέον, ξέρετε, όταν είσαι σε έναν δρόμο που δεν είναι ταχείας κυκλοφορίας, που έχεις τη δυνατότητα να σταματήσεις, περιμένεις να ελέγξεις. Έφυγε τελικά από την πορεία σου το ζώο για να κινηθείς. Θα μπορούσε ακόμα και από το παράθυρο να σταματήσει να ελέγξει, από τον καθρέφτη. Και βεβαίως το αντιλήφθηκε, αφού περνάνε και οι δύο ρόδες, και δεν σταμάτησε καν να δει τι έχει συμβεί, να καλέσει για βοήθεια έστω, που το σκυλάκι ήταν σίγουρα νεκρό. Αλλά θα μπορούσε έστω να καλέσει για βοήθεια. Αντιλήφθηκε απολύτως το τι έχει συμβεί και προφανώς θέλησε να γλιτώσει και τις συνέπειες αυτής της πράξης, που είναι ένα έγκλημα. Και σίγουρα θα έχει τεράστια τιμωρία. Θα πρέπει η δικαιοσύνη να κρίνει πολύ αυστηρά, γιατί είναι ένα συνειδητό έγκλημα. Και ο φιλοζωικός κόσμος όλος είναι ανάστατος. Εμείς προτιθέμεθα, όπως έχει ανακοινωθεί, να δώσουμε 3.000 ευρώ ως Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία για οποιαδήποτε πληροφορία θα οδηγήσει στη σύλληψη. Και υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση του κόσμου και μεγάλο ενδιαφέρον απλών πολιτών να δώσουν περισσότερα χρήματα για να οδηγηθούμε πιο γρήγορα στη σύλληψη της δράστηδος.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, κυρία Χριστίνα Νομικού. Ήταν καλεσμένη σε εκπομπή στο Σαββατοκύριακο της ΕΡΤ, λοιπόν. Είδατε με πόση έτσι αγανάκτηση μίλησε για το περιστατικό, αλλά και για τις νομικές διαδικασίες που θα ακολουθήσει και η Ομοσπονδία απέναντι σε αυτή την γυναίκα που ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής στο περιστατικό. Λοιπόν, θα πάμε σε τοπικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάπη Πλάγο και επανερχόμαστε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Ταυτοποιήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο και καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Πηνιού η 60χρονη οδηγός που πάτησε με το αυτοκίνητό της σκυλάκι στη Γαστούνη. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι είδε το σκυλί στη μέση του δρόμου και σταμάτησε για να μην το πατήσει. Ανέφερε κατά τις ίδιες πληροφορίες ότι περίμενε για λίγο, πίστεψε πως το ζώο είχε απομακρυνθεί και στη συνέχεια ξεκίνησε ξανά. Ωστόσο, τόνισε ότι αντιλήφθηκε ότι το πάτησε, αλλά δεν έμεινε στο σημείο, υποστηρίζοντας ότι φοβήθηκε και έφυγε. Ξεκινά και στην Ηλία η λειτουργία του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού που εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο των 37 νέων ΑΚΑΕ, το οποίο συγκροτείται για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων εμπρισμού στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δυνατοτήτων διερεύνησης των αιτιών πυρκαγιών, εξιχνίας της υποθέσεων εμπρισμού και απόδοσης ευθυνών σε ολόκληρη την επικράτεια. Την έντονη δυσαρέσκεια του Δημάρχου Ήλιδας Χρήστου Χριστοδουλόπουλου προκάλεσε η απόφαση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, της ΕΤΑΔ, να παραχωρήσει για μόλις 4 μήνες το κάμπινγκ Κουρούτας. Ο Δήμαρχος καταλόγησε εμπεγμό στην ΕΤΑΔ, τονίζοντας ότι μια τέτοια απάντηση στη μέση της θερινής περίοδου καθιστά πρακτικά ανέφικτη οποιαδήποτε ουσιαστική αξιοποίηση του κάμπινγκ. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 6.30 το πρωί και έγινε αισθητή στον ομό μας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εμφανίζεται στο θαλάσσιο χώρο 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων. Λίγη σήμερα η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους και την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην ψηφιακή πλατφόρμα. Από αύριο το πρωί τη σκυτάλη παίρνουν οι σαρωτικοί έλεγχοι των αρχών, με τους παραβάτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές κυρώσεις. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μέχρι χθες είχαν υποβληθεί 685.000 φόρμες καθαρισμού, καταγράφοντας μία μικρή πτώση σε σχέση με τις 702.000 που είχαν κατατεθεί πέρυσι. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης και ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Βάρδας προσκαλούν τους πολίτες της Ηλίας στις καθιερωμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις Βουπράσια 2026, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 24 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου. Με κεντρικό άξονα την ειρήνη, το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πλούσιο κράμα δράσεων που ενώνουν μικρούς και μεγάλους μέσα από την τέχνη, την μουσική και την παράδοση. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
1: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
0: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
2: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαράλαμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
3: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΔ. Τηλέφωνο 26210-23-256.
2: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
4: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμό στον άνθρωπο και στη ζωή.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο. Ακούτε πάντα ερτικά, εριστικά με την ΕΡΤ Πύργους 102,5. Χρήστος Κλεβιδιάς στο μικρόφωνο. Στο Μάτς Καραγκούνης είναι στην κονσόλα του ήχου. Θοδωρή Τσεπενάκας είναι στις μουσικές επιλογές. 2-6-21-0-33-7-93 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας για οποιοδήποτε θέμα. Αν έχουμε κάποια εξέλιξη, όπως είπαμε, με αυτό το θέμα που γίναμε ρεζίλι γενικώς και ως ηλία σε όλη την Ελλάδα, όπως χαρακτηριστικά το γράφει σήμερα και τοπικός τύπος, θα το μεταδώσουμε να δούμε τι θα γίνει με την με την 60χρονη. Η ενέργειά της, που δεν έχει μόνο αυτή την κοινωνική αίσθηση που προκάλεσε και τη δυσφορία, αλλά έχει και το σοβαρό ποινικό αποτύπωμα που, όπως πάμε, με το οποίο απειλείται πλέον η συγκεκριμένη γυναίκα. Να πάμε όμως και σε άλλα θέματα. Να παραμείνουμε λίγο στη Γαστούνη. Στη Γαστούνη, όπου εκεί τα θέματα της παραβατικότητας είναι και αυτά σε ημερήσια, θα λέγαμε, διάταξη στην περιοχή, που έχουν προκαλέσει την ανησυχία και τον φόβο στους κατοίκους, ειδικά μετά από αυτά τα περιστικά που είχαμε με τους Ρωμά, θυμάστε. Υπάρχει έντονη ανησυχία, υπάρχει ακόμα, είναι ενωπές εικόνες των καταστροφών στο περίπτερο, στο υποκατασκευή, στο έτοιμο να λειτουργήσει κατάστημα που το έκαψαν, και γενικότερα μια αναστάτωση που πολλές φορές από το φόβο κλείνει και στόματα εκεί. Δεν μιλούν αρκετοί από το φόβο αυτό. Αυτό το φόβο που έφερε μέχρι και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη στην περιοχή προχθές με την επίσκεψή του εκεί.

0: Παραμένουμε λοιπόν Γαστούνι, που έχει τα πρωτεία της επικαιρότητας τις τελευταίες μέρες. Τι να κάνουμε, οι πολίτες ανησυχούν και μιλούν για τις παραβατικές ενέργειες και πώς αυτές τις βιώνουν.
1: Γιατί έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Αντί να μειωθεί, αυξάνεται.
2: Δεν σταματάνε. Όσο υπάρχουν και βγαίνουν καινούργιες γενιές, από τη δουλειά γίνεται. Εμείς παλιά τα πηγαίναμε καλά με τους μεγάλους. Τα τελευταία χρόνια όμως δυστυχώς και αγόρια και κορίτσια τράβηξε δουλειά πολύ άσχημα.
3: Κάνουνε, δεν υπάρχει ασφάλεια, φοβόμαστε όλοι, κλειδωνόμαστε στα σπίτια.
4: 8 φορές προσπάθησαν να μου κλέψουν το σπίτι. Τις περισσότερες από τις 8 φορές ξέρω ότι ήταν τέτοιοι. Λοιπόν,
5: 8 φορές.
4: 8 φορές ανήλικος με συνεργό μου έχει ανοίξει το αυτοκίνητο, αλλά δεν πήρε τίποτα. Υπήρχε ευτυχώς που μου το σπάσανε.
6: 5-6 φορές μέσα γύφτη. Κανένα σπίτι.
4: Όλα τα σπίτια.
6: Τώρα από εκεί και πέρα σκυλιά έχουμε, κλειδώνουμε τα πάντα. Μπαίνουν μέσα, τι να κάνουμε.
3: Και το σπίτι ανοιχτό, τα ρούχα βουνά γεμάτα και τα χρυσαβικά όλα παρμένα. Και είχε και η κόρη μου και είχε τα δικά της και μας τα κάνανε ένα. Την άλλη φορά ανοίξανε δύο γεροτοκόρες οι ξαδέρφες μου, 90 η μία και 78 η άλλη. Και τους λαχταρίσανε με 3 η ώρα τα μεσάνια.
7: Τις παραβατικότητες από όπου και αν προέρχεται, εμείς θέλουμε την ηρεμία μας και θέλουμε την κοινωνική μας συνοχή.

0: Λοιπόν, και όπως είπαμε, έφερε μέχρι και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η κατάσταση που επικρατεί στην Καστούνη με την παραβατικότητα εκεί, όπου προείδρευσε ο κ. Χρυσογοίδης. Ήταν επικεφαλής κυβερνητικού κλιματίου που ήρθε προσφάτως στην Ηλία μαζί με τους υφυπουργούς αγροτικών θεμάτων τον κ. Καβαδά και μετανάστευσης την κυρία Σέβη Βολουδάκη, οι οποίοι πήγαν και είδαν αγροτικούς φορείς. Ο κ. Χρυσογοίδης πήγε στην Καστούνη για το θέμα αυτό, στην πυροσβεστική της Αμαλιάδας, στην αστυνομική διεύθυνση Ηλίας, συναντήθηκε με την Ένωση Αστυνομικών κλπ. Ωστόσο, στη Γαστούνη ήταν ξεκάθαρο ότι δεν θα υπάρξει άλλη ανοχή, ότι μέχρι και το ελληνικό FBI είναι εκεί για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Για να ακούσουμε.
1: Το να πω είναι ότι πέσανε πάνω στο πρόβλημά μας, σκύψανε στο πρόβλημά μας, το έχουμε εντοπίσει σε όλα τα μύθη και πλάτη. Υπήρχε μια ομάδα, υπουργείας του κ. Χρυσογοίδη που ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται τώρα στην περιοχή μας, η οποία μας έχει δώσει πολύ σημαντικά αποτελέσματα.
2: Ότι κάποιοι θα λειτουργούν σε βάρος των υπολείπων. Δεν νοείται να διαταράσσεται η κοινωνική ειρήνη από κάποιους με εγκληματικότητα, με παραβατικότητα, με αδικήματα, με κίνδυνο της ζωής κάποιων, με απειλές ή οποιασδήποτε άλλες παραβατικές και ποινικές συμπεριφορές. Παίρνουν τέλος. Επιχειρομαστήκε και δοκιμάζεται από διάφορα ζητήματα ασφάλειας που σχετίζονται με ευάλωτες ομάδες. Χρόνια τώρα άλλη τα προβλήματα. Χρόνια τώρα προβλήματα που ταλαιπωρούν τους πολίτες. Και θέλω να πω ότι η κοινωνική συμβίωση, το κοινωνικό συμβόλαιο, είναι υποχρέωση πρώτα-πρώτα της πολιτείας να το διατηρεί, να το ενισχύει και να ωφελεί τους πολίτες και στη συνέχεια όλοι οι πολίτες μαζί, με πρώτους τους θεσμούς που εκπροσωπούν τους πολίτες, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, να μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση του κοινωνικού συμβολέου και στην ασφάλεια. Από απόλυτο αυστηρό και ταυτόχρονα πολύ δημοκρατικό ότι αυτές οι συμπεριφορές δεν μπορεί να συνεχίσουν. Έναν οικισμό Ρωμά. Προστατεύουμε τους ανθρώπους αυτούς, τα παιδιά τους, τους ενισχύουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη ζωή τους, να εντάξουμε όλους αυτούς στο γίγνεσθε και στις δραστηριότητες της τοπικής και όχι μόνο κοινωνίας, αλλά η εγκληματικότητα δεν αποτελεί επάγγελμα. Η εγκληματικότητα είναι εχθρός της κοινωνίας. Η ανασφάλεια που δημιουργείται από την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα δεν μπορεί να είναι αποδεκτή. Λοιπόν, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η ελληνική αστυνομία, εργάζεται καθημερινά σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την επιβολή της τάξης και της ασφάλειας. Για τον λόγο αυτό, έχουμε ιδρύσει ειδικές υπηρεσίες, την ομάδα πρόληψης και διαμεσολάβησης, μια ομάδα πολυάριθμη, με δομή, με διοίκηση και εποπτεία από την Αστυνομική Διεύθυνση Ηλίας και από τη Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας. Θα εργαστούμε συστηματικά, διαρκώς, μαζί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Το ελληνικό FBI είναι και αυτό εδώ στη Γαστούνη. Έρχεται και κάνει έρευνες, προκειμένου να διερευνήσει αδικήματα και εγκληματικές ενέργειες αρκετά μεγαλύτερου επίπεδου και εμβέλειας, έτσι ώστε στο τέλος να κυριαρχήσει η κοινωνική ειρήνη. Είναι πολύ καθαρές κουβέντες που θέλω να πω και ένα καθαρό μήνυμα προς όλους εκείνους οι οποίοι θεωρούν ότι μια περιοχή τους ενδεχομένως να αποτελεί εξαίρεση από την εφαρμογή του νόμου. Αυτό δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Τα λεγόμενα άβατα, τα οποία ουσιαστικά ήταν μέσα από εκεί τα κύτταρα της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας.

Και παραμένουμε και πάλι στη Γαστούνη. Όπως πάμε, έχει τη δημητική της στην επικαιρότητα. Η Γαστούνη μέχρι τώρα είδαμε θέματα από την αρνητική πλευρά των ζητημάτων αυτών. Να δούμε και κάτι θετικό, καθώς σήμερα εκεί στη Γαστούνη σε λίγη ώρα, για 10 λέει το πρόγραμμα, άντε να καθυστερήσουν και λίγο, στο Κολουβισιάνιο Πολιτιστικό Κέντρο Γαστούνης θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα που αφορά την όχε του παράλιου μετόπου Αχαΐας Ηλίας με τα έργα της περιοχής του Δήμου Ποινιού να παρουσιάζεται σε αυτή την συγκεκριμένη εκδήλωση. Θα γίνει παρουσίαση των βασικών ακτσόνων της ΟΧΕ, οι χρηματοδοτικές δυνατότητες μέσα από το ΕΣΠΑ και τα έργα του Δήμου Ποινιού που έχουν ήδη ενταχθεί σε τέτοια χρηματοδοτικά προγράμματα και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Ουσιαστικά θα παρουσιαστεί το αναπτυξιακό αποτύπωμα του Δήμου με έμφαση στα έργα στα οποία έχει δείξει επιμονή και θέλει οπωσδήποτε να γίνουν μέσω αυτής της ευκαιρίας που παρέχει όχι.

Λίγο αργότερα να πούμε ότι είστε στον γειτονικό δήμο του Πινιού, στο δήμο Αντραβίδας Κυλλίνης, στο δημαρχείο των Λεχενών. Θα δοθεί συνέντευξη από τον δήμαρχο και άλλα στελέχη του δήμου για το θερινό σχολείο και για άλλες δραστηριότητες εκεί από την αντίστοιχη δημοτική αρχή. Στις 11:30 είναι αυτό το θέμα.

0: Και στις σημερινές δραστηριότητες επίσης διακρίνουμε και τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Πύργου. Θα γίνει στις 7 το απόγευμα. Υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα θέματα. Και για να μην ξεχνιόμαστε, εμείς θα πάμε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε και αφορούσε αυτή την περίπτωση των κόκκινων λεωφορείων που δεν έρχονται ακόμη στον πύργο και αν θα πρέπει να δρομολογηθούν ή όχι, που προκάλεσε και έτσι και εντάσεις κατά την διάρκεια της συζήτησης. Ένα απόσπασμα είχαμε ακούσει κάποια, θα ακούσουμε ένα ακόμα τώρα με την ευκαιρία της σημερινής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Δόθη η απόφαση του διοικητικού εφετείου. Δεν τη ζητήσαμε, δεν την πήραμε. Να τη δούμε. Τον Ιούνιο του 2025, ένα χρόνο πριν. Όταν έχετε κάποια έγγραφα που σας συμφέρουν και είναι υπέρ σας, τα παρουσιάζετε αμέσως στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα το ψάχνετε, δεν το βρίσκετε, που είναι, δεν το είδαμε σε αυτές τις 80 σελίδες που μας δώσατε. Λοιπόν,
2: γιατί αποτελεί θέμα.
1: Επαναλαμβάνω λοιπόν,
2: ψήφισε αυτό.
1: Πότε εξεδόθη η απόφαση του διοικητικού εφετείου, αν είναι αλήθεια αυτό που λέει ο κύριος Λαγαντώνης, ένα χρόνο τι κάνατε. Κοιμόσαστε. Τρίτο. Η νέα αίτηση της εταιρείας έγινε στις 20 Μαρτίου. Ο κύριος Δήμαρχος το είπε. Φτάσαμε 26 Μαΐου. 2 μήνες και 6 μέρες. Τι κάνατε όλο αυτό το διάστημα? Τι κάνατε? Δεν μας εξηγήσατε τι κάνατε, ποιες υπηρεσίες θα έπρεπε να εμπλακούν και τι περιμένατε για να το φέρετε 2 μήνες μετά. Σας αντιστρέφω λοιπόν την κατηγορία, κύριε Δήμαρχε, και σας λέω ότι εσείς δεν θέλετε να έρθουν οι τουρίστες στον πύργο. Σήμερα ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας οι επιχορηγήσεις προς τα λιμενικά ταμεία, μάλλον προς τους Δήμους για τα λιμάνια, και ο Δήμος Πύργου παίρνει 25.000 ευρώ και 25.000 ευρώ παίρνει ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας. Άλλη μια ήττα! Κύριε Κανή, να μοιραζόμαστε τα τέλη από την κρουαζιέρα με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Και αναφέρατε τη Μύκονο και τη Σαντορίνη ότι δεν έχουν νερό. 350 χιλιάρικα πήρε η Μύκονος, 320 χιλιάρικα πήρε η Σαντορίνη.
3: Κανονιστική για να είναι σε ισχύ πρέπει όσο αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να συνοδεύεται από κυκλοφοριακή μελέτη που να αφορά αυτές τις ρυθμίσεις στις οποίες βάζει η κανονιστική. Τέτοια κυκλοφοριακή μελέτη δεν είχε γίνει ακόμη. Υπάρχει βέβαια μια κυκλοφοριακή μελέτη που αφορά, που έγινε και αυτή το 2013 και αφορά τη συγκοινωνιακή μελέτη ευρύτερης περιοχής του λιμανιού, που δεν βάζει κάποια τάξη όσον αφορά τη χερσαία ζώνη κτλ. Και στο άρθρο 4 που μιλάμε για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα, πουθενά δεν αναφέρει, δεν ταυτίζεται μάλλον με τις διατάξεις της κανονιστικής. Και συγκεκριμένα για την ευρύτερη περιοχή λέει διάφορα και λέει για τον λόγο αυτό ζητήθηκε και κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστεί η μονοδρόμηση τμήματος της κεντρικής οδού κατά τη διάρκεια 7 έως 21 με κατεύθυνση από το λιμάνι προς τον πύργο, όταν υπάρχουν δηλαδή κουραζερόπια. Η αντίθετη κατεύθυνση προς το λιμένα θα εξυπηρετείται από την παράλληλη οδό Αγίου Νικολάου και στο σχέδιο 2 προστάζεται η σήμανση που απαιτείται για τη μονοδρόμηση της οδού στο παραπάνω χρονικό διάστημα. Πουθενά δεν αναφέρει για στάση, πουθενά δεν αναφέρει για στάθμευση που επιτρέπεται ή που απαγορεύεται. Για να έχει μια κανονιστική ισχύ όσον αφορά τα συγκοινωνιακά, το ξέρει πολύ καλά και ο συνάδελφος νομίζω ο κ. Μπέτσος, πρέπει να καλύπτονται αυτές οι προϋποθέσεις κανονιστικής και με εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη.
4: Δεν τον δίνεις, δεν τον κερδίζεις ποτέ. Αν τον δώσεις, υπάρχει περίπτωση να τον κερδίσεις. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτά. Αντί να αντιδικούμε σε κάτι που πρέπει να συμφωνούμε όλοι, έτσι και δικαιούται και η αγορά του πύργου να ωφεληθεί κι αυτό. Όπως δικαίως ωφελείται και το κατάκολο και οι ιδιοκτήτες λεωφορείων και οι ιδιοκτήτες ταξί και όλοι. Πρέπει λοιπόν να το καταλάβουν αυτό. Ρωτούσα από περιέργεια γιατί έχω κουβεντιάσει με πολύ γνωστούς, με πολλούς γνωστούς, οι οποίοι είναι και φίλοι μου και γνωστοί μου, και μου λένε, ξέρεις και λοιπά, δεν είναι σωστό αυτό για να φεύγουν τώρα οι τουρίστες, πρέπει να πηγαίνουν από εκεί. Του λέω, μπορείτε να μου πείτε, μου το λέγανε και κάτι λεωφορείτζίδες, μπορείτε να μου πείτε, λέω, ένα λεωφορείο πλην του κόκκινου που όλα αυτά τα χρόνια κανόησε ή ένα ταξί που κανόησε δρομολόγια στον πύργο. Κανένας δεν μου απάντησε ότι ήρθε έστω και ένα δρομολόγιο στον πύργο από τα 50-60 λεωφορεία που ωφελούνται και παρκάρουν στη Μαρίνα με αφορμή την κρουαζέρα. Αν απαντήσατε, είπατε για τη Μύκονο. Κάνατε ένα γηπενικό για το 1/3. Το πελατειακό κράτος δεν το στείνει ο Δήμος. Το 1/3 δεν το μοίρασε ο Πύργος. Δεν νομοθετεί για την Ελλάδα ο Δήμος Πύργου. Ναι, κακώς βγήκε αυτή η νομοθέτηση, γιατί οι Δήμοι που έπρεπε να ωφελούνται από τα τέλη της κρουαζέρας είναι αυτοί μέσα στα γεωγραφικά όρια των οποίων λειτουργεί η κρουαζέρα. Αυτό έπρεπε να γίνει. Αυτό δεν το αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, το αποφάσισε η κυβέρνηση.
5: Όλοι μας θέλουμε να υπάρχει επισκεψιμότητα και πάντα το λέγαμε αυτό. Η επισκεψιμότητα στην πόλη μας απαιτεί ένα venue, δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος να έρθει στην πόλη και να μην έχει να δει τίποτα, να μην ξέρει πού να πάει. Άρα το κατεπήγον σημαίνει ότι εσείς ήδη έχετε εκπονήσει το σχέδιο και το έχετε έτοιμο. Και αν το έχετε, θα θέλαμε να το μάθουμε.
6: Κύριος Γαλανόπουλος.
7: Κύριε Πρόεδρε και Δήμαρχε, συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι η όλη ιστορία αυτή εχάθηκε από το Γενάρη του 24. Από το Γενάρη του 24 γνωρίζαμε ότι στο λιμάνι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε θέματα αντικρουόμενα συμφέροντα, δημιουργούνται θέματα μεταξύ διαφόρων επιγγελματίων και γενικά υπήρχε μια αναρχία και έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ακόμα. Τότε εμείς σαν Δημοτική Αρχή έπρεπε να επέμβουμε και να βάλουμε μια σειρά στο λιμάνι. Ήταν από τις πρότασεις μου στο λιμενικό, όταν ήμουν αντιπρόεδρος στο Λιμενικό Ταμείο. Έπρεπε από τότε, για να μην έρθουμε σε αυτή τη φάση τώρα, να έχουμε επικαιροποιήσει την κανονιστική.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Λίγη σε μέρα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες σε επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψη. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους και στη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι αυτή η μάχη για να κερδιθεί, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός αντίπαλος, θα πρέπει να κερδιθεί κάτω από τη συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παραλίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάζ Αραγατσί, κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για να κριθεί. Για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια προόδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Μάλιστα, όπως είπε, προχώρησαν σε αυτοψία σε χώρους ενδιαφέροντος, ενώ στα Χανιά μετέβη ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους, φαίνεται το θύμα να μπαίνει, αλλά όχι να φεύγει από το σπίτι. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο δράστης επιχείρησε να σβήσει το βίντεο που τον ενοχοποιούσε, όμως οι αρχές το ανέκτησαν. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη, ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα. Τα στοιχεία ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε επί τα αποπτώσει από το κρεβάτι. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕΗ, μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου. Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα και προώρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε κατάσταση επιφυλακής. Βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, Μπόρες στα βόρειος 36 βαθμούς στα Ηπειρωτικά. Αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαυγούλη. Στα ανατολικά Ηπειρωτικά και στην νησιωτική χώρα ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το μεσημέρι, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Ηλιοφάνεια και βοροβιάδες έως 7 μποφόρ και στα Πελάγιο 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, 11 όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
1: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-30-60-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4 χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, είπαμε πριν για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Πύργου που θα γίνει το απόγευμα στις 7 η ώρα. Θα έχουμε και άλλες συνεδριάσεις σε αυτό το διοικητικό επίπεδο εντός της εβδομάδας. Είναι χαρακτηριστικό ότι Τετάρτη θα συνεδριάσει 3 φορές μάλιστα το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. Οι 2 είναι ειδικές συνεδριάσεις, μία μάλλον είναι ειδική, μία κανονική και μία είναι η λογοδοσία του κυρίου Φαλμάκη που πρέπει να γίνει και αυτή σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Στο μεταξύ, αυτή η βδομάδα βρίσκονται επιποδός και οι αγρότες μας, οι οποίοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα έκαναν συσκέψεις και συνεννοήσεις μεταξύ τους σε διάφορες περιοχές, και στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές, και θα δώσουν ένα δυναμικό στίγμα με νέες κινητοποίησεις που ετοιμάζουν και θα γίνει ανάλογα με το πώς θα τις αποφασίσει ο κάθε νομός, κάθε περιοχή.

0: Λοιπόν, οι δικοί μας αγρότες έλαβαν την απόφαση να πραγματοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος των κινητοποιήσεών τους αύριο Τρίτη, 23 Ιουνίου, με επίκεντρο την εφορία, όπου εκεί θα διαμαρτυρηθούν για την ΑΑΔΕ, για ενισχύσεις που δεν έχουν πάρει, για επιδοτήσεις που δεν έχουν έρθει και για πολλά ακόμη θέματα που τους απασχολούν. Για το θέμα αυτό, μάλιστα, η ΟΑΣΥ έδωσε συνέντευξη που κάλεσε τους αγρότες να συμμετάσχουν σε αυτή την νέα κινητοποίηση.
1: 23, 24 και 25 Ιουνίου, συντονισμένα σε όλη τη χώρα, κατά τόπος ο καθένας αποφασίζει ποια μέρα. Εμείς αποφασίσαμε 23 του μήνα, Τρίτη, να κάνουμε κινητοποίηση στην εφορία, στην ΑΔΕ όπως τη λένε, γιατί εκεί έχουν πάει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκεί μας έχουν ρίξει για γνωστούς λόγους, για να μένουμε απ' έξω, να μην επιδοτούμαστε και να ό,τι μπαίνει να το παίρνουμε κατευθείαν. Καλούμε τους αγρότες την Τρίτη στις 10.30 στις 23 του μήνα έξω από την εφορία να φωνάξουμε ότι θέλουμε μέτρα για την επιβίωσή μας, να επιστροφεί το 1 δισεκατομμύριο που έχουν φάει αυτή η συμμορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δικοί τους άνθρωποι, να την επιστρέψουν στους αγρότες με τη μορφή αναπλήρωσης εισοδήματος και να σταματήσουν τα αγροτοδικεία με απόφαση της Βουλής.
2: Γελάσουν οι αγρότες του κάμπου, ειδικά με τα καρπούζια, την πατάτα και όλα αυτά τα προϊόντα που είναι αυτό τον καιρό στην αιχμή τους. Ξαφνικά, ως διαμαγείας, παρουσιάστηκε πρόβλημα στην διάθεσή τους. Κανένας δεν μας λέει αν είναι πραγματικό αυτό ή αν παίζονται παιχνίδια στις πλάτες τις δικές μας για να βγάζουν χρήματα οι αεριτζίδες, όπως τους λέμε εμείς κάθε φορά.
3: Υπάρχει πάρα πολύ μειωμένη παραγωγή, μέχρι και σχεδόν ακαρπία σε πάρα πολλά κλίματα. Η παραγωγή είναι απεγνωσμένη, είναι σε απόγνωση, έχουν καλλιεργήσει ήδη για τη χρονιά που έρχεται, με τα κοστολόγια συνεχώς αυξανόμενα. Εμείς ζητάμε όλοι οι φορείς αυτοί που εμπλέκονται στο κομμάτι αυτό να μπορέσει να γίνει κάτι, γιατί πλέον το κοστολόγιο είναι δυσβάχαρτο, ο παραγωγός δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει.

0: Λοιπόν, οι αγρότες ετοιμάζουν νέες κινητοποίησεις και οι αγροτοπαραγωγοί στη λαϊκή αγορά εκφράζουν δυσφορία γιατί η κίνηση, όπως λένε, δεν είναι καλή, δεν τους ικανοποιεί, παρά το γεγονός ότι δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αγοράσουν καλύτερα και φθηνότερα προϊόντα. Για να ακούσουμε.
1: Κάθε μέρα και χειρότερα. Όλες οι λαϊκές, όχι μόνο όλες οι λαϊκές. Είναι οι πολυεθνικές, είναι τα σούπερ μάρκετ, είναι πολλά. Οι λαϊκές, έτσι όπως πάνε, τα μέτρα που παίρνε, όλα αυτά. Λίγα τα λεφτά.
2: Οπότε πέφτει δηλαδή το ενδιαφέρον του κόσμου, μειώνεται για τη λαϊκή αγορά.
1: Βέβαια.
2: Που είναι και πιο φθηνά πάντως από τα υπόλοιπα παντανά.
1: Σίγουρα είναι πιο φθηνά. Εντάξει, κάποια προϊόντα μπορεί να είναι πιο ακριβά, αλλά πιο φθηνά. Έχεις επιλογές όμως στη λαϊκή να κάνεις όπου θες να ψωνίσεις. Έχεις πολλά προϊόντα. Προϊόντα πάνω στον πάγκο μου. Δεν σου αρέσει εδώ, παίρνεις το άλλο, παίρνεις το άλλο. Αλλά...
2: Για τα προϊόντα εποχής τα θέλει ο κόσμος όλα αυτά τώρα που είναι.
1: Τα θέλει. Ότι ζητάνε και εκτός εποχής πράγματα. Εκτός εποχής.
3: Βρεθήκανε, είχε λίγο πιο πολύ κίνηση και τις άλλες φορές, εντάξει, ψηλό πράγματα.
2: Ο κόσμος δεν έχει λεφτά δηλαδή πολλά χρήματα για να...
3: Μόνο όταν πληρώνονται. Με λίγο με τιμές από τους εμπόρους, τι να κάνουμε. Τώρα που γίνεται της εποχής.
2: Κυρίως.
4: Πιστεύω ότι είναι τα ρούχα εκεί στην άλλη λαϊκή εκεί πέρα και ο κόσμος μοιράζει. Άλλοι εκεί, άλλοι εδώ. Δεν είναι πρόβλημα.
2: Δηλαδή κεράζει και όλα αυτά, καρπούζια από πού είναι όλα αυτά.
4: Πιστεύω όλα αυτά. Εντάξει, εγώ δεν πουλάω φρούτα, αλλά βλέπω εδώ του διπλανού ότι τα εποχιακά δεν τα πιούσαν. Μέσα, όσο καταλαβαίνω εγώ, εξαρτάται από εργατικά χέρια. Λείπουν εργατικά χέρια. Δεν μπορούμε, δεν βγαίνει. Λείπουν εργατικά χέρια. Μπορεί τα άλλα τα έξοδα, αλλά αυτό είναι το σημαντικότερο. Είμαι παραγωγός. Καλλιεργώ. Αμέτρητες ώρες. Αμέτρητες ώρες. Δεν λείπουν.
5: Αλλά ο κόσμος πολύ στριμωχτά. Πολύ στριμωχτά. Και τα προϊόντα είναι πολύ. Τη μέση από ό,τι πριν είναι πολύ πιο κάτω. Αν συγκρίνεται πολιτικά και με 80 λεπτά, 50. Γνωρίζετε. Φασολάκια τρυφερό με 3 ευρώ που, ήταν, που είχε 5.
2: Και προτιμάει τώρα τι προϊόντα είναι τα
5: ζητάει, αλλά δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Δεν μπορεί να το καταλάβει.
2: Κατάλαβα.

0: Θα πάμε όμως και πάλι πίσω στη Γαστούνη για να δούμε ό,τι εξελίξεις έχουμε. Είναι και ο συνάδελφος Μάγκης Φωτεινόπουλος και το συνεργείο της ΕΡΤ Πυργού μαζί με τον εικονολήπτη μας τον Σπύρο τον Ζωγόπουλο. Κακουργηματική δικογραφία λοιπόν έχει σχηματιστεί για τη θανάτωση ζώης βάρος της 60χρονης, η οποία όπως είπαμε έχει ταυτοποιηθεί και ευθύνεται για τον θανάσιμο τραυματισμό της σκυλίτσας στη Γαστούνη. Αναμένεται η ολοκλήρωση της οικογραφίας και η διαβίβασή της στην εισαγγελία Αμαλιάδας. Η 60χρονη έχει δώσει προφορική κατάθεση και έχει λάβει προθεσμία 48 ωρών προκειμένου να καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις σαν ομωτή. Η δικογραφία που σχηματίζεται από το αστυνομικό τμήμα ποινιού παραμένει ανοιχτή. Μόλις ολοκληρωθεί με τη συλλογή όλων των καταθέσεων και των στοιχείων, θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία για την άσκηση των ποινικών διώξεων. Να θυμίσουμε εδώ ότι η ταυτοποίηση της φερόμενης ως δράστηδας πραγματοποιήθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο, αξιοποιήθηκε το υλικό από κάμερες ασφαλείας και από πληροφορίες και καταθέσεις των πολιτών που είδαν ή άκουσαν το περιστατικό. Στο μεταξύ, για αδιανόητο περιστατικό έκανε λόγο και η πρόεδρος του τοπικού φιλοζωικού συλλόγου εκεί, η Αλίκη Κολοβού, και μάλιστα είπε ότι πρόκειται για φαινόμενα που τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά με διάφορες εφάνταστες μορφές κακοποίηση στον ίδιο δρόμο, και σημείωσε ότι στην περιοχή εντοπίζονται και πολλά αδέσποτα ζώα τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί. Ένα σημείο προβληματισμού είναι και αυτό. Αναφέρθηκε μάλιστα και σε σκυλιά που έχουν ήδη περισυλλεγεί, σημειώνοντας ότι θα στηρωθούν άμεσα και θα φιλοξενηθούν προκειμένου να βρεθεί ένα σπίτι από αυτά τα αδέσποτα και από τους εθελοντές που τα μαζεύουν. Και ανάμεσα σε αυτά τα σκυλιά μάλιστα είπε ότι ξεχώρισε και ένα σκυλάκι που πήρε το όνομα Ερτούλα. Το σκυλάκι αυτό το πήρε το όνομά της από την ΕΡΤ που είχε αναδείξει το θέμα της φιλοζωικής και της δουλειάς των εθελοντών. Όμως, έχουμε την σημερινή πρωινή, το πρωινό ρεπορτάζ του Παναγιώτη Φωτεινόπουλου που μετέδωσαν οι συνδέσεις, και πάμε να το ακούσουμε.
1: Που συζητάγαμε στην αρχή της εκπομπής, Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα από την Γαστούνη. Να δώσουμε τις τελευταίες εξελίξεις ό,τι αφορά το ρεπορτάζ με την υπόθεση. Η 60χρονη γυναίκα που προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό της μικρής σκυλίτσας σε αυτόν εδώ το δρόμο στην Γαστούνη έχει ταυτοποιηθεί, έχει δώσει μια πρώτη προφορική κατάθεση και τώρα έχει πάρει προθεσμία για να δώσει έγγραφες εξηγήσεις σαν ομωτή εντός 48 ώρου. Η δικογραφία που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος ποινιού είναι για θανάτωση ζώου. Είναι κακουργηματική δικογραφία, ένα ακόμα υποσχηματισμό. Μόλις ολοκληρωθεί και συμπεριληφθούν και οι καταθέσεις, θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία της Αμαλιάδας για να ασκηθούν και ανάλογες ποινικές διώξεις και συνέχεια η υπόθεση να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Η ταυτοποίηση έγινε το Σαββατοκύριακο από τους αστυνομικούς με την αξιοποίηση υλικού από κάμερες και από συλλογή πληροφοριών και στοιχείων από καταθέσεις από ανθρώπους που είδαν ή άκουσαν το περιστατικό. Έχουμε μαζί μας την πρόεδρο του τοπικού φιλοζωικού συλλόγου, την κυρία Λίκη Κολοβού, για να μας μεταφέρει και η ίδια τι έχει συμβεί και τη δική της άποψη για όλα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα.
3: Είναι ένα περιστατικό αδιανόητο, σοκαριστήκαμε όλοι, αν και το αντιμετωπίζουμε καθημερινά με διάφορες φάνταστες μορφές κακοποίησης. Στον ίδιο δρόμο εδώ λοιπόν που πατήθηκε η σκυλίτσα, μετρήσαμε 6 αστήρωτα αδέσποτα σκυλιά ανέστια. Βέβαια προερχόμενα από δεσποζόμενα ζώα τα οποία έχουν αφαιθεί έτσι. Ήταν ένα γεγονός που μας χαροποίησε όσον αφορά την αντίδραση και της κοινωνίας πρώτη φορά και της αρχής που κινήθηκαν γρήγορα, η βία πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα και ο άνθρωπος που έκανε αυτή την πράξη θα δεχτεί τις συνέπειες των επιλογών του και εκεί τελειώνει και εμάς ο ρόλος μας, δεν είναι κανείς μας δικαστής. Ευχόμαστε αυτό να μας αφυπνίσει όλους κοινωνικά, να είναι το τελευταίο γεγονός και να δούμε το πραγματικό πρόβλημα ότι σε αυτό μόνο το δρόμο είναι άλλα τόσα τα οποία την ίδια μοίρα θα έχουν. Ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του για να ζήσουμε όλοι καλύτερα. Όλοι
4: εσείς μας έχετε κάποια σκυλάκια εκεί μαζί σας, γύρω σας, το βλέπουμε, τα οποία είναι πιο τυχερά από το καημένο το σκυλάκι που βρέθηκε μπροστά στο δρόμο της 60χρονης. Ποια είναι αυτά τα σκυλάκια?
1: Να το πούμε και αυτό για να κλείσουμε. Ναι.
3: προ το παρόν πιο τυχερά. Η μόνη τυχερή αυτή τη στιγμή είναι η βαφτιστήρα του καναλιού σα, η Ερτούλα που έχω τώρα μαζί μου με τον Παναγιώτη και την Άντα.
4: Ερτούλα!
3: Την οποία θα στηρώσουμε αμέσω μετά τη συνέντευξη. Η Ερτούλα, τη βαφτίσαμε χτε. Από την ΕΡΤ. Λοιπόν, και θα στηρωθεί αμέσω τώρα μετά τη συνέντευξη και θα φιλοξενηθεί από το Ryan Friends για να τη βρούμε ένα σπιτάκι. Παράλληλα θα προσπαθήσουμε και με το Δήμο εδώ να στηρωθούν και τα υπόλοιπα που βλέπετε και να προωθηθούν στη σελίδα μας για υιοθεσίες.
1: Ωραία κύριε Κολοβού, μπράβο για τη δουλειά σας.
3: Για
1: τη δράση σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο.
4: Να τα ξαναπούμε όμως για τα σκυλάκια.
1: Βεβαίως να τα ξαναπούμε. Και καλό είναι να βάζουμε και αυτό μέσα τη διάσταση και όχι μόνο η γυναίκα που πήγαινε και σκότωσε.

Λοιπόν, αυτά από τη Γαστούνη πριν λίγη ώρα σήμερα το πρωί, με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Φωτεινόπουλου και την πρόεδρο της Φιλοζωικής εκεί, την κυρία Κολοβού, και την Ερτούλα πλέον, το αδέσποτο σκυλάκι που το περιέθαλψαν χθες, και λόγω των συγνών ρεπορτάζ του συνεργείου μας εκεί, έδωσαν αυτό το όνομα στο Φιλοζωικό, τιμώντας μας και εμάς, έτσι, για το ενδιαφέρον που έχουμε δείξει σε αυτή την υπόθεση. Και όπως πολύ καλά είπε η πρόεδρος του Φιλοζωικού της περιοχής, εμείς δεν είμαστε δικαστές, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περαιτέρω, παρά να περιγράψουμε το περιστατικό, να εκφράσουμε τη δυσφορία μας γι' αυτό το ίδιο το περιστατικό. Από εκεί πέρα η δικαιοσύνη θα βρει τους διαδρόμους, θα βρει τις αιτίες, θα βρει το τι πραγματικά έφταξε, και αυτή η γυναίκα με το αυτοκίνητό της πάτησε το άτυχο σκυλάκι, που για 20 χρόνια ήταν συντροφιά εκεί της γειτονιάς, όπως μας είπαν οι περίοικοι. Ήταν μια βλεψία, μια αστοχία, δεν το αντιλήφθη πράγματι, δεν υπήρχε δόλος. Όλα αυτά τα δει η δικαιοσύνη, όπως και το γεγονός ότι αφού αντιλήφθη το πάτημα του σκυλιού, από φόβο και πανικό έφυγε αντί να σταματήσει και να δει τι έχει συμβεί. Όλα αυτά θα μπουν στο φάκελο που θα στείλει η αστυνομία στην εισαγγελία, και η εισαγγελία θα πράξει τα δέοντα. Ακούτε πάντα την εκπομπή Ερτικά Αριστικά, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11. Θα πάμε σιγά σιγά σε ένα τοπικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Ταυτοποιήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο και καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Πηνιού η 60χρονη οδηγός που πάτησε με το αυτοκίνητό της σκυλάκι στη Γαστούνη. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι είδε το σκυλί στη μέση του δρόμου και σταμάτησε για να μην το πατήσει. Ανέφερε κατά τις ίδιες πληροφορίες ότι περίμενε για λίγο, πίστεψε πως το ζώο είχε απομακρυνθεί και στη συνέχεια ξεκίνησε ξανά. Ωστόσο, τόνισε ότι αντιλήφθηκε ότι το πάτησε, αλλά δεν έμεινε στο σημείο, υποστηρίζοντας ότι φοβήθηκε και έφυγε. Ξεκινά και στην Ηλία η λειτουργία του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού που εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο των 37 νέων ΑΚΕ, το οποίο συγκροτείται για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων εμπρισμού στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δυνατοτήτων διερεύνησης των αιτιών πυρκαγιών, εξιχνίας της υποθέσεων εμπρισμού και απόδοσης ευθυνών σε ολόκληρη την επικράτεια. Την έντονη δυσαρέσκεια του Δημάρχου Ήλιδας Χρήστου Χριστοδουλόπουλου προκάλεσε η απόφαση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, της ΕΤΑΔ, να παραχωρήσει για μόλις 4 μήνες το κάμπινγκ Κουρούτας. Ο Δήμαρχος καταλόγησε εμπεγμό στην ΕΤΑΔ, τονίζοντας ότι μια τέτοια απάντηση στην μέση της θερινής περίοδου καθιστά πρακτικά ανέφικτη οποιαδήποτε ουσιαστική αξιοποίηση του κάμπινγκ. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 6.30 το πρωί και έγινε αισθητή στον ομό μας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εμφανίζεται στο θαλάσσιο χώρο 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων. Λίγη σήμερα η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους και την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην ψηφιακή πλατφόρμα. Από αύριο το πρωί τη σκυτάλη παίρνουν οι σαρωτικοί έλεγχοι των αρχών, με τους παραβάτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές κυρώσεις. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μέχρι χθες είχαν υποβληθεί 685.000 φόρμες καθαρισμού, καταγράφοντας μία μικρή πτώση σε σχέση με τις 702.000 που είχαν κατατεθεί πέρυσι. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης και ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Βάρδας προσκαλούν τους πολίτες της Ηλίας στις καθιερωμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις Βουπράσια 2026, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 24 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου. Με κεντρικό άξονα την ειρήνη, το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πλούσιο κράμα δράσεων που ενώνουν μικρούς και μεγάλους μέσα από την τέχνη, την μουσική και την παράδοση. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Κι άλλο, κι άλλο!
1: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε!
0: Ναι, θέλω πάνω από 12.000!
1: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα είδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ομικρον έψιλον. Δομικά και μονοτικά υλικά. Γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφή ρίγα ομικρον έψιλον. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι.
2: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον πύργο από την Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, να δούμε πρωτοσέλιδα του δευτεριάτικου τοπικού τύπου σήμερα. Εφημερίδα πρώτη. Τα επαγγέλματα του μέλλοντος, ποιες θέσεις εργασίας αριθμούς ανοίξουν στη χώρα μας έως το 2035. Τα δημοφιλή επαγγέλματα και αυτά που κινδυνεύουν. Κωνσταντίνος Αγραπηδάς, είμαστε στην αρχή ακόμα και πολλά ερωτήματα είναι πρόεδρο να απαντηθούν. Στα άλλα θέματα, χθες το μεσημέρι πυρκαγιά στο Σιμόπουλο, Γαστούνι ταυτοποιήθηκε 60χρονη που σκότωσε σκύλο με δύο ταχύ. Πολιτιστικές εκδηλώσεις Βουπράσια 2026, ένα τετράμινο γεμάτο πολιτισμό, μουσική και μηνύματα ειρήνης. Πανελλήνιες την Πέμπτη ανακοίνωση των βαθμολογιών. Δικηγορικός Σύλλογος Αμαλιάδας με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία. Η ημερίδα για τα ζητήματα ποινικής δικαιοσύνης και ακαθάριστα οικόπεδα λύγει σήμερα η προθεσμία. Πάμε στην εφημερίδα πρωινή. Πόσο κάνει το λογότυπο του νέας εφαρμογής, πόσο κάνει χρησιμοποιεί για το κεντρικό, στις ακρίβειες στον καιρό. Ως όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, παρουσίασε την νέα εφαρμογή ο Πρωθυπουργός. Μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε το καλάθι του νοικοκυριού, βρέθηκε νέο εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις του πληθωρισμού. Μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε το καλάθι του νοικοκυριού, βρέθηκε νέο εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις του πληθωρισμού.

Ελίδας, ηλιακά κανάλια σφράγμα ποινιού, πρωτοποριακή πρόταση από το ΤΕΕ Ηλίας, άνοιξε νεαματικές πηγές Καλιάφα, αυτοψία Μητρόπουλου.

Η εφημερίδα Πατρίς. Ρεζίλι γίναμε και πάλι. Είναι το κεντρικό βίντεο στη Γαστίνη με εικόνες φρίκης που προκάλεσαν παντού οργή. Αυτή τη φορά από ασυνείδητο οδηγό. Δεν το είδα. Κατάλαβα ότι το πάτησε η ρόδα. Φοβήθηκα, έφυγα με αποσωπητικά όλα αυτά. Δηλώνει για το άτυχο σκλάτι ή οδηγός. Στα άλλα θέματα. Επίσημο αίτημα για το δρόμο. Ολυμπιαδός. Ο Φάγγελος για επέκταση. Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας. Τα Ωνάσια αναβαθμίζουν την εκπαίδευση. Χρήστος Γεωργακόπουλος, εξοικονομώ, στενεύουν τα περιθώρια. Αναμονή για τους γιατρούς. Απάντηση Γεωργιάδη σε Κατρίνη, ερώτηση Καλαματιανού για ΕΚΑΒ. Το κάλεσμα Μητροπολίτη Αθανάσιου στην πιο κρίσιμη ώρα για τις σχολές. Πένθος και συγκίνηση, έφυγαν από τη ζωή. Αναστασία Αλεξοπούλου Κοστούλα Τζουάνου Πούλου. Και διαφυτικά στίβος, δις Αργυρή Βαλκανιονίκη στο Βόλο Δεσπολάρη, Μουντιάλη, 7 δήμαρχοι της Ηλίας δίνουν προγνωστικά και προτιμήσεις.

0: Και πάμε τώρα στην ερώτηση που κατέθεσε ο Μιχάλης Κατρίνης πριν λίγο καιρό στη Βουλή για την τύχη της ΕΤΙΛ που τη συνδύασε με το γεγονός της προσπάθειας των Ηλίων για εκπαιδευτικό ίδρυμα και να δούμε πώς απάντησε στις πρωτολογίες του ο κύριος Δαβάκης, ο υφυπουργός, ο αρμόδιος υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.
1: Το της πρώην ΕΤΙΛ στον Πύργο, η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην έχει δώσει καμία απάντηση για την αξιοποίηση του στρατοπέδου. Καμία. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Εδώ όμως δεν μιλάμε απλώς για το κλείσιμο ενός στρατοπέδου, μιλάμε για το κλείσιμο μιας εκπαιδευτικής μονάδας που συνδεόταν για 53 ολόκληρα χρόνια με την οικονομική και κοινωνική ζωή της Ηλίας. Και αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, γιατί επειδή ξέρω ότι έχετε πολλούς φίλους στον νομό Ηλίας, η περιοχή μου τα τελευταία χρόνια βιώνει μια διαρκή υποβάθμιση όσον αφορά τις δημόσιες και εκπαιδευτικές δομές. Πανεπιστημιακά τμήματα απομακρύνθηκαν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, δημόσιες υπηρεσίες αποδυναμώνονται και τώρα έχουμε το βιώσιμο μιας εκπαιδευτικής, το τονίζω, στρατιωτικής μονάδας, χωρίς να υπάρχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Παρά λοιπόν το εκπεφρασμένο αίτημα του Δήμου Πύργου να παραχωρηθεί ο χώρος για πανεπιστημιακή αξιοποίηση, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση. Ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε γιατί, λες και δεν έχει κατατεθεί αυτό το αίτημα από τη Δημοτική Αρχή Πύργου. Ούτε λοιπόν για την παραχώρηση στρατοπέδου ξέρουμε αν έχετε κάποιο σχεδιασμό, ούτε για ενδεχόμενο λειτουργίας πανεπιστημιακής σχολής στις εγκαταστάσεις, δεν είναι ειδική αρμοδιότητα, αλλά αφορά την κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν προκαλεί εύλογα ερωτήματα και τώρα ερχόμαστε στον τομέα ευθύνης σας, ιδιαίτερα όταν σε άλλες περιοχές της χώρας το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ήδη προχωρήσει σε παραχωρήσεις ανενεργών στρατοπέδων προς οικείους δήμους για σκοπούς τοπικής ανάπτυξης. Γιατί ενώ γίνεται κάπου αλλού, στην περίπτωση της ΕΤΙΛ δεν υπάρχει αντίστοιχη ανταπόκριση, δεν υπάρχει καν επικοινωνία από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο να πει ναι, όχι, γιατί. Δεν, λέτε και σας ξαναλέω, δεν έχει υποβληθεί αίτημα. Γιατί δεν υπάρχει, έχει υπάρξει λοιπόν απάντηση στο αίτημα του Δήμου Πύργου. Την ίδια στιγμή ο φορέας αξιοποίησης ακινήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που παρουσιάστηκε ως βασικό εργαλείο αξιοποίησης στρατιωτικής περιουσίας και ανενεργών στρατοπέδων παραμένει μέχρι σήμερα ουσιαστικά ανενεργός και χωρίς διοίκηση. Είναι ορατός ο κίνδυνος, η αδράνεια, η αδιαφορία, το τονίζω, της κυβέρνησης να οδηγήσουν σε εγκατάλειψη, υποβάθμιση και τελικά αδυναμία αξιοποίησης των εγκαταστάσεων της πρώην ΣΕΤΙΛ. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα ζητάμε.

0: σαφείς απαντήσεις σε δύο ερωτήματα. Πρώτον, αν προτίθεστε να παραχωρήσετε το χώρο και τις εγκαταστάσεις της πρώην Σετήλ στο Δήμο Πύργου ή σε κάποια άλλη αρχή, γιατί ξέρω ότι έχουν και από αλλού αιτήματα. Και το δεύτερον, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των σχετικών αποφάσεων και διαδικασιών. Σας ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, για την απάντησή σας.
2: Κύριε συνάδελφε, σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα, δηλαδή αν προτίθεται το Υπουργείο να παραχωρήσει το χώρο και τις εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου Καραχάλιου, τη Σετήλη δηλαδή, στο Δήμο Πύργου ή σε άλλη αρχή, θέλω να πω με σαφήνεια τα εξής. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αντιμετωπίζει το θέμα με σοβαρότητα, θεσμική συνέπεια και με πλήρη επίγνωση τόσο της αναπτυξιακής διάστασης όσο και των αναγκών της τοπικής κοινωνίας, την οποία και εσείς αυτή τη στιγμή αυθεντικά εκφράζετε. Το συγκεκριμένο ακίνητο, συνολικής έκτασης περίπου 98.600 τετραγωνικών, έχει περιέλθει στην κυριότητα του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, μέρος του μέσω απαλωτρίωσης και μέρος του μέσω αγοράς. Παράλληλα, από τον Οκτώβριο του 2025, τμήμα των εγκαταστάσεων, όπως πιθανότατα γνωρίζετε, είναι βέβαιο ότι γνωρίζετε, έχει διατεθεί προσωρινά στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηλίας και για τη στήριξη της ΕΜΟΔΕ, της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα τον Οκτώβριο του 2026. Μέχρι εκεί είναι ο ορίζοντας. Ενώ υπάρχει και αίτημα για να συνεχιστεί αυτό. Άρα μιλάμε για ένα κίνητο το οποίο ήδη χρησιμοποιείται για κρίσιμες δημόσιες ανάγκες όπως είναι της πολιτικής προστασίας. Ταυτόχρονα είναι γνωστό ότι ο Δήμος Πύργου έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, έχω εδώ την επιστολή του κυρίου Δημάρχου, για τη χρήση των εγκαταστάσεων με στόχο τη στέγαση δομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχω και το έγγραφο του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου της Πάτρας, για την 8η σχολή Ολυμπιακών Σπουδών. Το Υπουργείο δεν αγνοεί προφανώς αυτό το αίτημα. Αντιθέτως, το συνεκτιμά στο πλαίσιο μιας συνολικής αξιολόγησης. Και θέλω να είμαι σαφής. Η αξιοποίηση στρατιωτικών ακινήτων που δεν είναι πλέον αναγκαία, τα μη επιχειρησιακά αναγκαία όπως λέμε στρατόπεδα, δεν γίνεται αποσπασματικά ούτε με ευκαιριακές αποφάσεις. Γίνεται με έναν σεβασμό και ένα ενιαίο στρατηγικό σχεδιασμό για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων, για την περιουσία του δημοσίου, αλλά και για τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών που αυτή τη στιγμή εσείς εκφράζετε. Γι' αυτό και το συγκεκριμένο ακίνητο έχει ήδη συμπεριληφθεί από το Δεκέμβριο του 2025 στους πίνακες ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον για στρατιωτικούς σκοπούς. Το επόμενο βήμα, αγαπητές συνάδελφε, είναι η απόδοσή του στην αρμόδια υπηρεσία αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας ενόπλων δυνάμεων. Και επειδή αναφερθήκατε στην καθυστέρηση, προφανώς γνωρίζετε ότι πριν από μερικές ημέρες, πριν από 10 σχεδόν μέρες, σας απάντησα σε ερώτησή σας που είναι σαφής η συγκεκριμένη απάντηση. Η έναρξη λειτουργίας του φορέα αξιοποίησης ακινήτων ενόπλων δυνάμεων, μιας άλλης μεγάλης μεταρρύθμισης που κάναμε για την ακίνητη περιουσία των ενόπλων δυνάμεων, του ΦΑΕΔ και του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, του ΤΕΘΑ που γίνεται πλέον ΤΑΕΘΑ, είναι σε εξέλιξη και η έκδοση των απαιτουμένων κανονιστικών πράξεων. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που έχει ένα χρόνο για να ολοκληρωθεί. Από εκεί και μπρος είμαστε ανοιχτοί, όπως είμαστε ανοιχτοί σε όλη την ελληνική επικράτεια, το ανέφερα και προηγουμένως, προκειμένου απηχώντας τις βουλήσεις και την θέληση της τοπικής κοινωνίας, την οποία επαναλαμβάνω και εσείς εκφράζετε, να δούμε το συγκεκριμένο ακίνητο και το μη επιχειρησιακά αναγκαίο στρατόπεδο της ΣΕΤΗΛ. Αποκινούμε το Δήμο, αποκινούμε την τοπική κοινωνία. Έχω την εντύπωση ότι τον έχω δει τον κύριο Δήμαρχο στο γραφείο μου πριν μερικούς μήνες, πριν αρκετούς μήνες θα έλεγα, να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Αυτή είναι η απάντησή μας.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε και τη δευτερολογία του κυρίου Κατρινή στην ερώτηση που έκανε για την τύχη και για το αν θα παραχωρηθεί σε τέλος στον Δήμο Πύργου ή όχι, αλλά και την απάντηση που του έδωσε επίσης σε δεύτερη φάση ο κύριος Βαβάκης.
1: Δυστυχώς ούτε σήμερα, τουλάχιστον μέχρι τώρα 10 παρα 5, δεν ξέρω δευτερολογία αν θα μας εκπλήξετε θετικά, δεν ακούσαμε και δεν έχουμε ακούσει από την κυβέρνηση καμία συγκεκριμένη τοποθέτηση για το αν υπάρχει απόφαση αξιοποίησης, ούτε αν εξετάζεται σοβαρά η προοπτική παραχώρησης, ούτε κανένα χρονοδιάγραμμα. Γενικώς, γενικά, το ξέρουμε, το μελετάμε, το είδαμε, σας καταλαβαίνουμε, αλλά στο διατάφτα δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο. Τα ξαναλέω λοιπόν για να γίνουν κατανοητά και από όλους όσοι πιθανόν μας παρακολουθούν. Η ΛΙΑ διεκδικεί συγκεκριμένα δυνατότητα δημιουργίας πανεπιστημιακή σχολή στις εγκαταστάσεις ΕΤΥΛΗ που προσφέρονται ακριβώς για αυτή τη δυνατότητα και γι' αυτό ακριβώς ο Δήμος Πύργου ζητά συγκεκριμένα αυτές τις εγκαταστάσεις όπως και άλλοι φορείς. Όσο περνά όμως ο χρόνος χωρίς αποφάσεις, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος απαξίωσης και υποτίμησης. Και κύριε Υφυπουργέ, εδώ εφαρμόζεται και εμφανίζεται να εφαρμόζεται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Διαβάζω εδώ στο γήθιο κλικ, εδώ το έχω, γήθιο κλικ. Πριν από λίγες μέρες εσείς υπογράψατε παραχώρηση στο Δήμο Ανατολικής Μάνης μέρους στρατοπέδου. Δηλαδή, παραχωρήσατε ένα στρατόπεδο σε Δήμο της εκλογικής σας περιφέρειας. Το λέω για να είναι έτσι αντιληπτό. Άλλα ισχύουν στη Λακωνία και άλλα ισχύουν στην Ηλία. Έχουμε νόμος, υπάρχει νόμος ή επικρατεί ο νόμος του ισχυρού πολιτικού παράγοντα, κύριε Υφυπουργέ? Και το έχετε ξανακάνει. Το 23, υπουργός ήταν ο κύριος Δένδιας. Παραχώρησε στην περιφερειακή ενότητα Άρτας του κύριου Καχρημάνη ένα ολόκληρο στρατόπεδο 15.000 τετραγωνικά. Πάλι ο Δένδιας ήταν υπουργός. Δεν είναι άλλος υπουργός, ο ίδιος ήταν τον Αύγουστο του 23, έτσι. Γιατί λοιπόν δεν έχετε απαντήσει στο Δήμο Πύργου? Μου λέτε για το φορέα αξιοποίησης, έχω εδώ την απάντηση. Το ψηφίσατε 10 μήνες πριν. Ελπίζω να μην ακριβολογείτε όταν λέτε περιμένουμε ένα χρόνο, δηλαδή ένα χρόνο 12 μήνες, γιατί έχουν περάσει 10 μήνες που το ψηφίσατε και μας είπατε ότι θα γίνει μεγάλη μεταρρύθμιση στην αξιοποίηση της περιουσίας, αλλά είστε τόσο άριστοι που 10 μήνες δεν έχετε ορίσει διοίκηση σε ένα φορέα που εσείς μας είπατε ότι θα κάνει επανάσταση στα έσοδα των όπλων δυνάμεων. Και μάλιστα έχετε και το θράσος να λέτε στην απάντηση ότι δεν έχει επηρεάσει, λέτε, τα έσοδα και τη λειτουργία, γιατί έχουμε 46% αύξηση των εσόδων. Γιατί τον κάνατε? Για να αυξήσετε, για να ενισχύσετε το μεταρρυθμιστικό προφίλ του κύριου Δένδη? Αυτό είναι το θέμα των όπλων δυνάμεων. Γι' αυτό έγινε ο φορέας. Αφού τόσοι άλλος έχετε 50% αύξηση. Λέτε λοιπόν ότι μπορούν να παραχωρηθούν ακίνητα από την υπηρεσία αξιοποίηση ακινήτων περιουσία των όπλων δυνάμεων βάσει ενός νόμου του 16. Είναι ο νόμος που ιδρύθηκε η ΣΜΙΑ, την οποία καταργήσατε πριν από κάποιους μήνες, θυμάστε, μαζί με τις σχολές υπαξιωματικών. Στο Δήμο λοιπόν Ανατολικής Μάνης εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 13 που εσείς μου απαντάτε πριν από 10 μέρες. Εφαρμόστηκαν? Πόσο είναι το 5% που θα πληρώσει ο Δήμος Ανατολικής Μάνης στην υπηρεσία αξιοποίησης ενόπλων δυνάμεων? Μπορείτε να μας φέρετε το πλήρες βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο και την οικομοτεχνική μελέτη που υπέβαλε ο Δήμος της εκλογικής σας περιφέρεια στην υπηρεσία βάσει του νόμου και βάσει αυτού παραχωρήθηκε με δική σας υπογραφή πριν από λίγες μέρες στρατόπεδο εκεί, αλλά δεν παραχωρείται στρατόπεδο στο νομό Ηλίας που εδώ και 10 μήνες έχει κατατεθεί έτοιμα από το Δήμο Πύργου? Ή και αυτός ο νόμος δεν ισχύει για την Λακωνία, αλλά ισχύει για την Ηλία? Μπορείτε να ενημερώσετε το Ελληνικό Κοινοβούλιο? Και απαντήστε μου σε όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, γιατί πρέπει ο ηλιακός λαός να καταλάβει κάποια στιγμή τι πραγματικά συμβαίνει και ποιοι τον υπολογίζουν ή όχι. Σας ευχαριστώ.
2: Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ για τη δευτερολογία σας.
3: Πράγματι, και εγώ αν ήμουν τώρα στη θέση σας και είχα την υπόθεση του Γηθίου, θα τη χρησιμοποιούσα, κύριε Ζητάρεφε. Είμαι αρκετά χρόνια εδώ και έχω και μια σχετική εμπειρία στα πολιτικά παιχνίδια. Για να πω, επειδή με θίγει προσωπικά, όχι με την έννοια την, αλλά ευρύτερα οφείλω να σας απαντήσω. Η υπόθεση του Γηθίου, ενός μικρού στρατοπέδου, το οποίο φιλοξενούσε μέχρι πρότινος τη Σχολή Μαγείρων, η οποία μετεφέρθη στο κεντρικό στρατόπεδο της Σπάρτης, είναι μια πλήρως οργανωμένη υπόθεση. Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης έχει, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με υποβολή συγκεκριμένης πρότασης, με συγκεκριμένες ευθύνες σε αυτή την πρόταση να προχωρήσει σε πολεοδόμηση όλου του χώρου. Έχει πάρει ένα μικρό μέρος για να γίνει ένα αθλητικό κέντρο, ένα κλειστό αθλητικό κέντρο, το οποίο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Γηθίου. Εσείς, εάν στην περιοχή που εκλέγεστε είχατε μια συγκεκριμένη πρόταση και είσαστε στην θέση του Υφυπουργού, θα την αγνοούσατε? Εσείς βέβαια μας κατηγορείτε ότι κάνουμε μια διακριτική εις βάρος της Ηλίας μεταχείριση, όταν την Άρτα, το Γήθιο, το κοιτάμε καλύτερα. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Σαφέστατα, και αυτό συνέβη τους πρώτους μήνες που είχα την πολιτική ευθύνη του Υφυπουργού στο Υπουργείο, είδα τον Δήμαρχο του Πύργου και είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση. Και θα συνεχίσουμε να έχουμε, και είμαι στη διάθεση και του Δημάρχου και ημών, να προχωρήσουμε σε μια συγκεκριμένη συζήτηση και να γίνει αυτό το οποίο θέλετε και το οποίο επιδιώκετε. Να λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε την ΕΜΟΔΕ μέσα, ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι χώροι οι οποίοι πρέπει να συζητηθούν, και να λάβουμε και υπόψη μας την πρόταση του, όπως έχω εδώ την επιστολή του κυρίου Πρίτανη, του Πανεπιστημίου Πατρών, και να προχωρήσουμε. Είμαι βέβαιος ότι η ερώτησή σας, πέραν το ότι είχε έναν δεικτικό χαρακτήρα, τον οποίο τον αντιπαρέρχομαι, διότι επαναλαμβάνω, η πολιτική ευθύνη την οποία έχουμε και η κυβερνητική ευθύνη την οποία έχουμε είναι να κοιτάμε συνολικά την ελληνική επικράτεια και να μην ξεχνάμε και ξεχωρίζουμε και την εκλογική μας περιφέρεια, διότι είμαστε υπεύθυνοι, αλλά να κοιτάμε με ίσους όρους όλη την ελληνική επικράτεια. Σε αυτή τη λογική των ίσων όρων είμαι ανοιχτός προσωπικά, και όποτε θέλετε και με δική σας πρωτοβουλία να προχωρήσουμε στη συνάντηση και να δούμε περαιτέρω όλα αυτά τα θέματα, δεδομένου ότι και το θεσμικό πλαίσιο προχωρεί, οι κανονιστικές πράξεις είναι έτοιμες να εκδοθούν, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το οποίο και εσείς με τον κοινοβουλευτικό σας έλεγχο και με την επίκαιρη ερώτηση

Λοιπόν, και με τη συζήτηση στην Βουλή αυτή, ερώτηση απάντηση, να κλείσουμε την σημερινή μας προβή, γιατί πάμε σιγά σιγά για το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και συνέχεια θα ακολουθήσει το υπόλοιπο πρόγραμμά μας με την αθλητική εκπομπή, τη μουσική κυκλοπαίδεια και όλα τα υπόλοιπα. Να είστε καλά!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περίπου 143 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη για στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η χρηματοδότηση αφορά την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυση κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα, με στόχο την ταχεία επαναφορά της λειτουργίας βασικών δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και την δυνάμωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν οι βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρόσθεσε, ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι για να κερδιθεί η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι ο καθένας μας έχει το κομμάτι της ευθύνης που του αναλογεί, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας το τραπέζι στον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Ο 44χρονος είχε κληθεί για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίζεται σύμφωνα με πληροφορίες σε βάρος της 60χρονης οδηγού, η οποία ταυτοποιήθηκε ότι παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι στη Γαστούνη, αν και αντιλήφθηκε την παρουσία του στο δρόμο.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα. Ισχυρά μελτέμια, 7 μποφόρο στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough for you.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, ακούτε την Earth Pyrgus 102,5 στα FM. Είναι η εβδομαδιαία αθλητική εκπομπή του σταθμού μας, 60 λεπτά με μία μπάλα.

Λοιπόν, είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή, φίλες και φίλοι, σημερινή για την σεζόν, την ποδοσφαιρική, την μπασκετική, την αθλητική γενικότερα 2025-2026. Την ερχόμενη Δευτέρα, 29 του μήνα, θα είναι και η τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν και μετά από ένα διάλειμμα 45 περίπου ημερών, προς τα μέσα, μετά το 15 Αύγουστο, προς τα μέσα του Αυγούστου, θα είμαστε και πάλι μαζί για την έναρξη της νέας σεζόν, το 26-27. Είναι γνωστό άλλωστε ότι κάπου εκεί, προς το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, ξεκινάει και η ποδοσφαιρική σεζόν για το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα ξέρουμε λεπτομέρειες και για την Super League 2, όπου πιθανότατα θα έχουμε ενδιαφέρον, θα έχουμε εκπρόσωπο από την Ηλία, τον Πασπύργος. Σε ένα πρωτάθλημα, η Super League 2, που έτσι και αλλιώς θα είναι αναβαθμισμένο, θα είναι καλύτερο, θα είναι με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ό,τι και να γίνει. Καθώς δεν θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους, αλλά σε έναν όμιλο πανελλαδικής εμβέλειας, θα έλεγα. Θα υπάρξουν αγώνες δηλαδή για τις ομάδες από την Κρήτη μέχρι και την Μακεδονία. Για να ακριβολογώ, μέχρι και τη Θράκη, γιατί έχει πάρει την άνοδο ο Πανθρακικός.

τω μεταξύ, για να μάθουμε αν τελικά ο Πας Πύργος θα παίζει του χρόνου στην Super League 2, θα πρέπει να περιμένουμε την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ, της Επιτροπής Εφέσεων για την ακρίβεια. Θυμίζω ότι σε πρώτο βαθμό ο Πας Πύργος έχει την απόφαση του Πειθαρχικού της ΕΠΟ για άνοδο στην Super League 2, καθώς για το παιχνίδι το οποίο διεκόπη στον Πύργο ανάμεσα στον Πας Πύργο και στην ομάδα της Ζακύνθου. Έχασε μεν ο Πύργος με 3-0 τον αγώνα, ωστόσο δεν υπήρξε κάποια άλλη κύρωση. Μία απόφαση η οποία ήρθε στις αρχές του Ιουνίου, 4 Ιουνίου, από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Προσέφυγε γιατί είχε γίνει διάδικος σε αυτή την υπόθεση και ο Άρης Πετρούπολης, προσέφυγε στην Επιτροπή Εφέσεων ζητώντας από το δικαστήριο να τιμωρηθεί και ο Πύργος με αφαίρεση βαθμού ή βαθμών. Την απόφαση την περιμέναμε την Παρασκευή, δεν βγήκε την Παρασκευή. Η απόφαση ίσως να βγει σήμερα ή το αργότερο πάντως αύριο. Τώρα στην Επιτροπή Εφέσεων η ομάδα του Πύργου υποστηρίζει, όπως και στο πρωτόδικο δικαστήριο, ότι κακώς διεκόπη το παιχνίδι από τον διαιτητή της αναμέτρησης και ότι ο ποδοσφαιριστής της Ζακύνθου, ο Μπαστακός, δεν τραυματίστηκε από το μπουκάλι το οποίο δέχθηκε με νερό, μπουκάλι με νερό, αλλά προσποιήθηκε τον τραυματισμένο. Ό,τι υποστήριξε λοιπόν η ομάδα του Πύργου και σε πρώτο βαθμό στο δικαστήριο, υποστήριξε και στην εκδίκαση της έφεσης. Από την άλλη πλευρά, ο Άρης Πετρούπολης υποστηρίζει ότι το παιχνίδι διεκόπη με υπαιτιότητα της ομάδας του Πύργου και γι' αυτό ζητάει και την αφαίρεση ενός βαθμού. Εγώ θα σας πω ποια θα είναι η συνέχεια. Η συνέχεια θα είναι, εάν η απόφαση είναι καλή για τον Πύργο, πιστεύω ότι θα τελειώσει εδώ η υπόθεση, ότι δεν θα προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο του ΚΑΣ στην Ελβετία η ομάδα του Άρη Πετρούπολης. Γιατί από τη μία πλευρά, όταν έχεις χάσει σε δύο δικαστήρια, στο πρωτόδικο και στο εφετείο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει αυτή η απόφαση και στο ΚΑΣ, σύν του ότι το κόστος το οικονομικό είναι αρκετά μεγάλο. Από την άλλη πλευρά, εάν η απόφαση στο εφετείο αλλάξει, δηλαδή υπάρξει αφαίρεση βαθμού στον Πύργο, πράγμα το οποίο πρέπει να πούμε εδώ ότι συγκεντρώνει πολύ λίγες πιθανότητες, πάρα πολύ λίγες πιθανότητες, τότε ο Πύργος θα διεκδικήσει την ανατροπή της απόφασης στο δικαστήριο της Ελβετίας, στο ΚΑΣ. Γιατί λέμε ότι στο εφετείο η απόφαση η οποία περιμένουμε μπορεί και από ώρα σε ώρα, όπως είπα, ή το αργότερο αύριο. Εγώ πάντως τσεκάρω από το πρωί το site της ΕΠΟ και από τη στιγμή που βγει η απόφαση στον αέρα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής άμεσα θα σας την αναφέρω. Λέω ότι πάρα πολύ δύσκολα θα αλλάξει αυτή η απόφαση στο εφετείο, καθώς θα έχετε διαπιστώσει και εσείς ότι συνήθως οι αποφάσεις του εφετείου είναι πιο, αν θέλετε, ελαφριές σε σχέση με τις πρωτόδικες αποφάσεις. Πάντα αυτό γίνεται. Πάντα. Δεν είναι απόλυτο. Τις περισσότερες φορές αυτό γίνεται. Μία ομάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, τιμωρείται σε πρωτοδίκως με 4 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και με πρόστιμο 50.000 ευρώ. Τυχαία είναι τώρα αυτά. Και όταν κάνει έφεση υπάρχει η απόφαση από 4 αγωνιστικές και κλεισμένων να γίνεται 2 ή 3 και από 50.000 πρόστιμο να γίνεται 30 ή 40. Οι ποινές δηλαδή στο εφετείο είναι μικρότερες συνήθως από ό,τι είναι στις πρωτόδικες αποφάσεις. Νομίζω ότι το έχετε όλοι καταλάβει αυτό.
ότι οι ομάδες πέφτουν στα πιο μαλακά στην Επιτροπή Εφέσεων.

Λοιπόν, το ένα θέμα είναι αυτό, όσον αφορά τα τοπικά τώρα σας λέω, το θέμα του πύργου, για να μάθει και ο πύργος σε ποια τέλος πάντων κατηγορία θα αγωνίζεται την νέα σεζόν. Και να ξεκινήσει βέβαια και τον προγραμματισμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Πάμε λοιπόν να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με την ειδησιογραφία την αθλητική.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα, αρχικά με την τοπική δημοσιογραφία και στη συνέχεια θα πάμε και στα, στο Μουντιάλ, θα πάμε να δούμε και τις μεταγραφικές κινήσεις που κάνουν οι ομάδες, οι λεγόμενες μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Να σας πω αρχικά, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε μία είδηση από τον Κόρυβο Αμαλιάδας, ο οποίος και αυτός αρχίζει να χτίζει την ομάδα για το νέο πρωτάθλημα της Α2 του μπάσκετ, της Elite League όπως λέγεται. Ο Κόρυβος, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην πρώτη του μεταγραφή για τη νέα σεζόν και πρόκειται για τον 24χρονο Ελληνοβρετανό power forward, τον Μάρκους Μπάκναλ. Ένας παίκτης με 2-0-3, έχει ελληνικό διαβατήριο, η μητέρα του είναι Ελληνίδα και αν θυμάστε ο πατέρας του είναι ο Steve Μπάκναλ, που είχε αγωνιστεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στις αρχές του 2000, είχε αγωνιστεί στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη και με τον Ηρακλή. Ο Μπάκναλ λοιπόν, ο οποίος έχει παίξει και σε ομάδες της Ελλάδας μικρότερες ηλικίες, στο Μαντουλίδη για παράδειγμα, στην Ελπίδα Μπελοκήπων, έφυγε από την Ελλάδα το 2021-2022, έπαιξε στην Ισπανία με την Πανταχώθ και στην συνέχεια κλήθηκε και στην Εθνική Ομάδα των Νέων. Όπως όλα δείχνουν, ο Μπάκναλ θα είναι το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα για την ομάδα του Κορύβου στην Elite League. Και υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι ο Κόρυβος θέλει να κλείσει, να ανανεώσει για την καλύτερα να ανανεώσει την συνεργασία του με δύο ηλίους παίκτες, τον Διονύση Τάταρη, με τον οποίο είχαμε μιλήσει στους τελικούς για του πρωταθλήματος του μπάσκετ, και τον Αλέξη Κάτζο. Νομίζω ότι και οι δύο θα κλείσουν, τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω. Για τον Κάτζο βέβαια είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα κλείσει στον Κόρυβο. Και υπάρχει και το ενδιαφέρον για να νεώσει και ο 24χρονος γκάρντο Αλέξανδρος Κοκορέλης. Πάει λοιπόν να ξεκινήσει με μια τετράδα, πεντάδα ο Κόρυβος το χτίσιμο της νέας ομάδας με τους Τάταρη, Κάτζο και Κοκορέλη και πρώτη ουσιαστικά μεταγραφή ο Έλληνο-Βρετανός Steve Μπάκναλ. Επαναλαμβάνω, Μάρκους Μπάκναλ. Steve Μπάκναλ είναι ο πατέρας του.

0: Πάμε στις υπόλοιπες ειδήσεις από τον Πάντα Μένουμε στην Ηλία. Θα πρέπει να σας πω ότι ο 17χρονος Παλαιστής του Τιτάνα Πύργου, ο Βασίλης Τσαρουχάς, βρίσκεται στη Γερμανία για προετοιμασία υπό τις οδηγίες της Λίας Νικολάου και συμμετέχει στο διεθνές τουρνουά πάλης που γίνεται εκεί. Ενώ θα πρέπει επίσης να σας πω ότι είχαμε και μια επιτυχία στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, όπου είχαμε την πυριώτισσα Γεωργία Δεσπολάρη να παίρνει 2 ασημένια μετάλλια στο Βαλκανικό. Το πρώτο μετάλλιο ήταν στα 800 μέτρα, όπου τερμάτισε στη δεύτερη θέση με χρόνο 2.02.14, και αμέσως μετά, στην τρίτη θέση δηλαδή, τερμάτισε και η Εμμανουέλα Πλάκα με 2.02.16. Πολύ μικρή διαφορά, σχεδόν έπεσαν, όχι σχεδόν, έπεσαν μαζί στο νήμα οι δύο Ελληνίδες. Και η Δεσπολάρη πήρε άλλο ένα ασημένιο μετάλλιο με την ομάδα της σκυταλοδρομίας 4x400 μικτή. Μαζί στην μικτή αυτή ομάδα ήταν ο Τσικυλής, ο Ανδρεάδης και η Ραφαήλια Γιαννουλίδου, μαζί με τη Δεσπολάρη. Εννοώ, τερματίσαμε, η Ελλάδα τερμάτισε δηλαδή πίσω από την Ρουμανία με 3 λεπτά 24 δευτερόλεπτα, η Ρουμανία πρώτη με 3.18. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν στην τι δήλωσαν στην ΕΡΤ και τι δήλωσαν και στο site του ΣΕΓΑΣ οι δύο Ελληνίδες, δηλαδή η Γεωργία Δεσπολάρη και η Εμμανουέλα Πλάκα.
1: Γεωργία Δεσπολάρη, Εμμανουέλα Πλάκα, 2 και 3 σήμερα στα 800 μέτρα με πολύ καλές επιδόσεις. Το ρεκόρ δεν ήρθε.
2: Δεν ήρθε, εντάξει, αλλά ήταν μια πολύ καλή κούρσα. Την ευχαριστηθήκαμε και πιστεύω και οι δύο μπορούμε να τρέξουμε, να κάνουμε ατομικό ρεκόρ φέτος από αυτά που ήδη έχουμε.
1: Εμμανουέλα, ο συναγωνισμός βοηθάει.
3: Σίγουρα βοηθάει και αυτό είναι κάτι θετικό, γιατί έτσι γινόμαστε καλύτερες. Βέβαια, σήμερα ήταν λίγο συναρπαστική η κούρσα, σαν roller coaster. Υπήρξαν προβλήματα, ήταν λίγο η μία έσπρεπε την άλλη, λίγο να περάσει, ήταν πανικός. Κλειστήκαμε και δύο, η αλήθεια είναι, πήγαμε πολύ συντηρητικά. Δεν ξέρω γιατί. Έμεινε πίσω και η Γεωργία. Εγώ η αλήθεια είναι δεν ένιωθα πολύ καλά, δεν ήμουν έτσι μέρα σήμερα. Παρ' όλα αυτά μπήκα να διεκδικήσω και πράγματι η θέση για μένα είναι. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Αυτό, ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε σήμερα, εκπροσωπήσαμε την Ελλάδα. Πήγαμε βάθρο, η Ελλάδα στο βάθρο, δεν έμεινε καμία απ' έξω. Νομίζω είμαστε πολύ ευτυχισμένες. Δεν ήταν κούρσα για ρεκόρ. Αλλά εντάξει, σίγουρα μπορούσαμε να πάμε λίγο καλύτερα. Αλλά εντάξει, συνεχίσουμε συνέχεια για κάτι καλύτερο.
1: Ευρωπαϊκό.
2: Πιστεύω μπορούμε να το κάνουμε και οι δύο. Χρειαζόμαστε να τρέξουμε πιο γρήγορα από ό,τι τώρα, αλλά να βρούμε και κατάλληλες κούρσες και πιστεύω να είναι κάτι μοναδικό να είμαστε και οι δύο στο ευρωπαϊκό.
3: Πραγματικά είναι ένα όνειρο. Όσο πάμε, ανεβαίνουμε στο ranking. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Και μία από τις δύο να καταφέρει, αλλά και οι δύο θα είναι καλύτερο. Αυτό, να γινόμαστε καλύτερες και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει. Δηλαδή να είμαστε καλά.
2: Ήταν και πολύ ωραία που τρέξαμε εδώ. Οπότε τους ευχαριστούμε όλους για την υποστήριξη.
3: Ευχαριστούμε όλους. Ναι.
2: Στην οικογένειά μας, στους φίλους μας.
3: Τον προπονητή.
2: Τον προπονητή μας που είναι πάντα και για μας. Και θα βγει.
1: Ευχαριστώ, κορίτσια. Να είστε καλά.
0: Ακούσατε τι δήλωσε η πυριώτισσα Γεωργία Δεσπολάρη. Όπως σας είπα, χθες πήρε 2 ασημένια μετάλλια στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που γίνεται στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλο. Και ακούσατε βέβαια και την Εμμανουέλα Πλάκα, η οποία τερμάτισε στην τρίτη θέση, στα 800 μέτρα, πίσω από την Γεωργία Δεσπολάρη.

Στο Βαλκανικό που πρέπει να σας πω ότι μεγάλη επίδοση έκανε και ο Μίλτος Εντόγλου στο άλμα με 8 μέτρα 36, ήταν το πρώτο του άλμα. Δεν κατέκτησε απλά την τέταρτη βαλκανική του νίκη, αλλά πήρε και το ρεκόρ της διοργάνωσης, αφού το προηγούμενο ήταν στα 8 μέτρα και 18 εκατοστά και ήταν του Κώστα Κουκοδήμου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 2621-022-713.
1: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 2621-3060-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

60 λεπτά με μία μπάλα, η αθλητική εκπομπή από την ΕΡΤ Πύργους, 102,5 στα FM, κάθε Δευτέρα κοντά σας, 11 με 12. Πάμε να δούμε και την υπόλοιπη δισογραφία. Έλεγα λοιπόν, για να κλείσουμε το κομμάτι των ηλίων αθλητών, ότι ο Εμμανουήλ Καραλής προχθές κατέγραψε την πρώτη του νίκη της, για τη σεζόν σε αγώνα της σειράς Diamond League, σε μια διοργάνωση που ήταν στην Ντόχα του Κατάρ. Επικράτησε με άλμα στο επικοντό 5 μέτρα και 92 εκατοστά. Μετά τα 5.92 που τα πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια, ανέβασε τον πύχη στα 6.02, δοκίμασε δύο φορές σε αυτό το ύψος, δεν τα κατάφερε, έμεινε στο 5.92, πρώτη πάντως νίκη για τον Εμμανουήλ Καραλή σε Diamond League. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι πριν από τρεις μέρες, 19 του μήνα, βγήκε και μία ανακοίνωση από το Σύλλογο Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Πανηλιακού, γιατί συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την απώλεια του Σάκη Σταυρόπουλου, του μεγάλου παράγοντα, αναμορφωτή του Πανηλιακού. Έβγαλαν λοιπόν μία ανακοίνωση οι βετεράνοι του Πανηλιακού, στην οποία γράφουν μεταξύ άλλων ότι πίσω από κάθε επιτυχία του Πανηλιακού βρισκόταν η αδιάκοπη προσπάθεια του Σάκη Σταυρόπουλου, το πάθος του και η πίστη του στις δυνατότητες ομάδας και του τόπου του. Η ανακοίνωση του Συλλόγου Βετεράνων γράφει ότι συμπληρώθηκαν σήμερα δύο χρόνια, 19 του μήνα επαναλαμβάνω, συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την ημέρα που ο Σάκης Σταυρόπουλος έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη για το ελληνικό ποδόσφαιρο και κυρίως για τον Πανηλιακό. Η απουσία του παραμένει αισθητή στον πύργο, στην ηλία και σε όλους όσοι έζησαν τη μοναδική πορεία της ομάδας που ταυτίστηκε όσο καμία άλλη με το όραμα και την προσωπικότητά του. Ο Σάκης Σταυρόπουλος δεν υπήρξε μόνο ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, υπήρξε ο άνθρωπος που οραματίστηκε ένα μεγάλο Πανηλιακό, που αφιέρωσε χρόνο και πολλούς δικούς του πόρους για να μετατρέψει αυτό το όραμα σε πραγματικότητα, με χρηματοδοτήσεις που ξεπέρασαν τα 10 με 12 δισεκατομμύρια δραχμές, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 35 με 40 εκατομμύρια ευρώ με τις αξίες της εποχής, στήριξε όσο λίγη το ποδόσφαιρο του πύργου. Ωστόσο, ενίσχυσε πολλές οικογένειες και αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία της Ηλίας, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του Συλλόγου το 1988 και πέτυχε το θαύμα. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια μεταμόρφωσε μια επαρχιακή ομάδα σε μια από τις πιο υπολογίσιμες δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η κορυφαία αυτή στιγμή της πορείας ήρθε το 1993, όταν ο Πανηλιακός πανηγύρισε την ιστορική άνοδό του στην πρώτη εθνική. Ακολούθησε μια λαμπρή περίοδος, κατά την οποία η ομάδα αγωνίστηκε επί σειρά ετών στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, εδραιώνοντας την παρουσία της ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της χώρας. Εκείνα τα χρόνια ο Πανηλιακός κέρδισε το σεβασμό φίλων και αντιπάλων, παρουσιάζοντας ένα ανταγωνιστικό σύνολο και αναδεικνύοντας ποδοσφαιριστές που αργότερα άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο. Πίσω από κάθε επιτυχία βρισκόταν η αδιάκοπη προσπάθειά του, το πάθος του και η πίστη του Σάκη Σταυρόπουλου στις δυνατότητες της ομάδας και του τόπου. Πέρα από τις αγωνιστικές διακρίσεις, ξεχώριζε για την αγάπη του προς τον πύργο και την ηλία και ένιωσε την αγάπη του κόσμου όσο ελάχιστοι άνδρες με δημόσιο βίο. Υπήρξε διοικητικός ηγέτης με όραμα, κατάφερε να ενώσει τον κόσμο γύρω από μια κοινή ιδέα, κάνοντας τον Πανηλιακό σημείο αναφοράς και πηγή υπερηφάνειας για ολόκληρη την περιοχή. Γι' αυτό και το όνομά του παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τη χρυσή εποχή του Συλλόγου. Δύο χρόνια μετά την απώλειά του, η μνήμη του εξακολουθεί να εμπνέει. Ο Σάκης Σταυρόπουλος δεν άφησε πίσω του μόνο μια σπουδαία ποδοσφαιρική διαδρομή γεμάτη επιτυχίες, άφησε ένα διαχρονικό παράδειγμα προσφοράς, οράματος, επιμονής και αγάπης για τον τόπο. Για όλους τους φίλους του Πανηλιακού που παραμένει πάντα ο ιστορικός πρόεδρος, εκείνος που οδήγησε την ομάδα στις καλύτερες στιγμές της ιστορίας της και χάρισε στην ηλία στιγμές υπερηφάνειας, συγκίνησης και ονείρων για ενότητα και πρόοδο. Αιωνία του η μνήμη. Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η ανακοίνωση από το Σύλλογο Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Πανηλιακού για την συμπλήρωση δύο χρόνων από την απώλεια του μεγάλου ηγέτη του Πανηλιακού, του Σάκη Σταυρόπουλου. Λοιπόν, φεύγουμε από τα τοπικά, να πάμε να δούμε λίγο το τι γίνεται και στο Μουντιάλ. Αυτό που θα πρέπει να σας πω είναι, γιατί εντάξει, τα παιχνίδια γίνονται και με τα μεσάνυχτα,
Χθες είχαμε την μεγάλη έκπληξη, αν θέλετε, και ευχάριστη, και τη χάρηκαν πάρα πολύ, ότι το Κουρασάο πήρε 0-0 από τον Εσημερινό, με μια χώρα η οποία έχει 150.000 κατοίκους, κατάφερε να πάρει βαθμό σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είναι ευχάριστο. Η Ιαπωνία, που την περιμέναμε όλοι πάρα πολύ δυνατή, σκόρπισε την Τινησία με 4-0. Η Ισπανία, μετά την απογοήτευση, την απογοητευτική εμφάνιση στην πρεμιέρα, κέρδισε με 4-0 τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, ενώ χθες το Ιράν πήρε ισοπαλία από το Βέλγιο 0-0, και θα έλεγα ίσως το πήρε ισοπαλία να μην είναι και εύστοχος όρος, γιατί το Ιράν βρέθηκε να παίζει με παίκτη περισσότερο από το

η οποία πέτυχε μέσα σε ένα πεντάλεπτο δύο γκολ και έκανε την ανατροπή και τελικά πέτυχε και τρίτο γκολ. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Η σημερινή μέρα περιλαμβάνει ένα παιχνίδι σε καλή ώρα, 8 η ώρα. Είναι το match ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αυστρία. 8 η ώρα λοιπόν το βραδάκι, Αργεντινή-Αυστρία, καλό παιχνίδι. Έχει πολλούς φίλους η Αργεντινή, νομίζω ότι θα το παρακολουθήσουμε όλοι αυτό το παιχνίδι. Και ακριβώς στα μεσάνυχτα έχουμε Γαλλία-Ιράκ. 3 η ώρα τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη. Η Νορβηγία η οποία εμφανίζεται αρκετά δυνατή μέχρι τώρα, να δούμε αν θα συνεχίσει. Η Ιορδανία-Αλγερία στις 6 ώρα το πρωί, καλό κουράγιο. Στις 8 η ώρα το αύριο το βράδυ έχουμε Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν και η Πορτογαλία απογοητευτική στο πρώτο παιχνίδι, να δούμε αν θα ξυπνήσει κόντρα στο Ουσμπεκιστάν, αδύναμο Ουσμπεκιστάν, αύριο στις 8 η ώρα. Και αύριο έχουμε και στις 11 το παιχνίδι, αύριο το βράδυ εννοώ, έχουμε και στις 11 το παιχνίδι Γαλλία-Γκάνα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τις βαθμολογίες για να καταλάβετε το τι γίνεται μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Το Μεξικό στον πρώτο όμιλο έχει 6 βαθμούς, 2 νίκες, έχει προκριθεί για τη φάση των 32. Νότιος Κορέα 3 βαθμούς, Τσεχία και Νότιος Αφρική από 1 βαθμό. Η Κορέα λογικά είναι πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Στο δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς και η Ελβετία έχουν από 4 βαθμούς και προβάδισμα, Βοσνία και Κατάρ από 1. Στον τρίτο όμιλο, η Βραζιλία και το Μαρόκο έχουν από 4 βαθμούς, η Σκωτία έχει 3 και η Αϊτή χωρίς βαθμό. Στον τέταρτο όμιλο, πρόκριση για τις Ηνωμένες Πολιτείες στους 32, με 2 νίκες μέχρι τώρα 6 βαθμούς. Η Αυστραλία και η Παραγουάη έχουν 3 βαθμούς, η Τουρκία, μεγάλη απογοήτευση, 2 παιχνίδια, 2 ήττες, 0 βαθμοί. Στον πέμπτο όμιλο, 2 νίκες για τη Γερμανία, 6 βαθμοί, έχει προκριθεί στους 32, άρα είναι η τρίτη ομάδα που έχει προκριθεί. Ακτή Ελέφαντος του 3 βαθμούς, η Σημερινός και Κουρασάο 1 βαθμό. Στον έκτο όμιλο είναι όλα ανοιχτά, γιατί η Ολλανδία και η Ιαπωνία έχουν 4 βαθμούς, η Σουηδία έχει 3 και η Τινησία είναι στο 0. Υπάρχει και περίπτωση από αυτόν τον όμιλο να έχουμε και την μία από τις 8 καλύτερες τρίτες που θα προκριθούν στους 32. Στον 7ο όμιλο η Αίγυπτος με την νίκη της είναι πρώτη με 4 βαθμούς, το Ιράν και το Βέλγιο έχουν από 2 και η Νέα Ζηλανδία 1 βαθμό. Και αυτός ο όμιλος είναι ανοιχτός, όπως ανοιχτός είναι και θεωρητικά για τη δεύτερη θέση ο 8ος όμιλος. Η Ισπανία έχει 4 βαθμούς, Ουρουγουάη και Πράσινο Ακροτήριο από 2 και η Σαουδική Αραβία 1 βαθμό. Όλα είναι ανοιχτά και εδώ σε αυτό τον όμιλο. Από εκεί και πέρα έχουμε τον ένατο όμιλο, Νορβηγία με 3 και η Γαλλία επίσης με 3, σε ένα παιχνίδι εδώ γιατί δεν έχουν γίνει τα δεύτερα, η Σενεγάλη και το Ιράκ με 0. Στον 10ο όμιλο έχουμε την Αργεντινή που όπως είπαμε παίζει σήμερα, Αργεντινή και Αυστρία 3 βαθμοί αναμετρώνται όμως σήμερα, και η Ιορδανία, Αλγερία, παιχνίδι που ακολουθεί και αυτό στις 12 ώρα το βράδυ, είναι χωρίς βαθμό μέχρι τώρα. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί, δηλαδή σήμερα το βράδυ και ξημερώματα, πώς θα διαμορφωθεί και ο 10ος όμιλος. Για τον 11ο όμιλο, Κολομβία 3 βαθμούς, Κόγκο και Πορτογαλία από 1. Η Πορτογαλία πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει, το Ουσμπεκιστάν που έχει 0. Και δύσκολα θα ξεφύγει και από το 0. Και ο 12ος όμιλος είναι με Αγγλία, Γκάνα, Παναμά και Κροατία. Η Αγγλία και η Γκάνα έχουν 3 βαθμούς, ο Παναμάς και η Κροατία 0. Η Κροατία βέβαια έπεσε στην πρεμιέρα με την Αγγλία. Είναι μία από τις ομάδες που θα, μαζί με την Γκάνα, που θα διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση αυτού του ομίλου.

Λοιπόν, και πάμε φίλες και φίλοι τώρα, μπαίνοντας στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, να δούμε και τα σενάρια, αν θέλετε, είτε τις μεταγραφικές κινήσεις που κάνουν οι μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα ξεκινήσω βέβαια με την ομάδα που κατάκτησε το πρωτάθλημα, την ΑΕΚ. Έχουμε λοιπόν μια ρωσική ιστοσελίδα η οποία αναφέρει ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Δημήτρη Μπαρίνοφ από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Πρόκειται για έναν 29χρονο Ρώσο ποδοσφαιριστή, ο οποίος φαίνεται, σύμφωνα με αυτή την ιστοσελίδα, Championat λέγεται η ιστοσελίδα, ότι είναι σε συζητήσεις με την ΑΕΚ και ότι εφόσον προχωρήσουν οι επαφές, οι δύο ομάδες αναμένεται να δώσουν τα χέρια, είπε, και από εκεί και πέρα να υπάρξει μια συμφωνία και με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ο Μπαρίνοφ είναι βασικός ως τώρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, αγωνίζεται κυρίως στο κέντρο ως εξαροοκτάρι, θα έλεγα, αμυντικός μέσος δηλαδή, αλλά και ένας παίκτης που μπορεί να κάνει και παιχνίδι. Είναι ένας παίκτης που έχει τα χαρακτηριστικά, λένε στην ΑΕΚ, τα χαρακτηριστικά του μέσου που θέλει ο Νίκολιτς, ενώ μπορεί να αγωνιστεί και ως στόπερ όταν χρειαστεί αυτό από τον τεχνικό της ΑΕΚ. Είναι ένας παίκτης που έχει παίξει δηλαδή και σε αυτές τις θέσεις. Σας είχα πει την προηγούμενη εκπομπή ότι η ΑΕΚ κάνει και ένα tour σε όλη την Ελλάδα με το κύπελο του πρωταθλητή. Χθες ήταν στην Πάτρα. Στην Πάτρα, όπως στην πλατεία των Τριών Συμμάχων, οι φίλοι της Ένωσης έδωσαν βροντερό παρόν και δεν έχασαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το κύπελο του πρωταθλήματος.

Αυτό που πρέπει επίσης να σας πω είναι ότι ψάχνοντας να βρω και το, το πού θα πάει το τρόπαιο της ΑΕΚ, θα πρέπει να σας πω ότι στην Πελοπόννησο έχει ολοκληρώσει με την Πάτρα την παρουσία της. Είχαμε την Παρασκευή 19 του μήνα στην Τρίπολη. Στην Καλαμάτα στις 8 η ώρα το απόγευμα ήταν επίσης την Παρασκευή. Και μετά είχαμε στο Άργος και στο Ναύπλιο το Σάββατο 20 του μήνα. Την Κυριακή ήταν στην Πάτρα. Και σήμερα θα είναι στις 7 η ώρα στο Αίγιο, στην πλατεία Αγίας Λαύρας. Το πρόγραμμα δεν έχει μέσα δυστυχώς για τους φίλους της ΑΕΚ τον πύργο. Δεν θα περάσει δηλαδή το κύπελο του πρωταθλητή της ΑΕΚ από τον πύργο. Λοιπόν, φεύγουμε από την ΑΕΚ να πάμε στον Ολυμπιακό, γιατί εδώ υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις. Θα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, ο Κάρμο αναμένεται να επιστρέψει και πάλι στον Ολυμπιακό για κεντρικός αμυντικός και μετά την φυγή του Μπιακών για την Άντερλεχτ. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος εκτός από τον Κάρμο που θέλει να τον φέρει πάλι στην Ελλάδα, συνεχίζει μάλλον την προσπάθεια για τον Σμαϊλόβιτς, τον κεντρικό αμυντικό της Σάντερφιόρτ. Επίσης εξετάζεται να αποκτηθεί ο διεθνής Σέρβος περιφερειακός επιθετικός και φορ ο Πέταρ Στάνιτς, που έπαιζε στη Λούντο Γκόρετς, και υπάρχουν και δύο εξτρέμ που μπορεί να βοηθήσουν. Ο ένας είναι ο Ματέο Κανσελιέρη της Λάτσιο και ο άλλος είναι ο Τζοέλ Ρόκα της Ζιρόνα. Όπως σας είπα, αποτελεί παρελθόν για τον Ολυμπιακό ο Ζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Άντερλεχτ, ενώ επίσης έχει αποχωρήσει και ο Ηλίος, ο Αλέξης Καλογερόπουλος, που έχει δεχθεί αρκετές προτάσεις και θα συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Επίσης, έχουν δεχθεί αρκετές κρούσεις από ομάδες του εξωτερικού ο Ρόμαν Γιαρεμτσούκ και ο Ταρέμι, που σας είπα ότι του ακυρώθηκε γκολ χθες στο παιχνίδι με το Βέλγιο, όπως και ο Ανδρέ Λουίς. Στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και δύο παίκτες νεαρής ηλικίας οι οποίοι θα αποχωρήσουν από τον Ολυμπιακό για να πάρουν εμπειρίες σε άλλες ομάδες. Και σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ομάδα της Καλαμάτας, νεοφώτιστη στην πρώτη εθνική κατηγορία, θα πάρει δύο ποδοσφαιριστές με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό. Πρόκειται για τον Αργύρη Λιατσικούρα και τον Έρικ Χάμζα. Αυτό επίσης που πρέπει να σας πω είναι ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την προετοιμασία του στην Ολλανδία και μέσα σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που θα πάνε στην προετοιμασία θα είναι και ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος πέρυσι έκανε πολύ καλή σεζόν στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Καλίτς που έπαιξε 34 αγώνες, 14 γκολ και τον είχε παραχωρήσει ο Ολυμπιακός με τη μορφή του δανεισμού και έτσι ο Μασούρας επιστρέφει και πάλι στον Ολυμπιακό και μάλιστα θα πάει στις 3 Ιουλίου στις 3 Ιουλίου αυτός στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί με τους υπόλοιπους παίκτες του Ολυμπιακού που θα είναι εκεί από τις 29 Ιουνίου. Η προετοιμασία του ωστόσο την ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αναχώρησε για την Ολλανδία. Ο Παναθηναϊκός έφυγε από το Ελευθέριος Βενιζέλος και θα πάει στο Άμπελδορν, που είναι η πόλη που θα κάνει την προετοιμασία του από τις 22 Ιουνίου, από σήμερα δηλαδή, και μέχρι τις 5 Ιουλίου. Έχει κλείσει και ένα φιλικό παιχνίδι ο Νίστρουπ, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού.
φιλικό παιχνίδι 4 Ιουλίου με τον Άγιαξ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μπαίνει και νωρίς στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί θα αντιμετωπίσει την Πάξη, μια ομάδα για το δεύτερο, στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα αργότερα, δηλαδή 30 Ιουλίου, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Λοιπόν, επίσης έχει ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τον Παναθηναϊκό και υπάρχει και μια πληροφόρηση ότι οι πρώτοι 10.000 νέοι κάτοχοι διαρκείας του Παναθηναϊκού θα έχουν και προτεραιότητα για εισιτήριο διαρκείας στο νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Δύο παίκτες έχουν αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό και αναμένεται μόνο να πέσουν υπογραφές για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές. Πρόκειται για τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα από τον Λεβαδιακό και τον Ινιάκη Πένια. Είναι οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι αναφέρεται ότι σήμερα θα λογικά θα υπογράψουν. Και είναι οι δύο παίκτες οι οποίοι έρχονται να προσθεθούν στον Καμαρά που έχει ήδη αποκτηθεί.

Λοιπόν, αυτά για, για τον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να σας πω ότι νέα εποχή υπάρχει πλέον στον ΠΑΟΚ, μετά και την, το, αν θέλετε, το διαζύγιο, τη φυγή μετά από 7 χρόνια του Ρατσουάν Λουτσέσκου. Ο Αλέσιο Λύση αφήχθησε στη Θεσσαλονίκη χθες το απόγευμα, όπου τον υποδέχθηκε ο νέος αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, ο Λέο Μάτος. Ο 40χρονος Ιταλός προπονητής έφτασε χθες το βράδυ προκειμένου να σηκώσει μανίκια και να πιάσει δουλειά στον δικέφαλο. Αλέσιο Λύση λοιπόν είναι ο νέος προπονητής για τον ΠΑΟΚ 40 μόλις ετών. Επίσης πρέπει να πούμε ότι θα γίνουν και κάποιες προσταφαιρέσεις, όπως είναι λογικό βέβαια και στον ΠΑΟΚ. Μία από τις ένας παίκτης που ενδιαφέρει την ομάδα του ΠΑΟΚ είναι ο Έλληνας διεθνής κεντρικός αμυντικός, ο Παναγιώτης Χατζηδιάκος, ο οποίος έχει συμβόλαιο μεν μέχρι το 2028 με την Κοπενχάγη. Ωστόσο είναι μέσα στα πλάνα του ΠΑΟΚ και δεν αποκλείεται να τον αποκτήσει από την ομάδα της Δανίας. Και βέβαια με την άφιξη του Λύση χθες θα αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει και για τα καλά σε μια πορεία, σε μια ρότα και ο προγραμματισμός για τις μεταγραφές στον ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε, φίλες και φίλοι, στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εγώ να σας πω ότι αν και κοιτάζω συνεχώς, όπως σας είπα, από την αρχή της εκπομπής και νωρίτερα βέβαια, όλο το πρωί σήμερα, για το αν υπάρχει η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων για την υπόθεση του Πας Πύργου με τον Ζάκυνθο, δεν υπάρχει ακόμη, δεν έχει βγει στο site της ΕΠΟ. Σίγουρα βέβαια και στη συνέχεια, αν υπάρξει η απόφαση, αν βγει η απόφαση στην ΕΠΟ, θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Ήταν για μια ώρα κοντά σας ο Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Πύργου σε 102,5 στα FM, με την εβδομαδιαία εκπομπή 60 λεπτά με μία μπάλα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα, όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 11. Ο Σταμάτης Καραγκούνης ήταν στη ρύθμιση του ήχου και η Αθανασία Καρούμπαλη στις μουσικές επιλογές. Η Αθανασία Καρούμπαλη θα είναι σε λίγο κοντά σας μετά το δελτίο ειδήσεων των 12 με την μουσική κυκλοπαίδεια. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βρετανία. Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ηγεσία των εργατικών και την Πρωθυπουργία, ανήκοντας επίσημα τη διαδικασία διαδοχής. Είναι η τρίτη φορά μέσα σε 4 χρόνια που Βρετανός Πρωθυπουργός εγκαταλείπει την εξουσία χωρίς να έχει προηγηθεί εκλογική ήττα, αλλά επειδή το ζήτησε το ίδιο το κόμμα. Ο Άντι Μπέρναν, μέχρι πρόσφατα δήμαρχος του Μάντσεστερ και πλέον βουλευτής, προβάλλει ως το φαβορί για τη διαδοχή, συγκεντρώνοντας τη στήριξη ολοένα και περισσότερων στελεχών και βουλευτών. Στο διάγγελμά του, ο κ. Στάρμερ έκανε απολογισμό της κυβερνητικής πορείας του, εστιάζοντας τη θέση της Βρετανίας στο διεθνές στερέωμα. Στο ερώτημα αν είμαι ο καλύτερος να αναλάβω την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, άκουσα την απάντηση «και παρετούμε», είπε χαρακτηριστικά. Ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα της διαδοχής, με την έναρξη κατάθεσης των υποψηφιωτήτων για την ηγεσία να εκενεί στις 9 Ιουλίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε οδικό χάρτη με στόχο τη σύναψη οριστικής συμφωνίας με ορίζοντα 60 ημερών παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ παρολίγο να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, η οποία θα συνεχιστεί εντός εβδομάδας στο ελβετικό έδαφος. Παράλληλα, συγκροτείται μια επιτροπή υψηλού επίπεδου που θα επιβλέπει τη διαδικασία. Οι δύο πλευρές έβαλαν στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εγχώρια αγορά, με την αμόλυβδη βενζίνη να κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 μηνών. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιού δικείου Αθηνών και οι 4 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής των email των αποδήμων. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης κρίθηκαν ένοχοι και για τα 2 αδικήματα που αντιμετώπιζαν, την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρόσθεσε, ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι για να κερδιθεί η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Κλειδί τα ευρήματα από βιντεοληπτικό υλικό για την πλήρη διαλεύκανση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας. Αστυνομικοί πολύ γρήγορα, ουσιαστικά αυθημερών, πραγματοποίησαν αυτοψία και με τα πιστήρια που είχαν κατασχέσει βγήκαν και τα πρώτα αποτελέσματα που πιστοποιούσαν ότι υπάρχουν στοιχεία της γυναίκας μέσα στην οικία που δεν δικαιολογούνται και προφανώς δεν μπορούμε να δικαιολογήσει και ο ίδιος ο δράστης, με αποτέλεσμα να ομολογήσει. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις πήρε 60χρονη που παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι στη Γαστούνια και αντιλήφθηκε την παρουσία του στο δρόμο. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος της για θανάτωση ζώου. Στο νοσοκομείο της Λάρισας μεταφέρθηκε ένας 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομήλικό του στη Φαρκαδόνα Τρικάλων.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα. Στη χώρα έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Γεια σας και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι από την ΕΡΤ Πύργου και τη Μουσική Εγκυκλοπαίδεια, που σας κρατά συντροφιά με τον Χάρη Παπαδέα στη ρύθμιση του ήχου, την Αθανασία Καρούμπαλη στο μικρόφωνο και θα είναι κοντά σας μέχρι και τη μία. Στον απόϊχο λοιπόν της γεμάτης παλμό Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής, το αποτύπωμα των εκδηλώσεων που πλημμύρισαν κήπους, πλατείες, αρχαιολογικούς χώρους παραμένει έντονο. Έτσι και εμείς συνεχίζουμε και σήμερα με έναν καλεσμένο, ο οποίος θα είναι σε λίγο στο στούντιο με συνοδό. Με συνοδό λοιπόν την κλασική κιθάρα του. Είναι σολίστ με συναυλίες, με solo recital και μάλιστα έχει καταγωγή από εδώ από τον τόπο μας, από την Αμαλιάδα. Σε λίγο λοιπόν θα είναι κοντά μας.

0: Όπως ήδη είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, έχουμε κοντά μας τον καλεσμένο μας, σολίστ της κιθάρας, κλασικής κιθάρας, είναι ο κύριος Βασίλης Ζαφυρόπουλος, από την Αμαλιάδα η καταγωγή του. Καλώς ορίσατε. Ναι. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ξεκινήσατε λοιπόν από την Ιταλία, με σπουδές στην Ιταλία, στο κρατικό οδείο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τι ήταν αυτό που σας έκανε καταρχήν να αγαπήσετε την κιθάρα, να αγαπήσετε τη μουσική και μπήκατε στο οδείο να ξεκινήσετε τις σπουδές?
1: Λοιπόν, εγώ την κιθάρα την ανακάλυψα όταν ήμουνα 13 χρονών περίπου και εκείνη την εποχή δεν άκουγα κλασική μουσική, άκουγα metal επειδή ήμουν έφηβος όπως καταλαβαίνετε. Και είχα την εφηβεία μου αρκετό θυμό μέσα μου, η μουσική μου βοηθούσε να εκτονωθώ. Και ύστερα με τα χρόνια φυσικά το metal το άφησα γιατί δεν με έκφραζε πια. Άρχισα να παίζω jazz με την κιθάρα και ύστερα εντελώς τυχαία ανακάλυψα ότι υπήρχε και η κλασική μουσική.
0: Όλα αυτά ήταν ακούσματα, δηλαδή jazz πώς προέκυψε?
1: Όχι, άρχισα να απλώς είχα μετακομίσει στη Ρώμη και απλώς... γράφτηκα σε ένα οδείο και άρχισα να ακούω και να παίζω τζαζ. Ήθελα να μάθω δηλαδή να παίζω... Δεν με έκφραζε αυτό που έκανα με την ηλεκτρική κιθάρα τότε. Και εντελώς τυχαία σε εκείνη την περίοδο της ζωής μου ανακαλύψα ότι υπήρχε και η κλασική μουσική. Και δεν ξέρω. Κάτι...
0: Είναι αυτό κάτι... σας συνεπήρε δηλαδή, ναι. Η κλασική μουσική.
1: Ναι, ναι, αυτό ήταν. Δηλαδή πάντα το, ας πούμε, η κινητήρια δύναμη όλες αυτές τις σχέσεις που έχουμε τη μουσική ήταν πάντα η ίδια η μουσική. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, ή σπουδές ή κάποιος, ας πούμε, γονιός που μου είπε θα πας στο οδείο να μάθεις κλασική κιθάρα και σου μένει. Ήταν πάντα κάτι που ένιωθα μέσα μου για τη μουσική αυτή. Και επομένως εκεί που ήμουνα αποφάσισα να μελετήσω για να δώσω εισαγωγικές στο οδείο. Και το οποίο δεν είναι εύκολο και στην Ιταλία δεν υπάρχουν πανελλήνιες για τα οδεία, απλώς υπάρχουν εισαγωγικές. Το κάθε οδείο βγάζει τα δικά του, ας πούμε, θέματα, ας πούμε έτσι, ένα πρόγραμμα και δίνει εισαγωγικές και αν σε πάρουν μπαίνεις, φοιτείς, βγαίνεις και αυτά. Και μετά από αρκετά χρόνια τέλος πάντων γνώρισα τη σύντροφό μου εδώ που μένει στον Πύργο. Εγώ ερχόμουν τακτικά καλοκαίρι τα Χριστούγεννα. Και
0: εντάξει,
1: αποφάσισα να έρθω γιατί ήταν πιο εύκολο για τους δύο αυτό εδώ.
0: Να σταθούμε λίγο στην αρχή.
1: Ναι.
0: Κλασική μουσική, ποιοι μεγάλοι συνθέτες σας επηρέασαν?
1: Κοιτάξτε, εγώ το αρχικό και το μεγάλο κόλλημα της ζωής μου και το τωρινό κόλλημα της ζωής μου είναι ο Μπαχ. Δηλαδή όταν μου προτείνανε να παίξω ένα κομμάτι του Μπαχ για να μάθω το δεξί χέρι για την ηλεκτρική κιθάρα τότε, αυτό ήταν που μου έκανε να αλλάξω, ας πούμε, την κοσμοθεωρία μου, το πούμε και έτσι. Και από εκεί και ύστερα άρχισα να ακούω κλασική μουσική για να καταλάβω τέλος πάντων πόσο με ενδιέφερε και αν με ενδιέφερε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το μεγάλο, ας πούμε, άλμα έγινε όταν μέσα στο οδείο άρχισα να κάνω ιστορία της μουσικής, η οποία βασίζεται εκεί την ιστορία της μουσικής, την κάνουμε όχι μόνο βιογραφικά, αλλά μουσικά, δηλαδή. Ναι. Σε μαθαίνουν
0: και πρακτικά,
1: τι έγινε,
0: δηλαδή.
1: Τι έγινε και ποιοι συνθέτες, ας πούμε, αλλάξανε την ιστορία της ίδιας μουσικής. Εκεί ουσιαστικά κατάλαβα από πού ξεκινούσε αυτή η ιστορία και πού κατέληξε και κάπως δέχτηκα, ας πούμε, τα διάφορα, τα πάντα. Δηλαδή κατάλαβα ότι υπάρχουν πολλά είδη, αλλά ουσιαστικά το ένα βρίσκεται μέσα στο άλλο. Δεν είναι τόσο ξεχωριστά όσο...
0: Η σύνδεση με την Ιταλία προέκυψε τυχαία και η καλλιτεχνική σύνδεση και πώς έχει επηρεάσει η ιταλική κουλτούρα τη μουσική σας ταυτότητα?
1: Θα σας πω, η οικογένεια της μαμάς μου που ήταν Ιταλίδα είναι αρκετά μουσική οικογένεια. Αυτό εδώ κυρίως να το πω και έτσι, η οικογένεια της μητέρας μου προέρχεται από μια περιοχή η οποία δεν έχει πόρους στην Ιταλία, είναι η Καλαβρία. Ναι. Καλαβρία είναι κάπως ένα ξεχασμένο ναι. μέρος της ναι. Ιταλίας. Και μία από τις, ας πούμε, επαγγελματικές διεξόδους που έχει ο κόσμος εκεί είναι να μάθει ένα όργανο. Και αυτό εδώ υπάρχει στα χωριά, τουλάχιστον τότε μεγαλώνοντας εγώ ήταν πολύ πιο έντονο, τώρα κάπως έχει πέσει, αλλά τα χωριά είχαν μια δική τους φιλαρμονική μπάντα, φιλαρμονική εννοώ με μόνο πνευστά, mm-hmm. τα οποία κάνανε, οδηγούσαν τις διάφορες τελετές τις χριστιανικές. Σε αυτές εδώ τις τοπικές, ας πούμε, στα τοπικά αυτά σύνολα, πολλά παιδιά έφηβοι έβρισκαν τρόπο για να βγάλουν ένα χαρτζιλίκι. Εντάξει, ένα κάτι. 20 ευρώ, 15 ευρώ. Κάνες, και αυτό εδώ το στοιχείο επομένως υπάρχει. Η ίδια η μητέρα μου δεν είχε κάποια σχέση, ας πούμε, με τη μουσική σαν μουσικός, αλλά υπήρχε πάντα μουσική μέσα στο σπίτι μας. Αυτή άκουγε συνέχεια μουσική. Εν τω μεταξύ, όταν είχε μετακομίσει εδώ στην Ελλάδα, δεν μιλούσε
0: ελληνικά.
1: Μιλούσε ιταλικά και έβαζε συνέχεια μουσική. Αυτό τραγουδούσε η ίδια πολύ, αυτό βοηθούσε πολύ. Και όταν βασικά πήγαινα στην Ιταλία, αυτό το στοιχείο υπήρχε πάντα. Και ας μην ήταν, ξέρετε, αυτό το πράγμα που λέμε, η οικογένειά μας ήταν, ξέρω εγώ, ο μεγάλος μουσικός συνθέτης ή ο μεγάλος. Ήταν πάντα ένα πράγμα έτσι που γινόταν με σχετική ευκολία. Mm-hmm. Αυτό εδώ είναι το οποίο σημαίνει και εδώ στην Ελλάδα, έτσι μην μπερδευόμαστε. Υπάρχει άλλο είδος μουσική, αλλά και στην Ελλάδα είναι πολύ παρούσα η μουσική γενικά.
0: Έχετε δώσει και ρεσιτάλ. Τελειώσατε το 2. Τελειώσατε το 2. Πόσα χρόνια μετά, πόσα χρόνια τελειώσατε το 2?
1: Τελειώσα το 2 το 2023, σχετικά πρόσφατα.
0: Και έχετε δώσει ρεσιτάλ και στην Ιταλία και εδώ, στον Πύργο, στον Απόλλωνα. Τα ρεσιτάλ αυτά, πώς επιλέγετε τα κομμάτια κάθε φορά που δίνετε ρεσιτάλ? Έχει να κάνει με την κάθε εκδήλωση, με το χώρο? Πώς τα προσαρμόζετε?
1: Εξαρτάται πολύ από το κοινό που θα βρω μπροστά μου. Mm-hmm. Εάν έχω ένα κοινό από σχετικούς, ενώ γνωρίζουν το πρόγραμμα της κλασικής κιθάρας, τότε ίσως επιλέξω κάποιο κομμάτι που να τους κλείνει, ας πούμε, το μάτι γενικά. Mm-hmm. Αν έχω μπροστά μου ένα κοινό το οποίο θέλει να γνωρίσει, ας πούμε, ή δεν έχει μεγάλη οικειότητα με το ρεπερτόριο, δεν ακούει κλασική κιθάρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, τότε θα βάλω τα all time classics που λένε. Αλλά πάντα μέσα στο πρόγραμμά μου θα προσπαθήσω να προτείνω και κάτι που είναι αρκετά ψαγμένο, ας το πούμε και έτσι. Δηλαδή κάποιο κομμάτι του Μπαχ θα το παίξω, δεν το έχω βγάλει ποτέ από το ρεπερτόριό μου. Και ας είναι πολύ εξειδικευμένο κομμάτι, δηλαδή να φανταστείτε, είναι ένα μέρος από μια παρτίτα που έχει γράψει ο Μπαχ για σόλο βιολί, η οποία μέσα στους αιώνες έχει παιχτεί από όλα τα όργανα, μπορώ να πω. Δηλαδή ο Μπραμς έχει κάνει μια δική του μεταγραφή για πιάνο, έχουν γίνει για την κιθάρα, mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι τόσο πολύ διαχρονικό και εγώ αυτό θα το παίξω πάντα, γιατί μου αρέσει και γιατί νομίζω ότι ο κόσμος, κι ας μην ακούει κλασική μουσική, μπορεί να το ακούσει, να το καταλάβει, να το απολαύσει. Δηλαδή αυτό είναι κάπως, ας πούμε, ένα στοίχημα με τον εαυτό μου. Αλλά αυτή είναι εδώ είναι η επιλογή μου. Πάντα να βάζω κάτι που να αρέσει πολύ, που να το έχουν κάπως ακούσει και μέσα στο κάπου στη μέση θα βάλω και κάτι.
0: Μπορούμε να ακούσουμε κάτι?
1: Ναι, ναι, ευχαρίστως. Λοιπόν, θα παίξω ένα κομμάτι ενός βραζιλιάνου συνθέτου, του Editor Villa-Lobos, ο οποίος έχει γράψει πολλά κομμάτια για κιθάρα. Δεν ήταν ο ίδιος κιθαρίστας, αλλά αγαπούσε πάρα πολύ την κιθάρα. Ήταν ένας βραζιλιάνος, ήταν λίγο στα περιθώρια, ας πούμε, της κλασικής μουσικής, με την έννοια ότι δεν ήταν από την Ακαδημία, ήταν αυτοδίδακτος, mm-hmm. αλλά έχει γράψει πολλά πράγματα γενικά. Και ειδικά για την κιθάρα εμείς θα έχουμε στο ρεπερτοριό μας.

0: Είναι η ιεροτελεστία, ε. Έτσι το νιώσαμε, την εικόνα δηλαδή. Είπατε πριν για το κοινό, προσαρμόζεται το ρεπερτόριο ανάλογα με το κοινό. Το κοινό και το ελληνικό κοινό. Δεν είναι, η κιθάρα δεν είναι ένα προσφυλές μουσικό όργανο, δηλαδή και η εικόνα της όπως τη βλέπουμε και στο άκουσμά της δεν μας είναι οικία. Δηλαδή μία κιθάρα μπορεί άνετα να σταθεί σε μία συναυλία από μόνη της χωρίς να κουράσει το κοινό. Και άλλα μουσικά όργανα μπορούν να σταθούν και το πιάνο, λες στο πιάνο είναι πιο βαρύ, πιο κουραστικό. Δεν είμαστε ένα... Το ελληνικό κοινό δεν είναι εξοικειωμένο με την κιθάρα.
1: Το ελληνικό κοινό είναι και βέβαια. Και όλος ο κόσμος είναι εξοικειωμένος με την κιθάρα, αλλά εξαρτάται και τι θα παίξει με την κιθάρα. Με την έννοια ότι η κιθάρα είναι παρούσα τώρα σε όλη τη μουσική, έτσι.
0: Ναι. Μπορείς κλασική... να παίξεις τα πάντα.
1: Μπορείς να παίξεις τα πάντα. Η κλασική μουσική βέβαια έχει λίγο λιγότερη κιθάρα από ότι... από ότι θα ήταν ωραίο για μένα, αλλά υπάρχει. Τώρα είναι θέμα συνήθειας νομίζω, δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, αν ο κόσμος έχει συνηθίσει να ακούει την κιθάρα έτσι σκέτη, χωρίς εφέ, χωρίς τίποτα, απλώς το ακουστικό όργανο έτσι όπως είναι, τότε μπορεί να το δεχτεί. Αν δεν έχει συνηθίσει λίγο, θα πρέπει κάπως να εξοικειωθεί.
0: Να εξοικειωθεί.
1: Ναι. Αυτό εδώ.
0: Δηλαδή, έχετε δώσει ρεσιτάλ και στην Ιταλία, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουν διαφορά, έχει διαφορά το κοινό της Ιταλίας και το κοινό της Ελλάδας.
1: Θα έλεγα ίσως ως προς την ηλικία. Θα ήθελα να πω ότι εδώ στην Ελλάδα έχω κάνει συναυλίες με, ας πούμε, ο μέσος όρος ηλικίας είναι λίγο πιο χαμηλός. Εκεί στην Ιταλία
0: είναι
1: πιο μεγάλη. Γενικά αυτή η μουσική ακούγεται από μεγάλους ανθρώπους, εκτός και αν πάμε σε κάτι πάρα πολύ δημοφιλές, ξέρω εγώ, όταν εκεί η ορχήστρα, η τοπική, θα παίξει, ξέρω εγώ, την Ενάτη, την Μπετόβεν, θα έρθει πολύ κόσμος, θα γεμίσει, ξέρω εγώ, το κομμάτι για την κιθάρα, ας πούμε, που ξέρουν όλοι, το Αρανχουές. Αν το βάλουν στο πρόγραμμα θα έρθει πολλοί κόσμος γιατί είναι κομμάτια που αρέσουν. Αλλά μετά γενικά επειδή είναι και ξέρω εγώ οι ώρες είναι νωρίς, δηλαδή αυτά τα ρεσιτάλ, τι να σας πω, μπορεί να γίνουν ξέρω εγώ 6, 7, 8 η ώρα.
0: Ναι.
1: Εδώ θεωρείται απόγευμα.
0: Ναι.
1: Στην Ιταλία είναι βράδυ. Εντάξει, θα έλεγα ότι ναι, περισσότερο αυτό, ο πληθυσμός είναι κάπως...
0: Πάντως μου κάνει εντύπωση το ελληνικό κοινό. Αυτό μπορούμε να το συνδέσουμε με το γεγονός ότι κυρίως τα τελευταία χρόνια, γιατί είστε και δάσκαλος κιθάρας,
1: ναι.
0: Τα παιδιά, υπάρχουν περισσότερα παιδιά που πηγαίνουν σε οδεία. Πιο παλιά ίσως ήταν και δύσκολο, ήταν πολυτέλεια κιόλας κάποιο παιδί, κυρίως δεκαετία 80 εκεί και 90 να πάει σε οδείο, γιατί ήταν, είναι και ακριβή μουσική, έτσι, ήταν ακριβή πάντα η μουσική και πολυτέλεια για κάποιους. Πάντως τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που πηγαίνουν σε οδεία και ίσως το θεωρούν μέρος της δραστηριότητάς τους, των γενικότερων δραστηριοτήτων των παιδιών και από μικρή ηλικία, έτσι.
1: Να σας πω κάτι, νομίζω ότι είναι το αντίθετο. Νομίζω ότι τώρα πάνε λιγότερα παιδιά στα οδεία. Εγώ δηλαδή όταν ξεκίνησα τη μουσική μου εμπειρία, ήμουνα 8 χρονών, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα με πιάνο. Πήγαινα σε κάποιο οδείο. Τότε εγώ μεγάλωσα στην Αμαλιάδα. Τότε υπήρχε το οδείο του Μποζίκη. Δεν ξέρω αν το ξέρετε το όνομα. Τέλος πάντων, τώρα μου φαίνεται ότι ήταν ο μπαμπάς του βασικά, του Μποζίκη που ξέρετε εσείς. Και τότε υπήρχαν πολλά παιδιά. Δηλαδή, όντως υπήρχε μεγάλη. Τώρα αυτή τη στιγμή εργάζομαι σε ένα οδείο στην Αμαλιάδα, το οποίο δεν έχει πάρα πολλά, δηλαδή δεν έχει πολλούς μαθητές. Και επίσης είναι το μοναδικό οδείο στην πόλη αυτή τη στιγμή. Και ο κόσμος ούτε καν ξέρει ότι υπάρχει, σχεδόν. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι δεν είναι τελείως ευθύνη, ας πούμε, αυτής της κατάστασης, αλλά εδώ και εδώ συνεργάζομαι με το ελληνικό οδείο. Εντάξει, τώρα εγώ μετακόμισα τον Οκτώβριο στην Ελλάδα, δεν έχω πολλούς μαθητές και δεν έχω και ιδέα τώρα πόσους μαθητές έχει το ελληνικό οδείο, αν είναι πολλοί, αν είναι λίγοι, αν είναι λιγότεροι σε σχέση με το παρελθόν, αλλά η προσωπική μου εμπειρία αυτό μου δείχνει μεν αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να το εμβαθύνω λίγο περισσότερο για να καταλάβω αν κάνω λάθος. Mm-hmm. Σίγουρα ο κόσμος της κλασικής κιθάρας εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ ζωντανός. Δηλαδή γίνονται πολλά φεστιβάλ στην Ελλάδα γενικά. Φεστιβάλ σημαίνει μαζεύουμε κιθαρίστες, οι οποίοι κάνουν μαθήματα, κάνουμε συναυλίες και ενδεχομένως κάνουμε και διαγωνισμούς.

0: μουσική, σκέτ, μουσική, κλασική, δεν υπήρχε, όχι. Δεν υπήρχε.
1: Η κλασική μουσική δεν είναι και ιδιαίτερα διαδεδομένη στο ελληνικό κοινό. Είναι και θέμα τι εμπειρίες έχουμε γενικότερα, ναι. Και τι ξέρουμε. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Γιατί αν το ξεκινήσουμε και από παλιά, ήταν και η Τουρκοκρατία. Έχουμε και από εκεί επιρροές. Έχουμε από τους Ενετούς κάποιες επιρροές, λίγες. Ναι. Μόνο οι Επτανήσιοι. Δηλαδή, οι Επτανήσιοι σε σχέση με εμάς έχουν πολύ διαφορετική κουλτούρα. Έχετε με τον δίκιο. Υπόλοιπο κορμό. Όμως, υπάρχουν. Η κιθάρα είναι και ένα μουσικό όργανο αυτοδίδακτο. Δηλαδή, είναι και παρέα. Να το πω πιο σωστά. Είναι και παρέα. Έτσι δεν είναι η κιθάρα. Μπορεί κάποιος να μάθει και μόνος του κάποια πράγματα.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Γράφετε μουσική εσείς πάνω στην κιθάρα, δική σας μουσική,
0: ναι,
1: έχετε παίξει ζωντανά μουσική δική σας?
0: Λοιπόν, έχω κάνει πριν από μερικά χρόνια μια φίλη μου που είχε γράψει έναν μονόλογο, μου είχε ζητήσει να γράψω μερικά κομμάτια για να την συνοδεύσω. Και αυτό έγινε μια θεατρική παράσταση. Αυτή ήταν, ας πούμε, η μοναδική μου εμπειρία με το, όχι με τη σύνθεση γενικά, αλλά με τη σύνθεση για την κιθάρα, και μετά έπαιξε αυτό τα κομμάτια, τα οποία ήταν πολύ δεμένα στους ίδιους, δηλαδή στα κείμενα. Ήταν κάπως, δεν ήταν μουσική, ας πούμε, είναι σαν να γράφεις ένα soundtrack.
1: Ναι.
0: Το soundtrack έχει νόημα επειδή συνοδεύει τις εικόνες.
1: Σωστά.
0: Το ίδιο ήταν και αυτό, ήταν δηλαδή συνοδευτική μουσική για αυτό το κείμενο, για αυτά τα τρία κείμενα. Δεν ήταν κάτι που μπορείς να, ξέρω, να παίξεις και να ακούσεις, ας πούμε, από μόνος σου.
1: Προτιμάτε να παίζετε κομμάτια άλλων?
0: Αυτή τη στιγμή ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, το 100% του ρεπερτορίου μου είναι το ρεπερτόριο.
1: Στους μαθητές σας, ποια κομμάτια μαθαίνετε κυρίως? Έχει να κάνει και με το οδείο και με την γραμμή του εκάστοτε οδείου, ή υπάρχει και ελευθερία από τον δάσκαλο να τους μάθει συγκεκριμένα κομμάτια?
0: Λοιπόν, θα σας πω. Εξαρτάται από τον μαθητή. Δηλαδή, εάν ο μαθητής έχει ενταχθεί μέσα στο οδείο, είναι δηλαδή φοιτητής του οδείου για δίπλωμα, πρέπει να παίξει, ας πούμε, υποχρεωτικά ένα ρεπερτόριο, ένα συγκεκριμένο ρεπερτόριο. Επομένως, από εκείνο το ρεπερτόριο εγώ θα διαλέξω, ή θα διαλέξει ο ίδιος, καλύτερα αν μπορούσε να διαλέξει ο ίδιος ο μαθητής, ποια κομμάτι θέλει να παίξει, και θα είναι μέρος, ας πούμε, του προγράμματος που θα φέρει στις εξετάσεις. Αν όμως κάποιος μαθητής δεν έχει ενδιαφέρον να δίνει εξετάσεις και να πάρει δίπλωμα σε κάποια φάση, τότε κάνουμε ό,τι θέλει.
1: Mm-hmm.
0: Οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Ό,τι να είναι. Κλασική κιθάρα, κλασική μουσική, ηλεκτρική κιθάρα για να παίξει ροκ. Θες να παίξεις τις συγχορδίες, ξέρω εγώ, στη θάλασσα το καλοκαίρι. Υπάρχει και άπρο. Θέλω να πω, είναι. Είναι πολύ τη μουσική για να παίξει, όταν παίζει κάποιος μουσική, να το θέσω έτσι, είναι καλύτερα να παίζει ένα είδος και ένα πράγμα που του δίνει ευχαρίστηση, που τον κάνει να αισθάνεται ωραία για τον εαυτό του, για αυτό που κάνει, παρά να έρχεται σε μένα και να του λέω, ξέρεις, το πρόγραμμα είναι αυτό, θα παίξεις αυτό. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να κάτσει κάποιος να ασχοληθεί με τη μουσική εάν δεν κάνει κάτι που να τον εκφράζει,
1: ναι.
0: Έστω και, δεν ξέρω, κατά κάποιο μεγάλο βαθμό, ας πούμε.
1: Ναι, αναγκαστικά δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα. Πρέπει να τα αγαπάει, και κυρίως τη μουσική.
0: Είναι πολύ δύσκολο αυτό, μέσα... εντωμεταξύ με τους νέους ανθρώπους. Δεν μπορείς ποτέ να καταλάβεις τι θέλουν οι ίδιοι, τι θέλουν οι ίδιοι επειδή το θέλουν οι γονείς τους ή επειδή το κάνει κάποιος φίλος τους. Είναι τρομερά δύσκολο να καταλάβεις ακριβώς τα γούστα των εφήβων, και κλασικά μερικά γούστα ίσως δεν παίζονται στην κιθάρα. Δηλαδή, έχω μια μαθήτρια που ακούει Eminem.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς θα το προσεγγίσω αυτό με την κιθάρα, δηλαδή δεν το έχω ψάξει καν να σας πω.
1: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε για κάτι ακόμη,
0: ναι.
1: Και επανερχόμαστε.
0: Λοιπόν, θα παίξω ένα κομμάτι του Χωακίν Τουρίνα. Είναι ένας

συνθέτης, ο οποίος ήταν, ας πούμε, ένας από τους αγαπημένους συνθέτες του Σεγκόβια, ο οποίος ο ίδιος του πρότεινε να γράψει η κιθάρα και έχει γράψει μερικά από τα πιο γνωστά κομμάτια η κιθάρα. Το κομμάτι που θα παίξω ονομάζεται «Σεβιλιάνας».

0: εξαιρετικό. Για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι λοιπόν με τα παιδιά και τη διδασκαλία, θα ενθαρρύνατε ένα παιδί που ονειρεύεται να ακολουθήσει διεθνή καριέρα στην κιθάρα ή γενικότερα στη μουσική?
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, πολύ μεγάλο ερώτημα, για να είμαι ας πούμε ευθύς. Όλοι μπορούν να ακολουθήσουν αν θέλουν μια καριέρα στη μουσική, αλλά θα πρέπει να έχουν όλοι ένα plan B. Όλοι. Όλοι πρέπει να έχουν ένα plan B. Αυτό μπορεί να είναι, δεν ξέρω, κάτι που να φέρνει, ξέρω εγώ, ένα εισόδημα σταθερό. Η διδασκαλία η ίδια στα σχολεία είναι ένα καλό plan B. Αυτό το λέω γιατί οι πόροι είναι λίγοι, είναι ελάχιστοι. Υπάρχουν δηλαδή πολύ περισσότερη μουσική από όσα υπάρχουν χρήματα διαθέσιμα για οποιαδήποτε καριέρα. Στατιστικά αυτοί που τα καταφέρνουν, αυτούς που βλέπουμε, που βγάζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, είναι λίγοι. Είναι πολύ λίγοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω, ένας στους χίλιους, ένας στους πέντε χιλιάδες, δεν ξέρω. Στην ίδια την κλασική κιθάρα, όπως καταλαβαίνετε, ο κύκλος είναι ακόμα πιο μικρός. Επομένως, αυτό μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά θα πρέπει να έχει κάπως ένα τρόπο για να έχει χρήματα, για να μπορεί να...
0: Στην ουσία δηλαδή να την ακολουθεί σαν χόμπι την...
1: Δυστυχώς, ναι. Αυτό που βλέπω είναι ότι επειδή... Και ιδιαίτερα εδώ, ίσως, δεν ξέρω, στην κεντρική Ευρώπη τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα. Αλλά εδώ στην Ελλάδα κάπως έτσι είναι η πραγματικότητα. Σου λένε όλοι να παίξεις, αλλά ξέρεις, δωρεάν. Δωρεάν ο ένας, δωρεάν ο δεύτερος, δωρεάν ο τρίτος. Σημαίνει ότι δεν μπορώ να βγάλω λεφτά, δεν μπορώ να βιοποριστώ από το δωρεάν. Πώς θα πάω μετά να... Ναι. Κάνω ψώνια, να έχω ένα κινητό, οτιδήποτε.
0: Είναι, στην ουσία δηλαδή δεν μπορεί κάποιος επαγγελματικά να ακολουθήσει τη μουσική. Δεν υπάρχει ίσως και η παιδεία στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι που αυτή τη στιγμή εγώ προσπαθώ λίγο να καταλάβω μέσα στην κοινωνία την ελληνική και αυτά, γιατί ακούω πολλές φορές αυτό το δωρεάν και... Έχω αρχίσει όχι να θυμώνω, απλώς να σκέφτομαι ότι αν εγώ πω συνέχεια ναι, δεν πρόκειται να βγάλω ποτέ χρήματα από αυτό το πράγμα. Επομένως θα πρέπει να αρχίσω να λέω, ξέρω εγώ, κάποιο όχι, να λέω, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Να δίνω εγώ δηλαδή πρώτος την αξία που θεωρώ ότι έχει αυτό το πράγμα στην τέχνη μου και μετά ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει. Ερασιτέχνες που παίζουν μουσική υπάρχουν πάρα πολλοί.
0: Που παίζουν μουσική, που τραγουδάνε, που... Υπάρχουν σχέδια καλλιτεχνικά όσον αφορά συναυλίες, ρεσιτάλ για το επόμενο διάστημα?
1: Λοιπόν, ναι, κανονίζω ένα ρεσιτάλ σε ένα μέρος, δεν είναι χώρος, είναι ένα υπαίθριο μέρος κοντά στα Δουνέικα.
0: Ναι.
1: Το οποίο ονομάζεται Βιοφιλία. Υπάρχει μια φάρμα, ας πούμε, με την οποία, με την ιδιοκτήτρια, έχουμε κανονίσει να κάνουμε μια βραδιά, ένα ρεσιτάλ. Είναι, εντάξει, με ιδιώτες μπορείς να συνεννοηθείς, πιστεύω, καλύτερα, γιατί συνεννοείσαι πολύ καλύτερα για όλες τις λεπτομέρειες. Θα γίνει κάποτε τον Αύγουστο, ακόμα δεν έχουμε κλείσει ημερομηνία, αλλά ναι, αυτό εδώ.
0: Και συνεχίζετε τα μαθήματα στα
1: οδεία? Τα μαθήματα τελειώνουν αυτή την εβδομάδα, ναι. Για τους επόμενους δύο μήνες θα έχω μόνο, ας πούμε, τους μαθητές που έρχονται σπίτι μου για μαθήματα. Ναι, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω αυτό.
0: Τους δικούς σας μαθητές.
1: Ναι, ακριβώς. Τα οδεία τελειώνουν αυτή την εβδομάδα, ναι. Έχουμε τις γιορτές.
0: Τι έχετε σκεφτεί μελλοντικά, τι οραματίζεστε μελλοντικά?
1: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σίγουρα να είμαι πιο γνωστός με το όργανό μου, με τη μουσική μου. Θα ήθελα να δώσω την ιδέα ότι με αυτή, με την κλασική μου σύνδεση, κλασική, θα μπορείς να κάνεις ένα σωρό πράγματα. Εγώ έχω συνεργαστεί και με τραγουδίστριες και με άλλα όργανα δωματίου. Έχω παίξει δηλαδή και με δύο και με τρία άτομα και με πιάνο. Δηλαδή υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Αυτό εδώ ίσως αυτή τη στιγμή εγώ κάνω recital μόνος μου. Ίσως αυτό το μήνυμα δεν περνάει, δεν το έχουν, ας πούμε, όσοι κανονίζουν εδώ τις εκδηλώσεις, δεν ξέρουν ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει, να γίνουν πολλά πράγματα με την κιθάρα. Επομένως αυτό, θα ήθελα να βρω περισσότερους συνεργάτες, να κάνω συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, δεν με ενδιαφέρει πού, και να μπορέσω να δουλέψω όσο περισσότερο γίνεται.
0: Εγώ το εύχομαι, σας το εύχομαι. Ό,τι καλύτερο. Εύχομαι να πραγματοποιήσετε όλα τα όνειρα. Πραγματικά, εμείς αισθητικά γνωρίζουμε τη μουσική, δηλαδή δεν μπορούμε να κρίνουμε γιατί δεν έχουμε γνώσεις ενός μουσικού, αλλά αισθητικά το αποτέλεσμα είναι εξωπραγματικό, μας συνεπέρνει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: και εμείς για την ευκαιρία και για την πρόσκληση.
0: Εδώ είμαστε ανοιχτοί πάντα εμείς στη μουσική. Εύχομαι να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή ζωντανά. Και να κλείσουμε λοιπόν με ένα κομμάτι όσο προλαβαίνουμε.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Πάμε.

Λοιπόν, θα παίξω το πρώτο μέρος μιας σονάτας του Μπαχ για βιολί σόλο, την οποία έχω κάνει εγώ ίδιος μεταγραφή για κιθάρα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη είναι η Μαρία Τοπαλίδου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπολής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη μετά και την ομολογία του βασικού υπόπτου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών. Νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. 6 συλλήψεις. Τρίτη εστία ευλογιάς των εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Μικρή αποκλιμάκωση καταγράφεται στην τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου στη Σάμο μετά την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς στην τελική ευθεία εισέρχεται τελικά η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά και την αιμολογία του βασικού υπόπτου. Την ίδια ώρα η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει επιπλέον φως στα αιτία θανάτου, ενώ νέα στοιχεία αναδεικνύουν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του 43χρονου. Ο Βασίλης Σαφουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει όλο το ρεπορτάζ. Βασίλη, έχει δοθεί και συνέντευξη τύπου από τον Διευθυντή της Αστυνομίας Χανίων για αυτή την υπόθεση, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα Βίκη, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και μάλιστα η αστυνομία χαρακτήρισε την υπόθεση αυτή ως σύνθετη, δύσκολη και απαιτητική, καθώς οι έρευνες ξεκίνησαν, όπως ξέρεις εσύ πολύ καλά και οι ακροατές μας, 10 μέρες μετά την ουσιαστική εξαφάνιση Σταυρούλας. Δηλαδή, Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε 30 Μαΐου και οι έρευνες ξεκίνησαν μετά τις 7 Ιουνίου, όταν και τη δήλωσε την εξαφάνισή της ο αδερφός της, ο οποίος νωρίτερα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν τη δύσκολη υπόθεση εξιχνίασε η αστυνομία και λεπτομέρειες αυτής έδωσε σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξη τύπου. Πριν πω όμως κάποιες λεπτομέρειες που έδωσαν οι αστυνομικοί συνέντευξη τύπου, να σου πω με βάση αυτό που είπες νωρίτερα, ότι η ιατροδικαστική γνωμάτευση αναμένεται μέχρι σήμερα το απόγευμα, διότι σήμερα το μεσημέρι θα πάει ο ιατροδικαστής να κάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Πιστεύω μέχρι το απόγευμα θα έχουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής που είναι πάρα πολύ σημαντική. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε, Βίκη, πάντως είναι ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένο κίνητρο σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη δολοφονία. Δηλαδή, εκείνο που τόνισαν οι αστυνομικοί και ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ήταν ότι ο δράστης δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Συνεπώς, βγήκε και από το κάδρο η οποιαδήποτε ένδειξη για εμπλοκή του αδερφού της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος στην αρχή θεωρούνταν και αυτός όχι ακριβώς ύποπτος, αλλά ότι ενδεχομένως να είναι και αυτός εμπλεγμένος στην υπόθεση. Επίσης, μάθαμε ότι και κάτι που είχε γίνει και γνωστό τις προηγούμενες μέρες, ότι ο δράστης χρησιμοποίησε μπουκάλι, μαχαίρι και κούτσουρο για να χτυπήσει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και να την αποτελειώσει ουσιαστικά και στη συνέχεια την έδεσε, τη θύμωσε, την έδεσε και την έβαλε σε διαδοχικές σακούλες, μεταφέροντάς την με δικό του βαν, επαγγελματικό βαν, σε άλλο τόπο δικό του χωράφι, ιδιοκτησία δικής του δηλαδή, για να την θάψει. Εκεί που υπέδειξε κιόλας δηλαδή μετά την ομολογία του χθες το πρωί. Και από εκεί και πέρα, όπως τόνισαν οι αστυνομικοί, όλα όσα ομολόγησε ο δράστης μετά δηλαδή την διαδικασία της ομολογίας του ήταν συμβατά με τα ευρήματα της αστυνομίας, καθώς είχαν ισχυρή αποδεικτική αξία, διότι αποδομήθηκαν άλλα σενάρια τα οποία ο ίδιος είχε πλάσει για να αποπροσανατολίσει τους αστυνομικούς στην προσπάθειά του δηλαδή να ξεφύγει των ερευνών της αστυνομίας. Κάτι φυσικά που δεν έγινε ποτέ. Να πούμε επίσης ότι το κινητό της Σταυρούλας Λεβεντάκη δεν υπάρχει, έχει πεταχτεί, όπως και τα όργανα της πράξης του δράστη. Ο ίδιος θα φρόντισε να τα πετάξει αμέσως μετά το συμβάν. Και το εντυπωσιακό είναι, Βίκη, ότι αμέσως μετά το συμβάν, το οποίο έγινε λογικά λίγο πριν τις 5 ώρα το απόγευμα της 30 Μαΐου, ο ίδιος λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε σε παρέα γνωστών του και φίλων, όπου ουσιαστικά πέρασε την ώρα του όμορφα και ωραία, όπως λέμε, χωρίς δηλαδή, σαν να μην συμβαίνει βασικά τίποτα, προφανώς για να δημιουργήσει ένα δικό του άλοθη στην όλη υπόθεση. Αυτά εν ολίγης ήταν τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία τονίστηκαν από την αστυνομία. Να πω επίσης ότι υπάρχει και μια έρευνα τραπεζική διότι έχει γίνει γνωστό ότι μετά την δολοφονία της Σταυρούλας Δεβεντάκη υπήρξαν αναλήψεις από τραπεζικούς της, λογαριασμούς από κάρτες της δηλαδή, από διάφορες μάλιστα τράπεζες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει η κατάθεση του ίδιου του δράστη ότι κάποιες αναλήψεις τις έκανε άλλο πρόσωπο, που σημαίνει ότι στο κάδρο μπαίνει κάποιος άλλος συνεργός, κάτι όμως που σήμερα η αστυνομία στη συνέντευξη τύπου μάλλον το απορρίπτει αυτό το σενάριο και ότι όλες οι αναλήψεις έγιναν από τον ίδιο τον δράστη. Πάντως περισσότερα θα έχουμε τις επόμενες ώρες ή μέρες σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα και να τονίσουμε ότι αύριο, και να κλείσουμε με αυτό, ότι αύριο ο δράστης θα παρουσιαστεί ενώπιν εισαγγελία για μία άλλη ποινική πράξη, δηλαδή ότι βρέθηκαν ναρκωτικά σε δικό του χώρο, που ήταν και ο λόγος που τον κράτησαν εντός του αστυνομικού μεγάρου, όπως συνέχεια ομολόγησε και τη δολοφονική του ενέργεια. Ενδεχομένως, αν σήμερα έχουμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, να εμφανιστεί στον εισαγγελέα αύριο και για την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Θα πάρει φυσικά προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες και για την ανθρωποκτονία, που φυσικά θα τον οδηγήσει και στην προφυλάκησή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Διευθυντή Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχου Κανέλλος Νικολάου, για την υπόθεση της Λεβεντάκη.
2: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
0: Να παραμείνουμε στην υπόθεση της Λεβεντάκη και να ακούσουμε τα όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤ News.
3: Ίσως ψηφιακά πιστήρια όπως το κινητό του τηλέφωνο μπορέσουν να μας δώσουν κάποια στοιχεία για να πιστοποιήσουμε ουσιαστικά αν είναι πραγματικά αυτά που αναφέρει για τη μεταξύ του σχέση ο κατηγορούμενος. Επιβεβαιώνεται ότι η ζωή της γυναίκας αφαιρέθηκε με πολύ βίαιο τρόπο. Έκανε και ενέργειες για να παραπλανήσει τους αστυνομικούς. Χρησιμοποίησε τις κάρτες αναλήψης της, πραγματοποίησε κάποιες αναλήψεις μόνο και μόνο για να υπάρχει άλλη εικόνα κατά την έρευνα.
0: Να αλλάξουμε τώρα υπόθεση για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤΑ Πάτρας είναι μαζί μας. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, η οποία λέει ότι το 7 μηνών κοριτσάκι δεν κακοποιήθηκε, μπορεί να εκτέθηκε σε κίνδυνο το Σάββατο που και οδηγήθηκε εκεί προκειμένου να νοσηλευτεί στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων. Δεν φαίνονται κακώσεις, μας είπε ο ιατροδικαστής, ούτε σε πρώτερο χρόνο, αλλά ούτε τώρα. Όπως χειρίστηκε η μητέρα, να σου πω, Βίκη, είχε βάλει δύο μαξιλάρια ανάμεσα στο παιδί, άγνωστο το φως, κύλησε από το κρεβάτι του, έπεσε με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Ξέρεις, τα ξημερώματα κρίθηκε απαραίτητο να συλληφθεί η μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτά είναι τα νεότερα που έχουμε. Δεν πρόκειται πάντως για κακοποίηση παιδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Στον ανακριτή τώρα οδηγούνται δύο αδέλφια, το ένα εκ των οποίων ανήλικο, με την κατηγορία ότι λίστεψαν 25χρονο φίλο τους. Τον ανάγκασαν μάλιστα με την απειλή όπλου να τους μεταφέρει 20.000 ευρώ σε λογαριασμό τους. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Βρίσκεται ο ένας ήδη στο γραφείο του ανακριτή Θεσσαλονίκης, δίνοντας εξηγήσεις για το περιστατικό που έγινε την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από την καταγγελία του 25χρονου, ότι τα δύο αδέρφια 16 και 20 χρόνων οδήγησαν τον 25χρονο με τη βοήθεια άλλων τριών, δύο 16χρονων και ενός 18χρονου, δηλαδή ακόμη δύο ανήλικες στην υπόθεση, σε μια ερημική περιοχή του Ωραιοκάστρου, όπου με πιστόλι, με την απειλή πιστολιού και τριονιού, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον ανάγκασαν να τους μεταφέρει από το λογαριασμό του σε λογαριασμό που του υπέδειξαν ένα ποσό λίγο μεγαλύτερο των 19.000 ευρώ. Στη συνέχεια, Με το ίδιο αυτοκίνητο πήγαν στους αμπελόκηπους όταν έγινε αυτό και μάλιστα σύμφωνα με το κατηγορητήριο του έδεσαν τα χέρια με ημάντα. Αφού έγινε αυτό, αφού έγινε μεταφορά, το πήγαν στους αμπελόκηπους όπου πήγε να βγάλει χρήματα από ένα ATM αλλά για ένα τεχνικό πρόβλημα δεν τα κατάφερε. Όμως σύμφωνα με το κατηγορητήριο του άρπαξαν 100 ευρώ που είχε μαζί του και τον ανάγκασαν να του μεταφέρει και 700 ευρώ μέσω Άιρις. Στην έρευνα που έγινε από την αστυνομία στη συνέχεια, βρέθηκε το πιστόλι, βρέθηκε το πριόνι, αλλά και τέσσερα ακόμη τυφέκια, όπως και τέσσερα μαχαίρια. Συνελήφθησαν τα δύο αδέρφια, κατηγορούνται οι άλλοι τρεις. Οι συγκεκριμένοι απολογούνται για το αδίκημα της ληστείας, απόπειρας εκβίασης κατά συναυτουργία, τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοφορίας και τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοκατοχής. Δεν φαίνεται να έχουν εξηγήσει για ποιον λόγο έγιναν όλα αυτά, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι απλώς ληστεία, καθώς υπάρχει μια σχέση του θύματος με τον 20χρονο που έχει συλληφθεί. Και συγκεκριμένα το θύμα, η αδερφή του θύματος είναι σύντροφος του 20χρονου. Επομένως, αναζητείται η αιτία και πίσω από αυτή τη σχέση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, τρίτη εστία ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Γεγονός που έχει θορυβήσει τους κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη, καλώς μεσημέρι. Γιάννη, μας ακούς? Μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα επιχειρήσουμε ξανά να μιλήσουμε με τον Γιάννη. Να προχωρήσουμε εμείς και να πάμε στον Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο και να μιλήσουμε για την τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση στην τιμή μετά και την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Αρχίζει να αποτυπώνεται και στα πρατήρια καυσίμων τη Σάμο η πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου με τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης να παρουσιάζουν, όπως είπες και εσύ, σταδιακή υποχώρηση μετά το πρόσφατο κύμα ανατιμήσεων. Συγκεκριμένα από τα επίπεδα άνω των 2 ευρώ που είχε φτάσει και το 2,1 ακόμα, η τιμή της αμόλυβδης έχει πλέον διαμορφωθεί στα 1,945 στα περισσότερα βενζινάδικα και οι τιμές είναι από το 1,930 έως το 1,979. Η μέση τιμή τώρα στα περισσότερα, όπως είπαμε, είναι σε αυτή που σας ανέφερα. Όμως οι πολίτες που μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ χαρακτήρισαν θετική την εξέλιξη, επισημένοντας ωστόσο ότι η αποκλιμάκωση γίνεται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τις αυξήσεις που είχαν προηγηθεί. Όπως ανέφεραν, οι τιμές ανέβηκαν απότομα, ενώ η μείωσή τους εξελίσσεται σταδιακά. Τώρα, από την πλευρά τους, οι πρατηριούχοι αποδίδουν τη συγκρατημένη πτώση στις υπάρχουσες ποσότητες καυσίμων που έχουν αγοραστεί σε υψηλότερες τιμές και εξακολουθούν να διατίθεται στην αγορά. Σύμφωνα με τους ίδιους, εφόσον εξαντληθούν τα αποθέματα αυτά και οι διεθνείς τιμές πετρελαίου παραμένουν στα χαμηλά επίπεδα, τότε η αποκλιμάκωση θα γίνει. Οι επαγγελματίες τώρα του κλάδου εκτιμούν ότι υπό αυτές τις προϋποθέσεις οι τιμές των καυσίμων θα μπορούσαν σταδιακά να επιστρέψουν στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τις πρόσφατες διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, αρκεί και μόνο βέβαια να διατηρηθεί και κανονικά η τιμή μειωμένη του πετρελαίου διεθνώς. Δηλαδή περίπου στα 72 με 74 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα είναι αναλογικά πλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Να περάσουμε πάλι για να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομωτινής. Γιάννη, μας ακούς?
1: Ναι, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Και από όσο βλέπουμε, τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης έχουμε και την καταγραφή τρίτης εστίας ευλογίας των εγωπροβάτων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δυστυχώς. Στις 22 του περασμένου μήνα η Ροδόπη συμπλήρωνε τρεις μήνες χωρίς κρούσμα της νόσου και απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα, προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει έξι μήνες καθαρή, ώστε οι πληγέντες κτηνοτρόφοι που θα το επιθυμούσαν να έμπαιναν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Ωστόσο, η επανεμφάνιση της ευλογιάς οδήγησε στη θανάτωση 200 εγωπροβάτων και προκάλεσε εκ νέου ανησυχία και προβληματισμό, και όχι άδικα, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, διότι στις 11 Ιουνίου εκδηλώθηκε δεύτερη συνεχόμενη εστία που οδήγησε στη θανάτωση άλλων 400 ζώων, ενώ και τα τελευταία 24 ώρα έχουμε μια τρίτη εστία με αποτέλεσμα να θανατωθούν ακόμη 110 ζώα. Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι εστίες έχουν καταγραφεί στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Σαπών και εκτινιατρικές υπηρεσίες διενεργούν απολυμάνσεις σε αγροτικούς δρόμους πέριξ των εκμεταλλεύσεων. Πλέον, από τον Αύγουστο του 24, όταν ξέσπασε η επιζωοτία στην Ανατολική Μακεδονία και Τράκη, η Ροδόπη μετρά 189 εστίες και 48.261 θανατώσεις ζώων. Τουλάχιστον είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τους τελευταίους 3,5 μήνες περίπου καθαρές παραμένουν οι περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ξάνθης και Καβάλας. Τέλος, να πούμε ότι η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ροδόπης, έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση απολυμαντικής τάφρου και στην εγκατάσταση απολυμαντικής αψίδας στον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας για τα εισερχόμενα στην Ελλάδα οχήματα, ως μέτρο αποτροπής της εισόδου στη χώρα της ζωονόσου του αυτόδους πυρετού που εντοπίστηκε στη γειτονική Τουρκία και υπάρχει φόβος εξάπλωσής της, με αποτέλεσμα κατά τις μέρες και ώρες αιχμής, δηλαδή Σαββατοκύριακα, πρωινές και μεσημεριανές κυρίως ώρες, να παρατηρείται μποτιλιάρισμα. Χρειάζεται προσοχή, οι οδηγοί να κάνουν λίγο υπομονή και να χαμηλώνουν ταχύτητες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σε 6 συλλήψεις κατέληξε στοχευμένη έφοδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, το οποίο μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με επιθέσεις εναντίον αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου, καθώς έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
1: Ο έλεγχος λοιπόν έγινε σε πολλά καταστήματα στο Αργοστόλι και σε όλη την Κεφαλονιά, καθώς ήταν στοχευμένοι από το ελληνικό FBI, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα λοιπόν υπήρξαν διαπληκτισμοί με κάποιους θαμώνες. Στο συγκεκριμένο κατάστημα στο Αργοστόλι ο ένας από μια παρέα 5 θαμώνων, ο μεγαλύτερος σε ηλικία 46 ετών Έλληνας, ο οποίος μάλιστα δεν φαίνεται να είναι και κάτοικος του νησιού, αρνήθηκε να υπακούσει στις συστάσεις των αστυνομικών. Μάλιστα επιτέθηκε τραυματίζοντας τον έναν από αυτούς ευτυχώς ελαφρά, και οι άλλοι αρνήθηκαν, αλλά μετά το επεισόδιο δεν προέβαλαν καμία αντίσταση. Έχουν συλληφθεί, περιμένουν να περάσουν εισαγγελέα για απήθεια και επίθεση, ενώ συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, καθώς κατηγορείται ότι σέρβιρε καπνικά προϊόντα αλλά και αλκοόλ σε ανήλικους. Να πούμε ότι η παρέα πέρα από το 46χρονο είναι ηλικίες από 19 μέχρι 27 ετών. Οι δύο μόνο φαίνονται να είναι κάτοικοι Αργοστολίου, οι άλλοι δύο είναι ρουμανικής καταγωγής, ενώ αναμένεται όλοι να περάσουν εισαγγελέα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Συναγερμός σήμανε σήμερα λίγο μετά τις 9 το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο στο Βόλο, όταν το κέντρο άμεσης δράσης της αστυνομίας έλαβε τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο χώρο των δικαστηρίων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Μεγάλη αναστάτωση, Ελένη.
2: Είναι μεγάλη αναστάτωση, είναι τα μοναδικά δικαστήρια που έχουμε. Δεν θα μπορούσαν οι αστυνομικοί να μην δώσουν σημασία και να μην κάνουν την έρευνα όπως πρέπει να γίνει, και με το σκύλο, τον ειδικό τέλος πάντων, ο οποίος μπορεί να μυρίσει εκρηκτικά και όλα αυτά, μια και μιλούσαν οι πληροφορίες για βόμβα, το τηλέφωνο δηλαδή αυτό. Τις περισσότερες φορές βέβαια, και αυτή ήταν ακόμα μια τέτοια, είναι φάρσα. Βέβαια, το για ποιο λόγο γίνεται η φάρσα, τι δικαστήρια είναι σε εξέλιξη, τι κάποιος θέλει να αποφύγει και γιατί αδειάζει τα δικαστήρια για περίπου 1,5 με 2 ώρες, γιατί τόσο πήρε για να γίνει σωστά όλος ο έλεγχος και να επανέλθουν, δεν είναι γνωστό. Οι αρχές το διερευνούν λίγο ακόμα, μήπως και καταλήξουν κάπου.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Οι αντιδράσεις των κατοίκων των αθανάτων και των γειτονικών χωριών συνεχίζονται για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής παραμονής μεταναστών και προσφύγων στις πρώην αποθήκες Κουλούδι, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Το θέμα μάλιστα θα τεθεί απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, όπου και θα δώσουν το παρόν και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι και φυσικά αντιδρούν. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η συνεδρίαση του σώματος θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Το θέμα της δημιουργίας της κλειστής δομής θα είναι το πρώτο θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση αυτή. Αναμένεται πολλής κόσμος και εντός της αίθουσας στο Δημοτικό Συμβουλίο, αλλά έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Λόντζη. Να θυμίσουμε την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Τάνος Πλεύρης, ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο ότι οι πρώην αποθήκες είναι η επιλογή του Υπουργείου για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Μετά την εξέλιξη αυτή, είχαμε καθημερινές κινητοποιήσεις, κλείσιμο της Εθνικής Οδού στο ύψος του κτηρίου από κατοίκους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκεί στην περιοχή. Και το βράδυ της περασμένης Παρασκευής είχαμε και μία φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στις πρώην αποθήκες, πρόκειται για εμπρισμό, προκάλεσε περιορισμένες ζημιές και είναι αντικείμενο της προανάκρισης που γίνεται από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επίσης, σε σύσκεψη που είχαμε το περασμένο Σάββατο στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων, εκπροσώπων των πολιτιστικών φορέων και κατοίκων της περιοχής, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός επισήμανε ότι η απόφαση του Υπουργείου είναι ηλυμένη, τόνισε όμως ότι θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα κριτήρια επιλογής αξιολόγηση του χώρου και να τηρηθεί νομιμότητα από κάθε άποψη. Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο θα πρέπει να ενημερώσει με ακρίβεια για τη μορφή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της δομής και να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις για τη ζωή και τα δραστηριότητα της περιοχής. Να σας πω επίσης ότι οι κάτοικοι που συνεχίζουν να αντιδρούν προχώρησαν στη συγκρότηση ενός συντονιστικού οργάνου και ξεκίνησαν μάλιστα και νομικές ενέργειες με στόχο την αποτροπή της δημιουργίας της δομής στις πρώην αποθήκες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την ανάδειξη, προώθηση και προβολή της Αμανής στη Βορειοδυτική Χίο επιχειρεί ο φορέας τουρισμού Χίου μέσω της έκδοσης σε συνεργασία με το Δήμο ενός ειδικού φυλαδίου με χάρτη και τα καταστήματα παραλίες της περιοχής. Κατά τη διάρκεια μάλιστα συνέντευξης τύπου, οι επαγγελματίες της περιοχής, που επλήγει να θυμίσουμε από την περσινή πυρκαγιά του Αυγούστου, επισήμαναν και τα προβλήματα που παραμένουν στην περιοχή, όπως το ότι δεν λειτουργεί ακόμα βενζινάδικο εκεί. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Από τη μία, λοιπόν, έχουμε αυτή την προσπάθεια από το φορέα τουρισμού, τους επαγγελματίες της περιοχής της Αμανής, στη Βορειοδυτική Χίου και το Δήμο Χίου, να δώσουν μεγαλύτερη εικόνα και να προβάλλουν την περιοχή προς τα έξω. Ακόμη βέβαια και για τους χιώτες, αφού ένα σημείο που επισήμαναν είναι ότι ακόμη υπάρχουν πολλοί που ίσως να μην έχουν πάει στην περιοχή και να μην έχουν δει όλα τα χωριά. Η προσπάθεια, λοιπόν, μέσα από αυτό το χάρτη, όπου σημειώνονται και τα καταστήματα όπου μπορεί κάποιος είτε να διαμείνει είτε να είναι να περάσει όμορφα την ημέρα του, έχει αρχίσει να μοιράζεται και σε σημεία του εισόδου του νησιού, όπως επίσης το Γραφείο Τουρισμού, αλλά και από τις επαγγελματίες. Τα στοιχεία τώρα βγήκε όμως που βγήκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου είναι πραγματικά, δείχνουν τη δυσκολία που έχουν αυτοί οι επαγγελματίες, ειδικά πέρυσι τον Αύγουστο, όταν είχαμε την πυρκαγιά στις 12 του Αυγούστου μέχρι και τις 16, ότι από τότε δυστυχώς δεν έχουν διορθωθεί τα πράγματα. Βενζινάδικο, το ένα και μοναδικό που ήταν στην περιοχή, δεν λειτουργεί. Αποτέλεσμα είναι να χρειάζονται τουλάχιστον από το κεφαλοχώρι 30 χιλιόμετρα να κατέβουν στη χώρα της, στην πόλη της Χίου, για να μπορέσουν να προμηθευτούν βενζίνη. Με ό,τι σημαίνει αυτό για κάποιον που κάνει βόλτες στην περιοχή. Έδειξε ότι το Χίος Πας, κάτι που ζητούσαν οι επαγγελματίες, να υπήρχαν παράμετροι που να ήταν αποκλειστικά για την περιοχή της Αμανής. Δεν υπήρξε καμία κράτηση αυτό το διάστημα, δείγμα ότι τουλάχιστον για αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή που ήταν, θα λέγαμε, η αφορμή για να ξεκινήσει, δεν μπόρεσε να προσφέρει κάτι. Όπως επίσης ο μεγάλος αριθμός Τούρκων επισκεπτών που είχαμε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή τη δική τους θρησκευτική εορτή, που πάνω από 10.000 άτομα πέρασαν μέσα σε 15 μέρες από το νησί. Ελάχιστοι ήταν αυτοί, μετρημένοι δηλαδή, μας μιλούσαν για 4 με 10 επισκέπτες που μπορεί να πήγαν στις ταβέρνες τους στην περιοχή αυτή. Αυτό που επισημαίνει ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν στην Αμανή, να γίνει προβολή τέτοια, έτσι ώστε οι πραγματικά πάρα πολύ όμορφες παραλίες που έχει, καθαρές, ανεξάρτητα από το αν κάει κανένα μεγάλο μέρος του δάσους, υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντος, όπως και μνημεία, όπως είναι το σπήλαιο του Αγίου Γάλακτος που έχουμε προβάλει μέσα από τις εκπομπές μας, να μπορέσουν να τα επισκεφτούν και έτσι να πάρουν τα πάνω τους οι επαγγελματίες της περιοχής και να μείνει ζωντανό βέβαια και το χωριό. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά από 4 χρόνια, δείχνει και αυτό ότι και η δημοτική αρχή θα πρέπει να φροντίσει ιδιαίτερα. Η μία παιδική χαρά που ήταν στο χωριό της Βολισσού, στο μοναδικό χωριό που διατηρείται γυμνάσιο, δημοτικό, νηπιαγωγείο και τάξεις ηλικιακές, μετά από 4 χρόνια περιμένουν τώρα το καλοκαίρι μπας και γίνει παιδική χαρά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Ο Παύλος Σαρόγλου θα μας πει περισσότερα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έχει κάνει και σχετικό ρεπορτάζ εδώ στην περιοχή. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Εκπνέει σήμερα η για τα καθαριστά οικόπεδα, αυτό το οποίο προκύπτει βέβαια από το ρεπορτάζ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον όπου κινηθήκαμε, σε δήμους όπως Θέρμη, Πηλέα, Σκορτιάτη και Θερμαϊκού, η εικόνα είναι σχετικά καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια, όπως μας είπανε από την πλευρά του δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι, φέτος έχουν διαπιστώσει ότι περισσότεροι πολίτες έχουν μπει στη διαδικασία να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους για να μην έρθουν αντιμέτωποι με τσοχτερά πρόσφυγες. Και όσον αφορά και τα δημοτικά οικόπεδα, σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν καθαριστεί. Βέβαια, αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στην δασική νομοθεσία. Τώρα, αναφορικά τώρα τα πρόστιμα, τις κυρώσεις σύμφωνα με τη σχετική οικία που έχει δημοσιευτεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης για οικόπεδο, για μη υποβολή δήλωσης, 500 ευρώ αν δεν έχει γίνει ούτε ο καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ αν έχει γίνει ο καθαρισμός, αλλά δεν έχει υποβληθεί η δήλωση. Mm-hmm. Για μη καθαρισμό τώρα οικοπαίδου και κάλυπτου χώρου είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ελάχιστο ποσό, 200 ευρώ και ανώτερο το όριο, τα 2.000 ευρώ. Γίνεται επίσης αυτατάκελος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης και οι ποινικές κυρώσεις που υπάρχουν σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης είναι φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και θυματική ποινή 5.000 ευρώ.
0: Μάλιστα, τσουχτερά τα πρόστιμα και καλό θα είναι όσοι έχουν κάποιο οικόπεδο το οποίο δεν το έχουν καθαρίσει ή δεν το έχουν δηλώσει, καλό θα είναι να το κάνουν άμεσα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Η δυνατότητα μετεγκατάστασης κάποιων υπηρεσιών του Τελωνίου, το οποίο λειτουργεί μέσα στο εμπορικό λιμάνι της Καβάλας, ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση στον αστικό ιστό της πόλης, συζητήθηκε στην πρώτη διευρυμένη συζήτηση που έγινε σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και Αρμοδίων Φορέων. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
6: Να πούμε τι συμβαίνει με το Τελωνίο. Mm-hmm. Λειτουργεί στο χώρο του λιμανιού μέσα στην πόλη από παλιά, όταν η εμπορευματική και επιβατική κίνηση γινόταν από εκεί. Με τη λειτουργία του νέου εμπορικού λιμανιού εκτός πόλης, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν μεταφέρθηκαν και οι λειτουργίες του Τελωνίου εκεί, παρά τις προσπάθειες κατά διαστήματα των φορέων της περιοχής. Γιατί γίνεται επιτακτική ανάγκη μετακίνησης? Γιατί συνεχίζουν οι νταλίκες και τα φορτηγά να πηγαίνουν στο Τελωνίο μέσω της πόλης, επιβαρύνοντας το κυκλοφοριακό και τη λειτουργία της επιβατικής κίνησης στο λιμάνι. Βλέπουμε καθημερινά νταλίκες παρκαρισμένες στο χώρο του λιμανιού μπροστά στη θάλασσα, περιμένοντας τον εκτελωνισμό. Η αλήθεια είναι ότι οι αντιδράσεις των τελωνιακών στη μετεγκατάσταση έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί κατάλληλων προδιαγραφών χώρων για τη μετακίνηση. Αυτή η πρώτη τεχνική συνάντηση που έγινε στην Καβάλα μετά από χρόνια προσπαθειών ανοίγει το διάλογο και την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του Τελωνίου σε συνδυασμό με τις ανάγκες της πόλης, την ομαλότερη κυκλοφορία μέσα στην πόλη, ιδιαίτερα τη φερινή περίοδο, όταν η τουριστική κίνηση αυξάνει σημαντικά την πίεση. Εκφράζεται η ελπίδα δίκαιο ότι με καλή διάθεση και συνεργασία θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα σε ένα χρόνιο πρόβλημα της Καβάλας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Εγκαινιάστηκε η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλίος της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Ιωαννίνων. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την περιοχή, προϋπολογισμού που ξεπερνά, θα λέγαμε, τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Η Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα σας. Τα Ιωάννινα πέθηκε σε λειτουργία η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλιός της ΔΕΙΑ Ιωαννίνων, ένα έργο που άνω των 12 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταγμείο Ανάκαμψης. Και αυθεντικότητα, η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από χιλιάδες τόνους αφεντατωμένης ηλιός επιθείως, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο της λίματολάσπης που παρέχει το βιολογικό καθαρισμό.
0: Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν μας ακούς. Θα μπορούσες, αν είναι εύκολο, εάν έχεις hands-free, να το αφαιρέσεις και να μιλήσεις. Μάλιστα, γιατί ακούγεσαι... Δεν έχει καλό σήμα.
7: Δεν έχει καλό σήμα, συγγνώμη. Όχι, δεν έχω τα ακούσει.
0: Ωραία, ας ακούμε.
7: Ναι, επαναλάβω. Η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από 8.000 τόνους αφεντατωμένης ηλιούς ετησίως, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο της λιματολάσπης που παράγεται στο βιολογικό καθαρισμό. Η τεχνολογία βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια και αξιοποιεί επίσης το παραγόμενο βιοαέριο, ενισχύοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Με τα κύρια ωφέλη είναι η μείωση του όγκου του ηλιούς προς μεταφορά και διαχείριση, το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, η μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και η καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα για τη λίμνη. τα εγγένεια παραβρέθηκε ο Μανώλης Γραφάκος, ενώ ο Δήμαρχος Τωμάς Μπέκας και ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Γιώργος Παπαδιώτης, τόνισαν ότι το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για την περιβαλλοντική θωράκιση του λεκανοπεδίου και την προστασία της λίμνης. Συμπέρασμα. Πρόκειται για μια σύγχρονη περιβαλλοντική υποδομή που συμβάλλει στη βιώσιμη διαχείριση των λιμάτων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή των Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός, η οποία παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του, το βράδυ της Πέμπτης στη Γαστούνη. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Και να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, καθώς Παναγιώτη, από όσο φαίνεται, η 60χρονη θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις.
9: Ακριβώς, η 60χρονη, αφού ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού, χαρέσει να αξιοποιήσει υλικό από βίντεο και από καταθέσεις και μαρτυρίες, την προσήγαγε, παραδέχτηκε το ότι έκανε αυτό που έκανε, ισχυρίστηκε ότι δεν το είδε και ότι πίστευε ότι δεν είναι μπροστά της και ότι δεν ήθελε να σκοτώσει το σκυλάκι, και στη συνέχεια φέρεται να είπε στην προφορική της κατάθεση ότι φοβήθηκε και γι' αυτό έφυγε. Λόγω του ότι έχει παρέλθει το αυτόφορο, η δημογραφία είναι κακουργηματική και θα καταθέσει ανομωτή, θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις εδώ 48 ώρου, έχει πάρει προθεσμία και στη συνέχεια όλο το υλικό της δικογραφίας θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία της Αμαλιάδας προκειμένου να διερευνηθεί το ποινικό αδίκημα που έχει διαπράξει για να ασκηθεί και η σχετική δίωξη. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η εξέλιξη που υπάρχει, όπως αμένει κακουργηματική η δικογραφία. Υπάρχει ικανοποίηση από τις φιλοζωικές οργανώσεις και τον Δήμο Ποινιού. Τονίζουν πάντως ότι πρέπει να αποθεθεί για οποιοδήποτε φαινόμενο ανθρωποφαγίας ή κανιβαλισμού, αφού πλέον η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Μένει να δούμε τώρα τι θα υποστηρίξει στις έγγραφες εξηγήσεις που θα δώσει και στη συνέχεια όταν θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Στη σύλληψη τώρα ενός ιδιοκτήτη εταιρείας ανακύκλωσης για τοποθέτηση έφλεκτων υλικών σε κοντινή απόσταση από αγωγή της διοίκησης αγωγού καυσίμων, προχώρησε η αστυνομία. Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Και να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από τις αρχές του μήνα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έρευνα μετά την εισαγγελική παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Η παρέμβαση της εισαγγελίας έγινε έπειτα από αναφορά της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σύμφωνα με την αναφορά αυτήν, σε ιδιωτικό οικόπεδο είχαν αποτεθεί μεγάλες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών χωρίς να υπάρχουν σχετικές άδειες. Ακολούθησε έρευνα βεβαίως από του αστυνομικού τμήματος Τεμπών στη θέση Βρωμόρεμα του Δήμου Τεμπών, εκεί όπου βρίσκεται ο χώρος όπου έχουν αποτεθεί τα λάστιχα, και προχώρησαν βεβαίως στην σύλληψη ενός 55χρονου Λαρισσού, ο οποίος φαίνεται να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται ο αγωγός καυσίμων, της διοίκησης αγωγού καυσίμων, δηλαδή μιλάμε για στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνονταν σε περίπτωση βεβαίως που είχαμε μια φωτιά. Το συγκεκριμένο οικόπεδο όπου βρίσκονταν, είχαν αποτεθεί όπως τα ελαστικά, βρίσκεται στα όρια μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και Τεμπών και χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για την αναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Έχει επιβάλει διοικητικά πρόστιμα στην εταιρεία από το 2020, δηλαδή μιλάμε για 5,5 χρόνια πριν, και η υπόθεση βεβαίως έχει παραπεμφθεί και στο αρμόδιο τριμελές εφετείο πλημελημάτων. Συνεχίστηκαν οι έλεγχοι, δόθηκε η εισαγγελική εντολή και βεβαίως φτάσαμε σε μια ακόμη περίπτωση που θα φτάσει ενώπιν της δικαιοσύνης μετά την σύλληψη του 55χρονου εκπροσώπου της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.

0: Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο που θα συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στην Τρίπολη το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου οργανώνουν οι Γορτίνοι της Αρκαδίας. Πρόκειται για μια πρώτη αντίδραση και μια πρώτη κινητοποίηση του Δήμου Γορτινίας με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες με τον κομμένο σε δύο σημεία εθνικό δρόμο Τρίπολης Πύργου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι Βίκη. Πράγματι στις 4 το μεσημέρι υπάρχει παράσταση διαμαρτυρίας στην Τρίπολη. Λίγο πριν ξεκινήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου θα επιχειρηθεί να δοθεί και υπόμνημα και να μιλήσουν εκπρόσωποι του Δήμου και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτό το πρόβλημα όπως το ανέφερες και εσύ. Θυμίζω ότι στις 28 Ιουνίου το μεσημέρι στις 12 στο Πνευματικό Κέντρο Τροπαίων έχει προγραμματιστεί και ανοιχτή συγκέντρωση ενημέρωσης για το κοινό σχέδιο και για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εντός Γορτινίας αλλά και εκτός Γορτινίας. Τι διεκδικούν τώρα οι άνθρωποι αυτοί? Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον εθνικό δρόμο, μια άμεση δρομολόγηση των τεχνικών έργων για την πλήρη και ασφαλή αποκατάσταση του οδικού άξονα, άμεσες και ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτικές διαδρομές δηλαδή των έργων για την πλήρη και ασφαλή αποκατάσταση του οδικού άξονα, άμεσες και ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτικές διαδρομές.

0: σύσταση της περιοχής και από άλλα θέματα, γιατί είχαμε και καθυζήσεις και καθυπτώσεις βράχων, κομμάτων με αφορμή και τα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα. Υπάρχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την κρατική αρρωγή, διεκδικούνται και άλλα χρήματα από την περιφέρεια, ενώ η περιφέρεια έχει δρομολογήσει, βγήκε και μία μελέτη για μία νέα χάραξη για την λεγόμενη εναλλακτική παράκαμψη των λαγκαδίων και όχι για αυτή τη μεγάλη παράκαμψη που ζητούν οι άνθρωποι της Γορτινίας. Υπάρχει αυτή η κινητοποίηση σήμερα σωματείων, συλλόγων, φορέων και του Δήμου. Θα δούμε πόσοι θα βρεθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στις 4 το μεσημέρι είναι αυτή η κινητοποίηση, ένα σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί αρκετά θέματα στην οικονομική και όχι μόνο ζωή της ευρύτερης περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στην ασφάλεια ιδιαίτερα των επισκεπτών, καθώς και στην ταχύτητα με την οποία πρέπει να τρέξει το έργο του ΒΟΑΚ για να ολοκληρωθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τέλος Ιουλίου από τις κατασκευάστριες εταιρείες και τις αρμόδιες αρχές, επισημαίνουν φορείς και κάτοικοι της περιοχής. Τα ατυχήματα που γίνονται στην περιοχή δεν είναι λίγα, ενώ όταν κλείνει ο δρόμος, η διαδρομή Ηράκλειο-Άγιος Νικόλαος μπορεί να ξεπερνά και τις 2 ώρες. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι και μιλάμε για 65 χιλιόμετρα απόσταση. Μια απόσταση την οποία την κάναμε σε 45 λεπτά. Όμως είναι ένα εργοτάξιο ο δρόμος. Τώρα είναι το πιο δύσκολο σημείο γιατί κατασκευάζονται γέφυρες. Είναι ειδικά σημεία τα οποία πρέπει να τρέξουν, να σπάσουν βράχια, γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι όπως στην κεντρική Ελλάδα. Μιλάμε για μια νησιωτική χώρα, γεμάτη βραχώδη. Η Κρήτη, από εκεί και πέρα να σας πω ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε. Και η ανάδοχος εταιρεία που κατεχειβάζει το έργο και η πολιτεία σε σχέση με την ασφάλεια. Είναι οι μελέτες και η ειδική ασφάλεια πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει, ας το πούμε, επιτευχθεί όπως θα έπρεπε. Δηλαδή έχουμε και αρκετά ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν για τους ένευε δρόμους. Έχουμε, θα έλεγε κανείς, αν όχι λυπή, λιγότερη αστυνόμευση από ό,τι θα έπρεπε και η εταιρεία έχει αναλάβει την οδική ασφάλεια, ενώ θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να κινηθεί προς αυτό. Γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε και ο υπουργός υποδομών, ο κ. Σταχαίος, εδώ στο. Ήρθε και είδε το έργο, ανακοίνωσε ότι μέχρι τέλη Ιουλίου θα έχουν παραδοθεί τα 10 χιλιόμετρα και ζήτησε βέβαια και από την εταιρεία και από τους φορείς να τηρήσουν κατά γράμμα το θέμα της οδικής ασφάλειας και να μην δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο δύσκολα πιστεύω θα επιτευχθεί, γιατί είναι πολύς ο κόσμος. Πια μπαίνουμε στο κέντρο της τουριστικής σεζόν, αντιλαμβάνεστε ότι θέλουν να έρθουν στον Άγιο Νικόλαο. Και όταν κλείνει δρόμος και πάμε από παρακαμπτήριες και απλά γίνεται ένα κομβόι με λεωφορεία, αυτοκίνητα, ναι, τουρίστες, ντόπιοι, είναι μια κατάσταση δύσκολη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ιάσον. Την έντονη αγανάκτηση και την απόλυτη αντίθεσή του στην αναστολή του μέτρου των δωρεάν διελεύσεων από τα διόδια της Μέστης και του Αδρανίου για τους επαγγελματίες του Εύρου, εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος και εξηγεί πως πρόκειται για μια εξέλιξη άδικη, η οποία επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις της αγροτικής περιοχής μας, οι οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και ανταγωνιστικότητας λόγω των ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών. Το συγκεκριμένο μέτρο των δωρεάν διελεύσεων δεν ήταν προνόμιο, όπως αναφέρουν, αλλά μια ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μείων εκτιμάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στον Εύρο λόγω της γεωγραφικής θέσης, του αυξημένου κόστους μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών. Αλλά ήταν και αποτέλεσμα πολλών αγώνων και διεκδικήσεων από τοπικούς φορείς κοινωνίας του Εύρου. Η κυβέρνηση όφιλε να έχει διασφαλίσει, όπως αναφέρουν, ως απαραίτητο και αδιαπραγμάτευτο όρο την διατήρηση του συγκεκριμένου μέτρου, κατά τη διαδικασία παραχώρησης της εγνατίας οδού στο νέο πλέον παραχωρησιούχο. Αυτό όμως δεν έχει γίνει. Βλέπουν να καταργούνται ακόμη και τα ελάχιστα αντισταθμιστικά μέτρα που είχαν κατακτηθεί. Ζητούν από την πολιτεία και από το Υπουργείο Υποδομών και όλους τους αρμόδιους φορείς να παρέμβουν ώστε να διασφαλιστεί

0: συνέχισε των δωρεάν διελεύσεων. Θα συνεχίσουν, όπως καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους, να διεκδικούν δυναμικά ή στη μεταχείριση και δίκαιους όρους ανταγωνισμού και ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις και δεν θα αποδεχθούν άλλες αποφάσεις που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και ενισχύουν το αίσθημα εγκατάλειψης που βιώνει η εκατοική μας περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ιστορικές επιδόσεις καταγράφει το αεροδρόμιο Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, λίγες μόλις ώρες πριν από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησής του στην κοινοπραξία Fraport. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
2: Ναι, Βίκυ, καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και στην εταιρεία Απηλέας. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, ο Μάιος του 2026, Βίκυ, ήταν ο καλύτερος μήνας στην ιστορία του αεροδρομίου όσον αφορά τις αφίξεις επιβατών από το εξωτερικό. Για πρώτη φορά ξεπεράστηκε το όριο των 20.000 αφίξεων, καθώς καταγράφηκαν 22.444 επιβάτες διεθνών πτήσεων, αριθμός αυξημένος κατά 17,1 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ανωδική είναι η εικόνα και στο σύνολο του πρώτου πενταμήνου του έτους. Οι αφίξεις από το εξωτερικό ανήλθαν σε 34.261, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 20% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δηλαδή το πρώτο πεντάμηνο του περασμένου έτους. Συνολικά, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο, διακινήθηκαν από την Καλαμάτα και προς την Καλαμάτα 68.650 επιβάτες με 927 συνολικά πτήσεις, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ενίσχυση, Βίκυ, της αεροπορικής κίνησης και τη δυναμική που αναπτύσσει ο προορισμός της μεσημείας στις διεθνείς αγορές. Την ίδια στιγμή τώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, σήμερα Δευτέρα, εκτός απρόοπτου, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για 40 χρόνια στην παραχώρηση του αεροδρομίου, στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και την εταιρεία Απηλέας ΑΕ της οικογένειας Κωνσταντακόπουλος, στο πλαίσιο του Growth Found Investor Summit που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Για τις ανάγκες παραχώρησης, θέλω να σου πω ότι έχει ήδη συσταθεί η εταιρεία Καλαμάτα Airport ΑΕ, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση του αερολιμένου ως ανεξάρτητη εταιρική οντότητα. Το τίμημα της παραχώρησης ανέρχεται σε 45,2 εκατομμύρια, ενώ προβλέπονται επενδύσεις τουλάχιστον 28,3 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην πρώτη τριετία. Τώρα, Βίκυ, οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται περιλαμβάνουν επέκταση και εξυγχρονισμό του αεροσταθμού, νέους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών, αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξη νέων εμπορικών και εξυπηρετικών υποδομών. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, με τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά και την διαδικασία παραχώρησης να βρει έρχεται πλέον στην τελική φάση, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περνά σε μια νέα εποχή με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και την αναπτυξιακή πορεία ολόκληρης Μεσσηνίας αλλά και της Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Δυτική Μακεδονία η δημοσίευση της κοινή υπουργικής απόφασης για συγχωνεύσεις, καταργήσεις και υποβιβασμού σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2026-2027. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης και στη Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προβλέπονται 5 συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων σε Κοζάνη, Πτολεμαίδα και Σιάτιστα, ενώ υποβιβάζονται το πρώτο δημοτικό σχολείο Πτολεμαίδας από 12 θέσεων σε 10 θέσεων και το δημοτικό σχολείο Βελβεντού από 12 θέσεων σε 8 θέσεων. Παράλληλα, κατεργούνται το νηπιαγωγείο άλλων Ακίων, καθώς και το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο Παντοκόμης. Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορδέας, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αντιμετωπίζει τις συνέπειες της απολυμνητοποίησης, της απώλειας θέσεων εργασίας και της δημογραφικής συρρήκνωσης. Ο Σύλλογος ζητά να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής και όχι μόνο τα αριθμητικά δεδομένα του μαθητικού πληθυσμού. Τώρα, το θέμα έφτασε και στη Βουλή με τον βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ και άλλα κινήματος αλλαγής Πάρη Κουκουλόπουλο να καταθέτει ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, ζητώντας να ανακριθεί κάθε κατάργηση, συγχώνευση ή υποβιβασμό σχολικής μονάδας στη Δυτική Μακεδονία. Παράλληλα, προτείνει την εφαρμογή ειδικού μεταβατικού πλαισίου στο πλαίσιο της ρήτρας δίκαιας μετάβασης, ώστε τα σχολεία της περιοχής να διατηρηθούν και να ενισχυθούν. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν εκδηλωθεί αντιδράσεις από γονείς και κατοίκους της Κοζάνης για την επικείμενη συγχώνευση του 13ου και 5ου νηπιαγωγείου. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το 13ο νηπιαγωγείο με τους συμμετέχοντες να ζητούν να συνεχίσει τη λειτουργία του σχολείου, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τη συνοικία της Αγίας Παρασκευής. Οι γονείς αποδίδουν τη μείωση του αριθμού των εγγράφων, των εγγραφών συγγνώμη σε λαθασμένη κατανομή μαθητών μεταξύ των νηπιαγωγείων της πόλης και εκφράζουν φόβο ότι το κλείσιμο της σχολικής μονάδας θα επιταχύνει την υποβάθμιση της γειτονιάς. Μάλιστα, κάνουν λόγο για ένα σχολείο που έχει μεγαλώσει γενιές παιδιών και συνδέεται άμεσα με την ιστορία και την καθημερινότητα της περιοχής. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κραυγή αγωνίας τώρα από τους προέδρους των οικισμών της Καστοριάς για την ασφάλεια των κατοίκων λόγω της ανεξέλεγκτης παρουσίας αρκούδων εντός των οικισμών. Από την ΕΡΤΑ Καστοριάς, ο Μάριος Κωνσταντινίδης θα μας ενημερώσει. Μάριε.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και όπως ακριβώς είπες, Βίκυ, η κραυγή αγωνίας που υψώνουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων της Καστοριάς παρά τις όποιες προσπάθειες σε κεντρικό επίπεδο. Το αίσθημα ανασφάλειας στην περιφέρεια, στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς μεγαλώνει. Το αίσθημα ανασφάλειας, συγγνώμη. Γι' αυτό και η γραυγή αγωνίας, όπως τη χαρακτηρίζεις, Βίκυ, οι εκπρόσωποι των χωριών, οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων, οι πρόεδροι των κοινοτήτων, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών, λόγω των συνεχών και αυξανόμενων εμφανίσεων αρκούδας στις κατοικημένες περιοχές, ιδιαιτέρως μέσα στον ιστό, στα χωριά, μέσα στον αστικό ιστό, μέσα στα χωριά μας.
1: Ναι.
4: Όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωση, τις τοπικές κοινότητες νιώθουν συχνά ευάλωτες και ζητούν από την πολιτεία πιο την αστυνομική παρουσία και άμεσα πρακτικά μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας τους. Είναι μια ξεκάθαρη έκκληση, όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωσή τους. Οι άνθρωποι που κατοικούν ζωντανά τα χωριά πρέπει να νιώθουν και να είναι απόλυτα ασφαλείς στον τόπο τους.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα σχεδιάζει να ενισχύσει δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων και από την Ικαρία θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς. Γιώργο.
5: Πρόσφατα, σε αφορά του αθλητικού συλλόγου που έχουν την έδρα του εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ικαρίας, κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το άρθρο το 202 του 2006, είναι νόμος και της πράξης του ελεγκτικού συνεδρίου, όσοι επιθυμούν, καλούνται να καταθέσουν το αργότερο και την Παρασκευή 3 Ιουλίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρώτα στην Οικονομική Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση, συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Συλλόγου για το τρέχον έτος. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη φορά από την συγκρότηση του ενιαίου Δήμου στο νησί που ενισχύονται οι δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ανοίγει σήμερα τις πύλες του το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Πένι Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα και καλή εβδομάδα. Περισσότεροι από 200 συγγραφείς, μεταφραστές, πανεπιστημιακοί, κριτικοί λογοτεχνίας, δημοσιογράφοι και άνθρωποι του βιβλίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του φετινού Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά. Μετατρέποντας για μία ακόμη χρονιά το ενετικό λιμάνι της πόλης σε σημείο συνάντησης της λογοτεχνίας, του πολιτισμού και του δημόσιου διαλόγου. Το φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από το Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και του Θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης, όπου θα γίνει και η τελετή έναρξη στις 7.30 σήμερα το απόγευμα. Κόσμησε σύγκρουση είναι το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης, η οποία επιχειρεί να αναδείξει ζητήματα όπως ο πόλεμος και η ειρήνη, η δημοκρατία και οι προκλήσεις της, η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη, η ανθρώπινη δημιουργία, τα σύνορα, η μετανάστευση και οι κοινωνικές αλλαγές. Τιμόμενο πρόσωπο του φεστιβάλ είναι ο ακαδημαϊκός και συγγραφέας Στέφανος Τραχανάς για τη μακρόχρονη προσφορά του στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και την προώθηση της κριτικής σκέψης. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις για τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, τους πολέμους, τις προκλήσεις της δημοκρατίας, όπως είπαμε, την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά και την ιστορία, τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία της Κρήτης. Ξεχωριστή θέση επίσης έχουν οι θεματικές για τη λογοτεχνική μετάφραση και τη διεθνή παρουσία του ελληνικού βιβλίου, καθώς και οι παρουσιάσεις νέων εκδόσεων και οι συζητήσεις με συγγραφείς. Τέλος, σε συνεργασία με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης, καθημερινά θα παρουσιάζονται θεατρικές αναγνώσεις λογοτεχνικών έργων, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη εκδηλώσεις αφιερωμένες στην ποίηση, μουσικές συναντήσεις, δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, οικογένειες και ενήλικες. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πένι.
7: καιρός.
1: Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 και τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Ηλίας Σταμπουλής. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Εντάξει, πολύ ωραίο το θέαμα που προσφέρουν οι Νορβηγοί φιλάθλοι μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ, με την κίνηση, τη χαρακτηριστική που κάνουν όπου βρεθούν και όπου σταθούν, σαν να τραβούν κουπί σε σκάφος το Vikings. Αλλά αν έχουν γίνει viral οι συγκεκριμένοι φιλάθλοι και τρετάρουν παντού, τότε τι να πούν και όλοι οι υπόλοιποι. Εν πάση περιπτώσει, όσοι από εμάς τραβάμε κουπί στη γαλέρα της καθημερινότητας, κάθε μέρα, όλη μέρα και όλο το χρόνο, κάθε χρόνο και όχι μόνο 39 μέρες που κρατάει το Μουντιάλ. Καλημέρα σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καντιρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την παρέτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, επικρατέστερος διαδοχός, ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος δήλωσε ήδη παρόν στην κούρσα διαδοχής που ξεκινά στις 9 Ιουλίου. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή στην Άννα Μισελ Δεσμακοπούλου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη. Κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως και 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αναμένεται να λάβουν περίπου 975.000 οικογένειες, καθώς εντός της εβδομάδας ψηφίζεται η σχετική διάταξη. Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από τις 40.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με ένα παιδί και αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Λίγη σήμερα η παράταση που έχει δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι. Θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Και τέλος, ηλιοφάνεια και βοριάδες σήμερα στις 7 Μποφόρ, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 33 και στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις στη Βρετανία, όπου ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά από την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών, ανακοίνωσε την παραίτησή του, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας για να μας μεταφέρει τα νεότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και κυρίως να μας πει τι αναμένεται από εδώ και πέρα για την επόμενη μέρα. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν, οι οποίες δείχνουν συνέχιση της διαδικασίας διαπραγματεύσεων σε τεχνικό επίπεδο μετά από ένα μαραθώνιο συνομιλίων στην Ελβετία που δίκησε περίπου 18 ώρες και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πραχωρία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη οι διαμεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ χαρακτήρισαν ενθαρρυντική, η Δέσποινα, την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καθοριστικός, πραγματικά καθοριστικός ο ρόλος και η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, ιδιαίτερα προς τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Όπως είπες, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίστηκαν ολονύχτια στην Ελβετία, μετά 18 ώρες συνεχόμενες. Και μετά το πέρας τους, η Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής των Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Καλιμπάφ, επιστρέφουν στην Τεχεράνη. Να δούμε λίγο με βάση τις δηλώσεις τώρα, λίγο το κλίμα. Ο κύριος Αραξή, ο υπουργός των εξωτερικών του Ιράν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τρία βασικά σημεία στα οποία υπήρξε σύγκληση. Την αποδέσμευση μέρους των Ιρανικών κεφαλαίων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψει την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου και την πρόοδο στον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Επίσης, να σου πω ότι στον πρώτο γύρο των συνομιλιών, οι ΗΠΑ και η Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγεί στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις τεχνικές συνομιλίες να συνεχίζονται μέσα στην εβδομάδα. Να σου πω επίσης ότι επικεφαλής τώρα για τις τεχνικές συνομιλίες έχει οριστεί ο αναπληρωτής υπουργός των εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Καζέμ Κάρι Μπαμπαντή, σύμφωνα με το πρακτορείο Ταν Σιμ, και επίσης ο κύριος Κάρι Μπαμπαντή θα είναι αυτός ο οποίος πλέον θα ηγείται των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν τη δημιουργία μιας ειδικής γραμμής επικοινωνίας για την εξασφάλιση ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά τυχόν παρεξηγείς που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση. Και επίσης έχουμε και μία σύσταση ενός κέντρου, να το πούμε, διαχείρισης συγκρούσεων, στο οποίο θα συμμετέχουν οι δύο πλευρές, καθώς και ο Λίβανος. Στόχος είναι να υπάρξουν εγγυήσεις για την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Να σου πω επίσης ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοντζάμπα Χαμενή, έδωσε την άδεια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχο των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, ως προς τα παγωμένα κεφάλαια, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι η χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα ξεκινήσει σταδιακά τις επόμενες μέρες.
5: Πάντως, χθες, τελευταία στιγμή, με ένα μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ κόντουσε να τεινάξει τα πάντα στον αερό.
6: Ναι, δεν ήταν μια διαδικασία, δεν ήταν χωρίς ένταση. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε προσωρινά για μια ώρα και 20 λεπτά, αντιδρώντας σε ανάρτηση, όπως είπε, του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, που απαιτούσε από την Τεχεράν να σταματήσει τη Χεσμπολά, απειλώντας ότι διαφορετικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν πιο σκληρά. Ο επικεφαλής της Ιρανικής αντιπροσωπείας, ο κύριος Καλιμπάφ, απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ζυγίζουν τα λόγια τους, τονίζοντας ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν. Βέβαια, οι πιο ψύχρεμες φωνές, όπως είπαμε, το Κατάρ και το Πακιστάν, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο και οι δύο πλευρές επανήλθαν ξανά στο τραπέζι των
5: διαπραγματεύσεων. Ευτυχώς. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση παραμένει δραματική στο Νότιο Λίβανο. 13 άνθρωποι αναστήθηκαν νεκροί από τις τελευταίες επιθέσεις, Δέσποινα.
6: Πράγματι, σύμφωνα λοιπόν με τις τοπικές αρχές, μετά από νέες επιθέσεις, περισσότερα από 12 άτομα ανασύρθηκαν από τα ερείπια. Με βάση το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ο αριθμός των νεκρών, Γρηγόρη, έχει φτάσει στους 4.100. των 6. Και πάνω από 12.000 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τραυματιστεί.
5: Ωραία. Από την Κίνα είχαμε κάποια αντίδραση. Είχαμε ένα μήνυμα, νομίζω, το οποίο το Πεκίνο καλεί το Ιράν και τις ΗΠΑ να διατηρήσουν τη δυναμική αυτή που έχουν ξεκινήσει.
6: Σίγουρα. Το Πεκίνο αυτή τη στιγμή είναι. Αν θυμόμαστε, ο κύριος Αραξή είχε επισκεφθεί το Πεκίνο και είναι από τις χώρες οι οποίες έχουν ζητήσει την αυτοσυγκράτηση ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία.
5: Και να κλείσουμε με το συγκινητικό μήνυμα που εξέδωσαν οι ποδοσφαιριστές, τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Ιράν από το Λος Άντζελες, όπου αγωνίστηκαν.
6: Ένα μήνυμα ναι. Ειρήνης, σεβασμού και φιλίας μετά το δεύτερο αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο. Το μήνυμα δημοσιεύθηκε από τα αποδυτήρια του Σόφι Στάντιουμ στο Λος Άντζελες, όπου η ομάδα αγωνίστηκε μπροστά σε πλήθος φιλάθλων από το Ιράν. Να σου πω βέβαια, Γρηγόρη, ότι δεν επιτρέπεται να μείνουν οι αθλητές του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φεύγουν από το Μεξικό, ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, παίζουν το παιχνίδι και μετά επιστρέφουν πίσω.
5: Δέσμη, να σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, με την παραδοχή ότι οι εντάσεις που το τελευταίο διάστημα πυροδοτούνται στη Μέση Ανατολή έχουν να κάνουν με το τι γίνεται στο Λίβανο. Ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Φαντής εξήγησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ότι ακριβώς το Ιράν κατάφερε στη διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνδέσει απολύτως το ζήτημα του Λιβάνου με μια συμφωνία, όπως και με το άνοιγμα των στενών του Ορμής. Όπως είπε ο ίδιος, τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας.
7: Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματεύονται με το Ιράν. Ο Χεζμπολάχ που εξαρτάται από το Ιράν να κάνει επιθέσεις στο Ισραήλ, το Ισραήλ που εξαρτάται από την Αμερική να απαντάει, το Ιράν να τσαντίζεται με το Ισραήλ και να λέει αποχωρώ, το Ισραήλ να λέει δεν ξεκίνησα εγώ, ξεκίνησε η Χεζμπολάχ, η οποία λέει δεν το ξεκινήσατε εσείς, το ξεκίνησαν οι άλλοι. Νομίζει κανείς ότι πάνε πρώτη γυμνασίου όλοι.
8: Ναι, είναι σαν νούμερο επιθεώρησης, αλλά όμως έτσι είναι νομίζω τα πράγματα. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας. Ναι. Ο τελικός στόχος νομίζω είναι, όπως είπα και νωρίτερα, να υπάρξει μια σύγκρουση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτείων και το Ισραήλ βεβαίως με την απειλή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν την οποιαδήποτε βοήθεια προς το Ισραήλ, τη βοήθεια αυτή δηλαδή που δίνουν εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ να αποχωρήσει και ενδεχομένως να έχουμε εκεί που θα είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, να έχουμε αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ.
5: Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις οι αγορές, τι γίνεται με τις τιμές. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι κινείται και σήμερα το πετρέλαιο για 7η συνεχόμενη μέρα. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εγχώρια αγορά με την αμόλυβη βενζίνη να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 μηνών και το ντίζελ να απέχει ελάχιστα από τα προπολεμικά επίπεδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να πέφτουν. Το πετρέλαιο Brent αυτή την ώρα κινείται στα 79,2 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 1,64%, και το αργό πετρέλαιο στα 75,4 δολάρια το βαρέλι, με πτώση της τάξης του 2,5%. Ενώ πτωτικά, κοντά στα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα, κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Τώρα, στην εγχώρια αγορά των υγρών καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη είναι στο 1,96, έχοντας μειωθεί περίπου 16%, ενώ στην Αττική υπάρχουν πρατήρια που μπορούν ακόμη και 1,86 ή 1,87 ευρώ το λίτρο. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ κίνηση, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,69 ευρώ ένα λίτρο, καταγράφοντας πτώση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ να πούμε, Γρηγόρη, ότι οι παράγοντες αγοράς εκτιμούν πως οι τιμές των υγρών καυσίμων θα υποχωρήσουν κι άλλο. Και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το τι θα γίνει με την επιδότηση των 15 λεπτών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην βενζίνη, αν δηλαδή θα συνεχιστεί ή αν θα καταργηθεί, όπως επίσης και για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων σε 63 κατηγορίες μάλλον βασικών τροφίμων, που φαίνεται ότι μάλλον σε αυτό θα δοθεί παράταση, ενώ σε ό,τι αφορά την επιδότηση στο πετρέλαιο θα εξαρτηθεί από το πού θα κινηθούν οι διεθνείς τιμές, δηλαδή αν είναι κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, τότε κατά πάσα πιθανότητα ή θα μειωθεί ή θα καταργηθεί πλήρως η επιδότηση. Γρηγόρη.
5: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς φόρο κινδυνεύουν να πληρώσουν όσοι μεταφέρουν ποσά μεταξύ κοινών λογαριασμών, εάν η εφορία θεωρήσει ότι πρόκειται για άτυπη δωρεά χρημάτων. Για το τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες, καθώς μιλάμε για επιπλέον φόρο που μπορεί να φτάσει και το 40%, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας εξηγήσει για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πού αποσκοπούν οι έλεγχοι αυτοί. Κώστα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα έλεγα δυσάρεστες εκπλήξεις επιφυλάσσει εφορία σε φορολογούμενους που δεν γνωρίζουν τα μυστικά των κοινών τραπεζικών λογαριασμών που διαθέτει η πλειονότητα των οικογενειών για πολλούς και διαφόρους λόγους, δεν κυριότερους την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών τους και ακόμα και την εξασφάλιση των κληρονόμων σε περίπτωση θανάτου. Επειδή όμως το συντριπτικό ποσοστό των λογαριασμών των οικοκυριών περιλαμβάνει περισσότερους από έναν καταθέτες, συζύγους, παιδιά ή γονείς, υπάρχουν και πολλές φορολογικές παγίδες οι οποίες, αν δεν προσεχθούν, οδηγούν σε σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Για παράδειγμα, μια μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και βέβαια επιβολής φόρου. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση η οποία έφτασε και εξετάστηκε μάλιστα από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορούσε τη μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιών σε ατομικό λογαριασμό ενός εκ των παιδιών. Η Επιτροπή, η Διεύθυνση, έκρινε ότι η μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό που ήταν ο πατέρας, η μητέρα, η κόρη και ο γιος σε νέο κοινό λογαριασμό που έφτιαξε ο γιος μαζί με τη σύζυγό του συνιστά άτυπη δωρεά. Το ποσό θεωρήθηκε δωρεά επειδή ο γιος που προσέφυγε στη ΔΕΔ δεν είχε αποδεδειγμένα συμβάλει στην τροφοδότηση του αρχικού κοινού λογαριασμού, ενώ μετά την μεταφορά τα χρήματα βρίσκονταν αποκλειστικά στη διάθεση του ίδιου και της σύζυγου του. Η απόφαση αυτή λοιπόν, η οποία απέρριψε την προσφυγή του φορολογούμενου, υπογραμμίζει ότι δεν αρκεί το γεγονός ότι κάποιος είναι συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού για να θεωρηθεί κάτοχος όλων των χρημάτων που περιέχει. Αν αποδεικνύεται ότι δεν συνέβαλε στις καταθέσεις, στις οικονομίες δηλαδή, και στη συνέχεια πήρε τα λεφτά, μετέφερε τα χρήματα σε λογαριασμό που ελέγχει ο ίδιος αποκλειστικά, εδώ λοιπόν μπορεί να προκύψει φορολογικά άτυπη δωρεά. Και βέβαια η φορολογία όταν πρόκειται για δωρεά, Γρηγόρη, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας που έχει κάποιος, ο φορολογούμενος, μπορεί να φτάσει ακόμα και το 40% όταν πρόκειται για φίλους ή μακρινούς συγγενείς. Ξεκινά από το 10% για την πρώτη κατηγορία, πάει στο 20% για τη δεύτερη και ούτε καθεξής.
5: Οπότε ξέρουν, χρειάζεται προσοχή από όλους βέβαια.
10: Να πω κάτι τελευταίο, Γρηγόρη, για να το γνωρίζουν οι ακροατές μας. Οι αφορολόγητες δωρές είναι έως 800.000 ευρώ. Οι χρηματικές λοιπόν δωρές και γονικές παροχές μέχρι αυτό το ποσό προς συγγενείς πρώτου βαθμού, μιλάμε γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες και γκόνια, απαλλάσσονται από φόρο εφόσον πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται κανονικά. Όταν η γονική παροχή γίνεται με μετρητά και όχι μέσω τραπεζικής συναλλαγής, επιβάλλεται φόρος 10% χωρίς καμιά αφορολογητή απαλλαγή. Και όσον αφορά το ΙΡΙΣ, εδώ η αποστολή μικρών ποσών από γονείς προς παιδιά μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, καρτζιλίκι, κάλυψη καθημερινών αναγκών, δεν θεωρείται δωρεά.
5: Μάλιστα.
10: Και δεν απαιτεί υποβολή.
5: Κατανοητό.
10: Έχουν υπόψη τους.
5: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο ernews.gr. Δεν το μεταξύ, κυρίες και κύριοι, ελέγχει πλέον αυστηρά τις περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση του αφορολόγητου των 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των φορολογικών ελέγχων, φέτος αναμένεται να εξεταστούν 1.080 υποθέσεις που σχετίζονται με χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές. Να επανέλθουμε στο διεθνή χώρο, να πάμε στη Βρετανία ευθύς αμέσως, όπου είναι ραγδαίες πραγματικά οι πολιτικές εξελίξεις. Νωρίτερα σήμερα, ο Κιρ Στάρμερ, σε δηλώσεις του έξω από την Downing Street, είπε βάλει την παρήδηση του Πρωθυπουργού της χώρας σε ένα άκρο συγκινησιακό για τον ίδιο κλίμα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
11: Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το εργατικό κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου, καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου.
5: Λοιπόν, πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτεια του Ερνιού, στην Νατάσα Κατσάβελ, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, game over για τον κύριο Στάρμερ. Τον ακούσαμε, ραγδαίες εξελίξεις. Άκουσα το κόμμα μου που ο ίδιος χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλώς σας μεσημέρι. Σε κλίμα λοιπόν έντονη συγκίνηση και με τη φωνή του τρεμάμων, ο κύριος Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών, βάζοντας τέλος σε μια πολιτική πορεία που τον οδήγησε στην ουσία την αντιπολίτευση Downing Street, όμως σε μικρό χρονικό διάστημα. Είναι, από ό,τι φαίνεται, η χώρα οδηγείται σε 7ο πρωθυπουργό μέσα σε 10 χρόνια, 10 χρόνια μετά τον Brexit. Τον ακούσαμε λοιπόν στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ευχαρίστησε τη σύζυγό του Βικτόρια, την οποία χαρακτήρισε βράχο, και είπε ότι πλέον μετά την αποχώρησή του θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του. Το τι γίνεται τώρα, ποια είναι η διαδικασία διαδοχής. Οι υποψηφιότητες για την ηγεσία των εργατικών ανοίγουν 9 Ιουλίου και κλείνουν στις 16. Οι υποψήφοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη στήριξη περίπου 80 βουλευτών. Αν όμως έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, όπως φαίνεται ότι θα έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος σήμερα είναι στο Westminster ως βουλευτής πλέον, γιατί ορκίζεται, τότε η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Και ο χρόνος της διαδοχής μετακινείται για τον Σεπτέμβριο. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο θα έχουμε νέον πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για τι καταλογίζουν στον κύριο Στάρμερ? Καταλογίζουν τις απογοητευτικές φυσικά επιδόσεις στις τοπικές εκλογές αρχές Μαΐου, που είδαμε το κόμμα να καταρακώνται στην ουσία, να βρίσκεται στην τρίτη θέση, και το κόμμα του Φάρα, το κόμμα της μεταρρύθμισης, να κατακτά τα παραδοσιακά, να κερδίζει τα παραδοσιακά προπήρια του εργατικού κόμματος. Το κομμάτι, το πώς έχει χειριστεί ή αν δεν έχει χειριστεί, δεν είδαμε καθόλου, δεν βλέπουν καθόλου στο πρόσωπό του να έχει αντιμετωπίσει κατά ένα μέρος το κομμάτι της μετανάστευσης. Εξού και οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν και τα επεισόδια που είδαμε είτε στο Southampton είτε πολύ πρόσφατα στο Belfast. Το κομμάτι της οικονομίας που παραμένει ένα κομμάτι το οποίο ταλανίζει τα βρετανικά νοικοκυριά. Το μεταναστευτικό είναι σίγουρα το κύριο.
5: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις.
12: Λοιπόν, δημόσια πολιτική πίεση.
5: Ναι.
12: Που επιτάχυν αυτές τις εξελίξεις.
5: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις, Νατάσα, πρόσφατα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πει πριν από λίγες ημέρες, απέτυχε παταγωδός, λέει ο Στάρμερ, θα παραιτηθεί.
12: Ναι, και μάλιστα αυτές, εκτός από την Βρετανίδη Υπουργό Εξωτερικών, την Ιβέτ Κούπερ, που έδωσε το στίγμα της και τοποθετήθηκε δημόσια για την παραίτηση του κ. Στάρμερ, η ακολούθηση και ο Ντόναλντ Τραμπ, που το επισφράγησε. Ήταν λοιπόν βέβαιη το ότι θα περιμέναμε σήμερα έξω από το νούμερο 10 την ανακοίνωση του για την αποχώρηση. Το χρονοδιάγραμμα όμως δεν γνωρίζαμε. Τώρα όλα τα βλέμματα στρέφονται στο βασιλιά του Βορρά, στο μέχρι σήμερα δήμαρχο του Μάντσεστερ, στον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στο Westminster μετά από 9 χρόνια απουσίες, αφού κέρδισε την έδρα του Μάκερφιλντ στις πρόσφατες εκλογές που είδαμε, και είναι το μοναδικό πρόσωπο που βλέπουν να μπορεί να ανατρέψει το κλίμα, δηλαδή κατά της μεταρρύθμισης, να κερδίσει τον Νάιζελ Φάρες, που βλέπουμε να έχει μια ανωδική πορεία. Οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα, βάζοντας ερώτημα αν είχαμε σήμερα γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ποιος θα μπορούσε να ήταν ο νέος πρωθυπουργός. Βλέπουμε λοιπόν το όνομά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται να έχει την υποστήριξη σε ένα μεγάλο μέρος των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος. Ωστόσο, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια.
5: Βεβαίως.
12: Πολύ σύντομα. Σε μερικές ημέρες θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ζητούμε μελιγενές σχετικά με τους υποψήφιους.
5: Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον εξελίξεις. Νατάσα Κατσάβελο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Και από το Λονδίνο, από τη Βρετανική πρωτεύουσα, να πάμε στην Κρήτη τώρα. Με ψύχρεμες και μεθοδικές κινήσεις επιχείρησε να εξαφανίσει τα έχνη του μετά το φρικιαστικό εγκλήμα ο καθομολογίαν δράστης που δολοφόνησε τη Σταυρούλα, την Άντικη Σταυρούλα, στα Χανιά. Ενώ η 45χρονη γυναίκα βρισκόταν θαμμένη, ο νοικιαστής πραγματοποιούσε αναλήψεις με τις τραπεζικές κάρτες της για να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Η νεκροτομή στη σωρό της 45χρονης που αναμένεται σήμερα θα καταδείξει το μαρτυρικό, όπως όλα δίνουν, θάνατο της 45χρονης γυναίκας. Πάμε στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευτυχία.
13: Αυτό που θα ψάξει να βρει ο δικαστής καταρχήν είναι ο τρόπος που πέθανε, δηλαδή ποια είναι η αιτία θανάτου, καθώς όπως μάθαμε σήμερα από τη συνέντευξη που έδωσε η αστυνομία εδώ στα Χανιά, πρώτα τη χτύπησε ο δράστης, μετά χτύπησε στο κεφάλι με ένα μπουκάλι, μετά τη φήμωσε, μετά τη μαχαίρωσε και αφού ακόμα ζούσε η γυναίκα, τη χτύπησε και με ένα ξύλο από το τζάκι στο κεφάλι. Τα όπλα του εγκλήματος, επειδή πέρασαν 10 μέρες μέχρι να δηλωθεί η εξαφάνιση, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν, καθώς τα έχει πετάξει στα σκουπίδια και το κινητό της το είχε σπάσει και το είχε πετάξει. Προκαλεί όντως εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να ξεγελάσει τις αρχές, ωστόσο ήταν τα στοιχεία πολύ ξεκάθαρα, γιατί αναλύθηκε και βιντεοληπτικό υλικό και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και είχαμε και τις εργασιακές εξετάσεις και τις καταθέσεις μαρτύρων και από την αρχή μπήκε στο κάδρο των υπόπτων ο συγκεκριμένος, καθώς έδινε αντιφατικές πληροφορίες. Τώρα να σου πω μόνο Γρηγόρη ότι όσον αφορά στις τραπεζικές αναλήψεις είναι κάτι που ο ίδιος το υποστήριξε στην κατάθεσή του, αλλά λόγω Σαββατοκύριακου και λόγω τραπεζικού απορρίτου η τράπεζα δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη, δεν έχει απαντήσει. Αναμένεται και η απάντηση της τράπεζας να δούμε αν ισχύει και αυτή η πληροφορία, γιατί είναι κάτι που το έχει υποστηρίξει στην απολογία του, στην κατάθεσή του, ο δράστης στις αρχές.
5: Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η επιμονή των αστυνομικών για τη συγκεκριμένη υπόθεση και η άποψή τους από την πρώτη στιγμή ότι πίσω από την εξαφάνιση της γυναίκας κρύβεται εγκληματική ενέργεια οδήγησε τελικά στην εξιχνίαση και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια, επισήμανε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
7: Υπήρξε κάτι συγκεκριμένο στην ανάκριση που τον έκανε να σπάσει, υπήρξε κάτι.
14: Από την
7: στοιχείο.
14: Πρώτη στιγμή που προσήχθη ο άνθρωπος αυτός για να εξεταστεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάτι κρύβει, κάτι τους κρύβει. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και διαπίστωσαν ότι δικό του βιντεοληπτικό υλικό, ενώ υπήρχε κάμερα στο σπίτι, δεν υπήρχε και είχε καταστραφεί. Οπότε μία-μία οι κινήσεις του έδειχναν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Άλλωστε υπήρξε και υλικό το οποίο έδειχνε ότι η γυναίκα φτάνει στην οικία, αλλά δεν αποχωρεί με τον ίδιο τρόπο από αυτή.
7: Αυτό είναι βασικό.
15: Αυτό ήταν
7: βασικό.
15: Αυτό εξαφανισμένο υλικό, το υλικό που είχε εξαφανίσει και ανέκτησαν οι άνθρωποι.
14: Δεν κατάφεραν να ανακτήσουν αυτό το υλικό. Χρησιμοποίησαν υλικό από άλλη οικία ουσιαστικά οι αστυνομικοί για να φτάσουν εκεί. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε πολύ καλή εξερεύνηση στην οικία. Ξέρετε, αυτός ο άνθρωπος προσπάθησε αρκετές μέρες και ώρες μετά το έγκλημα να καθαρίσει τα ίχνη του εγκλήματος ουσιαστικά από το σπίτι και ουσιαστικά τα κατάφερε. Υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στην ύπαρξη της σωρού της γυναίκας μέσα στο σπίτι.
5: Δηλώσεις για το θέμα και την υπόθεση αυτή έκανε και ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, ο Κανέλλος Νικολάου, για να τον ακούσουμε.
16: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
5: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε και πάλι εκτός συντόρων. Έχουμε περάσει ήδη τα μισά του Ιουνίου. Κοντεύει να τελειώσει ο Ιούνιος και κύμα παρατεταμένου καύσωνα πλήττει ήδη την Δυτική Ευρώπη, με τις αρχές να προειδοποιούν για υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη, που δεν είναι εξοικειωμένη με τέτοια καιρικά φαινόμενα?
6: Όχι, πραγματικά. Δυτική και Κεντρική Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το πρώτο κύμα χθες, για Κυριακή, ανέβασε το θερμόμετρο 40 βαθμούς Κελσίου, με 6 νεκρούς, 4 στην Ισπανία και 2 στη Γαλλία. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα καύσωνα που μπορεί να σπάσει κάθε ρεκόρ για Ιούνιο. Στη Γαλλία θα μιλήσουμε με τη Θωμαίδα.
5: Θα πάμε σε λίγο στο Παρίσι, ναι, να πούμε τις άλλες χώρες πρώτα.
6: Αλλά η Ιταλία αρκετές μέρες τώρα βιώνει θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, οδηγώντας στις αρχές στην έκδοση κόκκινου συναγερμού χτες Κυριακή για 8 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μπολόνια, Φλωρεντία, Μιλάνο και Τωρίνο. Πάμε στην Ισπανία, όπου η μετεωρολογική υπηρεσία επίσης εξέδωσε κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση για πολλές περιοχές, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν 39 με 40 βαθμούς σε μεγάλο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου και στη Μαγιόρκα. Οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι το κύμα αυτό καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Να σου πω επίσης, χθες στη Μανδρία ακυρώθηκε η δημόσια προβολή του αγώνα της Εθνικής Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στη Σαουδική Αραβία λόγω ακραίων θερμοκρασιών. Και στη Βρετανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν 38 με 39 βαθμούς, επίπεδα που θα μπορούσαν να καταρρύψουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Και στη Γερμανία προβλέπονται θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς Κελσίου Δευτέρα και Τρίτη, και ίσως ενδεχομένως Τετάρτη να φτάσουν μέχρι και 39. Επίσης οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές καταιγίδες και βροχές τις επόμενες ημέρες. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το κύμα αυτό καύσωνα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, προκαλείται από μια μάζα θερμού αέρα που κινείται, κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, τροφοδοτούμενη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλής πίεσης γνωστό και ως αφρικανικός αντικυκλώνας, και το σύστημα αυτό έχει δημιουργήσει το λεγόμενο θερμικό θόλο, ο οποίος παγιδεύει τον ζεστό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη.
5: Για υψηλές θερμοκρασίες που ταλαιπωρούν για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα.
6: Έτσι ακριβώς.
5: Τη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Πάμε και στη Γαλλία της αμέσως, η οποία βρίσκεται μεταξύ των χωρών που πλήττονται περισσότερο από τις θερμές αέριες μάζες, με τη χώρα να βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας δώσει την εικόνα από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα, ζεσταίνεστε?
17: Είναι 39 βαθμοί αναμένονται στο Παρίσι, πιθανότητα και 40 σε ορισμένες περιοχές όπως την πόλη Μπορντό, 42 βαθμοί. Χτυπάμε ιστορικά ρεκόρ, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, δεν έχει καταγραφεί ποτέ τέτοια αύξηση θερμοκρασίας και ένας τέτοιος καύσωνας που διαρκεί. Λένε ότι ίσως επιστοχωρήσουν θερμοκρασίες την Παρασκευή, αλλά θα αυξηθούν ξανά αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Γαλλία βρίσκεται κάτω από ένα θόλο πολύ ζεστού αέρα αλλά και μεγάλης υγρασίας που δημιουργεί μια ασυκτική ατμόσφαιρα. Τα σχολεία, ορισμένες σχολεία σε αυτές τις κόκκινες περιοχές που το θερμόμετρο χτυπάει 40, τα σχολεία ή παραμένουν κλειστά ή έχουν προσαρμόσει τα ωράρια τους για να βοηθήσουν τα παιδιά να επιστρέψουν στα σπίτια τους το απόγευμα. Τα σχολεία εδώ είναι ολοήμερα. Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργείται είναι ο σιδηρόδρομος. Σιγά σιγά ακυρώνονται πολλά δρομολόγια, κυρίως τοπικών γραμμών, γιατί η κατάσταση μέσα στα βαγόνια αλλά και οι ράγες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Οι ράγες, όταν κάνει 40, οι ράγες δείχνει 60 βαθμούς και δεν είναι δυνατόν η λειτουργία των αμαξοστοιχειών. Επίσης, ένα άλλο φαινόμενο που εμφανίζεται είναι το γεγονός ότι επειδή είμαστε στο δεύτερο καύσωνα μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, οι μετεωρολόγοι προσπαθούν να προετοιμάσουν και οι επιστήμονες προσπαθούν να ετοιμάσουν τη γαλλική κοινή γνώμη ότι αυτά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, θα γίνονται πιο εντατικά, πιο πρόημα. Και μάλιστα σήμερα το πρωί, σε μια συζήτηση που έγινε, μίλησαν ότι σε 25 χρόνια από τώρα, το 2050, θα έχει η Γαλλία σε ορισμένα κατά τόπους 50 βαθμούς θερμοκρασίας.
5: Μακάρι να πέφτουν έξω, να πέσουν έξω αυτές οι προβλέψεις, γιατί πραγματικά είναι αφόρητες. Και πέρα και οι αρχές και στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, Θωμαίδα, θα πρέπει να προετοιμάζουν την κοινή γνώμη όχι μόνο για να συνηθίζουν αυτές τις διαδικασίες, αλλά να κοιτάξουν να δουν και τι μπορούν να κάνουν ώστε να αναστραφεί αυτή η πορεία. Έτσι.
17: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι όλο το θέμα. Σωστά.
5: Θωμαίδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί μέχρι στιγμής. Να ξεκινήσουμε με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου, έχουν αναδυθεί σε ευκαιρία συναγερμού του κομματικού μηχανισμού, όλοι επιποδός, με αλλεπάλληλες περιοδίες και εξορμήσεις στη μάχη της συσπήρωσης. Επομένως, οι πληροφορίες λένε ότι σχεδιάζεται ένα συντατικό χάρτη περιοδιών στην περιφέρεια. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Νιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα όλα για την περιφέρεια από τη Νέα Δημοκρατία, με κορυφαίους υπουργούς και κορυφαία στελέχη να αρχίζουν εξορμήσεις με συνεχείς περιοδίες μέχρι την ΔΕΘ, μέχρι τη Διεθνή Έκθεση. Νότι, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι, και μάλιστα με στοχευμένες βάσει ενός στρατηγικού, θα λέγαμε, σχεδιασμού. Είναι οι περιοδίες οι οποίες έχουν οργανωθεί, οργανώνει ο νέος γραμματέας και η διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυραλάκης, και επιστατεύει υπουργούς από τη Λακωνία μέχρι τη Μεσσηνία και από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τη Θεσσαλία. Λέω στοχευμένες, γιατί είναι προφανές, αν δει κανείς το πρόγραμμα των περιοδιών, ότι οι επισκέψεις απαντούν σε συγκεκριμένα κοινά και σε προκλήσεις που μπορεί να υπάρχουν από άλλους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι στοχεύουν επίσης σε αυτά τα κοινά. Και θέλουν να απαντήσουν σε προβλήματα που έχουν καταγραφεί. Για παράδειγμα, στην έδρα του κ. Σαμαρά είναι ένα πολιτικό ζήτημα, στη Μεσσηνία. Στη Θεσσαλία είναι ένα πραγματικό ζήτημα που έχει να κάνει με τα απόνερα κυριολεκτικά του Ντάνιελ αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κρήτη, που είναι μια διόρυθμη περίπτωση, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου κόμματα κινούνται πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία καταγράφουν δημοσκοπικά τουλάχιστον μια ενδιαφέρουσα δυναμική. Τώρα έχει το ενδιαφέρον του ότι αυτό μπορεί να έχει και να φαίνεται αντιφατικό σε σχέση με τις συνεχόμενες εξαγγελίες και επιβεβαιώσεις, διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Γι' αυτό άλλωστε ρώτησαμε νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υφυπουργό Παύλο Μαρινάκη, αν τελικά μιλάμε για ένα σπριντ ή ένα μαραθώνιο. Η απάντηση ήταν και αθλητική και πολιτική. Το μαραθώνιο δεν μπορεί να κερδίσει με σπριντ, είπε με έτσι εύθυμη διάθεση, ευχάριστη διάθεση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά πρόσθεσε ότι ενώ οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε, είναι βέβαιο ότι αυτές οι εκλογές δηλαδή ποτέ δεν κερδίζονται με κινητικότητα, με κινητοποίηση, μόνο προεκλογικά. Όποιος δεν είναι εκεί όλο το διάστημα δεν υπάρχει.
5: Ωραία.
19: Και αυτή είναι η απάντηση. Προσπαθώντα την υποχρέωση όλων των υπουργών να ανταποκριθούν στο κάλεσμα τη παράταξη του κόμματο και να βρεθούν όπου ορίσει η διοίκηση.
5: Εν τω μεταξύ, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώτη στο briefing, επιτέθηκε εκ νέου στον Αλέξη Τσίπρα, όχι μόνο για την περίοδο διακυβέρνηση του 2015-2019, αλλά κυρίω για τα μέτρα που εξαγγέλνουν διάφορα στελέχη του σε τηλεοπτικά πάνελ το τελευταίο διάστημα.
19: Επιτέθηκε με αρκετέ αφορμέ τον κύριο Τσίπρα. Ρωτήθηκε, για παράδειγμα, για την δήλωση του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, κ. Στουρνάρα, ότι και μετά την έξωση, αποβολή, αποχώρηση του κ. Βαρουφάκη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015, υπήρχαν συζητήσεις, σκέψεις και σχεδιασμοί για παράλληλο νόμισμα και κάλεσε, είπε ότι η συγκεκριμένη ερώτηση πρέπει να προσθεθεί στον κύριο Τσίπρα, ίσως έπαιξαν τις τύχες της χώρας στα ζάρια. Από εκεί πέρα απάντησε, επιτέθηκε ακόμα πιο σκληρά απαντώντας σε δική μας ερώτηση για το... για τις διάφορες προτάσεις που έχουν ακουστεί, ακούστηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, προλόγηση για το πού θα βρεθούν, δηλαδή.
5: Νότι, αν μιλάς με Χάνση Βρύο, πρέπει να το βγάλεις για να σε ακούμε καλά. Ναι. Δεν σε ακούμε καθαρά έτσι.
19: Με ακούτε τώρα.
5: Ναι, τώρα καλύτερα, βεβαίως.
19: Ναι, απάντησε. Απαντώντας σε ερώτηση για το τι λέει η κυβέρνηση για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την φορολόγηση των υπερπλουσίων, ώστε να βρεθούν οι πόροι και να γίνει αναδιανομή. Σημείωσε ότι αυτό αποτελεί μια φιδεία. Είναι προτάσεις στο πόδι, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, αλλά εν πάση περιπτώσει και με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν δύο καλά. Θυμίζουν την υποκρισία Τσίπρα που άφηξε 30 φόρους κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, σε διαστολή με πολλούς 83 που καταργήθηκαν ή μειώθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας, και ότι παραμένει ίδιος και απαράλλεκτος. Εμείς δεν βάζουμε ως φόρους, αυξάνουμε την πίτα και έτσι παράγεται πλούτος που διανέμεται, είπε, και μάλιστα απέρριψε.
5: Και να κλείσουμε με αυτόν ότι, ναι.
19: Ναι, ναι. Και μάλιστα στην ερώτηση αν ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης για το ότι μπορούν να αγοραστούν από το δημόσιο τα ιδιωτικά δάνεια, τα διάφορα funds και να πληθούν ξανά στους ιδιώτες το 30%, είπε, ας περιμένουμε να δούμε αυτή τη πρόταση συγκεκριμένα, γιατί προς το παρόν μόνο φήμες περί αυτής έχουν ακουστεί. Πριν όμως μπορεί να πούμε από τώρα ότι είναι μια προσβλητική για όσους πολίτες προσπαθούν είτε να είναι συνεπείς, είτε έστω να ρυθμίζουν τα δάνειά τους και με χίλιους σκόπους να προσπαθούν να τα κρατούν ενήμερα. Αυτό θα είναι μια προσβολή σε αυτούς που προσπαθούν να είναι συνεπείς.
5: Νότιο Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου και εκεί ξεκινούν περιοδίες μέχρι τα τέλη Ιουλίου, με τη Χαριλάου Τρικούπη να ρίχνει το βάρος στο λεκανοπέδιο, όπου εκεί που, με βάση και τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα, ειδικά στο λεκανοπέδιο Αττικής. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται, Ευγενία, ότι στο Πασόκ υπάρχει μια ανακοχή, έχει λήξει προσωρινά τουλάχιστον η διαμάχη ανάμεσα στον κύριο Δού και την κυρία Διαμαντοπούλου, και τα κορυφαία στελέχη βγαίνουν μπροστά και ξεκινούν περιοδίες στην Αττική. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς όπως τα λες, με πάμπολες εσωτερικές διαδικασίες, εσωκομματικές τριβές που αποσοβούνται, αλλά και με το μάτι στις επερχόμενες εκλογές, στη Χαριλαίο Τρικούπη προσπαθούν να στηρίξουν το αφήγημα της εναλλακτικής λύσης στον χώρο του κέντρου και να ανεβάσουν βεβαίως το δημοσκοπικό δίκτυ. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος Ιουλίου, το ΠΑΣΟΚ θα ρίξει όλο το βάρος των επαφών του με τους πολίτες, προκειμένου να επικοινωνήσει το πρόγραμμά του, κυρίως στο λεκανοπέδιο που έχει χαμηλά ποσοστά. Ενώ το ίδιο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και τις λίστες με τους υποψηφίους που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο σε όλη τη χώρα. Εν τω μεταξύ, τώρα, Γρηγόρη, από τη Χαριλαίου Τρικούπη δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην μεταβριανή εκδήλωση για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι Αχαΐας, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Για τη διαδρομή αλλά και για την κληρονομιά που άφησε ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσουν ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναφερθεί και στην πολιτική παρακαταθήκη του ιδρυτή του κόμματος. Να σου πω ότι αύριο, ανήμερα της επετείου του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου, ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναφερθεί και στην πολιτική παρακαταθήκη του ιδρυτή του κόμματος. Να σου πω ότι αύριο, ανήμερα της επετείου

0: Ενώ το προσεχέ Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο τη Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πάμε στον πολιτικό μα συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίο έχει το ρεπορτάζ και θα μα πει περισσότερα. Μέσα στην εβδομάδα, λοιπόν, περιμένουν την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση, α το πούμε έτσι, του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Να σα πω ότι πριν από λίγο εξεδόθη μία ανακοίνωση από την Ελλάδα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με την υπόθεση τη καταδίκη τη κυρία Ασημακοπούλου. Χαρακτηρίζει ανυπόλυτη τη στάση τη κυβέρνηση διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως λέει η ανακοίνωση της Ελλάς, σε σχέση με το ότι το συνδέει με ένα απλό email. Αυτό καταδεικνύει, λέει η σχετική ανακοίνωση της Ελλάς, τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πελατειακό κράτος και την διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Καλεί επίσης την κυβέρνηση να αναλάβει και την πολιτική της ευθύνη. Τώρα, όσον αφορά τα νέα δεδομένα, τα οποία αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να σας πω ότι είναι και αρκετά και δύσκολα. Τα αρκετά είναι από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο ανακοινώνει τη σκιώδη κυβέρνηση. Το Σάββατο το Εθνικό Συμβούλιο, 301 άτομα. Ευρύτερο ρόλο φαίνεται ότι θα έχει ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Γαβρόγλου, ειδικά ο δεύτερος σε ένα πιο συντονιστικό ρόλο. Ο κύριος Κουτεντάκης στην υπόθεση των οικονομικών μαζί με τον κύριο Λιάκο, όπως διαφαίνεται, λέμε, για τις πρώτες διαρροές και με κάθε επιφύλαξη. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί, Γρηγόρη, και τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών. Ξαναλέω τα πρώτα ονόματα, διότι αυτά, όπως αντιλαμβανόμαστε, αρκετά από αυτά, δηλαδή ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων, συνδέεται ενδεχομένως και με τα ονόματα τα οποία θα προκύψουν ύστερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή βουλευτές που θα προσεγγίσουν μετά την παραίτησή τους, όπως είναι ο ακριβής όρος και προϋπόθεση από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάδα. Μέλη όμως αυτά να τα δούμε τον επόμενο μήνα.
0: Βεβαίως. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ακούσαμε όμως ότι προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις, καθώς ένοχοι κρίθηκαν το τριμελές πνευματικό Αθηνών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη διαρροή των email στον αποδήμων. Μεταξύ αυτών η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
2: Γρηγόρη, καλησπέρα. Οι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν και για τα δύο αδικήματα που τους είχαν αποδοθεί από την δικαιοσύνη. Η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκαν για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πρώην Ευρωβουλευτής καταδικάστηκε σε 20 μήνες με τριετή αναστολή. Το Ιρανουδάκη σε 18 μήνες με αναστολή. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, η τελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάστηκαν μόνο για το δεύτερο αδίκημα, δηλαδή για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος, πρώην γραμματέας υποδήμων, καταδικάστηκε σε 8 μήνες με αναστολή και ο κύριος Κορομιλάς, πρώην γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης, σε 12 μήνες με αναστολή. Η δικαστική απόφαση, τα περισσότερα σκέλη της, ελήφθη κατά πλειοψηφία. Μειοψήφισε η πρόεδρος του δικαστηρίου, η οποία είχε την άποψη ότι οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να κηρυχθούν αθώοι, ενώ το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προεδρείου συνόμου βίου και οι τέσσερις κατηγορούμενοι αναμένουμε να έφεση κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Πάμε σε μια ειδήση που αφορά πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ σημαντική, καθώς εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Μέχρι χθες το βράδυ είχαν υποβληθεί στη σχετική πλατφόρμα αιτήσεις για 670.000 οικόπαιδα. Αριθμός, βέβαια, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού των οικοπαίδων τους, οι πολίτες θα πρέπει να το δηλώνουν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το acatharista.apps.gov.gr. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσει αντικειμενικής αδυναμίας. Από αύριο, 3/23 του μηνός, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μίλησε στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία

0: Γεωργίου, επισημένοντας ότι από αύριο το πρωί λοιπόν ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς. Για να τον ακούσουμε.
1: Σκοπεύετε να δώσετε νέα προθεσμία ή όχι?
2: Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Θα κλείσουμε σήμερα. Σήμερα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Θα έχουμε τα τελικά νούμερα και θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι.
1: Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα τι θα κάνετε?
2: Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί και πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα.
1: Να ρωτήσω κάτι, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδο, αναλαμβάνει ο Δήμος πια και του στέλνει το λογαριασμό?
2: Ναι, υπάρχουν δήμοι οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης, το οποίο, όπως σας είπα και πριν στην αρχή της κουβέντας μας, έχουμε δει τα πολύ θετικά αποτελέσματα τα οποία έχει κατά τη διάρκεια της ατυπικής περίοδου. Και είναι ένα μέτρο το οποίο προστατεύει την περιουσία και πολλές φορές ακόμα και
3: βέβαια, σταματάει τη φωτιά ουσιαστικά. Το καθαρισμένο οικόπεδο ουσιαστικά
2: προστατεύει πρώτα την περιουσία, αλλά πολλές φορές και την ίδια τη ζωή των ιδιοκτητών. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους. Δεν αναγνωρίζετε το πρόστιμα επιβάλλονται και από τους Δήμους. Η πυροσβεστική θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε όλα τα οικόπεδα. Και ξέρετε, όταν θα περνάει η πυροσβεστική και θα κάνει τους ελέγχους, δεν θα κάθεται να βλέπει αν είναι ιδιωτικό ή δημόσιο το οικόπεδο. Το πρόστιμα θα επιβληθούν και στους Δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε, δικαιολογίες μπορεί να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση.
0: Τώρα, αυτοψία πραγματοποίησε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Λίμνη Λύκη μετά την ολοκλήρωση έργου υποδομής που θα εξασφαλίζει σταθερή παροχή νερού για τους αγρότες στην Κοπαίδα. Πρόκειται για ένα πλωτό αντιλιοστάσιο που, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, έγινε σε χρόνο ρεκόρ. Για να τον ακούσουμε.
4: Υπήρχε ένας υπαρκτός κίνδυνος, μας μετέφερε ο Περιφερειάρχης κ. Σπανός, να έχουμε πρόβλημα στο κοπαϊδικό πεδίο όσον αφορά περίπου 150.000 στρέμματα για τους αγρότες. Και μας είπε ότι πρέπει να λειτουργήσουμε για πρώτη φορά όχι πυροσβεστικά, αλλά προληπτικά. Έτσι, σε συνεργασία με την ΕΔΑΠ, η οποία έκανε πραγματικά με την τεχνογνωσία που έχει και την επιχειρησιακή αρτιότητα που έχει, σε 40 μέρες έχει φτιάξει το πλωτό αντιλιοστάσιο που το λέτε από πίσω, έχουν κάνει έργα υποδομής και συνοδά έργα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στην περίοδο που ξεκινάει.
0: Εν τω μεταξύ, υπογράφεται σήμερα στο πλαίσιο συνεδρίου του Υπερταμείου η σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος στην κοινοπραξία Faport AG, Delta Airport Investments και Πηλέας ΑΕ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα επί στην τηλεόραση του Ερμιούς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
5: Θα υπογραφούν δύο σημαντικές συμφωνίες. Η πρώτη αφορά τη σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport, Delta Airport Investments και Πηλέας Συμμετοχών. Η προσπάθεια αυτή θα συμπληρωθεί με την σύμβαση παραχώρησης για τα 22 μικρά περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Αναμένεται να ανακοινωθεί η πρώτη επένδυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών στον τομέα των ψηφιακών υποδομών. Στόχος είναι η κινητοποίηση επενδύσεων άνω του 1 δις εντός της επόμενης τριετίας.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο, κυρίες και κύριοι, καθώς συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον οι αγώνες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί χθες, Τάσο, η Ισπανία ήταν επιβλητική απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Το Βέλγιο σε ακόμα έναν αγώνα δεν μπόρεσε να νικήσει, ενώ το Πράσινο Κροτήρι και η Αίγυπτος έγραψαν ιστορία. Καλό μεσημέρι, από πού θες να ξεκινήσουμε?
6: Εντάξει, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί πραγματικά έγιναν και ωραία παιχνίδια χθες. Θέαμα λοιπόν, πολλά γκολ, αλλά και εκπλήξεις. Χθες είναι η 12η μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων για τον 7ο και τον 8ο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο, λοιπόν, πολύ σωστά είπες, σε μπελάδες μπήκε τελικά το Βέλγιο, καθώς η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία μετά το 1-1 της πρεμιέρας στον όμιλο με το Αίγυπτο δεν κατάφερε να νικήσει ούτε το Ιράν, με το τελικό 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των παιχτών στο Λος Άντζελες. Με ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο στο Βανκούβερ, η Αίγυπτος με μπροστάρι το Σαλάχ, που είχε και γκολ και ασίστ, επιβλήθηκε 3-1 τη Νέα Ζηλανδία και πέρασε στην κορυφή του 7ου ομίλου, πετυχαίνοντα την πρώτη τη νίκη στην ιστορία τη σε παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, στη βαθμολογία του 7ου ομίλου, στην πρώτη θέση η Αίγυπτος με 4 βαθμούς, στη δεύτερη το εκπληκτικό Ιράν με 2 βαθμούς, όσους και το Βέλγιο που βρίσκεται στην τρίτη θέση. Και στην τέταρτη θέση η Νέα Ζηλανδία με 1 βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο 27 του μηνός, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν.
0: Σήμερα λοιπόν τι περιμένουμε, Τάσο?
6: Να πω μόνο ότι για τον 8ο ομίλο χθες, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0 στο Μαϊάμι και Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2, με το πράσινο ακροτήρι να παίρνει πάλι βαθμό. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σημείωσε και γκολ, τα πρώτα του γκολ για τον 8ο όμιλο. Σήμερα λοιπόν, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στον 9ο και στον 10ο όμιλο, αρχικά στις 8 η ώρα, για το 10ο όμιλο θα παίξουν Αργεντινή Αυστρία στον Ντάλλας και για τον 9ο όμιλο στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα θα κοντραριστούν στη Φιλαδέλφια Γαλλία Ιράκ. Πάντα αναφερόμαστε σε ώρες Ελλάδος για να μην μπερδεύεται ο κόσμος.
0: Βέβαια, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
6: Ναι. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, έτσι. Δηλαδή ξημέρωμα Τρίτης, επίσης για τον 9ο όμιλο θα αναμετρηθούν στη Νέα Υόρκη Νορβηγία Σενεγάλη, ενώ για το 10ο όμιλο στο Σαν Φρανσίσκο στις 6 ώρα το πρωί θα παίξουν η Ιορδανία Αλγερία. Πριν το να πούμε, αλλά να το πούμε, Ερασπορ, R2 και η αναμέτρηση Νορβηγία Σενεγάλη από την R1.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα η Ευρώπη θέλει, διαβάζουμε και μαθαίνουμε, θέλει να βάλει φρένο στα λεγόμενα cooling breaks. Είναι αυτά τα διαλύματα μέσα στου αγώνε, εννοείται, για να δροσίζονται οι παίκτες. Υπάρχει όμως από πίσω ένα χώρο εκατομμυρίων δολαρίων που έχει στηθεί με αφορμή τις διακοπές των αγώνων. Γιατί πώς θα μιλάμε, Τάσο?
6: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και κάπου και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο αρχηγός της Εθνικής Ολλανδίας, μετά το παιχνίδι με την Ιαπωνία 2-2 στην πρεμιέρα, ήταν ξεκάθαρος, καθώς το παιχνίδι έγινε στο ATT, στο κλιματιζόμενο στάδιο, στο Arlington του Τέξας, και σου λέει κλιματιζόμενο και κάνουμε cool break, δεν το έχω καταλάβει αυτό, και έκανε παράπονα και αρκετοί προπονητές ότι δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες. Δηλαδή με τη διακοπή αυτή στο 25 λεπτό περίπου δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες και χάνεται. Και υπάρχει διακοπή και στο δεύτερο ημίχρονο, περίπου στα 70. Οπότε και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτά τα λεγόμενα cool breaks, ο αμερικανικός τύπος τα χαρακτήρισε μεταξύ άλλων, δηλαδή και με χιούμορ και στα social media, money breaks, και έχει τη λογική του αυτό, καθώς υπολογίζουν ότι τα έξτρα έσοδα από διαφημιστικά δικαιώματα που έχει πάρει η Fox αγγίζουν τα 300 εκατομμύρια δολάρια για τα 104 παιχνίδια της διοργάνωσης. Αυτά μόνο για τα περίπου, επαναλαμβάνω, 6 λεπτά κάθε αγώνα, 2 διακοπές, 1 ανά ημίχρονο. Σε τηλεοπτικό χρόνο, για να σας δώσω να καταλάβετε το μέγεθος, αυτό μεταφράζεται σε έξτρα καθαρό διαφημιστικό χρόνο περίπου 620 λεπτά, δηλαδή 37.340 δευτερόλεπτα διαφημίσεων. Με δευτερόλεπτα μετρούνται οι διαφημίσεις και ο χρόνος και οι τιμές.
0: Οπότε κάνουμε όλη μια πράξη, καταλαβαίνουμε γιατί ποσά συζητάμε, έτσι.
6: Και επειδή έχει πέσει και η Ευρώπη και στην Ευρώπη και τους κατηγορούν, και η UEFA ξεκαθάρισε με εκπρόσωπο χθες, με εκπρόσωπό της, ότι το Euro 2028, η επόμενη μεγάλη διοργάνωση, θα γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, δεν θα υπάρχουν, λέει, cooling breaks. Αυτό βέβαια θα το δούμε μέχρι τότε.
0: Θα το δούμε.
6: Ναι.
0: Τώρα πολύ σύντομα βλέπουμε πάντως μέχρι στιγμής ότι οι τερματοφύλακες κλέβουν την παράσταση στους αγώνες μέχρι στιγμής. Καθοριστικοί και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αυτοί που δίνουν τους βαθμούς στις ομάδες τους.
6: Ανακοινώθηκε και MVP. Ναι, ακριβώς. Ο 37χρονος Ρουμ με μια μυθική εμφάνιση χθες, όχι μόνο έδωσε στο Κουρασάο τον πρώτο του βαθμό στο μεγάλο γεγονός του αθλήματος, αλλά έστω και αθελά του πέτυχε και ένα πολύ σπουδαίο κατόρθωμα μάλιστα. Έγινε ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενός 90 λεπτού, 15 συνολικά σε αγώνα Μουντιάλ. Δεν έχει ξαναγίνει από το 1966 που μετράνε στατιστικά, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αναδείχθηκε MVP φυσικά στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ. Και ο μόνος που τον έχει ξεπεράσει, αλλά όχι στα 90 λεπτά, αλλά σε παράταση, μαζί με παράταση, είναι ο σπουδαίος Τιμ Χάουαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών, μεγάλη καριέρα στην Έβερτον και στη Manchester United. Το 2014 είχε κάνει 16 επεμβάσεις, αλλά ήταν σε ένα κουαδόρ παιχνίδι με το Βέλγιο.
0: Τώρα και μια πολύ σύντομη κουβέντα, βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, αλλά είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Είχαμε την επιστροφή και επισήμως του Ομπράντοβιτς στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, έτσι. Είχαμε την
6: τελική υπογραφή. παροξισμός, χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων να τον υποδεχθούν με τα γνωστά συνθήματα υπέρ του και κατά τη συνέντευξη τύπου ήταν προσεκτικός, θα έλεγα, στα λόγια του, καθώς δεν ήθελε να ανοιχτεί ιδιαίτερα. Παρουσιάζεται τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είπε ότι ο μεγάλος μας αντίπολος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν σε μια σχετική ερώτηση, επειδή ο Ολυμπιακός πάει καλά. Δεν είπε για μας ο μεγάλος μας αντίπολος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και την κοινήκαμε για ευρωπαϊκά.
0: Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί είχαμε δηλώσει πριν από λίγο από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, το J.D. Vance, αναφορικά με τις συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Η Δέσποινα Σιρουπούλου είναι και πάλι κοντά μας. Δέσποινα.
3: Ναι, το Ιράν, Γρηγόρη, συμφώνησε να καλέσει ξανά τους επιθεωρητές της αρχής της υπηρεσίας ατομικής ενέργειας. Ο κύριος Vance χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ένα σημαντικό ορόσημο και είπε ότι αποτελεί το πρώτο βήμα προς τον τερματισμό αυτού που περιγράψε ως πυρηνικό όπλο του Ιράν. Είπε για τις συνομιλίες ότι θα συνεχιστούν στο Μπούρκενστοκ τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Θέσαμε, λέει, ένα πολύ καλό θεμέλιο για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς έχουμε βάλει τα θεμέλια, αλλά δεν έχουμε χτίσει ακόμα το σπίτι. Επίσης, να σου πω ότι παρήγαγαν μηχανισμού συντονισμού με στόχο να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του ορμούς.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εντωμεταξύ, να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα με μια είδηση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Ταυτοποιήθηκε 60χρονη οδηγός, η οποία παρέστερε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στη Γαστούνη του νομού Ηλίας. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ έλαβε προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
7: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Η 60χρονη που ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Πηνιού το Σαββατοκύριακο έχει λάβει 48 προθεσμία για να δώσει ανομωτή έγγραφες εξηγήσεις ως ύποπτη. Μετά την υποβολή των εξηγήσεων, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην εισαγγελέα Μαλιάδας προκειμένου να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες και να ασκηθούν οι ανάλογες ποινικές διώξεις. Το Σαββατοκύριακο έγινε εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, όπου παραδέχθηκε την πράξη της και στην προφορική της κατάθεση είπε ότι είδε αρχικά το σκυλάκι, αλλά στην συνέχεια πίστευε ότι είχε φύγει από τον δρόμο και ότι δεν είχε πρόθεση να το σκοτώσει και ότι συνέχεια έφυγε διότι φοβήθηκε το τι μπορεί να συμβεί στην πορεία. Αυτά έχει ισχυριστεί μέχρι τώρα. Να δούμε τι θα πει στις έγγραφες εξηγήσεις. Οπότε είμαστε αναμονή των εξηγήσεων Παναγιώτη... και συνέχεια να πάρει τη δικογραφία.
0: Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
8: Την Τρίτη αναμένουμε λίγες βροχές το πρωί στη Μακεδονία και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά, κυρίως της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 33 έως 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση, τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
2: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26 21 0 21 901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε εξέλιξη φωτιά στον κάμπο των Σπάτων επί της Λεωφόρου Σπατών, δίπλα από επιχειρήσεις, χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική που επιχειρεί, με 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μήνυμα 112 για ετοιμότητα προς τους κατοίκους των Σπατών εστάλει πριν από λίγο. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής από το 112. Για την κατάσβηση της φωτιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

0: Μέσω του παρατηρητηρίου τιμών πόσο κάνει, το κόστος του καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων και τον έλεγχο της αγοράς. Όσο ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί. 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευστοι, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι οι έμεσοι φόροι στην ενέργεια, στα καύσιμα, που κάνουν απλησίαστες τις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας η βουλευτής Μαρία Κομνινάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλα και την αισχροκέρδεια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγαρχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πέθανε ο Άλαν Γκρίστπαν, πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, σε ηλικία 100 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Eurosport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Με τρομερές κιθάρες ξεκινήσαμε σήμερα, αγριεμένοι κοινώς για 2 ώρες εκπομπή. Βαγγέλης Ζορμπάς, Κώστας Σωτήρης στα μικρόφωνα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είναι η εκπομπή του μπάσκετ και θα είναι 2 ώρες όπως προανήγγειλε και στη ραδιοεφημερίδα. 4 με 6 είναι το μενού σήμερα. Και θα είμαστε παρέα με την Χρυσούλα Αντωνιάδου. Την ευχαριστούμε θερμά για την
1: Άγγελο και Άγγελο.
0: Άγγελο και Άγγελο, Ζαραδιδόνη και Μπάτζιο. Όχι Ρομπέρτο, καλό, ε. Δεν τον έχει προλάβει, το Ρομπέρτο Μπάτζιο. Τι παιχτάρα ήταν, φίλε. Τι παιχτάρα. Όπως λέει και ο Βαγγέλης. Ξέρεις, έχουμε μπλέξει εδώ με τους νέους.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: τους βάζουμε
1: ναι.
0: Κάποια ονόματα πιο παλιά. Πού το θυμήθηκα τον Μπάτζιο, ότι παιχταρά ήταν.
1: Εδώ heavy metal. Δεν έχουν ακούσει πολύ καλά.
0: Εντάξει,
1: έχουμε και το φίλο το Χρήστο εδώ που μα λέει για την heavy metal.
0: Γιατί ρε, λοιπόν, παιδιά, φίλε, πειράζει, δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι. Λοιπόν, επειδή είναι φίλο εκπομπή. Ναι. Χρυσούλα θέλει το Yarin the Army Now. Κάποια στιγμή, αν το βρει.
0: Α, πάμε έτσι.
1: Να το πάμε πιο ήρεμα. Κάποια στιγμή.
0: Αυτό πώς θα το έλεγε, α πούμε. Θα το έλεγε.
1: Slow rock.
0: Pop rock. Ροκάκι.
1: Pop rock.
0: Ροκάκι, pop rock.
1: Ναι. Α, το βάλουμε και αυτό, ρε φίλε. Έτσι να θα εξαρμενήσουμε.
0: Yarin the Army Now. Αυτό
1: λοιπόν,
0: θα
1: όχι, ωραία είναι.
0: Θα υπάρχει σίγουρα.
1: Μπάσκετ και CDC.
0: Ναι, όχι ακριβώ. Μπάσκετ και hip hop είναι κανονικά. Μπάσκετ ναι. Και hip hop, αλλά είπαμε η μουσική ταιριάζει με όλα. Λοιπόν, Βαγγέλη, είναι το θέμα του καλοκαιριού, θα λέγα εγώ. Η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν είναι το θέμα των ημερών, είναι το θέμα του καλοκαιριού. Η επιστροφή μετά από 14 χρόνια του κορυφαίου προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κατά τη γνώμη μου, με τους 9 ευρωπαϊκούς τίτλους. Και όπως έτρεχα έτσι λίγο το μεσημέρι στη ραδιοεφημερίδα, έχει μια λεπτομέρεια την πλάκα της και τη σημειολογία της, ότι όσο ήταν μαζί ο Μπράντοβιτς και ο Παναθηναϊκός, μαζί κατέκτησαν 5 τίτλους και όσο ήταν μόνοι τους, από έναν. Έναν με τη Φενέρμπαχτσε ο Μπράντοβιτς
1: και έναν
0: ο Παναθηναϊκός το 24. Το...
1: Ναι.
0: Άρα δίκιο. Είναι και θέμα χημίας, είναι και θέμα ναι. Οικογένειας, αυτά που είπαν και τα λοιπά, και ειδικά ο Μπράντοβιτς που μίλησε πολύ για σεβασμό.
1: Η αποκάλυψη σήμερα. Και των δύο, ότι στα δύσκολα του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια και στα δύσκολα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε αναποδιές ήταν δίπλα του ο Μπράντοβιτς, λέει πάρα πολλά.
0: Δεν το ήξερα. Ομολογώ,
1: και
0: δεν το
1: είπαν και οι δύο.
0: Δεν το έχω ακούσει.
1: Δεν θα μιλάγανε. Δεν το έχω ακούσει. Λογικό ήταν.
0: Όπως επίσης ο Μπράντοβιτς, ήμασταν σίγουροι ότι δεν θα έκανε αποκαλύψεις για ονόματα συνεργατών και για το πότε συζήτησε για πρώτη φορά με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Το πρώτο από σεβασμό στους προπονητές, τους νυν αλλά και τους επόμενους. Και το δεύτερο από σεβασμό προς τον Έργιν Άταμαν. Ο οποίος μέχρι προημερών ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού. Και δεν γινόταν να έχει αρχίσει τις κουβέντες ο coach ο Μπράντοβιτς με την διοίκηση του Παναθηναϊκού, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, εδώ και αρκετές μέρες, αρκετές εβδομάδες. Έπρεπε πρώτα να περιμένει το φινάλε. Εγώ νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς είχε ξεκαθαρίσει ότι πρώτα.
1: Μεσούς σεζόν δεν αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό.
0: Είχε
1: πει και καμία ομάδα.
0: Ήταν ο Ράσκοβιτς εκεί που τον ανέφερε ως φίλο και μάνατζερ, ο Αλεξάνδερ Ράσκοβιτς.
1: Είναι ο μάνατζερ του ο Ράσκοβιτς.
0: Είναι ο μάνατζερ του. Και πει πολλά χρόνια φίλο μου ότι του είχε πει ότι ό,τι πρόταση μου φέρει θα γίνει προς το τέλος του Ιουνίου.
1: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είχε απορρίψει αρκετές προτάσεις μέχρι τώρα ο Μπράντοβιτς. Ακόμα και Μπάρτσα έχω ακούσει ότι του είχε κάνει πρόταση. Η Αρμάνι, Εφές αν θυμάμαι καλά.
0: Επιστολή από τους Ντουμπάι, φίλους Ντουμπάι, Παρτίζαν.
1: Ντουμπάι, Ντουμπάι, Παρτίζαν. Αυτές έχουν απορριφθεί τώρα τελευταία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό Μπράντοβιτς... που είπε ναι με το καλημέρα στο Γιαννακόπουλο τώρα.
0: Δείχνει εντάξει, πολύ μεγάλη αγάπη στον Παναθηναϊκό.
1: Αφού καταρχήν ήταν συγκινημένος.
0: Και γι' αυτό το λόγο γύρισε και έπειτα από 14 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έβγαλαν και δύο φωτογραφία μπροστά στο άγαλμα
1: αυτό
0: του Παύλου Γιαννακόπουλου.
1: Αυτή είναι η καλύτερη φωτογραφία.
0: Σωστά, διότι.
1: Πιο σημειολογική φωτογραφία της ημέρας είναι αυτή. Όλα τα άλλα είναι λόγια που μπορεί να τα ξεχάσουμε αύριο.
0: Ναι.
1: Αυτή η φωτογραφία μπροστά στο άγαλμα του Παύλου του Γιαννακόπουλου, του μεγάλου Παύλου. Μιλάει από μόνη της, έτσι.
0: Να πούμε στους φίλους
1: το χθες και το σήμερα
0: ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για επικοινωνία. Είναι το 54160 Sport και το μήνυμα. Είναι η ιστοσελίδα μας. Όχι η ιστοσελίδα, είναι τα social media της εκπομπής 24 δευτερόλεπτα σε Facebook και Instagram. Και εκεί βλέπουμε πάρα πολλά μηνύματα στο inbox. Και είναι και το Viber Era Sport χωρίς TAF. Βάζετε το Era Sport στην αναζήτηση στο smartphone σας, στο έξυπνο κινητό σας και μπαίνετε στην παρέα και συζητάμε όλα αυτά τα πραγματάκια που θέλουμε
1: για
0: να συζητήσουμε.
1: Για μένα, Κωστή μου, το πιο σημαντικό από την επιστροφή αυτή του μεγάλου Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό είναι ότι θα ξαναβρεθούν ισορροπίες, θα υπάρξουν και πάλι ισορροπίες. Θα επιστρέψουν ισορροπίες.
0: Ναι.
1: Παντού, εντός και εκτός.
0: Κοίτα να δεις, μπορούμε να
1: εντός
0: πούμε ότι πολλά πράγματα θα επιστρέψουν στον Παναθηναϊκό.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Το σύγχρονο Παναθηναϊκό.
1: Ισορροπίες. Τώρα παίκτες θα έρθουν, θα φύγουν,
0: ναι, σίγουρα,
1: θα ξανάρθουν.
0: Αυτό
1: ήτες θα έρθουν, νίκες θα έρθουν για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ισορροπίες γενικά, γενικώς ισορροπίες.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστιο μέγεθος και πολύ μεγάλη προσωπικότητα ο Μπραντοβίτς. Μην τα ξεχνάνε, είναι και τα δύο μαζί.
0: Τεράστιο.
1: Έτσι.
0: Τεράστιο μέγεθος που όμως έχει στηρίξει πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας του στην έννοια σεβασμός.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα αυτός ο σεβασμός δεν είναι προς το πρόσωπό του, προς τους παίκτες, προς τη διοίκηση ή προς τους οπαδούς, είναι και προς τους αντιπάλους.
1: Πολύ σωστό αυτό που λες.
0: Το ανέφερε κιόλας όταν ναι. ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αστειεύθηκε ότι ο μεγάλος αντίπαλος είναι Ρεάλ με τα 11 ευρωπαϊκά, ενώ
1: γέλασε ο Μπράντοβιτς εκεί.
0: Ναι, αλλά είπε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο σεβασμός προς κάθε αντίπαλο και επειδή προφανέστατα η ερώτηση του δημοσιογράφου είχε να κάνει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος διάγει μια πάρα πολύ καλή περίοδο με κατάκτηση Ευρωλίγκας και εγχώριου τίτλου, είναι δεδομένο ότι υπάρχει πολύ μεγάλο σεβασμός από τον Ομπράντοβιτς και προς τον μεγάλο αντίπαλο.
1: Όταν λέω ισορροπίες εννοώ και αυτού.
0: Ναι.
1: Έτσι και 20.
0: Και μάλιστα
1: συμφωνείς, νομίζω,
0: υπάρχει και πολύ μεγάλη εκτίμηση, αλληλοεκτίμηση με τον coach Μπαρτζόκα από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και από τον Γιώργο Μπαρτζόκα προς τον Σέρβο προπονητή. Πρέπει να πούμε ότι η γενιά του Μπαρτζόκα, ας πούμε, γιατί ο Μπαρτζόκας είναι νεότερος, δεν είναι πολύ νεότερος του Ομπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς είναι 66, ο Μπαρτζόκας είναι 61. Τους χωρίζουν 5 χρόνια, αλλά μπασκετικά αυτή η γενιά του coach Μπαρτζόκα αλλά και λίγο νεότεροι γαλουχήθηκαν με τη φιλοσοφία του Μπράντοβιτς στα γήπεδα. Δηλαδή με το pick and roll στο οποίο έγινε ιδιοφυΐα και το έκανε, το ανοίγαγε σε επιστήμη, με όλα αυτά που πρεσβεύει ένας τέτοιος προπονητής, δηλαδή με τον Μπράντοβιτς αλλά και με τον Ιφκοβιτς, θεωρώ ότι μπήκαν οι καλοί χαρακτήρες στις ομάδες. Δηλαδή οι προπονητές έδωσαν πολύ μεγάλη σημασία στους χαρακτήρες και στα αποδυτήρια. Το ξεκίνησε ο Μπράντοβιτς ξεψαχνίζοντας κάθε πτυχή του χαρακτήρα των παικτών που υπέγραφε στον Παναθηναϊκό. Το κάνει πολύ καλά και ο Μπαρτζόκας τα τελευταία χρόνια και όπως και άλλοι προπονητές ακολουθούν αυτό το μοτίβο. Άρα ο Μπράντοβιτς δημιούργησε μια σχολή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και στο ελληνικό φυσικά αλλά και στο ευρωπαϊκό. Και υπάρχουν προπονητές που έχουν βάλει πάρα πολλά πράγματα από το δικό του ρεπερτόριο στο δικό τους παιχνίδι, στη δική τους φιλοσοφία. Δεν είναι τυχαίο, δεν ξέρω αν το είπατε και με τον Γιάννη τις προηγούμενες μέρες, ο οποίος Γιάννης γνωρίζει πάρα πολλά για τη σχέση Μπαρτζόκα-Ομπράντοβιτς, ότι ένας από τους πρώτους ανθρώπους που ευχήθηκαν στον coach Μπαρτζόκα συγχαρητήρια για την Ευρωλίγκα ήταν ο Μπράντοβιτς φέτος, μετά την κατάκτηση στο Telecom Center. Ένας από τους πρώτους που είδε τον Μπαρτζόκα το 13 στο Λονδίνο και του είπε: Γιώργο, εσείς θα πάρετε την Ευρωλίγκα φέτος, πριν από τον τελικό με τη Ρεάλ, ήταν ο Μπράντοβιτς. Όπως ας πούμε, ο coach Μπαρτζόκας πάντα, όταν ήταν στη Λοκομοτίβ Κουμπάν, έβαζε φιλικά παιχνίδια με την Παρτίζαν, γιατί ήθελε να δουλέψει τις λεπτομέρειες. Και να με τη Λοκομοτίβ που πήγε και στο Final Four ο Μπαρτζόκας. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη αλληλοεκτίμηση, που όμως πρέπει να τη δούμε και χειροπιαστά, αλλά και στη διάρκεια των αγώνων μεταξύ των δύο κολοσσών.
1: Του χρόνου τέτοια εποχή κοντολογής.
0: Του χρόνου τέτοια εποχή.
1: Έτσι.
0: Να μην πηγαίνουμε στο γήπεδο και να γυρίζουμε απογοητευμένοι. Κυρίως από το τρίτο ημίχρονο. Φέτος έγινε πάλι το έλα να δεις. Ας μην ξαναγυρίσουμε, αλλά πιστέψτε με, οι πιο καινούργοι και οι πιο θερμοκέφαλοι δεν χαιρόμαστε με αυτά που βλέπουμε ή βιώνουμε στα δύο γήπεδα. Μέχρι και τσακωμούς και μπουνιές παικτών είδαμε φέτος. Δηλαδή το τερματίσαμε φέτος και λέγαμε ότι
1: ότι τουλάχιστον οι παίκτες δεν είχαν εμπλοκή στα τέτοια. Ναι. Φέτος υπήρξε
0: και
1: αυτό.
0: Και να πω και κάτι, εντάξει, θα συμφωνήσω απόλυτα, γιατί είναι τεράστιος μάγκας. Γι' αυτό και είναι αγαπητός και από τους Ολυμπιακούς και από τους Παναθηναϊκούς, ο Γιώργος Πρίντεζης. Δεν θα κάτσω να μετρήσω, λέει, ποιος την έριξε την μπουνιά πιο δυνατά. Απαράδεκτο αυτό που έγινε. Και από τους δύο. καθόμαστε και ψηρίζουμε ποιος το ξεκίνησε, ποιος το συνέχισε, ποιος το κυνήγησε, ναι. Ποιος δεν βγήκε στην απονομή, ποιος έριξε μπουκέτο με το αριστερό, ποιος την απέκλεισε με το δεξί. Ήταν απαράδεκτο αυτό που έγινε. Mm-hmm. Και οι μεγάλοι παίκτες τα καυτηριάζουν αυτά τα πράγματα.
1: Άρα
0: ας ελπίσουμε του χρόνου
1: στη λέξη
0: να είναι πιο ήρεμα τα πράγματα.
1: Ισορροπίες. Στο θέμα ισορροπιών που λέω. Εντός και εκτός
0: ισορροπία, παρκέ. Όμως,
1: εντός και εκτός παρκό. Αλλά είναι και ισορροπίες απ' έξω όμως.
0: Στο σεβασμό.
1: Και απ' έξω ισορροπίες.
0: Και απ' έξω ισορροπίες.
1: Πρέπει να δούνε τι πάει να γίνει αυτή τη στιγμή.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και να μην έχουμε άλλους. Εντάξει, μην πω ονόματα διαιτητών. Εντάξει. 50-50 δεν θέλουμε τίποτα άλλο, ρε παιδιά. Ηρεμία, καλό μπάσκετ και πενταρίσχες διαιτησίες.
0: Και ξέρεις κάτι.
1: Είναι πολύ το, αυτό που απαιτούμε, που
0: όχι,
1: θέλουμε.
0: Όχι, δεν είναι πολύ. Πιστεύω μπορούν αυτό. Να το καταφέρουν.
1: Βλέπουμε ότι πάνε να ηρεμήσει λίγο, να καταλαγιάσει η ιστορία όλη. Εγώ άμα έρθει ο άλλος και σου σφυρίξει 90-10 ή 50-40, 60-40 ή 70-30, θα γίνει το ίδιο πάλι, μωρέ Κώστα.
0: Δεν θέλω να γίνει το ίδιο.
1: Γι' αυτό λέω, είναι και εξωγενείς λοιπόν παράγοντες,
0: είναι και εξωγενείς παράγοντες
1: που πρέπει να βελτιωθούν εδώ και τώρα, τώρα που μιλάμε.
0: Να πούμε και κάτι
1: να τελειώσει.
0: Ακόμη. Να πούμε και κάτι ακόμη, ότι είναι μια σημαντική συγκυρία για το ελληνικό μπάσκετ το ότι ανεβαίνουν θεαματικά και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Και για αυτό, λόγο, για αυτό το λόγο τώρα που μιλάμε, τώρα που μιλάμε γίνεται μεγάλη μάχη για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL. Mm-hmm. Να το πούμε κιόλας. Αυτό που μαθαίνουμε δεν είναι ότι μεταξύ ΕΡΤ και Sky.
1: Ναι.
0: Με τη διαφορά νομίζω ότι ο Sky το προορίζει για συνδρομητική πλατφόρμα.
1: Από ό,τι διαβάσω κι εγώ.
0: Οπότε,
1: ναι.
0: Οπότε το, θετικό,
1: θα είναι ελεύθερο.
0: Το θετικό του ανοιχτού καναλιού το έχει ΕΡΤ.
1: Ναι. Εντάξει. Κοίταξε, Κωστή, θα γίνει μεγάλη μάχη, αυτό ξέρω εγώ.
0: Κάποτε ακούγεται.
1: Δεν μιλάμε τη διοίκηση της ΕΡΤ να έχουμε
0: όχι.
1: Πληροφόρηση.
0: Όχι.
1: Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Η ΕΡΤ αποφασίζει χωρίς να μας ρωτάει εμάς τους δύο εδώ πέρα.
0: Μιλάμε με παράγοντες ομάδων.
1: Ναι, και ξέρουν. Μιλάμε και με.
0: Που ξέρουν.
1: Και ναι, γενικώς μιλάμε.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, λοιπόν. Δύο πράγματα θα πω, επειδή το έχω ψάξει εγώ αυτές τις μέρες. Οι μικρές ομάδες δεν θέλουν επουδενή. Να πάει σε διαδικτυακό, στο διαδίκτυο. Και αυτό γιατί στην ελεύθερη τηλεόραση έχουν πολλά έσοδα από χορηγούς, από πινακίδες, από το ένα, από το άλλο. Αυτή είναι η παράμετρος που υπάρχει. Και το λέμε σαν ρεπορτάζ. Και το δεύτερο, ότι όλες οι ομάδες, μηδέ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού εξαιρουμένων, έχουν από το νόμο το δικαίωμα να διαπραγματευτούν οι ίδιες οι ομάδες με κάποιο κανάλι της αρεσκίας τους.
0: Ναι.
1: Να φύγουν από την κεντρική διαχείριση δηλαδή.
0: Κοίτα να δεις.
1: Που νομίζω ότι η κεντρική διαχείριση είναι αυτή που θα επικρατήσει.
0: Νομίζω δεν θα είναι καλό να λειτουργήσουν μεμονωμένα οι ομάδες. Πρέπει να υπάρχει κεντρική διαχείριση.
1: Εννοείται.
0: Κεντρική
1: το
0: διαχείριση.
1: Πρέπει το λέμε για το,
0: για το καλό,
1: καλό
0: του
1: όλων.
0: Μπάσκετ. Δεν μας νοιάζει τσέπη και τον καθενός.
1: Ναι.
0: Εντάξει, για το καλό του μπάσκετ όμως. Και του προϊόντος,
1: ναι.
0: Είναι καλό να υπάρχει κεντρική διαχείριση.
1: Πάντως νομίζω η είδηση είναι αυτή που έδωσε ότι οι μικρές ομάδες, μικρότερες, όχι μικρές, μικρότερες,
0: ναι, ναι.
1: Δεν θέλουν επουδενή, γιατί είναι η μικρότερη τηλεθέαση. Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Ναι. Σωστό
1: και άλλο η ελεύθερη τηλεόραση
0: 100%.
1: Και άλλο το. Αυτό. Αυτό από εκεί υπάρχει. Το τι θα γίνει, κανείς δεν ξέρει.
0: Σωστό. Σωστό. Υπάρχει μία λεπτομέρεια από ένα φίλο ο οποίος έχει τρομερό αρχείο
1: για
0: και
1: πες.
0: Μνήμη.
1: Ναι.
0: Δεν θα αναφέρω το όνομά του εκτός αν με εξοδοτήσει να το πω. Ότι ο Μπράντοβιτς έφυγε το 12 όταν ο Ολυμπιακός πήρε για πρώτη φορά Ευρωλίγα και πρωτάθλημα μέσα στα 13 χρόνια που ήταν στον Παναθηναϊκό και γύρισε την πρώτη φορά που το ξαναέκανε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή πρωτάθλημα και Ευρωλίγα. Το 26. Είναι ενδιαφέρον και αυτό από θέμα ιστορίας.
1: Σωστό.
0: Είναι ένα ωραίο στατιστικό στοιχείο αυτό για την αποχώρηση τότε και την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς έπειτα από 14 χρόνια. Πολύ ωραίο το στοιχείο αυτό. Έχει το ενδιαφέρον και τη σημειολογία του. Λοιπόν, να πούμε στους φίλους ότι οι τρόποι είναι γνωστοί επικοινωνίας. 54160 Sport και το μήνυμα. Καλησπέρα στο φιλαράκι μας τον Θωμά που βλέπω και γράφει King is back.
1: Εντάξει,
0: ρωτάει αν θα μείνει, αν θα φύγει ο Όσμαν. Και ας έχει συμβόλαιο. Ειδικά αν έρθει ο Μπόγκα. Ο Μπόγκα είναι ένα παιδί το οποίο πιο πολύ το βλέπει στο 4 και στην Εθνική Γερμανίας,
1: ναι.
0: Και λιγότερο στο 3. Από ό,τι ακούγεται, ο Ίζακ Μπόγκα είναι ένας από τους στόχους του Παναθηναϊκού.
1: Καλά, εδώ διαβάσαμε ότι είναι και ο Λάιλς στόχος του Παναθηναϊκού. Οι Σέρβοι το λένε
0: πόσα
1: αυτό.
0: Πόσα τεσσάρια, ρε Βαγγέλη.
1: Πόσα τεσσάρια, ρε παιδιά.
0: 70.
1: Αν έρθει και ο Μπόγκα, έρθει και ο. Θα παίζει με τα σάρια συνέχεια.
0: Ναι.
1: Playmaker θα είναι τεσάρι. Θα κατεβάζει την μπάρα. Πάτε ο Λάιν.
0: Να σου πω κάτι, Βαγγέλη.
1: Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό.
0: Επειδή ήμασταν μαζί οι δυο μας, ναι, πριν από λίγες μέρες, μπορείς να καταλάβεις κι εσύ ότι δεν το έβγαλα από το μυαλό μου το όνομα του Μπογκδάνοβιτς.
1: Ναι.
0: Διότι υπάρχει έτσι μια φημολογία, ας πούμε, γύρω από το πρόσωπο αυτό. Μην βλέπεις το συμβόλαιο. Το συμβόλαιο μπορεί να λέει 16 εκατομμύρια π.χ.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο.
1: Ωραία, να σου κάνω, να λέει,
0: δεν
1: ερώτηση.
0: Είναι καθόλου σίγουρο ότι θα τα δώσουν αυτά οι Clippers,
1: okay,
0: ή κάποια άλλη ομάδα, έτσι.
1: Ωραία. Απλή είναι η ερώτησή μου. Πολύ απλή.
0: Ναι.
1: Πού θα χωρέσει ο Μπογκδάνοβιτς με τον Αν?
0: Ο Μπογκδάνοβιτς χωράει παντού.
1: Τι χωράει παντού? Στο 2 δεν παίζουν και οι δύο?
0: Εντάξει, ναι.
1: Ποιος θα παίζει?
0: Στο διαρροάσο, ας το πούμε.
1: Είναι απλή ερώτηση. Ο Ναν θα μείνει, επειδή ρωτάτε κιόλας και επειδή έχουμε ερωτήσεις για τον Ναν.
0: Ναι, αυτό,
1: παιδιά,
0: αυτό,
1: όταν έχεις
0: πού,
1: Ναν,
0: αυτό δεν καταλαβαίνω. Πού έχει προκύψει?
1: Δεν έχω καταλάβει δηλαδή πώς έχει προκύψει αυτό.
0: Είναι μια
1: αυτό
0: μέρα ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Έχουμε διώξει και παίχτες, ας πούμε.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: εμείς ενώ οι δημοσιογράφοι ή οι οπαδοί κτλ.
1: Δηλαδή, πάντως, λογική δεν είναι η ερώτησή μου, που θα χωρέσει ένας σκόρερ, σουτέρ.
0: Και οι δύο είναι παιχταράδες.
1: Και ο Ναν.
0: Και σκόρερ. Α.
1: Για πες.
0: Εγώ νομίζω ότι
1: θα μου πεις σκοτούρα του Ομπράντος για να έχει η δικιά μου.
0: Όλοι
1: αλλά απλά ρητορικό το ερώτημα.
0: Νομίζω ότι όλοι καλή χώρα είναι σε μια ομάδα. Όλοι καλή.
1: Ναι.
0: Και στο 3 μπορεί να
1: παίξει. Και στο 3.
0: Και στο 3 μπορεί να παίξει ο Μπογκδάνοβιτς. Σαφέστατα και στο 3
1: και στο 3 πόσοι να παίξουν, ρε παιδιά. Δηλαδή,
0: εντάξει. Και αυτό είναι μια
1: ερώτηση. Έχει Όσμαν, άντε να έρθει ο Μπογκδάνοβιτς, να παίξει ο Ρογκαβόπουλος λίγο. Άντε.
0: Στο NBA, ας πούμε, η θέση του είναι shooting guard. Είναι
1: διάρκεια κλασικό. Αυτή είναι η θέση του, ναι.
0: Αλλά οπωσδήποτε στην Ευρώπη μπορεί να παίξει. Και άλλωστε το 2 και το 3 πλέον έχουν μικρές διαφορές. Δηλαδή το 2 και το 3 είναι περίπου ίδιες θέσεις. Το συμβόλαιο του είναι 16 εκατομμύρια.
1: Ο Νίκος λέει...
0: Έχει οψιόν το Los Angeles, οι Clippers δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Και περιμένουμε να δούμε τι πρόταση θα το κάνουν κτλ.
1: Πάντως η πρώτη μου πληροφόρηση πριν από καιρό την έχω πει εδώ είναι, ναι, ότι για ένα χρόνο ακόμα θα παίζει το NBA ο Μπογκδάνοβιτς για να.
0: Λες,
1: για να έχει τη δεκαετία τη σύνταξη στο NBA. Η δεκαετία. Να συμπληρώσει η δεκαετία.
0: Είναι,
1: έχει 9 χρόνια.
0: Είναι βετεράνος αυτή τη στιγμή.
1: Έχει 9 εντάξει. στα 10. Κοίτα, αυτή ήταν η απάντηση.
0: Και με τα 3 χρόνια
1: παίρνει.
0: Και με τα 3 χρόνια παίρνει σύνταξη ένα παίκτη. Απλά δεν παίρνει τα πολλά λεφτά.
1: Τα πολλά. Λοιπόν.
0: Όσο πιο πολλά χρόνια, τόσο περισσότερα.
1: Τρεις ομάδες.
0: Το νοιάζει τον Μπογκδάνοβιτς η σύνταξή του δηλαδή.
1: Τρεις ομάδες ρώτησαν ευρωπαϊκές από την Ευρωλίγκα και στους τρεις είχε την ίδια απάντηση. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Okay. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Τα κοιτάζουμε όλα. Περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πω... πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι γιατί είναι 29.
1: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
0: Και επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, τι παίζεται και τι περιμένουμε από μεταγραφές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στα Σπάτα σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σπάτων Αρτέμιδος Πέτρο Πουλάκη, ο οποίος μιλώντας στο Earth News έκανε λόγο για μερική ύφεση. Η φωτιά καίει σε περιοχή με ελιές και δεν κινδυνεύουν άμεσα σπίτια ούτε το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 120 πυροσβέστες με 35 οχήματα, 4 πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και δροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρας επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μήνυμα για ετοιμότητα εστάλει νωρίτερα στους κατοίκους περιοχής από το 112. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ρεθύμνης από το ύψος της επαρχιακής οδού Παιανίας Πάτων. Μήνυμα για ετοιμότητα εστάλει από το 112 και στους κατοίκους στο Ακρέφνιο Βιωτίας, όπου είναι σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση. Από αέρος ρήψης πραγματοποιούν 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στον Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων. Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Κερ Στάρμερ, ο οποίος θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη. Φαβορεί για τη διαδοχή ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ. Γενικά έθριος καιρός αύριο και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, ο φίλος δεν έχει παράπονο. Τι, Ευαγγελή?
1: Όχι, και πάλι. Και πάλι δεν
0: είδες καμιά είδηση και πνιγικές?
1: Όχι, όχι. Μας
0: έστειλε... Ο Μάγκας που ζήτησε You're in the Army now, ευχαριστημένος.
1: Νάτος, ο φίλος ο Χρήστος. Ευχαριστώ, λέει, και συγγνώμη που μίλησα έτσι. Μα δεν είπες για τίποτα, ρε φίλε. Εντάξει.
0: Όχι, εντάξει, ρε φίλε.
1: Δεν είπες κάτι φοβερό.
0: Εντάξει, ήταν λίγο.
1: Εντάξει, γιατί τη μουσική χαρακτήρισε.
0: Ήταν
1: λίγο εντάξει, οκ.
0: Αλλά το κατάλαβα αμέσως και.
1: Ναι, άρχοντας, είναι φίλος.
0: Χαιρόμαστε γιατί με το που γίνεται μια μικρή, ας πούμε, ένα μικρό μπιφ που λένε και οι νέοι, ελεσούλα, ένα μικρό μπιφ, αμέσως το διορθώνουμε και το φτιάχνουμε. Λοιπόν,
1: έθιξες κάτι πολύ σημαντικό πριν που δεν λίγο περαιτέρω αναφορά, ας πούμε.
0: Ποιο?
1: Είπες ότι ενδυναμώνονται πάρα πολλοί ομάδες Θεσσαλονίκης.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό το γεγονός με ενδυνάμωση και της ΑΕΚ παραλή, που και αυτή θα είναι
0: 100%.
1: Πολύ δυνατή φέτος.
0: 100%.
1: Όλα αυτά συντελούν στην καλύτερη ισορροπία του πρωταθλήματος του χρόνου.
0: Να.
1: Γιατί δεν θα ανέχονται διάφορα πράγματα. Έτσι. Αμαχητή. Αυτό έχω να πω μόνο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλές οι συγκυρίες. Για να δούμε κάτι άλλο, πιο ήρεμο, λιγότερο τοξικό, λιγότερο επιβαρυντικό για τα αυτιά, τα μάτια και την σύζυγή μας.
0: Okay.
1: Ο Θεός μαζί μας.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, από μεταγραφικά γενικά στην Ευρωλίγκα υπάρχουν έτσι 2-3 πραγματάκια. Ότι ήδη, ας πούμε, 5 παίχτες έφυγαν από το Ντουμπάι. Νέιτ Μέισον, Μπρούνο Καμπόκλο, Ταράν Άρμστρονγκ, Μπούγκι Έλις και Ματ Ράιαν. Δεν θα είναι την επόμενη χρονιά. Ένα αυτό. Δεύτερον, ότι η Εφές Ανατολού με τον Βενσάν Πουαριέ δεν θα συνεχίσουν μαζί.
1: Και ήδη εδώ έχουμε ερώτηση. Ο Πουαριέ, ο Αντώνης ρωτάει, ο Πουαριέ σε ποια ομάδα από τις ομάδες Αθήνας ή Θεσσαλονίκης θα τέριαζε πιο πολύ?
0: Ναι.
1: Ήδη το προχωρήσαμε.
0: Της Αθήνας, α.
1: Και της Θεσσαλονίκης, λέει.
0: Έχουν φύγει επίσης, να δούμε λίγο αυτή την πληροφορία. Εκτός από την περίπτωση του Πουαριέ, από την Εφές Ανατολού, έχουν φύγει Νίκ Βάιλερ Μπαμπ, Σέιμπεν Λί, Ρόλαντ Σμιτ και Κόουλ Σουάιντερ. Άρα κάμπος οι παίκτες φεύγουν και από την ΕΦΕΣ και σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Στραζέλ και ο Κιβέριους Χέιζ φεύγουν επίσης από τη Μονακό. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, ότι διαλύεται τώρα που τα λέμε έτσι πάνω κάτω
1: η ΕΦΕΣ, λες,
0: η Μονακό. Διαλύεται.
1: Η Μονακό, ειδικά από τη στιγμή που θα παίξει χρόνο στην Ευρωλίγκα, έχουν αλλάξει.
0: Ναι.
1: Μικραίνει πάρα πολύ η Μονακό. Και είναι κρίμα.
0: Ναι.
1: Μια ομάδα, Κωστή, που μέχρι την αρχή τη προηγούμενη σεζόν ήταν τα μεγαθύρια.
0: Ο Στραζέλ πάει ΕΦΕΣ, γι' αυτό το είπε προηγουμένω. Και ο Χέις Ντέιβις πάει στην Παρτίζαν. Όχι ο Χέις Ντέιβις, Κιβέριους Χέις. Συγγνώμη.
1: Και θα πάρει. Ο Μάικ Τζέιμς περιμένει τον επόμενο ομάδα που θα.
0: Θα πάρει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο buyout η Μονακό από αυτούς τους δύο παίκτες. Αυτά είναι τα σημερινά. Δεν είναι κάτι άλλο να πεις συνταρακτικό. Τώρα όσον αφορά τους συνεργάτες του Ζέλικο Μπράντοβιτς, έχουν γραφτεί αρκετά πραγματάκια από τους γνωστούς προπονητές, τα γνωστά ονόματα εννοώ.
1: Της φαντασίας.
0: Όχι της φαντασίας.
1: Υπάρχουν και πράγματα τα οποία.
0: Εγώ θα έλεγα τα πιο χειροπιαστά.
1: Υπάρχουν και άλλα. Έχουν γραφτεί φοβερά πράγματα.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Μα
0: εμείς δεν λέμε τα.
1: Μόνο εγώ και εσύ δεν
0: εμείς
1: είμαστε.
0: Δεν λέμε τα φοβερά.
1: Μόνο εγώ και εσύ δεν είμαστε.
0: Εμείς λέμε αυτά που παίζουν. Μάικ Μπατίστ και Βασίλης Ξανθόπουλος.
1: Mm-hmm.
0: Με την έννοια όμως ότι και οι δύο έχουν δουλειά.
1: Ναι.
0: Ο Μπατίστ στο Τορόντο έχει συμβόλαιο για του χρόνου και ο Βασίλης Ξανθόπουλος εργάζεται στο Περιστέρι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα όσον αφορά τους δύο προπονητές που θα φέρει ο Μπράντοβιτς μαζί του, από ό,τι φαίνεται είναι
1: δύο Σέρβοι,
0: η Σκιέρδο και ένα Σέρβος. Ένα Σέρβος.
1: Α, ναι, μπράβο, είναι και ο ένα Σέρβος.
0: Ένα,
1: ναι.
0: Σέρβος.
1: Και ο
0: ένα Σέρβος.
1: Ο άλλος ήταν μαζί του πάρα πολλές φορές.
0: Σωστά, σωστά.
1: Βρέση Κώστα,
0: τι έχει γίνει,
1: όσο υπάρχει σύστημα λιόλιου και τα υπόλοιπα, μην τα λέμε αυτά τώρα. Είπαμε
0: τώρα
1: να,
0: πάει
1: να,
0: καλοκαίρι, παιδιά.
1: Να κατεβάσουμε
0: τελειώσαμε,
1: λίγο τους τόνους.
0: Να
1: σταματήσουν αυτά τουλάχιστον.
0: Τελειώσαμε, παιδιά, αυτά.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Η Καρδίτσα πήρε τον Γκίκα,
1: ναι,
0: και είναι η έκτη ομάδα στην GBL για τον Νίκο. 36 ετών, αλλά δεν του φαίνεται. Δηλαδή, μακάρι να πάμε και εμείς 36, αν ήμασταν 36, και να μοιάζουμε σαν τον Νίκο Γκίκα. Μετά τον Πανιόνιο και νωρίτερα την ΑΕΚ, τον Προμηθέα, τη Νέα Κηφισιά και τον Άρη.
1: Ουσιαστικά στη θέση του δίπλαρου που πήγε Προμηθέα.
0: Ο Νίκος Γκίκας
1: αυτό
0: θα συνεχίσει την καριέρα του στην Καρδίτσα.
1: Αυτά είναι η τράμπα που έγινε.
0: Να ευχηθούμε στον Νίκο τα καλύτερα. Καλή επιτυχία. και τα λοιπά. Κάποτε με είχε κάνει και διάσημο σε μια δήλωσή του.
1: Για πες.
0: Στη δημόσια τηλεόραση, δεν θυμάστε τι είχε πει. Όχι. Ο Σωτηρίου, λέει, μας είχε δώσει κίνητρο. Λέει, είχε πει ότι θα χάσουμε τον Παναθηναϊκό, λέει 3-0. Τι είχε πει τότε.
1: Ναι.
0: Το γίγαντα τον Νίκο. Okay. Όχι,
1: καλό είναι
0: καλό
1: αυτό.
0: Καλό λέει το παιδί. Εντάξει, ναι. Είχε ακούσει μια εκπομπή κτλ. Αυτό είπε.
1: Α, η δεύτερη με έχει πει στην λέξη κίνητρο πιο αγαπητή.
0: Ναι.
1: Λέξη για τον Ομπράντοβιτς,
0: ναι.
1: Μετά το σεβασμό είναι το κίνητρο. Η λέξη
0: κίνητρο. Ναι.
1: Αυτές οι δύο είναι οι αγαπημένες του Ομπράντοβιτς.
0: Μοτιβάτσια στα σέρβικα, motivation δηλαδή, στα αγγλικά, και κίνητρο στα ελληνικά. Είναι η έννοια που οπωσδήποτε την έκανε γνωστή ο Ομπράντοβιτς, γιατί τι έλεγε πάντα, δεν πάνε να έχω κατακτήσει, λέει, τότε είχε 5-6, ξέρω εγώ, πριν πάει στα 9 ευρωπαϊκά. Ωστόσο, λέει, κάθε χρόνο αντιμετωπίζω την καινούρια χρονιά ως μια καινούρια πρόκληση.
1: Δευτερολογεί ο φίλος ο Κώστας και λέει: απλά λέω πως δεν είμαι αισιόδοξος που θα έχουμε καλές διαιτησίες του χρόνου. Μακάρι να διαψευστώ. Κώστα, αυτό λέμε όλοι, ότι ελπίζουμε να έχουμε διαιτησίες 50 αρίσχες. Τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Μόνο αυτό. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Ρε παιδιά, μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Αυτή την περίοδο είναι πιο δυνατός ο Ολυμπιακός. Πιο παλιά ήταν πιο δυνατός ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Είναι γνωστό αυτό, το ξέρουν δηλαδή και οι ομάδες, το καταλαβαίνουν κτλ. Απλά δεν θέλουν, ας πούμε, πριν από χρόνια οι Ολυμπιακοί και τώρα οι Παναθηναϊκοί να αδικούνται σφόδρα. Αυτό δεν θέλουν. Συμφωνείς?
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ακριβώς αυτό.
0: Να σου πω και κάτι. Τα σπόρια, ας πούμε, της έδρας τα δέχονται. Τα σπόρια όμως. Όχι να είναι κραυγαλαίο. Γιατί έχουν

0: που δεν θυμούνται ή δεν θέλουν να θυμηθούν. Και πιο παλιά ακόμα ήταν άλλες καταστάσεις, και ακόμα πιο παλιά μεγάλες ομάδες της εποχής του 80-90 έπαιρναν πιο πολλά σφαιρίγματα από τους διαιτητές. Οι διαιτητές πάνε και λίγο με το ρεύμα. Απλά τώρα το ελληνικό μπάσκετ τυχαίνει να έχει δύο μεγάλους σε πολύ μεγάλη άνθηση. Συν τους δύο της Θεσσαλονίκης που ανεβάζουν τον μπάτζετ τους στα 10 ή και παραπάνω εκατομμύρια. Βάλε και την ΑΕΚ που θα προσπαθήσει να γίνει ανταγωνιστική όσο μπορεί περισσότερο, γιατί ο Αγγελόπουλος, ο Μάκης, δεν είναι της λογικής να βάλω ένα μπάτζετ 10 εκατομμύρια. Όταν το έκανε και ανέβασε το μπάτζετ στα 3, 4, 5 εκατομμύρια max, το φυσάκι δεν κρυώνει. Που χρώσταγε τόσο καιρό και τα μπαν έσκαγαν το ένα μετά το άλλο. Ψέματα είναι. Νομίζουν ότι εδώ στην εκπομπή θα τους χαϊδεύουμε. Το φυσάκι δεν κρυώνει, ο Μάκης Αγγελόπουλος, που ανέβασε το μπάτζετ με παιχταράδες ακριβώς. Λειτουργήσε πιο ορθολογικά τα τελευταία χρόνια. Τι έκανε ο Μάκης?
1: Και ανέβασε το μπάτζετ.
0: Γήπεδο, σημαντικό.
1: Και ανέβασε το μπάτζετ και λειτουργήσε πιο ορθολογικά.
0: Πιο σωστά.
1: Και ακόμα
0: έβαλε συμπαίκτες, σαν Ελαρένα. Μπορείς χωρίς. Γιατί ο Γιαννακόπουλος δεν έβαλε συμπαίκτες. Οι Αγγελόπουλοι δεν συζητάνε με συμπαίκτες.
1: Δηλαδή
0: ο Τσάκος τι είναι, κανένας φτωχός? Και το λέω το Τσάκος με άνεση, χωρίς κύριος και τα λοιπά, γιατί τυχαίνει να είναι και από το νησί μου.
1: Ναι.
0: Από τυχείο.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Νίκος Τσάκος.
1: Καλά, εντάξει. Δεν είναι...
0: Με συγγενείς ανήψια και αδέρφια και αυτά έχω παίξει μπάσκετ 100 φορές.
1: Ωραία.
0: Τι λες τώρα? Θέλω να πω ότι χωρίς συμπαίκτες δεν γίνεται δουλειά. Είναι πολλά τα χρήματα και υπάρχουν ομοειδεάτες άνθρωποι που μπαίνουν. Γιατί τώρα δεν έχει συμπαίκτες ο Γιαννακόπουλος? Έχει συμπαίκτες. Και φίλους και συμπαίκτες έχει.
1: Όποιος δει και τις... πώς λέγεται η Αρίνα, το ένα, το άλλο, το από
0: εδώ. Ή πώς θα λέγεται το σεφ.
1: Πώς θα λέγεται το σεφ.
0: Όλα μετράνε αυτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Όχι Αρίνα. Αρένα θα λέγεται το σεφ, αν λέγεται τελικά.
0: Ναι, το...
1: Έτσι, για με λόγο τσάκου.
0: Το ΟΑΚΑ Telecom Center.
1: Telecom Center, ναι. Telecom Center το.
0: Λοιπόν... Άλλο, παιδιά, πάμε να δούμε μηνύματα για δικά σας.
1: Πάρα πολλά μηνύματα. Μην ανατρέχετε.
0: Τα πάμε αυτά. Τελείωσε.
1: Δεν θέλουμε παρελθόν. Την επόμενη μέρα κοιτάμε. Τι γινόταν, λέει, Βασιλακόπουλου με Αναστόπουλο και Μάνο, ο φίλος ο Δημήτριος εδώ. Τι γίνεται τώρα, και να σου πω και τι γινότανε το 1920, ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Okay. Από εδώ και πέρα δίνουμε, κάνουμε έκκληση
0: να
1: και
0: το
1: κάνουμε ευχή. Τελείωσαν
0: να
1: τα παλιά.
0: Το κάνουμε ακόμα καλύτερο.
1: Τελείωσαν τα παλιά.
0: Καλησπέρα στους αγαπητούς, λέει ο φίλος ο Κρίς. Ο Χριστάρας, αν πέσει, λέει, και το τελευταίο κάστρο της δημόσιας τηλεόρασης με όλους εσάς που όχι μόνο σας εκτιμάμε, αλλά σας αισθανόμαστε και σαν μια μεγάλη οικογένεια, η ζωή μας ιδιωτικοποιείται ακόμα περισσότερο. Σε λίγο θα πληρώνουμε, λέει, και τον αέρα που αναπνέουμε. Έλεος. Ας αφήσουμε την ΕΡΤ, λέει, να προσφέρει αυτό το τόσο ωραίο άθλημα σε όλους τους Έλληνες με τον τρόπο που μόνο αυτή ξέρει.
1: Πάντως,
0: καλά.
1: Και αυτό,
0: γράφει ο φίλος,
1: εξαρτάται από τις διαθέσεις των ομάδων.
0: 100%.
1: Από τον ΕΣΑΚΕ, που τι είναι, ο σύνδεσμος των ομάδων.
0: Βέβαια. Βέβαια. Σωστό.
1: Και αυτό που λέτε.
0: Την καλησπέρα από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού των Ημιτασιών. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Δεν θα με παρεξηγήσω κανένα.
1: Φίλος είναι, ξέρουμε όλοι ποιον.
0: Αλλά μας στέλνει σήμερα ένα έτσι δασάκι με ωραία δέντρα και τα λοιπά. Και μας γράφει γεια και χαρά σας από τον πρόεδρο. Συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Είναι Ολυμπιακός ο φίλος και συνεχίζει ακάθεκτος ο Ολυμπιακός.
1: Ο Γιώργος δεν ήξερα ότι ήσουν από τη Χίο. Την καλησπέρα μου από την όμορφη Χίο, λοιπόν. Ο φίλος ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Χιώτης κι αυτός. Είπαμε.
0: Δικός μου.
1: Υποσχέθηκα να πάω στη Χίο λίγο.
0: Όχι,
1: φέτος.
0: Θα πάω φέτος στη Χίο.
1: Φέτος θα πάω.
0: Θα πάω.
1: Έτσι.
0: Θα πάω.
1: Έτσι.
0: Καλησπέρα στους μπασκετικούς, λέει ο Ιωάννης. Και έφτασα λίγο να διαβάσω 4 γραμμές για να καταλάβω το νόημα. Έχει ενδιαφέρον. Σας ακούω, λέει, πως σχολιάζετε την επιστροφή του Ομπράντοβιτς και νομίζω ότι της δίνετε έναν ρομαντισμό που δεν υπάρχει. Ο Ομπράντοβιτς, λέει, ήρθε στον Παναθηναϊκό γιατί θα πάρει 12 εκατομμύρια ευρώ. Χρήματα που δεν θα μπορούσε να του δώσει καμία άλλη ομάδα μαζί με προϋπολογισμό απεριόριστο. Τα υπόλοιπα είναι, λέει, για τους αφελείς και ευκολόπιστους.
1: Ναι.
0: Απλά ελπίζω, λέει, να μην το ξεχάσουν οι φίλοι της Παρτίζαν, οι οποίοι ζουν στο ροζ σύννεφο της αγάπης με τον Ομπράντοβιτς.
1: Και τι δουλειά έχει, είναι φίλος με τους οπαδούς Παρτίζαν, πώς το λένε?
0: Η Ρεάλ, λέει, έχει 17 ευρωπαϊκά τρόπα, εκτός αν το μπάσκετ είναι μόνο Ευρωλίγκα.
1: Εντάξει, καταλάβω.
0: Ναι, αδελφέ μου,
1: εντάξει.
0: Το μπάσκετ, την Ευρωλίγκα μετράμε. Εντάξει, δεν μετράμε το διπυρωτικό, δεν μετράμε το κόρατς. Μιλάμε για ευρωπαϊκούς τίτλους.

0: Πρωτάθλημα Ευρώπης, κύπελο πρωταθλητριών και μετά Ευρωλίγκα. Άρα, λέει, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προς το παρόν δεν μπορούν να την κοιτάξουν. Έχουν δρόμο. Τέλος, μην αυταπατάστε. Λέει ότι το κλίμα θα αλλάξει με την τοξικότητα. Φέτος θα είναι πολύ χειρότερα.
1: Γιατί?
0: Όσο το κράτος είναι απόν και δεν τους βάζει το μαχαίρι στο λαιμό. Τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και λέει, κάνοντας τα χατήρια στους ιδιοκτήτες, θα ζούμε τα ίδια και τα ίδια. Για να μην πει ο φίλος ότι το δεν διάβασε όλο το μήνυμα του. Εντάξει, έχει κάποιο ενδιαφέρον αυτό το μήνυμα γενικώς, αλλά.
1: Όχι, εγώ δεν κατάλαβα την καούρα του φίλου του Γαλλού για τους οπαδούς της Παρτίζαν.
0: Ναι.
1: Δεν το κατάλαβα. Πραγματικά σου
0: λέω.
1: Όλα τα άλλα, εντάξει, okay, ναι, μέχρι ένα σημείο μπορεί κάποιο να το σκεφτεί.
0: Γεγονός.
1: Αλλά για την καούρα για τους οπαδούς της Παρτίζαν.
0: Ναι.
1: Ας προβληματιστεί ο ίδιος ο Μπράντοβιτς, όχι εμείς. Ή εσείς. Λοιπόν, πλάκα έχει. Κοίτα να δεις πάντως. Τι, πόσο ενδιαφέρον. Α, κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Φίλε, κάπου διάβαζα για το Super Cup, έτσι.
0: Τι έγινε?
1: Αμπου Ντάμπι, λέει.
0: Της Ευρωλίγκας Super Cup.
1: Της Ευρωλίγκας,
0: όχι της Ελλάδας.
1: Ναι, όχι, όχι, της Ελλάδας. Θα είναι τη απουσία του Παναθηναϊκού προφανώς. Αλλά δεν ξέρω αν
0: κρατάω
1: ισχύει.
0: Κρατάω και μικρό καλάθι.
1: Ναι, και εγώ αυτό σου λέω και προχθές, δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Όχι. Γιατί το λες, όμως. Έχουμε ίδια πληροφόρηση.
1: Για την Κίνα, δεν λέμε.
0: Ναι.
1: Μήπως δεν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν είμαστε και στο ταξιδιωτικό γραφείο.
1: Όχι,
0: που
1: δεν είμαστε
0: καν.
1: Δεν είμαστε στη δίκη του Παναθηναϊκού να κάνουμε την εκτίμηση ότι πρέπει ή δεν πρέπει. Αυτά είναι δουλειά του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού.
0: Θα επανεξεταστούν κάποια πράγματα τώρα με ο Μπράντοβιτς.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν θέματα μάνητα, δηλαδή.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Ο Άταμαν.
1: Άμα σου δίνουν 3-4 εκατομμύρια.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: 1-2-5 εκατομμύρια.
0: Δεν έβαζε φρένο όμως. Είτε είναι Αυστραλία είτε είναι Κίνα. Γιατί πρόσεξε να δεις. Η Κίνα και η κάθε Κίνα επιβάρυνε τον Παναθηναϊκό.
1: Αναφυσβήτητα. Η Αυστραλία.
0: Η Αυστραλία εννοώ.
1: Αυστραλία.
0: Το είπα, Κίνα χοντρικά. Εντάξει. Όπως επίσης, μην νομίζεις ότι. Και δεν κάνουμε κουτσομπολιό αυτή τη στιγμή, αλλά λέμε κάποιες αλήθειες. Μην νομίζεις ότι ο Χέις Ντέβις θα μπορεί μέσα στα playoff να πάει η Ορδανία ή η Ινδία.
1: Τώρα πια.
0: Σαντορίνη και αν.
1: Τώρα πια.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Με ο Μπράντοβιτς.
0: Σαντορίνη και αν.
1: Ναι. Εγώ είμαι μαζί σου.
0: Για καμιά γλυφάδα τον βλέπω.
1: Ναι.
0: Και μακριά είναι.
1: Ναι.
0: Άντε κανένα σούνιο.
1: Και άλλα πολλά.
0: Άντε κανένα σούνιο.
1: Και άλλα που γίνονταν.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Είναι το ειδικό βάρος. Είναι η προσωπικότητα. Είναι η κατηδίαν επαφή, αλλά με την αίσθηση του προπονητή που μπορεί να τον ουθετήσει τον αθλητή. Τον
0: έλεγα προηγουμένως κάτι και γράφει ο Δημήτρης, μα δεν έχουν να χωρέσουν τίποτα οι προπονητές. Απόλυτο δίκαιο είναι αυτό που λέει ο φίλος. Θεωρώ ότι και ο Μπαρτζόκας με τον Άταμαν.
1: Μια χαρά δεν ήταν.
0: Καλή συμπεριφορά και καλές σχέσεις.
1: Και οι δύο, ναι.
0: Άσχετα αν ξέφυγαν και οι δύο σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Όχι μεταξύ τους.
0: Όχι μεταξύ τους.
1: Αγκαλιές και φιλιά ήταν.
0: Εντάξει, ο Άταμαν, μην ξεχνάς, έλεγε και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
1: Παλιά.
0: Όχι παλιά, πέρσι.
1: Τώρα που τελείωνε η ιστορία.
0: Πέρσι.
1: Και το ξέρε προφανώς και ο Άταμαν.
0: Είχε μανούρα.
1: Τώρα φέτος που τελείωνε η ιστορία και το ξέρε ο διευθυντής του.
0: Ναι.
1: Είχε ολοκληρωθεί, ήταν αγκαλιά και φιλιά με τον Μπαρτζόκα.
0: Λοιπόν,
1: δεν κάνω λάθος.
0: Να βάλω ένα μηνυματάκι του Μανώλη. Και είναι το πρώτο μήνυμα και νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σκεπτόμενο μήνυμα. Mm-hmm. Με 4 αράδες.
1: Mm-hmm.
0: Παιδιά, καλησπέρα. Πιστεύω να αφήσει ο Δημήτρης τον Ζέλικο να κάνει κουμάντο. Αλλά πιστεύω, λέει, για να ήρθε θα πήρε εγγύηση γι' αυτό.
1: Το
0: μπορεί να μην είναι τόσο άριστα
1: τώρα,
0: συντεταγμένο το μήνυμα κτλ. Δεν έχει σημασία. Το νόημα όμως είναι ότι λέει ο φίλος ότι για να επιστρέψει ο Μπράντοβιτς το έχει διασφαλίσει αυτό. Ότι και κάποια στιγμή μάλιστα θα το χωρίσω σε δύο σκέλη. Το πρώτο που είπε ο Γιαννακόπουλος στο μικρόφωνο ήταν το εξής. Η ομάδα είναι ανοιχτή προς ανθρώπους που έχουν γράψει ιστορία με το τριφύλι. Άρα τι λέει, όποιον μου πει ο προπονητής, εγώ θα τον δεκτώ στην ομάδα.
1: Και με ανθρώπους που μπορεί
0: τι
1: να μην είχε τα τελευταία χρόνια τις καλύτερες σχέσεις.
0: Διαμαντίδης.
1: Ναι.
0: Παράδειγμα, ένα παράδειγμα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε όμως, εδώ υπάρχει και το άλλο σκέλος.
1: Προσφώνησε τον Αλβέρτη που καθόταν μπροστά του.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Τον είχε ο Μπράντοβιτς.
1: Ο Μπράντοβιτς.
0: Λέει, Φράγκη, είσαι έτοιμος.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι έτοιμος,
1: ναι. Και δεν έγινε τυχαία γι' αυτό.
0: Όχι, δεν έγινε τυχαία.
1: Μόνο τυχαία δεν έγινε.
0: Γιατί προφανέστατα ο Φραγκίσκος Αλβέρτης παραμένει και στο νέο σχήμα. Γιατί εδώ τώρα είναι ένα διοικητικό σχήμα και είναι και ένα αγωνιστικό σχήμα. Ο Αλβέρτης θα είναι ένα πρόσωπο που θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Προφανέστατα. Το δεύτερο σκέλος όμως έχει να κάνει.
1: Αλλαγές θα υπάρξουν, αλλά.
0: Μα το που το υπονοεί ο φίλος και μάλλον το λέει ξεκάθαρα, ναι, ότι ναι, μήπως η παρουσία του Μπράντοβιτς χαλαρώσει και λίγο το Γιαννακόπουλο. Όσον αφορά τις εκρήξεις του,
1: μην έχει και το
0: τις αναρτήσεις
1: βάρος,
0: του
1: να
0: κτλ.
1: Μην νιώθει ότι έχει μόνο το βάρος ευθύνης, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό, προφανώς, και αυτό. Δεν ξέρω, παιδιά, τι έχουν μιλήσει. Ξέρεις,
0: όχι,
1: εσύ,
0: όχι.
1: Εγώ δεν ξέρω τι έχουν πει οι δύο μεταξύ
0: τους. Τώρα... Οι κασίες κάνουν.
1: Ναι, ναι. Όχι, γιατί ακούω, τα έχει δώσει όλα εν λευκό και τα έχει αναλάβει εν λευκό.
0: Εν λευκό την ομάδα.
1: Και του έχει δώσει μετοχές, εδώ έχουμε άλλο μήνυμα, λέει. Πού τα ξέρετε, ρε παιδιά, αυτά.
0: Δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Πού τα ξέρετε όλα αυτά. Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Λοιπόν...
1: Κάτσε να ολοκληρώσουμε λίγο για το Αμπουντάμπι.
0: Ναι, ό,τι έχουμε μάθει.
1: Λοιπόν, 19-20 Σεπτέμβρη θα γίνει το Super Cup της Ευρωλίγκας στο Αμπουντάμπι. Ολυμπιακός Ρεάλ, φιναλίστ, πρωταθλητής Ευρώπης Ρεάλ. Φενέρ και Ντουμπάι είναι οι τέσσερις ομάδες,
0: ναι,
1: που θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά το Super Cup. Ωραία, ενδιαφέρον θα έχει, έτσι.
0: Όχι, ήταν μια χαρά.
1: Τέσσερις από τις καλύτερες ομάδες.
0: Μην βάζουμε και άλλους αγώνες τους ήδη πολλούς. Έτσι δεν είναι.
1: Καλά, εντάξει, δεν σου ενδιαφέρει και πολύ αυτό. Μεταξύ μας, μεταξά. Έτσι.
0: Λοιπόν, λέει ο φίλος μου ο Χρυσόστομος.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα, Κώστα, λέει, και καλή εκπομπή. Να πείτε, λέει, ότι με τον Ομπράντοβιτς θα επιστρέψει η λογική. Κουραστήκαμε, λέει, με αυτά που βλέπαμε και από την τοξικότητα που υπήρχε. Πιστεύω, λέει, πως ο Ομπράντοβιτς θα συμβάλλει για τη βελτίωση της κατάστασης. Και εγώ το πιστεύω. Δεν ξέρω. Σε τι ποσοστό, δηλαδή αν θα είναι υψηλό το ποσοστό. Αλλά πιστεύω θα συμβάλλει,
1: ναι,
0: όσο περνάει από το χέρι
1: του. Μόνο που μπορεί να συμβάλλει, όσο αφορά τον Παναθηναϊκό. Γενικότερα τι θα πάει να κάνει. Θα, εντάξει, πει θέλω καλούς διαιτητές, να το πει. Θα γίνει.
0: Προφανέστατα και ο Μπράντοβιτς θα θέλει να κερδίζει με τον Παναθηναϊκό.
1: Βέβαια.
0: Έτσι είναι.
1: Έμα...
0: Προφανέστατα.
1: Λοιπόν,
0: δεν ήρθε,
1: θα πει, ας
0: δεν
1: πούμε,
0: ήρθε
1: στον,
0: ο σωτήρας του ελληνικού μπάσκετ.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ήρθε ο σωτήρας.
1: Ακριβώς, όπως το λες. Ήρθε... Θα πάει στον Ολυμπιακό και θα πει χαμηλός τους τόνους. Δεν γίνεται.
0: Να απαντήσω και στον φίλο,
1: οπότε...
0: που είπε προηγουμένως με τα 12 εκατομμύρια. Δηλαδή, όταν παίρνει 3 ο Τσάβη με 1 Ευρωλίγκα στο Ντουμπάι, πόσο θα πάρει αυτός που έχει 9 Ευρωλίγκες. Δεν θα πάρει 4. Ο Μπράντοβιτς, εγώ πιστεύω ότι για να κοουτσάρει ξανά την οποιαδήποτε ομάδα και δει τον Παναθηναϊκό, τι είπε. Μέσα του και ο μάνατζερ του. Για να δούμε την αγορά, Ζέλικο. Για πάμε να δούμε. Ολυμπιακός, Μπαρτζόκας, πόσα τόσα. Σάρας, Φενέρ, πόσα τόσα. Τσάβη, Ντουμπάι, 4 εγώ θα πάρω. Θα πει ο Μπράντος, θα πάρω 2. Μπακαλίστηκα το υπολογίζουμε, αλλά κάπως έτσι υπολογίζονται τα εκατομμύρια που δίνουν οι ομάδες. Με αξία, με τίτλους, με δυναμική, με όλα αυτά. Παιδιά, sorry. Δηλαδή, τι θα πάει ο Μπράντος να αναλάβει την Ακαδημία του Παναθηναϊκού, τον Ναν και τον Χέις Ντέιβις να αναλάβει. Τι αναλάβει.
1: Και τον Σλούκα.
0: Και τον Σλούκα.
1: Και τον Λεσόρ.
0: Σωστό.
1: Όπα, εντάξει.
0: Πάντως για τον Όσμαν που ρωτάνε πάντα κάπως οι φίλοι, δεν έχει προκύψει κάτι και από ό,τι ξέρω, ο Μπράντος τον θέλει. Τον Όσμαν. Έτσι έχω ακούσει. Λοιπόν. Ίσως, να το βάλω το ίσως, γιατί και πάλι δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Ξέρετε ότι δεν λέμε κοτσάνες στην εκπομπή. Ίσως κάποιοι παίκτες αλλάξουν θέση. Ίσως. Βάζω το ίσως. Είναι μια συζήτηση.
1: Άλλο αυτό. Εμείς λέμε
0: ότι
1: πολλοί παίκτες
0: είναι πολυθεσίτες στο Παναθηναϊκό. Ναι. 4 και 3, 5 και 4, ο Μίτογλου. Ο Χουάντσο, 4 και 5 και 3 ίσως. Ο Όσμαν και 2. Ο Ναν και 1. Δηλαδή χωράνε παίκτες αρκετοί.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Πέτρος.
0: Ο Μπόγκα, 4 και 3 και 5, άμα θέλει.
1: Ναι, μπορεί. Ακόμα
0: μπορεί,
1: και πέντε.
0: Μπορεί,
1: εντάξει,
0: ναι,
1: είναι θέση του, αλλά.
0: Μπορεί.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Πέτρος. Ο γιος μου ήταν στη σεζόν που τέλειωσε στους Ίωνες Χίου. Και χτες τον Παράζανόδου κέρδισαν τον Μαρπισιακό και ανέβηκαν National League 2. Μπράβο, φίλε Πέτρο.
0: Συγχαρητήρια.
1: Καλά και εσύ και ο γιος σου.
0: Συγχαρητήρια στο νησί και στο παιδί.
1: Ναι.
0: Να είναι καλά, φιλαράκος. Λοιπόν, να χαίρεστε τα παιδάκια σας όλοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα στηρίζουμε. Να κάνουν ωραία πράγματα, να μην τα φορτώνουμε τα παιδιά. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση γιατί η κόρη μου χθες είχε μια εκδήλωση με το τραγούδι που κάνει στο Οδείο. Η κόρη μου λοιπόν θέλει να γίνει τραγουδίστρια.
1: Καλή φωνή.
0: Έχει πολύ ωραία φωνή.
1: Μπράβο.
0: Αλλά και φωνή να μην είχε, εγώ θα τη στηρίξω.
1: Εννοείται, ρε Κωστή.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, μπουχτίσαμε και με τους επιστήμονες. Μπουχτίσαμε, ρε φίλε. Και να σου πω και κάτι. Οτιδήποτε θέλει κάποιος να κάνει, θέλει πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Ποιος είπε ότι το να γίνεις τραγουδιστής δεν προϋποθέτει τρομακτική δουλειά και σπουδές. Νομίζεις θα πάρεις το μικρόφωνο και θα κελεδάς.
1: Θέλει πάρα πολύ σπουδή. Σπουδή.
0: Πολύ δουλειά.
1: Κανονική σπουδή.
0: Πολύ δουλειά.
1: Και πολύ δουλειά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά.
0: Και να σου πω και κάτι. Οι κόρες έχουν, ρε φίλε, ένα
1: για
0: χάρισμα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχουν κάνει τα μύρια όσα.
1: Ένα
0: μηνυματάκι στη γιορτή του πατέρα, ρε φίλε, και τα σβήνει όλα. Ναι. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Είναι μοναδικό.
1: Λοιπόν, πάμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο, έτσι. Πάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Σε ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και συγκίνησης έγινε το μεσημέρι στο T-Center από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτ, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Πολωνίκη Σέρβου προπονητή στον πράσινο πάγκο μετά από 14 χρόνια. Περισσότεροι από 3.000 φίλοι του Παναθηναϊκού κατέκλυσαν το χώρο της εκδήλωσης, αποθεώνοντας τον προπονητή που συνέδεσε το όνομά του με τη χρυσή εποχή του συλλόγου. Στην πρώτη του τοποθέτηση, ο Μπράντοβιτς υπογράμμισε ότι οι δεσμοί του με τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα παρέμεναν ισχυροί όλα αυτά τα χρόνια, ενώ παραδέχτηκε πως δεν είχε στο μυαλό του την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Το αποφάσισα, είπε, αυτές τις μέρες. Ήρθε ο άνθρωπος, ο βασιλιάς των δακτυλιδιών, για να μας πάει ακόμη πιο ψηλά, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον κόσμο του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου. Στο Μοντιάλ τώρα, με ανατροπή, η Αίγυπτος που είχε ως κορυφαίο το Σαλάχ με ένα γκολ και μία ασίστ επικράτησε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Πλέον είναι στην κορυφή του 7ου ομίλου με 4 βαθμούς, με το Βέλγιο και το Ιράν που έμειναν στο 0-0 να έχουν από 2. Στον 1 βαθμό η Νέα Ζηλανδία. Το πράσινο ακροτήρι με την Ισπανία ήρθε ισόπαλη 2-2 και από το Παραγουάι στο Μαϊάμι Στέντιουμ που πλέον κρατάει στα χέρια του την πρόκριση στη φάση των 32 του Μουντιάλ 2026, αντιμετωπίζοντας την τελευταία αγωνιστική του 8ου ομίλου τη Σαουδική Αραβία. Για την 12η αγωνιστική ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αναμετρηθούν στις 8 Αργεντινή-Αυστρία, στις 12 Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 τα ξημερώματα Ιορδανία-Αλγερία. Τηλεοπτική μετάδοση των τριών πρώτων αναμετρήσεων από την ΕΡΤ 2 Σπορ και της τελευταίας από την ΕΡΤ 1. Ραδιοφωνική όλων των αγώνων από την ΕΡΑ Σπορ. Για το Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, αναχώρησε σήμερα η αποστολή του Παναθηναϊκού. Υπογράφουν και ανακοινώνονται ο δεξιός μπακ Τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Ισπανός τερματοφύλακος Ινιάκη Πένια. Αμφότεροι αναμένεται να ενσωματωθούν αύριο στην προετοιμασία της ομάδας. Σύμφωνα με το ιταλικό του το Mercato, αναμένεται σήμερα στην Αθήνα και ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντε Φράι για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή στο τριφύλι. Σίγουρος πως θα μπορέσει να πετύχει στο έργο του στον Παναθηναϊκό, εμφανίστηκε ο Δανός τεχνικός Τζέικομ Νίστρουμ κατά την επίσημη παρουσίασή του από τους Πράσινους χθες στο Γιώργιος Καλαφάτης. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαρκείς επαφές με την νορβηγική Σάντεθιότ και τον κεντρικό αμυντικό Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, ενώ εξακολουθούν να απασχολούν ο μέσος της Λοριάν, ο μεσοπιθετικός Στάνης της Λουντογκόρετς και ο εξτρέμ Ρόκα της Τζιρόνα. Όταν ένα σύλλογο αυτού του επίπεδου σε καλή, δεν υπάρχουν πολλά να σκεφτεί, τόνισε ο Αργεντινός δεξιός μπακ Παύλο Μαθαίο στο Radio Marca στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Ρωσικό δημοσίευμα φέρνει ξανά στο προσκήνιο το όνομα του Δημήτρη Μπαρίνοφ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την ΑΕΚ. Ωστόσο, η περίπτωση είναι αρκετά δύσκολη καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο. Η νέα προπονητικά εποχή ξεκινά για τον ΠΑΟΚ, καθώς σήμερα είναι προγραμματισμένη στη Νέα Μεσημβρία η πρώτη συγκέντρωση υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού Αλέσιο Λύση. Ο Άρης βρίσκεται κοντά στην πώληση του Κλέιτον Διαντή στην Αλντιρίγια της Σαουδικής Αραβίας και ετοιμάζεται μεταγραφικές κινήσεις. Εν αναμονή για τις εξελίξεις με τον Άλβαρο Σαμόρα. Ξανά στο μπάσκετ, τις προσεχείς ημέρες θα επισημοποιηθεί η επέκταση της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, καθώς οι δύο πλευρές θα έχουν συνάντηση μέσα στα επόμενα 24 ώρες για να υπογράψουν νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με σημαντική αύξηση στις απολαβές του Έλληνα τεχνικού. Παρελθόν από τους Ερυθρόλευκους αποτελεί ο Μουσταφά Φαλ με την Ερυθρόλευκη ΚΑΕΝ ευχαριστεί τον Γάλλο Σέντερ για την πολυετή προσφορά του στο σύλλογο. Την απόκτηση του 24χρονου σέντερ Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης μια μέρα μετά την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Η Καρδίτσα τέλος επισημοποίησε σήμερα τη συμφωνία της με τον 36χρονο point guard Νίκο Γκίκα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Η βαθιά μπαλιά και τρόμπα ένα κάνει ωραία κίνηση στα πλάγια. Ο Ιαρθάμπαλ πατάει περιοχή, και κάνει χαμηλά το γύρισμα για μάλλον 1-0. Στο 10ο λεπτό ανοίγει το σκορ η Ισπανία με αυτή την πολύ ωραία επίθεση. Βγήκε ο Ιαρθάμπαλ, έκανε το γύρισμα χαμηλά, ερχόταν ο Γιαμάλ, πρόλαβε τους αμυντικούς, δεν δυσκολεύτηκε απλά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 10ο λεπτό η Ισπανία πετυχαίνει αυτό που θέλει, ένα γρήγορο γκολ απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Κόρνερ για τους Ισπανούς από αριστερά με τον Πέδρη να φέρει την μπάλα στο πρώτο δεκάρι. Ο Ιαρθάμπαλ παίρνει την κεφαλιά, η απομάκρυνση, ο Ντάνι Όλμο κάνει το σουτ. Κόντρες, ο Λαπόρτ πάει να μπει στη φάση. Το πλασέτο Ιαρθάμπαλ 2-0 στο 21ο λεπτό. Η αδυναμία των Σαουδαράβων να απομακρύνουν την μπάλα έφερε από την κεφαλιά του Λαπόρτ το στρώσιμο στον Ιαρθάμπαλ, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ για την Ισπανία. 2-0 στο 21ο λεπτό. 3-0 η Ισπανία. Το γύρισμα του Κουκουρέγια, κεφαλιά του Ντάνι Όλμο. Ο Ιαρθάμπαλ στο πλάι μπροστά στο δοκάρι. Αφυλάκτος, δεν είχε κανένα πρόβλημα να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Και στο 25ο λεπτό Ισπανία, Σαουδική Αραβία 3-0. Κόρνερ από αριστερά όπως επιτίθεται η Ισπανία. Πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω. Κουκουρέγια! Και γκολ από τις κόντρες. Από αυτήν την εκτέλεση του κόρνερ υπαραστρώθηκε στον Κουκουρέγια, έκανε το σουτ. Έχει απομακρύνει ο goalkeeper προς τα πλάγια. Βρήκε στον άλλη τα μπακτή και μπήκε στα δίχτυα.
3: Πρώτο κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτύχεται η Νέα Ζηλανδία. Η κεφαλιά και γκολ! Φιν Σούρμαν! Είχε ανέβει αεροπορία της Νέας Ζηλανδίας. Ο 22χρονος στόπερ των Portland Timbers σηκώνεται πάρα πολύ ψηλά, μισό κεφάλι από όλους και με μια δυνατή κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μουστάφα Σομπέιρ, κάνοντας το 1-0 με τη συμπλήρωση 15 λεπτών για τη Νέα Ζηλανδία. Για να δούμε τον Ασούρ, προσπαθεί να κάνει κοντρόλ, τελικά η μπάλα αλλάζει κατεύθυνση στα δεξιά, γίνεται η κεφαλιά και γκολ! Μουστάφα Ζίκο, 59ο λεπτό, εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο τη σέντρα από τα δεξιά και με κεφαλιά νικάει το Κρόκοπ και ισοφαρίζει το παιχνίδι. Ο Όλτι, αν δούμε Σαλάχ τώρα από τα αριστερά, θα μπει περιοχή, είναι μπαίνει μόλις τώρα, προσπαθεί. Σαλάχ, πλασάρι, γκολ! Μοχάμετ Σαλάχ, 68ο γκολ με τα χρώματα της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου. Σε 118 συμμετοχές ο 33χρονος striker στη γνωστή του και αγαπημένη του κίνηση από τα δεξιά με το τέρμα μπροστά του και από τα 7 μέτρα επιλέγει την δεξιά γωνία του Κρόκοπ κάνοντας το 2-1. Έχουμε το corner από τα δεξιά για λογαριασμό της Αιγύπτου. Λοιπόν, εκτελείται η κεφαλιά και γκολ! Ανατροπή του σκηνικού με τον καλύτερο τρόπο ο Νοεσεδόν Τρεζεγκέ είναι ο παίκτης που με κεφαλιά ψαράκι στέλνει την μπάλα στο 82ο λεπτό για τρίτη φορά στα δίχτυα του Κρόβοκοπ κάνοντας το Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3.
4: Και στο σουτάρι βλέπω να παίρνει φόρα ο Γκαμπράλ, ο Λόπες Γκαμπράλ, και να σουτάρει από εκεί. Πολύ δύσκολο από εκεί να δεχτεί γκολ. Όχι, τελικά δεν τον αφήνει, σουτάρι έκαστος. Να, λοιπόν, που η μπάλα είναι στα δίχτυα. Γκολ για το πράσινο ακροτήρι. Κι όμως μπορεί να πει γκολ από τα 30 μέτρα και είναι το 1-0 για το πράσινο ακροτήρι. Τρομερό το σούτ από τον Κέβιν Λενίνη στο 21ο λεπτό. Ουρουγουάη, Κάπο Βέρντε 0-1. Ξαναέπεσε κάτω και η Ουρουγουάη προσπάθησε να βοηθήσει τον αντίπαλο, όμως αυτό σηκώθηκε, ήθελε, δεν ήθελε. Η σέντρα δεν τώρα δοκάρι, δεν περνάει μπάλα, δοκάρι 1-1. Ισοφαρίζουν οι Ουρουγουάνοι με τον Αραούχο στο 43. Νέα επίθεση από τον Σεμπάστιαν Κάσερες, τον στόπερ, και κάπου εδώ δείχνει ένα λεπτό, μου φαίνεται ο ρέφερι, δείχνει ένα λεπτό, το τελευταίο λεπτό, το τελευταίο γέμισμα, η κεφαλιά από κοντά, γκολ, Κανόπιο, 2-1 η Ουρουγουάη. Να το λάθος και πάει να γίνει το 2-2 και γίνεται 2-2.
0: Ερασπορ 101,8.
5: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
9: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
8: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
9: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
8: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
10: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ακούτε Eraspor.

0: Λοιπόν, εδώ αμαλάχη παίζουμε και Cure. Και είναι ένα συγκρότημα ιστορικό.
1: Ένα.
0: Για να μην λες ότι μόνο hip hop ακούω.
1: Πραγματικά,
0: όταν ακούω στο ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο Cure, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία η ήχη τους και είναι ένα ιδιαίτερο group γενικά. Αλλά εμείς συνεχίζουμε με μπάσκετ. Τι θες να μου πεις, κάτι.
1: Θέλω να σου πω ότι η ACDC σε είδα πριν τη αντιδράση σου.
0: Γιατί ρε, εσύ, ωραία.
1: Βαρύ σου έπεσε.
0: Τι λες, ρε, εσύ.
1: Όχι.
0: Ωραίο.
1: Λάθος εκτίμηση.
0: Μεγάλο group. ACDC, βέβαια.
1: Δεν σου είπε βάρη.
0: Σίγουρα. Ίσα, ίσα, ίσα. Ίσα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος δύο-τρία πραγματάκια που αφορούν τον Άρη. Και προλάβαμε έτσι λίγο να τα σκαλίσουμε. Το πρώτο έχει να κάνει με τον Γιώργο Τανούλη. Ο Γιώργος Τανούλης υπέγραψε για ένα χρόνο στον Άρη. Ένας άλλος φίλος ρωτάει.
1: Αφού έμεινε ελεύθερο τον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Ναι,
1: σωστά. Την προηγούμενη μέρα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μπράβο.
0: Ρωτάει ένας άλλος φίλος τι γίνεται με Ματ Μόργαν. Ο Ματ Μόργαν πρέπει να θεωρείται παίκτης του Άρη. Είναι κλεισμένος από τον Άρη και απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί μεταγραφή ενός παίκτη, ο οποίος είναι 97, δηλαδή είναι 28 στα 29, 1,88, με 13,5 πόντους φέτος στην Ευρωλίγκα, 2,2 assist, 1,6 rebound, στα 34 παιχνίδια που αγωνίστηκε με τη Virtus και γενικά
1: ένας ακόμα ευρωλιγκάτος που πάει σε ομάδα Eurocup.
0: Βέβαια.
1: Ένας ακόμα.
0: Βέβαια, ένας ακόμα.
1: Να θυμηθούμε ότι στον Άρη έχει υπογράψει και ο Δημητρίεβιτς.
0: Σωστό.
1: Άλλος παίκτης. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Δημητρίεβιτς. Το έχω ξαναπεί από εδώ.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Και ο Ματ Μόργαν είναι μια εξαιρετική μεταγραφή, τουλάχιστον όσο βλέπουμε τα στατιστικά.
0: Καταρχάς, βλέποντας τα παιχνίδια του, θα διαπιστώσουμε ότι απέναντι σε ελληνικές ομάδες, που είναι δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Λίγκας, ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, που μπορεί να μην κατάφερε να μπει στο Final Four, αλλά ξέρουμε όλοι με τι παιχταράδες έπαιζε φέτος, ο Ματ Μόργαν πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, στα δύο μάτς με τον Ολυμπιακό, στο ένα είχε 15 πόντους, για να δω αν έπαιξε και στο άλλο. Όχι, στο άλλο δεν πρέπει να έπαιξε ο Μόργαν. 15 με τον Ολυμπιακό, 15 στο πρώτο μάτς με τον Παναθηναϊκό και στο δεύτερο μάτς με τον Παναθηναϊκό είχε 12. Δηλαδή ήταν πολύ καλές οι εμφανίσεις του και στα δύο παιχνίδια και στα τρία παιχνίδια με τις ελληνικές ομάδες. Μιλάμε πάντα για τον Ματ Μόργαν, ο οποίος δύο χρόνια έχει παίξει Ευρωλίγκα, φέτος και πέρσι με τη Virtus, και μάλιστα έχοντας πάρα πολύ καλούς μέσους όρους αυτό το παιδί. Δεν είναι τυχαίο ότι από τους 7,8 πόντους που είχε πέρσι ανέβηκε ο γίγαντας στους 13,5. Δηλαδή διπλασίασε τον μέσο όρο πόντων του με τη Virtus Bologna ο Ματ Μόργαν.
1: Και επαναλαμβάνω ότι προτίμησε ομάδα Eurocup.
0: Σωστό.
1: Και επειδή είμαστε Έλληνες και αγαπάμε τις ελληνικές ομάδες λίγο παραπάνω, πολύ παραπάνω από τις υπόλοιπες, στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Στην ομάδα του Σπανούλη.
0: Σωστό.
1: Ο οποίος είναι δέλεαρ. Είναι μαγνήτης.
0: Είναι δέλεαρ, φίλε. Ναι.
1: Και για, το συζητάμε τώρα.
0: Και ειδικά για γκάρντ. Γιατί σου λέει εκεί θα μάθω.
1: Όπως και ο Τρινκέρι είναι δέλεαρ.
0: Ναι, και ο Τρινκέρι, βέβαια. Σοβαρός προπονητής.
1: Ο Καλάθης τώρα δεν υποθέσουμε ότι δεν είχε άλλες.
0: Ο Καλάθης. Και όχι μόνο ο Καλάθης.
1: Ναι, ότι δεν είχε άλλες προτάσεις.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε δύο-τρία μηνυματάκια από SMS. Mm-hmm. Ο Θωμάς. Τώρα που έφυγε ο Φαλ, θα τον κάνουν Έλληνα ή όχι? Προφανέστατα, επειδή το μήνυμα κρύβει ηρωνία, να απαντήσω στο φίλο χωρίς ηρωνία, αλλά σοβαρά. Το ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Μουστάφα Φαλ δεν σημαίνει και ότι ο Μουστάφα Φαλ αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό.
1: Κάτσε, περίμενε τώρα, γιατί τον μπέρδεψε.
0: Δεν τον μπέρδεψα καθόλου.
1: Δηλαδή,
0: το εξηγώ ξανά λοιπόν.
1: Για πες το.
0: Το ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός
1: ναι.
0: ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με το Φαλ.
1: Μπορεί να ανανεώσει ένα καινούριο συμβόλαιο.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι, άλλο αυτό.
0: Α,
1: ναι,
0: μπράβο.
1: Εντάξει,
0: διότι
1: έτσι, ναι,
0: δεν
1: μόνο
0: ήθελε
1: έτσι.
0: Να ανανεώσει με το Φαλ με τα λεφτά που θα έπαιρνε ο Φαλ.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
0: Στο συν ένα του συμβολέου.
1: Ναι,
0: του.
1: Γιατί είχε συμβόλαιο.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, ο Φαλ που φέτος πήρε 1.900. Του χρόνου ήταν πάνω από 2 εκατομμύρια. Δεν ταξίζει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, όχι, δεν ταξίζει. Έμεινε και πολύ καιρό.
0: Μα αυτό ακριβώς.
1: Εκτός.
0: Ένα χρόνο έμεινε σχεδόν έξω.
1: Ναι.
0: Δεν ταξίζει.
1: Ναι.
0: Θα του πούνε λοιπόν στον Ολυμπιακό, εφόσον πάρει και το ελληνικό διαβατήριο, ότι αδελφέ, σε γουστάρουμε, σε αγαπάμε, αλλά πρέπει να έρθεις, αν θες να έρθεις, με λιγότερα.
1: Άλεξο, απαντήσαμε.
0: Αυτή είναι
1: ήδη
0: η ιστορία.
1: Γιατί ρωτάει, μήπως δεν πέρασε εξετάσεις.
0: Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο.
1: Άρα, Άλεξ, απαντήσαμε τώρα. Ότι δεν μπορεί να κάνει καινούργιο συμβόλαιο.
0: Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Όχι.
1: Έτσι.
0: Δεν έχω ακούσει.
1: Λοιπόν, να δούμε.
0: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος μας γράφει νιάτα.
1: Δεν προλαβαίνουμε
0: Κώστα,
1: τα μηνύματα
0: για τους Κιούρ. Ότι είμαστε λίγο παλιοί για να ακούμε Κιούρ, ας πούμε. Εντάξει, δεν είμαι κιουράς που λέγανε τότε. Θυμάσαι, η Χρυσούλα δεν τα έχει προλάβει αυτά. Οι κιουράδες ήταν με μαύρα μάτια, νύχια, μαλλιά κτλ.
1: Ναι.
0: Όχι, καμία σχέση. Απλά έχουν ωραίους ήχους αυτοί οι άνθρωποι.
1: Φίλε γάμα, K669, μια χαρά κάνει ο Φαλιά τρίτος ψηλός στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν ξέρω τι θέλει ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Για μένα μια χαρά. Λοιπόν, άλλο. Σε σένα απευθύνεται ο Μανώλης.
0: Παρακαλώ.
1: Μετά την επιστροφή του Μίδα ο Μπράντοβιτς, λέει, αξίζει ένα κλείσιμο της εκπομπής με Ice Cube.
0: Άμα το έχουμε.
1: Και it goes a fine
0: day. It was a fine day, ναι.
1: Έτσι.
0: Okay.
1: Τι λες Κώστα, λέει.
0: Δηλαδή
1: τη δική σου την...
0: Γνωστό τραγούδι.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε Μανώλη.
0: Να πω ότι
1: νωρίτερα
0: το μήνυμα για τον Άρη μας το έστειλε ο Βασίλης από Λουτρά Ειδιψού.
1: Ναι.
0: Ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Ο Θωμάς από Θεσσαλονίκη.
1: Ακούω, λέει ο Χάρης, από διάφορους ρεπόρτερ ότι ο Ολυμπιακός στείλει μια κίνηση στο 4. Ο συμπληρωματικός του Βεζένκοφ. Δηλαδή θα έχουμε πάλι ως θέσφατο που θα παίζει 30 λεπτά. Εγώ δεν το βλέπω πολύ έως πολύ εγωιστικό.
0: Ακούγεται ότι δεν θα είναι παίκτη star ο παίκτη πίσω από τον Βεζένκοφ.
1: Ρε φίλε Χάρη, δεν καταρχήν.
0: Ακούγεται.
1: Καταρχήν, για τον Βεζένκοφ εννοείται ότι θα παίζει, ότι είναι θέσφατο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Υπάρχουν πολλοί Βεζένκοφ.
0: Καλά, θέσφατο για τον MVP μιλάμε.
1: Αυτό, υπάρχουν πολλοί παίκτες από τον Βεζένκοφ στην Ευρωλίγκα.
0: Όχι, δύο-τρεις είναι. Δύο-τρεις είναι. Όλοι και όλοι.
1: Ποιοι είναι, αυτός είναι ο Ναν.
0: Δύο-τρεις. Ο Φουρνιέ.
1: Ο Φουρνιέ και ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν είναι μόνο στις ελληνικές ομάδες, υπάρχουν και αλλού κάποιοι παιχταράδες, αλλά λέω. Ο Ελάιζα, ας πούμε, δεν είναι μια ευκαταφρόνητη. Ο Ελάιζα Μπράιν τι είναι.
0: Είναι. Πολύ καλός
1: παίκτης. Δεν είναι.
0: Πολύ καλός παίκτης.
1: Λέω τώρα.
0: Δεν τον ήθελε ο Άταμαν.
1: Ναι, εντάξει. Καλά. Δεν ήθελε και τον Καμπεγγέλε και ακούω ότι. Διαβάζω μάλλον, δεν το ξέρω εγώ, ότι υπάρχει ενδιαφέρον πλέον για Καμπεγγέλε.
0: Ναι.
1: Δεν τον ήθελε, λέει, λόγω κακής συμπεριφοράς. Μα ήταν απλήρωτος εκεί που έπεσε πριν.
0: Ο Θωμάς λοιπόν, επιστρέφει με ένα μήνυμα που τώρα μας λέει ότι κρύβει ηρωνία.
1: Ναι.
0: Ο Γόκα πλέει θα ξαναπαίξει ως Έλληνα στην εθνική μας. Θα ξαναπαίξει,
1: γιατί
0: εγώ λέω.
1: Παίξει, ρε, παιδί,
0: θα ξαναπαίξει, εγώ λέω, ο Γόκαπ. Όταν έρθει η ώρα. Θα ξαναπαίξει. Λοιπόν, να πούμε στο φίλο μας καλή δύναμη, γιατί μας λέει ότι μας ακούει μετά από αιμοκάθαρση. Χαρά μου λέει να σας ακούω και εμάς είναι δικιά μας η χαρά, αγαπητέ φίλε, που έχεις τα ζόρια σου, αλλά παρόλα αυτά ακούς την Ερασπόρ γιατί θες να σε ξεκουράζει, να σε ταξιδεύει μέσα από τον μπάσκετ και μέσα από τις άλλες εκπομπές. Όχι μόνο από τον μπάσκετ και να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλό καλοκαίρι να έχεις. Τι σπουδές έκανε, λέει ο Καζατζίδης, ο Μπιφικότσης, η Μοσχολιού, η Μαρινέλα και τόσοι άλλοι, άμα έχεις φωνή, τα υπόλοιπα είναι περιτά.
1: Όχι. Και τότε,
0: καταρχάς,
1: τότε έχει δουλέψει πάρα πολύ. Οι παλιότεροι έχουν δουλέψει πάρα πολύ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά για αυτές τις φωνάρες έσπασε το καλούπι. Δεν ξαναβγαίνουν.
1: Ναι, αλλά για φωνές. Να έχουν αυτή την ερμηνεία και να είναι τόσο διαχρονικά τα κομμάτια, έχουν δουλέψει και αυτοί. Λιγότερο από τους τωρινούς.
0: Σίγουρα,
1: είναι αλήθεια.
0: Είχαν άλλα μέσα.
1: Αλλά
0: δεν
1: έχουν δουλέψει. Μην
0: αυτό.
1: Το ξαναπούν αυτό.
0: Δεν
1: γιατί το ξέρω
0: μέσα, ναι.
1: Για συγκεκριμένους έχουν δουλέψει πάρα πολύ.
0: Είχαν το λαρίγκι, ρε Βαγγέλη, όμως.
1: Ναι, ο Νταλάρας, λοιπόν, που έχει τη λαριγκάρα, έχει δουλέψει πάρα πολύ
0: σίγουρα,
1: στο τραγούδι.
0: Σίγουρα. Είναι πιο σύγχρονος, όμως.
1: Ναι, και η Μαρινέλα έχει δουλέψει.
0: Και η Μαρινέλα, ναι.
1: Επειδή δεν υπάρχει, δεν μπορεί να βγεις από
0: για
1: το
0: να γίνεις
1: σανίδι
0: στον τομέα σου.
1: Δεν μπορεί.
0: Πρέπει να έχει δουλέψει.
1: Και ειδικά τώρα πια. Ειδικά τώρα πια.
0: Αυτός ο οποίος με βάση και την ταινία του και όσα διαβάσαμε.
1: Ο Καζατζίδης.
0: Ήταν, όχι, άλλο θέλω να πω. Ο Καζατζίδης ήταν και αυτός φαινόμενο.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ήταν.
0: Ο Στράτος Διονυσίου ήταν αυτός ο οποίος έζησε και τη ζωή του, ρε παιδί μου, έντονα. Και το λέει και η ταινία και στην οποία συμπροταγωνιστούν και τα παιδιά του, έτσι. Που την είδα στο θέατρο. Ήταν τρομερή η ταινία για τον Στράτο Διονυσίου. Ο Στράτος ήταν φαινόμενο κι αυτός. Με τις καταχρήσεις του, με τα αυτά που ήθελε να κάνει για τη δική του ζωή ο Στράτος Διονυσίου. Εντάξει. Αλλά τέτοιες φωνές.
1: Πάντως δουλειά υπήρξε και για αυτές τις φωνές.
0: Μοναδικές.
1: Λοιπόν, λέει η Κατερίνα, έχουμε κάτι νεότερο, λέει, με το συμβόλαιο του Ντόρσεϊ.
0: Ας στείλουμε ένα μήνυμα. Κάτσε να
1: ξέρω. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι νεότερο, αλλά το θέμα είναι ότι για μένα κατά πολύ μεγάλο ποσοστό θα μείνει στον Ολυμπιακό.
0: Και εγώ το πιστεύω.
1: Σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε τουλάχιστον, αρκεί να μην προβάλλει αξιώσεις. Μην πει ότι θέλω 30 λεπτά. Είναι αρκετά έξυπνος ο Ντόρσεϊ.
0: Αξιώσεις να προβάλλει οικονομικές.
1: Όχι οικονομικές.
0: Δεν μας νοιάζει. Εσύ άλλες αξιώσεις.
1: Αξιώσεις λεπτών συμμετοχής.
0: Να,
1: αυτό
0: ναι.
1: Λέω.
0: Okay, ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Λέω. Ναι. Οι οικονομικές θα τα βρούνε με κάποιο τρόπο. Δεν θα του δώσουν 3 που ζητάει, θα του δώσουν 2%, λέω εγώ. 2.200 ναι. Και θα τα βρούνε.
0: Παράδειγμα. Όπως θα βρήκανε πέρσι και με τον Μιλουτίνοφ. Ισχύει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άλλο που βλέπουμε, να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο όσον αφορά τις μεταγραφές, γενικά τι κινείται, τι ακούγεται κτλ. Λοιπόν, να σημειώσουμε παρεπιπτόντως ένα σημαντικό γεγονός, ότι σήμερα παίζουν Μπαρτσελόνα-Βαλένθια
1: ναι.
0: Για το
1: ναι.
0: πρωτάθλημα της ΑΣΕΜΠΕ.
1: Ένα-ένα με break.
0: Ναι, είναι ένα-ένα. Mm. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα, Βαγγέλη, να σου πω.
1: Εντός έδρας είδα η Βαλένθια, δύσκολη και εύκολη, εκτός της Βαλένθια στη Βαρκελόνη.
0: Με 27 πόντους.
1: Ναι, άνετη, αυτό λέω.
0: Όχι, στη Βαλένθια και τα δύο μάτσα πρώτα. 0-1 η Μπαρτσελόνα και 102-75 η Βαλένθια στο δεύτερο μάτς.
1: Στη Βαρκελόνη όμως.
0: Όχι, στη Βαρκελόνη.
1: Όχι. Βαλένθια.
0: Στη Βαλένθια.
1: Εδώ έκανα λάθος.
0: Με μεγάλο.
1: Τον πρώτο θυμόμουν, ναι.
0: Μεγάλη καμπάνα. Ναι. Μεγάλη καμπάνα 102-75. Mm-hmm. Οπότε σήμερα είναι ο τρίτος τελικός της Ισπανικής Λίγκας. Εντάξει.
1: Δεν μου λες, μια και μιλάμε για Βαλένθια. Πώς είναι στην αναρτήση, συγγνώμη.
0: Τι?
1: Του Μοντέρο, το like στην Γιαμπράντοβιτς. Κανείς δεν ξέρει.
0: Όχι.
1: Ναι, βέβαια προφανώς.
0: Μπορεί να του αρέσει ως εξέλιξη.
1: Ναι, και ως προπονητή να τον γουστάρει.
0: Ως είδηση.
1: Ναι, γιατί... ως
0: είδηση. Δεν κατάλαβα.
1: Ναι. Δεν είναι κακό.
0: Όχι, αυτό λέω.
1: Εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Σε ρωτάω. Εντάξει, σε άλλη χώρα δεν θα ρωτούσα.
0: Και
1: αλλά έχουμε γίνει και εμείς προπονητή από ό,τι πρέπει. Εντάξει,
0: στον Ολυμπιακό. Έχει, ναι, μια
1: έχει
0: γνώμη.
1: Δικαίωμα.
0: Δηλαδή
1: έχει δικαίωμα να έχει γνώμη.
0: Εδώ την πέσανε κάτι, ναι, στο Χουάντσο.
1: Μετά,
0: επειδή είπε για το
1: μετά
0: παιχνίδι
1: την κατέβασε την
0: με τον Ολυμπιακό.
1: Μετά την κατέβασε την ανάρτηση.
0: Εντάξει, μπορεί να του πάνε μεγάλε.
1: Ρε μεγάλε.
0: Κούλαρε.
1: Όπα.
0: Κούλαρε.
1: Εντάξει. Θα είναι αντίπαλο του χρόνου.
0: Είναι, ε.
1: Έτσι. Ε. Όπα. Να ιδέες.
0: Και εδώ θα παίζει και άμυνα απέναντί σου, αγαπητέ Μοντέρο.
1: Έτσι.
0: Ε. Δεν θα είναι μπάτε σκύλια, λέστε. Γιατί μπάτε σκύλια, λέστε, ήταν η άμυνα του Παναθηναϊκού φέτος. Αν εξαιρέσουμε λίγους τελικούς που γίναν 2-3 απλά πραγματάκια. Απλά όμως. Για να τα αποδεχτεί και ο Άταμαν.
1: Χρήστο, είναι πάρα πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο αυτό που ρωτάς. Αν ΠΑΟΚ και Άρης, λέει ο φίλος, συνεχίσουν έτσι δυναμικά και έχουν καλή σεζόν, ποιος από τους δύο θα πάει η Ευρωλίγκα του χρόνου. Να είστε πάντα καλά και τα υπόλοιπα. Ναι. Είναι πάρα πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο.
0: Να πούμε βέβαια τώρα ότι έχει βγάλει μια μεγάλη ανάρτηση ο ΦΑΛ για τον Ολυμπιακό. Που λέει ότι μετά από ένα ξέχαστο κεφάλαιο με τον Ολυμπιακό, ήρθε η ώρα να προχωρήσω. Επειδή είναι μεγάλη η ανακοίνωσή του,
1: θα τη
0: διαβάσουμε σε λίγο, μετά τη μικρή διακοπούλα και επιστρέφουμε.

0: Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Σε εξέλιξη φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε ισχύ αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο Θήβας έως και τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου από το 81ο χιλιόμετρο μέχρι το 114ο χιλιόμετρο λόγω πυρκαγιάς. Λόγω της άνω εκτροπής η διέλευση των οχημάτων από το μετοπικό και το πλευρικό σταθμό διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διοδίων. Σε ύφεση πυρκαγιάς στα Σπάτα Αττικής. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία δράση στο Λίβανο, ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά σήμερα το απόγευμα στη Γαλλία, στο όχημα της οικογένειας εν μέσω καύσωνα, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία. Γενικά έθριος καιρός αύριο και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
3: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ ακόμα. Και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε στο φίλο, σήμερα κάνουμε όλα τα χατήρια. Και
1: μας ευχαριστεί κιόλας ο φίλος ο καλός.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Ο Μανώλης
0: έχει κάνει μια ανάρτηση μεγάλη ο Φαλ.
1: Ναι.
0: Που ουσιαστικά ευχαριστεί τον Ολυμπιακό, τον κόσμο, τους συμπαίκτες, τους προπονητές, όλους για όλα αυτά τα υπέροχα χρόνια.
1: Σαν αποχαιρετιστήριο δηλαδή. Τι όχι.
0: Θα σου πω. Φαίνεται σαν αποχαιρετιστήριο, αλλά πιστεύω ότι αν δεν βρει.
1: Ναι.
0: Για να δούμε.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει άλλη. Ευχαριστούμε τον Απόστολο και τον Καλό τον Φίλο. Αυτή είναι η
0: ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Λύση της συνεργασίας με τον Φρανκ Νιλικίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Από
1: ναι.
0: την πλευρά του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Λέω λοιπόν ότι αν δεν βρει κάποια επόμενη ομάδα ο Φαλ που θα καλύπτει ας πούμε τις προσδοκίες του, τις επιθυμίες του κτλ. Δεν θα αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να ξανασυνεργαστεί με τον Ολυμπιακό. Παρά το αντίο και τις δηλώσεις που έκανε, που όφιλε να κάνει. Σε τελική ναι. ανάλυση. Ας κρατήσουμε αυτό το κεφάλαιο ανοιχτό. Για τον Ντόρσεϊ ακόμα δεν έχει προκύψει κάτι.
1: Πάντως είδες, το ξεσκαρτάρισμα αρχίζει.
0: Ναι.
1: Στον Ολυμπιακό, κάτι που το περιμέναμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Αν όντως δεδομένο, που είναι δεδομένο, Μακιντάιρ, δεδομένα Μακιντάιρ και Μοντέρο, εντάξει, ναι. ένας.
0: Να σου πω, Ευαγγέλη, ο Νιλικίνα είχε συμβόλαιο μέχρι το 27. Δηλαδή του χρόνου. Ναι. Άρα. Διακόπτεται τη συνεργασία όπως ναι. έγραψε και ο Ολυμπιακός.
1: Τώρα το πώς και
0: ουσιαστικά
1: τι...
0: λύθηκε συνεργασία.
1: Ναι, αλλά το συμβόλαιο παραμένει όμως. Εκτός αν συμφώνησε ο ίδιος ο Νιλικίνα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Ότι όπως θα
0: λέει
1: πάρει
0: και ο Άγγελος, έφυγε πρωταθλητής Ευρώπης
1: εντάξει,
0: και Ελλάδας.
1: Okay, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Να σου και πω Ευρώπης το, το εξής. Ο Φρανκ Νιλικίνα.
1: Είναι κάτι που δεν υπάρχει ακόμα. Έτσι.
0: Τι εννοείς, είναι επίσημο.
1: Ναι, στα site λέω. Όχι. Είναι κάτι που από εμάς εδώ ακούτε.
0: Είναι επίσημο, ναι, είναι επίσημο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Φρανκ Νιλικίνα όσες φορές χρειάστηκε να παίξει, προσπάθησε με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν φύρα δηλαδή. Ωστόσο, δεν έκανε τη διαφορά. Δεν κούμπωσε όπως θα ήθελε ο Μπαρτζόκας, ας πούμε. Και γενικά θα έλεγα ότι στον Άσο ο Ολυμπιακός
1: έχει
0: παιδευτεί τα τελευταία χρόνια.
1: Και φέτος ειδικά πειραματίστηκε πάρα πολύ.
0: Και φέτος. Δεν του βγήκε ο Μόντε Μόρις. Δεν του βγήκε ο Νιλικίνα. Χτύπησε ο Κίναν Εβανς.
1: Ο
0: μόνος που βγήκε ως backup είναι ο Κόρι Τζόζεφ.
1: Ναι.
0: Έπαιξε το παιδί. Και προσπάθησε και έπαιξε καλά.
1: Ούτε αυτό χωράει κατά την άποψή μου. Γιατί...
0: Όχι, πλέον όχι.
1: Γιατί έχει πάρα πολύ.
0: Πλέον ούτε αυτός.
1: Είναι συγκεκριμένα τα γκάρ
0: που ετοιμάζονται να αποκτηθούν, ας πούμε, αν δεν έχουν ήδη υπογράψει, ο Μοντέρο με τον Μακιντάιρ.
1: Σωστά.
0: Γεμίζει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν. Άλλο, παιδιά, άλλο. Άλλο. Τώρα θα το δείτε σε όλα τα site ότι ο Φρανκ Νιλικίνα τέλος από τον Ολυμπιακό. Κάτι άλλο που υπάρχει. Α, ναι. Σημαντική πληροφορία έρχεται από Λιθουανία μεριά ότι το τελευταίο κάστρο αμφιβολίας για την επέκταση με την Ευρωλίγκα ήταν η Ρεάλ και η Ρεάλ ετοιμάζεται να υπογράψει δεκαετή επέκταση. Θυμάσαι που το συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες.
1: Όχι, της βάζει το πιστόλι στον κρόταφο και καλά κάνει η Ευρωλίγκα.
0: Ή 10 κανένα.
1: Ή με μένα ή ναι. με το NBA Euro ναι. που αποφάσισε.
0: Θα σου πω όμως μια λεπτομέρεια
1: δηλαδή,
0: που έμαθα υπόλοιποι, σήμερα.
1: Οι υπόλοιποι 19 είναι βλάκες.
0: Στην παρουσία στον Μπράντοβιτς.
1: Έχουν υπογράψει ήδη.
0: Έμαθα κάτι το οποίο έχει πολύ ψωμί.
1: Για πες.
0: Ότι δεν θα πρέπει να θεωρούμε γκαραντί το γεγονός ότι έχουν υπογράψει πλέον όλες οι μεγάλες ομάδες με την Ευρωλίγκα για τα επόμενα 10 χρόνια.
1: Γιατί?
0: Διότι αν έρθει αγαπητέ το NBA του χρόνου.
1: Θα καλύψει και τις ρήτρες.
0: Και τις ρήτρες.
1: Θα του πει πάρτε και 10 εκατομμύρια να δώσετε 12
0: για πλάκα.
1: Πόσο είναι.
0: Για πλάκα.
1: Εντάξει.
0: Για πλάκα. Γι' αυτό τι σου λέει, και αυτό ισχύει και για ελληνικές ομάδες. Σου λέει, ας υπογράψω εγώ τη δεκαετή επέκταση για να είμαι καλυμμένος με Ευρωλίγκα και όταν έρθει η ώρα του NBA. Του NBA. Του κανονικού, όχι του NBA Europe, του κανονικού NBA.
1: Ναι, ξεχώρισε
0: που μπαίνει,
1: το λοιπόν.
0: Που μπαίνει μέσα στα πράγματα.
1: Γιατί τώρα με ομάδες από το Manchester και το Λονδίνο και τη Ρώμη, όχι τη Ρώμα,
0: ναι.
1: που τη θυμόμαστε κάποια στιγμή, δεν θα κάνει χωριό.
0: Δεν θα κοροϊδέψει το NBA με τέτοιες ομάδες. Θα θελήσει και μεγάλες ομάδες, ευρωπαϊκές, παραδοσιακές.
1: Ναι, αλλά μου λες το NBA.
0: Το NBA είναι
1: επέκταση λοιπόν.
0: Μέσω του NBA Europe, ρε παιδί μου, αυτό που σκέφτεται να κάνει με τη νέα διοργάνωση 27-28.
1: Ναι.
0: Θα έρθει λοιπόν και θα πει στη Ρεάλ, θα έρθει και θα πει στον Παναθηναϊκό, θα έρθει και θα πει στην Φενέρμπαχτσε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και 20, 30, 40 από μένα.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Όχι χιλιάρικα, εκατομμύρια.
1: Τέλος του μήνα, λοιπόν, όπως όλοι ξέρουμε, τελειώνουν οι δηλώσεις υποψηφιότητων.
0: Μπράβο, ναι, είναι μέσα και Ρεάλ. Είναι η είδηση.
1: Είναι η Ρεάλ.
0: Για δεκαετή συμφωνία, ναι. Με την διαδεκαετή επέκταση με την Ευρωλίγκα. Είναι και η Ρεάλ. Ναι.
1: Ρωτάει ο Νίκος, βλέπετε σε Ρεάλ να μένει βοηθός του Μπράντοβιτς. Δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Δεν νομίζω όμως. Δεν νομίζω.
0: Η αλήθεια είναι δεν το βλέπουμε.
1: Ναι, τώρα... δεν το βλέπουμε. Τώρα τι θέλει. Δεν.
0: Τι
1: δεν.
0: Αν πει αυθαίρετα το λέμε και το. Δεν νομίζω.
1: Όχι τόσο αυθαίρετα.
0: Δεν μας το είπε και ο Μπράντοβιτς. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Ο Μπράντοβιτς με τίποτα. Ούτε ναι. Ο Γιανακόπουλος, ούτε οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Αν το μαθαίνουμε όμως γενικά.
0: Ο Πουπέ τελείωσε από Βιλερμπάν.
1: Ναι.
0: Τελείωσε ο Πουπέ από Βιλερμπάν. Και εφόσον θέλει ο κύριος Τεπέ Τόνι Πάρκερ να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, δεν θα μπορούσα να του πούν όχι. Αφού είναι και μέσα στη δίκηση.
1: Να έχει άλλος φίλος, ο Τζόρτζ ρωτάει για το Σερέλι. Δε, παιδιά, θεωρούμε ότι δεν θα συνεχίσει. Για μένα ήταν η τελευταία γραμμή άμυνας προπονητικής φέτος στο ναι. Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Αλλά δεν εισακόταν.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Είναι απλό.
0: Όχι. Ισχύει.
1: Να το πει κομψά.
0: Ισχύει. Λοιπόν,
1: και ο Καμπερίδης το ίδιο. Έκανε πολύ καλή δουλειά.
0: Και ο Σίμτσακ.
1: Καμπερίδη ακούω ότι μπορεί να.
0: Ένας εκτών.
1: Θα δούμε.
0: Ένας
1: θα δούμε. Εκτών. Ναι, θα δούμε, δεν ξέρω.
0: Η ΕΚΥΠ γράφει ότι αρκετοί παίκτες Μονακό δεν θέλουν να αγωνιστούν στον πέμπτο τελικό του Γαλλικού Πρωταθλήματος. Σε περίπτωση μάλιστα λέει που οι Στραζέλ και Ντιάλο τιμωρηθούν για τη συμπεριφορά τους απέναντι στους διαιτητές κατά τη διάρκεια του τρίτου αγώνα της σειράς. Άρα έχουν και εκεί ομορφιές. Στη Γαλλική Λίγκα. Όπου διεκδικείται ο τίτλος μεταξύ Μονακό και Παρί. Λοιπόν...
1: Δεν είναι χαζή, λέει η Ρεάλ, λέει, ξέρει τι ξέρει έκανε τι μέχρι
0: Real.
1: Τέλος ο Κώστας.
0: Ξέρει τι κάνει η Ρεάλ.
1: Δεν
0: η Ρεάλ είναι... Λοιπόν...
1: Δεν είναι χαζή, λέει η Ρεάλ, λέει, ξέρει τι έκανε μέχρι Real. Τέλος ο Κώστας.
0: Ξέρει τι κάνει η Ρεάλ.

0: Θα μου σκάσουν τα εγγυημένο συμβόλαιο. Ναι. Θέλω εγώ. Από εκεί και πέρα, καταρχήν, να σου πω κάτι. Νομίζω κουράστηκε και ο ίδιος.
1: Έχει συμβόλαιο παντζιού του χρόνου.
0: Μα
1: έτσι.
0: Είπαμε, ναι.
1: 10 εκατομμύρια.
0: Όχι εγγυημένο. Όμως.
1: Όχι εγγυημένο.
0: Είναι γκαραντί.
1: Στο Hoops Hype βλέπω, δεν βλέπω κάποιο
0: δεν
1: αστερίσκο.
0: Είναι γκαραντί.
1: Δεν βλέπω αστερίσκο.
0: Τι εγγυημένο δηλαδή.
1: 10 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Τώρα.
0: Εγώ ξέρω ότι δεν είναι εγγυημένο.
1: Τι να σου πω, 10 εκατομμύρια. Δεν βλέπω team option κτλ.
0: Εγώ
1: κτλ.
0: Νομίζω ότι δεν θα καθίσει και πάλι στη σκιά του Γιόκιτς.
1: Okay.
0: Και το παιδί όποτε έπεσε.
1: Γιατί είναι για βασικός.
0: Για άλλη ομάδα του NBA, γιατί όχι. Για άλλη ομάδα του NBA, λέω. Άξ. Δεν σου λέω για τον
1: Έχει υπάρξει και βασικός ο Βαλαντσιούνας. Ναι. Έχει υπάρξει και βασικός.
0: Μην το συγκρίνουμε το Γιόκιτς.
1: Άλλος παίκτης που έφυγε από ομάδα Ευρωλίγκας είναι ο Στέρλινγκ Μπράουν, ναι, από Παρτίζαν.
0: Πού είχα διαβάσει ότι.
1: Έπειτα από δύο χρόνια.
0: Κάπου είχα διαβάσει ότι. Για κάπου έχει βάλει πλώρη αυτός. Δεν θυμάμαι τώρα. Ζάλγκυρης, δεν θυμάμαι. Α, για Ζάλγκυρης φυσικά.
1: Γκριγκόνης.
0: Ενετάχθη στα τάξεις της Ζάλγκυρης στο ρόστερ. Ο φίλος μας ο Γκριγκόνης. Πολύ συμπάθες παιδί αυτό, έτσι.
1: Σίγουρα. Σοβαρός επαγγελματίας.
0: Ναι.
1: Σοβαρός επαγγελματίας. Λοιπόν, συνεχίζεται η ανακαίνιση στο ΣΕΦ. Σημαντικό.
0: Λέει ο φίλος ο Χρήστος μαζί με Ζότς, λέει, είναι επιβεβλημένη η επιστροφή κυρίου Μάνου Παπαδόπουλου και να βάλει τάξη στα εντός ομάδας αλλά και στο εξαγωνιστικό σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν ξέρουμε κάτι τέτοιο, δεν ξέρουμε αν θέλει και ο ίδιος. Δεν, οπότε τώρα να λέμε τώρα στον αέρα ονόματα,
1: ναι,
0: και τάξη δεν. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Δεν μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για στόματος άλλων ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και χωρίς να ξέρουμε. Αν ξέραμε, θα λέγαμε δύο πράγματα. Ρωτάει ο Κώστας, υπάρχει θέμα βόμβα Ντόρσεϊ, λέει, για Παναθηναϊκό. Περίπου που δεν ανανεώνει. Δεν νομίζω, ρε Κώστα. Δεν υπάρχει ο θέμα.
1: Μα δεν είναι θέμα ανανέωσης. Έχει, ναι, την οψιόν Ολυμπιακός.
0: Ναι. Το θέμα είναι.
1: Άμα θέλει την ενεργοποιεί, έχει μόνο μερός.
0: Όχι ανανέωση.
1: Η οψιόν.
0: Μπράβο.
1: Έχει ρήτρα. Ολυμπιακός.
0: Ναι, και
1: δεν
0: αν
1: είναι μαζί.
0: Διεκδικεί παραπάνω χρήματα. Και καλά κάνει.
1: Εντάξει.
0: Και καλά κάνει.
1: Αυτό
0: με
1: είναι δικαίωμα του κάθε παίκτη.
0: Αυτό.
1: Βέβαια.
0: Moses Wright, που θα πάει, ρωτάει ο Νικόλας. Νομίζω Μπαρσελόνα, έτσι.
1: Εκεί είχε ακουστεί.
0: Για Μπαρσελόνα, ξέρω τώρα.
1: Εκεί είχε ακουστεί.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Και αυτό είναι ωραίο. Άκου το ρεμιξάκι λίγο.
0: Ωραίο.

0: Λοιπόν,
1: σου άρεσε, ε?
0: Βλέπετε ότι ακούμε και ποιότητα, έτσι, εδώ στην Era Sport. Δεν είμαστε τίποτα χαβαλέδες. Εντάξει, γίνεται μια συζήτηση για το πού θα παίξει ο Ολυμπιακός από την επόμενη σεζόν, στην αρχή ειδικά.
1: Και για πόσο καιρό.
0: Αν τραβήξουν τα έργα στο
1: σεφ. Κοίταξε, αυτό που ακούω και μαθαίνω είναι ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα διαρκέσει το πανηγυράκι αυτό.
0: Ναι.
1: Και, όχι πανηγύρι, η αναζήτηση εκ μέρους του Ολυμπιακού στέγης,
0: ναι,
1: για τους πρώτους 3-4 μήνες. Από εκεί μετά θα είναι έτοιμο, θεωρητικά.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον αυτό είναι το πλάνο.
0: Το πρώτο, το πρώτο στάδιο της ανακαίνησης.
1: Το
0: και
1: εντός
0: του χρόνου
1: τα επόμενα.
0: Άλλο ένα.
1: Όχι, το μέσα του ΣΕΦ θα είναι έτοιμο μέχρι τότε. Να υποδεχθεί τον κόσμο του Ολυμπιακού και την ομάδα μπάσκετ. Θα είναι παρκέ.
0: Μακάρι.
1: Από ό,τι μαθαίνουμε δεν θα είναι...
0: Ένας φίλος ρώτησε αρκετά νωρίτερα, κάτσε να σου πω λίγο, αρκετά νωρίτερα, εάν είναι δίκαιο να δώσουν ένα, στον Άρη, ένα ας πούμε γερασμένο γήπεδο, έτσι το έγραψε περίπου. Να απαντήσω,
1: ναι,
0: μισό λεπτάκι,
1: του.
0: Περίμενε.
1: Το
0: μισό λεπτάκι.
1: Όμως.
0: Και το ΣΕΦ είναι γερασμένο.
1: Βέβαια.
0: Και το ΆΚΑ είναι γερασμένο.
1: Καλά, είναι πιο. Το Γκάλ Σχολ, το Αλεξάνδριο, είναι πιο παλιό, πολύ πιο παλιό.
0: Να ξέρει, φίλε, έχει υποστεί όμως ανακαίνιση.
1: Ναι.
0: Το έχουν φτιάξει, ωραίο το γήπεδο μέσα.
1: Ναι.
0: Αποδυτήρια διαδρόμου, στον Νατάλο, μαύρα χρώματα, ωραία, πονηρά.
1: Το θέμα είναι ότι εδώ μας είχε προαναγγείλει ο ίδιος ο υφυπουργός, ο,
0: ναι,
1: ο Γιάννης Οβρούτσης.
0: Πιστεύω θα έχουμε νέα μέχρι την ΔΕΘ,
1: ναι, ναι,
0: μέχρι τη διεθνή έκθεση.
1: Και πρέπει και οφείλει
0: αρχές Σεπτεμβρίου
1: ο Άρης να έχει το δικό του σπίτι.
0: Ναι.
1: Καταρχήν με Αλεξάνδριο ανδρωθήκαμε μπασκετικά όλοι μας.
0: Καλά,
1: έτσι,
0: το ξαναπέστω. Όταν το μοιραζόταν ο Άρης με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Και είχαμε
1: και από τότε, μπράβο, και από
0: οπαδός.
1: Πρώτε. Ναι.
0: Ο Μπάμπης μας γράφει για ένα ελληνικό group. Mother of Millions. Δεν τους έχω ακούσει. Να τους μάθει ο κόσμος. Μακάρι να τους μάθει ο κόσμος. Άμα αξίζουν οι άνθρωποι, να τους ακούσουμε. Mother of Millions. Λοιπόν.
1: Πιστεύετε, λέει, ότι. Κάτσε, περίμενε. Ο ΓΚ

0: ότι η Real θα πάει να παίζει με Manchester United, Milan, Paris Saint-Germain, Γαλατά, Lyon, Alba Berlin κλπ. Δεν την ξέρετε, λέει, τη Real. Δηλαδή, τι δεν ξέρουμε.
1: Ότι έχει μια περηφάνεια, σου λέει, και θέλει να παίζει με τους καλύτερους.
0: Ναι, αλλά...
1: Πάντως η ΑΕΚ δεν είναι καθόλου σίγουρη στο NBA Europe. Η ΑΕΚ που γράφει ο φίλος δεν είναι καθόλου σίγουρη.
0: Έχει θέση υποψηφιότητα πάντως.
1: Δεν έχει, δεν είναι σίγουρη.
0: Έτσι. Μα είναι λοιπόν... και μεγάλο το κόστος, ρε εσύ, Κωστή μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλει πολλά χρήματα.
1: Γράφει ο Γιάννης. Μήπως
0: δεν θυμάμαι καλά. Μίνιμουμ 500, δεν θυμάμαι καλά.
1: Η γη μου, λέει, που ήταν αγέννητη, ναι, όταν ήταν ο Ζώτης στον Παναθηναϊκό, ρωτούν ποιος ήταν ο αγαπημένος του παίκτης. Εγώ συμπληρώνω μετά.
0: Εγώ θα πω
1: τον Διαμαντίδη.
0: Ναι. Δύο και ένα δεύτερο τον Μπατίστη.
1: Τον είχε αγαπημένο, λες?
0: Ήταν από τους παίκτες, καταρχήν τον είχε μεταξελίξει από τριάρι σε πεντάρι και του βγήκε 100%.
1: Αυτό ήταν αγωνιστικό.
0: Διαμαντίδης.
1: Διαμαντίδης
0: λάτρευε το μυαλό του και λατρεύει ακόμα το μυαλό του Διαμαντίδη. Και δικαίως τώρα, έτσι.
1: Και Αλβέρτη εκτιμούσε πολύ ο Ζώτσο. Παρά το επεισόδιο που είχαν κάποτε.
0: Εκεί μου στο γήπεδο.
1: Σε ένα μάτς με τη Δάφνη.
0: Δάφνη.
1: Με τη Δάφνη.
0: Ναι.
1: Είχαν ανταλλάξει κουβέντες.
0: Δεν τον είχαν βάλει, δεν είχε βάλει καθόλου τον.
1: Είχαν ανταλλάξει κουβέντες, αλλά μετά τα βρήκανε. Μετά,
0: ναι,
1: τα βρήκανε,
0: εντάξει,
1: και
0: σε μια οικογένεια.
1: Έμειναν πολλά χρόνια μαζί.
0: Ναι. Κάτι για Θεσσαλονίκη ρωτάει ο Στέφανος. Είπαμε, βρε παιδιά, αρκετή ώρα πριν μιλούσαμε για Άρη, για ΠΑΟΚ. Αλίμονο.
1: Αφού λέει γκρίνιαξα, λέει, και επειδή σας αγαπάω, γράφει ο φίλος.
0: Αυτά μας
1: ο Σπύρος 13. Τώρα, λέει, με Ζότς θα υπάρχουν plays και για Ναν και για Χέις Ντέιβις και για τους υπόλοιπους παιχταράδες. Και όχι, ναι, παίρνουμε την μπάλα και ό,τι βγει.
0: Εγώ 100%. 100%. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό.
1: 1000%.
0: Και θα βλέπουμε και τον Ναν λίγο πιο να βοηθείτε, ναι, να υποβοηθείτε,
1: ναι,
0: από τον πάγκο.
1: Ναι. Ο Βασίλης, που είναι φίλος χρόνια στην εκπομπή, ρωτάει.
0: Τον άταμα τον έχουμε, τέλος πάντων.
1: Και, αλλά... και λίγα έχουμε πει.
0: Παιδιά,
1: λέει, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει τώρα, αν ανοίξατε ραδιόφωνο. Το γράφει πιο νωρίς, βέβαια.
0: Ναι.
1: Φέτος το δίδυμο Ζότς Γιαννακόπουλος θα είναι εκρηκτικό, γράφει ο φίλος.
0: Το
1: δίδυμο. Δεν νομίζω να είναι εκρηκτικό. Ο Μπράντοβιτς δεν έχει υπάρξει ποτέ των εκρήξεων.
0: Ναι.
1: Εντάξει, με τους παίκτες του, ναι, αλλά όχι γενικώς. Ο Μπράντοβιτς έχει στηρίξει το lifestyle του στην έννοια του σεβασμού. Γράφει πιο κάτω ο φίλος για το σχόλιο, λέει, για τον αντίπαλο. Ο Γιαννακόπουλος ανέφερε μόνο τη Ρεάλ υποτιμητικά για τον Αιώνιο. Δεν νομίζω ότι ήταν υποτιμητικό το σχόλιο. Το σχόλιο ήταν όμως περιπαικτικό. Δηλαδή, ήταν χιουμοριστικό. Και να πω και κάτι, χίλιες φορές χιούμορ παρά όλα τα άλλα. Το χιούμορ είναι ανεκτό. Mm-hmm. Και από τους δύο. Και η καζούρα.
0: Αυτό που
1: αλλά
0: γράφει...
1: να μένουν στην καζούρα και στο χιούμορ και όχι σε ύβρις και τα λοιπά και προσβολές.
0: Αυτό που γράφει ο φίλος ο Μάνος εδώ, λέει, μετά το επεισόδιο με Αλβέρτη, ο Ζότς κλείστηκαν σε ένα γραφείο, οξυγήθηκαν και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Το θυμάμαι και εγώ, κάπως έτσι είχε, ναι, γίνει. Κάπως έτσι είχε γίνει.
1: Να σου κάνω ένα πείραγμα.
0: Για πες.
1: Ρωτάει ο Μάκης,
0: ναι,
1: που είσαι ο αγαπημένος του παρουσιαστής από τους τρεις μας.
0: Να καλά.
1: Αν χάρηκες με την επιστροφή ο Μπράντοβιτς.
0: Εγώ νομίζω ότι χάρηκε κάθε μπασκετικός υγιός σκεπτόμενος στη χώρα μας.
1: Ναι.
0: Όλοι. Γιατί περιμένουμε και πολλά άλλα πέραν της στενής αγωνιστικής παρουσίας του. Με το ειδικό βάρος που έχει και την προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Πολύ περισσότερα.
1: Εγώ πράγματα. Θα πω και μια κουβέντα που την είχα πει λίγο επιδερμικά μια μέρα. Γιατί πότε έγινε η ανακοίνωση? Έγινε χθες
0: το μεσημέρι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ότι με ο Μπράντοβιτς και Μπαρτζόκα και Σπανούλη και Τρινκέρι και άλλους προπονητές θα δούμε καλό μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Θα δούμε μπάσκετ τακτικής, θα δούμε μπάσκετ στρατηγικής, θα δούμε στόχευση, θα δούμε καλό μπάσκετ. Και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Απλά να μην το διανθίσουμε, εντός αγωγικών το λέω, με τοξικότητα στους τελικούς.
0: Αυτό είναι το δίσκο μου, ρε Κώστα.
1: Και έκανα και μία, να ξέρεις, συζήτηση.
0: Αυτό.
1: Έκανα μία συζήτηση,
0: ναι,
1: που θα το δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η κουβέντα.
0: Mm-hmm.
1: Ότι ο ΕΣΑΚΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι αγώνες των ημιτελικών από δύο νίκες, ναι, σε τρεις.
0: Ναι.
1: Το κοιτάμε και αυτό. Το περιμένουμε. Άλλο, ο Θάνος. Τι κάνει ο Θάνος, για να δω. Λοιπόν, ο Θάνος τι λέει. Αν έρθει, λέει, ο Λάιλς, πού θα χωρέσει? Θεωρητικά στο 4 Λάιλ Σουάντσο, 3 Χέιζ, Όσμαν, 2 Ρογκαβό, ρωτάει. Κοίτα, κάποιοι παίκτες θα κατέβουν, θα αλλάξουν θέση με τον Ομπράντοβιτς, αλλά το ένα ρόστερ δεν είναι και λάστιχο να το γεμίσεις με καλούς παίκτες που πρέπει και να παίζουν. Εντάξει. Χαίρομαι, λέει, που ήρθε ο Ζότς και έφυγε η τοξικότητα, γράφει ο Δημήτρης. Κάτσε, αδελφέ, δεν έχει φύγει ακόμα. Περίμενε λίγο. Προς τη σωστή κατεύθυνση είναι η πρόσληψη Ζότς. Αλλά αυτό θα το δούμε στην πράξη. Λοιπόν, πάντως, λέει, DPG, Ζότς και Ναν είναι εκρηκτικό μείγμα. γράφει ο Δημήτρης.
0: Λοιπόν, Κώστα, επειδή λέει τον έφερα, μας είχε ένα βιντεάκι, τον έφερα και πάω σπίτι, πες μου πόσα του δώσες, να ξέρουμε την αλήθεια.
1: Τι.
0: Τον έφερα, λέει, το Ζότς και πάω σπίτι, προφανώς το Ζότς εννοεί,
1: ναι.
0: Και πάω σπίτι, λέει. Πόσα του δώσες, Κώστα μου, από σένα θα μάθουμε την αλήθεια.
1: Τι είναι αυτό το
0: βίντεο. Είσαι ο μόνος που ξέρει.
1: Το βίντεο.
0: Πλάκα κάνουμε, τώρα να το δούμε.
1: Τον έφερα, για βάλ το βίντεο.
0: Εντάξει. Και δεν ακούει,
1: ακολουθεί,
0: δεν
1: περίμενε, ποιο είναι ακολουθεί είναι το θέμα.
0: Ναι, κάτσε να δούμε, να δούμε, να δούμε.
1: Α, μπορεί να ακούει, μπορεί να ακούει το ραδιόφωνο. Μπορεί να ακούει το ραδιόφωνο και ναι, να okay, περπατάει ο φίλος.
0: Όχι, αν εννοεί ότι έφερε τον Ζότς, πόσα του δώσε.
1: Α, δεν ξέρω, ναι, σωστό και αυτό. Α,
0: γιατί ναι, εμείς δεν ξέρουμε.
1: Γιατί νόμιζα να ρώτησε σε μένα πόσα του δώσα.
0: Όχι, μωρέ.
1: Πάντως είναι ηγεμονικό συμβόλαιο, αν είναι αυτό το ποσό, έτσι, που ακούγεται.
0: Ναι,
1: τα 12 για 3 χρόνια. Είναι ηγεμονικό το συμβόλαιο.
0: Είναι και σημειολογική η προσφορά αυτή. Ναι. Κάτι λέει παραπάνω από το ίδιο το ποσό.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι, ναι,
0: δόθηκε ναι, και για ποιους λόγους.
1: Ναι.
0: Ρωτάει ο φίλος, ρε παιδιά, εγώ Παναθηναϊκός είμαι, λέει, αλλά έφυγε ο Σάκο το Βινάεκ. Γιατί δεν τον ακούς, προπονητές, τι
1: όχι,
0: λέμε.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν έχει φύγει. Όχι, δεν έχουμε κάτι τέτοιο, ίσα ίσα.
1: Ο Ντράγκαν ίσα ίσα που είναι και μια εμβληματική φιγούρα. Και έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ.
0: Θετικό, φίλε.
1: Και αυτός είναι δάσκαλος του μπάσκετ.
0: Και
1: ο Σάκοτα.
0: Και το αποτέλεσμα της δουλειάς του φαίνεται.
1: Είναι δάσκαλος ο Σάκοτα.
0: Φαίνεται στην ΑΕΚ.
1: 100% είναι δάσκαλος ο Ντράγκαν.
0: Ρωτάει ο Δημήτρης, γνώμη, λέει, για τους Έλληνες παίκτες της GBL που παρέμειναν 6. Πολύ θετικό για μένα. Το ότι έμειναν 6 είναι, θετικό για τους Έλληνες παίκτες.
1: Είναι θετικό, είναι θετικό.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πει κάποιος.
1: Είναι θετικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, αυτά προς το παρόν για σήμερα.
0: Εσύ αύριο, πάλι 4 νομίζω είμαστε και αύριο, έτσι. Απλά με το Γιάννη αύριο.
1: Με το Γιάννη αύριο, ναι, με το Γιάννη.
0: Θέλω να το δούμε, να είμαστε σίγουροι. Μη σας δίνουμε ζάμπα.
1: Κάτσε, ρε Βαγγέλη, δεν είμαι και τόσο γρήγορος.
0: Είσαι γρήγορος γενικώς.
1: Άσε μας, φαίνεται.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Με έχεις τρελάνει τώρα.
0: Σφαίρα είσαι.
1: Κάτσε να δω, πούντο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Αύριο, αύριο είναι Τρίτη.
0: Τρίτη, ναι. Θα είμαστε σίγουροι.
1: Αχ, Βαγγέλη. Λοιπόν, κάτσε να δω.
0: Τι έχω, Βαγγέλη.
1: Αύριο εκπομπή. Ναι,
0: δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θέλω διακοπές. Λοιπόν, καλά, η εκπομπή είναι 4 με 6 αύριο Τρίτη.
0: Μπράβο. Πάλι αύριο, ναι. 4 με 6.
1: Τετάρτη είναι 4 με 6.
0: Όλες τις μέρες νομίζω, εκτός από την Παρασκευή
1: Πέμπτη,
0: που είναι 5 με 7.
1: Πέμπτη είναι 4 με 6 και Παρασκευή 5 με 7. Mm-hmm. Αλλά θα δώσουμε και μία πληροφορία στους φίλους.
0: Για πες.
1: Για αυτούς που κάνουν τον μπανάκι τους, θα έχουν τα ακουστικά, διότι έχουμε και Σάββατο 4 με 6.
0: Α, ναι.
1: Αμέ.
0: Mm.
1: Και Σάββατο 4 με 6. Για να τα κάνουμε όλα τα ρεζουμέ. Όλο το ρεζουμέ του πράγματος. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλό απόγευμα. Να είστε ωραίοι, γεροί. Να ακούτε ωραίες μουσικές. Και κλείνουμε με Coldplay που είναι γκρουπάρα. Και νιώθω ευλογημένος που τους είχα δει πρόπερση στο ΆΚΑ. Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
4: Era Sport.
5: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
4: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Era Sport.
1: Hold it. Listen.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα, είναι η εκπομπή Extra Sport, είναι η Era Sport. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι τις 7. Μαζί σήμερα η Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Και σήμερα λοιπόν λέμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στο Στίβο και στα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό, εκεί λοιπόν όπου φιλοξενήθηκε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου. Είχαμε πολλά μετάλλια από ελληνικής πλευράς, ρεκόρ, πολύ καλές γενικότερα επιδόσεις. 39 μετάλλια στο σύνολο, 11 χρυσά, 16 αργυρά και 12 χάλκινα. Γενικότερα θα έλεγα ότι οι Έλληνες αθλητές άφησαν πάρα πολύ καλές εντυπώσεις, κάνοντας αρκετοί από αυτούς και ατομικά ρεκόρ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συνέβη, ποιοι έκαναν τα ρεκόρ, τι ρεκόρ ήταν αυτά. Και όλα αυτά βεβαίως σε μια περίοδο που οι αθλητές ετοιμάζονται και για το Πανελλήνιο και για τους Μεσογειακούς και βεβαίως και για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ που θα γίνει τον Αύγουστο. Σε μια διοργάνωση λοιπόν όπου οι Έλληνες αθλητές κυνηγούν τα όρια και κυνηγούν βεβαίως την πρόκριση και μέσα από το ranking list. Λοιπόν, σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα που έγινε στο Βόλο, στο Μαθεσσαλικό, 11 αθλητές ήταν εκείνοι οι οποίοι κατάφεραν να πατήσουν στο πρώτο σκάλι του βάθρου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το χρυσό μετάλλιο του Μίλτου Τεντόγλου που ξεσήκωσε για άλλη μια φορά τις χιλιάδες του κόσμου που έσπευσαν εκεί να παρακολουθήσουν τους αγώνες και να τον απολαύσουν. Ο Δής Ολυμπιονίκης λοιπόν του μήκους πέταξε με το πρώτο του άλμα στα 8.36 και δεν κατέκτησε απλά την τέταρτη βαλκανική του νίκη αλλά πήρε και το ρεκόρ διοργάνωσης το οποίο μάλιστα κυνηγούσε από το 2018. Χρυσό μετάλλιο και για την Κατερίνα Στεφανίδη μετά την επιστροφή της και πάλι στην ενεργό δράση και τη γέννηση του γιού της. Και θα σας πω έτσι αρκετά χρόνια πίσω, το 2005, όπου η Κατέρνα Στεφανίδη στα 15 της τότε θα αγωνιζόταν για πρώτη φορά με την εθνική ομάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κλεισού Στίβου. Έκτοτε δεν πήρε ξανά μέρος σε αντίστοιχη διοργάνωση. Σήμερα λοιπόν στα 36 της η Ολυμπιονίκης του 2016 έκανε τον ντεμπούτο της σε βαλκανικό ανοιχτό στίβου στο Πανθεσσαλικό του Βόλου και κατάφερε λοιπόν με την πρώτη προσπάθεια να προσθέσει έναν ακόμα τίτλο στην πλούσια συλλογή της. Υπήρξε μια έτσι ελληνική μονομαχία ανάμεσα στην Κατερίνα και την Αριάδνη την Αδαμοπούλου με τα δύο κορίτσια τελικά να πετυχαίνουν φετινό ρεκόρ 4.48. Με την Κατερίνα όμως να περνά τον πύχη με την πρώτη προσπάθεια και έτσι λοιπόν να παίρνει την νίκη καθώς η Αριάδνη Αδεμοπούλου το πέρασε το ύψος αυτό με την τρίτη προσπάθεια και αυτό λοιπόν έκρινε το αποτέλεσμα. Στο τριπλούν η Σπυριδούλα Ικαρίδη με άλμα 14-09 πήρε την πρώτη θέση. Και εκείνη βεβαίως μετά από κάποιες δυσκολίες των τελευταίων ετών λόγω τραυματισμών αλλά και υποχρεώσεων με την σχολή της κατάφερε λοιπόν να επιστρέψει, δείχνει ότι βρίσκει σιγά σιγά τα πατήματά της.
Στο ύψος των ανδρών το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ανδρέα Μίτα, αφού ξεπέρασε το 2-20. Ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 2-08, ύψος που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, ενώ το ίδιο συνέβη και στα 2-12. Αλλά και στα 2.16, εξασφαλίζοντας έτσι την νίκη. Έπειτα ο Πύχης ανέβηκε στα 2.20 και ο ίδιος λοιπόν τα πέρασε με την δεύτερη προσπάθεια. Δοκίμασε στη συνέχεια να ανεβάσει τον Πύχη, τον ανέβασε στα 2.24 και μείνει μόνος του βεβαίως, κάνοντας όμως τρεις εκεί άκυρες προσπάθειες. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα άλματα και τα χρυσά μετάλλια που πήραν οι Έλληνες αθλητές. Το πρώτο του όμως χρυσό σε βαλκανικό ανοιχτού στίβου κατέκτησε και ο Σωτήρης ο Γκαραγκάνης στα 200 μέτρα των ανδρών. Ο Έλληνας σπρίντερ που αγωνίστηκε στην τρίτη τελική σειρά έκανε μία πάρα πολύ καλή κούρσα και με χρόνο 20.73 πήρε την νίκη. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου υπερασπίστηκε τον τίτλο της, νικώντας την κούρσα κυριολεκτικά στο νήμα. 23χρονη πρωταθλήτριά μας λοιπόν έτρεξε στην τρίτη τελική σειρά, τερμάτισε σε χρόνο 23-26 για να πάρει το χρυσό, όπως είπα στο φωτοφίνις, από την Τουρκάλα την Ελίφ Πολάτ που έκανε 23-27. Το χρυσό μετάλλιο επίσης κατέκτησε η ομάδα 4x100 σκεταλοδρομιών στις γυναίκες με την Αποστολή Αντωνάτου, την Σοφία Καμπερίδου, την Ραφαέλα Σπανουδάκη και την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου να τρέχουν. Έκαναν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση τα κορίτσια, παρά το γεγονός ότι οι αλλαγές δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, δεν ήταν ιδανικές και με χρόνο 44-09 ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Χρυσό μετάλλιο και για την 19χρονη την Ιουλιάνα Ρούσου στα 1500 μέτρα των γυναικών σε μια κούρσα στην οποία η Ελληνίδα αθλήτρια είχε απόλυτο έλεγχο. Η νεαρή λοιπόν δρομέας είχε το προβάδισμα στην κούρσα εξ αρχής, κατάφερε λοιπόν να το διατηρήσει μέχρι το τέλος και έτσι να τερματίσει σε χρόνο 4.20.09 και να βελτιώσει έτσι το ατομικό της ρεκόρ στον ανοιχτό που ήταν 4.20.52. Πάμε στο δέκαθλο, εκεί όπου ο Άγγελος Τζανής Ανδρέογλου ήταν εξαιρετικός στα δρομικά αγωνίσματα, αλλά υστέρησε έτσι λίγο στα αλτικά και ιδιαίτερα στο μήκος. Και έτσι λοιπόν έχασε σε αυτό το βαλκανικό την ευκαιρία να ξεπεράσει τους 8.000 πόντους. Ολοκλήρωσε λοιπόν τους αγώνες του με 7.868 βαθμούς, κατακτώντας τον τρίτο διαδοχικό βαλκανικό τίτλο. Αλλά πολύ ποιοτικός ήταν και ο αγώνας στην σφυροβολία, εκεί λοιπόν όπου ο Χρήστος Φραντεσκάκης πάτησε στο πρώτο σκαλί του βάθρου με βολή 77-22 και αυτός ήταν ο τρίτος τίτλος βαλκανιονίκη για τον αθλητή του Κωστή Παπαμαρκάκη. Τέλος στον ακοντισμό ανδρών, ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο ήρθε από τον Δημήτρη Τσίτσο, ο οποίος έριξε το ακόντιό του στα 78 μέτρα και 68 εκατοστά. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα 11 χρυσά μετάλλια λοιπόν. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν συνολικά 16 αθλητές. Ξεκινώ από τα σπριντ, εκεί λοιπόν όπου ο Παναγιώτης ο Λαγάνης, ισοφαρίζοντας μάλιστα το ατομικό του ρεκόρ στο βαλκανικό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Ο αθλητής μας τερμάτισε σε χρόνο 10.42 για να τερματίσει λοιπόν όπως είπα δεύτερος και να δείξει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Στα 100 εμπόδια των γυναικών η Σοφία Ιωσηφίδου ήταν εκείνη η οποία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, καθώς τρέχοντας την δεύτερη τελική σειρά τερμάτισε σε χρόνο 13.30 πίσω μόνο από την Σέρβα την Μίλιτσα Εμίνη που έκανε χρόνο 13.22 κάνοντας νέο φετινό ρεκόρ.

Πάμε τώρα στις σκεταλοδρομίες, όπου εκεί η ομάδα των γυναικών με τις Ραφαηλία Γιανουλίδου, η Ουλιάνα Ρούσου, Κατερίνα Γρηγοριάδου και η Αναστασία Ράπτη με χρόνο 3.38.05 κατάφεραν να πατήσουν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, η ομάδα τερμάτισε στην τέταρτη θέση με τους Σπύρο Γιάννη Κονιδάρη, Βαγγέλη Καΐκη, Κυριάκο Τσικυλή και Γιάννη Σιμώνη να τερματίζουν σε χρόνο 3.09.88. Επίσης, στα 4% των ανδρών, η ομάδα έκανε μία εξίσου καλή εμφάνιση με αυτή των γυναικών, οι οποίες είχαν πατήσει, όπως ακούσατε λίγο νωρίτερα, στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Εδώ λοιπόν στους άντρες έτρεξαν ο Θοδωρής ο Βροντινός, ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος, ο Σωτήρης ο Γκαραγκάνης και ο Βασίλης ο Μυριανθόπουλος. Η ομάδα ήταν εξαιρετική. Και το κλειδί, θα έλεγα, της επιτυχίας ήταν οι πολύ καλές αλλαγές. Τερμάτισα λοιπόν σε χρόνο 39-32 κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο. Πάντα στις σκεταλοδρομίες, ένα ακόμα μετάλλιο ήρθε και στη σκεταλοδρομία 4x400 μεικτής με τους Κυριάκο Τσικυλή, Γεωργίαδες Πουλάρη, Βλαδίμηρο Ανδρεάδη και Ραφαηλία Γιανουλίδου. Τα παιδιά τερμάτισαν λοιπόν σε χρόνο 3.24.18 πίσω από τη Ρουμανία, η οποία τερμάτισε πρώτη με 3.18.58. Στο επίκοντο, το είπαμε και λίγο νωρίτερα, η Αριάδνη Αδαμοπούλου έκανε φετινό ρεκόρ 4.48. Κατάφερε λοιπόν να κάνει την ίδια επίδοση με την Κατερίνα Στεφανίδη, αλλά η Αριάδνη το πέρασε το ύψος αυτό με την τρίτη προσπάθεια, η Κατερίνα με την πρώτη, και έτσι λοιπόν εκείνη έμεινε στην δεύτερη θέση. Στο ύψος τώρα, τον καλύτερο φετινό της αγώνα στον ανοιχτό στίβο έκανε η Παναγιώτα Ιδώση, η οποία έφτασε μέχρι το 1.86, το οποίο πέρασε επίσης με την πρώτη, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο λοιπόν όπως και το 2023. Καλύτερη της ήταν μόνο η Μαυροβούνια η Μαρία Ιβούκοβιτς με 1.88 και αποτυχημένη σε συνέχεια στο 1.92. Η Οξάνα Κορένεβα στο τριπλούν, δεύτερη επίσης, αργυρό μετάλλιο με άλμα 14 μέτρα, σπάζοντας έτσι αυτό το ψυχολογικό φράγμα για το αγώνισμα για δεύτερη συνεχή χρονιά, λίγο πριν κλείσει τα 34 της. Στα 800 μέτρα η Γεωργία Δεσπολάρη κατέκτησε επίσης αργυρό μετάλλιο με χρόνο 2.02.14. Η Βούκοβιτς επικράτησε με χρόνο 2.01.76. Πολύ κοντά της και έπειτα από επίθεση στα τελευταία μέτρα τερμάτισε στα 1500 μέτρα η Ανθή Κοραίνη Κυριακοπούλου. Θυμίζω ότι η Ουλιάνα Ρούσου ήταν εκείνη η οποία πήρε το χρυσό μετάλλιο. Δεύτερη λοιπόν η Ανθή Κοραίνη Κυριακοπούλου με χρόνο 4.20.30. Επίσης στο πεντάρι, στα 5 χιλιόμετρα, ο Κωνσταντίνος Σταμούλης έκανε μια πολύ σταθερή κούρσα διατηρώντας τον καλό του ρυθμό. Τερμάτισε λοιπόν δεύτερο σε χρόνο 14.25.17, πίσω μόνο από τον Τούρκο, τον Μέρτ Σελέκ, ο οποίος επικράτησε με 14.08.09. Βελτιωμένη αρκετά σε σχέση με τους τελευταίους αγώνες ήταν και η πρωταθλήτρια του ακοντισμού η Ελίνα Ιτζένκο. Έριξε με τη δεύτερη προσπάθειά της 57-88. Δεν κατάφερε να βρει έτσι κάτι καλύτερο και να βγει κάτι καλύτερο στη συνέχεια, και τα μέτρα αυτά αποδείχτηκαν ωστόσο αρκετά για αυτή την δεύτερη θέση. Πρώτη ήταν η Τουρκάλα η Εθρά Τουρκμέν με μεγάλο τομικό ρεκόρ 61-10. Στην σφαιροβολία τώρα, όπως και το 2025, έτσι και φέτος, η Μαρία Ραφαηλίδου ήταν εκείνη η οποία ανέβηκε στο βάθρο, κατέκτησε αργυρό μετάλλιο, αν και ανήκει ακόμη στην κατηγορία K20. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης λοιπόν στην ηλικία της έκανε έναν πάρα πολύ καλό αγώνα.
με καλύτερη βολή τα 16 μέτρα και 24 εκατοστά, ενώ είχε και μία ακόμα προσπάθεια πάνω από τα 16 μέτρα, 16.05. Νικήτρια για τέταρτη φορά στους Βαλκανικούς ήταν η Τουρκάλα η Εμέλ Ντερέλη με 17.33, ενώ η Μαρία Μαγκούλια ήταν τέταρτη με 14.97. Στον ακοντισμό δεύτερος ήταν ο Γιώργος ο Χριστακάκος με 71.79 και στο έπταθλο η Νατάσα Ιμπαλούμη ήταν εκείνη η οποία κατέλαβε το αργυρό μετάλλιο με ένα σύνολο 5.326 πόντων που ξεπερνά ακόμα και τους 5.309 με ευνοϊκό άνεμο που είχε σημειώσει το Μάιο στο Κιλκής και κατά πολύ τους 5.058 με νόμιμες έτσι συνθήκες που σημείωσε τον Απρίλιο. Και πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε αυτό το αφιέρωμα και όλα όσα έγιναν στο Βόλο από τους Έλληνες αθλητές, από την ελληνική ομάδα. Πάμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν με τους αθλητές εκείνους οι οποίοι ανέβηκαν στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Εκεί λοιπόν όπου είχαμε νέο ατομικό ρεκόρ από τον Χρήστο Παναγιώτη Ρούμτσιο στα 110 μέτρα με εμπόδια. Αγωνίστηκε στην πρώτη τελική σειρά, τερμάτισε πρώτος. Εκεί λοιπόν ο 23χρονος πρωταθλητής μας έγραψε 13.75 και μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης τελικής σειράς κατετάγει τελικά στην τρίτη θέση. Νικητής ήταν ο Ουκρανός ο Μπαχίντσκι με 13.62. Στα 100 μέτρα με εμπόδια γυναικών η Σοφία Καμπερίδου έκανε νέο ατομικό ρεκόρ τερματίζοντας σε 13.40 και βελτίωσε λοιπόν με τον τρόπο αυτό το 13.42 που είχε από τον περασμένο μήνα. Ανεβαίνοντας έτσι λοιπόν στο τρίτο σκαλί του βάθρου, στα 200 μέτρα των ανδρών και στην ίδια σειρά με τον Καραγκάνη που πήρε το χρυσό μετάλλιο όπως είπα λίγο νωρίτερα, αγωνίστηκε και ο Βασίλης Μυριανθόπουλος, ο οποίος κατετάγει τρίτος με χρόνο 20.83 πίσω από τον Τούρκο Κουμπιλάι Εντσού από την δεύτερη σειρά με 20.79. Στο τριπλούν τώρα, ο Αϊθαλής, ο Δημήτρης Οτσιάμης, για μία ακόμη φορά λοιπόν ανέβηκε στο βάθρο του Βαλκανικού στα 44 του χρόνια. Ξεκίνησε λοιπόν τον αγώνα του με ένα άλμα στα 16-15, ενώ το δεύτερο του άλμα παρότι ήταν μεγαλύτερο των 16 μέτρων ήταν άκυρο. Στην τρίτη προσπάθεια βελτιώθηκε με 16-18 και μετά άφησε τις τρεις τελευταίες προσπάθειές του, μιας και είχε ήδη πετύχει την επίδοση την οποία είχε στο μυαλό του πριν από τον αγώνα. Έτσι λοιπόν με αυτό το 16-18 ο Δημήτρης Οτσιάμης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, ανέβηκε στο βάθρο της διοργάνωσης για πέμπτη φορά στην καριέρα του. Νικητής ήταν ο Τούρκος Κάνο Ζουπέκ με 16-46. Εντυπωσίασε όμως και η Αναστασία Εράπτη στα 400 μέτρα γυναικών με ένα μεγάλο ατομικό ρεκόρ κατά ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο. Η Αναστασία Εράπτη λοιπόν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Αγωνίστηκε στην τρίτη τελική σειρά, τερμάτισε σε χρόνο 52-82 για να διαλύσει το ατομικό της ρεκόρ που ήταν 53-83 από τον περασμένο μήνα. Και με αυτό λοιπόν το 52-82 ανέβηκε στο νούμερο 10 όλων των εποχών στην Ελλάδα. Επίσης, κάλκινο μετάλλιο είχαμε και στα 800 μέτρα από την Εμμανουέλα Πλάκα με μια κούρσα στα 2:02:16 πίσω από την Δεσπολάρη. Χάλκινο μετάλλιο και για την Μελίσσα την Αναστασάκη στα 3 χιλιόμετρα με χρόνο 9.38.68. Η Τουρκάλα Εντιμπέ Γιαγκίζη είχε περισσότερες δυνάμεις στην τελική ευθεία και έτσι λοιπόν επικράτησε με χρόνο 9.36.27. Με χρόνο καλύτερο επίσης από το ατομικό της ρεκόρ η Νικολέτα Ραφαϊλάκη κατέκτησε και εκείνη χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 3.000 μέτρων με φυσικά εμπόδια.
23χρονη δρομέας μας λοιπόν έκανε μια εξαιρετική κούρσα, τερμάτισε σε χρόνο 9.58.76 για να βελτιώσει το 10.07.52 που είχε πετύχει πριν από λίγες μέρες και με αυτό το χρόνο λοιπόν ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Στα 5 χιλιόμετρα ο Κώστας ο Σταμούλης τερμάτισε δεύτερος και το βάθρο συμπλήρωσε ο Ορφέας Ιωάννου, ο οποίος υπερεύει αυτόν διαλύοντας το ατομικό του ρεκόρ, το οποίο ήταν 14.50.81, κάνοντας επίδοση 14.38.55. Φόρεσε λοιπόν στον λαιμό του το χάλκινο μετάλλιο. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών η Ντενίσα Ιμπάλα κατέκτησε και εκείνη την τρίτη θέση, πετυχαίνοντας νέο φετινό ρεκόρ με 16.32.05, ενώ η Ειρήνη Τσουπάκη τερμάτισε τέταρτη με 16.53.56. Πρώτη και χρυσό μετάλλιο πήρε η Τουρκάλα Έντιμπε Γιαγκής με 16.17.50. Και πάμε και στις ρήψεις. Για πρώτη φορά φέτος ο Δημήτρης Παυλίδης έριξε κάτω από 60 μέτρα. Συγκεκριμένα έριξε 59-92 και περιορίστηκε λοιπόν στην τρίτη θέση στην δισκοβολία. Αν και είχε μία βολή την τρίτη, η οποία ήταν πάνω από τα 62 μέτρα, αλλά ήταν άκυρη. Νικητής ήταν ο Ρουμάνος ο Αλίν Φυρφυρίκα, όπως και πέρσι με 63-49, ενώ ο Αρτέμις Αδαμάκης ήταν δέκατος με 54-21. Τέλος στην δισκοβολία των γυναικών, η Κρίστη Αναγνωστοπούλου ήταν επίσης τρίτη με φετινό ρεκόρ 56-71 στην τελευταία της βολή. Ήταν το 11ο βαλκανικό μετάλλιο για την 35χρονη πρωταθλήτριά μας, που έχει στη συλλογή της 4 χρυσά, 5 αργυρά και 2 χάλκινα μετάλλια.

Και θα ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη ενότητα του Στίβου, λέγοντας έτσι κάποια πράγματα για τον Diamond League. Εκεί λοιπόν όπου ο Εμμανουήλ Καραλής κατέγραψε την πρώτη του νίκη στη σεζόν σε αγώνα αυτής της σειράς. Λίγα 24 ώρα λοιπόν μετά το 5-82 και τη νίκη του στην Οστράβα, ο πρωταθλητής μας, ο Ολυμπιονίκης μας, αναδείχθηκε νικητής και στην Τόχα με άλμα 5-92. Ξεκίνησε τον αγώνα στα 5-62, μετά άφησε τα 5-72, ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5-82 και με τη δεύτερη τα 5-92. Ο Πίξ μετά ανέβηκε στα 6-02, αφού δοκίμασε δύο φορές λοιπόν σε αυτό το ύψος, επέλεξε να συνεχίσει στα 6-07, σε ένα άλμα όμως όπου στην ουσία δεν ολοκληρώθηκε.

Τέλος στην πρώτη του συμμετοχή στο Diamond League της Ντόχα πραγματοποίησε και ο Νίκος ο Ανδρικόπουλος, ο οποίος κατέλαβε την τέταρτη θέση στο τριπλούν με άλμα 16-02. Ο αθλητής του Δημήτρη Βασιλικού λοιπόν σημείωσε την επίδοσή του στην πρώτη προσπάθεια και στη συνέχεια είχε τέσσερις άκυρες στη συνέχεια. Νικητής του αγώνα ήταν ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής ο Πέδρο Πιτσάρδο με 17-71. Επίδοση που αποτελεί την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Εξαιρετικό άλμα επίσης πραγματοποίησε και ο δεύτερος του αγώνα, ο Τζόρνταν Σκοτ, με 17 μέτρα και 69 εκατοστά, μόλις 2 εκατοστά μπροστά από τον Γιάσερ Μοχάμεντ Τρίκη. Αυτά λοιπόν και από το Diamond League. Μουσικά θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις, μέχρι τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με ωραίες συνεντεύξεις με πρωταθλητές που πρωταγωνίστησαν στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία στο ύψος του Ακρέφνιου και στα δύο ρεύματα εξαιτίας της φωτιάς και των πυκνών καπνών. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου έως τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών. Στο ρεύμα προς Λαμία η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών έως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή στην περιοχή Μέγα Δέριο Εύρου. Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Ανέστειλαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έως την 21η Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας που υπέγραψαν με τη Τεχεράνη. Γενικά έθριος καιρός αύριο με βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία, σε Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
3: Βάζουμε Star App από την B2 Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ ακόμα. Και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star App από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ακούτε Ερασπορ

0: Είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Θα επιστρέψουμε και πάλι στο Στίβο και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα και θα συνομιλήσω με έναν από τους κορυφαίους μας Έλληνες σπρίντερ, τον πρωτοαθλητή Ελλάδας τόσο στον ανοιχτό όσο και στον κλειστό, τον Σωτήρη τον Καραγκάνη. Ήταν ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στη διοργάνωση του Βόλου, καθώς κατέκτησε χρυσό μετάλλιο, το πρώτο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του σε Βαλκανικό ανοιχτού Στίβου στα 200 μέτρα, επικρατώντας με χρόνο 20-73. Παράλληλα, συνέβαλε καθοριστικά και στην κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου της Εθνικής Ομάδας από 4x100 σε μια εξαιρετική πραγματικά εμφάνιση με πολύ καλές αλλαγές. Θα μας το πει και ο ίδιος βεβαίως από την ελληνική τετράδα. Λοιπόν, ο Σωτήρης ο Καραγκάνης είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σου, Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, σα ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σας.
0: Και εμείς χαιρόμαστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την πολύ καλή παρουσία σου σε αυτό το Βαλκανικό. Είναι το πρώτο σου χρυσό, έτσι, σε ατομικό αγώνισμα, στα 200 μέτρα.
1: Ναι, αλήθεια, είναι το πρώτο μου χρυσό. Έχω αγωνιστεί άλλες 4 φορές, νομίζω ή 5. Δεν είχαν πάει το ίδιο καλά όπως η χθεσινή, οπότε είμαι χαρούμενος γι' αυτό.
0: Είναι σημαντική λοιπόν αυτή η διάκριση για σένα την συγκεκριμένη χρονική στιγμή?
1: Ακριβώς, η χρονική στιγμή είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, ότι σιγά σιγά ήρθε η ώρα να ανεβάσουμε ρυθμούς, οπότε είναι πολύ σημαντικό που κατάφερα στην πρώτη μεγάλη διοργάνωση της χρονιάς να κερδίσω το χρυσό μετάλλιο. Έχουμε σκοπό σε αυτές τις διοργανώσεις να είμαστε σε καλή κατάσταση και η χθεσινή μέρα είναι μία από αυτές.
0: Άρα λοιπόν είσαι ικανοποιημένος όχι μόνο από το μετάλλιο, φαντάζομαι είσαι ικανοποιημένος και από την επίδοση σε αυτό το 2073. Έτσι.
1: Ναι, είμαι ικανοποιημένος από την επίδοση και δεδομένου ότι το σώμα δεν το ένιωθα σε εξαιρετική κατάσταση, μου δίνει ακόμα περισσότερη αυτοπεποίθηση ότι ακόμα και σε πιο κακές μέρες έχω την ωριμότητα και την ψυχραιμία πλέον να τις διαχειρίζομαι σωστά και να εκτελώ τις κούρσες μου όπως πρέπει, ώστε να φέρουν επιθυμητά αποτελέσματα ακόμα και σε όχι τόσο καλή κατάσταση.
0: Ναι, θεωρείς ότι έχεις αρχίσει σιγά σιγά να φτιάχνεις μια καλή βάση δηλαδή, έτσι, και ανεξάρτητα αν είσαι καλά ή δεν είσαι, να τρέχεις. Σε ένα χρόνο που, αν μη τι άλλο, θα ικανοποιεί και εσένα και φυσικά και τον προπονητή σου, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, πλέον το να γράφουμε 27 χαμηλό ή 20-60 ψηλό σε όλες τις κούρσες που έχω τρέξει μέχρι τώρα είναι κάτι που μας δίνει αυτοπεποίθηση και μας δείχνει ότι η δουλειά που βάζουμε είναι η σωστή μας, η σωστή κατεύθυνση και ότι όταν ήρθε η ώρα να νιώσουμε ακόμα καλύτερα και σε καλές συνθήκες, να γίνει το επόμενο βήμα στους χρόνους μας.
0: Και φέτος έχεις τρέξει αρκετές κούρσες, έτσι. Έχεις τρέξει και γρηγορότερες βεβαίως, όπως αυτή στα Βενιζέλια, έτσι, το 2069. Mm-hmm. Το 2062 στα δρόμια, αλλά με ευνοϊκό άνεμο.
1: Ακριβώς.
0: Νιώθεις ότι βρίσκεσαι έτσι κοντά σε ένα νέο ατομικό ρεκόρ στα 200 μέτρα, έτσι, με τις εμφανίσεις που κάνεις και με το γεγονός ότι, όπως είπες, έχει βελτιωθεί και η βάση σου. Δεν ξέρω αν.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν νιώθω ότι είμαι κοντά σε ένα ατομικό ρεκόρ. Αν σκεφτείτε ότι έχω 20-66 και τώρα έκανα 20-73, αλλά με άνεμο 0 προς αντίθετο, λίγο καλύτερες συνθήκες να είχε, ήταν αυτομάτως ρεκόρ ατομικό. Από εκεί και πέρα όμως έτσι είναι. Κυνηγάμε τις συνθήκες πέρα από την καλή φυσική κατάσταση. Το παζλ μένει να ενωθεί.
0: Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα το κατοστάρι, εκεί πώς είναι τα πράγματα?
1: Το κατοστάρι ακόμα είχα κάποιες ατυχίες και δεν μου έχει βγει. Ωστόσο δεν είναι ότι νιώθω σε χειρότερη κατάσταση από πέρυσι. Ίσα ίσα είμαι στην ίδια φάση στις προπονήσεις ή και εγώ το νιώθω καλύτερα. Απλά θεωρώ πως είναι λίγο η ατυχία. Από εκεί πέρα θα το κυνηγήσω, δεν θα το αφήσω το 100, συγγνώμη. Θα και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά είτε και σε κάποιο άλλο meeting θέλω να είμαι πιο γρήγορος, γιατί είτε 100 κάνω μόνο, είτε 200, το να είσαι γρήγορος είναι πολύ σημαντικό και για τα δύο.
0: Θεωρείς ότι αν βελτιώσεις το κατοστάρι θα βελτιωθεί, φαντάζομαι, και το 200 καλύτερα?
1: Ναι, δεν είναι για όλους τους αθλητές έτσι, αλλά σε μένα τουλάχιστον είναι
0: Λειτουργία. Σχεδόν
1: αυτονόητο ότι όσο πιο γρήγορος είμαι στα 100 μέτρα, τόσο πιο άνετα και καλύτερα τρέχω τα 200 μου. Οπότε από τη στιγμή που θεωρητικά πάντα είμαι καλύτερος 200, αν βελτιώνω την ταχύτητά μου, το κάνει όλο και καλύτερο αυτό στα 200 μέτρα.
0: Τι νιώθεις ότι χρειάζεται έτσι περισσότερη βελτίωση στα 100?
1: Τίποτα. Εγώ να ηρεμήσω λίγο, να είμαι λίγο πιο ψύχρεμος στους αγώνες μου και απλά να εκτελέσω ό,τι κάνω και στην προπόνηση. Ειδικά τώρα δεν μπορώ να αλλάξω και πολλά και η προετοιμασία έχει πάει όπως πρέπει. Δηλαδή, αν γυρίσω τον χρόνο πίσω, δεν μπορώ να πω ότι θα έλεγα «Α, έπρεπε να κάνω κάτι διαφορετικό με τη χρονιά μου». Είναι θέμα χρόνου, θεωρώ, και συγκυριών.
0: Και στιγμής. Το να
1: ναι,
0: είσαι ακριβώς. Καλά εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, 100 μέτρα είναι.
0: Λοιπόν, τώρα στο Βαλκανικό ανέβηκες στο βάθρο και σε σκυτάλη με την ομάδα 4x100. Mm-hmm. Σε ικανοποίησαν οι αλλαγές και γενικότερα η συνεργασία που είχατε με τους συναθλητές σου?
1: Η συνεργασία που έχω με τους συναθλητές μου με ικανοποιεί, γιατί παρόλο που είχαμε λίγο καιρό να δουλέψουμε αλλαγές και ήταν λίγο απόφαση στιγμής το ποια θα είναι η σύνθεση λόγω κάποιων αλλαγών που έγιναν τελευταία στιγμή. Ήταν πολύ καλή, δεν έχω κανένα παράπονο. Απλώς εντάξει, εννοείται πως οι αλλαγές πάνω στην κούρσα της σκυτάλης θα μπορούσαν να είναι καλύτερες. Και παρόλο που έγινε όπως έγινε η κούρσα, ένας χρόνος του 39-3 είναι πραγματικά αξιόλογος και δείχνει ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωση και ότι η ομάδα είναι εδώ όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια και μπορεί να κυνηγήσει κάτι ωραίο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Άλλωστε, νομίζω ότι σας οδηγεί αυτό το 38-91 από το Ευρωπαϊκό των Ομάδων. Έχετε πολλά περιθώρια, δείχνετε ότι έχετε χημεία μεταξύ σας. Οπότε, λίγο προπόνηση παραπάνω, ίσως, όπως λες και εσύ. Πολύ σωστά.
1: Ναι, λίγο προπόνηση παραπάνω, λίγο περισσότερη έτσι, πώς να το πω. Συγκέντρωση από την άποψη ότι δεν ήμασταν έτοιμοι ακόμα για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, αλλά είναι μέρος του προγράμματος. Το ευρωπαϊκό είναι αυτό που μας νοιάζει. Την πρόκριση, από όσο γνωρίζω, την έχουμε και μέχρι τότε η ομάδα θα δουλέψει όπως πρέπει και θα είναι και θεωρώ όλοι οι αθλητές σε ακόμα καλύτερη φυσική κατάσταση. Οπότε, αν επιστρέψουμε στα επίπεδα της Μαδρίτης που κάναμε 38-9, ένα τέτοιο χρόνο είναι απόλυτα εφικτός και πιο κάτω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν μας πεις για το ευρωπαϊκό που είναι σίγουρα μεγάλο στόχος της χρονιάς, θέλω να σε ρωτήσω. Αγωνιστικά φέτος σε αυτό το Βαλκανικό είδαμε αρκετές σημαντικές συμμετοχές και υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Πιστεύεις λοιπόν ότι το Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανακτά σταδιακά την έγκλη και τη δυναμική που είχε παλιότερα?
1: Δεν γνωρίζω πώς ήταν παλιότερα, αλλά αυτό που καταλαβαίνω ότι ο ανταγωνισμός όντως είναι αρκετά υψηλός και βλέπεις χρόνους όπως το 90, να μην σε βάζονται στην πεντάδα. Μιλάω πάντα για τα 200 μέτρα. Είχε πολύ δυνατές συμμετοχές, έχουν αυξηθεί και οι χώρες και βλέπεις ότι σιγά σιγά δεν είναι μια απλή διοργάνωση. Είναι μια διοργάνωση που αξίζει να την κυνηγήσεις και το ότι έχει γίνει και στη χώρα μας τα τελευταία 2 χρόνια και θα γίνει και του χρόνου. Θεωρώ πως θα έπρεπε να έχει και περισσότερη συμμετοχή από το κοινό, να έχει και περισσότερο κόσμο πέρα από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Και σαν θέαμα και σαν διοργάνωση. Είναι μια πολύ όμορφη διοργάνωση και πρέπει να ανέβει κι άλλο.
0: Λοιπόν, ο μεγάλος στόχος της χρονιάς, όπως είπες, είναι το ευρωπαϊκό, τον Αύγουστο στο Μπέρμιχαμ. Είσαι εντός πρόκρισης στα 200 μέτρα, από ό,τι ξέρω.
1: Είμαι, ναι.
0: Στις άλλες αποστάσεις?
1: Το εκατοστάρι θα το κυνηγήσω. Θέλω να το κυνηγήσω, θέλω να πάρω την πρόκριση και να είναι μετά δική μας απόφαση αν θα κατέβω και στα 2 ή σε ένα από τα 2. Βγάζω εκτός σκυτάλη προσωρινά, γιατί μιλάω για το ατομικό μου. Μακάρι να πάει όπως θέλουμε ο προγραμματισμός μας και να είμαι και στα 2 και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα πράξουμε όντας στο ευρωπαϊκό.
0: Πώς θα πάει λοιπόν τώρα από εδώ και πέρα ο προγραμματισμός? Τι έχετε κατά νου? Θα τρέξεις πέρα από τις διοργανώσεις, έχετε και πανελλήνιο πρωτάθλημα, έχει μεσογειακούς, δεν ξέρω, θα πας σε κάποιον άλλο αγώνα στο εξωτερικό?
1: Αυτό είναι που κοιτάμε τώρα, γιατί το διάστημα μέχρι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είναι αρκετά μεγάλο. Δηλαδή, είναι 5 εβδομάδες. Μας παίρνει και να προπονηθούμε λίγο, αλλά και να βάλω κάποιο αγώνα που θα με βοηθήσει να κυνηγήσω την πρόκριση. Δεν τον έχουμε αποφασίσει ακόμα. Τώρα τον ψάχνουμε. Θα ξεκουραστώ τώρα 2 μέρες. Θα το συζητήσουμε και πρέπει να βρούμε μια καλή διοργάνωση που θα μας βοηθήσει στο στόχο της πρόκρισης και για τα 100 μέτρα.
0: Εκεί τώρα στο Μπέρμιχαμ, στα 200 μέτρα, με τι θα ήσουν ικανοποιημένο να φύγει?
1: Το σίγουρο είναι ότι θέλω να τρέχω πάντα στα ρεκόρ μου, ακόμα και σε μεγάλες διοργανώσεις. Τώρα δεν ξέρω ούτε τι συνθήκες θα έχει και ούτε τίποτα. Στην προηγούμενη διοργάνωση είχα περάσει τον ημιτελικό. Είχα κάνει 20-90, 92 και 91 νομίζω, και προγραμματικό και ημιτελικό. Θέλω κάτι καλύτερο από αυτό, αλλά θέλω αυτή τη φορά, επειδή θα είναι το δεύτερο μου ευρωπαϊκό με το καλό, σαν στο 200, συγγνώμη, να το χαρώ παραπάνω. Δηλαδή να πάω εκεί όχι τόσο φοβισμένος όσο την πρώτη φορά και που ήμουν και πιο μουδιασμένος, δεν το χάρηκα τόσο, θέλω να το ζήσω.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από όψη χρόνου πραγματικά δεν ξέρω, γιατί ούτε ξέρω σε τι μέρα θα είμαι ούτε τίποτα. Άμα όμως είμαι να το χαρώ, θα χαρώ και τον χρόνο.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, Σωτήρη Καραγκάνη, σε ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σου. Συγχαρητήρια και πάλι λοιπόν, και σου ευχόμαστε υγεία και ακόμα μεγαλύτερες στις διακρίσεις στη συνέχεια της χρονιάς.
1: Να είστε καλά, σας
0: ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου.
1: Γεια σας.

0: Ευχαριστούμε εδώ στην παρέα μας και ένα άλλο μεγάλο αστέρι, την Πολυνίκη την Εμμανουηλίδου, την πρωταθλήτρια Ελλάδας στα 100, στα 200 μέτρα, Χρυσή Βαλκανιονίκης και φέτος, αλλά και χάλκινη πρωταθλήτρια Ευρώπης K23. Είναι κοντά μας λοιπόν η Πολυνίκη. Γεια σου Πολυνίκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, γεια σας, τι κάνετε?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ τι κάνεις? Ακούω χαρούμενη.
1: Χαρούμενη είμαι.
0: Ήσουνα...
1: Πού να μην είμαι.
0: Βέβαια. Ήσουνα λοιπόν μία από τις πρωταγωνίστριες αυτής της διοργάνωσης και υπερασπίστηκε στον τίτλο σου στα 200 μέτρα. Έτσι σε μία συναρπαστική κούρσα που κρίθηκε κυριολεκτικά στο νήμα. Έτσι, και πανηγύρισε βεβαίως και ένα χρυσό ακόμα στα 4x100. 2 στα 2. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια και θέλω να μας πεις λοιπόν πώς ήταν αυτή η παρουσία στο Βόλο για σένα.
1: Εντάξει, σίγουρα είμαι χαρούμενη για την πρώτη θέση. Είναι σημαντικό η θέση σε αυτές τις διοργανώσεις. Χρυσή Βαλκανιονίκης. Από θέμα χρόνου δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένη. Έκανα 23-26. Σίγουρα είμαι για κάτι καλύτερο. Όμως δεν θέλω να είμαι αχάριστη. Μετά από τόσους μήνες που πέρασα δύσκολα λόγω του τραυματισμού μου, ξεκίνησα πολύ καλά. Είναι η τρίτη εβδομάδα που κάνω αγώνες συνεχόμενα. Και γενικά ελπίζω στη συνέχεια σε κάτι καλύτερο από θέμα χρόνων. Όσο για τη σκητάλη, τα πήγαμε εξαιρετικά με τα κορίτσια. Είμαστε πολύ κοντά σε ένα παραλίον ρεκόρ. Μακάρι να μας βγει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτό.
0: Μάλιστα. Αυτό το 200 τώρα πώς ήταν στα τελευταία μέτρα της κούρσας? Γιατί πήρες, όπως είπαμε, την νίκη στο τέλος.
1: Ήμουνα πρώτη σε όλη τη διάρκεια της κούρσας. Mm-hmm. Στα τελευταία μέτρα ανέβηκε η Τουρκάλα Φινήτρια να με περάσει. Όμως δεν τα παράτησα το λεπτό. Αυτό που λέμε never give up. Ποτέ.
0: Έτσι.
1: Οπότε τα σφίχθηκα λίγο, προσπάθησα να είμαι και λίγο χαλαρή. Εν τέλει βγήκα πρώτη με το στήθος μου που το ρίξα μπροστά. Και όλα πήγαν καλά.
0: Μάλιστα. Και είπαμε ότι ήρθε μετά και το χρυσό στη σκητάλη. Εσείς είχατε καταφέρει να κάνετε έτσι αλλαγές?
1: Όχι, δεν κάναμε καθόλου αλλαγές. Οι αλλαγές μας ήταν πραγματικά χάλια. Δεν ήταν καθόλου καλές. Η Ραφαέλα μένα μου είπε χέρι. Εγώ το έβγαλα το χέρι μου, στην αρχή δεν μου το έδωσε. Δεν μπόρεσε να την πιάσω μαζί κατά τη σκητάλη. Οπότε χρειάστηκε να μου φωνάξει δεύτερη φορά χέρι.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωση γενικά και αυτή η σκητάλη νομίζω μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Και πιστεύω και σε ένα τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος. Πραγματικά το πιστεύω. Αν είναι όλα τέλεια.
0: Ναι,
1: να μας βγουν οι αλλαγές.
0: Αυτό είναι πολύ
1: καλά.
0: Σημαντικό. Ναι. Προπόνηση χρειάζεται. Νομίζω ότι με τα κορίτσια υπάρχει έτσι, φιλία, χημεία κλπ. Οπότε οι ικανότητες τους είναι δεδομένες. Οπότε είναι θέμα χρόνου δηλαδή πότε θα μπορέσετε να δέσετε και στο κομμάτι των αλλαγών.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, το Βαλκανικό φιλοξενήθηκε φέτος στο Βόλο, μία ακόμη χρονιά μάλλον, με αρκετές έτσι ποιοτικές συμμετοχές και υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Ποια είναι έτσι η δική σου εικόνα από τη διοργάνωση?
1: Γενικά η διοργάνωση στο Βόλο, όπως και πέρσι, όπως και τα πανελλήνια πρωταθλήματα που γίνονται εκεί, είναι μία φοβερή διοργάνωση, είναι πολύ οργανωμένα. Γενικά είναι ωραίο να τρέχεις μες στη χώρα σου. Εμένα μου έδωσε πάρα πολύ boost το κοινό στην Ελλάδα, γιατί όπως στα τελευταία μέτρα, στα 200 μέτρα, με χειροκροτούσανε και το άκουγα αυτό. Οπότε εγώ πήρα πάρα πολύ
0: ενέργεια
1: να συνεχίσω και να μην τα παρατήσω ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Πολυνίκη, πριν από περίπου 2 μήνες είχαμε ξαναμιλήσει ξανά εδώ στην Ερασπορ, σε μια περίοδο που ουσιαστικά εσύ μόλις επέστρεφες και πάλι σε ενεργό δράση. Μετά τους τραυματισμούς, με όλη αυτή την ταλαιπωρία που έχεις τραβήξει. Να. Σήμερα λοιπόν 2 μήνες αργότερα νιώθεις έτσι ότι ξαναβρίσκεις και πάλι την Πολυνίκη που ήξερες?
1: Σίγουρα το νιώθω. Βέβαια θέλω, όπως είπα, και άλλο χρόνο, γιατί είναι αρχή. Έχω να τρέξω καιρό. Έχω κάνει λίγη προπόνηση. Δεν έχω κάνει όσο προπόνηση χρειαζόμουν.
0: Οι προσαρμογές...
1: Σίγουρα είμαι χαρούμενη που είμαι πίσω.
0: Ναι.
1: Αλλά περιμένω καλύτερα τον εαυτό μου.
0: Οι προσαρμογές πώς ήταν τώρα μετά από τόσους μήνες? Γιατί υπήρχε και ο φόβος, ήταν και το ψυχολογικό κομμάτι, πέρα από το αμυγός θέμα του τραυματισμού που αντιμετώπιζες, από ένα σημείο και μετά, και καλά να ήσουν, ένιωθες λίγο φόβο, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα, ένιωθα, σίγουρα το είχα στο μυαλό μου, όπως επίσης όταν ξεκίνησα στις αρχές Απριλίου, τις πρώτες 2 εβδομάδες είχα ενόχληση και αυτό έφυγε στα μέσα Απριλίου εντελώς.
0: Ναι, ήταν θέμα προσαρμογής προφανώς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, στο διάστημα αυτό τώρα σε είδαμε να κάνεις έτσι

0: Πολύ ενθαρρυντικές εμφανίσεις. 23-22 στα Παπαφλέσια, 23-06 στα Δρόμια, έστω και αν εκεί υπήρχε και ευνοϊκός άνεμος.
1: Ναι.
0: Πόσο κοντά λοιπόν θεωρείς ότι βρίσκεσαι στην αγωνιστική κατάσταση που θέλεις να έχεις?
1: Όπως είπα, χρειάζομαι λίγο ακόμα χρόνο να κάνω προπόνηση, γιατί δεν έχω δουλέψει όπως θα ήθελα. Πιστεύω στο παλινό πρωτάθλημα, εντάξει, είναι λίγο νωρίς. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που είναι μέσα στον Αύγουστο, πιστεύω θα είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
0: Λοιπόν, ο στόχος της χρονιάς, να υποθέσω, είναι και για σένα, γιατί μας είπε και λίγο νωρίτερα ο Τρίος ο Γκαργκάνης, το ευρωπαϊκό, έτσι.
1: Σωστά, ναι, είναι το ευρωπαϊκό που είναι 10 με 15 Αυγούστου.
0: Ωραία. Λοιπόν, εσύ τώρα είσαι σε τροχιά πρόκρισης μέσω του ranking, έτσι.
1: Ναι, είμαι μέσα και πιστεύω ότι δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.
0: Και στα 100 και στα 200.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ωραία. Με τη Σκυτάλη.
1: Και με τη Σκυτάλη είμαστε μέσα.
0: Είσαστε,
1: ναι.
0: Και με τη Σκυτάλη μέσα.
1: Ναι, είμαστε.
0: Μάλιστα. Τώρα μέχρι τον Αύγουστο, τι θεωρείς ότι χρειάζεται να βελτιώσει έτσι περισσότερο ώστε να παρουσιαστεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση?
1: Νομίζω ότι χρειάζεται απλά λίγο παραπάνω προπόνηση. Αυτό δεν είναι κάτι. Δεν έχω προλάβει να κάνω, γιατί με το που ξεκίνησα προπόνηση ξεκίνησαν οι αγώνες μετά. Και δεν έχω προλάβει να δουλέψω τόσο όσο θα ήθελα. Mm. Έχω μείνει λίγο πίσω δηλαδή. Πολύ βασικά, αλλά θα διορθωθεί αυτό.
0: Μάλιστα. Εσένα τώρα
1: πιστεύω να με βοηθήσουν και οι αγώνες σε αυτό, έτσι.
0: Αναφεσβήτητα.
1: Δηλαδή οι αγώνες που κάνα τώρα αυτές τις 3 εβδομάδες θα με βοηθήσουν στη συνέχεια.
0: Αναφεσβήτητα. Και ποιος θα ήταν έτσι ο ιδανικός τρόπος για να ολοκληρωθεί φετινή χρονιά για σένα?
1: Σίγουρα θα ήθελα να κάνω ατομικό ρεκόρ, γιατί ναι, κάθε χρόνο τρέχω 11-21, τρέχω ακριβώς το ρεκόρ μου. Οπότε νομίζω θέλω να κάνω ατομικό ρεκόρ. Όχι, νομίζω, σίγουρα.
0: Ήρθε η ώρα, νομίζεις, λες, έτσι.
1: Ναι, νομίζω ήρθε η ώρα.
0: αυτό το θέλουμε πραγματικά και εμείς να το δούμε.
1: Λοιπόν, μακάρι.
0: Πολυνίκη Μαρουλίδου, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία εδώ στην Ερασπορ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλές προπονήσεις σου ευχόμαστε, καλούς αγώνες και εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
1: Εννοείται, φιλιά πολλά.
0: Να είσαι καλά, φιλιά. Γεια σου. Yeah.

0: you never go there. Damn. Why you wanna go there?
1: Λοιπόν, διαβάζω ότι ο 41χρονος Ιταλός βαδιστής, ο Άλεξ Βάιτσερ, Ολυμπιονίκης των 50 χιλιόμετρων στο Πεκίνο το 2008, βρίσκεται για άλλη μια φορά υπό έρευνα για ντόπινγκ. Έτσι όπως ανακοίνωσε η Γερμανική Εθνική Υπηρεσία Αντιντόπινγκ, κινδυνεύει λοιπόν με την τρίτη ποινή αποκλεισμού λόγω ντόπινγκ στην καριέρα του. Όπως ανακοινώθηκε λοιπόν, η ερυθροποιητίνη είναι μια ουσία που διεγείρει την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων. Ανιχνεύτηκε τόσο στα ούρα του όσο και στα οδείγμα αίματος του αθλητή κατά τη διάρκεια του Γερμανικού Εθνικού Πρωταθλήματος Βάδεν τον Απρίλιο. Διευκρινίστηκε ότι ξεκίνησε μια διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων και επέβαλε έτσι προσωρινή ποινή αποκλεισμού στον δύο φορές χάλκινο Ολυμπιονίκη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2005 και 2007 στα 50 χιλιόμετρα και στον Πρωταθλητή Ευρώπης του 10 στα 20 χιλιόμετρα. Βέβαια, στη συνέντευξη τύπου στην Ιταλία, ο Σβάτσερ δήλωσε την αθότητά του, είπε ότι δεν πήρα ερυθροποιητίνη ούτε καμία άλλη απαγορευμένη ουσία, αλλά αυτή τη φορά δεν θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου πια. Δεν έχω πλέον τη δύναμη, είπε. Θα ζητήσει ωστόσο την ανάλυση και του δεύτερου δείγματος υπό την προϋπόθεση ότι η αντιανάλυση θα γίνει στο δείγμα ούρων που έχουμε κρατήσει. Είπε, διαφορετικά θα τα παρατήσω επειδή δεν έχω καμία απολύτως εμπιστοσύνη στο σύστημα. Αυτό λοιπόν είπε ο 41χρονος Ιταλός βαδιστής Άλεξ Σβάγκερ που κινδυνεύει με τρίτο αποκλεισμό λόγω ντόπινγκ.

Λοιπόν, πάμε στην κολύμβηση, όπου τα μισά μέλη της εθνικής μας ομάδας που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού 10-16 Αυγούστου θα βρεθούν αυτή τη βδομάδα στη Ρώμη για το καθιερωμένο διεθνές meeting σε Τεκόλη, όπου όπως πάντα συγκεντρώνει μεγάλα ονόματα από όλο τον κόσμο. Συνολικά λοιπόν 14 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες έχουν δηλώσει συμμετοχή στους αγώνες, 12 εκ των οποίων έχουν επιλεγεί στην αποστολή για το Παρίσι και θα έχουν λοιπόν την ευκαιρία για μια πολύ καλή πρόβα εν όψη του μεγάλου φετινού ραντεβού. Ο Απόστολος Χρήστου θα επιστρέψει στη δράση μετά το πρόβλημα υγείας που του στέρισε τη συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Μαΐου. Ενώ στην αιώνια πόλη θα βρεθούν και άλλα κορυφαία ονόματα της ελληνικής κολύμβησης, όπως είναι η Άννα Ντουντουνάκη, ο Στέργιος Ομπίλας, ο Απόστολος Παπαστάμος, η Γεωργία Δαμασιώτη. Επίσης το παρόν θα δώσουν ο Κωνσταντίνος Αγγλιζάκης, ο Κωνσταντίνος Οστάμου, ο Βασίλης Κακουλάκης, ο Μάριος Ζαφυρόπουλος, η Ελένη Αντωνιάδου, η Μάνια Τασάκου, η Νικόλη Παυλοπούλου, καθώς και η Γιώργος Πέκος και Κωνσταντίνα Ανδρία Ναγκόβαρη, που δεν βρίσκονται στην αποστολή για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πάμε στην καλλιτεχνική κολύμβηση, όπου είχαμε 2 7 θέσεις για την εθνική μας ομάδα στο Super Final του Τορόντο. Εκεί λοιπόν όπου έπεσε η αυλαία του φετινού παγκοσμίου κυπέλου καλλιτεχνικής κολύμβησης. Η Ελλάδα λοιπόν εκπροσωπήθηκε σε 2 αγωνίσματα από την εθνική ομάδα, αποτελούμενη από τις Βασιλική Θάνου, Γεωργία Μυρτό Ζαγκανά, Δανάη Τσαμπραλή, Σοφία Μαλκογιώργου, Θάλια Δαμπάλη, Ισμένη Καραβασίλη, Όλγα Εμβριώτη και τον Στέλιο Κουκουσέλη Φούσκη. Στο ελεύθερο πρόγραμμα του ομαδικού, η εθνική κατετάγει 7η μεταξύ 8 χωρών με 200,53 βαθμούς και στο ομαδικό ήταν επίσης 7η, αλλά ανάμεσα σε 11 χώρες με 196,43 βαθμούς.

Στο Πόλο τώρα έχουμε μία τρίτη μεταγραφή και αυτή στη θέση του φουνταριστού, έτσι ανακοίνωσε ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης, ο οποίος ενέταξε στο δυναμικό του τον Άγγελο τον Λεωνιδάκη. Ο 18χρονος πολίστας λοιπόν προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ και κατέγραψε τις πρώτες του συμμετοχές στην Γότε Πόλο Λίγκ την περίοδο 2024. Την περασμένη σεζόν είδε το ρόλο του να αυξάνεται σταδιακά. Έκλεισε τη χρονιά με 24 συμμετοχές και 13 γκολ. Παράλληλα, να πούμε ότι ο νεαρός φουνταριστός είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες, έχοντας κατακτήσει χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Παιδών το 2023 και στο Ευρωπαϊκό Εφήβων το 2025. Και πάμε και στο τένις, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την καθοδική πορεία του. Κατέβηκε 8 ακόμη σκαλοπάτια σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και βρίσκεται πλέον στο νούμερο 88 του κόσμου με 700 βαθμούς, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε στη δημοσιότητα η Διεθνής Ομοσπονδία Τένις. Αυτή η θέση είναι η χαμηλότερη για τον Τσιτσιπά μετά το Γενάρη του 2018. Στο μεταξύ όμως να πούμε ότι ο Στέφανος Σακελαρίδης συνεχίζει από την πλευρά του την ανωδική του πορεία, καθώς κέρδισε ακόμα 7 θέσεις, βρίσκεται πλέον στο νούμερο 146 του κόσμου με 396 βαθμούς, μπαίνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του μέσα στο top των 150 κορυφαίων αθλητών του κόσμου.

0: Ο Σακελαρίδης λοιπόν, ο οποίος ξεκίνησε στο Wimbledon και ξεκίνησε με νίκη 2-0. Απέναντι στον αθλητή από το Ταϊβάν, τον Γου Χιου Σου. Στην κορυφή να πω ότι παραμένει πάντα ο Γιάννης Σίνερ με μεγάλη διαφορά από τον Κάρλος Αλκαράθ. 13.450 βαθμούς έχει ο Σίνερ, 9.460 έχει ο δεύτερος Αλκαράθ. Ενώ να πούμε τέλος ότι η Μάρια Σάκκαρη ανέβηκε 2 σκαλοπάτια αυτή τη βδομάδα, βρίσκεται πλέον στην 31η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με 1.299 βαθμούς και στην κορυφή την Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα. Λοιπόν, αυτά και από το τένις. Και κάπως έτσι λοιπόν εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου λοιπόν στην κονσόλα των ήχων, με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή και τη Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο. Φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμη εκπομπής Extra Sport. Εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
11: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
10: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
11: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
10: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
11: Απολαύστε την αλήθεια του.
12: Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Ακούτε Era Sport.

0: 9 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά Μουντιάλ και σήμερα, όπως και όλες τις προηγούμενες ημέρες και τις επόμενες. Και σε λιγότερο από μία ώρα θα έχουμε την σέντρα στον αγώνα της Αργεντινής με την Αυστρία για τον 10ο όμιλο. Ένας αγώνας που θα μεταδοθεί απευθείας από την Era Sport και τηλεοπτικά από την ERT 2 Sport. Τα μεσάνυχτα ο αγώνας της Γαλλίας με το Ιράκ, επίσης Ερασπόρ και ΕΡΤ 2 Σπορ. Αργότερα στις 3 μετά τα μεσάνυχτα Νορβηγία Σενεγάλη, ΕΡΤ 1 και Ερασπόρ και τα ξημερώματα στις 6 Ιορδανία Αλγερία, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Σπορ και απευθείας εδώ από την Ερασπόρ η μετάδοση του αγώνα. Εκτός από το παγκόσμιο κύπελο, η ημέρα σήμερα είναι φορτωμένη ειδησιογραφικά. Πριν από λίγο είχαμε την επισημοποίηση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ από τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και αυτή την ώρα μάλιστα δίνει το παρόν στην πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Νωρίτερα είχαμε την παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Αλλά θα ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ με τα οποία θα πάμε μέχρι τις 8, οπότε θα αρχίσει ο αγώνας της Αργεντινής με την Αυστρία για το παγκόσμιο κύπελλο, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, γιατί και εκεί υπάρχουν εξελίξεις μεταγραφικές, κυρίως με τον Πένια, με τον Τσάπρα. Θα μάθουμε τι γίνεται και με άλλους ποδοσφαιριστές που αποτελούν μεταγραφικούς στόχους της ομάδας, ενώ είμαστε και στον απόϊχο όσων είπε χθες στην πρώτη του παρουσίαση στους δημοσιογράφους ο νέος προπονητής Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρομ. Ο λόγος στον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλή εβδομάδα, Θάνο. Μια είδηση επί του πιεστηρίου. Δεν ξέρω αν έχει ανέβει στα site ακόμα. Πριν από 2-3 λεπτά τη μάθαμε κι εμείς. Ο Τσάπρας θα ανακοινωθεί απόψε, Θάνο, από ώρα σε ώρα. Ο Πένια πάει για αύριο. Λοιπόν, η ανακοίνωση. Ο Τσάπρας, λοιπόν, ξαναλέω απόψε, ο Πένια αύριο. Ενώ σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, επιμένουν οι Ιταλοί ότι ο Ντεφράι θα φορέσει και αυτό στη φανέλα με το τριφύλι στο στήθος.
0: Μάλιστα. Για να τα πάρουμε ένα-ένα. Να ξεκινήσουμε με τον Τζάπρα, που από ό,τι φαίνεται είναι και η περίπτωση που έχει κλείσει, αφού όπως μας λες αναμένεται εντός ολίγου η ανακοίνωσή του.
1: Ναι. Ναι, είναι από επίσημα λοιπόν χείλη μάθαμε ότι ο 23χρονος με μια σπουδαία σεζόν τριεντάφυλλος Τσάπρας θα ανακοινωθεί απόψε. Χθες γνωρίζαμε ότι και οι δύο, και Τσάπρας και Πένια. Ο Μεν Πένια για 3+1 χρόνια, ο Δε Τσάπρας για 4. Μάθαμε χθες ότι θα ανακοινωθούν σήμερα. Τελικά του Πένια πάει για αύριο. Οπότε είμαστε σε γρήγορηση για
0: τον. Άρα ο Παναθηναϊκός παίρνει ένα παίχτη που τουλάχιστον σύμφωνα με τα ρεπορτάζ απασχόλησε και άλλες ομάδες, και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.
1: Απασχόλησε γενικά, σωστά, ο τριεντάφυλλος Τσάπρας.
0: Και ομάδες του εξωτερικού.
1: Και ομάδες του εξωτερικού. Τελικά Αλαφούζος και Κομπότης ήρθαν σε συμφωνία για τον. Πολλά υποσχόμενο δεξιό μπακ πρώην των πράσινων της Βοιωτίας και νυν των πράσινων της Αθήνας. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: έχουμε λεπτομέρειες για την συμφωνία αυτή, δηλαδή ποσό που θα πάρει ο παίκτης, ο Λεβαδιακός, χρονική διάρκεια συμβολέου που θα υπογραφεί.
1: 4 χρόνια θα είναι, όπως είπαμε. Ποτέ δεν θα μάθουμε θα είναι το ακριβές ποσό. Από ό,τι γνωρίζουμε κυμαίνεται μεταξύ 2,5 και 3,5, άρα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Για τον για το Λεβαδιακό λες τώρα,
1: Ναι,
0: τα χρήματα που θα πάρει ο Λεβαδιακός.
1: Λεβαδιακός. Ναι. Για τον ίδιο παίχτη ακριβώς ακόμα δεν γνωρίζω τα ποσά.
0: Mm-hmm. Τώρα, ο Τσάπρας έρχεται, επειδή υπάρχει και ο Καλάμπρια εκεί, έρχεται για...
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Θα σου πω σε διακόπτω, συγγνώμη, για τον Καλάμπρια. Να έχουμε πάντα στην άκρη του μυαλού μας. Mm-hmm. Λογικά θα μείνει στον Παναθηναϊκό, αλλά συνέχεια ακούγαμε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, τη σεζόν τέλος πάντων που έληξε, ότι, ότι υπήρχαν και υπάρχουν σιρήνες από,
0: ναι, από Ιταλία. Ενδιαφέρον, μάλλον από Ιταλία. Ναι.
1: Ενδιαφέρον από Ιταλία, ναι. Mm-hmm. Φιλολογικό, αν θέλεις, πες το, πάντως υπάρχει ενδιαφέρον από την Ιταλία.
0: Άρα να αφήσουμε να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι μπορεί να γίνει μια πρόταση να είναι συμφέρουσα για τον Παναθηναϊκό και να δώσει τον Καλάμπρια. Σε αυτή την περίπτωση όμως μένει μόνο με έναν δεξιό μπακ.
1: Σωστά. Όσο περνάει ο καιρός είναι δύσκολο να φύγει ο Καλάμπρια, αλλά ποτέ μιλές ποτέ. Όχι ότι υπάρχει κάποια ένδειξη πως θα φύγει το παιδί ο Καλάμπρια, αλλά θα δούμε. Έχουμε πει για πολλωστή φορά, θα σου πω αυτό που λέμε κάθε φορά, ότι το ρόστερ εξελίσσεται ακόμα και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων και ακόμα και της αρχής της Super League. Mm-hmm. Θα το δούμε τώρα για τον Καλάμπρια. Λογικά Καλάμπρια και Τσάπρας θα είναι το δίδυμο.
0: Στους δεξιούς μπακ και από εκεί πέρα θα αποφασίσει ο προπονητής ποιος θα παίζει και ποιος θα είναι στον πάγκο. Έτσι, ανάλογα το παιχνίδι, ανάλογα τον αντίπαλο, ανάλογα τα χαρακτηριστικά του κάθε παίχτη και το τι θα δείχνει στις προπονήσεις. Λοιπόν, πάμε στην περίπτωση του Πένια.
1: Ο 9 και Πένια είναι στην Αθήνα. Όπως σου είπα και νωρίτερα στην επικοινωνία μας, χθες ξέραμε από τον Παναθηναϊκό ότι υπήρχε συμφωνία για 3-1 χρόνια και πρόκειται σήμερα να ανακοινωθεί. Τελικά πάει για αύριο Τρίτη η ανακοίνωσή του. Υποθέτω, φαντάζομαι ότι όλα πάνε καλά και ιατρικά και εργομετρικά και αυτό το οποίο μεταθέτει, αν θέλεις, την επισημοποίηση της μετακίνησής του στο Τριφύλλι είναι τα διαδικαστικά. Το ποσό που θα πάρει κοντά στα 3 εκατομμύρια ίσως και αυτός, θα τα δούμε όμως όλα όταν επισημοποιηθεί με επίσημη ανακοίνωση, όταν γνωστοποιηθεί με επίσημη ανακοίνωση.
0: Σωστά, σωστά. Αλλά τώρα έχουμε την ανακοίνωση την οποία προανήγγειλες και τη διαβάζω, γιατί εγώ έχω την ευχαίρεια να έχω μπροστά μου υπολογιστή, δεν σε υποκαθιστώ σε καμία περίπτωση, ούτως ή άλλως το είχες προαναγγείλει. Είναι λοιπόν η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμφωνία με τον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Αναφέρει τα εξής. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα από το Λεβαδιακό. Ο 24χρονος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών και έρχεται στο Τριφύλλι για να ενισχύσει την άμυνα αλλά και το ελληνικό στοιχείο της ομάδας.
1: Σωστά.
0: Στη συνέχεια έχει στοιχεία του βιογραφικού του, λέει ότι γεννήθηκε το 2001 στην Λιβαδιά και ποια πορεία ακολούθησε και καταλήγει λέγοντας ότι συνέβαλε τα μέγιστα στις δύο ανόδους των βιωτών στη μεγάλη κατηγορία το 2022 και το 2024, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και στην εντυπωσιακή πορεία του Λεβαδιακού στην περασμένη σεζόν. Το γεγονός αυτό, λέει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, τον μετέτρεψε σε μεταγραφικό μήλο της Έριδος. Όμως ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να τον ντύσει στα πράσινα. Καλωσορίσουμε τον τριαντάφυλλο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Είναι η ανακοίνωση για την απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα, που είναι μετά τον Εντιέν Καμαρά το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.
1: Ακριβώς, Θάνο, και επίτρεψέ μου μια μικρή διευκρίνηση, αν θέλεις, μια παρένθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλοί το είχαν σίγουρο, δηλαδή, ότι επειδή Γιάννης Αλαφούζου και Γιάννης Κομπότης αναμφισβήτητα, αναμφίβολα έχουν καλή σχέση, ότι ήταν εύκολο να έρθει ο Τσάπρας στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Δεν υπάρχουν εποχές συναισθηματισμών και υπάρχουν φιλίες βέβαια, αλλά ο επαγγελματισμός είναι πάνω από όλα. Και όντως ο Παναθηναϊκός έδωσε μάχη με τον Ολυμπιακό μέχρι κάποια στιγμή που αποσύρθηκαν οι Ερυθρόλευκοι. Είχε γίνει σύριαλ, αλλά αν ο Αλαφούζος, ο Γιάννης Αλαφούζος, δεν έδινε τα χρήματα που κοστολογούσε ο Γιάννης Κομπότης στον τριαντάφυλλο Τσάπρα, ναι, ουδέποτε θα έρχονταν στον Παναθηναϊκό. Ναι. Μην τα υπερπιστεύουμε όλα.
0: Δεν ήρθε ως δώρο. Mm.
1: Σαφώς και όχι, βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός έδωσε μάχη και πήρε τον Τσάπρα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τώρα τον Ντεφράη. Αναφέρθηκε Στάνο και στον Ίστρουπ. Πραγματικά υπάρχει μια κοσμογονία.
0: Για τον Μπένια είπες ότι μπορεί πάει να πάει απευθείας στην Ολλανδία. Γιατί αναχωρεί σήμερα ο Παναθηναϊκός για την Ολλανδία.
1: Ο Τσάπρας και ο Μπένια επρόκειτο να ανακοινωθούν σήμερα, ξαναλέω, και να αύριο Τρίτη να ενσωματωθούν στην Ολλανδία. Ο Τσάπρας ανακοινώθηκε σήμερα και προφανώς θα πάει αύριο στην Ολλανδία. Πιθανότατα και ο Πένια να ανακοινωθεί αύριο και να πάει μαζί με τον Τσάπρα στην Ολλανδία.
0: Και να πάει μαζί με τον Τσάπρα στην Ολλανδία. Ναι. Πάμε στην περίπτωση του Ντεφράη τώρα.
1: Επιμένουν οι Ιταλοί. Ο Ντεφράη είναι ένας καταρχήν.
0: Άρα μισό λεπτό. Με τον Πένια κλείνει ο Παναθηναϊκός στο κομμάτι τερματοφύλακες, έτσι. Γιατί κράτησε το Σάντσες με νέο δανεισμό.
1: Τον Τσάβες,
0: ναι. Έχει τον Κότσαρη. Άρα αυτή είναι η τριάδα των τερματοφυλάκων.
1: Ναι, αυτό είναι πλέον. Έχει κλειδώσει. Έχουν κλειδώσει οι γκολκίπεροι. Ο Κότσαρης είναι και Έλληνας, που αναφέρθηκε πολύ σωστά επίσης, Θάνο, νωρίτερα σε ελληνικό στοιχείο αναφορικά με τον Τζάπρα. Εδώ θα κάνω την υπενθύμηση που είχαμε κάνει και το χειμώνα στις συζητήσεις μας σε σχέση με τη λίστα την Ευρωπαϊκή Club Train και Associated Train. Για ποδοσφαιριστές δηλαδή που έχουν ανδρωθεί από την ίδια χώρα, την Ελλάδα στην περίπτωσή μας, στο συγκεκριμένο σωματείο, στον Παναθηναϊκό, ή και από άλλα σωματεία, mm-hmm. αρκεί να είναι από την Ακαδημία του άλλου σωματείου, mm-hmm. Να έχουν ανατραφεί σε εισαγωγικά η λέξη ποδοσφαιρικά. Mm-hmm. Ξέρουν οι φιλαθλητές, εννοώ το club train κτλ. Λοιπόν, για τη λίστα της UEFA. Τώρα για τον Ντεν Φράι, έλεγα ότι είναι ένα παιδί με πολύ καλό χαρακτήρα, αγαπάει την Ελλάδα, έχει κάνει διακοπές, έχει έρθει με τη σύζυγό του. Λογικά εξαιρετικός παίκτης, έτσι, εμβληματικός. Αλλά όλα παίζουν ρόλο. Η Ελλάδα είναι κοντά στην Ιταλία, το είχαμε συζητήσει και αυτό, Θάνο. Δηλαδή δεν θα πάει στην Ισλανδία, για παράδειγμα, στο Βόρειο Πόλο, αν έρθει στο Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Θα πάει σε μια χώρα πολύ κοντά. Εντάξει, δεν είναι Μιλάνο, έχω ξαναπεί βέβαια, η Αθήνα, αλλά δεν απέχει και πόρο, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή είναι παρεμφερής σχετικά ο τρόπος ζωής με την Ιταλία, mm-hmm. με το Μιλάνο. Είναι παρεμφερές το περιβάλλον. Οι άνθρωποι μεσογειακοί λαοί. Η Ίντερ βέβαια είναι άλλο μέγεθος, κακά τα ψέματα. Δεν μπορούσε να αγωνίζεται σε αυτή την ηλικία και στις απαιτήσεις της Ίντερ ο Ντε Φράι. Αλλά ξαναλέω, όπως έχω πει, ο Ντε Φράι στα 28 του δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα, ούτε καν στα 31. Μάλιστα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάντως θα προσφέρει πάρα πολλά όταν με το καλό έρθει στον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε για άλλες περιπτώσεις που κοιτάζει ο Παναθηναϊκός?
1: Ναι, γιατί με ρωτάνε κι άλλοι. Όχι επαγγελματικά, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, θα δούμε τι θα κάνει ο Ντέσσερτς. Και αυτό το έχουμε συζητήσει ούκο λίγες φορές, Θάνο.
0: Ο Ντέσσερτς εννοείς πότε θα επιστρέψει και σε τι κατάσταση θα είναι?
1: Τώρα ο Νίστρουπ, βέβαια έχει εικόνα ο Νίστρουπ και ο Κοτσόλης, έτσι. Mm-hmm. Έχουν για τον Ντέσσερτς. Αλλά άλλο να τον δει στην προετοιμασία σε full ρυθμούς, άλλο να τον δει στα πρώτα φιλικά. Και άλλο να το βλέπεις, για παράδειγμα, στο κορμί.
0: Τώρα στις προπονήσεις, τις πρώτες μέρες ήταν εκεί, πήρε μέρος ή ακολουθεί πρόγραμμα?
1: Κοίτα, τώρα πρώτη μέρα σήμερα στο Apeldoorn, εντάξει, κάνανε προπόνηση, πήγανε στο προπονητικό με κάτι ποδήλατα και τέτοια. Δεν είναι κριτήριο τώρα η πρώτη μέρα.
0: Όχι, δεν λέω και για το κοροπή, έτσι, τις προηγούμενες ημέρες, ας πούμε. Που...
1: Δεν έχω εικόνα για την εικόνα. Δεν έχει γνωστοποιηθεί πώς ήταν ο Ντέσσερτς, δεν μπορώ να πω κάτι που δεν γνωρίζω.
0: Εντάξει. Άρα ο Παναθηναϊκός θα ψάξει και για επιθετικό, ή θα περιμένει να δουν πώς είναι ο Ντέσσερτς?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα αποκτήσει επιθετικό ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Πιστεύω. Έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα, τα έχουμε συζητήσει. Θα δούμε τώρα τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι το γνωστοποιήσιμο για τον επιθετικό. Είναι ξαναλέω σε συνάρτηση. Αλλά θυμίσου, το ξέρεις, το συζητήσαμε ότι ο Πάντοβιτς δεν υπολογίζεται και ψάχνει ομάδα. Οπότε, ναι, λογικά θα αποκτηθεί και επιθετικός. Mm-hmm. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Θυμάσαι άλλωστε ότι και εσύ και εγώ τι έχουμε πει, έχει βγει αληθινό. Θυμάσαι όταν είχαμε μάθει το όνομα του Καμαρά, mm-hmm. όχι το χειμώνα, λέω τώρα για αυτό το παράθυρο, που με έχεις ρωτήσει πάρα πολλές φορές, παίζει και 6 και 8. Και η απάντηση είναι, παίζει και 6, είναι ανασταλτικός μεν ο Καμαρά, παίζει όμως και πιο μπροστά. Δεν έχει φοβερές επιθετικές αρετές. Έχει όμως επιθετικές δυνατότητες. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω να πω, Θάνο, ότι έχουμε πει, έχει βγει αληθινό. Εντάξει, απλά έτσι για την ιστορία. Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά προς το παρόν.
0: Ωραία. Τώρα, είχαμε χθες την παρουσίαση του Νίστρουπ, του νέου προπονητή της ομάδας. Τι κρατάς από αυτά που είπε, τι σου έκανε εντύπωση, τι θα ήθελες να μοιραστείς, να επισημάνεις?
1: Αυτό που επισήμαναν, που αποτυπώθηκε, ότι η φοβερή πειθό στα λόγια του, η πίστη σε αυτά που έλεγε. Δηλαδή η φιλοδοξία του πήγαζε από μέσα του αυθεντική, και μπορούσε να μεταδοθεί και στους παρευρισκόμενους. Όταν λέει δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να κάνει καλύτερη επιλογή από εμένα, δεν είναι εγωιστικό. Το πιστεύει το παιδί δηλαδή, ότι ο Παναθηναϊκός χάρη σε αυτόν και στον Στέφανο Κοτσόλη, έτσι, και φυσικά χάρη στις προσπάθειες του Γιάννη Αλαφούζου, μπορεί να πάει στην επόμενη μέρα. Όταν έλεγε επίσης, Θάνο, ότι δεν θα βρισκόμουν ποτέ σε αυτή τη θέση αν δεν πίστευα ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα στο κοντινό, το The Near Future, στο πολύ κοντινό μέλλον, και αυτό το πίστευε. Όταν έλεγε ότι η φιλοδοξία είναι το καύσιμό μου, my gasoline, για την επόμενη μέρα, για κάθε μέρα, το πίστευε και αυτό. Είπε ότι η πίεση είναι ένα κίνητρο για μένα. Έδειξε να ξέρει πάρα πολλά για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή για τα ελάχιστα γκολ που πέτυχε στα play-off. με τον. Σου λέω τώρα, το έχουμε ξαναπεί και αυτό βέβαια, Θάνο, στις πολλές συζητήσεις μας, ότι έχουν περάσει από άπειρες ακτινογραφίες, ακτινογραφίες στον Παναθηναϊκό, Κοτσόλης και Νίστρουπ, αρχικά μέσω των βιντεοσυσκέψεων που είχαν και μετά διαζώσεις. Το είπε και ο Κοτσόλης και ο Νίστρουπ, ο Νίστρουπ μάλιστα το είπε, ότι για τις άπειρες συζητήσεις που έχουν κάνει, τηλεφωνικές, βιντεοσυσκέψεις και μετά ξαναλέω διαζώσεις, έχουν περάσει τον Παναθηναϊκό από ακτίνες ισχύ άπειρες φορές. Ξέρουν τα πάντα για όλους. Ήρθε φοβερά διαβασμένος και για τον Παναθηναϊκό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχω πει ότι επιτέλους ήταν καιρός ο Παναθηναϊκός να εμπιστευτεί ένα νέο παιδί. Αν έχει μια δυνατότητα ο Παναθηναϊκός να μην γίνουν 17 τα 16 χρόνια, ξέρεις τι εννοώ, νομίζω ότι αυτό αντανακλά στον Νίστρουπ. Πιστεύω ότι θα είναι αυστηρό στα αποδυτήρια. Το έχω ξαναπεί ότι κάποια στιγμή πρέπει και οι παίκτες να τεθούν πρώτων ευθυνών τους. Και ίσως είναι πολύ βαρύ αν θέλεις, αλλά έπρεπε να γίνει αυτή η σταχυολόγηση στα αποδυτήρια και να μείνουν εκτός παίκτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να προσφέρουν στο νέο Παναθηναϊκό. Τουλάχιστον όπως το φαντάζεται ο Νίστρουπ. Ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Καλό βράδυ, Στέλιο, και σε σένα. Και φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε και στον ΠΑΟΚ την άφιξη του νέου προπονητή από χθες, του Αλίσιο Λύση, ο οποίος είναι και στην προπόνηση που γίνεται αυτήν την ώρα. Ανακοινώθηκε κιόλας και πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες ευθύς αμέσως από τον Γιώργο Μίνο. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα. Ανακοινώθηκε ο Αλίσιο Λύση, θα δώσει τη λύση. Μια τολμηρή απόφαση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ.
0: Θα τη δώσει, λες, είσαι βέβαιος?
2: Δεν ξέρω αν ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού θα δώσει τη λύση, αλλά ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν τέθηκε τέτοιο θέμα με τον προηγούμενο συνομιλητή μας, τον ρεπόρτερ Παναθηναϊκού.
2: Λέω ότι ο προηγούμενος συνομιλητής καλά τα είπε. Ο καθένας για την ομάδα που κάνει το ρεπορτάζ, θεωρώ ότι η λύση θα δώσει λύση στον ΠΑΟΚ. Εγώ τον πήρα. Και άλλωστε, όπως και ο αγαπητός συνάδελφος Στέλιος Σωτηρόπουλος είπε, ότι συνεχόμενες συσκέψεις και τηλεφωνήματα, το ίδιο ακριβώς έγινε και στον ΠΑΟΚ. Και οι δύο θέλουν να πετύχουν προπονητές. Και ο ένας και ο άλλος. Ο καθένας από το πόσο του. Μπορεί ο ένας είναι 40 χρόνων, ο άλλος προπονητής είναι λίγο μεγαλύτερος, αλλά το θέμα είναι ότι ο ένας ήταν στη Δανία, ο άλλος ήταν στην Ισπανία. Άλλο το πρωτάθλημα της Δανίας, άλλο το πρωτάθλημα της Ισπανίας.
0: Και άλλο να τερματίζεις πρώτος στη Δανία. Θα μπορούσε να σου πει κάποιος και άλλο να τερματίζεις πρώτος στη Δανία και άλλο να κινδυνεύεις με υποβιβασμό στην Ισπανία.
2: Στη Δανία. Δανία. Έχει. Η Δανία είναι διαφορετικό το ποτάσμα. Δύο-τρεις ομάδες είναι. Από εκεί και μετά, εντάξει, το ξέρουμε πολύ καλά το πώς είναι το ποτάσμα στη Δανία. Το ίδιο και στην Σουηδία.
0: Το μάθανε και κάποιες ομάδες που αντιμετώπιζαν την Κοπενχάγη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πώς είναι το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, τα είδαμε. Λοιπόν, να πούμε τώρα την ανακοίνωση που είπα, παιδιά. Καλωσορίζουμε, όπως αναφέρει ο κ. ΠΑΟΚ, τον Αλέσιο Λύση στη μεγάλη οικογένειά μας. Μαζί ανοίγουμε μια νέα εποχή με πίστη, φιλοδοξία και κοινό στόχο να οδηγήσουμε την ομάδα μας σε νέες διακρίσεις και επιτυχίες. Με σκληρή δουλειά και αφοσίωση στις αξίες του ΠΑΟΚ, ξεκινάμε μαζί να γράφουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μας. Αυτή είναι η ανακοίνωση μεταξύ άλλων και τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που υπάρχει και ένα βίντεο που παίρνει για το ξενοδοχείο που είναι στο κέντρο της πόλης και κατευθύνεται για την Τούμπα, και είναι ένα ωραίο βίντεο που πάνω την ΠΑΕ ΠΑΟΚ πρωτοτυπεί, και αύριο θα υπάρξει και η συνέντευξη από τον Αλέσιο.
0: Αύριο είναι η παρουσίαση, τι ώρα, Γιώργο?
2: Όχι παρουσίαση, θα υπάρχει
0: τι?
2: Δήλωση.
0: Α, δήλωση, δεν θα παρουσιαστεί σε δημοσιογράφους δηλαδή?
2: Αργότερα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή γίνεται η πρώτη συγκέντρωση. Mm-hmm. Απουσιάζουν, από ό,τι γνωρίζω, τέσσερις διεθνείς παίκτες. Οι δύο, ο Ζίφκοβιτς μαζί με τον Γραφίδη. Πήραμε κάποιες μέρες ξεκούραση ακόμη. Όπως και ο Μπάμπα και ο Σάντες που είναι στο Μουντιάλ. Μέχρι στιγμής, από ό,τι γνωρίζω δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έγινε σε καλό κλίμα, έγινε η συζήτηση και η γνωριμία των δύο πλευρών.
0: Με τους ποδοσφαιριστές, ναι.
2: Ναι, το εσωτερικό τμήμα και όχι μόνο. Mm-hmm. Οι άνθρωποι που θα πλαισιώσουν, θεωρώ ότι από ό,τι λέγεται, θα είναι ο Τσαπακίδης, ο οποίος είναι και προπονητής της ΚΑΠΑ 19, μαζί με τον Στέλιο Λάπα, προπονητής των ορματοφυλάκων. Οι δύο συνεργάτες, ακόμη δύο-τρεις συνεργάτες, οι οποίες ήρθαν, ο ένας εχθές και ένας σήμερα. Και από εκεί και μετά θα πλαισιωθεί με ανθρώπους με DNA ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Για τα μεταγραφικά, Γιώργο, έχουμε να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή?
2: Ναι, με τα γραφικά έχουμε ο Λεστούντο, είναι ο ένας ποδοσφαιριστής, πολύ κοντά στην αφαιρέτηση του ΠΑΟΚ. Ο αμυντικός από τη Ράσου Σιεδάδη είναι επίσης ο Σάντα Μαρία, συζητάει ο ΠΑΟΚ για, με τον οποίο αγωνιόταν στην Βαλένθια. Είναι αμυντικό χαβ. Mm-hmm. Επίσης και ο Χατζηδιάκος.
0: Ο Λεστούντο είναι στόπερ, ε?
2: Ναι, ναι, ναι, είναι στόπερ.
0: Mm-hmm.
2: Ο Σάντα Μαρία είναι αμυντικό χαβ. Ο Χατζηδιάκος γνωστός και μη εξαιρετός. Συζητάει και αυτός για να έρθει στην Τούμπα. Μέχρι στιγμής αυτά είναι τα δεδομένα. Γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων. Καθημερινά τηλεδιασκέψεις με τον Ιβάν Σαββίδη και με όλους τους συνεργάτες, έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα, γιατί την άλλη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ 29 του μήνα θα μεταβεί στην Ολλανδία για το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
0: Με το Γιαννούλη τι γίνεται?
2: Όταν υπάρχει κάποια είδηση θα σας αναφέρω.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τον Λουτσέσκου, ήταν χθες στην Θεσσαλονίκη και μάζεψε τα πράγματα.
2: Ο Λουτσέσκου έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη. Κάθε μία εβδομάδα έχει πει στη Θεσσαλονίκη στην παιδιά στην πλατεία Αριστοτέλου με Μητροπόλεως κοντά. Θα καθίσει, θα απολαύσει τις μέρες εδώ και την άλλη Παρασκευή θα φύγει για.
0: Έχεις πει όμως ότι όταν έρθει στη Θεσσαλονίκη θα τον συναντήσεις. Θα έχουμε έτσι κάποια αντίδραση ή όχι?
2: Η αντίδραση θα έρθει όταν ο ίδιος το επιθυμεί.
0: Όταν ο ίδιος το επιθυμεί ή όταν συναντήσει εσένα?
2: Και του... Εμένα με συναντάει 100 φορές την δευτερόλεπτα.
0: Άρα δεν τον έχεις.
2: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
2: Νομίζω και ο κόσμος το συναντάει και ο κόσμος, τι έγινε και αυτά.
0: Ναι.
2: Κάθε προπονητής. Δηλαδή και ο Ράφα Μπενίδης κάθε φορά στο Παναστεράκι εκεί που είχε στον Παρακτάρι, όλοι το βλέπανε. Για να τα ωραία τα κεμπά που έτρωγε ο Μπενίδης, όπως επίσης και στην.
0: Παρακτάρι πήγαινε ή στο απέναντι?
2: Παρακτάρι, ναι. Στο κεμπάμπ. Όπως και στο.
0: Έχει απέναντι κεμπάμπ έχει, αλλά είναι άλλη.
2: Και στην Κηφισιά, εκεί σε ένα ζαχαρπλαστείο στο Βράσο.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί για τα ωραία
0: κλασικά. Σε όλα τα κλασικά τη Αττική.
2: Είναι
0: δηλαδή.
2: Στην Κηφισιά. Στην Κηφισιά είναι το πρώτο μαγαζί, μόλις φτάσει στην Κηφισιά, αριστερά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
5: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Ακούτε Air Sport.

0: 33 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ, έτσι όπως λέγεται πλέον η εκπομπή, αφού είμαστε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Μέχρι όμως να αρχίσει ο αγώνας της Αργεντινής με την Αυστρία, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ του ποδόσφαιρου στις ομάδες της Τίχημαν Super League και πάμε στον Ολυμπιακό, γιατί και εκεί υπάρχει ονοματολογία έντονη όλες τις τελευταίες ημέρες. Αλλά και μία είδηση που αφορά το Γεώργιος Καραϊσκάκης και τα έργα, τις εργασίες που θέλει να κάνει εκεί ο Ολυμπιακός για την αύξηση της χωρητικότητάς του και όχι μόνο. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους. Ουσιαστικά πρόκειται για το πρώτο βήμα για κάτι που περιμέναμε, θυμάσαι που το συζητούσαμε, να ανοίξει τα χαρτιά του Ολυμπιακός, να γίνουν γνωστά περισσότερα πράγματα, τα οποία βέβαια αναλυτικά, όπως υπόθηκε και στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά, θα γίνει από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, όπως έχει ήδη προαναγγελθεί. Ωστόσο, έγιναν κάποια πράγματα γνωστά. Μιλάμε για ένα γήπεδο που θα ξεπερνάει η χωρητικότητα της 50.000 θέσεις, κάτι που το γνωρίζαμε, αλλά όλο και περισσότερο πλέον επισημοποιείται. Παρουσιάστηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά, ήταν η τεχνική σύμβουλη του Ολυμπιακού και οι αρχιτέκτονες συνεργάτες που θα αναλάβουν αυτό το έργο και παρουσίασαν όλο το έργο για το νέο Καραϊσκάκη, μπορούμε να το πούμε έτσι, το νέο Καραϊσκάκη, γιατί θα είναι ένα νέο Καραϊσκάκη. Στα σημαντικά κομμάτια ζήτησαν μια απλή, όπως υποθήκε, διαφοροποίηση στο καθορισμό των υποτρεπόμενων υψών, ώστε να μπορεί να μεγαλώσει σε ύψος, άρα και σε χωρητικότητα, το Καραϊσκάκη, αλλά θα πάμε μάλλον προφανώς στο εστιατόριο γήπεδο, που φιλοδοξεί να είναι όχι απλά ένα πολύ όμορφο γήπεδο, αλλά τα πιο σύγχρονα και πολυχρηστικά, όπως αναφέρθηκε, γήπεδα της Ευρώπης, που θα ξεπερνάει, όπως που ανέφερα, τις 50.000 θεατές. Επίσης, αυτό που ζητήθηκε από το Δήμο είναι να διασφαλιστεί η συμβατότητα του έργου ανάπλασης και αναβάθμισης με το υποθεσμοθέτηση ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Η πρόταση του Ολυμπιακού εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, οπότε θα περιμένουμε και περισσότερες λεπτομέρειες σε μια συνέντευξη που θα γίνει σε μια παρουσίαση ενδεικτικά του έργου. Ένα γήπεδο που, όπως επίσης υπόθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, θα είναι ένα γήπεδο σχεδιασμένο να φιλοξενήσει κορυφαία αθλητικά γεγονότα, διεθνείς πολιτιστικές διοργανώσεις, εκδηλώσεις ψυχαγωγίας. Ένα πολύ σημαντικό έργο, όπως υπόθηκε, και μια ευκαιρία για την βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας και την αποτελεσματικότητα διαχείρισης των μετακινήσεων και των ροών επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ασανσέρ, μοναδική χώρη παροχές για τον
0: επισκέπτη. Η χωρητικότητα του Καραϊσκάκη τώρα είναι 32.000 θέσεις περίπου, 33.
1: 32-33.
0: Ναι. Άρα μιλάμε για περίπου 17.000 επιπλέον θέσεις.
1: Και παραπάνω, γιατί θα ξεπεράσει 50.000.
0: Και θα γίνει, θα γίνει δεύτερο διάζωμα.
1: Κοίταξε, για να, από τη στιγμή που ζητήθηκε να αλλάξει το επιτρεπόμενο ύψος,
0: ναι,
1: προφανώς θα έχει σηκώθει κι άλλο.
0: Θα γίνει πιθανόν στις κεντρικές θύρες του γηπέδου, ας πούμε.
1: Ναι, θα γίνει όλο διόροφο. Λογικά δεν μπορεί να αυξηθεί αλλιώς άλλωστε και η χωρητικότητα.
0: Ναι, δεν γίνεται. Ναι.
1: Είναι αναμονή πλέον των.
0: Και μιλάμε τώρα για έργα τα οποία θα γίνουν, δηλαδή στην φετινή, μάλλον στην επόμενη αγωνιστική περίοδο θα παίξει ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη και από τη μεθεπόμενη θα κλείσει για έργα και θα πάει λογικά στο ΟΑΚΑ, αφού ο Παναθηναϊκός θα φύγει, λίγη και η σύμβασή του με το ΟΑΚΑ για να πάει στο καινούριο του γήπεδο. Αν πάνε όλα καλά, βέβαια, έτσι.
1: Ναι. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μίλησε και ο Δήμαρχος Πειραιά, ο Γιάννης Μόραλης, που είπε ότι είναι μια σημαντική ημέρα για την πόλη, μια ημέρα χαρά. Ακούγαμε για την οικογένεια του Ολυμπιακού ποτέ να αυξήσει η χωρητικότητα του γηπέδου, να το ξεχωνίσει, να το μορφύνει. Τώρα μένα με αγωνία και προσμονή ήρθε η ώρα να μας παρουσιαστεί αυτό που έχουμε στο μυαλό, που έχει στο μυαλό του Ολυμπιακός, ώστε να δούμε τι αποτείται για ένα έργο, μια σημαντική μέρα, όπως είπε, για την πόλη, να αποκτήσουμε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γήπεδο της χώρας. Mm-hmm. Οπότε από εδώ και πέρα περιμένουν και άλλες λεπτομέρειες, περισσότερες λεπτομέρειες, όσο θα περνάει ο καιρός. Και ειδικά με αυτή την, όπως υπόθηκε και σήμερα, μια αναμενόμενη συνέντευξη τύπου, μια παρουσίαση και μια τοποθέτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη για το έργο αυτό που θα ξεπεράσει η επένδυση, όπως υπόθηκε, θα ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια και θα είναι από κεφάλαια του ίδιου του Βαγγέλη Μαρινάκη, δηλαδή για την ΠΑΕ Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στα μεταγραφικά. Έχουμε ένα όνομα που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες, του Βίνια, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει όπως ο Ολυμπιακός θέλει, περίπτωση του Σμάιλοβιτς.
1: Ο Βίνια είναι back. Είναι ακραίος back.
0: Άρα δεν αφορά την περίπτωση του Σμάιλοβιτς.
1: Όχι, όχι, όχι. Ο Βίνια είναι μια περίπτωση που αναφέρθηκε, προέκυψε από το εξωτερικό, από την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ο οργανός διεθνής. Έχει ιταλικό διαβατήριο, γιατί θα το ακούσει κάτι, να το, μην το ακούσει κάποιος ο ακροατής και πει πάλι ξένος, μη κοινοτικός. Εδώ ο Ολυμπιακός προσπαθεί να δώσει τον Ορτέγκα ή τον Μπρούνο, βασικά τον Ορτέγκα, για να διάσει και μια θέση στους μη κοινοτικούς. Και γι' αυτό γίνει ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει πλέον δύο αριστερά μπακ μη κοινοτικούς. Αλλά είναι σε επίπεδο σεναρίων για την ώρα, χωρίς να μπορώ να σου πω κάτι παραπάνω ότι προχωράει για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτό που τουλάχιστον γνωρίζουμε μέχρι τώρα, γιατί στις μεταγραφικά θα προσπαθείς να μάθεις ό,τι περισσότερο μπορείς. Ολυμπιακός δεν υπάρχει διαρροή από τον Ολυμπιακό για τα μεταγραφικά, μόνο όταν επιβεβαιώνεται όταν κάτι πια είναι οριστικό. Αυτό που καταλαβαίνω το τελευταίο διάστημα είναι ότι έχει επικυρωθεί, δεν είναι απλό, γιατί είναι πολυήμερες οι διαπραγματεύσεις και δεν έχουν ευοδοθεί μέχρι στιγμής, γιατί είναι και ιδιαίτερες περιπτώσεις. Είναι και του Σμάιλοβιτς που είπες, του κεντρικού αμυντικού της Sunderland, με δεδομένο ότι θα επιστρέψει ο Κάρμο να κλείσει, δηλαδή με αυτόν η τετράδα, αλλά είναι ανοιχτό το θέμα, και του μέσου καντίου της Λοριάν και του Ρόκα του εξτρέμ της Τζιρόνα και του Στάνης του μεσοεπιθετικού της Λουδουγκόρετς. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχουμε μάθει κάτι περισσότερο από το ότι έχουν γίνονται συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Μπορεί ο Ολυμπιακός να προχωράει και κάτι άλλο εντωμεταξύ. Πάντως, αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι αυτό το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου θέλει να κλείσει αρκετά μέτωπα, γιατί ξεκινάει την προσεχή Δευτέρα ή σε μια εβδομάδα ξεκινάει η προετοιμασία. Εντάξει, βέβαια οι πρώτες μέρες είναι, το ξέρεις πολύ καλά, εξετάσεις για τους παίχτες, εργομετρικά, ιατρικά. Από τις 3 Ιουλίου θα πάει η ομάδα στην Ολλανδία για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας και θα γίνουν και εκεί φιλικά. Εκεί οπωσδήποτε θα πρέπει να έχει παίχτες σε όλες τις θέσεις ο Μεντιλίμπαρ, που έτσι όπως είναι το ρόστερ αυτή τη στιγμή έχει. Αλλά επειδή θα γίνουν αλλαγές, θέλει να έχει κάποιους ποδοσφαιριστές που θα είναι σημαντικοί από τις πρώτες μέρες. Και στόχος είναι και να έχει αποκριθεί δεύτερος goalkeeper, εννοείται, και να κλείσει τετράδα τον stopper, και να δούμε αν θα έχει γίνει και αλλαγή στο αριστερό άκρο της άμυνας, μία ακόμη προσθήκη στη μεσαία γραμμή και μία εξτρέμ. Αυτά είναι για την ώρα. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, θα γίνουν και άλλες αλλαγές στην πορεία και μπορεί να προκύψουν και άλλες ανάγκες στην πορεία, είτε μέσα από την προετοιμασία, είτε με αποχωρήσεις παικτών. Για τις οποίες μάλλον υπάρχουν δεδομένες περιπτώσεις, όπως ο Στρεφέτσα που θέλει να μείνει στην Ιταλία και η Πάρμα τον θέλει και η Κόμο και η Τωρίνο και άλλες ομάδες, αλλά το θέμα είναι ποιος θα πληρώσει για να τον αγοράσει, αλλά μπορεί να έρθει πρόταση και για άλλους παίχτες του Ολυμπιακού και όχι μόνο για αυτούς που γνωρίζουμε, που είναι υπό παρακολούθηση, όπως ο Μουζακίτης, ο Πιρόλα, ο Τζολάκης, ο Ρέτσος, ο Έσε. Είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές όπως ο Αντρέ Λουίς. Έχουμε δρόμο μπροστά μας για τα μεταγραφικά, αυτά τα κομμάτια. Αυτό που έχουμε καταλάβει πάντως είναι αυτή η τετράδα, μάλλον τέσσερις παίχτες ακόμη, να τους έχει ή δυνατόν μέχρι την έναρξη προετοιμασίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου. Φεύγουμε από το ποδόσφαιρο. Πάμε στο μπάσκετ. Είχαμε σήμερα την παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μαζί με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Μια μεγάλη μέρα για τον Παναθηναϊκό. Πάμε να μάθουμε περισσότερα από αυτά που υπόθηκαν. Θα ακούσουμε και συνέχεια ένα ηχητικό απόσπασμα, αρκετά εκτενές από την παρουσίαση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Αλλά πέρα από αυτά που έχει επισημάνει και θέλει να μας μεταφέρει ο Νίκος Μπιντέλλας, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μάθουμε και λεπτομέρειες της συμφωνίας, ποιο θα είναι το budget, ποιοι θα είναι οι συνεργάτες του, ποιες θα είναι οι μεταγραφικές κινήσεις, ποιοι θα φύγουν από τον Παναθηναϊκό, ό,τι τέλος πάντων μπορεί να μεταφερθεί αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι το πρώτο θέμα σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά την μπασκετική επικαιρότητα, γιατί ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος έφτιαξε κυριολεκτικά μια δυναστεία στον Παναθηναϊκό από το 1999 μέχρι το 2012, επιστρέφει στην ομάδα έπειτα από 14 χρόνια για να την επαναφέρει στις επιτυχίες. Και σήμερα είχαμε την παρουσίαση στο Telecom Center Athens και μια συνέντευξη τύπου η οποία έγινε παρουσία περίπου 5.000 οπαδών του Παναθηναϊκού, οι οποίοι βρέθηκαν στις κερκίδες του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και δημιούργησαν μια τρομερή ατμόσφαιρα στην επιστροφή του Ζότς. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μάλιστα μετά το τέλος της συνέντευξης τύπου εμφανίστηκε μπροστά στο κοινό του Παναθηναϊκού μαζί με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και απευθύνθηκε προς τον κόσμο λέγοντας ότι είστε η καρδιά του Παναθηναϊκού, είστε το κίνητρο για να πάμε την ομάδα ακόμη πιο ψηλά και φέραμε τον βασιλιά των δαχτυλιδιών για να μας πάει ακόμη ψηλότερα. Και αυτή η φράση προκάλεσε ενθουσιασμό στον κόσμο του Παναθηναϊκού, που σίγουρα τις τελευταίες μέρες είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς έπειτα από μια κακή σεζόν για την ομάδα. Ο Ζότς μίλησε για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και ουσιαστικά τόνισε ότι δεν χρειάστηκε και πολύ χρόνο να το σκεφτεί ώστε να επιστρέψει στην ομάδα της καρδιάς του. Περίπου 2 μέρες του πήρε για να πάρει την απόφαση να γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Βέβαια έχουμε φτάσει τέλος Ιουνίου γιατί όπως είπε και ο ίδιος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, από τον Νοέμβριο που έφυγε από την Παρτίζαν είχε πει στο μάνατζέρ του ότι περίπου αυτή την περίοδο δηλαδή θα εξετάσει τις επιλογές που έχει για το μέλλον του και ουσιαστικά τους μήνες που προηγήθηκαν προτίμησε να ασχοληθεί με πράγματα εκτός μπάσκετ. Από εκεί και πέρα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει πολύ στενούς δεσμούς με όλους τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού αφού πέρασε εδώ 13 χρόνια και το είπε και ο ίδιος ότι δεν έχει χάσει την επαφή ούτε με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού ούτε με την οικογένεια Γιαννακόπουλου αν και έχουν περάσει 14 χρόνια από τότε που έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε χαρακτηριστικά ότι μετά από κάποιες ήττες και αποτυχίες πολλές φορές ένας από τους ανθρώπους που του έπαιρναν τηλέφωνο να τον στηρίξουν και να του δώσουν κάποια συμβουλή ήταν ο ίδιος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος του έλεγε προχώρα μη σταματάς, όπως ανέφερε

0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Φέραμε πίσω τον κορυφαίο των κορυφαίων, είπε. Ήρθε η ώρα να ξαναγράψουμε την ιστορία. Στάθηκε στη Ρεάλ, όπως την οποία χαρακτήρισε μεγάλη αντίπαλο του Παναθηναϊκού, σε μια ερώτηση που δέχτηκε, η οποία προφανώς απευθυνόταν στον Ολυμπιακό, και το γεγονός ότι οι Πειραιώτες είναι αυτή τη στιγμή πρωταθλητές Ευρώπης και πρωταθλητές
1: Ελλάδος. Πλην σαφώς που λέμε.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έβαλε πολύ ψηλά ξανά τον πήχη και αναφέρθηκε στη Ρεάλ και ότι στόχος του Παναθηναϊκού είναι να την περάσει. Η Ρεάλ έχει 11 ευρωπαϊκά, ο Παναθηναϊκός έχει 7. Ο Μπράντοβιτς μίλησε, μάλλον ρωτήθηκε για το πώς θα του φαινόταν να γίνει ο μοναδικός προπονητής στην Ευρώπη με διψήφιο αριθμό τροπέων, ευρωπαϊκών τροπέων, και είπε ότι θα ήταν ωραίο να πάρει το 8ο Παναθηναϊκός. Αυτά σε γενικές γραμμές κρατάμε από την συνέντευξη που έγινε, από τη συνέντευξη τύπου που έγινε για την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Από εκεί και πέρα υπάρχει, ξέρεις Φάνο, το έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με το ποιοι θα είναι αυτοί που θα πλαισιώσουν το Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν θέλησε να σταθεί τόσο πολύ στις φήμες, τις σχολίασε, αλλά ξέρουμε ότι παίζει πολύ δυνατά το όνομα του Μάικ Μπατίστ, το έχουμε πει και εμείς, αν και ο Αμερικανός δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Toronto Raptors. Φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο η επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά έχοντας ως ρόλο βοηθού προπονητή δίπλα στον προπονητή με τον οποίο μεγαλούργησε, έτσι, από το 2003 μέχρι το 2012, φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι ο Σάββας Καμπερίδης θα είναι ο μόνος που θα μείνει από το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού, και δίπλα στον Μπράντοβιτς θα έρθουν να προσθεθούν άλλοι δύο βοηθοί, ένας Σέρβος και ένας Ισπανός, τους οποίους ο Ζέλικο Μπράντοβιτς τους εμπιστεύεται εδώ και χρόνια και συνεργαζόταν μαζί του και στη Φενέρμπαχτε αλλά και στην Παρτίζαν. Ακούγονται φήμες και για επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, από κάποιο άλλο πόστο που θα είναι συνδετικός κρίκος ουσιαστικά του αγωνιστικού τμήματος με τη διοίκηση. Ένα δηλαδή πόστο παρόμοιο με αυτό που είχε στο πρόσφατο παρελθόν ο Δημήτρης Διαμαντίδης, όταν μαζί με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη είχε αναλάβει να τρέξουν την ομάδα του Παναθηναϊκού όταν τη λεγόμενη περίοδο των εσόδων-εξόδων. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις από εδώ και πέρα, γιατί θα γίνουν πολλές αλλαγές στον Παναθηναϊκό. Και κάτι τελευταίο από τη συνέντευξη που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε για σχετικά με την επιστροφή του Μπράντοβιτς και είπε ότι είναι κάτι παραπάνω και από ευρωπαϊκό αυτή η εξέλιξη. Γιατί,
1: κατάκτηση ευρωπαϊκού, Ευρωλίγκα, ναι, εννοεί. Ναι. Ναι, σαν να πήραμε την Ευρωλίγκα και κάτι παραπάνω.
0: Ακριβώς,
1: και ακόμη παραπάνω. Ναι.
0: Ακριβώς, και τη χαρακτήρισε ιστορική στιγμή και την έκανε αυτή την τοποθέτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ναι. Σε μια ερώτηση που του έγινε σχετικά με την επιστροφή και το γεγονός ότι αυτή συμπίπτει με τα γενέθλιά του, γιατί σήμερα ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει τα 52 γενέθλιά του, και μάλιστα κατά την έξοδο του από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων είχαν μαζευτεί και εκατοντάδες φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και του τραγούδησαν και τα χρόνια πολλά.
1: Είχε κόσμο και στην παρουσίαση του Μπράντοβιτς. Χιλιάδες.
0: Το είπα και στην αρχή, το είπα. Είχε περίπου 5.000 λένε ότι ήταν στις κερκίδες του Telecom Center Athens.
1: Στα μεταγραφικά έχουμε να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή ή είναι πρόωρη οποιαδήποτε συζήτηση?
0: Κοίταξε, ξέρουμε ότι έχει κυκλοφορήσει το όνομα του Άιζακ Μπόγκα της Παρτίζαν εδώ και μέρες. Βέβαια είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει συνδεθεί και με τον Ολυμπιακό αυτό το καλοκαίρι. Ο Γερμανός forward, ο οποίος αγωνίζεται στις θέσεις 3 και 4, έχει ένα buyout περίπου 700.000 ευρώ με τη σερβική ομάδα, από την οποία φαίνεται ότι θα αποχωρήσει είτε για κάποια άλλη ευρωπαϊκή είτε για το NBA. Και μην ξεχνάμε ότι όταν έφυγε τον Νοέμβριο από την Παρτίζαν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Μπόγκα ήταν ένας από τους παίχτες που είχαν τοποθετηθεί δημοσίως και είχε αναφέρει ότι θέλει να αποχωρήσει από την ομάδα.
1: Επειδή έφυγε ο Μπράντοβιτς.
0: Ακριβώς.
1: Άρα εκεί ο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσουμε βέβαια τα χρήματα, γιατί δεν ξέρουμε τι προτάσεις θα γίνουν, έχει ένα πλεονέκτημα, ένα προβάδισμα λόγω της σχέσης του Μπόγκα με τον Μπράντοβιτς.
0: Σίγουρα. Αν αποφασίσει ο Παναθηναϊκός να ασχοληθεί σοβαρά με αυτή την περίπτωση, έχει σίγουρα ένα προβάδισμα. Και μια και είπε για τα χρήματα πάνω, να πούμε ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πρόκειται να λάβει περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ για τα 3.

0: τρία χρόνια που είναι το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, κάτι που τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και επιπλέον πρόκειται να γίνει και μια πολύ μεγάλη αύξηση στο μπάτζετ του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Μια αύξηση που μπορεί να φτάσει και τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Και θυμίζουμε
1: 10
0: ότι
1: εκατομμύρια επιπλέον ή συνολικά.
0: 10 εκατομμύρια επιπλέον.
1: 10 εκατομμύρια επιπλέον του μπάτζετ που είχε πέρυσι, ας πούμε.
0: Από το μπάτζετ που είχε πέρυσι, το οποίο ήταν ήδη και το πιο ακριβώς είναι Ευρώπη για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, άρα δηλαδή από εδώ και πέρα σίγουρα θα έχουμε πολλές αλλαγές. Και να πω κάτι τελευταίο για τον Παναθηναϊκό, είναι ότι ακούγεται πολύ έντονα τις τελευταίες ώρες και το όνομα του Τρέι Λάιλς, του Καναδού ψηλού, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή σεζόν με τη Ρεάλ στην πρώτη του σεζόν στην Ευρώπη έπειτα από μια σημαντική καριέρα στο NBA. Έφυγε από τους Μαδριλένους και σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και έχει πολύ μεγάλες οικονομικά προτάσεις από σπουδαίες ομάδες της EuroLeague.
1: Πολύ σύντομα, Νίκο, μια αναφορά στον Ολυμπιακό. Μετά τον Φαλ τελείωσε και ο Νηλικίνα.
0: Τελείωσε και ο Νηλικίνα. Ο Γάλλος Γκάρντ ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, δεν μας κάνει καμιά εντύπωση. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω από αυτό. Να πω μόνο ότι Φάνο υπάρχει στο προσκήνιο και θέμα προπονητή για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι μόνο το θέμα του προπονητή του Παναθηναϊκού.
1: Τι εννοείς, την ανανέωση με τον Μπαρτζόκα?
0: Ακριβώς. Το έχουμε πει ότι είναι τυπικό το θέμα της ανανέωσης, γιατί λύγει το συμβόλαιό του αυτό το καλοκαίρι. Αλλά όπως έγραψα και το πρωί στο Earth Sports, τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις επί του θέματος. Θα γίνει ένα ραντεβού ανάμεσα στους προέδρους ΚΑΕ Ολυμπιακός και τον Γιώργο Μπαρτζόκα εντός της εβδομάδας και θα υπογράψουν νέο τριετές συμβόλαιο, το οποίο θα φέρει και μεγάλη αύξηση στις απολαβές του Έλληνα τεχνικού που ήταν 1,3 εκατομμύρια για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς αλλά και μια ατάκα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά την παρουσίαση που έγινε νωρίτερα σήμερα.
2: First of all, I want to thanks to Dimitris to give me opportunity again to be over here. I appreciate this very much.
3: Σας ευχαριστώ όλους, καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαννακόπουλο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, το εκτιμώ πραγματικά πάρα πολύ. Συναντηθήκαμε και τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα και πολύ όμορφα, διότι βρήκαμε έναν τρόπο να συνοηθούμε και πάντοτε συνεννοούμασταν μεταξύ μας. Ποτέ άλλωστε δεν χάσαμε την επαφή μας όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστώ άπαντες για αυτό το θερμό καλωσόρισμα και όλοι ξέρετε ότι όποτε ερχόμουν εδώ με τη Φενέρ, με την Παρτίζαν, πάντοτε ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για εμένα. Επίσης, έχω μια σχέση που όλοι ξέρετε με την πόλη των Αθηνών, οπότε για άλλη μια φορά επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου και τις ευχαριστίες μου στον κύριο Γιαννακόπουλο που με επέτρεψε να είμαι εδώ σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ, όχι της Ευρώπης, αλλά του κόσμου.
4: Νομίζω πως ένα τέτοιο δώρο δεν έχει να κάνει ούτε με γενέθλια ούτε με τίποτα. Είναι, ξαναλέω, μία από τις πιο ιστορικές μέρες στο Σύλλογο. Όπως είπα και στον ίδιο εχθές το βράδυ, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα, στο πρόσωπο του κόσμου του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα. Αυτό για εμένα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ένα ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι δώρο, είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
2: I will say in that way, I believe in... Life in any person, motivation is the key word.
3: Στη ζωή, σε κάθε άτομο ξεχωριστά, η λέξη κλειδί για εμένα είναι η διάρκεια. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχεις το κίνητρο, μπορεί να έχεις μεγάλους στόχους και αν έχεις αυτά τα δύο, μπορείς να κάνεις ό,τι πραγματικά θες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη και ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Την πρώτη φορά που είχα έρθει εδώ, ακριβώς σε αυτά τα σημεία αναφέρθηκα. Για εμένα, κοίταξα μέσα μου και ήταν πάρα πολύ εύκολο. Αμέσως βρήκα κίνητρο, ήξερα τα πάντα εδώ. Όπως σας είπα και πιο πριν, ποτέ δεν έχασα άλλωστε την επαφή μου. Τα πάντα μέσα μου μου λένε ότι είμαι εδώ για να δείξω σεβασμό και φυσικά ξέρετε ότι όλοι έχω μέσα μου αγάπη για αυτό το κλαμπ. Το παρελθόν μπορεί να είναι ωραίο. Το παρελθόν όντως μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Όμως πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στο παρόν έτσι ώστε να μπορούμε να σκεφτόμαστε και το μέλλον. Συνεπώς, σήμερα είμαστε εδώ όχι για το παρελθόν, αλλά έχουμε να διορθώσουμε αρκετά στοιχεία και πρέπει να κατανοήσουμε και τους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω μας και που δουλεύουν για εμάς.
2: I have this question for the time that I leave Partizan in November, you know.
3: Ξέρετε ότι και το Νοέμβρη με την Παρτιζάν ήμουν εκεί σε αυτό το κλαμπ, αλλά θα έλεγα ότι συναντηθήκαμε πριν από δύο ημέρες. Και τότε συναντήθηκα με τον Δημήτρη. Τότε έπρεπε να, μάλιστα όλη αυτή την περίοδο έπρεπε να επιδείξω τον απαραίτητο σεβασμό προς τον εαυτό μου, διότι έπρεπε να μιλήσω με μένα. Σκεφτόμουν άλλωστε και κάποια πράγματα. Στη συνέχεια ο Δημήτρης ταξίδεψε, κάναμε μια ειλικρινή συζήτηση και έτσι απλά καταλήξαμε. Τα απλά είναι και τα πιο όμορφα.
4: Εγώ από την πλευρά μου θα μιλήσω λίγο διαφορετικά. Θα πω το εξής. Πρακτικά είναι ακριβώς όπως τα είπε ο Ζέλικο. Από εκεί και πέρα, εμένα δεν είχε φύγει ποτέ από το μυαλό μου αυτή η σκέψη. Άρα δεν έχει να κάνει με το πότε ορίμασε. Κάτι το οποίο δεν έχει φύγει ποτέ, δεν μπορεί και να οριμάσει. Εγώ από την ημέρα, δεν θυμάμαι πότε ήταν, πάντα είχα στο μυαλό μου ότι ο Ζέλικο μία μέρα πρέπει, οφείλει και θέλω να γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Άρα στο δικό μου το μυαλό ήταν όριμο πάντα.
2: I was coach of Partizan and I was very happy over there.
3: Ήμουν προπονητής της Παρτίζαν και ήμουν πολύ ευχαριστημένος εκεί. Ξέρετε, στη ζωή μου ποτέ δεν έχω το στόχο πάνω από οτιδήποτε κάνω, γιατί επικεντρώνομαι σε αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή. Πήρα, όπως ξέρετε, μια πολύ, διότι όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του, όλη η Ευρώπη ξέρει τι εστί Παναθηναϊκός και όλοι είμαστε υπερήφανοι για το παρελθόν αυτής της ομάδας, αλλά και για το παρόν του κλαμπ. Εγώ, όπως ξέρετε, σέβομαι όλους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωλίγκα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει κάθε φορά να επικεντρωνόμαστε στο τι κάνουμε εμείς, να επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας και να δείχνουμε σεβασμό απέναντι σε κάθε κλαμπ, σε κάθε άτομο, σε κάθε ομάδα και σε κάθε οπαδό. Όταν επικεντρώνεσαι σε σένα και στη δική σου προσπάθεια, τότε μπορείς να είσαι αυτό που θες και φυσικά πάντοτε δουλεύοντας όλοι μαζί και με τους ανθρώπους που είναι από πίσω.
4: Μετά από κάποιες πίκρες, ήταν ο κύριος δίπλα μου και μου λέγει: Δημήτρη, μην ανησυχείς, προχώρα. Μου δίνει και κάποιες συμβουλές και μου δείχνε ότι σαν φίλος δεν ήταν ποτέ αντίπαλος. Σαν προπονητής μπορεί κάποιες φορές να ήταν. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα.
2: This club is so big and the expectation is so big. I know this. Today is his birthday.
3: Όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα με μεγάλες προσδοκίες. Ήθελα να του ευχηθώ χρόνια πολλά βεβαίως. Αυτό που θα κάνουμε άμεσα είναι να πάμε όλοι στο γραφείο και να αρχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και πρέπει να είμαστε και τίμοι μεταξύ μας. Διότι οι παίχτες πρέπει να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι να παίζουν για αυτή την ομάδα. Διότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη σειρά εδώ ξέρουν όλοι ότι θέλουμε να έχουμε μια ομάδα η οποία πάντοτε θα αγωνίζεται και πάντα θα είμαστε όλοι μαζί ως μια οικογένεια. Ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει μέσα, αυτό θα το έχουμε στο δικό μας το μυαλό. Τώρα τα υπόλοιπα για στόχους και τα λοιπά θα έρθουν ως πιο απλά πράγματα. Όλοι μας σε αυτό το κλαμπ, στο Παναθηναϊκό, θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι και να φέρουμε αποτελέσματα.
4: Μια τελευταία κουβέντα θα πω.
5: Can you imagine? Zeliko is back.
2: We'll be very nice if,
3: θα είμαστε πολύ χαρούμενοι αν πάρει το τίτλο Παναθηναϊκός.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
0: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Η ώρα είναι 8, ακούτε Era Sport στους 101,8. Μικρόφωνο στα γήπεδα, μικρόφωνο στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα Αργεντινή-Αυστρία. Αγώνας για τον 10ο όμιλο που διεξάγεται στο Ντάλλας. Δίνουμε αμέσως το λόγο στον Χρήστο Κοντό.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους φίλους μας. Ένα μάτς ανάμεσα σε δύο ομάδες που ξεκίνησαν ιδανικά το τουρνουά και δύο νικήσαν εύκολα στην πρεμιέρα τους. Η Αργεντινή 3-0 την Αλγερία, που είναι ως μέγεθος πολύ υψηλότερο και πιο σημαντικό από την Ιορδανία, μια από τις ομάδες τακτοπούτες διοργάνωσης, την οποία αντιμετώπισαν οι Αυστριακοί και την νίξαν με 3-1. Είναι ένα παιχνίδι πρωτιάς εν ολίγης σε αυτό τον όμιλο, με φαβορή ξεκάθαρα την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, την ομάδα του Μέση. Του Μέση που πέτυχε 3 γκολ στο πρώτο του παιχνίδι στη διοργάνωση, έφτασε στην πρώτη θέση του πίνακα τον σκόρερ, τον Κλόζε. Έφτασε τις 200 συμμετοχές με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής και ξεπεράσει τα 120 γκολ. Ένα πραγματικά πολύ μεγάλο επίτευγμα. Το ξέρουμε όλοι ότι είναι για κάποιους ο κορυφαίος όλων των εποχών, για κάποιους άλλους ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Να μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Ο καθένας έχει τον τρόπο του να αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Αυτό που είναι απολύτως ξεκάθαρο είναι ότι είναι ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής που πραγματικά χαίρεσαι να τον βλέπεις. Δεν χορταίνεις να τον βλέπεις. Ένα μάτς που ξεκινάει τώρα με τις πρώτες αναγνωριστικές μπάλες έξω από την περιοχή της Αργεντινής. 0-0. Με μια ματιά του σκηνοθέτη φαίνεται ότι το γήπεδο είναι ασφυκτικά γεμάτο. Δεν μπορώ να έχω μια άποψη πανοραμική, αλλά τουλάχιστον με βάση αυτά που είδαμε σε ένα πλάνο που έδειξε αρκετά μεγάλα κομμάτια της εξέδρας, φαινόντουσαν να είναι καλυμμένα όλα. Δεν έχουμε δει κάποια μεγάλα κενά που σε ορισμένα άλλα γήπεδα τα βλέπαμε, τα επισημέναμε. Μην φανταστείτε πολλά εισιτήρια, 100-200, που δημιουργούσαν έτσι μια αίσθηση ότι δεν υπήρχε ένα καθαρό sold out. Θα θυμίσω ότι στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο που είχε διοργανωθεί το 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε δημιουργηθεί ένα απίστευτο ρεκόρ με πληρότητα 96% συνολικά στη διοργάνωση. Στα περισσότερα παιχνίδια είχαμε sold out match από πολύ νωρίς και με μέσο όρο θεατών, παρακαλώ, 69.000 και κάτι, παρακάτι 70.000. Ένα νούμερο το οποίο θα μείνει μάλλον για πολύ καιρό αξεπέραστο. Να, η Αργεντινή στην πρώτη επίσκεψη, δύσκολη προσπάθεια από τα αριστερά. Η μπάλα κατευθύνεται προς την εστία με τον Αλμάντα να κάνει την σέντρα την παράλληλη, όμως έχει σηκωθεί σημαία του βοηθού. Η μπάλα ήταν εκτός στο γύρισμα που του έγινε σε αυτή την κάθετη παλιά στην πλάτη των αμυντικών. Υπάρχει offside μάλλον την ώρα που έκανε την κίνηση. Ναι, δεν καλυπτόταν απόλυτα, οπότε σηκώθηκε σημαία του βοηθού, ακόμα και αν έβγαινε κάτι πιο επικίνδυνο σε αυτή την πρώτη φάση του δεύτερου λεπτού θα ήταν φάση ως μη γενόμενη. Έλεγα λοιπόν, Θάνο, ότι το Μουντιάλ του 94, παρότι έγινε σε μια χώρα που δεν γνώριζε το ποδόσφαιρο και πιθανότατα ακόμα και σήμερα δεν το γνωρίζει, έγινε μια έρευνα πριν από την σέντρα του Μουντιάλ του φετινού και ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των ερωτηθέντων δεν γνώριζε καν ποιος είναι ο Μέση, ούτε κατόψιν ούτε κατόνομα. Δεν είναι στην αθλητική του κουλτούρα το ποδόσφαιρο, υπάρχουν άλλα ομαδικά αθλήματα όπως το αμερικάνικο φουτμπολ, το baseball, το μπάσκετ, αθλήματα που οι Αμερικάνοι τα αγαπούν πάρα πολύ και ασχολούνται με αυτά, αλλά βλέπουμε ότι Και αυτό το μεγάλο κομμάτι των φιλάθλων που σιγά σιγά αρχίζει και ασχολείται με το ποδόσφαιρο είναι μια μεγάλη δεξαμενή φιλάθλων, γιατί οι Αμερικανοί έχουν μια καλή αθλητική νοοτροπία, μια καλή αθλητική κουλτούρα και αγαπάνε όλα τα σπορ. Τώρα έχουμε την γρήγορη επίδεση παλιά μες στην περιοχή, το τάκλιν, ζητάνε πέναλτι εδώ οι φίλοι της Αργεντινής και οι παίχτες, ο διαιτής λέει παίζεται. Θα δούμε τη φάση στο ΒΑΡ στην προβολή που έγινε στο Λαουτάρο Μαρτίνεθ που πήγαινε να κάνει κίνηση να βγει τετατέτ με τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Θα δώσουμε και τις ενδεκάδες τώρα στην πρώτη ευκαιρία. Αποδοκιμάζει όλο το γήπεδο. Είναι ξεκάθαρο ότι το κοινό υποστηρίζει την Αργεντινή. Δεν είναι μόνο χιλιάδες οι Αργεντινοί φίλαθλοι που βρίσκονται εκεί στο γήπεδο. Είναι και πάρα πολλοί αυτοί οι ουδέτεροι που λόγω Μέση κυρίως και κάποιων πολύ γνωστών ποδοσφαιριστών της Αργεντινής είναι φάση συζητήσιμη. Τον κάνουν σάντουιτς δύο παίχτες, να δω αν έχουν προλάβει να τσιμπήσει κάποιος την μπάλα. Δεν νομίζω να παίρνουν μπάλα. Είναι τα δύο center back, ο Τσαβέρ Σλάγκερ και ο Πος, αυτοί που πέφτουν, ο αριστερός back και ο Σλάγκερ που πέφτουν πάνω στο Λαουτάρο Μαρτίνος και τον κλειδώνουν. Δεν ξέρω αν ο διαιτητής και ο χειριστής του ΒΑΡ εκτιμούν ότι πρώτα κάποιος από τους δύο πρόλαβε να τσιμπήσει την μπάλα. Στο replay δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για πέναλτι. Υπάρχει μια διακοπή, ναι, στο παιχνίδι.
4: Είναι ένας παίκτης της Αργεντινής.
5: Ναι, είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Mm-hmm. Με αυτή την διακοπή.
4: Να πούμε τις συνθέσεις.
5: Ναι, να δούμε λίγο τη φάση αυτή, γιατί είναι, νομίζω είναι πέναλτι. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις, Θάνωση. Αλλά νομίζω
4: τώρα
5: δεν παίρνει την μπάλα καθόλου.
4: Το replay. Είναι δύο παίχτες που προσπαθούν να το πάρουν.
5: Τσιμπάει λίγο ένας με το δεξί του πόδι. Οπός ίσως αυτό να το,
4: ναι, είναι μια φάση που μπορεί να δοθεί πέναλτι πολύ εύκολα.
5: Αλλά τον έχουν κάνει σάντουιτς όλο.
4: Ναι, ναι, γιατί το μαρκάρουν ένας από αριστερά, ένας από δεξιά. Ναι, ναι. Και οι δύο με τάκλιν.
5: Ναι, ναι.
4: Έτσι, και...
5: Οπότε ο διαιτητής, από ό,τι βλέπω.
4: Ο διαιτητής έχει πάει στο ΒΑΡ τώρα τον Γκάζ. Τον έχει καλέσει ή όχι?
5: Ναι,
4: όχι
5: ακόμη. Τσεκ, ναι, λέει τσεκ, πώς μιλεί.
4: Ναι.
5: Άρα... έχει πάρει την μπάλα στα χέρια του, έχει σφύριξει διακοπή λόγω τραυματισμού.
4: Mm-hmm. Οπότε, τον έχει καλέσει.
5: Άρα, ο δεν VAR. Τον έχει καλέσει, περιμένει να τον ενημερώσει.
4: Άρα το τσεκάρει αυτή τη στιγμή, τσεκάρεται η φάση ακριβώς από τον VAR και περιμένει και ο διαιτητής και όλοι οι υπόλοιποι, βέβαια. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του VAR.
5: Ένα κρίσιμο σημείο, είμαστε στο 5ο λεπτό. Στο 4ο έγινε αυτή η ανατροπή. Έχει περάσει περίπου ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.
4: Να διαβάσω, θέλεις Χρήστο να διαβάσω εγώ τις συνθέσεις?
5: Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο τερματοφύλακας Αργεντινής. Μολίνα, Ρομέρο, Λισάνδρο Μαρτίνες και Μεντίνα είναι η αμυντική τετράδα. Ο Ντεπόλ, ο Μακάλιστερ, ο Έντσο Φερνάντες και ο Αλμάδα είναι τα χαφ της Αργεντινής, με επίθεση τον Μέση και τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Ο Αλεξάνδερ Σλάγκερ, τερματοφύλακας για την Αυστρία, ο Λάιμερ, ο Αλάμπα, ο Ντάνσο και ο Πόση, η αμυντική τετράδα. Ο Τσαβέρ Σλάγκερ τον καλεί για πέναλτι. Τον καλεί ο VAR να εξετάσει την φάση για τον καταλογισμό πέναλτι. Οπότε
4: και νομίζω ότι θα το υποδείξει.
5: Ίσως να το. Να... Εδώ βλέπουμε ότι λίγο. Εδώ τον παίρνουν και οι δύο, τον κάνουν σάντουιτς εδώ. Απλά ο ένας από τους δύο απλώνει λίγο το πόδι και τσιμπάει την μπάλα στο φινάλε. Αυτό δεν ξέρω.
4: Γίνεται ταυτόχρονα όμως.
5: Ταυτόχρονα
4: με την επαφή.
5: Νομίζω προηγείται η ανατροπή.
4: Προηγείται. Ναι, αυτό είναι ακόμα χειρότερο για την Αυστρία.
5: Νομίζω να το δώσει.
4: Και εγώ αυτό νομίζω. Είναι δύσκολο να το
5: δώσει. Υπάρχουν και εγωισμοί. Ότι δεν το έδωσα, γιατί να το έδωσα. Για να δούμε τώρα. Μπαίνει στην λογική.
4: Για να δούμε τι θα αποφασίσει. Και είμαστε και πολύ νωρίς, μόλις το 6ο λεπτό, 7ο.
5: Πέναλτι. Είναι πέναλτι. Έχουν περάσει σχεδόν 2,5-3 λεπτά σε ψαχνήματος της φάσης. Και λογικά ο Λιονέλ Μέση είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα και θα την στήσει στα 11 μέτρα μακριά.
4: Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους της Αργεντινής.
5: Λογικό. Είναι η δεύτερη κάθε την παλιά που βγαίνει. Εδώ τον κάνουν σάντουιτς. Στη συνέχεια ένας από τους δύο τσιμπάει την μπάλα και την διώχνει, αλλά έχει προηγηθεί το αντικανονικό μαρκάρισμα. Ο Λιονέλ Μέση έχει την ευκαιρία να πετύχει το νούμερο 121 γκολ με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής και να γράψει ιστορία, γιατί αν ευστοχίζει θα γίνει σήμερα ο πιο σπουδαίος σκόρερ στην ιστορία όλων των παγκοσμίων πρωταθλημάτων. Θα ξεπεράσει τον Κλόζε που στο ξεκίνημα αυτής της διοργάνωσης είχε 16 γκολ όταν ο Μέση ήρθε εδώ με 13. Σκόραρε 3 ο Μέση στην πρεμιέρα. Αν ευστοχίσει τώρα θα τα κάνει 4, θα φτάσει στα 17 και θα είναι ο μόνος στην κορυφή. Δεν θα τη μοιράζεται με κανέναν πια την κορυφή ο Λιονέλ Μέση, όπως έχει γίνει τις τελευταίες μέρες από τη στιγμή που σκόραρε 3 γκολ στο μάτς της πρεμιέρας. Μέση λοιπόν απέναντι από τον Σλάγκερ με το αριστερό έξω το χάνει. Ένας κακός βηματισμός, ένας δισταγμός. Βλέπει ότι ο Σλάγκερ κλείνει την αριστερή του γωνία, βάζει λίγο παραπάνω φάλτσα στην εκτέλεση. Η μπάλα περνάει έξω από τα αριστερά δοκάρι. Εδώ ο Μέση.
4: Άρα προς το παρόν δεν είναι ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ.
5: Ακριβώς.
4: Τον Μουντιάλ.
5: Ακριβώς. Δεν γράφει ιστορία τώρα.
4: Ναι.
5: Σε 5 λεπτά. Μπορεί στο σημερινό παιχνίδι. Μπορεί στο αυριανό ή σε κάποιο από τα επόμενα. Μπορεί και ποτέ. Κανείς δεν ξέρει. Mm-hmm. Η μπάλα είναι μπάλα. Μπορεί να μην ξανασκοράρει. Αλλά τώρα χάνει πραγματικά μια τεράστια ευκαιρία να πετύχει γκολ και με αυτό το γκολ να γίνει ο αρχισκόρερ σε όλη την ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
4: Η μπάλα κατέληξε out.
5: Out, ναι. Mm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μιλάμε για 22 διοργανώσεις αυτήν την 23η και 96 χρόνια ιστορίας, σχεδόν 100 χρόνια. Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο σπουδαίο επίτευγμα είναι ανταγωνιζόμενος θρύλους του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως είναι ο Πελέ, ο Μαραντόνα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
4: Τώρα ποιος το έχεις πρόχειρο, Χρήστο, ποιος είναι ο πρώτος σκόρερ?
5: Είναι μαζί με τον Κλόζε.
4: Με τον Κλόζε.
5: Στις 16 γκολ και οι δύο. Mm-hmm. Ήταν ο Κλόζε με 16 μόνος του. Ο Μέση πήγε στο Μουντιάλ αυτό με 13, πέτυχε 3
4: σκόρα, τον έφτασε. Ναι, στην πρώτη αγωνιστική.
5: Έφτασε τα 16 και θα πήγαινε τα 17, έφτιανε τα 17, ανέβαζε αυτό το κόλ. Θα ήταν μόνος πρώτος. Τώρα παραμένει πρώτος, αλλά με συγκάτοικο τον Κλόζε, που λόγω παλαιότητας αναφέρεται πρώτος.
4: Είμαστε λοιπόν στο 0-0, 10 λεπτό.
5: Ακριβώς.
4: Του αγώνα.
5: Και ακριβώς επειδή δεν μας επέτρεψε η φάση του πέναλτι να ολοκληρώσουμε τη σύνθεση της Αυστρίας, να την επαναλάβω. Αλεξάνδερ Σλάγκερ τερματοφύλακας, Λάιμερ δεξιά, πως αριστερά, Αλάμπα και Ντάνσο στο κέντρο της άμυνας. Τσάβερ Σλάγκερ με Ζάιβαλντ, Ζάμπιτζερ, Βάνερ και Σμιντ πιο μπροστά τους, τριπλέτα στο 4-2-3-1 με τον Γκρεγκόριτς σέντερφορ για την ομάδα της Αυστρίας, η οποία θυμίζουμε νίκησε 3-1 την Σταχτοπούτα η Ιορδανία στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση. Είναι δηλαδή στην ίδια βαθμολογική θέση με 3 βαθμούς μαζί με την Αργεντινή. Αυτά τα δύο είναι τα μεγάλα φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Αυτή τη στιγμή μόνο λόγω διαφοράς τερμάτων είναι πρώτη η Αργεντινή. Έχει κερδίσει 3-0 την Αλγερία, 3-1 η Αυστρία την Ιορδανία. Και το σημερινό παιχνίδι θα αναδείξει ποια ομάδα θα είναι το μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση του ομίλου, ανάλογα με το ποιος θα κερδίσει. Αν υπάρξει νικητής στην ισοπαλία, θα παραμείνουν και οι δύο στην κορυφή με 4 βαθμούς. Λογικά η Αλγερία, αν νικήσει όπως όλοι περιμένουν την Ιορδανία, θα τους ακολουθεί με 3 και θα αφήσει τη τελευταία αγωνιστική στο μάτς της Αλγερίας με την Αυστρία, αν μείνει ισόπαλο το σημερινό αποτέλεσμα, να ξεκαθαρίσει ποια ομάδα θα ακολουθήσει την Αργεντινή ως δεύτερη, γιατί λογικά η Αργεντινή και με ισοπαλία σήμερα την νίκη της Ιορδανίας θα την πάρει, έτσι, αυτό λέει η λογική. Οπότε θεωρούμε ότι θα τερματίσει πρώτο τον όμιλο. Βεβαίως ποτέ δεν είναι άλλες μεγάλη κουβέντα στο ποδόσφαιρο.
4: Ναι.
5: Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το λέμε τώρα, και τώρα.
4: Αυτή τη στιγμή οι ομάδες αυτές οι δύο που παίζουν, η Αργεντινή, η Αυστρία, έχουν από 3 βαθμούς. Η Ιορδανία, η Αλγερία χωρίς βαθμό.
5: Χωρίς βαθμό. Έχουν ιτηθεί στα πρώτα παιχνίδια.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, είναι ο 10ος όμιλος της διοργάνωσης.
4: Φαίνεται κάπως ξεκάθαρος αυτός ο όμιλος τελικά με τις δύο πρώτες θέσεις.
5: Απλά μπορεί να μπλέξει με ισοπαλία σήμερα και νίκη της Αλγερίας να πάμε τελευταία αγωνιστική στο ματς Αλγερίας-Αυστρία, αν βγει αυτό το σενάριο που θα κρυφθεί.
4: Ναι.
5: Πιθανότητα η δεύτερη θέση γίνεται με ένα γέμισμα, με μια εκτέλεση φάουλ από τους Αυστριακούς που επιμένουν και κρατάνε μια μορφή πίεση στην άμυνα της Αργεντινής. Στην πρώτη επίσκεψη στα κάρε του Εμιλιάνο Μαρτίνες, η μπάλα κυκλοφορεί στα δικά τους πόδια με τον Σάμπιτζερ να απλώνει το παιχνίδι πιο αριστερά. Γίνεται η σέντρα με στόχο τον Γκρεγκόριτς, απομακρύνουν η Αργεντινή. Η μπάλα ψηλά στον αέρα και εκβαλόσφαιρο με διαδοχικές κεφαλιές. Τώρα κατεβαίνει η μπάλα κάτω, αλλά γίνεται μια βιαστική μπαλιά προς τον Λαουτάρο Μαρτίνεθ. Εκεί ελέγχει τη φάση ο Πος βγαίνει πρώτος στην πορεία της μπάλας και ανοίγει παιχνίδι για τον συμπαίκτη στο χώρο της μεσαίας γραμμής, τον Λάιμερ, που έχει προωθηθεί. Αλλαγές με πολλές πάσεις από τους Αυστριακούς. Ένα σετ παιχνίδι στο 13, το μάτς στο 0-0. Στο 8 λεπτό της αναμέτρησης είχαμε την εκτέλεση.
4: Μέχρι στιγμής η φάση του πέναλτι ήταν.
5: Βέβαια, η φάση, πέναλτι, μάλλον, ακριβώς. Ναι. Το πέναλτι είναι αυτό που είναι το πιο σημαντικό στιγμιότυπο του αγώνα. Η κακή εκτέλεση για την κλάση του Μέση. Είναι πολύ, ναι, πολύ γωνιακό το σούτ. Έστειλε την μπάλα out. Στην κλειστή γωνία, βέβαια, του τερματοφύλακα.
4: Στη γωνία που έπεσε, ο τερματοφύλακας έπεσε σωστά. Ακριβώς. Στη σωστή γωνία.
5: Αυτό ενδεχομένως, αυτό ενδεχομένως λίγο τον άγχωσε και το πήγε λίγο πιο γωνιακά. Γιατί είδε ότι ο τερματοφύλακας διάλεξε σωστά. Έβαλε, βέβαια, δεν έβαλε και ταχύτητα. Πήγε πολύ τεχνικά να το εκτελέσει. Σχεδόν σταματημένος. Καμιά φορά υπάρχει η αλαζονία, η υπεροψία, η αίσθηση ότι εγώ είμαι ο κορυφαίος και θα το βάλω το τόπι με οποιοδήποτε τρόπο μέσα.
4: Αλλά
5: αυτά δεν ξέρεις ποτέ πώς σου βγαίνουν. Τώρα υπάρχει ένα φάουλ για την Αυστρία σε καλό σημείο, ακόμα και για άμεση απειλή με το δεξί και πολλά φάλτσα. Είμαστε κοντά στο σημείο του πέναλτι από την αριστερή πλευρά, έξω από την κάθετη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Θα γίνει λογικά εκτέλεση σέντρα, αλλά μπορεί ακόμα και με απευθείας εκτέλεση ο Σάμπιτζερ με το δεξί να απειλήσει άμεσα την εστία του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Για να δούμε, είμαστε στο 15. Έχουμε λίγη καθυστέρηση στην εκτέλεση του φόρ με τα σπρωξήματα και τη θέση που παίρνει ποδοσφαιριστές. Πάει για απευθείας, αλλά είναι μια κακοεκτελεσμένη φάση. Μια φάση που δεν βοηθάει τους Αυστριακούς να γίνουν πιο επικίνδυνοι. Τώρα επιχειρούν σε ένα διάστημα τρίλεπτης υπεροχής να βάλουν την μπάλα μέσα στην περιοχή. Δεν τα καταφέρνουν, ξαναπαίρνουν όμως την κατοχή. Σαν να έφυγε μετά το πέναλτι η Αργεντινή από το γήπεδο. Είχε μπει στα πρώτα 5 λεπτά ορμητικά και ήταν μονίμως στην επίθεση. Από την ώρα που χάθηκε το πέναλτι μέχρι τώρα, στο διάστημα των 7 λεπτών που έχει μεσολαβήσει, γιατί ήδη έχουμε κλείσει το 15ο, ναι, βλέπουμε συνεχώς την Αυστρία.
4: Έχει ανέβει στο κέντρο πολύ, η Αυστρία. Ναι, δίνει μάχες εκεί και γιατί τις μπάλες.
5: Πολύ, πολύ. Έχω εδώ και μια εισβολή στο στούντιο. Ο κύριος Ράνιος εδώ. Γεια σου.
4: Βέβαια, το περιμένουμε.
5: Θα κάνει
6: ειρηνική, φαντάζομαι, έτσι. Δεν ξέρω πώς.
5: Χρειάζεται να με διορθώσει κάτι.
6: Καθόλου. Περιμέναμε τα ρεκόρ. Δεν ξέρω βέβαια ο ήχος κατά πόσο βγαίνει. Θα ήθελα και τη δική σας βοήθεια εδώ
4: όλα,
6: πέρα.
4: Όλα ακούγονται πολύ καλά, Γιάννη.
6: Λοιπόν, θα τα φτιάξουμε εδώ πέρα όλα. Με όλα αυτά τα οποία χρειάζεται, έτσι, για την παρουσία την οποία χρειαζόμαστε να έχουμε εδώ πέρα σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε το ρεκόρ που θέλει να σπάσει ο Λίο Μέση για όλα αυτά τα οποία χρειάζεται να έχει και έχει επικεντρώσει πάνω του ακόμα και όλα τα στοιχηματικά δεδομένα. Αν κρίνουμε λίγο και καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται με τον μικρό μάγο που ένα γκολ θέλει, όπως είπες και εσύ λίγο νωρίτερα, για να γίνει ο κορυφαίος όλων και να ξεπεράσει, αν μη τι άλλο, και τον Μύρο Κλόζε.
5: Για να δούμε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ο Μέση κάνει μια πολύ ωραία κάθε την παρήγια του Λαουτάρο Μαρτίνες που κερδίζει την πρώτη πάσα. Θα κόψουν οι Αυστριακοί. Είμαστε στο 17-0-0, χαμένο πέναλτι πριν 10 λεπτά για τον Μέση. Άστοχη εκτέλεση, μπαλά έξω. Ωραία επίθεση με τον Σάμπιτζερ να μπαίνει μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση. Σεντράρι, δεν υπάρχει κανείς στην πορεία της μπάλας. Αφήνουν οι Αργεντινοί, αλλά δεν βλέπουν ότι από πίσω ακολουθεί Αυστριακό στην πορεία της. Και έχουμε νέα κατοχή και νέα πίεση από την Ευρωπαϊκή Ομάδα. Ένα γέμισμα στο πουθενά η μπάλα έχει βγει. Οπότε αυτή η βουτιά που έκανε ο Σμιτ για να κρατήσει την μπάλα στην περιοχή δεν αποφέρει κάτι. Δεν υπάρχει επικίνδυνη κατάσταση για την άμυνα της Αργεντινής. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με την εκτέλεση ενός βολέ στη γωνία. Η τεράστια μορφή του Ντιέγκο Μαραγκόνα σε ένα μεγάλο πανό που έχουν σηκώσει οι οπαδοί της Αργεντινής, με φωτογραφία στη μια πλευρά ο Μέση, στην άλλη ο θρυνός ο Ντιέγκο Μαραγκόνα. Αγαπημένα πρόσωπα και τα δύο, αλλά νομίζω ότι όσο αγαπημένος κι αν είναι ο Μέση, τη λατρεία που έχουν οι Αργεντινοί για τον Μαραντόνα δεν θα την απολαύσει ούτε αυτός, ίσως και κανείς άλλος ποτέ στο μέλλον, έτσι, γιατί ο Ντιέγκο Μαραντόνα ήταν ένας παίχτης που έκανε πάρα πολλά πράγματα για την Αργεντινή, την πήρε από το χεράκι, της έδωσε παγκόσμιο πρωτάθλημα, την πήγε τελικό και πήρε τη μεγάλη εκδίκηση απέναντι στην Αγγλία. Θυμάστε εκείνο εκεί το παιχνίδι το μυθικό την εκδίκηση για όσα είχαν γίνει στον πόλεμο του Φόκλαντ. Στο 18-0-0 το φάουλ που κερδίζει ο Μακάλιστερ στον χώρο της μεσαίας γραμμής δίνει την ευκαιρία στους Αργεντινούς να σπάσουν λίγο αυτό το pressing που δέχονται από τους Αυστριακούς, το οποίο καρποφορεί και μια ακόμη φορά, γιατί βλέπουμε ότι πιέζουν τόσο καλά οι Αυστριακοί που δεν επιτρέπουν στους Αργεντίνους να κάνουν δεύτερη-τρίτη πάσα. Η μπάλα βγαίνει κατευθείαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Ελέγχουν την μπάλα οι Αυστριακοί και πάλι μετά από μια βιαστική απόκρουση από τον Μολίνα. Η μπάλα πίσω σε ένα χώρο όπου θα βγει ο Ντάνσο, θα απομακρύνει τυφλά. Εκεί θα μαζέψει ο Λισάντρο Μαρτίνες της μεγάλης οικογένειας των Μαρτίνες. Τρεις έχουν μέσα στην ενδεκάδα τη σημερινή. Δεν το λάθος τώρα. Και βγαίνει τέταρτη το Μέση. Πάει πλασάρι. Απομακρύνει ο τερματοφύλακας. Πολύ μεγάλη φάση ο Μέση για δεύτερη φορά. Σε 19 λεπτά αγώνα έρχεται φάτσα με ένα γκολ και το χάνει από τα δύο μέτρα. Ίσως και με λίγο κόντρα από το αμυντικό. Όλα ξεκίνησαν από το λάθος του Ντάντσο. Ένα πούλημα τη μπάλα έξω από την περιοχή. Λαοτάρο Μαρτίνες για τον Μέση. Σόλο του Μέση. Έφτασε περίπου στο σημείο του πέναλτι και πιο βαθιά στο ύψος μικρής περιοχής, στην έξοδο πάνω του Αλεξάντερ Σλάγκερ. Μπορεί και να έγινε κόντρα με τον αμυνόμενο που του είχαν την προβολή. Η μπάλα πήγαινε μέσα, ο Σλάγκερ στην έξοδο με ταπλωμένο πόδι, με το σώμα. Κάπου εκεί βρήκε η μπάλα, έφυγε πλάγια, την κυνήγησε ο Μέση. Δεν μπόρεσε όμως να την προλάβει για να γίνει Γιάννη πιο επικίνδυνος. Δεύτερη πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Αργεντινή, το μάτσο 0-0. Αλλά έχουμε δύο κραυγαλές ευκαιρίες. Η πρώτη με το χαμένο πέναλτι, το άστοχο πέναλτι του Μέση. Και η δεύτερη τώρα σε αυτό το τετατέτ του Λιονέλ Μέση, τον κεντράρουν οι κάμερες, ξαναβλέπουμε τη φάση, είναι τετατέτ, κάνει την κόντρα, είναι ο αμυντικός που τσιμπάει την μπάλα από πίσω πριν προλάβει ο Μέση να εκτελέσει. Ο Αλάμπα, αυτός που βρίσκει την μπάλα, τη στέλνει προς την εστία του. Θα είχαμε αυτογκόλ εδώ, Γιάννη, το ένατο στη διοργάνωση. Μέχρι στιγμής πρώτο σκόρ είναι τα αυτογκόλ με 8.
6: Δεν είναι και λίγα, αναμφίβολα τα γκολ τα οποία υπάρχουν. Σε σχέση με μια Αργεντινή, η οποία αν μη τι άλλο σε πρεμιέρα έδειξε τα δόντια της, έδειξε ότι μπορεί να είναι από τις πρωταγωνίστριες. Και ενώ μιλούσα ταυτόχρονα, έβλεπα και λίγο και τα στατιστικά. Σε ένα παιχνίδι που δείχνει ξεκάθαρα μια υπεροχή μπάλας κοντά στο 65%, αλλά από εκεί και πέρα μην νομίζετε ότι υπάρχουν άλλα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι υστερεί η Αυστρία, νούμερο 24 στην παγκόσμια κατάταξη απέναντι στην Αργεντινή, που είναι νούμερο 1. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα εξουδετερωθεί ο Λίο Μέση. Επιστροφή της μπάλας για τον Σλάγκερ και τελικά υπάρχει φάουλ για τον Λάιμερ, αν προλάβα να το σωστά. Πράγματι, ο Λάιμερ είναι ο παίκτης ο οποίος δέχτηκε την κλωτσιά. Ο αριστερός ο πισωφύλακας, και το πηγαίνει ο Αλάμπα ως αρχηγός να διαμαρτυρηθεί στον ρέφερη της αναμέτρησης. Λάιμερ, ο οποίος μαζί με τον Αλάμπα, τον Ντάνσο και τον Πος είναι τετράδα της άμυνας. Λάιμερ, ο οποίος δέχτηκε το πολύ δυνατό μαρκάρισμα του Μαρτίνεθ. Πολύ σωστή έτσι η απόφαση. Δεν χωράει αμφιβολία. Απλά το θέμα είναι αν υπάρχει κάρτα. Αυτό ακριβώς ζητούσαν.
5: Νομίζω ότι θα έπρεπε μια καρτούλα και τριμούλα να βγαίνει. Είχαμε και επίσημο διάβημα της Αλγερίας στη FIFA για μια αντίστοιχη φάση που βγήκε τις τάπες ο Μέση στο πρώτο παιχνίδι.
4: Για το παιχνίδι με την Αργεντινή,
5: βέβαια. Και ζητούσαν αποβολή. Θεωρούσαν δηλαδή ότι εκεί κακώς δεν αποβλήθηκε ο Μέση, ο οποίος σε συνεχεία πέτυχε, είχε ήδη βάλει το ένα, πέτυχε άλλα δύο γκολ.
6: Πάντως είναι γενικά αδύνατα τα μαρκαρίσματα τα οποία υπάρχουν εκατέρωθεν και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε και το γεγονός ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής και με τους Αυστριακούς να έχουν στήσει και αυτοί το δικό τους πάρτι στις κερκίδες. Κατάμεστο και αυτό το γήπεδο. Είπαμε ότι έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και η προσέλευση θεατών αλλά και η τηλεθέαση. Και περιττό να αναφέρουμε τι γίνεται και με τα υπέρογκα ποσά τα οποία έχουν εισπράξει. Και οι διοργανωτές αλλά και τα κανάλια, και ενώ βρίσκονται ακόμα στην φάση των ομίλων. Και τώρα οι αχές και φωνές είναι των Αργεντίνων, οι οποίοι αναμφίβολα κυριαρχούν εκεί στο γήπεδο του Ντάλλας. Προσπάθεια τώρα με τον Αλάμπα να προωθεί την παλιά σε ένα χώρο που ήταν με τον Γουόνερ. Ο Γκρέγκοριτς δεν κατάφερε. Νέα σέντρα από τα δεξιά. Μεγάλη ευκαιρία, δεν βγαίνει, με την προσπάθεια από τα αριστερά που πήγε με τον Ζάμπιτσερ. Το σούτ του Σάμπιτσερ βρήκε στην κίνηση τον Ρομέρο, ο οποίος απομάκρυνε. Από τα δεξιά, επαναλαμβάνω, ήταν η σέντρα από τον Πος. Το πρώτο σούτ κόντρα από τον Σάμπιτσερ, ο οποίος μαζί με τον Σμιτς, ο ένας αριστερό, ο άλλος δεξιά, σίγουρα κάνουν πολύ καλή δουλειά και με τις παρουσίες αλλά και με τις φάσεις όπου βρίσκονται. Και τώρα ο Σάμπιτσερ το κόρνερ από τα αριστερά με το δεξί πόδι. Εκτελείται στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά απομάκρυνσης από το Μολίνα σε ένα χώρο που προσπαθούν να βγουν οι Αργεντινοί με τον Μεντίνα και τον Αλμάντα. Τελικά πολύ καλή κίνηση από τον Μεντίνα, όχι απλά να αποφύγει τον αντιπαλό του, αλλά άθελά του έβγαλε και την μπάλα έξω. Πλάγιο υπέρ της Αυστρίας και κούλι break, και όπως το λέμε πλέον ενυδάτωσης, ναι. Θα το μάθουμε και αυτό. Στο 24ο λεπτό, Αργεντινή Αυστρία 0-0, υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή, οπότε αν θέλεις Θάνο μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε.
4: Λοιπόν, είμαστε στο 24ο λεπτό στο Ντάλλας, αγώνας για τον 10ο όμιλο, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αυστρία. Με πιο σημαντική στιγμή σε αυτά τα πρώτα λεπτά, το πέναλτι το οποίο κέρδισε η εθνική ομάδα της Αργεντινής, το εκτέλεσε ο Μέση, είχε την ευκαιρία όπως ακούσατε από τον Χρήστο Κοντό να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Η εκτέλεσή του δεν ήταν καλή. Ο τερματοφύλακας της Αυστρίας έπεσε στην σωστή γωνία. Η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου out. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, κάτι ιδιαίτερο μέχρι στιγμής σε αυτό το παιχνίδι. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα σήμερα είχαμε δύο αγώνες. Το πρωί, τα ξημερώματα, Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2. Το πράσινο ακροτήρι πήρε πάλι βαθμό, δεύτερη ισοπαλία. Είχε έρθει ισόπαλο και με την Ισπανία στην πρώτη αγωνιστική των αγώνων των ομίλων. Και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα στους σημερινούς αγώνες και βέβαια θα έχουμε και παιχνίδια στην συνέχεια. Στις 12 θα αγωνιστεί τα μεσάνυχτα δηλαδή απόψε η Γαλλία με αντίπαλο το Ιράκ, αγώνας που θα γίνει στην Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών και θα μεταδοθεί απευθείας τηλεοπτικά από την ERT 2 Sport και ραδιοφωνικά από την ERA Sport. Στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, Νορβηγία-Σενεγάλη, αγώνας που θα γίνει στην Νέα Υόρκη, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ERT 1 και ραδιοφωνικά επίσης από την ERA Sport. Και στις 6:20 ο αγώνας της Ιορδανίας με την Αλγερία στο Σαν Φραντζίσκο θα γίνει αυτό το παιχνίδι. ERT 2 Sport και ERA Sport όσον αφορά στην μετάδοση του αγώνα. Τώρα, σχετικά με τον αγώνα της Αργεντινής με την Αυστρία, να πούμε ότι το αναφέραμε και νωρίτερα, ότι στην βαθμολογία αυτή τη στιγμή Αργεντινή και Αυστρία είναι ισόβαθμες, έχουν από 3 βαθμούς. Η Ιορδανία και η Αλγερία δεν έχουν κανένα βαθμό, αυτά έπειτα από την πρώτη αγωνιστική στον συγκεκριμένο όμιλο, στον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Νομίζω ότι το διάλειμμα της ενυδάτωσης ολοκληρώθηκε, μπαίνουν και οι διαιτητές στον αγωνιστικό χώρο και οι παίχτες σιγά σιγά. Επομένως εμείς επιστρέφουμε, δίνουμε το μικρόφωνο στον Χρήστο Κοντό και τον Γιάννη Ράνιο.
5: Και επιστρέφοντας με αυτή την τρίλεπτη διακοπή, μπορώ να σας πω ότι έγραψε ρεκόρ ο Μέση, έκανε ρεκόρ με την εκτέλεση του πέναλτι, γιατί πλέον γίνεται ο πιο άστοχος παίχτης στην ιστορία του Μουντιάλ σε εκτελέσεις πέναλτι, διότι έχει χάσει 3. Είναι ο μόνος, είχε 2 μαζί με τον Ασαμόα και τώρα χάνει το 3ο και είναι ο μόνος παίχτης που στη διάρκεια του Μουντιάλ χάνει 3 πέναλτι. Δεν μιλάμε για διαδικασίες σε πρόκριση.
4: Άρα ένα αρνητικό, ένα ας πούμε, ρεκόρ. Έτσι,
5: ναι. Ρεκόρ έκανε, αρνητικό ναι, όμως. Ναι, ναι. Έτσι. Είναι ο μόνος παίκτης που είχε αστοχήσει 3 φορές σε εκτέλεση πέναλτι και μάλιστα είναι το πρώτο χαμένο πέναλτι που έχει μετά από 2 χρόνια. Εντυπωσιακό αυτό. Και έμελε να είναι σε αυτό το παιχνίδι, που δεν είναι βέβαια παιχνίδι do it or die, δηλαδή έχει δρόμο μπροστά και δεν κρίνει άμεσα την πρόκριση. Δεν είναι νοκάουτ, να πεις ότι το χάσες και μπαίνεις σε περιπέτεια. Έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά όπως και να έχει, θα ήθελε πάρα πολύ νωρίς να βάλει ένα 4ο συνεχόμενο γκολ με την εθνική Αργεντινή στο ξεκίνημα αυτής της διοργάνωσης, να γίνει ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης μέχρι στιγμής. Δεν νομίζω κάποιος άλλος να έχει φτάσει μέχρι τώρα τα 4 γκολ και να γίνει και ο πρώτος σκόρερ διαχρονικά σε όλα τα Μουντιάλ. Κάτι που είναι, Γιάννη, πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Μιλάμε τώρα για τον Μέση που έχει γράψει ιστορία πρώτα αυτός χρονικά και αμέσως μετά ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι οι μόνοι παίκτες που έχουν παίξει σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα.
6: Λοιπόν, συνέχεια και πάλι στο παιχνίδι για να δούμε τι ακριβώς μπορεί να κάνει, πώς ακριβώς μπορεί να λειτουργήσει η ομάδα της Αργεντινής, η οποία από την πλευρά της αμήνεται από το δικό της επιθετικό τρίτο και ενώ από τα αριστερά με τον Λάιμερ Η μπάλα θα γυρίσει πιο πλάγια πίσω, εκεί όπου τώρα προσπαθεί με τον Λάμπα να ζητά την μπάλα. Η μπάλα πάει πιο μπροστά για τον Σλάγκερ, Βάνερ, για τον Σμιτ. Τελικά χάνεται. Μολίνα είναι ο παίχτης ο οποίος εδώ προσπαθεί να κάνει το καλό κοντρόλ. Έξοχη η κίνηση με το τακουνάκι του Σάμπιτσερ για να βρει από τα αριστερά την προσπάθεια του Λάιμερ. Πολύ καλή δουλειά από τα αριστερά, Σάμπιτσερ και Λάιμερ. Τελικά η μπάλα θα περάσει εκτός. Κόρνερ και πάλι με τον Σάμπιτσερ. Κόρνερ νούμερο 2 για τους Αυστριακούς και μετά από 29 λεπτά αγώνα χωρίς κόρνερ η ομάδα της Αργεντινής. Για να δούμε λίγο και τον τίτλο του φαβορή τελικά πώς αυτός ανταποκρίνεται. Για να δούμε λοιπόν με τον Σάμπιτσερ κατά πόσο μπορεί να απειλήσει. Πρώτο δοκάρι, κεφαλιά απομάκρυνση από τον Ρομέρο. Παίρνει περισσότερο ύψος η μπάλα. Τελευταία στιγμή θα τα καταφέρει με τον Μολίνα. Και ενώ προσπάθησε να βρει τον Ντεπόλ, τελικά η μπάλα βρίσκεται εναλλάξε πόδια Αυστριακών και Αργεντίνων. Τώρα στη μεσαία γραμμή με τον Γόνερ. Θα δωρώσει την μπάλα λίγο πιο πλάγι αριστερά για τον Σλάγκερ. Τώρα ο Σάμπιτσερ από τα πόδια του οποίου περνούν αρκετές μπάλες του αριστερού εξτρέμ. Συνεργάζεται εκεί στην προσπάθεια που έκανε με τον Γόνερ. 2-1-2-1, 2 Αργεντίνοι και τελικά ο Ντεπόλ είναι ο παίκτης ο οποίος θα απομακρύνει την μπάλα.
5: Έχει αλλάξει στατιστικά η απεικόνηση του αγώνα γιατί θυμίζουμε ότι στην αρχή ξεκίνησε με ένα ποσοστό αιχμαλωσίας κατοχής για τους Αργεντίνους τα πρώτα 6-7 λεπτά μέχρι να δει το πενάλτι και μετά έχει γυρίσει τούμπα η κατάσταση και πλέον έχουμε στατιστική κατοχή 58-42 υπέρ των Αυστριακών που έχουν πάρει μπάλα και είναι μονίμως στην επίδεση εδώ και αρκετή ώρα.
6: Για να δούμε την προσπάθεια από τα αριστερά, μια μόνιμη μάχη αν προτιμάται στη δεξιά πλευρά άμυνας, τελικά ζητούν κάρτα. Ήταν με επιτακτικό τρόπο εκεί όπου ο Μακάλιστερ ζήτησε την κάρτα χωρίς βεβαίως ο διαιτητής αναμέτρησης να συμφωνήσει. Ο Αμίν Ομάρ, ο Αιγύπτιος, ιδιαίτερα αυστηρός μέχρι στιγμής. Αρκετά υψηλή θερμοκρασία κοντά στους 25-26 βαθμούς στο Ντάλλας, στο Ηνωμένο Πολιτειών. Στο ημίωρο, Αργεντίνη-Αυστρία στο 0-0.
5: Κυρίως έχω πάει σε αυτό το κήπεδο. Στο Ντάλλας, το 94. Δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι έκανα. Άμα με ρωτήσεις, πραγματικά δεν θυμάμαι.
6: Έχει αλλάξει καθόλου?
5: Πάπου να θυμάμαι τώρα. Πραγματικά. Απλά είχα πάει στον Ντάλλας. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν φτιάξει καινούργιο και είναι διαφορετικό. Να σου πω την αλήθεια, αλλά στον Ντάλλας είχα κάνει μετάδοση.
6: Λοιπόν, στο μεταξύ, παρακολουθώ ταυτόχρονα και από την ιστοσελίδα της FIFA που λέει για τους παίκτες που έχουν εκτελέσει τα περισσότερα πέναλτι στην ιστορία του Μουντιάλ. Εξαιρούνται αυτοί που ήταν στην ρώσικη ρουλέτα, όπως λέμε, μετά το χαμένο του Μέση κόντρα στην Αυστρία. Και ο Λίο Μέση έχει εκτελέσει τα περισσότερα. Για να δούμε Μέση στο ημικύκλιο. Η κόντρα απομακρύνεται τώρα από τους Αυστριακούς. Μέση έχει εκτελέσει 7 πέναλτι. Έχει χάσει τα 3, έχει πετύχει 4. Δεύτερος είναι ο Χάρι Κέιν με την Αγγλία. Και από εκεί πέρα ακολουθεί Μπατιστούντα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ρέσεμπρικ, αλλά και ο Ισέμπιο. Για να δούμε από τα αριστερά την ομάδα της Αργεντινής. Με το Μέση με τη μία έξοχη κίνηση για να βρει συμπαίκτη του. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Σλάγκερ, καθώς δεν τα κατάφερε ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ. Απομακρύνει συνέχεια με τον Πος. Ήρθε και ο Ντάντσο. Με κινηματογραφική ταχύτητα άλλαξε την μπάλα.
5: Πόσο περίεργη Γιάννη η μπάλα, έτσι. Στο μάτς με την Αλγερία, 4 σούτ έκανε ο Μέση, 4 γκολ έβαλε, άσχετα αν το ένα δεν μέτρησε με απόφαση του διαιτητή. Και τώρα έχει κάνει 3 ευκαιρίες. Εδώ η μπάλα εκπέρα στο τροματοφύλακα πάει μέσα. Στο ύψος περιοχής τη βρίσκει ο αμυντικός, ο Ντάντσο και απομακρύνει.
6: Ο Αλάμπα ήταν.
5: Ο Αλάμπα. Λοιπόν, και έχει χάσει το πέναλτι. Είναι ο Αλάμπα που λίγο πριν την μπάλα πάει μέσα. Διώχνει και προηγουμένως εκείνη και την κόντρα στην έξοδο πάνω πρόλαβε ο Σλάγκερ. Έχει χάσει 3 μεγάλες ευκαιρίες για να γίνει σκόρερ. Ενώ στο προηγούμενο παιχνίδι απλόχερα του τάδε είναι τύχη όλα. Εδώ είναι μπροστά η Αργεντινή με τον Λαουτάρο Μαρτίνεθ που έχει αλλάξει πτέρυγα. Στρώνει την μπάλα για τον Μέση, αλλά προλαβαίνουν και υπάρχει καλή αντιπτική αντίδραση με τον Τσαβέρ Σλάγκερ. Για του Αυστριακού κερδίζει όμως η Αργεντινή την μπάλα. Θα γίνει η σέντρα, όχι. Και η μπάλα προς τα πίσω από τον Έντσο Φερνάντες να γυρνάει την μπάλα. Ο Ντεπόλ ήταν. Τώρα έχουμε σειρά της Αργεντινής να πάει σε σετ παιχνίδι. Η Αργεντινή που μέχρι τώρα σε 33 λεπτά αγώνα έχει 3 πολύ μεγάλες ευκαιρίες με το Μέση. Η μία το χαμένο πέναλτι, η άλλη το τέτα τέτ που πρόλαβε κοντραρίστηκε και η μπάλα απομακρύνθηκε από τον Σλάγκερ. Και τώρα αυτό που σουτάρει, η μπάλα πάει προς τα μέσα, έχει περάσει τον τερματοφύλακα, αλλά ο Αλάμπα λίγο εκεί στο ύψος της μικρής περιοχής, τελευταίο εμπόδιο στην πορεία της μπάλας για τα δίχτυα, απομακρύνει και κρατάει το 0.
6: Και να δούμε λοιπόν την Αργεντινή από τα αριστερά με τον Φερνάντες. Ο Μεδίνα σηκώνει κεφάλι, προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, αλλά δεν είναι εύκολο με πυκνή παρουσία Αυστριακών, δίνοντας περισσότερο πλάτος σε μια, ας το πούμε, διπλή ζώνη άμυνας. Καθώς βλέπω τέσσερις αμυντικούς, δύο χαφ που είναι ο Ξέλτ μαζί με τον Σλάγκερ και τέσσερις μπροστά, 4-2-4, έτσι αν θέλετε να καταλάβουμε λίγο πώς ακριβώς αμήνεται όταν είναι λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Παράλληλο ποδόσφαιρο για τους Αργεντίνους με τον Ρομέρο, ανοίγεται δεξιά ο Ντεπόλ, τώρα θα πάρει την μπάλα, έρχεται μπροστά του Ζάμπιτσερ, αλλά παιχνίδι υπομονής και ξανά με τον Ρομέρο, τον Μαρτίνεθ, τον Μεντίνα. Μπάλα κυκλοφορεί πίσω, μήπως και ξεμητήσουν οι Αυστριακοί, οι οποίοι στάθηκαν, είναι η αλήθεια, λίγο νωρίτερα τυχεροί σε αυτό το φαλτσαριστό σου του Μέση που βρήκε η μπάλα πάνω στον Αλάμπα, και ενώ η μπάλα πέρασε πάνω δίπλα από τον Σλάγκερ, τον τερματοφύλακα. Και όλα αυτά τα λέμε με 12η-13η πάσα, με αδιάλειπτη κατοχή μπάλας, χωρίς να παρεμβληθεί κάποιο πόδι Αυστριακού. Γυρνά πίσω στον Μαρτίνεθ, τον τερματοφύλακα.
5: Θα μου επιτρέψει, επειδή το ρεπορτάζ τρέχει, έχουμε τώρα μια ενημέρωση από τον ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας με τις σκέψεις, για να ανακοινώθηκε μέχρι στιγμής μόνο Τσάπρας και όχι ο Ινιάκη Πένια. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι έχει υπογράψει ο Ισπανός, απλά για τυπικούς λόγους.

0: ανακοίνωση θα γίνει αύριο το πρωί. Η επίσημη ανακοίνωση.
1: Οπότε άρα και δεύτερη μεταγραφή σήμερα.
0: Ναι, ναι, και δεύτερη μεταγραφή.
1: Και δεύτερη ανακοίνωση μεταγραφή.
0: Είναι
1: ουσιαστικά.
0: Ναι, γιατί έχει υπογράψει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Απλά η επίσημη ανακοίνωση για τυπικούς λόγους προφανώς θα θέλουν το letter of clearance με το, αυτό το, την μπλε κάρτα που λέγαμε. Ναι. Προφανώς κάτι τέτοιο τυπικό είναι και θα γίνει η ανακοίνωση στη διάρκεια της αυρινής ημέρας. Και αυτός και ο Τσάπρας μπαίνουν στο πλάνο αύριο και πηγαίνουν
1: στην
0: Ολλανδία για να ξεκινήσουν την προετοιμασία με την υπόλοιπη ομάδα.
2: Ο Ζάμπιτσερ κερδίζει φάουλ. Είμαστε στο 35, Αργεντινή-Αυστρία στο 0-0. Ζάμπιτσερ αρκετά δραστήριος, είναι η αλήθεια, από τα αριστερά. Αλλά έχει μπροστά του το Μολίνα με τον Ντεπόλ που κάνουν την αλληλοκάλυψη. Μάλιστα για τον Ντεπόλ να κρατήσουμε ότι ήταν τραυματίας και επιστρέφει. Μπάλα τώρα πάει δεξιά με τον Σμιτ. Μέσα στη μεγάλη περιοχή απομάκρυνση της μπάλας από τον Μαρτίνεθ.
0: Λοιπόν, το θυμήθηκα, γκούγκλαρα και βρήκα ποιο παιχνίδι είχα κάνει. Είχα κάνει τον Νιγηρία-Βουλγαρία 3-0, σαν χθες, 21 Ιουνίου του 1994, πριν από 32 χρόνια, ήταν για τον όμιλο της εθνικής μας και είχε λήξει 3-0 υπέρ της Νιγηρίας εκείνο εκεί το μάτς.
2: Γεκινή υπήρχε τότε.
0: Ρώξα.
2: Γεκινή υπήρχε.
0: Ναι, βέβαια. Αργότερα η...
2: Για να δούμε την προσπάθεια τώρα της Αργεντίνης από τα αριστερά, με τον Μαρτίνεθ και με τον Μέση να ανεβαίνει. Πολύ καλή προσπάθεια με τον Μαρτίνεθ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα παράλληλα για να βρει το Μέση. Τελικά η μπάλα πολύ μπροστά από τον Αργεντίνο αρχηγό. Θα διώξει εύκολα ο Λάιμερ. Έτσι, Βόλ Σπαταλά. Μια πολύ καλά και διαγραφόμενη μετάβαση, υποσχόμενη μετάβαση που είχε με την συνεργασία του Μαρτίνεθ, του Λαουτάρο Μαρτίνεθ, για να βρει τον Μέση. Στο μεταξύ υπάρχει Αυστριακός πεσμένος. Η μπάλα κυκλοφορεί μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή στο 37. Συνεχίζουν οι Αργεντίνοι. Φωνάζουν οι Αυστριακοί να πετάξουν έξω την μπάλα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα οι Αργεντίνοι. Τώρα σηκώθηκε γιατί δείξε να έχει χτύπημα στο κεφάλι ο επιθετικός, ο Γκρέγκοριτς. Η μπαλά καταλήγει στον Σλάγκερ. Εδώ νομίζω ότι ίσως έπρεπε από τη στιγμή που υπήρχε χτύπημα στο κεφάλι και φάνηκε ξεκάθαρο ότι ο Ρομέρο τον βρίσκει με το αριστερό χέρι.
0: Τσακώνες, βέβαια.
2: Είναι παράβαση, ξεκάθαρα αυτό. Αλλά και μόνο που βλέπεις έναν παίχτη πεσμένο να κρατάει το κεφάλι του. Είναι ο ορισμός του κανόνα. Αν και γενικότερα από ό,τι καταλαβαίνω και ο Αμίν Ομάρ, ο Αιγύπτιος διαιτητής, ακολουθεί αυτή την γραμμή, αυτή τη γενική κατεύθυνση, να αφήνουν να κυλούν το παιχνίδι, να μην διακόπτουν το παραμικρό. Γιάννη,
0: ξέρουμε ότι οι ομάδες Λατινικής Αμερικής, κυρίως δηλαδή η Ουρουγουάη και η Αργεντινή, μπαίνουν με τους παίχτες να έχουν τη φαλτσέτα στην κάλτσα. Να είναι έτοιμοι να πάρουν κεφάλια, δεν είναι. Αυτά τα μαρκαρίσματα είναι ρουτίνα εκεί πέρα.
2: Εδώ είναι Μουντιάλ, εδώ είναι διαφορετικοί κανονισμοί, διαφορετικά τα δεδομένα. Εν πάση περιπτώσει, για να δούμε κατά πόσο η Αργεντινή μπορεί να βρει τρόπο να κάνει κάτι καλύτερο. Κόντρα σε μια Αυστρία η οποία έχει δείξει ότι και φέτος μέσα στο 2026 είναι μια ομάδα που δεν αστείευεται, μια ομάδα που έχει μόνο νίκες σε όλα τα παιχνίδια. Και στη συνέχεια, σαν να την χρώσταγε ο στράικερ της Αυστρίας, ο Γκρέγκοριτς, τον Ρομέρο, χωρίς εδώ να σφυρίξει φάουλ σε βάρος του Αυστριακού. Και πάλι προσπάθεια από τα αριστερά με τον Αλμάντα να απλώνει την μπάλα. Έξοχο σουτ, Λίο Μέση. Άμεση επαφή, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 η Αργεντινή στο 39. Ένα ιστορικό τέρμα για τον Μέση. Γίνεται μακράν ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ και πνίγεται σε αγκαλιές των παικτών του.
0: Τι όμορφο γκολ. Τι ωραία εκτέλεση, τι ωραία προσποίηση. Πόσο ωραία άνοιξε ο ευνηδιασμός. Η μπάλα πήγε πλάγια αριστερά. Η κούρσα, το άνοιγμα σαν τριαντάφυλλο της άμυνας των Αυστριακών. Η σέντρα κάθετα αφήνει την μπάλα να περάσει. Αν είδα καλά πρέπει να τον Λαουτάρο, κατά τα πόδια έρχεται ο Μέση. Οπλίζει, πυροβολεί. Ποιος θα το πιάσει αυτό το σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν ο Μέση, έχοντας χάσει προηγουμένως τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες, τώρα στο 39 βρίσκει δίχτυα και παίρνει πάνω του όλη την προσοχή. Υπέροχη προσπάθεια. Ξεκίνησε από την πάσα που έγινε στα αριστερά.
2: Αλμάντα, Λαουτάρο και λίγο μέσα από το ύψος του πέναλτι.
0: Ο Αλμάντα αφήνει την μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του και έρχεται ο Μέση με το αγαπημένο του αριστερό. Πιάνει στο ανάποδο βήμα τον τερματοφύλακα, τον Σλάγκερ που έκανε κίνηση.
2: Και μάλιστα πήγε στον Αλμάντα και το αφιέρωσε ο Μέση, γιατί από τον Αλμάντα ξεκινά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Απλώνει το παιχνίδι αριστερά για τον Λαουτάρο και το γεγονός ότι όπως παρατηρήσε ο Χρήστος Κοντός αυτή την πάει να περάσει κάτω

0: από τα πόδια του, συμπαρασύρει τους αντίπαλους αμυντικούς, όπως ήταν ο Ντάνσο με τον Πος. Έτσι λοιπόν, Λίο Μέση, 17ο γκολ σε παγκόσμιο κύπελο, all time top scorer, όπως αναφέρεται έτσι και στο σχετικό γράφημα, ένα ιστορική σημασία τέρμα για τον Μέση, και να δούμε αν θα συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. Ο Λίο Μέση, ο οποίος πετυχαίνει το 4ο γκολ, όσο γκολ έχει και η Αργεντινή σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
1: Είχε 13 στα προηγούμενα 5 Μουντιάλ, στα οποία 2 έχει φτάσει και τελικό, έτσι, το ένα το πήρε, το άλλο το έχασε.
0: Να δούμε αν μου επιτρέπεις λίγο μια διαμάχη εδώ πέρα, γιατί βλέπω κίτρινες να βγαίνουν. Πρέπει να έχει δείξει στον Γόνερ από πλευράς Αυστρίας για ένα μαρκάρισμα, το οποίο είχε φύγει μπάλα. Περίμενε, το έκανε και λίγο θεατράλαιο ο Αλμάντα εκεί πέρα.
1: Ο Πος έχει πέσει λίγο, έτσι.
0: Ήταν ο Πος ακριβώς, αλλά νομίζω ότι ήταν κοντά ο Γόνερ, γιατί ήταν δύο παίχτες που είδαν την κάρτα. Τελικά ο Στέφαν Πος είναι ο παίχτης ο οποίος δέχεται την κάρτα, ο δεξιός οπισθοφύλακας.
1: Και δικαιολογημένα δέχεται.
0: Πάντως τον πήρε και έξι με διαλάτια ο Αλμάντα. Ο Ντεπόλ, ο οποίος τα λέει με το παραμικρό με τους αντιπάλους, υπάρχουν νεύρα, υπάρχει ένταση. Στο μεταξύ συμβουλεύεται και το VAR ο Αιγύπτιος διαιτητής, ύπως και τυχόν υπάρχει κάτι άλλο που αξίζει να σημειωθεί. Όχι, τελικά συνεχίζει το παιχνίδι και από την άμυνα της Αργεντινής μπάλα θα γυρίσει πίσω για τον Μαρτίνεθ από τον τερματοφύλακα. Με τη μία του Πολ, με τον Μολίνα. Τελικά ο τελευταίος δεν θα κάνει καλό κοντρόλ υπό την πίεση του Λάιμερ. Θα καταλήξει πλάγιο.
1: Για να σε ρωτήσω κάτι, έτσι με την πείρα που έχεις εσύ και με, που το βλέπεις και λίγο διαφορετικά και στοιχηματικά το πώς πάνε. Πιστεύεις ότι με τρεις βαθμούς θα περάσει τρίτος?
0: Πλέον από τη στιγμή που περνούν 8 τρίτοι και μετρούν και τα γκολ και είναι ένα ιδιαίτερα παραγωγικό παγκόσμιο κύπελο, ναι, δεν είναι απίθανο.
1: Νομίζω ότι εκεί θα
0: πάει αυτό το πράγμα. Ναι.
1: Έτσι όπως πάει. Νομίζω ότι και με τρεις βαθμούς, δηλαδή πιθανότητα τρεις βαθμούς που έχει πάρει η Αυστρία να τη είναι αρκετή για να περάσει ως τρίτη.
0: Θυμίζω στα κριτήρια ισοβαθμίας, πρώτο είναι τα μεταξύ τους μάτς, των ομάδων ισοβαθμούν. Μετά είναι η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους μάτς και τρίτο η καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους μάτς. Είναι
1: τάση
0: που
1: δεν έχουμε μεταξύ τους μάτς, γιατί μιλάμε τώρα για διαφορετικά.
0: Γι' αυτό λέω ότι θα παίξει ρόλο και όπως είχε φανεί και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, γιατί ήταν ένα πάρτι από γκολ. Η τελευταία αγωνιστική όπου αρκετές ομάδες θέλουν τα γκολ για τις ισοβαθμίες γίνεται βροχή από τέρματα. Οπότε πιστεύω ότι το καλύτερο σου μας το κρατούν οι ομάδες για την τρίτη αγωνιστική. Λοιπόν, τελείωσε στις κερκίδες με το Λίο Μέση να ακούει το όνομα του ρυθμικά και με φόντο ένα πανό από τον Diego Maradona.
1: Το είπα νωρίτερα, μου έκανε εντύπωση. Η φιγούρα του πάνω σημάκι του κόρνερ, ακριβώς όπως εκδηλώνει η επίθεση Αυστρίας στη δεξιά πλευρά.
0: Ο άνθρωπος που του είχε τρελή αδυναμία, ο Diego Maradona, και το θυμόμαστε όλοι και στο παιχνίδι με την Ελλάδα, όταν ο Μέση είχε παίξει τότε με τον Καραγκούνι, αν θυμάσαι, που κακώς για μένα τα είχε βάλει με τον Καραγκούνι σε εκείνο την φάση με τον Λίο Μέση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Λίο Μέση αντάξιος όλων αυτών που περίμεναν από τον Ροναλντίνιο, που τον πίστεψε στην Βαρσελόνα, τον μνημονεύει μάλιστα και στο δικό του ντοκιμαντέρ, μέχρι και τον Diego που τον είχε χρήσει ως άξιο διάδοχο. Και τα λέμε όλα αυτά εδώ παρέα με τον Χρήστο Κοντό, Era Sport, γιατί είμαστε στο 43. Σίγουρα θα έχει αρκετά λεπτά καθυστερήσεων λόγω των συχνών διακοπών στον Dallas. 1-0 η Αργεντινή με τον γκολ που πέτυχε ο Λίο Μέση. Με 17, θυμίζουμε, ο Κλόζε με 16, ο Εμπαπέ ακολουθεί με 14.
1: Πάντως, Γιάννη, θα στοιχημάτιζα πάρα πολύ εύκολα ότι το ρεκόρ του Μέση θα κρατήσει πολύ λίγο. Και το λέω αυτό γιατί ακολουθεί ο Εμπαπέ με 14, 15 πώς έχει. Και να τελειώνει φέτος.
0: Έχει μια δεκαετία μπροστά του.
1: Άλλος έχει τουλάχιστον άλλα 2-3 μουντιάλ. Σε μια καλή ομάδα. Δεν είναι σε καμιά άγραφη ομάδα. Σε μια παραγωγική επιθετική ομάδα. Δηλαδή νομίζω, δεν ξέρω σαν, αν από αυτό, γιατί έχει ακόμα προσπαθεί μπροστά τη Γαλλία. Σίγουρα από το επόμενο, αν είναι υγιής και έχει τα μυαλά στο κεφάλι του, θα το σπάσει αυτό το ρεκόρ, είπαμε.
0: Στο μεταξύ προσπαθεί λίγο να σβήσει τον ρυθμό και αυτή την ένταση που πήγε να βρει η Αυστρία για να ισοφαρίσει. Αναφέρομαι στην Αργεντινή, λίγο με μικροκαθυστερήσεις, λίγο με τα νεύρα, λίγο με την πιο αργοπορημένη μεταφορά της μπάλας. Συγκεκριμένα ο Ντεπόλ έφυγε αρκετά έξω, έκανε τον ρόλο του ball boy που δεν υπάρχουν ball boy. Πλέον είναι 18 μπάλες περιμετρικά πάνω σε κονάκια και παίρνουν οι παίχτες για να την δώσει στον τερματοφύλακα του Μαρτίνεθ. μπάλα αλλάζει διάθεση, πια κεφάλια με τον Αλάμπα, απομακρύνει σε μια προσπάθεια όπου είναι στο Κέντ. Η μπάλα αλλάζει διάθεση, πια κεφάλια με τον Αλάμπα, απομακρύνει σε μια προσπάθεια όπου είναι στο κέντρο με τον Γόρ.

0: Η τελική απόφαση. Βόνερ, Ζάμπιτσερ, Λάιμερ, η μπάλα κυκλοφορεί εκεί όπου έχει αφήσει γήπεδο. Πλέον η Αργεντινή είναι οχυρωμένη λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Με τον Πος, προωθημένη παλιά για τον Βόνερ. Γύρισμα με τον Μολίνα τελικά να διώχνει. Έπεσε ο Πος. Είναι ο παίκτης που παίζει με κίτρινη, ο μοναδικός που παίζει με κίτρινη από την ομάδα της Αυστρίας. Προσπαθεί να πλησιάσει τη μεγάλη περιοχή.
1: 7 λεπτά εύκολο. Καθυστέρηση, έτσι.
0: Ναι, το είπα λίγο νωρίτερα γιατί ήταν απόλυτα δικαιολογημένο.
1: Τρία το κολυμπρί και τόση ώρα.
0: Και για το πέναλτι κιόλας που υπήρχε στην αρχή. Λοιπόν, από τα αριστερά η μπαλά με τον Ζάμπιτσερ, έχοντας μπροστά του τον Ντεπόλ. Θα γυρίσει πλάγια δεξιά για τον Σλάγκερ. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και από τα δεξιά. Αριστερά ο Σλάγκερ κάνει μια κούρσα, κάνει τη σέντρα χαμηλά, εύκολα από μακρύ ο Ρομέρο. Στο ύψος μικρής περιοχής, σε άμυνα ζώνης υπήρχε εδώ η τετράδα. Μήπως και τραβηχτεί κάποιος παίχτης και εκτεθεί σε θέση offside. Και φάουλ σκληρό, το οποίο δέχεται ο Λάιμερ. Οδηγεί στον Λαουτάρο Μαρτίνεθ.
1: Έχει ένα εκνευρισμό βγάζει το παιχνίδι, έτσι.
0: Και πάει ο Αιγύπτιος διαιτητής και λέει ότι δεν θα ανεχτώ το παραμικρό, γιατί υπήρχε μια κορομαχία. Δεν ήταν για κίτρινη κάρτα, είναι η αλήθεια. Αλλά το φάουλ υπήρχε ξεκάθαρα πάνω στον αριστερό οπισθοφύλακα της Αυστρίας, τον Λάιμερ. Ο Λαουτάρο εκεί τα λέει. Πάντως γενικότερα υπάρχει ένταση. Και για να δούμε σε αυτό το δεύτερο λεπτό της 7 λεπτής καθυστέρησης θα βγει με τον Ζάμπιτσερ από τα αριστερά. Με ανάποδο πόδι, με το δεξί συγκεκριμένα. Πάει πλασαριστά έξω από τη μεγάλη περιοχή όλα αυτά. Ξανά ο Ζάμπιτσερ για τον Λάιμερ. Βαλθείς πιο πίσω για τον Γουόρντ. Τελικά η μπάλα γυρνά πιο πλάγια δεξιά όλα αυτά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εκεί όπου έρχεται αποφασιστικά ο Μεδίνα. Θα συνεργαστεί με τον Αλμάντα. Αρκετά φλίαροι οι Αυστριακοί, δεν μπορούν να παίξουν κάθετα. Παράλληλο ποδόσφαιρο, εύκολα εξουδετερώνουν οι Αυστριακοί. Τώρα είναι η κούρσα του Λίο Μέση. Κατά την μπάλα με το αριστερό, σαν να είναι κολλημένη, αλλά έκανε λάθος. Με αδύναμη πάσα προσπάθησε να βρει δεξιά τον Μολίνα. Εκεί απομάκρυνε γρήγορα ο Ζάμπιτσερ, που είχε προλάβει να γυρίσει πίσω. Ντάνσο με τον Αλάμπα. Έρχεται και ο Σέβαλντ, ο οποίος έρχεται ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς για να βοηθήσει την κυκλοφορία της μπάλας. Ξανά με τον Ντάνσο. Ράιβαλτ, Αλάμπα. Με υπομονή στο παιχνίδι η Αυστρία. Χωρίς να βιάζεται περισσότερο, καλύπτει χώρο η Αργεντινή. Και ενώ τόση ώρα μιλάμε, δεν έχει περάσει το κέντρο η Αυστρία. Δεν υπάρχει ξεμαρκάρι στους παίχτες, δεν υπάρχουν υπεραριθμίες που ψάχνει και ο ομοσπονδιακός προπονητής της Αυστρίας. Για να δούμε τώρα από τα αριστερά. Μπαλά πάλι πίσω.
1: Είναι εντυπωσιακό, Γιάννη, ότι ενώ κατά διαστήματα έχει πιέσει την Αργεντινή η Αυστρία και ίσως να στατιστικά και περισσότερο την μπάλα στα πόδια της, καθαρή φάση δεν έχει κάνει. Ενώ η Αργεντινή, πέρα από τον γκολ του Μέση, είχε άλλες τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες με τον δύο παίκτη να σκοράρει νωρίτερα. Δηλαδή έχει τέσσερις κλασικές φάσεις. Η Αργεντινή έχει βάλει ένα γκολ. Οι Αυστριακοί στο γύρω-γύρω-γύρω έχουν σχεδόν τίποτα. Ένα σουτ που κοντραρίζει και τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς. Τα χειροκροτήματα που ακούτε ήταν γιατί με ένα αρχοντικό στήλο Μακάλιστερ απέσπασε την μπάλα από τον Γόνερ και στη συνέχεια κατάφερε να βγάλει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό της 7 λεπτής καθυστέρησης. Τον Ρομέρο από τα αριστερά με τον Μακάλιστερ περπατώντας. Έχει σβήσει αρκετά τον ρυθμό. Θέλει να πάει με αυτό το υπέρ της 1-0 η Αργεντινή. Ξέρει ότι δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Αντίθετα, είναι αρκετά ύπουλοι για τέτοιες ομάδες οι Αυστριακοί. Ταχυδυναμική, εξίσου δυναμική στα μαρκαρίσματα. Και δεν την πάνε και σκοκορομαχίες. Δεν είναι αυτοί που θα κάνουν πίσω. Όπως θα φάνηκε και λίγο νωρίτερα και με τον Σλάγκερ και με τον Πος. Το τελευταίο μάλιστα να δέχεται και την κίτρινη κάρτα. Πάλε κυκλοφορεί πίσω με τον Ρομέρο. Μαρτίνεθ ακριβώς στο κέντρο η μπάλα. Με τον Φερνάντες. Από τα αριστερά Λαουτάρο. Το πλάγι αριστερά για τον Αλμάντα. Πίσω για σιγουριά στο Μεδίνα. Φερνάντες. Σε ένα πολύ αργό τέμπο. Δύο λεπτά θέλουμε για να ολοκληρωθούν τα 7 των καθυστερήσεων. Ντε Πολ. Όπως αμύθηκε λίγο νωρίτερα η Αργεντινή, έτσι αμύνεται και η Αυστρία. Περισσότερο σε χώρο. Και ήδη έχουν αρχίσει τα αποθεωτικά post και από τη FIFA για το Λιό.

0: Μέση με όλα αυτά τα κλιπ, τα βίντεο και τις φωτογραφίες που τον εικονίζουν να πετυχαίνει τον γκολ, ο απόλυτος σκόρερ των Μουντιάλ. Και ακούτε, φαντάζομαι, τους Αργεντίνους που αποθεώνουν την ομάδα τους. Και θυμίζω ότι το νικηφόρο φιλικό με την Ουρουγουάη το 2017 είναι η μοναδική νίκη της Αυστρίας στα 10 τελευταία μάτς με ομάδα από τη Λατινική Αμερική, μιας και η παράδοση συντριπτικά εις βάρος των Αυστριακών. Τα δεξιά πάλι με τον Μολίνα για τον Μέση. Κρατά την μπάλα ο Λίο Μέση. Τον παίζουν σε χώρο. Ποιος θα πάει να παίξει ένας έναν αντίον ενός με τον Λίο Μέση. Έχει την επινόηση, έχει την διάβγεια, έχει το ταλέντο να κάνει την προσποίηση, μία τρίπλα, ό,τι χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει. Και το υποδειγματικό τελείωμα, όπως ήταν και στη φάση του γκολ που χωρίζει δύο ομάδες. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα έλεγε κανείς ότι σαν να περιμένουν καρτερικά και οι δύο ομάδες να πάνε στα αποδυτήρια. Και ενώ από τα αριστερά είναι τώρα με τον Αλμάντα, θα γυρίσει πίσω και τον Μεδίνα. Αλμάντα και πάλι, Μεδίνα ξανά. Θέλουν να αναγκάσουν τους Αυστριακούς να βγουν πιο ψηλά.
1: Να τελειώνουμε, ναι, να περάσει η ώρα, ναι, να πάμε στο ημίχρονο.
0: Ως διαμαγείας από το 88 και μετά, δηλαδή 7 λεπτά καθυστερήσεων συν 2, ένα σκάρτο δεκάλεπτο που βλέπουμε αυτό το μονότονο στυλ παιχνιδιού. Παιχνίδι τακτικής, παιχνίδι σκοπιμότητας. Και με τους Αυστριακούς βεβαίως που θέλουν να δουν τι θα κάνουν και την τελευταία αγωνιστική, μιας και είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου εδώ στο Ντάλλας. Παρακολουθούμε. Και σφύριγμα λήξης από τον Αιγύπτιο, τον Αμίν Ομάρ. Και με τον γκολ του Λίο Μέση στο 38, με έξοχο πλασέ με το αριστερό. Οι δύο ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια. 1-0 προηγείται η Αργεντινή και να δούμε τι ομοιότητες ή τι διαφορές μπορεί να έχει αυτό το δεύτερο 45 λεπτό σε σχέση με τα όσα είδαμε στο πρώτο μέρος. Χρήστο.
1: Νομίζω είναι φανερή η διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων. Η μία τρέχει, σκυλιάζει, τα δίνει όλα για να πάρει απλά την κατοχή και τίποτα άλλο. Και άλλη χαλαρά με το πόδι στο ρελαντί, χωρίς να καζώσει, ένα γκολ, ένα χαμένο πέναλτι και δύο μεγάλες ευκαιρίες, όλες με κεντρικό πρόσωπο τον τεράστιο Λιονέλ Μέση. Θυμίζουμε ότι γράφει σήμερα ιστορία, πετυχαίνει το νούμερο 17 γκολ του σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ξεπερνάει κατά ένα γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε και είναι πλέον ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία όλων των Μουντιάλ από το 1930. Από την πρώτη οργάνωση της Ουρουγουάης μέχρι σήμερα, 17 τέρματα. Και ένα ρεκόρ το οποίο φυσικά μπορεί να το αυγατήσει συνέχεια και του αγώνα και της διοργάνωσης. Λοιπόν, time out, περίπου 15 λεπτά το μικρόφωνο στο στούντιο. Επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο για την περιγραφή του δεύτερου μικρόνου.
2: 1-0 προηγείται η Αργεντινή της Αυστρίας σε αγώνα για τον 10ο όμιλο και εφόσον νικήσει και διπλασιάσει τις νίκες της, θυμίζουμε νίκησε και στην πρώτη αγωνιστική όπως και η Αυστρία άλλωστε, θα κλειδώσει τη συμμετοχή της στην επόμενη φάση, στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο οποίο θα μείνουμε. Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Λιαργκόβα για να θυμηθούμε τι έγινε νωρίτερα σήμερα στον αγώνα της Παραγουάης με το Πράσινο Ακροτήρι και της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο, αλλά και τι περιμένουμε μετά, στη συνέχεια της νύχτας και τα ξημερώματα όσον αφορά στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους. Αρχικά ικανοποιημένος από το θέμα που παρακολουθούμε στο πρώτο ημίχρονο.
2: Όχι και τόσο.
3: Θα συμφωνήσω. Δεν θέλει με την απόδοση, ναι, της η Αργεντινή. Ο Μέση ό,τι κάνει. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ κοινό το να σπάσει το ρεκόρ με πέναλτι. Οπότε καλύτερα από το που το έχασε και σκόραρε πάνω στη ροή με ένα πάρα πολύ όμορφο πλασέ και έγινε έτσι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης.
2: Θέλω λίγο να πάμε στον όμιλο της Ισπανίας. Γιατί η ισοπαλία που πήρε το Πράσινο Ακροτήρι από την Ουρουγουάη, θυμίζουμε ότι είχε πάρει ισοπαλία, είχε λήξει ισόπαλος εν πάση περιπτώσει και ο αγώνας της πρώτης αγωνιστικής με την Ισπανία. Έχει 2 βαθμούς στο Πράσινο Ακροτήρι, 2 η Ουρουγουάη, 4 η Ισπανία και έχουμε τελευταία αγωνιστική Ισπανία-Ουρουγουάη και Πράσινο Ακροτήρι Σαουδική Αραβία, η οποία είναι τελευταία με έναν βαθμό. Λες να έχουμε έκπληξη εκεί.
3: Πολύ σωστά, σαν να λέμε αλλιώς, έμπλεξε η εθνική ομάδα την οποία καθοδηγεί ως ομοσπονδιακός ο Μαρσέλο Μπιέλσα. 2 βαθμούς και έχοντας να παίξει με τη Ρόχα τελευταία αγωνιστική, το Πράσινο Ακροτήρι, το οποίο μετά τον πρώτο ιστορικό βαθμό τον πρώτο του στην ιστορία, στη τελική φάση Μουντιάλ απέναντι στην Ισπανία. Πήρε έναν ακόμα, σημειώνοντας και τα πρώτα του γκολ στην ιστορία του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Και νομίζω ότι το πράσινο ακροτήρι η Σαουδική Αραβία είναι ένας τελικός πρόκρισης.
2: Ναι.
3: Αλλά και το Ουρουγουάι Ισπανία δεν πάει πίσω.
2: Δεν πάει πίσω,
3: με την Ουρουγουάι
2: ναι.
3: να καίγεται.
2: Ναι. Και εκτός από την Ουρουγουάι, για να πάμε και στον άλλο όμιλο που είχαμε αγώνες τις εχθές και σήμερα, μπλέκει και το Βέλγιο έπειτα από την ισοπαλία με το Ιράν. Δηλαδή, στον όμιλο αυτό είναι η Αίγυπτος που νίκησε τη Νέα Ζηλανδία, είναι στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς. Έχουν ακριβώς την ίδια βαθμολογία οι δύο όμιλοι. Ακολουθούν Ιράν και Βέλγιο, έχουν από 2 βαθμούς. Το Βέλγιο είναι στην τρίτη θέση και η Νέα Ζηλανδία με 1 βαθμό. Και τι περιμένουμε εκεί στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική?
3: Ακριβώς. Η Αίγυπτος, η οποία βρέθηκε να χάνει από τη Νέα Ζηλανδία στο ημίχρονο και μάλιστα ήταν πίσω στο σκορ μέχρι το 58. Mm-hmm. Από το 58 και μετά στο τελευταίο μισάωρο ανήκε το μάτς τους Φαραώ, οι οποίοι έβαλαν την μπάλα κάτω, αφυπνίστηκαν και με πρωταγωνιστή τον Σαλάχ, ο οποίος βγήκε και MVP της αναμέτρησης, σημείωσε ένα γκολ και δημιούργησε ένα ακόμα. Επικράτησαν 3-1 με ανατροπή και πανηγύρισε η Αίγυπτος την πρώτη νίκη στην ιστορία της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Μπορεί η Αίγυπτος να έχει πραγματικά τα περισσότερα, να είναι πολυνίκης του κυπέλου Εθνών Αφρικής, αλλά δεν είχε κερδίσει ποτέ σε τελική φάση Μουντιάλ. Το έκανε Μάλιστα. λοιπόν τώρα το πρωί, γι' αυτό και υπήρξε μετά, έκανε το γύρο του θριάμβου η ομάδα, ο προπονητής με τη σημαία. Είχαμε πραγματικά πολύ όμορφες στιγμές να εκτελήσονται στο γήπεδο, η οποία Αίγυπτος οδηγεί την κούρσα και έχουμε ένα Βέλγιο το οποίο έχασε πολύ σημαντικές ευκαιρίες να προηγηθεί. Το Ιράν έχασε πολύ σημαντικές ευκαιρίες να προηγηθεί του Βελγίου. Στη συνέχεια είχε και το Βέλγιο τις στιγμές του. Τελικά το 0-0 σφράγισε τις προσπάθειες των δύο ομάδων και τελευταία αγωνιστική.
2: Μπήκε
3: τώρα
2: και ένα γκολ με τον Ταρέμι, ακυρώθηκε ως offside. Πολύ ωραίο γκολ. Έξυπνη εκτέλεση φάουλ και γύρισε τον Ταρέμι και γκολ, αλλά ήταν σε θέση offside. Έτσι να το πούμε γι' αυτό.
3: Ισχύει. Ναι. Πραγματικά κρίμα που ακυρώθηκε τόσο όμορφο γκολ, ναι. Και τελευταία αγωνιστική τώρα, το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία. Από τη μία θεωρητικά είναι η ασθενέστερη ομάδα του ομίλου. Αλλά το Βέλγιο νομίζω ότι δεν μπορεί, δεν έχει περιθώριο με την εικόνα που έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα να πει ότι εντάξει, την έχουμε τη Νέα Ζηλανδία.
2: Ναι. Και για φαντάσου να κάνει και το Ιράν την έκπληξη με την Αίγυπτο. Δεν ξέρω και κατά πόσο θα είναι έκπληξη, εν πάση περιπτώσει, αλλά.
3: Ναι. Νομίζω ότι σχεδόν ισοδύναμες είναι οι ομάδες. Δεν θα πω τελείως έκπληξη αν κερδίσει το ποια θα κερδίσει.
2: Το θετικό για το Βέλγιο, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, είναι ότι παίζει με τη Νέα Ζηλανδία που είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου και θεωρείται αποκλεισμένη.
3: Ακριβώς.
2: Μάλιστα.
3: Που εντάξει, αν κερδίσει η Νέα Ζηλανδία πάει στους 4 βαθμούς και με 4 βαθμούς, ανεξαρτήτως αποτελέσματος του άλλου αγώνα, οι 4 βαθμοί αρκούν για να σας στείλουν στους 32, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που γίνονται. Θα δούμε. Πραγματικά η τελευταία αγωνιστική και σε αυτόν τον όμιλο αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, όσον αφορά το σημερινό πρόγραμμα.
2: Εγώ προτείνω το εξής, Δημήτρη, επειδή η ώρα είναι 9. Ναι. Θα πρέπει να διακόψουμε για να ακούσουμε ένα δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Να διακόψουμε προσωρινά όμως και να συνεχίσουμε αμέσως μετά με τους αγώνες που έπονται αυτού που είναι στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, δηλαδή του Αργεντινή-Αυστρία.
3: Ασφαλώς.

0: 5 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε το μικρόφωνο στα γήπεδα, το μικρόφωνο στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Είμαστε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Αργεντινή-Αυστρία 1-0 με γκολ του Μέση, ο οποίος έγινε πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλων. Και εμείς συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον Δημήτρη Λιαργόβα. Πάμε τώρα, Δημήτρη, σε αυτά που περιμένουμε από τα μεσάνυχτα και μετά στους αγώνες, εννοώ.
1: Ναι.
0: Αρχίζοντας από τον αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ.
1: Ακριβώς, Θάνο, φίλες και φίλοι, έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα να υπάρχει διαφορά τριών ωρών από τη μία αναμέτρηση στην άλλη. Αυτή τη φορά έτσι θα καθυστερήσει λίγο παραπάνω το παιχνίδι η συνέχεια, καθώς από τις 8 που ξεκίνησε το μάτι της Αργεντινής, το επόμενο είναι τα μεσάνυχτα, μετά από 4 ώρες δηλαδή. Γαλλία εναντίον Ιράκ, Δαβίδ εναντίον Γολιάθ, σε μια μάχη στην οποία το αποτέλεσμα πριν από τη σέντρα για πολλούς μοιάζει προκαθορισμένο. Ξεκάθαρα ανώτεροι οι Γάλλοι θα αναζητήσουν μια νίκη με ευρύ σκορ που θα τους χαρίσει και την πρόκριση και την πρωτιά στον όμιλο.
0: Σφραγίζουν εισιτήριο σήμερα, λογικά πάντα.
1: Και με τον Εμπαπέ να κυνηγά τον Μέση. Ο Μέση μπορεί να είναι εδώ και κάποια λεπτά ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης με 17 γκολ, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε, ο οποίος έχει 16. Αλλά από την άλλη, ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα 2 που σημείωσε απέναντι στη Σενεγάλη στην πρεμιέρα πήγε στα 14 και κυνηγάει τον Λίονελ Μέση.
0: Εκεί τα πράγματα στον όμιλο, εννοώ, στον ένατο όμιλο, που είναι ο όμιλος της Γαλλίας, όσον αφορά στη βαθμολογία, είναι ξεκάθαρα. Νορβηγία και Γαλλία έχουν από 3 βαθμούς, Σενεγάλη και Ιράκ είναι χωρίς βαθμό μετά τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Η Γαλλία έχει νικήσει με 3-1 τη Σενεγάλη και η Νορβηγία με 4-1, αν δεν κάνω λάθος, το Ιράκ. Οπότε εκεί φαίνεται ότι οι δύο ομάδες, Νορβηγία και Γαλλία, θα είναι αυτές που θα περάσουν στην επόμενη φάση.
1: Το πιο πιθανό, νομίζω ότι η Νορβηγία εντάξει, έχει κάνει το χρέος της, ας το πούμε, επικρατώντας τις πιο αδύναμες ομάδες του ομίλου. Σήμερα είναι το crash test για τους Vikings του Erling Haaland, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής στην πρεμιέρα, στην νίκη της Νορβηγίας απέναντι στο Ιράκ. Νορβηγία σε Νεγάλη, ίσως την πιο αμφίροπη αναμέτρηση του προγράμματος της αγωνιστικής ημέρας, σε μια μάχη η οποία διεξάγεται στο East Rutherford στις Ηνωμένες Πολιτείες και ξεκινάει στις 3 τα ξημερώματα.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει από εκεί και μετά στις 6 το πρωί. Τώρα για όποιον αντέχει, δεν ξέρω, ή αν ξυπνάει εκείνη την ώρα να το παρακολουθήσει ή να το από εδώ.
0: Το Ιορδανία-Αλγερία, το οποίο είναι αδιάφορο όμως.
1: Μέσω Ερασπόρ. Η Ιορδανία-Αλγερία. Μία μάχη που βρίσκουμε την Ιορδανία και την Αλγερία χωρίς βαθμό. Και όποια κερδίσει ουσιαστικά θα θρέφει ελπίδες προκειμένου τελευταία αγωνιστική ίσως αυτοί οι 3 βαθμοί να αποδειχτούν αρκετοί ανάλογα και με τη διαφορά τερμάτων για την πρόκριση, αλλιώς να ελπίζουν και με ένα βαθμό την τελευταία αγωνιστική μήπως μπορέσουν και περάσουν. Οι Αλγερινοί περισσότεροι, οι οποίοι φαντάζουν θεωρητικά καλύτεροι ως σύνολο από τους Ιορδανούς, έχουν παίξει και με την Αργεντινή, οπότε αν κερδίσουν απόψε η Αυστρία δεν είναι πια τόσο ένα θηρίο σε εισαγωγικά που θα τους κάνει να φοβηθούν.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Λιαργόβα.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα. Φτιάξε βαλίτσες.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για
5: άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα.
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
10: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
9: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
10: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
9: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
10: Απολαύστε την αλήθεια.
11: Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Ακούτε Ερασπόρ.
0: Ακούτε Ερασπόρ σε 101,8. Μικρόφωνο στα γήπεδα. Μικρόφωνο στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα Αργεντινή-Αυστρία. Δίνουμε αμέσως το λόγο στους Χρήστο Κοντό και Γιάννη Ράνιο.
13: Και βρίσκουμε το μάτς εκεί που το αφήσαμε στο 1-0 για την Αργεντινή, η οποία είναι σε θέση άμυνας. Τώρα βγαίνει ο τερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες και μπλοκάρει την μπάλα ψηλά στον αέρα. Είμαστε στα πρώτα 90 δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν βλέπω να έχει γίνει κάποια αλλαγή από τους δύο προπονητές, δηλαδή λογικά, και δεν το δίνει και ο σκηνοθέτης. Δεν βλέπω και στην ενημέρωση που υπάρχει μέσα από την σελίδα την επίσημη της FIFA ότι έχει γίνει κάποια αλλαγή. Άρα συνεχίζουν οι 11 Αργεντινοί και οι 11 Αυστριακοί παίχτες που ξεκίνησαν και ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο. Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Μεντίνα, Ντεπόλ Μακάλιστερ, Έτσο Φερνάντες, Αλμάδα, Μέση και Λαουτάρο Μαρτίνες. Οι 11 της Αργεντινής: Αλεξάνδρ Σλάγκερ, Λάιμερ, Αλάμπα, Ντάντσο, Πος, Τσάβερ, Σλάγκερ, Ζάιβαλ, Σάμπιτζερ, Βάνερ, Σμιτ και Γκρεγκόριτς, οι 11 παίχτες για την εθνική ομάδα της Αυστρίας. 1-0, θυμίζουμε, το γκολ ο Λίονελ Μέση, ιστορικό γκολ, 17ο για τον Αργεντινό Σούπερσταρ στα 6 παγκόσμια κύπελα που έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα στην καριέρα του. Πιθανότατα αυτό θα είναι το έκτο και τελευταίο. Με αυτόν τον γκολ ξεπερνάει τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή του πίνακα των διαχρονικών σκόρερ των παγκοσμίων κυπέλων. Είναι μόνος πρώτος με 17 γκολ, ακολουθεί ο Κλόζε με 14. Έχετε όμως από πίσω για τον Μηχανή Εμπαπέ που είναι πολύ νεότερος. Έχει τουλάχιστον 2-3 μουντιάλα ακόμα μπροστά του. Αν είναι υγιής και συνεχίσει να είναι αυτός που είναι. Και πιθανότατα θα είναι αυτός που κάποια στιγμή θα πάρει το ρεκόρ από τον Μέση που το κρατάει τώρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει σε αυτή τη διοργάνωση. Γιατί είναι τέτοιοι υπέρτες αυτοί, Γιάννη, που μπορεί και σε ένα αγώνα να βάλουν και 4 γκολ. Έτσι, βάλει 3 ο Μέση προηγουμένως. Και τώρα είχε και χαμένο πέναλτι σήμερα. Θα μπορούσε να έχει πάει τα γκολ στα 18. Και αν είχε ευστοχήσει κάποια από τις δύο επιθέσεις που έχασε και παραπάνω ακόμα. Ποτέ δεν ξέρεις. Ένα μάτς λοιπόν που το βρίσκουμε στο 49, η Αργεντινή το ελέγχει. Δεν έχει την κατοχή της μπάλας. Στατιστικά τουλάχιστον εμφανίζεται η Αυστρία να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στα δικά της πόδια. Είναι όμως η ομάδα που έχει τον γκολ, το χαμένο πέναλτι και άλλες δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες, όλες με πρωταγωνιστή το Μέση.
14: Για να δούμε λοιπόν, στο τακτικό κομμάτι δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι σε σχέση με τα όσα μας είπε λίγο νωρίτερα ο Χρήστος Κοντός. Ένα 4-4-2 με Λαουτάρο Μαρτίνες και Μέση η ομάδα της Αργεντινής. Από την άλλη πλευρά η Αυστριακή με το 4-5-1 έχοντας εσωτερικούς χαφ το Ζάιβαλ με τον Σλάγκερ και τον μοναδικό στην κορυφή, τον Γκρέγκοριτς. Αυτά, επαναλαμβάνω, και σε ένα παιχνίδι όπου για όσους συντονίστηκαν τώρα με την Era Sport, να πούμε ότι υπήρχε ένα χαμένο πέναλτι με το Μέση στο 9. Το γκολ για το οποίο μνημόνευσε λίγο νωρίτερα ο Χρήστος και γιατί τον βάζει στην κορυφή το Λίο Μέση στο 38, έπειτα από την έξοχη ασίστ του Μεντίνα. Ο Πος είναι ο μοναδικός παίκτης του αγώνα που έχει δει κίτρινη κάρτα. Αυτά με έναν Αιγύπτιο ρέφερι, τον Αμίρ Ομάρ, ο οποίος τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής, παρά τη ένταση, τα νεύρα τα οποία υπάρχουν, και γενικότερα προσπαθεί να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάθε την πάσα έξοχη. Λίο Μέση μόνος εναντίον δύο. Θα περάσει και τον τερματοφύλακα, αλλά έρχεται με προβολή αφενός του αποσπάτη μπαλά πίσω από τον Λίο Μέση ο Σλάγκερ, αλλά ανήκε σε θέση offside.
15: Και πολύ
14: από
15: offside.
14: Την μπάλα που πήρε 1,5 σώμα, φανταστείτε, από τον τελευταίο αμυντικό, τον Αλάμπα. Κατάφερε να πάει ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς ποδοσφαιριστές και τελικά να κάνει αυτό το κάτι παραπάνω, το οποίο όμως ό,τι και να γινόταν θα έχει αξία. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν εμπνέει εμπιστοσύνη στον άξονα η Αυστρία με τα λάθη που κάνουν, όπως έγινε με τον Σλάγκερ ή με τον Ζάιβαλ. Πάσα από τα αριστερά με τον Λάιμερ, με τις προωθήσεις του προσπαθεί να παίξει ρόλο αριστερού εξτρέμ. Μπαίνει ο Γκρέγκοριτς στη φάση για να προλάβει την έξοδο του Εμιλιάνο Μαρτίνες, του τερματοφύλακα. Τελικά υπάρχει φάουλ στον goalkeeper της Αργεντινής. Ένα φάουλ το οποίο τελικά είχε κάνει και με τον Σμιν, το οποίο είχε μπει στην φάση προκειμένου να προσπαθήσει να γίνει λίγο πιο απειλητικός. Οι Αργεντίνοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι πιο ενθουσιώδεις, πιο θορυβώδεις, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, και από το ελεύθερο του τερματοφύλακα της Αργεντινής ήταν η πρώτη κεφαλιά που βγήκε εκεί από τον Ζάιβαλτ μαζί με τον Λάιμερ. Τελικά χάθηκε μπάλα, τώρα κυκλοφορεί από τον αμυντικό, τον Λισάνδρο Μαρτίνες. Τρεις Μαρτίνες υπάρχουν, ο Εμιλιάνο τερματοφύλακας, ο Λισάνδρο στην άμυνα και ο Λαουτάρο Μαρτίνες στην επίθεση. Τώρα στο κέντρο και από τα αριστερά με τον Φερνάντες, προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Μεντίνα. Η μπάλα με τον Μακάλιστερ, εκεί όπου πάει είναι ο Αλμάντα. Κάθε την πάσα για να βρει τον Λίο Μέση, φάουλ σε ένα πολύ καλό σημείο. Τώρα αν θα το πάει απευθείας το θεωρώ λίγο δύσκολο, γιατί ο Σλάγκερ ο τερματοφύλακας δεν είναι και ότι πιο απλό μπορεί να βρεις για να τον ευνηδιάσεις. Όπως είναι ξεκάθαρο πως πήρε ανάμεσα σε δύο παίχτες το τράβηγμα της φανέλας και κακώς διαμαρτύρεται εκεί ο Αυστριακός και πιο συγκεκριμένα ο Σλάγκερ, ο οποίος ξαφνικά είδε να σταματά και το ευνίδιο, η ευνίδια επιτάχυνση του Λίο Μέση του έδωσε το πλεονέκτημα να έχει καλύτερη οπτική και τουλάχιστον να πάρει αυτό το φάουλ. Τρεις παίχτες στο τοίχο ζητάει ο Σλάγκερ, και ενώ ο σκηνοθέτης παίζει και με τους θεατές οι οποίοι έχουν σηκώσει τα κινητά να απαθανατήσουν μήπως και τυχόν το πάει απευθείας. Είναι αρκετά μακριά, είναι αλήθεια ότι είναι τουλάχιστον.
15: Θα είναι θράσος αυτό αν το επιχειρήσω.
14: 15 μέτρα, για να το δούμε. Λίο Μέση. Τι έχει σκεφτεί, σε ένα τείχος τριών παιχτών. Ψιλοκρεμαστά. Η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή από τον Αλάμπα απομακρύνεται. Ένα γέμισμα το οποίο δεν βγήκε ποτέ από τον Πος. Μπάλα πάει πλάγια αριστερά και την αφήνει κοντά στο μάκι του κόρνερ. Είναι υπέρ της Αργεντινής, ο Λαουτάρο Μαρτίνες να άφησε, εκτελέσει και γρήγορα το πλάγιο. Έγινε το λάθος με τον Ζάμπιτσερ να έχει γυρίσει πίσω. Φάουλ, το οποίο αν πρόλαβα να δω σωστά, ο Σλάγκερ, ο Χαφ, γιατί υπάρχει ο Σλάγκερ ο τερματοφύλακας. Είναι αυτός ο οποίος το κέρδισε πράγματι. Πάντως ο κόσμος δείχνει να το απολαμβάνει, να το διασκεδάσει κάθε στιγμή και καλά κάνει άλλωστε. Σε μια χώρα, στην Αμερική, όπου έχουν μάθει στα σκορ με τα υψηλά, στα σπορ με τα υψηλά σκορ, αν μη τι άλλο, και ίσως και γι' αυτό αρχίζει σιγά σιγά να κερδίζει και σε δημοφιλία το ποδόσφαιρο. Από τα αριστερά τώρα η μπάλα με τον Λάιμερ, προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Ζάμπιτσερ, δεν τα κατάφεραν, έκοψαν οι Αργεντινοί, αλλά νέο λάθος των Αργεντινών, θα κλέψει ο Βάνερ, ο Γόνερ, με συγχωρείτε, θα γυρίσει μπάλα λίγο πιο πλάγια αριστερά για τον Σλάγκερ. Όλα αυτά με τον Ζάμπιτσερ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Το γύρισμα, πολύ καλή ενέργεια. Θα φέρει το φάουλ, ίσως και την κίτρινη κάρτα. Αυτό ζητούν με τον Λάιμερ, ο οποίος κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Αν και αριστερός μπακ, το βλέπει συχνά λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Ναι, είναι χτύπημα στον αχίλιο που δέχεται. Εδώ νομίζω χαρίζεται μια κάρτα ο Αιγύπτιος ρέφερι. Εξακολουθούν οι Αυστριακοί και ο Αλάμπα και ο Ντάνσο. Για να δούμε, συναγερμός στην εστία του Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος δείχνει
15: πως ακριβώς... δεν έχουν κάνει φάση καθαρή οι Αυστριακοί.
14: Έχουμε να το δούμε αυτό από το 42 συν τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων που είχαν αυτή την ευκαιρία, για να δούμε τι ακριβώς κάνουν. Λοιπόν, από τη μία πλευρά με τον αριστεροπόδαρο ενδεχομένως Γουόνερ, και από την άλλη να δούμε.
15: Λογικά ο Ζάμπιτζερ πρέπει να κάνει.
14: Ναι, και εγώ αυτό λέω. Μην μάλλον θέλεις. Με τον Ζάμπιτζερ προκειμένου να πάρει πορεία προς το τέρμα.
15: Μπορεί και απευθείας.
14: Ζάμπιτζερ, εγώ ψηφίζω.
15: Νομίζω ναι, θα πάει απευθείας με το δεξί.
14: Ζάμπιτζερ πραγματικά εκτελεί απευθείας. Εκπληκτική επέμβαση Μιλιάνο Μαρτίνες. Η καλύτερη στιγμή από στημένη μπάλα. Στο 55 για την ομάδα της Αυστρίας. Μια ομάδα επικίνδυνη και όσο υπάρχει αυτό το ρευστό 1-0 Χρήστο Κοντέ, σίγουρα παίζει με τη φωτιά η Αργεντινή, γιατί δείχνει ότι ανά πάσα στιγμή η Αυστρία μπορεί να βρει γκολ. Και να δούμε αυτό το πλάγιο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γύρισμα από τον Γκρέγκοριτς, τελικά δεν κατάφερε να απομακρύνει.
15: Από ό,τι είδα σε ένα πλάνο πανοραμικό, πρέπει να ανακοινώσει η FIFA sold out 94.000 θεατές στα παιχνίδια των Dallas Cowboys στο ATT Stadium. Εδώ δηλαδή που γίνεται το παιχνίδι, είναι ένα καινούριο γήπεδο, δεν είναι αυτό που είχα πάει εγώ στο Κρόμπουλ πριν από 32 χρόνια. Στα παιχνίδια του American Football ξεπερνάει τους 100.000 χωρητικότητα του γήπεδου. Στα του παγκοσμίου γήπεδου έχει περιοριστεί στους 94. Γιατί έχει πάρα πολλούς δημοσιογράφους, κάτι χωρική, κάτι εδώ και δεν ξέρω, έχουν κάπως μικρή, αλλά 94.000 θεατές, και είναι από ό,τι βλέπω σχεδόν, δεν έχω δει κενό κάπου. Έχει κάνει η κάμερα ένα γύρω.
14: Και μιλάμε και για πανάκριβα εισιτήρια, γιατί υπάρχει μια δεσμίδα τριών εισιτηρίων αναόμιλο που έπρεπε κανείς να ξοδέψει περισσότερα από 500 με 600 δολάρια για να δει στη φάση των ομίλων. Επαναλαμβάνω. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα με τον Ζάμπιτσερ από τα αριστερά. Δεν μπορεί με τον επιθετικό, τον Γκρέγκοριτς. Όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής. Η μπάλα αλλάζει αρκετά πόδια αντιπάλων και τελικά υπάρχει φάουλ, το οποίο θα κερδίσει λίγο από την μεγάλη περιοχή και πιο συγκεκριμένα από την προσπάθεια την οποία έκανε και δικαιώθηκε εκεί πέρα.
15: Ο Λαουτάρο είναι σε όλες τσαμπουκάδες μέσα πάντως.
14: Εντάξει, και ο Ντεπόλ δεν πάει πίσω και ο Αλμάντα δεν πάει πίσω. Βράζει το αίμα των Αργεντίνων.
15: Ο Ταμέντι
14: λοιπόν, η πρώτη αλλαγή.
15: Αντί τον
14: Ρομέρο και η Σακύρα που τη βλέπω, έτσι. Αποθεώνεται. Σακύρα δεν είναι.
15: Όχι.
14: Ζητάω συγγνώμη. Έμοιαζε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ξέρει ποια είναι η κυρία.
15: Κάποια εκεί Αμερικανίδα τραγουδίστρια θα είναι. Ξέρω εγώ. Κάποια από αυτές.
14: Ωραία. Για να δούμε τον Ταμέντι.
15: Την αλήθεια. Εγώ είμαι τη παλιά σχολή. Ναι. Θυμάμαι τη Λόλο Μπριτζίτα, τη Σοφία Λόρεν και αυτέ. Δεν είναι εδώ.
14: Ομολογώ ότι έμοιαζε τώρα που στέλνει ένα φίλο με εδώ που πρόλαβε. Μου λέει Γιάννη, παρασύρθηκα και εγώ. Έμοιαζε λίγο με Σακύρα. Εν πάση περιπτώσει.
15: Μοιάζει λίγο, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νέα για Σακύρα.
14: Έτσι με το μαλλί, ξέρει και με όλα αυτά τα περίεργα τα οποία κάνουν. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
15: Θα το γράψω, ασώσια, λίγο θα τα δούμε.
14: Εγώ πάντως νόμιζα με την πρώτη ματιά ότι θα ήταν Σακύρα. Σε αυτό δεν ξέρω αν ο Θάνος Μλούνας βλέπει καλύτερα και έχει πιο βαθιές γνώσεις επί των καλλιτεχνικών.
15: Ελάτε.
0: Επιβεβαιώνω ότι δεν είναι η Σακύρα.
14: Δεν είναι η Σακύρα. Εμείς θέλουμε να δούμε Σακύρα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, 58 λεπτό. Αργεντινή-Αυστρία 1-0. Θυμίζουμε με τον γκολ του Λίο Μέση. Και από εκεί και πέρα ένα πολύ αργό παιχνίδι σε σημείο που καταλήγει να είναι ακόμα και βαρετό, εγώ θα έλεγα.
15: Νομίζω ότι η Αργεντινή πρέπει να κάνει διαχείριση, να μην σπαταλίζει δυνάμεις. Το είπες και πριν ότι η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή και η υγρασία αυτή που σε κουράζει. Και νομίζω ότι πάει να το πάρει επαγγελματικά 1-0 σφιστά, να κερδίσουμε, να προχωρήσουμε ήρεμα. Αλλά αυτό είναι επικίνδυνο.
14: Ναι.
15: Πήγε να το κάνει και ο Ουρουγουάη χθες μόλις που προηγήθηκε. Και κάποια στιγμή το έφαγε και έτρεχε μετά να προλάβει.
14: Και δεν είναι τυχαία και η αλλαγή του Οταμέντι με τον Ρομέρο στην άμυνα της Αργεντινής, δείχνοντας ξεκάθαρα ο Σκαλόνι ότι θέλει να ρίξει περισσότερο βάρος ανασταλτικά. Κάθε την πάσα για τον Γκρέγκοριτς, δεν θα καταφέρει. Ζητά φάου, ζητά κάρτα, τίποτα. Δίπλα ο Αιγύπτιος ρέφερη ήταν να συνεχίσει το παιχνίδι. Γενικά είναι της αγγλικής φιλοσοφίας, δηλαδή με το παραμικρό δεν σφυρίζει. Αφήνει και το δυνατό, το τραχή μαρκάρισμα ενίοτε. Και αυτό ίσως βοηθήσει λίγο περισσότερο στον ρυθμό τον οποίο προσπαθούν να βρουν οι ομάδες. Στατικό ποδόσφαιρο, δηλαδή βλέπεις παίκτες χωρίς κίνηση, περιμένουν την μπάλα. Η Αργεντινή παίζει με τον χρόνο, η Αυστρία προσπαθεί να κλέψει κάποια μπάλα. Περισσότερο κινείται ο κόσμος κερκίδες από ό,τι βλέπω και λιγότερο οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, κύριοι, συγγνώμη που θα σας το χαλάσω, αλλά η Σακύρα ήταν στις εξέδρες και από τα social αυτό ήταν.
0: Πέσαμε όλοι τόσο έξω.
14: Τι να κάνω. Sorry. Παρόλο που δεν είναι πολύ καλό.
15: Να μπερδεύτηκε ο άνθρωπο, το έγραψε.
14: Μπερδεύτηκε ο άνθρωπο.
15: Δεν είμαι και σίγουρο. Είναι πολύ νέα αυτή για να τσακερά. Εκτό και αν τα πει ο άνθρωπο.
14: Η επιστήμη κάνει θαύματα. Η επιστήμη κάνει θαύματα.
15: Μπορεί και να έχει και δίκιο.
14: Λοιπόν, Σακύρα.
15: Μου φάνηκε φρεσκαδούρα πάντω.
14: Ναι. Εντάξει, γιατί να μην είναι η κοπέλα. Μια χαρά είναι. Από ό,τι διάβασα τι προάλλε έχει και νέο φίλο. Νέο αγαπητικό.
0: Εντάξει, εσύ είσαι προχωρημένο σε σχέση με εμάς. Εμένα και τον Χρήστο που είμαστε τη παλιά σχολή.
14: Φάνηκα όμω ότι αμφέβαλα να σου πω την αλήθεια, γιατί είναι αλήθεια ότι παρά ήταν δείξω τα φίλτρα ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία είχαν με την Σακύρα, η οποία ξεχωρίζει στις εξέδρες και αποθεώθηκε. Και ακούσατε ίσως και ένα χειροκρότημα από αυτά τα κοντινά, γιατί ό,τι βλέπουμε στους δέκτες μας τα βλέπει και ο κόσμος παρατηρώντας αυτό το μάτς και μάλιστα μου το επιβεβαιώνει και ο Σιβισμοντζάκης, η Σακύρα ήταν οπότε.
0: Ο πλέον ειδικό.
14: Ο πλέον
0: ειδικό.
15: Άκου τώρα, αύριο έχει συναυλία η Σακύρα. 23 Ιουνίου στο πλαίσιο περιοδίας της Λαμουχέρες για Λολόγου Κορτούρ στο American Airlines Center. Όχι σε αυτό το γήπεδο, αλλά στον Τάλλας. Οπότε λογικά είναι η Σακύρα. Αλλά μου φάνηκε πάρα πολύ.
14: Λοιπόν, πολύ χαίρομαι μικρή. Γιατί αν και δεν φημίζουμε για την ευκρίνεια στα μάτια, συχνά την πατάω εδώ πέρα τουλάχιστον την είδαμε, την θαυμάσαμε.
0: Εσύ δεν φημίζεσαι, αλλά μας έβαλε στα γυαλιά.
14: Αυτή φορά και γυαλιά.
15: Εγώ ξέρω ότι έχει γίνει μεγάλη κουβέντα αν ήταν η Σακύρα που τραγούδι κάποια ουσία. Έπρεπε πιο πολύ για ουσία μου μοιάζει αυτή.
0: Ει, αϊ, μήπως ήταν.
15: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
14: Λοιπόν, στο μεταξύ, ο κόσμος νομίζει ότι γίνεται χαμός στο παιχνίδι και χαζολογάμε. Όχι, πραγματικά δεν έχει γίνει το παραμικρό. Η μπάλα είναι στο κέντρο. Τώρα μιλάμε 2-3 λεπτά, δεν υπάρχει το απολύτω τίποτα. Για να δούμε. Ξαφνικά τώρα με την Αργεντινή από τα αριστερά ένα σουτ. Προσπαθεί η μπάλα. Τελικά υπάρχει κόντρα από την προσπάθεια του Λαουτάρο Μαρτίνες, αλλά πάνω στον Τάνσο κάτι πήγε να βγει εδώ, αλλά μην φανταστείτε κάτι το ιδιαίτερο, ότι καλύτερο έχουμε δει στο δεύτερο μέρος και ενώ είμαστε στο 62. Η ευκαιρία της αυστηρίας με τον Ζάβιτσερ που εκτέλεσε το φάουλ, λίγο έξω και πλάγι αριστερά από τη μεγάλη περιοχή, αλλά ο Μαρτίνες απομάκρυνε στο 62 και ενώ έχει δεχτεί την μπάλα στο στομάχι. Αυτό ακριβώς δείχνει ο Τάνσο. Αν και νομίζω περισσότερο στον νόμο φάνηκε από ένα replay. Εν πάση περιπτώσει, κρατάει το στομάχι του. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζεται στο 62. Είμαστε. Τάνσο, ένας από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Παίχτης, ο οποίος, αν μη τι άλλο, και στη Λαντς και στην Τότεναμ. Μάλλον από τη Λαντς η Τότεναμ, 25 εκατομμύρια. Πέρυσι, δεν τα λες και λίγα. Και όλα αυτά, βλέποντας ξανά τον Ντεπόλ από τα αριστερά να κάνει την προσπάθεια να απειλήσει χωρίς ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα. Η Αργεντινή, η οποία τώρα έχει εγκατασταθεί λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αυστρίας. Υπενθυμίζω, νούμερο 24 στην παγκόσμια κατάταξη Αυστρία. Νούμερο 1 η Αργεντινή. Και με παίχτες με πολλές παραστάσεις, πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και πανάκριβοι στις ομάδες που αγωνίζονται. Αυτά έτσι ως μία ένδειξη. Παράλληλο ποδόσφαιρο, κοντινές μεταβιβάσεις για την Αργεντινή. Προσπαθεί μέτρο-μέτρο να κερδίσει χώρο, να πλησιάσει μεγάλη περιοχή. Ακόμα και ο Μέση είναι πολύ καλά κλεισμένος εκεί. Του έβαλε την κόντρα ο Σλάγκερ, Ντεπόλ, ξανά στον Μέση, στον νοητό κεντρικό άξονα. Δεν μπορεί να παίξει στον αδείο με τον Λαουτάρο. Κλέβουν ξανά η Αργεντινή με τη μία. Ο Μέση στροβιλίζεται ανάμεσα σε τρεις. Θα βγάλει έξω την μπάλα για τον Ντεπόλ. Εκείνος κάνει μια σέντρα και πάλι πάνω σε σώμα. Αν πρόλαβα να δώσω σαν του Γκρέγκοριτς, ο οποίος γύρισε και την δέχτηκε την μπάλα στο στομάχι. Ναι, ακριβώς. Ο Γκρέγκοριτς ήταν. Αν και φορ. Βρέθηκε πίσω σε ρόλο μπακ εκεί να καλύψει. Οι αλληλοκαλύψεις δίνουν και παίρνουν και από τις δύο πλευρές. Σε ένα παιχνίδι το οποίο έρχεται κόντρα σε προηγούμενα μάτ που συνήθως κακά παιχνίδια ήταν στο πρώτο μέρος και όχι στο δεύτερο. Άλβαρες και Γκοντζάλες. Οι δύο παίχτες οι οποίοι θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Θα βγει από τη μία πλευρά ο Αλμάντα, ο αριστερός εξτρέμ. Και ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Άλβαρες με το νούμερο 9 και Γκοντζάλης με το νούμερο 15. Οι δύο παίκτες θέλει φρέσκα πόδια, αναμφίβολα. Ο Σκαλόνι προκειμένου να βοηθήσει λίγο. Πολύ ψηλά τα ποσοστά υγρασίας τα οποία υπάρχουν στον Τάλας. Από τα αριστερά τώρα με τον Γκοντζάλης στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, με τη μία εκεί. Προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Φερνάντες. Μέση ψάχνει το σουτ διαγώνιο με εξωτερικά φάλτσα. Η μπάλα πήγαινε έξω, την βρήκε ο Σλάγκερ ή δεν την βρήκε. Έχουν εντύπωση ότι την έχει βρει. Πάντως έχει δείξει out ο διαιτητής. Γι' αυτό και η διαμαρτυρή θα δούμε και από ένα replay. Επαναλαμβάνω, φάνηκε να την βρίσκει ο τερματοφύλακας. Βεβαίως την έχει βρει με τα δάχτυλα του αριστερού χεριού. Σφάλμα του Αιγύπτιου. Ο Αμίν Ομάρ, ο οποίος δεν ξέρω πώς την πάτησε, ίσως τον ξεγέρασαν τα φάλτσα. Φάνηκε με την πρώτη ματιά πάντως. Αυτό ίσως και γιατί η γωνία λήψης κάμερας βοηθούσε περισσότερο σε σχέση με το εκεί που βρισκόταν ο Αιγύπτιος. Εν πάση περιπτώσει, ένα κόρνερ το οποίο δεν δίνεται. Για όσους το ψάχνουν λίγο περισσότερο και από την στοιχηματική τους χρειά με τα κόρνερ, δεν είναι πολλά. Δύο κόρνερ η Αυστρία, 0 η Αργεντινή. Μετά από 65 λεπτά αγώνα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορείς να το σχολιάσεις, Χρήστο Κοντέ, να βρεις κάτι διαφορετικό το οποίο θα περίμενε κανείς τουλάχιστον επιθετικά από τους Αργεντίνους. Και ενώ τώρα προσπάθησε με τον Μεντίνα και πέντε μέση βρίσκονται στην κερκίδα. Ο σκηνοθέτης έπιασε πέντε φίλους της Αργεντινής να φορούν τη φανέλα με το 10 και είχαν το ίδιο σουλούπι, οι τρεις τουλάχιστον. Κοιτάζοντας το παιχνίδι, πολύ ωραίο πλάνο. Πολύ έξυπνα τα πλάνα του σκηνοθέτη. Από την πίσω πλευρά της κερκίδας, παρακολουθώντας το παιχνίδι, έβλεπες 4-5 ίδιες φιγούρες με τον Λίο Μέση, με τη φανέλα και με το νούμερο 10. Λοιπόν, για να δούμε τώρα από τα αριστερά με την προσπάθεια εκεί και του Αλάμπα για τον Σλάγκερ. Αλλάζει το παιχνίδι δεξιά. Μια προσπάθεια να βρει τον πόσο. Ο μοναδικός παίκτης που έχει βρει. Έχει δίκη την κάρτα. Είχε βρει τον πελάτη λίγο νωρίτερα με τον Αλμάντα που πέρασε ως αλλαγή. Λάιμερ γυρνά την μπάλα για τον Ζάμπιτσερ. Ζάμπιτσερ κερδίζει την πρώτη κόντρα. Κάνει τη σέντρα. Γκρέγκοριτς κεφαλιά. Out. Καλή στιγμή στο 67. Η μπάλα περνά πάνω.
15: Ναι, το παλεύει λίγο η Αυστρία να το ισοφάρει στο μάτς. Θα θυμίσω ότι στον Τάλας δεν έχει καλές αναμνήσεις η Αργεντινή. Το 94 που στον Τάλας έγιναν δύο παιχνίδια του ομίλου. Η Νιγηρία έχει νικήσει 3-0 τη Βουλγαρία, αλλά μετά στο Αργεντινή-Βουλγαρία η Βουλγαρία κέρδισε 2-0 την Αργεντινή και την απέκλεισε.
14: Βγαίνει ο Αλάμπα, αν πρόλαβα να δω σωστά, με τρεις αλλαγές, μάλιστα. Βγαίνει ο Αλάμπα.
15: Ο Αρναούτογλου μπαίνει.
14: Ο Αρναούτογλου,
15: συγγνώμη. Αρναούτογλου μπα. Και βγαίνει ο Πος σίγουρα ο ένας. Ο Βάνερ, ο Πος και ο Αλάμπα. Αυτοί οι τρεις βγαίνουν.
14: Ο Βάνερ, ο Πος και ο Αλάμπα είναι οι τρεις παίκτες. Ο Αρναούτοβιτς ο ένας, ο Πράς με το νούμερο 22 και ο Φρέντλ.
15: Έλεγα λοιπόν ότι εδώ στον Τάλας αποκλείστηκε η Αργεντινή από το Μουντιάλ του 94. Το δεύτερο όμιλο την Εθνική μας ισοβαθμίζαν τρεις ομάδες στην κορυφή του ομίλου με 6 βαθμούς. Και παρότι είχε συν 3 στη διαφορά το πολύ ίδια με τη Βουλγαρία, επειδή η Βουλγαρία την είχε νικήσει. Η Νιγηρία ήταν πρώτη στον όμιλο, έμεινε απ' έξω.
14: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε την προσπάθεια τώρα από τα αριστερά, στην κίνηση την οποία κάνει και ο Γκοντζάλες, γύρισε με τον Οταμέντι. Προσπαθεί τώρα να ελέγξει λίγο περισσότερο την κυκλοφορία της μπάλας. Και βλέποντας τις αλλαγές, βγήκαν δύο αμυντικοί, ένας δεξιός μπακ και ο κυτρινισμένος Πος και ο Αλάμπα. Και από την άλλη πλευρά έχει βγει ένας αμυντικός για την Αργεντινή. Και οι υπόλοιπες αλλαγές εντοπίζονται κυρίως μέσω επιθετικά με τον Αλμάντα και τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να κάνει τώρα με το cooling break στο 69. Να είναι αυτό το οποίο οδηγεί τους παίκτες στους πάγκους. Διαμαρτυρίες και πάλι από τον κόσμο, όπως έγινε και στο πρώτο ημίχρονο. Δεν θέλει ο κόσμος να το δει το ρυθμό και το παιχνίδι να σταματά. Θυμίζει λίγο περισσότερο μπάσκετ, είναι η αλήθεια. Και ίσως αυτό ευνοεί μια ομάδα που θέλει να σπάσει το ρυθμό του αντιπάλου. Δεν ευνοεί σίγουρα εκείνη που θέλει να έχει καλύτερη ροή στο παιχνίδι της, όπως στην προκειμένη περίπτωση η Αυστρία. Για την ώρα, cooling break, 61 το λεπτό. Αργεντινή-Αυστρία 1-0 με τον γκολ του Λίο Μέση. που χωρίζει τις δύο ομάδες από το πρώτο ημίχρονο και συγκεκριμένα από το 38. Θα τον πλούν να έχει το λόγο.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν. Είμαστε στο 70ο λεπτό. Αργεντινή-Αυστρία 1-0. Σε ένα παιχνίδι που δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Να θυμίσουμε αυτό που μας είπε νωρίτερα ο Χρήστος Κοντός, είναι η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός ότι υπάρχει συμφωνία με τον Πένια, τον τερματοφύλακα, όμως η ανακοίνωση της μεταγραφής, της απόκτησής του από τον Παναθηναϊκό αναμένεται να γίνει το πρωί της Τρίτης. Ο Ινάκη Πένια πέρασε σήμερα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο που σύμφωνα με πληροφορίες έχει διάρκεια 3 ετών συν ενός ακόμη έτους. Συν ένα ακόμη έτος σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός θέλει να επεκτείνει την συνεργασία μαζί του. Η ανακοίνωση, όπως είπαμε, θα λάβει χώρα αύριο το πρωί και την ίδια ημέρα ο Πένια θα ταξιδέψει μαζί με τους Κοτσόλη και Τσάπρα. Ο Τσάπρας είναι η μεταγραφή που ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα. Έτσι, ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει πλέον τις 3 μεταγραφές, Τσάπρας, Πένια και Ντιέν Καμαρά. Τσάπρας, Κοτσόλης και Πένια θα ταξιδέψουν αύριο μαζί με προορισμό την Ολλανδία, ώστε οι δύο νέοι παίχτες, τα δύο νέα αποκτήματα του Παναθηναϊκού, να ενταχθούν στην προετοιμασία, να βρουν την υπόλοιπη ομάδα που βρίσκεται ήδη από σήμερα στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Να πούμε ότι ο Πένια είναι γεννημένος το 1999 στις 2 Μαρτίου, αυτά τα είναι στοιχεία για τον νέο τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Και να πούμε επίσης ότι τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι το καλοκαίρι του ίδιου έτους αγωνίστηκε ως δανεικός στην Γαλατά Σαράι, παραχωρήθηκε στην Έλτσε στην συνέχεια και ότι είναι ένας παίκτης που ανήκει στην, ένας τερματοφύλακας που ανήκει στην Μπαρτσελόνα και έρχεται στον Παναθηναϊκό για να είναι ο πρώτος τερματοφύλακας, ο διάδοχος του Λαφών. Αρκετά όμως με τον Παναθηναϊκό για τις σημερινές μεταγραφές. Επιστρέφουμε στον αγώνα της Αργεντινής με την Αυστρία. Δίνουμε ξανά το λόγο στους Χρήστο Κοντό και Γιάννη Ρανιού.
15: Μια και το παιχνίδι ταλαιπωρείται και στο χώρο τη μέσα γραμμή, θα σου πω ότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έχει κλείσει και τέταρτη μεταγραφή.
0: Ποια είναι, Χρήστο, γιατί δεν μας το λες τόση ώρα?
15: De Fry, το έχω πει από το μεσημέρι.
0: Α, τον De Fry, ναι. Και εκεί, είμαστε στο στάδιο της αναμονής, ναι, της ανακοίνωσης.
15: Εκεί υπάρχει το εξής, ότι ο De Fry τυπικά είναι παίκτης Ίντερ μέχρι τις 30 του μηνός. Είναι ελεύθερος από πρώτου.
0: Ναι.
15: Οπότε για να ανακοινωθεί πιο πριν ή τέλος πάντων να ξεκινήσει προετοιμασία πιο πριν, χρειάζεται ειδική έγκριση από την Ίντερ για αυτές τις 5 μέρες. Γιατί μπορεί να κάνει προετοιμασία, να πάθει μια σημεία και να τρέχει να ζητάει τα ρέστα από την Ίντερ, γιατί δικός της παίκτης είναι.
0: Ναι.
15: Οπότε αν δεν πάρει αυτό το χαρτί, θα ανακοινωθεί από εβδομάδα, ξεκινήσει προπονήσεις αρχές Ιουλίου.
0: Άρα και τέταρτος παίκτης που έχει κλείσει.
15: Έχει συμφωνήσει προφορικά. Ναι. Απλά βγάλανε οι Ιταλοί ότι θα έρθει στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις. Και η ενημέρωση πριν από τον Παναθηναϊκό θα πάει απευθείας στην Ολλανδία. Σαββατοκύριακο για ιατρικές εξετάσεις, υπογραφή συμβόλαιων και ξεκίνημα προετοιμασίας από την επόμενη εβδομάδα.
0: Άρα πρέπει να έρθει στην Αθήνα να περάσει από ιατρικές.
15: Όχι, στην Ολλανδία θα τα κάνει.
0: Α, στην Ολλανδία θα τα κάνει. Θα πάει απευθείας εκεί, δεν θα έρθει.
15: Μα
0: να
15: είναι Ολλανδός, εκεί πρέπει να είναι. Εκεί θα τα κάνει, εκεί σε κάποιο κέντρο.
14: Να σας διακόψω για λίγο, είμαστε 73. Πρώτο κόρνερ που κερδίζει η Αργεντινή. Με το Λίο Μέση από τα αριστερά, με το αριστερό πόδι. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται. Η μπάλα είχε πορεία προς τα έξω και έρχεται την τελευταία στιγμή ο Γκοντζάλες με την καρφωτή κεφαλιά να στείλει την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της Αυστρίας. Εδώ, αν σημάδευε εστία, πήγαινε γκολ. Ήταν ξεκάθαρο γιατί όλοι ήταν θεατές αυτής της φάσης και επαναλαμβάνω ότι αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο για την Αργεντινή, η οποία τελευταία καλή στιγμή είχαμε να δούμε από το 41ο λεπτό. Έκτη προσπάθεια για γκολ, 2 στο τέρμα η Αργεντινή, 5 προσπάθειες για γκολ η Αυστριακή, 1 on target, έτσι για να δούμε λίγο και να έχουμε και το αντίβαρο των στατιστικών. Χρήστο.
15: Εντάξει, να μας πει ένα συγκεκριμένο τέμπο, δηλαδή βλέπουμε ότι η Αργεντινή έχει δώσει μπάλα στην Αυστρία, η οποία έχει ένα καλό passing game, αλλά δεν είναι πιεστική. Δεν έχει βρει τον τρόπο να βάλει την μπάλα επικίνδυνα μέσα στη μεγάλη περιοχή και να απειλήσει. Οπότε έχουμε μεν 5 τελικές προσπάθειες στους Αυστριακούς, αλλά ουσιαστικά ευκαιρία ήταν μόνο το shoot foul από τον Σάμπιτσερ, το οποίο απομάκρυνε ο τερματοφύλακας ο Μαρτίνες. Τα υπόλοιπα ήταν ψηλόλογια, δεν ήταν κάτι το σημαντικό. Γενικά ένα χαμηλής ποιότητας και ρυθμού παιχνίδι. Δεν νομίζω να ευχαριστεί τον κόσμο που πλήρωσε εισιτήριο για να το δει, ούτε και εμάς που φάγαμε.
14: Ναι, αλλά θα έχεις να θυμάσαι ότι είδες τον Μέση ζωντανά να πετυχαίνει ένα ιστορικό γκολ.
15: Αυτό και μόνο. Έτσι. Οι στιγμές του είναι σαν γενικό παιχνίδι, όλο μαζί σαν εικόνα.
14: Κάτω του μετρίου.
15: Θα περιμέναμε κάτι πολύ καλύτερο.
14: Για να δούμε από τα δεξιά τι μπορεί να βγει από πλευράς Αυστριακών. Με τον Λάιμερ, ο οποίος αν έχω δει σωστά έχει μετατοπιστεί από την άλλη πλευρά. Και μαζί με τον Φρέντλ, τελικά όχι, ήταν για λίγο αυτή η προσπάθεια. Για να δούμε. Με τον Λάιμερ να επιμένει από τη δεξιά πλευρά. Τελικά υπάρχει φάουλ. Πήγαν τρεις παίχτες της Αυστρίας. Τώρα όπως βρέθηκαν εκεί, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά, όπως επιτίθεται η Αυστρία. Για να μαρκάρουν τον αντίπαλό τους και πιο συγκεκριμένα στην προσπάθεια την οποία έκανε ο Μεντίνα. Το 25ο λεπτό. Αργεντινή Αυστρία 1-0. Με τον γκολ του Λίο Μέση. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, είστε στην Ερασπόρ. Ακούτε το παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου, εκεί στο Κάνσας, όπου διεξάγεται σε έναν όμιλο που έχουμε και Αλγερία και Ιορδανία. Και θυμίζοντας βεβαίως ότι προκρίνουν 32 καλύτεροι. Δυνατό μαρκάρισμα που φέρνει την κάρτα, μην πω τις κάρτες, Λάιμερ από την Αυστρία. Του είπε τη δεύτερη φορά δεν θα το ανεχτώ, αλλά την είδε την κάρτα ο Λάιμερ. Και επίσης ο Μεντίνα. Θέλω να ξαναδώ λίγο αυτή τη φάση, γιατί ήταν ο Λάιμερ, απόδυσε τον αντιπαλό του και είχε φύγει η φάση. Ναι, προσπαθώ να καταλάβω να δω τι γίνεται εκεί πέρα τώρα, τι ακριβώς έχει συμβεί. Τον Μεντίνα να έχει δει την κάρτα σίγουρα.
15: Ναι, και οι δύο πήραν, και ο Λάιμερ και ο Μεντίνα, σίγουρα.
14: Ξέρετε, δεν είδα στο replay τι ακριβώς έχει κάνει ο Λάιμερ για τον Φακούντο Μεντίνα, ήταν το μαρκάρισμα ξεκάθαρα.
15: Ο Μεντίνα αλλά... ήταν του ζητάει τον λόγο, δηλαδή ουσιαστικά του ρίχνει μία για να μην ξεχνιέμαστε. Κλασικό αργεντίνικο μαρκάρισμα.
14: Λοιπόν, επειδή πρέπει να μετράμε και κάρτες, ο Μεντίνα έχει δει κάρτα και ο Λάιμερ από την άλλη πλευρά. Οπότε με την γλώσσα της στατιστικής έχουμε 2-1 τις κίτρινες κάρτες για τους Αυστριακούς.
15: Γενικά δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει και εσύ. Δεν είναι τουρνουά που βγαίνει εύκολα η κάρτα.
14: Ναι.
15: Δεν δίνουν εύκολα την κάρτα. Γιατί δεν ξέρω αν είναι γενική οδηγία.
14: Μπορεί ενδεχομένως. Άλλωστε αλλά... θυμίζουμε με δύο κάρτες χάνει κάποιος το επόμενο παιχνίδι.
15: Ναι, ναι.
14: Είναι μέχρι τη φάση των προεμιτελικών.
15: Ίσως γι' αυτό να είναι λίγο πιο προσεκτικοί οι διαιτητές. Δηλαδή αντίστοιχα μαρκαρίσματα στην Ελλάδα θα είχαμε ήδη 10 κάρτες σε κάθε παιχνίδι.
14: Και σε ένα παιχνίδι με νεύρα όπως ήταν αυτό που είδαμε λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, όλα αυτά, ενώ είμαστε 78, οι Αυστριακοί έχουν κατασταθεί λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, αρκετά μακριά από τη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής. Προσπάθεια τώρα με τον Ντάνσο. Ο ένας από τους δύο κινητούς αμυντικούς, η μπαλά αριστερά, εκεί όπου πήγε και με τον Πράς. Χάθηκε η μπάλα, προσπαθούν τώρα να βγουν στην αντεπίδεση με τον Άλβαρες, να δίνει για τον Μέση, από τα αριστερά για τον Μεντίνα. Κίνηση με τον Γκονζάλες.
15: Ο Μέση περπατάει εδώ και πάρα πολύ ώρα, έτσι, δεν σπριντάρει.
14: Αν δεις και τους ακραίους της Αργεντινής, από το στόμα μου το πήρες, αλλά... έβλεπα περισσότερο τους ακραίους που υποτίθεται ανεμοκατεβάζουν σαν έμβολα, αλλά είναι πολύ πιο στατικοί, περιμένουν περισσότερο πίσω και δεν πάνε σε κάποια σπριντ. Και βεβαίως αυτό το οποίο εσύ πολύ σωστά παρατήρησες για το Λίο Μέση, ο οποίος πάει σβηστά. Λοιπόν, ο Γουίμερ θα μπει στο παιχνίδι αντί του Σμιτ, αλλαγή μέσω επιθετικού. Το νούμερο 21, ο παίκτης ο οποίος πέρασε. Σμιτ δεν φάνηκε ουσιαστικά στο δεύτερο μέρος. Για να δούμε τον Γουίμερ τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Άλλη μια αλλαγή ουσιαστικά μπορεί να κάνει η ομάδα της Αυστρίας. Η μπάλα πάει πλάγια δεξιά και γρήγορη επιτάχυνση με τον Φρέντ. Το γύρισμα, η μπάλα κατευθείαν πάνω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, τον τερματοφύλακα, ο οποίος δείχνει να χτυπάει και στο κεφάλι από την προβολή την οποία του έβαλε ο Αρναούτοβιτς. Δεν έχει φανεί ιδιαίτερα. Ο παίκτης πέρασε για να δημιουργήσει ρήγματα, να βοηθήσει περισσότερο στο κάθε το παιχνίδι της Αυστρίας. Δεν είναι και εύκολο άλλωστε, έτσι όπως παίζει η ομάδα της Αργεντινής. Αλλά πέφτοντας δεν τον
15: Το γόνατο.
14: Το χτύπησε, αλλά αθελά του Αρναουτοβιτς. Ζήτησε και συγγνώμη.
15: Εντάξει, πάμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Θέλουμε 11 λεπτά μέχρι το 90. Σίγουρα ένα 7 λεπτό με τις καθυστερήσεις, αλλαγές, cooling break και τα σχετικά. Δηλαδή, χοντρά-χοντρά σκάρτο ένα 20 λεπτό. Δεν έχει ρυθμό το παιχνίδι, δεν έχει ενδιαφέρον, δεν μας κρατάει στην τσίτα. Βλέπουμε μια Αργεντινή να έχει καθίσει στο βολικό 1-0 από το πρώτο μήχρο με τον κόλ του Μέση. Δεν βλέπουμε να ρισκάρει, να επιταχύνει, να σπαταλάει δυνάμεις, να πιέζει, να βάλει ένα δεύτερο γκολ να ηρεμήσει. Νομίζω ότι πορεύεται με τη λογική της ασφάλειας, ότι τσούκου τσούκου θα γυρίσουμε λίγο την μπάλα, θα κλέψουμε λίγο χρόνο, δεν κινδυνεύουμε για τους Αυστριακούς που μέχρι τώρα ξέρω η αγώνα καθαρή ευκαιρία δεν έχουν κάνει. Μια στατική φάση και μόνο μέσα κάνει μια καταπληκτική ενέργεια και αλλάζει το παιχνίδι από την άλλη πλευρά, όπου έχουμε την επίθεση για τους Αργεντινούς. Η μπάλα κοντράρει, καταλήγει στα χέρια του Σλάγκερ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για την άμυνα των Αυστριακών. Ακριβώς την ώρα που κλείνουμε 80 λεπτά αγώνα και μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, χώρια βέβαια από τις καθυστερήσεις. Άρα λοιπόν βλέπουμε ένα παιχνίδι όπου η Αργεντινή έχει μπει στη λογική ξεκάθαρα να διαχειριστεί το παιχνίδι, να καθίσει στο 1-0, δεν είναι σκορ ασφαλείας, δεν νιώθει απειλή από την Αυστρία μέχρι στιγμής, παρότι οι Αυστριακοί έχουν την μπάλα στα πόδια τους και είναι τσούκου τσούκου γύρω γύρω, αλλά το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Μία φάση από το πουθενά μπορεί να σου γυρίσει του μπάνα παιχνίδι.
14: Πολύ καλή επέμβαση εκεί που βγήκε από το Μεντίνα. Κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι ο Μεντίνα με διάκοπο τρέξιμο. Και ο Παρέδες, από ό,τι βλέπω, ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι για την Αργεντινή, θέλοντας να ενισχύσει λίγο περισσότερο τα μετόπιστεν. Ο Σκαλόνι. Να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει. Παρέδες με το νούμερο 5 θα περάσει. Μετά, με το νούμερο 7 τελικά ο Ντεπόλ, ο οποίος δεν έχει φανεί ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος, φάνηκε αντίθετα στο πρώτο. Είπαμε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης. Και με το νούμερο 3, από ό,τι βλέπω, αντί του Μεντίνα, Μεντίνα Ντεπόλ είναι οι παίκτες που βγαίνουν.
15: Ταλιαφίγο και Παρέδες.
14: Ταλιαφίγο. Έκλεισε τις αλλαγές και η ομάδα της Αργεντινής. Και από τα αριστερά με τον Ζάμπιτσερ, από τα αριστερά με το δεξί πόδι. Πώς φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο αποχωρούν οι παίκτες λίγο νωρίτερα, πόσο αποκαμωμένοι είναι. Εκτελείται τον κόρνερ, πρώτη κεφαλιά με τον Αρναούτοβιτς. Η μπάλα απομακρύνεται από τον Μολίνα. Άθελά του εκεί έδωσε πορεία προς τα έξω αντί για μπροστά. Λάγιο το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα από τους Αυστριακούς. 82, γέμισμα της μπάλας μέσα στη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής. Κανένα πρόβλημα με στα... έδωσε πορεία προς τα έξω αντί για μπροστά. Λάγιο το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα από τους Αυστριακούς. 82, γέμισμα της μπάλας μέσα στη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής. Κανένα πρόβλημα με...

0: Παραγευδά πίσω με τον Μπράς. Ο Ουίμπερ ζητά την μπάλα, τελικά πάει στον Ντάνσο. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αυστρίας. Η μπάλα γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα τον Σλάγκερ. Πατά την μπάλα, καθυστερεί. Στο 83 η Αργεντινή προηγείται με 1-0. Έξοχη προσποίηση του Ντάνσο στον Νέιος Ελθόντα Άλβαρες. Αλλά πάλι θα γυρίσει πίσω γενικότερα. Αυτό το χαμηλό τέμπο, το αργό τέμπο το οποίο έχει το παιχνίδι ευνοεί ξεκάθαρα την Αργεντινή. Στην προσπάθεια που θα κάνει για να μπορέσει να διαχειριστεί το υπέρ της 1-0 και...
1: Έχουμε πολύ πλούσιο πρόγραμμα συνέχεια, δηλαδή μπορεί να μας έχει αποζημιώσει το σημερινό παιχνίδι μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δεν ξέρω πόσο συναρπαστικό μπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια. Αλλά ακολουθούν άλλα τρία παιχνίδια στη διάρκεια της βραδιάς. Γαλλία, Ιράκ, τα μεσάνυχτα. Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό γιατί η πρόγνωση του καιρού είναι δύσκολη και έχουν αναφέρει ότι υπάρχει περίπτωση να καθυστερήσει το μάτς λόγω των κακών καιρικών συνθηκών με τους ανέμους και όλα τα σχετικά που υπάρχουν στην περιοχή. Θα το δούμε στην πορεία. Υπήρξε μια εκτίμηση τέτοια, υπάρχει ένα καμπανάκι δηλαδή. Αργότερα στις 3 ώρα θα έχουμε τον Νορβηγία Σενεγάλη που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ανάμεσα στην Νορβηγία που εντυπωσίασε την πρεμιέρα τα 4 γκολ που έβαλε και την πρωταθλήτρια ουσιαστικά Αφρικής της Σενεγάλη. Άσχετα αν της πήραν με δικαστική απόφαση στο τρόπαιο. Η Ιορδανία-Αλγερία στις 6 είναι το τελευταίο μάτς του προγράμματος του σημερινού. Και μετά πάμε στην επόμενη μέρα που είναι και η τελευταία για την δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων.
0: Και όλα αυτά ενώ δεν έχουμε χάσει κάτι το ιδιαίτερο. Στο 85 η τελευταία καλή στιγμή ήταν η επέμβαση του Μεντίνα μετά το κόρνερ από τα αριστερά που είχε κερδίσει η Αυστρία. 1-0 με τον γκολ του Μέση στο 38. Η μπάλα κυκλοφορεί έξω από τη μεγάλη περιοχή των Αυστριακών εκεί όπου την κρατά ο Ντάνσο. Παρακινδυνευμένη η αλήθεια, βλέποντας από κοντά να υπάρχει κίνδυνος και με τον Μακάλιστερ που πήγε αλλά και με τον Φερνάντες. Τελικά τώρα θα πραγματοποιηθεί η τελευταία αλλαγή του Κουμεμέκα, είναι ο παίκτης ο οποίος θα περάσει με το νούμερο 17 αντί του Γκρέγκοριτς. Αυτή είναι η αλλαγή που γίνεται έτσι να φρεσκάρει λίγο περισσότερο την επίθεση. Κουμεμέκα, να δούμε τι μπορεί να κάνει. Ενώ τώρα προσπαθεί η Αργεντινία από το κέντρο και πίσω να ελέγξει το ρυθμό. Στο 86 είμαστε. Ο Κουμεμέκα τρέχει εκεί να εμποδίσει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Δεν αλλάζει κάτι στην τακτική της η Αυστρία σε αυτό το 4-5-1 με δύο εσωτερικούς χαφ. Μοναδικό προωθημένο τον Κάρντεϊ του Κοεμέκα που πέρασε αντί του Γκρέγκοριτς. Ίσως θα μπορούσε να είχε γίνει και λίγο νωρίτερα αυτή η αλλαγή. Για να δούμε μεγάλη ευκαιρία τώρα για την Αργεντινή. Είναι πολύ κοντά στο 2-0. Έρχεται με διαδοχές προσπάθειες. Αρχικά με τον Γκονζάλες και μετέπειτα με τον Άλβαρες και οι δύο κουντράρουν. Θα μπορούσε εδώ να είναι εύστοχη να κλειδώσει την νίκη. Αλλά παραμένει το ρευστό 1-0. Από τα αριστερά τώρα η σέντρα των Αυστριακών. Σε μια υποσχόμενη μετάβαση, ο Ταλιαφίκο απομακρύνει με το κεφάλι. Ο αριστερός μπακ ψάχνουν τον Αρναούτοβιτς. Απομάκρυνε την μπάλα και πάλι με τον Λισάντρο Μαρτίνες. Τώρα σε χρόνο τετέ η Αυστρία βρήκε χώρο. Έχει εγκατασταθεί λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κινείται περιμετρικά. Ψάχνει τη σέντρα χαμηλά για τον Αρναούτοβιτς. Δεν θα τα καταφέρει την προσπάθεια την οποία έκανε με τον Πράς. Πράς μάλιστα θα πάει να εκτελέσει και το πλάγιο. Βγαίνει προς τα πίσω. Με τη μία έτσι για τον συμπαίκτη του και συγκεκριμένα για τον Σλάγκερ. Προσπαθεί τώρα στην πρώτη επαφή με την μπάλα και ο Κουεμέκα. Ο κόσμος ακούγεται. Αλλά επί της ουσίας αυτό που πήγε να βγει με τον Βίμερ αλλά και με τον Πράς δεν βγήκε. Και ενώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση που σας λέγαμε λίγο νωρίτερα μέσα από τα μάτια του Αιγύπτιου διαιτητή, γιατί πέφτοντας ο Ντάντσο

0: Υπήρξε υποψία για χέρι. Όχι, τελικά η μπάλα βρήκε στα πλευρά του παίκτη. Άλλωστε εδώ που τα λέμε δεν αμφισβητήθηκε. Δεν υπήρξαν και διαμαρτυρίες. Απλά το λέω για να καταλάβουμε λίγο πως στην κίνηση βγήκε όλο αυτό. Το 18ο λεπτό. Αργεντινή, Αυστρία στο 1-0. Αλλά από τα
1: σλάκια. Περιμένουμε να περάσει. Εγώ τουλάχιστον έχω βαρθεί το παιχνίδι. Με κρατάει.
0: Λέμε, δεν ξέρω αν βλέπαμε λίγο Σακύρα, δεν ακούγαμε λίγο Σακύρα, ταυτόχρονα. Τι λες?
1: Ναι, η Σακύρα άχορευε λίγο, κάτι πάει.
0: Μάλιστα.
1: Κάκι πάει πάνω, μα πει αμέσω δεν ήταν. Έχει βγει και μαζί τη, έχουν πει καφέ. Οπότε νομίζω ότι θα ξέρει με τη μία να μα πει τα σίγουρα αν έχει βγει, αν είναι η ίδια ή όχι.
0: Για να δούμε από τα δεξιά με τον Μέση, να γυρνά την μπάλα λίγο προ τα πίσω για τον Παρέδε. Τελικά λάθο. Πολύ στατικός και ο Λίο Μέση, ουσιαστικά σαν να κάνει συντήρηση δυνάμεων και ο ίδιος, γνωρίζοντας ότι έχει σχεδόν ένα μήνα ακόμα μπροστά, σκέφτομαι ότι μπορεί να φτάσει με τελικά ή τελικό η ομάδα της Αργεντινής. Το φάουλ το οποίο θα κερδίσει η Αυστρία σε ένα τράβηγμα το οποίο υπήρχε εκεί πάνω σε Αυστριακό και πιο συγκεκριμένα το φάουλ το οποίο κέρδισε από την πλευρά αυτή ο Φρέντλ. Από τα αριστερά Ζάμπιτσερ. Δεν του έχουν επιτρέψει τις επελάσεις που είχε κυρίως στο πρώτο ημίχρονο από τη δεξιά πλευρά άμυνας η Αργεντίνη. Και πάλι ο Σάβιτσερ αφού πήρε την μπάλα από τον Τρέντ και καταλήγει κατευθείαν στον τερματοφύλακα τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος με ένα βολέ θα στείλει την μπάλα στο κέντρο. Με αρκετό χώρο είναι η αλήθεια, προσπαθούν να κερδίσουν μέτρα στο γήπεδο. Αφήνει το πλεονέκτημα σε φάουλ που κέρδισε η Αργεντινή. Μέση με τη μία ανοίγει το παιχνίδι από τα αριστερά. Πολύ καλή προσπάθεια με τον Άλβαρες. Συγκλίνει προς τον άξονα. Μπαίνει εκεί όπου κλείνεται τελικά. Παραγυρνά με τον Φερνάντες. Κάλιστερ, η μπάλα πίσω από τον Αλισάνδρο Μαρτίνες. Και από εκεί που ήταν λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αυστρίας, η μπάλα έρχεται μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής Αργεντινής με τον Ταμέντι να πατά την μπάλα, να προσπαθεί να βρει στον χώρο του κέντρου και πάλι με τον Φερνάντες από τα αριστερά η προσπάθεια. Ταλιαφίκο κάνει την κίνηση, διανύει περίπου 10 μέτρα, θα πετάξει μπάλα ακόμα πλάγια για αριστερά εκεί όπου ψάχνει την σέντρα με τον Αλμάντα και υπάρχει και φάουλ, 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Είμαστε στο 90, Αργεντινή
1: Αυστρία 1-0. Λίγα αν βάλεις κούλι μπρέκ και πόσα λαϊς γίνανε, τα λες και λίγα.
0: Ναι,
1: αλλά καλύτερα να τελειώνουμε γιατί και όχι δεν δείχνει μάλλον θα βαρέθηκε. Σου λέει άντε να πάμε για ύπνο.
0: Εντάξει, σίγουρα ένα παιχνίδι κρίσιμο για την Αργεντινή να σφραγίσει την πρόκληση στην επόμενη φάση. Βέβαια στον τρίτο όμιλο θα αρχίσουν άλλες μελέτες, στα χιαστή, ποιος βολεύει, ποιος δεν βολεύει, αν και νομίζω το διαμέτρημα της Αργεντινής δεν της επιτρέπει να σημαδεύει αντιπάλους, παίζει το παιχνίδι της Κιονιβγή. Λοιπόν, Λίο Μέση τοποθετεί την μπάλα σε ένα σημείο που σημαίνει κίνδυνος.
1: Λες.
0: Γιατί όχι.
1: Να
0: είναι,
1: πάει.
0: Είναι αριστεροπόδα. Είναι από τα αριστερά.
1: Πάει αριστερό, δεν.
0: Εξωτερικό.
1: Δεν.
0: Ναι, λοιπόν,
1: πάει
0: είναι
1: για
0: περίπου 2 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή αριστερά. Σαν ένα πολύ κοντινό κόρνερ. Και πάει ο αριστεροπόδαρος μέση. Τώρα να το πιάσει με το αριστερό απευθείας λίγο δύσκολο. Φαντάζομαι αριστερό. Ότι πάει για σέντρα. Πραγματοποιεί σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Μπαλά περνάει από αρκετούς. Δεν βγήκε εκεί που θα ήθελε για τον Μαρτίνεθ και προσπαθεί γρήγορα με τον Τσουκουαμέκα. Τελικά έχασε την μπάλα ο φόρ της Αυστρίας. Θα γυρίσει στον άξονα για τον Σλάγκερ, δεν τα κατάφερε. Ελέγχουν τώρα με τον Παρέδες, τον Άλβαρες, η μπάλα λίγο πίσω εκεί όπου φτάνει στον τερματοφύλακα τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Δεύτερο λεπτό της πεντάλεπτης καθυστέρησης. Αργεντινή Αυστρία 1-0 με τον γκολ του Λίο Μέση από το 38. Παίξει που λίγο νωρίτερα είχε χάσει και πέναλτι και η κίτρινη του Παρέδες. Για όποιον ενδιαφέρεται, η δεύτερη για την Αργεντινή. Δύο κάρτες έχει και η Αυστρία, δεν έχει χάσει κάτι. Λοιπόν και οι κάρτες παίζουν τον ρόλο, θα τους μετρούν. Λάθος, είναι τρεις οι κάρτες, διορθώνω, είναι ο Μεντίνα και ο Παρέδες που είδαμε με τον Λάιμερ και τον Πος. Για απομάκρυνση της μπάλας. Τελευταίες στιγμές, το τελευταίο τρίλεπτο των καθυστερήσεων. Μήπως και τυχόν καταφέρει κάτι η Αυστρία. Τελικά ένα φάουλ σε σημείο που μπορεί με σέντρα ουσιαστικά να φέρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η Αυστρία Και από ό,τι βλέπω θα πάει να το εκτελέσει εκεί ο Λάιμερ. Ίσως την αφήσει για τον Ζάμπιτσερ. Συσκέπτονται οι δυο τους. Λάιμερ και Ζάμπιτσερ καλύπτουν την αριστερή πτέρυγα της Αυστρίας. Τελικά ο Λάιμερ φεύγει. Ο Ζάμπιτσερ θα πάει να το εκτελέσει. Ευθυγραμμισμένη στην μεγάλη γραμμή περιοχής. Άπαντες. Εκτελείται. Πλάγια δεξιά του Κουεμέκα. Η κεφαλιά. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται για την Αυστρία. Μία κεφαλιά που έρχεται με τον Γουίμερ. Γυριστή κεφαλιά από τη μικρή περιοχή. Χωρίς δύναμη. Περισσότερο κατεύθυνση φάλτσο που είχε. Και τελικά η μπάλα θα περάσει δίπλα από το δεξί δοκάρι της Αργεντινής. Ανακούφιση για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Πιο ψηλά από όλους βρίσκει με το πάνω μέρος του κεφαλιού. Αλλά παρόλα αυτά με τα φάλτσα που είχε η μπάλα περνά εκτός. Όλοι στον πάγκο κρατούν το κεφάλι τους. Στην Αυστρία ανακούφιση όπως καταλαβαίνετε για την Αργεντινή. Γι' αυτό το ρευστό 1-0. 4 γκολ στο Μουντιάλ. Και τα 4 με τον Λίο Μέση. Αριστερά η προσπάθεια για να δούμε κατά πόσο μπορεί να βγει τώρα στην κίνηση την οποία έκανε με τον Πρά, ζήτησε και ο Φρέντλ. Προωθημένη παλιά εκεί για τον Τσουκουεμέκα. Ίσως να την προλάβει και την προλαβαίνει να τη γυρίσει πίσω αριστερά στο Ζάμπιτσερ στο ύψος μεγάλης περιοχής της Αργεντινής. Κόντρα και ξαφνικά βγαίνει σαν επίδεση Λίο Μέση. Πολύ πλάγια δεξιά, 2-1. Πετά την μπάλα στο ανοιχτό γήπεδο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα με τον Άλβαρες πλασάρι. Χάνει με τον Σλάγκερ, ξανά επιμένει, ξανά ο Λίο Μέση, ψάχνει το σούτ, ελίσσεται, σουτάρει, κοντράρει, ανάμεσα σε 4 σώματα και γκολ. Η επιμονή του Λίο Μέση δικαιώνεται. Λίο Μέση 5 αστέρων με τα 5 γκολ που σημειώνει στο παγκόσμιο κύπελο, συνεχίζει να γράφει ιστορία, αλλά η επιμονή του μικρού μάγου είναι αυτή η οποία κάνει το 2-0 στην Αργεντινή, σφραγίδα νίκης με τον Λίο Μέση, ο οποίος έκανε το πρώτο σουτ, κόντραρε πάνω στον Ντάνσο στην επαναφορά της μπάλας με αρκετή δόση τύχης, άλλωστε εκεί η τύχη είναι με τους ικανούς. Η μπάλα από διαδοχικές κόντρες καταλήγει στην αριστερή γωνιά του Σλάγκερ. 2-0 η Αργεντινή. Ο Λίο Μέση στη δική του παράσταση νίκης και σε αυτό το παιχνίδι.
1: Αφοβερό έτσι το απόλυτο. 5 γκολ η Αργεντινή και τα 5 ο Μέση.
0: Και σβηστά έτσι. Ξαφνικά πήγε η μπάλα. Άπλωσε
1: τα χάσανε οι άλλοι τώρα προηγουμένω. Είναι λες και πρέπει να το βάλει αυτό.
0: Κοίταξε. Καταρχάς έχει δώσει μαγική πάσα στον Άλβαρες να πλασάρει τον Σλάγκερ και αντί να σημαδεύσει γωνία, σημαδεύει κατευθείαν πάνω στον Σλάγκερ και στην επαναφορά τη μπάλα. Επαναλαμβάνω, όλα ξεκίνησαν από τα δεξιά. Ήταν δύο Αυστριακοί με έναν τη Αργεντινή στο ανοιχτό γήπεδο από τα αριστερά. Βρήκε τον Άλβαρες με ανοιχτή βεντάλια, με απλωμένα χέρια πόδια. Ο Σλάγκερ δεν τα κατάφερε και μετά με διπλή κόντρα ο Μέση με επιμονή. Η μπάλα περνάει κάτω από πόδια, δίπλα από πόδια.
1: Άμα θέλει να πει, δεν σε ρωτάει, μπαίνει με όποιο τρόπο θέλει.
0: Αν μπαίνει, λέει, γι' αυτό σου λέω: η τύχη είναι με τους ικανούς και δικαίως.
2: Και τους επίμονους εν προκειμένου.
0: Σωστά, πολύ σωστά θα το.
1: Αλλά ο άνθρωπος είναι μια κατηγορία μόνο του τώρα, έτσι. 5 γκολ η Αργεντινή μέχρι τώρα σε 2 παιχνίδια και τα 5 αυτός. Και ένα χαμένο πέναλτι αυτός. Θα μπορούσε να ήταν 6 γκολ.
2: Ναι.
1: Και οι ευκαιρίες επίσης αυτός μέσα. Όλα.
0: Απίστευτο. Η Αργεντινή όλοι. Λοιπόν, κοίταξε, υπάρχει ένα πλάνο που πάει σε ένα μέρος της κερκίδας που είναι τουλάχιστον 300-400 άτομα. Μη σου πω, οι μισοί φορούν την ίδια φανέλα με τον Λίο Μέση με το νούμερο 10. Στην 28η παρουσία του. Κάνει αυτό το ιστορικό ρεκόρ και ξεμακραίνει από τον Μίρο Κλόζε. Έχουμε περάσει κατά 1,5 λεπτό. Για να δούμε. Μέση χορεύει, όποιον βρίσκει μπροστά του, αποφεύγει δύο αντιπάλους. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, κόβεται την τελευταία στιγμή. Εκεί όπου πήγε και τελικά θα κερδίσει με την επιμονή του το φάουλ. Τι κι αν είναι στα 39 του χρόνια. Δείχνει ότι παίζει για την ομάδα. Τον αγαπάει η ομάδα, τον αγαπάει ο κόσμος. Σε αντίθεση με τα όσα πρεσβεύει και δείχνει τελευταία και ειδικά και σε αυτό το Μουντιάλ. Ο
1: 100 χρονών φαν του Μέση, μια κυρία.
0: Μια κυρία, δεν ξέρω τι είναι 100. Πάντως,
1: σαν
0: τη Σακύρα, πιο νέα μου.
1: Άμα πάει στη Σακύρα, στη γιατρό τη Σακύρα, θα τη δει σηκώμενα μετά. Αυτή είναι το που είδε.
0: Λοιπόν, φάουλ, για να δούμε. Λίο Μέση, λε, θα μα κρατάει ακόμα ένα κερασάκι σε μια τούρτα πολύ γλυκιά για του Αργεντίνου. Έχουμε περάσει κατά 2 λεπτά. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα προλάβει. Θα το πάει απευθεία. Η ματιά του αυτό δείχνει. Λοιπόν, το τείχος 5 παιχτών τοποθετείται λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Λίο Μέση. Κοντά του είναι και ο Άλβαρες. Μέση

0: Εκτελεί ένα φάουλ, περνά ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι. Δεν ήθελε και πολύ να γίνει ζημιά. Και αυτό είναι το σύριγμα λήξης. Η Αργεντινή 2-0 χάρη στο Λίο Μέση που συγκεντρώνει δικαίως όλα τα βλέμματα πάνω του και για το ιστορικό επίτευγμα και για τα δύο γκολ αλλά και για τη συνολική εικόνα. Και μάλιστα πηγαίνουν και οι Αυστριακοί να το συγχαρούν. Και αν πρόλαβα να καταλάβω από τα όσα του είπε και ο Ζάμπιτσερ, μάλλον του ζήτησε τη φανέλα και του είπε μέσα στα αποδυτήρια. Αλληλοσυγχαίρονται οι παίκτες. Ένα παιχνίδι μονότονο, βαρετό, αλλά και αυτό είχε τη δική του μαγεία. Με τα δύο γκολ του Μέση στο 38 και στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τι να πει κανείς.
1: Είναι ο άνθρωπος ορχήστρα. Στην καριέρα του μέχρι τώρα σε 26 παιχνίδια έχει σκοράρει 13 γκολ. Και εδώ σε αυτό το τουρνουά σε 2 παιχνίδια έχει βάλει 5. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η εμφάνισή του. Είναι ο άνθρωπος από τον οποίο ξεκινάνε και τελειώνουν όλα στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Έχασε και πέναλτι, θυμίζουμε, στο ξεκίνημα του αγώνα. Με αυτή τη νίκη η Αργεντινή φτάνει τους 6 βαθμούς και είναι με παρέλαση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και πρώτη στον όμιλο, ό,τι και να γίνει τελευταία αγωνιστική. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι της Αλγερίας με την Ιορδανία, με λογικό φαβορί στους Αλγερίνους, έτσι ώστε στην τελευταία αγωνιστική να δούμε αν πάντα πράγματα έτσι όπως περιμένουμε, δηλαδή νίκη των Αλγερινών, τι θα γίνει στο μάτς μεταξύ της Αυστρίας και της Αλγερίας, για να δούμε ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα ακολουθήσει εκτός φαλούς την Αργεντινή στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και ποια θα μπει στην περιπέτεια να αγωνιά αν θα περάσει ως μια από τις 8 καλύτερες τρίτες των ομιλών. Λογικά λέμε ότι οι 3 βαθμοί είναι πιθανό να φτάσουν για κάποια ομάδα να περάσει ως τρίτη στη διοργάνωση, αλλά επειδή ποτέ κάτι δεν ξέρεις, μπορεί κάποια να μείνει απ' έξω. Δεν είναι η Αργεντινή, το βλέπω πιο πριν, στο δικό μας όμιλο το 94 με 6 βαθμούς έμεινε απ' έξω.
0: Άλλα τα δεδομένα. Λοιπόν, θυμίζω εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού 12 η ώρα τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, 3 μετά τα μεσάνυχτα Νορβηγία-Σενεγάλη, 6 μετά τα μεσάνυχτα Ιορδανία-Αλγερία. Η Eraspor με συνέπεια σε αυτά τα ωραία ξενύχτια με άρωμα Μουντιάλ σας συντροφεύει σε 24ωρο πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω και τον Χρήστο Κοντό εδώ, λοιπόν, την ωραία παρέα πολύ, που είχαμε τεχνικό. Και είδαμε, έτσι, είχαμε καιρό να τα πούμε από αέρος. Ένα ωραίο παιχνίδι με τη δική του ιδιαιτερότητα, εν πάση περιπτώσει, και το ιστορικό επίτευγμα του Λίο Μέση.
1: Φινάλε και οι στιγμές του Μέση είναι αυτές που δώσαν ιδιαίτερο χρώμα σε αυτή την αναμέτρηση. Κατά τα άλλα, την ξεχάσουμε σχετικά γρήγορα.
0: Θάνο, ο λόγος σε ένα. Καλή συνέχεια. Τα λέμε λίγο αργότερα.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό και τον Γιάννη Ράνιο. Θυμίζουμε τελικό Αργεντινή-Αυστρία 2-0. Και κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου φτάνει στο τέλος. Είναι το πρώτο, γιατί στις 12 θα ακολουθήσουν και άλλες εκπομπές. Έχουμε και τον αγώνα της Γαλλίας, θυμίζουμε. Επομένως, εμείς φτάσαμε στο τέλος. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου και η Χρύσα Σωτηροπούλου ήταν στην ρύθμιση των ήχων από τις 7. Η Ειρήνη Παπαζήση είχε την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor. Ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Άγγελο Στίμο και καλεσμένο τον διεθνή διαιτητή Τάσο Παπαπέτρου εδώ στο στούντιο της Eraspor. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Era Sport 101,8.
1: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
6: Era Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
6: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Καλησπέρα σας, 15 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport, που εκτάκτως για σήμερα, καθώς έχουμε παιχνίδι στις 12, δεν έχουμε παιχνίδι στις 10. Για λίγο θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12 παρά 10, καθώς το μικρόφωνο στα γήπεδα θα συνεχιστεί και θα συνεχιστεί όπως κάθε μέρα μέχρι αργά. Πόσο αργά? Πολύ αργά. Θα σας ξενυχτήσουμε και σήμερα. Πριν από λίγο, 2 γκολ ο Μέση, Αργεντινή-Αυστρία 5-0. 5 τα γκολ του Λέο Μέση στα παγκόσμια κύπελα. Πλέον είναι πρώτο σκόρερ των παγκοσμίων κυπέλων όλων των εποχών, έχοντας φτάσει τα 18 γκολ. Έχει ξεπεράσει τον Κλόζε που κατήχε το ρεκόρ με 16. Βέβαια, σε αυτά και πολλά άλλα θα τα πούμε και στη συνέχεια. Εγώ έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα εδώ κοντά μου, δίπλα μου στο στούντιο, τον κύριο Τάσο Παπαπέτρου. Κύριε Παπαπέτρου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε Στήμου. Μια χαρά.
0: Είμαστε καλά?
1: Μια χαρά, μεγάλη μου χαρά που είμαι πάλι εδώ μετά από ένα χρόνο.
0: Οι επιδόσεις σας κύριε Παπαπέτρου, οι αγωνιστικές επιδόσεις που έχετε κάθε χρόνο θα μας κάνει να βαρεθούμε ένα στον άλλο, μου φαίνεται.
1: Αυτά είναι τα ωραία. Άμα είναι να βαριόμαστε από αυτόν τον τρόπο, αυτά είναι τα ωραία. Αν και προσωπικά δεν βαριέμαι καθόλου να είμαι εδώ μαζί σας.
0: Το λέω χαριτολογώντας.
1: Καλά κάνετε.
0: Γιατί οι επιδόσεις σας είναι εξαιρετικές και κάθε χρόνο είστε στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση των κορυφαίων ρέφερι της κατηγορίας.
1: Χαίρομαι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα.
0: Εμείς χαρά μας είναι κύριε Παπαπέτρου που είστε κοντά μας και να ευχαριστήσουμε και την ΚΕΔ που μας δίνει τη δυνατότητα να σας έχουμε εδώ δίπλα στο στούντιο.
1: Εννοείται, βέβαια.
0: Λοιπόν, θα έλεγα να ξεκινήσουμε με το τελευταίο, το πιο πρόσφατο. Καθώς σε πολύ λίγο θα είναι στην παρέα μας και ο Κώστας Ακρίδας. Λέω να ξεκινήσουμε με το πιο πρόσφατο. Τελικός κυπέλου. Ένα εγχείρημα που από πέρυσι το είχε προαναγγείλει η ΕΠΟ ότι θα γινόταν έτσι, με τον τρόπο που έγινε. Έγινε και πέτυχε.
1: Έγινε και πέτυχε. Θα σταθώ από τα λόγια σας. Νομίζω ότι πέτυχε, γιατί ξεκίνησε πάρα πολύ καλά όλο το εγχείρημα από την αρχή. Νομίζω ότι αρπάξαμε την ευκαιρία από την αρχή της διοργάνωσης του θεσμού του κυπέλου. Ήταν κάτι το οποίο το στήριξε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Γκαγκάτσης, μαζί με την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, τους κύριους Λανουά, Βάλερ και Αλόνσο. Νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε πλήρως σε παιχνίδια τα οποία ήταν πολύ σημαντικά, με το λεγόμενο Big Five. Νομίζω ότι αρπάξαμε την ευκαιρία. Και όλο αυτό συνεχίστηκε με τον τελικό, όπου και εκεί, όπως λέτε κι εσείς, το εγχείρημα πέτυχε.
0: Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι, καμία διαμαρτυρία, τίποτα, όλα καλά, παρόλο που ο τελικός κρίθηκε με δραματικό τρόπο στην παράταση και με πέναλτι, το οποίο εσείς καλέσατε τον κύριο Ευαγγέλου να το δει και να το καταλογίσει, έτσι.
1: Σωστά, ναι.
0: Να θυμηθούμε λίγο την ιστορία.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Ήταν
0: μια φάση highlight, νομίζω.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτυχε να είναι αυτή η φάση στην παράταση. Εντάξει, ήταν μια δύσκολη φάση. Προφανώς μπορούμε να καταλάβουμε όλοι ότι μπορεί να συμβεί μια τέτοια φάση στον οποιοδήποτε διαιτή. Αλλά γι' αυτό είναι και το VAR, ώστε να διορθώνει και τέτοια λάθη.
0: Σαφώς, εντάξει.
1: Σημαντικό είναι ότι υπάρχει η σωστή απόφαση και έγινε ό,τι έγινε.
0: Γι' αυτό το πληρώσαμε,
1: έτσι. Σωστά, ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο είναι το VAR, για να μπορούμε να διορθώνουμε τέτοιες φάσεις και να βοηθάει, όπως λέτε και εσείς πολύ σωστά.
0: Εκεί τι είπατε στον κύριο Ευαγγέλου, ποιος ήταν ο διάλογος, ας πούμε?
1: Δεν υπήρχε κάποιος διάλογος συγκεκριμένος. Ήταν μια φάση η οποία τα παιδιά μέσα στο γήπεδο ήταν πολύ δύσκολοι, ο καθένας για το δικό του λόγο δεν καταφέρανε να τη δούνε. Και αμέσως αυτομάτως, επιτρέψτε μου να πω ότι η μπάλα πέρασε στο δικό μας γήπεδο.
0: Εντάξει.
1: Στο δικό μας στούντιο του VAR στο Μαρούσι και πήραμε τη σωστή απόφαση.
0: Μαζί σας ήταν και ο κύριος Φωτιάς.
1: Σωστά.
0: Έτσι εσείς είσαστε.
1: Ναι. Ήμουν εγώ VAR
0: και
1: ο κύριος Φωτιάς ήταν αβάρ.
0: Άρα λοιπόν η σωστή απόφαση πάρθηκε. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ποια ήταν, τι σας είπανε οι αρμοδίοι της ΚΕΔ, οι αρμοδίοι της ΕΠΟ, οι ομάδες γενικά?
1: Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι να περιμένεις πολλά πράγματα όταν έχεις καταλάβει από την πλειοψηφία του κόσμου. Βασικά, όχι από την πλειοψηφία, από όλο τον κόσμο, ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Πέτυχε η ελληνική διαιτησία, γιατί ξέρετε, όλο αυτό το πράγμα το πιστώνονται όλοι οι διαιτητές. Δεν είναι αν ο Ευαγγέλου ήταν στο ΒΑΡ, ο Παπαπέτρου, ο Ευαγγέλου με συγχωρείτε, ήταν διαιτής, ο Παπαπέτρου ήταν στο ΒΑΡ, ο Φωτιάς, ΑΒΑΡ και η βοηθή. Είμαστε όλοι. Αυτό ξεκίνησε από όλα τα παιδιά, από όλους τους διαιτητές από την αρχή της χρονιάς. Οπότε το πιστωνόμαστε όλοι. Πέτυχε, ήταν όλοι ευχαριστημένοι και προχωράμε.
0: Ωραία. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, εσείς κύριε Παπαπέτρου, δεν είχατε κάποια ιδιαίτερη φάση. Παίξατε πολλά παιχνίδια, αλλά κάτι έτσι δεν έχω να θυμάμαι.
1: Η χρονιά, δόξα τω Θεώ, πήγε πάρα πολύ καλά από το ξεκίνημά της μέχρι το τελείωμα. πολλά σημαντικά παιχνίδια, όπως είπαμε και πριν, παιχνίδια του κυπέλου, παιχνίδια πρωταθλήματος, mm-hmm. παιχνίδια τα οποία κρίνανε θέσεις στην Ευρώπη, παιχνίδια
0: κρίνανε υποβιβασμό.
1: Σωστά, αυτό πήγα να πω μόλις τώρα, παιχνίδια τα οποία κρίνανε τον υποβιβασμό. Εντάξει, δόξα τω Θεώ κυλήσαν όλα ομαλά. Εννοείται ότι θα γίνουν και λάθη, αλλά το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα λάθη να διορθωθούν, όπως για παράδειγμα είπατε και εσείς πολύ σωστά πριν στον τελικό του κυπέλου. Όπως και έγινε.
0: Το ότι φέτος η καταγενική ομολογία πήγατε καλύτερα από άλλες χρονιές, όλοι οι διαιτητές. Είχαμε καλύτερη διαιτησία, πιστεύω. Το συμφωνείτε κι εσείς, σαν διαιτητές γενικά, εσείς οι συνάδελφοί σας γενικά.
1: Θα σας πω, νομίζω ότι όπως το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, ναι. και δημοσιογράφοι και όλοι μπορώ να πω, έτσι το αντιλαμβανόμαστε κι εμείς. Mm-hmm. Ξέρουμε πότε πατάμε καλά στα πόδια μας, ξέρουμε πότε πηγαίνει μια χρονιά καλά. Όπως μπορούμε κιόλας να καταλάβουμε μεσούς στη σεζόν πότε μπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθος, να έχει γίνει ένα σοβαρό λάθος, αλλά πρέπει μέσα από αυτό να σηκώσεις κεφάλι mm-hmm. και να προχωρήσεις.
0: Καλά, ναι, και τα λάθη.
1: Νομίζω συμφωνείτε κι εσείς με αυτό. 100%. Γιατί και τα λάθη ξέρετε πολύ καλά μέσα στο πρόγραμμα είναι.
0: Σαφώς.
1: Αλλά θεωρώ ότι, όπως είπατε κι εσείς πάρα πολύ σωστά πριν, θεωρώ ότι η χρονιά ήταν πολύ πετυχημένη. Σε πολύ σημαντικά παιχνίδια από όλα τα παιδιά, από όλους τους διαιτητές και βοηθούς mm-hmm. και στο κομμάτι του VAR, νομίζω ότι η χρονιά ήταν πολύ πετυχημένη. Και με τα λάθη μας, το ξαναλέω, ναι, εντάξει, αλλά σημασία έχει τα λάθη μας να διορθώνονται.
0: Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που γίνονται λάθη. Αλλιώς ούτε γκολ θα είχε, ούτε επίμαχες φάσεις.
1: Μα εδώ βλέπουμε παίχτες που χάνουν γκολ σε άδειο τέρμα, οπότε σε αυτούς τι μπορείς να πεις.
0: Τίποτα.
1: Άρα,
0: δεν το είχα επίτηδες.
1: Εννοείται. Ένας παίκτης μπορεί να χάσει ένα γκολ σε άδειο τέρμα. Έτσι και ένας διαιτητής μπορεί να χάσει ένα πέναλτι. Με ένα φάση, μια κόκκινη.
0: Βεβαίως.
1: Το σημαντικό όμως είναι να διορθωθεί το λάθος.
0: Σωστό. Να σας ρωτήσω κάτι. Με τις αλλαγές που γίνανε τώρα στο VAR, αυτό, παρέμβαση δεύτερη κίτρινη κλπ. Κλπ. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Ποια είναι η άποψή σας? Θα βοηθήσει?
1: Νομίζω θα βοηθήσει. Απλά θεωρώ ότι ήδη στα παιχνίδια του Μουντιάλ που βλέπουμε ήδη τώρα, νομίζω ότι ο τρόπος των παιχνιδιών έχει αποκτήσει άλλο ρυθμό. Mm-hmm. Γιατί οι τροποποιήσεις που γίνανε, οι αλλαγές στον κανονισμό, βλέπουμε τα παιχνίδια τα οποία πρώτον δεν έχουν καθυστερήσεις. Κάτι το οποίο έχει δοθεί πάρα πολύ μεγάλη έμφαση, γιατί βλέπαμε παίχτες οι οποίοι κάθονται στο έδαφος, καμιά φορά παραπάνω από το χρόνο που επιτρέπεται. Βλέπαμε τους θερματοφύλακες να κλέβουν χρόνο σε εισαγωγικά όταν είναι για την επανέναρξη του παιχνιδιού. Νομίζω ότι αυτά όλα έχουν σταματήσει. Έχουν σταματήσει για καλό mm-hmm. και το έχουμε παρατηρήσει. Γιατί τα παιχνίδια αποκτάνε ρυθμό, παίζεται πιο πολύ μπάλα, βλέπουμε μπάλα, δεν βλέπουμε τραυματισμούς παιχτών, το οποίο μπορεί να στερήσει το ρυθμό ενός παιχνιδιού και να λέμε συνέχεια σταμάτησε ξανά και ξανά. Και ξέρετε, αυτό προσαρμόζονται και άμεσα οι παίχτες και τους αναγκάζει να τα κάνουν όλα σωστά.
0: Να είναι πιο προσεκτικοί.
1: Να είναι πιο προσεκτικοί σύμφωνα με τους καινούριους κανονισμούς και τροποποίησης.
0: Λοιπόν, είδαμε για πρώτη φορά παίκτη να αποβάλλεται στο παγκόσμιο κύπελο γιατί έβαλε το χέρι μπροστά στο στόμα και μίλησε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι στις νέες τροποποίησεις.
1: Αυτό ήταν στην καινούργια τροποποίηση. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν μπορεί ένας παίκτης να καλύπτει το στόμα του, να πηγαίνει σε έναν αντίπαλο και να του μιλάει, γιατί εκεί πέρα δεν ξέρεις τι είναι αυτό που του λέει. Και εφόσον έχεις σαν μπούσουλα τον κανονισμό που σου λέει ότι απαγορεύεται να κλείνεις το στόμα σου με το χέρι, εκεί πέρα λοιπόν εσύ παίρνεις το ρίσκο για κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν ξέρεις αυτομάτως ότι αν θα οδηγηθείς σε μια τέτοια κίνηση, είναι και κόκκινη κάρτα σύμφωνα με τον καινούριο κανονισμό.
0: Εδώ πέρα πρέπει να ήταν αδιάβαστος ο παίκτης ή να το έκανε από συνήθεια.
1: Θα σας πω, ξέρετε.
0: Ποια είναι η άποψή σας για τη συγκεκριμένη φάση? Πιάστηκε αδιάβαστος ή το έκανε από συνήθεια?
1: Δεν νομίζω ότι πιάστηκε αδιάβαστος. Απλά οι παίχτες έχουν ένταση μέσα στο παιχνίδι.
0: Βεβαίως.
1: Η ένταση καμιά φορά φέρνει πολλά πράγματα. Mm-hmm. Φέρνει και πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα διαχειριστείς εύκολα. Μία κοκορομαχία, για παράδειγμα, με ένα παίχτη, σου είναι δύσκολο να τη διαχειριστείς. Άρα λοιπόν, αυθόρμητα εντελώς, πήρε το χέρι του, το βάλε μπροστά στο στόμα του. Εντάξει, δεν ξέρουμε τι του έχει πει ή αν του έχει πει, αλλά και μόνο
0: αυτό.
1: Σαν κίνηση, ξέρουμε ότι αυτομάτως σαν κίνηση ότι είναι κόκκινη.
0: Έχουμε δει και κάποια, μάλλον υπάρχουν και κάποιες άλλες αλλαγές. Αυτός ο κανονισμός για το χέρι, να ρωτήσω κάτι, θα εφαρμοστεί παντού σε όλα τα πρωτοαθλήματα ή μπορεί να το πάρει η όποια ομοσπονδία θέλει και να το εφαρμόσει?
1: Όταν λέτε για το χέρι?
0: Στο στόμα.
1: Α, στο στόμα. Κοιτάξτε, είναι κάποια.
0: Είναι στη διακριτικότητα, δηλαδή λέει η FIFA και η UEFA. Είναι αυτό, είναι κόκκινη. Από εκεί και πέρα η ελληνική ομοσπονδία το παίρνει. Η ιταλική δεν το παίρνει. Παράδειγμα.
1: Ναι, είναι αυτό που είπατε. Είναι στη διακριτική ευχέρεια. Είναι θέμα. Ωραία, όλα ξεκινάνε από τη FIFA οι κανονισμοί και αυτά. Το Βέβαια. Βλέπουμε. Όλα ισχύουν στο Μουντιάλ. Αλλά από εκεί και πέρα θα δούμε η κάθε διοργανώτρια του κάθε πρωταθλήματος της κάθε χώρας τι θα βάλει στους κανονισμούς.
0: Αρέσει η διακριτική ευχέρεια της κάθε χώρας, αν θα το δεχτεί
1: ναι.
0: ή όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα εδώ πέρα μπορεί η Γαλλία να το έχει, ας πούμε, και η Ελλάδα να μην το έχει.
1: Ναι, δεν έχει οριστικοποιηθεί δεν κάτι έχει. Σίγουρα στην
0: αυτό
1: κάθε χώρα.
0: Αυτό δεν είναι έτσι μια ανισότητα.
1: Είναι ανισότητα, αλλά νομίζω ότι με το πέρασμα του χρόνου νομίζω ότι θα εφαρμοστεί σχεδόν παντού.
0: Γιατί αν υποθέσουμε ότι αυτό το πάρουν οι Γάλλοι, επειδή είπα τους Γάλλους και η δική μας ομοσπονδία δεν το δεχτεί, φαντάζομαι ότι στο εξωτερικό μπορεί κάποιοι παίκτες να παρασυρθούν που θα παίζουν ευρώ.
1: Ξέρετε, είναι κάτι το οποίο τον έχει μπερδέψει τον κόσμο σαν διαδικασία για το που θα εφαρμοστεί και που όχι. Πρέπει να τα δούμε όλα επίσημα τι θα γίνουν, να τελειώσει και το Μουντιάλ, γιατί ξέρετε μετά το Μουντιάλ είναι και τα παιχνίδια των προκριματικών των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οπότε είμαστε σε μια διαδικασία που πρέπει να δούμε λίγο τώρα τι θα εφαρμοστεί.
0: Λογικά νομίζω ότι πρέπει όλες οι ομοσπονδίες να εφαρμόσουν ενιαία γραμμή.
1: Νομίζω ότι εκεί θα κατευθυνθούμε όλοι.
0: Εκεί θα πάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να δούμε και κάποιους άλλους από τους κανονισμούς καινούριους. Ποιοι είναι αυτοί?
1: Νομίζω για μένα οι πιο σημαντικές αλλαγές που έχουν γίνει τώρα και τα έχουμε δει στο Μουντιάλ είναι αυτό που είπαμε πριν, είναι το κομμάτι της καθυστέρησης.
0: Ναι.
1: Για μένα αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Είναι όταν ένας παίκτης πρέπει να βγει αλλαγή, που πρέπει να βγει στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα και αν δεν βγει από το κοντινότερο σημείο που θα του υποδείξει ο διαιτητής, η ομάδα του είναι, θα πρέπει να μείνει με 10 παίκτες στην ουσία.
0: Για μία φάση, για ένα λεπτό.
1: Για ένα λεπτό.
0: Για μία φάση στην
1: σωστά.
0: Ουσία.
1: Δηλαδή θα μπει ο παίκτης μέσα που είναι για αλλαγή. Αλλά, αλλά η αλλαγή είναι σαν να μην έχει γίνει και να μένουν με 10 παίκτες.
0: Οπότε για να το διευκρινίσουμε αυτό, να γίνει απολύτως κατανοητό στους φίλους μας. Λοιπόν, είστε εσείς και είμαι εγώ ο παίκτης.
1: Σωστά.
0: Και μου λέτε θα βγεις από εκεί.
1: Σωστά.
0: Και εγώ δεν βγαίνω από εκεί που μου υποδεικνύεται.
1: Σωστά.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Αν δεν βγεις λοιπόν εκεί που εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω το παιχνίδι να συνεχιστεί. Mm-hmm. Και μετά από ένα λεπτό στην πρώτη διακοπή, ο παίκτης που ήταν να μπει αλλαγή πριν, θα μπει αλλαγή.
0: Πρέπει να περάσει το ένα λεπτό, γιατί η πρώτη διακοπή μπορεί να γίνει και στα 30 δευτερόλεπτα.
1: Ένα λεπτό.
0: Α, δηλαδή ένα και λεπτό. Να γίνει διακοπή στα 30
1: ένα
0: δευτερόλεπτα,
1: λεπτό.
0: Θα περάσει με το χρονόμετρο ένα λεπτό.
1: Στο ένα λεπτό πρέπει να μπει ο παίκτης που περιμένει
0: και
1: από πριν.
0: Εγώ πλέον.
1: Σωστά.
0: Και μπαίνει ο αντικαταστάτης μου.
1: Μπαίνει ο παίκτης που ήταν να μπει πριν.
0: Άρα για ένα λεπτό η ομάδα μπορεί να αγωνιστεί και με 10.
1: Ακριβώς. Αυτός είναι ο σκοπός στην ουσία. Επιτρέψτε μου να πω, είναι η τιμωρία, γιατί σου λέει ο διαιτητής να βγεις, δεν βγαίνεις γιατί πας να το εκμεταλλευτείς και να κερδίσεις χρόνο. Και σου λέει λοιπόν ότι η ποινή είναι η ομάδα σου να μείνει με 10 παίκτες και μετά είναι θέμα δικό σου τι αποφασή πήρες να κάνεις.
0: Άρα λοιπόν αυτό έγινε απολύτως κατανοητό και για τους φίλους μας.
1: Σωστά.
0: Άλλο σημαντικός κανονισμός νομίζω ότι είναι η παρέμβαση του VAR σε δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Ναι.
0: Που συνιστά αποβολή.
1: Σωστά.
0: Νομίζω ότι εδώ πέρα σωστή είναι και αυτό. Δηλαδή να μπορεί το VAR να, ή εσείς είστε VAR ή κάποιος άλλος τέλος πάντων, ή εγώ ας πούμε, να πούμε στο ρέφερι ότι ξαναδες τη φάση.
1: Σωστά.
0: Γιατί και πάλι αυτό επηρεάζει το παιχνίδι.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό στην ουσία προστέθηκε στο κομμάτι της δεύτερης κίτρινης στο πρωτόκολλο του VAR, γιατί προφανώς γίνανε κάποιες λανθασμένες αποφάσεις στα μέσα της χρονιάς σε περίπτωση δεύτερης κίτρινης κάρτας. Το Μουντιάλ ήταν ένας οδηγός ώστε αυτό να μπορεί να αλλάξει. Το βάλανε στο πρωτόκολλο ώστε να μπορεί ο VAR να φωνάξει τον διαιτητή για να αλλάξει μια δεύτερη κίτρινη
0: μια
1: κάρτα.
0: Δεύτερη
1: κίτρινη, το τονίζουμε πολύ σωστά. Οπότε λοιπόν είμαστε έτοιμοι και γι' αυτό.
0: Είμαστε έτοιμοι και γι' αυτό. Εμείς όμως είμαστε έτοιμοι σε περίπου ένα λεπτό από τώρα να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio. Θα ακούσουμε τους τίτλους και θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε.
1: Εννοείται.
0: Και αμέσως μετά θα είναι στην παρέα μας και ο Κώστας Ακρίτας.
1: Τέλεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θεωρήσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων, τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών, όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη τελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Άνοιξε εθνική οδός Αθηνών Λαμίας σε ύφεση φωτιά στο Ακρέφνιο, ωστόσο οι καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες είναι μεγάλες σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις αγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Θα αποταθώ ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Συνεγερμό σε γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης, ενώ ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά.

0: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά τις 10.30. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12 παρά 10 περίπου, γιατί το μικρόφωνο στα γήπεδα θα ξαναπάρει τη σκυτάλη. Και τι θα κάνει, κύριε Παπαπέτρου, το μικρόφωνο στα γήπεδα? Θα ξενυχτήσει και πάλι τους φιλάθλους, όπως κάνει τις τελευταίες ημέρες με όλα τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Και μαζί τους ξενυχτάμε και εμείς για τα παιχνίδια.
0: Βεβαίως.
1: Μην το ξεχνάμε
0: και φυσικά,
1: αυτό.
0: Από την Era Sport και την Earth 2 Sports, όλα τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Εννοείται.
0: Σε ελεύθερη ακρόαση και ελεύθερη τηλεθέαση.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, να θυμίσω ότι ο Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Τόντάκη θα τον ακούσουμε και στα δελτία ειδήσεων στις 11 και στις 12 που έχουμε. Λοιπόν, κοντά μας είναι και ο Κώστας Ακρίδας, τον οποίο καλησπέριζουμε. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Αγγελέ, καλησπέρα, φίλε, καλή μου, Παπαπέτρου.
1: Γεια σου Κώστα, γεια σου Κώστα.
2: Σας μιλώ από την όμορφη Κεφαλονιά.
0: Λίγο πιο κοντά το τηλέφωνο, Κώστα, αν έχεις τη δυνατότητα.
2: Ναι, έχουμε γενικά...
0: Ναι, θεματάκια. Στη σκάλα, ναι, έχει θεματάκια.
2: Έχουμε πρόβλημα. Τώρα έχω έρθει στο λιμάνι για να μπορέσω να μιλήσω μαζί σας, γιατί θα ήταν άστοχο να μην είμαι κοντά σας.
0: Μα εσύ τον ανέδειξες τον κύριο Παπαπέτρου φέτος στους καλύτερους. Θα ήταν όντως παράβαση για κίτρινη κάρτα εάν δεν ήσουν κοντά μας.
1: Κώστα, δεν γινόταν να λείπεις, να ξέρεις, δεν θα την γλίτωνες την κίτρινη.
0: Αυτό θα ήταν κίτρινη ή κόκκινη στον κύριο?
1: Όχι, θα ήταν πρώτη παρατήρηση. Και αν δεν προσπαθούσε να βρει σήμα, θα έπαιρνε κίτρινη.
0: Εντάξει, συμφωνούμε. Κώστα, συμφωνείς?
2: Πασούλη μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κώστα, γεια σου Κώστα.
2: Πραγματικά, πέραν το ότι είσαι η αδυναμία μου, πέραν ότι είσαι διαιτητάρα, αυτό δεν το λέω εγώ, το δείχνουν όλα, το ότι βγαίνεις κάθε χρόνο μέσα στην τριάδα, στην Era Sport, αλλά και στους ποδοσφαιριστές βγαίνεις πρώτος. Mm-hmm. Αυτό για αρκετά χρόνια μπορώ να πω, αυτό δεν είναι τυχαίο, ότι χέρι μεγάλη εκτίμηση στο ποδόσφαιρο, στη διαιτησία γενικά. Είσαι ένα παιδί που ξεκίνησες από το μηδέν, έδωσες, δούλεψες πάρα πολύ να φτάσεις εδώ, δεν είναι τυχαίο και αυτό. Επειδή είσαι Αθηναίος και είσαι από τους ανθρώπους που το έχω έτσι, είναι τιμή μου που σε ήσουν, ξεκίνησες από την ομάδα τη δικιά μου όταν ήμουν πρόεδρος του συνδέσμου και μετά αρχιδιαιτητής. Φαινόσουν ότι είχες ταλέντο και αυτό πραγματικά φάνηκε μετά. Είναι και άλλα πολλά, δεν θέλω να τα πω, αλλά γενικά είσαι ένας καταπληκτικός διαιτητής. Όμως είσαι σε μια χώρα που αν ήσουν κάπου αλλού σήμερα θα ήσουν, θα φιγουράριζες ίσως και στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
0: Λοιπόν,
1: Κώστα, δεν ξέρω.

0: Ξέρω τι να πω, αλήθεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξέρεις τώρα τι έγινε. Είπες όλα αυτά που είπες και το μυαλό μου κατευθείαν πήγε πολλά χρόνια πίσω, όταν 17 χρονών ξεκίναγα τη διαιτησία. Πώς ερχόμουν για μάθημα στο σύνδεσμο, τότε που σε έβλεπα, τότε που σας έβλεπα. Ξέρεις, μου κάνεις τώρα κατευθείαν το μυαλό μου να ταξιδέψει σε πολλές καταστάσεις. Αλλά και πάλι να ξέρεις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Νομίζω ότι καταλαβαίνεις ότι για έναν διαιτητή η ανταμοιβή του και η επιβράβευσή του είναι όταν ακούει τέτοια λόγια από ανθρώπους που γνωρίζονται. Και βασικά εσύ με ξέρεις από πολύ μικρό, με ξέρεις από 17 χρόνια τα ξεκίναγα και με ξέρεις μέχρι και σήμερα που μιλάμε τώρα που είμαι 41. Οπότε για μένα αυτό είναι η ευχαρίστησή μου, αυτό είναι η επιβράβευσή μου.
1: Είναι επιβράβευση.
0: Ναι, αυτή είναι η επιβράβευση και όπως και αυτό που είπες και πριν, και για παράδειγμα και η βράβευση των ποδοσφαιριστών για τον καλύτερο διαιτή. Ξέρεις, αυτά είναι τα πράγματα που σου μένουν, όχι για το αν θα δώσεις ένα πέναλτι ή αν θα δώσεις μια κόκκινη κάρτα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα.
1: Μίσο, δεν είναι ανάγκη να με ευχαριστήσει, είναι η πραγματικότητα αυτή και βγαίνει μέσα από την ψυχή μου. Θα σου θυμίσω κάτι και πιστεύω ότι θα το θυμάσαι. Μία Δευτέρα σε συγκέντρωση που είχαμε πάντα κάθε Δευτέρα στο σύνδεσμο, ήσουν τότε ξεκίνησες και έπαιζες βοηθός γάμα κατηγορία. Τότε μόλις είχες βγει από τη σχολή και σου λέω, Τασούλη, να σε βάλω την Κυριακή, αρχιδιαιτητής και αρχιδιαιτητής στην Ένωση, να σε βάλω να παίξεις ένα παιχνιδάκι. Όχι, όχι, όχι, κύριε Κώστα, ακόμα δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι και πολύ καλά κιόλας, να ξέρεις, γιατί το σκεφτόμουν τόσο πολύ που όταν μετά πήγα στο σπίτι έλεγα, τι μου έλεγε τώρα, πού να πάω να παίξω. Αλλά όμως είδες μετά, μου το έλεγες με τον τρόπο σου και ένα που έγινε.
2: Όχι μόνο έγινε και σε διεθνές επίπεδο, έτσι.
0: Έγινε και σε διεθνές επίπεδο. Νιώθω τόσο πολύ ευχαριστημένος με τον εαυτό μου, γιατί ο Κώστας ξέρει πολύ καλά ότι για να φτάσεις σε ένα υψηλό επίπεδο. Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή που θα κάνω. Άγγελε, επέτρεψε μου να σου μιλάς στον Ενικό και σε παρακαλώ να μου μιλάς και εσύ το ίδιο, γιατί δεν μπορώ καθόλου τον κύριο Παπαπέτρο. Οπότε επέτρεψε μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, οπότε, Άγγελε, να συνεχίσω λοιπόν από αυτό που είπε ο Κώστας τώρα, ότι για μένα είναι μεγάλο πράγμα όταν. Στην ηλικία των 17 χρονών ξεκινά στη διαιτησία. Είναι μια ηλικία που ο Κώστας ξέρει πολύ καλά και λόγω των παιδιών του τώρα, και μπορεί να το καταλάβει για ένα λόγο παραπάνω, γιατί είναι μια ηλικία που έχεις τις παρέες σου, θα βγεις, είναι τα σχολεία σου, να το πω και λίγο πιο διαφορετικά, τα ξενύχτια σου. Σωστό. Εγώ έκανα πολλές θυσίες στη ζωή μου σε αυτή την ηλικία. Δεν έβγαινα, δεν ξενύχταγα, γιατί όπως λέει ο Κώστας, την άλλη μέρα το Σάββατο είχα για παράδειγμα ένα παιχνίδι σαν βοηθός και την Κυριακή με έστελνε ξανά βοηθό να σηκωθώ 9 η ώρα το πρωί να πάω να παίξω τοπικό. Οπότε αυτό προϋποθέτει και πράγματα από πίσω.
2: Το ξέρω.
1: Όταν στην ευρύτερη στην Αθήνα.
0: Βέβαια. Εκείνα τα χρόνια ήταν εντελώς διαφορετικά. Άγγελε, δεν ήταν μόνο να πάει να παίξει στην Αθήνα.
2: Το ξέρω.
0: Θα πήγαινε για παράδειγμα να παίξει στο Καπαδρίτη, θα πήγαινε να παίξει στη Χαλκίδα που λέμε. Ήταν άλλα χρόνια.
2: Το ξέρω, και δύσκολα χρόνια, γιατί εγώ απλά επειδή ξενύχταγα, μου έλειπε ο ύπνος.
0: Βέβαια.
2: Πήγαινα κατευθείαν να το ξενύχτηκα.
0: Βέβαια. Έτσι είναι. Άρα λοιπόν μπορείς να καταλάβεις ότι εγώ για παράδειγμα διάλεγα να μην βγω με τους φίλους μου και διάλεγα να κάτω σπίτι μου να ξεκουραστώ για να πάω στα παιχνίδια επίσης ξεκούραστος και να έχω καλή απόδοση.
2: Εδώ είχα πάει κάποτε να περιγράψω ένα παιχνίδι 3 ώρα το μεσημέρι και μόνο που δεν με πήρε ο ύπνος.
0: Ορίστε λοιπόν, άρα μπορείς να με καταλάβεις τι είναι αυτό που σου λέω τώρα. Άρα λοιπόν και ο Κώστας μπορεί να καταλάβει ότι πόσα πράγματα και εγώ μπορεί να στερήθηκα από μικρός για να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα. Και δεν το λέω. Ο Κώστας μπορεί να το καταλάβει και εσύ, Άγγελε. Δεν το λέω κάπως. Απλά το λέω ότι καμιά φορά για να κάνεις και πράγματα και να πετύχεις τη ζωή θέλει και θυσίες.
2: Πρέπει
0: να διαλέξεις τι θα κάνεις. Θες να διαλέξεις, για παράδειγμα, να ξενυχτάς με τους φίλους σου, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο, να κάνεις τις βόλτες σου. Ναι, μπορείς να το κάνεις. Αλλά μπορείς να διαλέξεις και έναν άλλο τρόπο ζωής ώστε να φτάσεις εδώ που έφτασες σήμερα.
2: Κάποια πράγματα θα χρειαστεί να τα αφήσεις, Τάσο.
0: Βέβαια.
2: Γιατί και εγώ μετά από ένα διάστημα δεν μπόρεσα να ανταπεξέλθω και άφησα και εγώ το.
0: Είναι αυτό που είπες, Άγγελε, διαλέγεις. Και νομίζω ότι και ο Κώστας συμφωνεί με αυτό που λέμε τώρα, έτσι δεν είναι, Κώστα?
2: Συμφωνείς, έτσι.
1: Λοιπόν, αν δεν κάνεις θυσίες δεν μπορεί να πας μπροστά. Το ίδιο είναι και οι ποδοσφαιριστές. Όπως είναι και οι διαιτητές, δηλαδή δεν πρέπει να ξενύχτανε, πρέπει να είναι να κάνουν τις προπονήσεις τους, να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους προς τη διαιτησία. Η θυσία είναι πραγματικά και εμείς που παλαιότερα όταν παίζαμε και εμείς θυσίες.
0: Και αυτό που λέει ο Κώστας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί Άγγελε και Κώστα, ξέρεις τι γίνεται. Καμιά φορά συναναστρέφεσαι με τον κόσμο στην προσωπική σου ζωή και υπάρχει κόσμος και πολύ δικαιολογημένο, αν με ρωτάς. Δεν είναι απαραίτητο να ξέρουν τι συμβαίνει, ότι δεν καταλαβαίνουν τον τρόπο της ζωής μας και της καθημερινότητά μας, τη ρουτίνα μας, τις προπονήσεις μας. Νομίζουν ότι απλά πάμε και παίζουμε ένα παιχνίδι και ότι όλα εκεί τελειώνουν όλα.
2: Ναι, αλλά τι έχει προηγηθεί πριν το παιχνίδι και τι έπεται μετά το παιχνίδι.
0: Ακριβώς. Το ότι εμείς, για παράδειγμα, θα κάνουμε προπόνηση σχεδόν όλη την εβδομάδα.
2: 25, να προετοιμάσουμε.
0: Σωστά.
2: Υποχρεωτικές.
0: Βέβαια.
2: Νομοσπονδία.
0: Βέβαια. Οπότε λοιπόν εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να προσαρμοστούμε για το παιχνίδι, για το μετά. Άρα δεν είναι απλό. Έχουμε και εμείς τη ζωή ενός αθλητή. Όπως είπε ο Κώστας, έχουν οι ποδοσφαιριστές. Έτσι είμαστε και εμείς. Να έχουμε την καθημερινότητά μας αυτή που πρέπει να είναι η σωστή.
2: 25 προπονήσεις υποχρεωτικές από την Ομοσπονδία για κάθε έναν από εσάς.
0: Σωστά. Πλέον τώρα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Έχουμε την πλατφόρμα μας, που η οποία είναι ενημερωμένη με τις προπονήσεις μας και με τα ρολόγια μας. Βλέπουν ο καθένας τι κάνουμε. Οπότε δεν μπορείς να κρύψεις κάτι.
2: Στην ουσία, αθλητές.
0: Ακριβώς.
2: Στην ουσία, αθλητές.
0: Ακριβώς. Είναι αυτό που είπε και ο Κώστας, για παράδειγμα, όπως κάνει ένας ποδοσφαιριστής. Έτσι είναι και εμάς η ζωή μας πλέον.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, Κώστα, στο πρώτο μέρος που δεν ήσουν κοντά μας, συζητήσαμε με τον Τάσο τον τελικό κυπέλου. Συζητήσαμε για τις κάποιες, για μία-δύο αλλαγές, για την κίτρινη κάρτα, συζητήσαμε για την κόκκινη κάρτα πλέον, όπου ο ποδοσφαιριστής βάζει το χέρι στο στόμα. Θα ήθελα ο Τάσος να μας πει και άλλες σημαντικές αλλαγές που θεωρεί ο ίδιος ότι θα δούμε μπροστά μας.
0: Σημαντικές αλλαγές που θα δούμε μπροστά μας, αν εξαιρέσουμε τις αλλαγές που είπαμε μόλις τώρα, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι πολύ
2: αυτές
0: σημαντικό.
2: Αυτές οι δύο δηλαδή είναι οι πιο σημαντικές.
0: Σημαντικές είναι γιατί.
2: Να πούμε και για τη φάση, θα ήθελα, του τερματοφύλακα που πάει κόρνερ.
0: Α, μιλάμε για τη φάση του αποτέρματος λάκτισμα, όταν ο τερματοφύλακας καθυστερεί την επανέναρξη του παιχνιδιού.
2: Αυτό.
0: Ναι, το είδαμε, το οποίο εφαρμόστηκε για παράδειγμα στην Ελλάδα, βέβαια δεν έτυχε να γίνει, αλλά το είδαμε για παράδειγμα που γίνεται σχεδόν πλέον παντού σε όλο τον κόσμο. Όταν ένας τερματοφύλακας είχε την μπάλα στην κατοχή του και καθυστερούσε την επανέναρξη μετά από 8 δευτερόλεπτα, ήταν corner. Τώρα λοιπόν η FIFA έβαλε συντροποποίηση και στις αλλαγές, και το είδαμε μάλιστα έγινε και στο Μουντιάλ, ότι όταν ένας τερματοφύλακας πάει για την επανέναρξη μετά από τέρματος λάκτισμα και αργεί 5 δευτερόλεπτα.
2: 5 πλέον.
0: 5,
2: όχι 8,
0: 5, εκεί έχουμε corner.
2: Εκεί έχουμε corner για την ομάδα που
0: σωστά,
2: επιτίθεται.
0: Σωστά. Αυτό. Αλλά θεωρώ ότι για μένα οι πιο σημαντικές αλλαγές είναι αυτές, γιατί όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της αρχής, αν θυμάσαι, Άγγελε, ότι είπαμε ότι αυτά αλλάζουν όλο το ρυθμό του παιχνιδιού.
2: Σωστό.
0: Όταν βλέπεις τους ποδοσφαιριστές πλέον να παίζουν, να σηκώνονται γρήγορα, να μην καθυστερούν στις αλλαγές, αυτό δεν φέρνει και εκνευρισμό και αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί.
2: Σωστά. Εδώ πέρα θα ήθελα και τη γνώμη του Κώστα εδώ. Έχουμε δει κάτι άλλο στην Ελλάδα. Όταν έχουμε VAR, συνήθως έχουμε μία μικρή καθυστέρηση που δεν έχουμε σε αντίστοιχα παιχνίδια του εξωτερικού. Αυτή η μίνι καθυστέρηση, κάποιες φορές πιο μεγάλη, πού οφείλεται? Δηλαδή ότι στα ξένα πρωταθλήματα οι αποφάσεις παίρνονται πιο γρήγορα. Έλα, Κώστα.
1: Εγώ θέλω να πιστεύω ότι εδώ στην Ελλάδα οι διαιτητές έχουν μια, όχι όλοι, κάποιοι, και οι κάποιοι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα ενός χεριού, είναι φοβισμένοι, δηλαδή φοβούνται μην δεν τη δουν καλά, μήπως αυτό, και το ξαναβλέπουν και δεύτερη και τρίτη φορά, και αυτό είναι καθυστέρηση. Όμως φέτος δεν έγιναν πάρα πολλές καθυστερήσεις. Ιδιαίτερα θέλω να πω ότι οι διεθνείς διαιτητές ήταν πάρα πολύ γρήγοροι και σε σωστές αποφάσεις. Δηλαδή είτε ήταν βαρίστες είτε ήταν διαιτητές που πήραν την άποψη του VAR. Πιστεύω ότι βελτιώνονται τα πράγματα και θα δούμε αν υπάρχουν 3-4 περιπτώσεις σε όλο το πρωτάθλημα. Πιστεύω θα σταματήσει και αυτό.
2: Καλά, γιατί εντάξει, μπορεί, Κώστα, να υπάρξει και κάποια περίπτωση που θα αργήσει να βγει η ετοιμιγορία, γιατί είναι δύσκολη φάση.
1: Ναι, εντάξει, είναι δύσκολη. Αν είναι μια δύσκολη, το καταλαβαίνει και ο φίλαθλος, το καταλαβαίνει και ο θεατής που κάθεται στο σπίτι και το βλέπει από τη τηλεόραση. Καταλαβαίνει ότι αν είναι δύσκολη, φαίνεται αν είναι δύσκολη φάση, και εκεί υπάρχει περιθώριο στους διαιτητές να το ξαναδούνε και να το ξαναδούνε για να είναι σίγουροι.
2: Τάσο, πού οφείλεται?
0: Οφείλεται, η δική μου η γνώμη είναι, καταλαβαίνω απόλυτα τι είναι αυτό που λέει ο Κώστας, αλλά για μένα οφείλεται στο ότι ο διαιτητής στο VAR στην Ελλάδα θέλει να είναι απόλυτα σωστός. Και γι' αυτό το λόγο συμβαίνει η καθυστέρηση. Και όταν λέω απόλυτα σωστός, τι εννοώ? Εννοώ ότι θέλει, για παράδειγμα, να είναι όταν θα φωνάξει το διαιτητή τόσο σίγουρος ώστε να του δείξει το σωστό το πλάνο ότι έχει κάνει λάθος. Γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, στην Ελλάδα έχουμε μπει σε μια διαδικασία όταν καμιά φορά φωνάει σε ένα διαιτητή ώστε να του δείξει το σωστό το πλάνο ότι έχει κάνει λάθος. Γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, στην Ελλάδα έχουμε μπει σε μια διαδικασία όταν καμιά φορά φωνάει.

0: Ως από αυτό, όταν φωνάζεις, όταν μάλλον είσαι έτοιμος να φωνάξεις έναν διαιτητή, για παράδειγμα για ένα πέναλτι, πρέπει να δεις πριν το πέναλτι αν έχει συμβεί κάτι άλλο. Γιατί για παράδειγμα αν έχει συμβεί ένα πέναλτι και πριν το πέναλτι έχει συμβεί ένα φάουλ, πρέπει το πέναλτι να το ακυρώσεις και να δώσεις το φάουλ. Ο κόσμος καμιά φορά αυτό δεν το ξέρει και σου λέει «Α, πέναλτι, δώστε».
1: Ωραία, εδώ μου δίνεις τάσο μια καλή πάσα. Μέχρι πόσες φάσεις πίσω μπορούμε να γυρίσουμε?
0: Εντάξει, αυτό είναι σχετικό.
1: Μέχρι πού μπορούμε να γυρίσουμε? Εντάξει. Γιατί έχουμε ακούσει διάφορα στην Ελλάδα.
0: Κοίταξε, Άγγελε, αυτό είναι σχετικό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε τώρα να βάλουμε χρονοδιακόπτη κατά πόσο η φάση μπορεί να γυρίσει πίσω ή όχι. Mm-hmm. Αλλά όταν η φάση, όταν η μπάλα έχει αλλάξει κατοχή,
1: ναι,
0: δεν μπορείς να γυρίσεις τώρα τη φάση πίσω. Είναι πλέον κάτι το οποίο το θέλει και η FIFA και η UEFA και είναι ξεκάθαρο αυτό. Oh. Έχουμε δει πολλές τέτοιες φάσεις σε μεγάλες διοργανώσεις όπως το Champions League,
1: mm-hmm,
0: που η μπάλα άλλαξε κατοχή, έχει γίνει φάουλ, αντεπίθεση η επόμενη ομάδα, γκολ. Γκολ λέει και το VAR. Δεν σου λέω να γίνει από τη μία μεριά του τερματοφύλακα στην άλλη, να έχει γίνει φάουλ. Ναι, εκεί θα ακυρωθεί γιατί έχει αμεσότητα.
1: Ναι.
0: Αλλά αν θα γίνει ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου και η μπάλα, επέτρεψέ μου να σου πω, γίνεται πασούλες στο κέντρο του γηπέδου, μία, δύο, τρεις, τέσσερις και μετά ψάχνουν στον επιθετικό να βάλει γκολ, εκεί δεν μπορεί να ακυρωθεί το γκολ.
1: Ναι.
0: Και δεν το θέλουν και η FIFA και η UEFA για παράδειγμα στα κλιπ τους. Είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να μην, μπορείς, να μην ακυρώσεις ένα γκολ το οποίο δεν έχει αμεσότητα.
1: Άρα λοιπόν αλλάζει, όταν γυρνάμε μέχρι εκεί που αλλάζει η κατοχή.
0: Ξεκάθαρα να αλλάξει η κατοχή.
1: Ναι,
0: το να πάρει για παράδειγμα ένα παίκτη την μπάλα στο πόδι του και να την ξαναχάσει και μετά να γίνει αυτό, είναι εντελώς διαφορετικό σαν κατάσταση. Αλλά όταν η μπάλα αλλάξει κατοχή, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Αυτό το ρωτάω γιατί ακούσαμε στο παρελθόν, α, τη φάση τη γύρισαν 5 λεπτά πίσω, τρόπος του λέγει.
0: Ναι, ναι.
1: Για να δούνε, να βρούνε κάτι να ακυρώσουν τον γκολ. Mm-hmm. Ενώ εδώ πέρα δεν τη γυρίσαμε 5 λεπτά πίσω, τη βιάσαμε 10 δευτερόλεπτα πριν.
0: Α, ξέρετε τι γίνεται, Άγγελ, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας. Ακόμα και εμείς οι διαιτητές, δεν λέω μόνο για τον κόσμο που είναι στο γήπεδο ή στην τηλεόρασή του. Ακόμα και εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που θα δουν όλοι είναι καθαρό. Άλλαξε η μπάλα, άλλαξε η κατοχή, αλλάξανε και 5 πάσες. Εκεί τελειώνουν όλα. Υπάρχει αμεσότητα, έγινε φάουλ και μετά η μπάλα πετάγεται μέσα στην περιοχή και βάζει γκολ. Φάουλ.
1: Είναι σαφές αυτό.
0: Απλά
1: Κώστα,
0: αυτό που είπε ο Κώστας για το θέμα της καθυστέρησης είναι αυτό που είπα και στην αρχή της συγκεκριμένης κουβέντας που κάνουμε για το VAR. Θεωρώ ότι αυτό που το κάνει να φαίνεται έτσι είναι ότι ο βαρίστας στην Ελλάδα θέλει να είναι απόλυτα σίγουρος όταν θα φωνάξει το διαιτή.
1: Ωραία, καλύτερα να υπάρχει έτσι μία μίνι καθυστέρηση, μίνι εντός εισαγωγικών, και να είμαστε σίγουροι παρά να αποφασίσουμε χωρίς να είμαστε 100% σίγουροι, γιατί δημιουργούνται και απορίες και στο διαιτητή που γυρίζει πίσω στο ρόλο.
0: Σωστά, αλλά αν με ρωτάζει αυτό το πράγμα, θεωρώ ότι ακόμα και σε αυτό μπορούμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι στο κομμάτι του χρόνου.
1: Εκτός του καλύτερου, καλού είναι το καλύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Κώστα, συμφωνείς, φαντάζομαι, με αυτά που ποτάσεις, έτσι?
2: Βέβαια, συμφωνώ, αλλά τώρα θα ήθελα να μπω και σε ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρω αν είχατε μιλήσει νωρίτερα όσον αφορά την ανανέωση της θητείας.
1: Τώρα θα τα πούμε αυτά. Όπα καλά κάνεις και το θίγεις, δεν το είχαμε πει αυτό. Είχαμε πιάσει άλλα θέματα. Οπότε για την ανανέωση της θητείας του κυρίου Λανουά.
2: Ναι, είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Εγώ έχω μεγάλο πάθος με αυτό το θέμα, με την Ευρώπη. Με τα παιδιά της Ελλάδας στην Ευρώπη. Θέλω να μου πει ο Τάσος αν νιώθει ικανοποίηση το ότι ανανεώθηκε για δεύτερη θητεία η θητεία του Λενοά και αν πραγματικά θα δείξει το ενδιαφέρον από εδώ και πέρα, μια που σας έχει γνωρίσει πάρα πολύ καλά, θέλω να πιστεύω, όλους τους διαιτητές της Super League 1. Αν θα ρίξει περισσότερο το βάρος Τάσο, γιατί αυτό με καίει μέσα στην ψυχή μου. Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει διαιτητής σε υψηλό επίπεδο Έλληνας. Και αυτό πρέπει 100% πρέπει οι ίδιοι να καταλάβουν, ή τη ΣΚΕΔ ή ο αρχιδιαιτητής, να βοηθήσει τους Έλληνες διαιτητές να βρεθούν σε υψηλές κατηγορίες.
0: Καταρχάς να ξεκινήσουμε, Άγγελε, σε αυτό που είπε ο Κώστας για την παραμονή του κυρίου Λανουά. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική για μας.
1: Θετικό βήμα.
0: Θετικό βήμα, και θα πω το γιατί. Γιατί όταν ένας αρχιδιαιτής από μία άλλη χώρα είναι ήδη 2 χρόνια στην Ελλάδα και έχει μάθει τους διαιτητές που συνεργάζεται, που ορίζει στα παιχνίδια, που βρίσκεται στα σεμινάρια, αρχίζει και έχει επαφές μαζί τους, νομίζω ότι και για

0: τον ίδιο. Και για εμάς είναι πολύ σημαντικό. Και γιατί το λέω ότι είναι σημαντικό? Γιατί ο αρχιδιετής από μια χώρα, όταν παραμένει στην... Εγώ θα πω για την Ελλάδα συγκεκριμένα. Ναι. Παραμένει στη χώρα μας και μετά το συμβόλαιό του και επεκτείνεται η συνεργασία του, έχει στα χέρια του τους διαιτές τους οποίους τους ήδη τους ήξερε. Βεβαίως. Οπότε λοιπόν αυτό για τη συνέχεια τη δική του και για τη δική μας, αλλά και για την διαιτησία, είναι πολύ σημαντικό. Είναι εντελώς διαφορετικό, για παράδειγμα, εμείς τώρα να γνωρίζουμε έναν άλλον αρχιδιαιτητή, να πρέπει να προσαρμοστούμε στα θέλω του, να πρέπει να προσαρμοστούμε σε άλλα πράγματα, να μας μάθει εκείνος, να τον μάθουμε κι εμείς. Οπότε λοιπόν θεωρώ ότι η παραμονή του κ. Λανουά είναι θετικό βήμα. Είναι θετικό βήμα γιατί δουλέψαμε μαζί του 2 χρόνια, οπότε θα συνεχίσουμε και να το κάνουμε. Μας ξέρει, τον ξέρουμε. Και θα κοιτάξουμε να πορευτούμε με αυτό.
1: Πολύ σωστά. Θέλω να ρωτήσω κάτι και για τη μια και πιάσαμε τα. Είμαστε κοντά στην ΕΠΟ και για τη διοίκηση Γκαγκάτση ΕΠΟ.
0: Όταν ξεκινήσαμε τη συνέντευξή μας εδώ πέρα, την κουβέντα μας, να το πω έτσι, σου είπα, Άγγελε, ότι επειδή πιάσαμε την κουβέντα για το κομμάτι του κυπέλου και για το θεσμό του κυπέλου, το οποίο ξεκάθαρα το πιστώνεται ο κύριος Γκαγκάτσης, μαζί με την ΚΕΔ, με τον κύριο Λανουά, τον κύριο Βάλερ και τον κύριο Αλόνσο. Ο κύριος Γκαγκάτσης προφανώς ήταν δίπλα μας από την πρώτη μέρα της θητείας του μέχρι και σήμερα. Αυτό για τους διαιτητές είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρει ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ό,τι χρειαστούμε θα είναι εκεί. Αυτό το δείχνει με τις πράξεις του. Δεν χρειάζεται να λέω εγώ πολλά πράγματα. Δεν θέλω κιόλας να πω πολλά πράγματα. Απλά το δείχνει με τις πράξεις του, που μας στήριξε να πάρουμε παιχνίδια, για παράδειγμα, ντέρμπι, δύσκολα, σημαντικά. Το πίστεψε, το στήριξε, μας έδωσε την ευκαιρία να το κάνουμε και ανταποκριθήκαμε. Οπότε λοιπόν όλο αυτό το πράγμα θεωρώ ότι ήταν ένας συνδυασμός πραγμάτων.
1: Κώστα, συμφωνείς και εσύ, φαντάζομαι, έτσι?
2: Συμφωνώ απόλυτα. Ήταν σημαντικό το ότι δόθηκε η υπόσχεσή του, έγινε πράξη του Πρόεδρου της ΕΠΟ αλλά και της ΚΕΔ να παίξουν τον τελικό όλοι οι Έλληνες διαιτητές, είτε βάρ, είτε τέταρτος, είτε βοηθός, είτε διαιτητής. Πέτυχαν 100%. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Το επόμενο βήμα, θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά πρέπει να ξεκινήσουν τα παιδιά αυτά, τα τέλος πάντων που θα επιλέξουν να παίξουν κάποια ντέρπι, πρέπει να ξεκινήσουν μάλιστα να παίζουν Έλληνες διαιτητές, είτε βάρος είτε διαιτητές, ό,τι θέλουν, αρκεί να παίζουν τα ντέρμπι Έλληνες διαιτητές, γιατί δυστυχώς ό,τι γίνεται στην Ελλάδα το μαθαίνουν. Και στην κατάλληλη στιγμή θα πούνε, μα αυτοί δεν εμπιστεύονται να παίξουν τα ντέρμπι. Πώς θα τους εμπιστευτούμε εμείς οι υψηλά ιστάμενοι, δηλαδή της UEFA και της FIFA, να βάλουν, να ανεβάσουν κατηγορίες διαιτητές και να βάλουν σε δύσκολα παιχνίδια, είτε σε έναν ημιτελικό, είτε σε έναν τελικό Champions League ή Europa League. Γι' αυτό πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή η ιστορία, να βρουν την άκρη, να καθίσουν κάτω, να κουβεντιάσουν. Οι διαιτητές, οι Έλληνες, είναι, μπορώ να πω, μέσα στους καλούς διαιτητές της Ευρώπης. Δεν είναι τυχαίο, όσοι διαιτητές πάνε στην Ευρώπη αριστεύουν. Τώρα, το τι δεν παίζουν, γιατί δεν παίζουν στην Ελλάδα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία που πρέπει να τη λύσουν. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η ιστορία.
1: Λοιπόν, μέχρι να πάει 11 παρά ένα λεπτό, ο Τάσος θα μας απαντήσει. Δεν έχουμε Έλληνα στο Μουντιάλ. Οφείλεται σε αυτό που λέει ο Κώστας?
0: Οφείλεται σε πολλά πράγματα. Οφείλεται σε αυτό που λέει ο Κώστας, γιατί όταν η UEFA, για παράδειγμα, βλέπει τους Έλληνες διαιτητές να είναι στάσιμοι στη χώρα τους, να μην παίζουν τα ντέρμπι, τα δύσκολα παιχνίδια, και σου λέει η UEFA ότι σαν ομοσπονδία δεν βγάζεις διαιτητές με την έννοια ότι να μπορούν να ανταποκριθούν στα δύσκολα παιχνίδια, δεν τους δίνεις, πώς να το πω, δεν τους δίνεις εσύ το ερέθισμα να σε ορίσουν σε ένα σημαντικό παιχνίδι στην Ευρώπη. Αυτά όλα είναι συνδυασμός. Γιατί? Γιατί όταν θέλεις να βγάλεις διαιτητές, πρέπει και αυτοί οι διαιτητές να πρέπει να ανταποκριθούν στα δύσκολα, να δείξουν. Οπότε λοιπόν και για το κομμάτι των διαιτητών, για την πορεία στην Ευρώπη, για την εξέλιξή τους, για το να ανέβουν κατηγορία, για τα ντέρμπι, όλα αυτά είναι σημαντικά, είναι αλληλένδετα. Να έχεις παραστάσεις από τη χώρα σου σε δύσκολα παιχνίδια, να το βλέπει η UEFA αυτό, να βλέπει ότι η χώρα μας είναι έτοιμη σε αυτό το κομμάτι, ώστε και αυτή να μπορεί να πάρει έναν διαιτητή, να τον ανεβάσει στην μεγαλύτερη κατηγορία, να τον ορίσει σε μια μεγάλη διοργάνωση.
1: Έχουμε...
2: Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέω, Στάσο.
0: Ναι.
2: Απόλυτα.
0: Ναι.
1: Έχουμε καμία ένδειξη ότι του χρόνου οι Έλληνες διαιτητές μπορεί να ορίζονται και στα ντέρμπι του πρωταθλήματος, αν ξέρουμε κάτι, αν έχουμε κάποια ένδειξη?
0: Άγγελε, θα πάρω την μπάσα από το κύπελο.
1: Ναι.
0: Θα πω ότι δείξαμε. Θα πω ότι εκεί που χρειάστηκε τα καταφέραμε, το κάναμε σωστά. Όλα τα παιδιά, όσοι οριστήκαμε, πήγαμε πολύ καλά σύμφωνα με την πλειοψηφία του κόσμου, όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Ήταν κάτι το οποίο μας περιμένανε να δούνε πώς θα ανταποκριθούμε. Ανταποκριθήκαμε. Μακάρι να έρθει και αυτή τη στιγμή, αν θα είναι του χρόνου. Έχω ξαναερωτηθεί γι' αυτό. Έχω πει ότι είμαστε έτοιμοι, αλλά δεν αποφασίζουμε εμείς.
1: Όχι, δεν αποφασίζετε εσείς, αν έχετε κάποια ένδειξη.
0: Όχι. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη σε αυτό το κομμάτι. Η ένδειξη θα έρθει μόνο όταν θα το δούμε στην πράξη μέσα στο γήπεδο.
1: Ωραία, λοιπόν, η ώρα είναι ένα λεπτό πριν από τις 11. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά για το τρίτο κομμάτι της συνέντευξης. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα.

0: Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Πρώτο κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτύχεται η Νέα Ζηλανδία, η κεφαλιά και γκολ! Φιν Σούρμαν! Είχε ανέβει αεροπορία της Νέας Ζηλανδίας. Ο 22χρονος στόπερ των Portland Timbers σηκώνεται πάρα πολύ ψηλά. Μισό κεφάλι από όλους και με μια δυνατή κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μουστάφα Σομπέιρ, κάνοντας το 1-0 με τη συμπλήρωση 15 λεπτών για τη Νέα Ζηλανδία.
6: Για να δούμε τον Ασούρ, προσπαθεί να κάνει κοντρόλ. Τελικά η μπάλα αλλάζει κατεύθυνση στα δεξιά. Γίνεται η κεφαλιά και γκολ!
5: Μουστάφα Ζίκο, 59ο λεπτό. Εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο τη σέντρα από τα δεξιά και με κεφαλιά νικάει το Κρόκοπ και ισοφαρίζει το παιχνίδι.
6: Ο Όλτι, αν δούμε Σαλάχ τώρα από τα αριστερά, θα μπει περιοχή. Είναι, μπαίνει μόλις τώρα, προσπαθεί.
5: Σαλάχ, πλασάρι, γκολ! Μοχάμετ Σαλάχ, 68ο γκολ με τα χρώματα της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου σε 118 συμμετοχές. Ο 33χρονος στράικερ στη γνωστή του και αγαπημένη του κίνηση από τα δεξιά, με το τέρμα μπροστά του και από τα 7 μέτρα επιλέγει την δεξιά γωνία του Κρόκοπ, κάνοντας το 2-1.
6: Έχουμε το corner από τα δεξιά για λογαριασμό της Αιγύπτου. Λοιπόν, εκτελείται η κεφαλιά και γκολ!
5: Ανατροπή του σκηνικού με τον καλύτερο τρόπο. Ο Νοεσεδόν Τρεζεγκέ είναι ο παίκτης που με κεφαλιά ψαράκι στέλνει την μπάλα στο 82ο λεπτό για τρίτη φορά στα δίχτυα του Κρόβοκοπ, κάνοντας το Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3.
7: Ποιος ο σουτάρι? Βλέπω να παίρνει φόρα ο Γκαμπράλ, ο Λόπες Γκαμπράλ, και να σουτάρει από εκεί. Πολύ δύσκολο από εκεί να δεχτεί γκολ. Όχι, τελικά δεν τον αφήνει, σουτάρει έκαστος. Να, λοιπόν, που η μπάλα είναι στα δίχτυα. Γκολ για το πράσινο ακροτήρι. Κι όμως μπορεί να πει γκολ από τα 30 μέτρα και είναι το 1-0 για το πράσινο ακροτήρι. Τρομερό το σούτ από τον Κέβιν Λενίνη στο 21ο λεπτό. Ουρουγουάη, Κάπο Βέρντε 0-1. Ξαναέπεσε κάτω και η Ουρουγουάη προσπάθησε να βοηθήσει τον αντίπαλο, όμως αυτό σηκώθηκε, δεν ήθελε. Η σέντρα δεύτερο δοκάρι, δεν περνάει η μπάλα, δοκάρι 1-1. Ισοφαρίζουν οι Ουρουγουάνοι με τον Αραούχο στο 43. Νέα επίθεση από τον Σεμπάστιαν Κάσερες, τον στόπερ, και κάπου εδώ δείχνει ένα λεπτό, μου φαίνεται ο ρέφερι, δείχνει ένα λεπτό, το τελευταίο λεπτό, το τελευταίο γέμισμα, η κεφαλιά από κοντά, γκολ, Κανόπιο, 2-1 η Ουρουγουάη. Να το λάθος και πάει να γίνει το 2-2 και γίνεται 2-2.
8: Και πάλι προσπάθεια από τα αριστερά με τον Αλμάντα να απλώνει την μπάλα, έξοχο σουτ, Λίο Μέση. Άμεση επαφή, η μπάλα στα δίχτυα, 1-0 η Αργεντινή στο 39, ένα ιστορικό τέρμα για το Μέση, γίνεται μακράν ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ και πνίγεται σε αγκαλιές των παικτών του. Πετά την μπάλα στο ανοιχτό γήπεδο, πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα με τον Άλβαρες, πλασάρι, χάνει με τον Σλάγκερ, ξανά επιμένει, ξανά ο Λίο Μέση, ψάχνει το σούτ, ελίσσεται, σουτάρει, κοντράρει, ανάμεσα σε τέσσερα σώματα και γκολ. Η επιμονή του Λίο Μέση δικαιώνεται. Λίο Μέση 5 αστέρων με τα 5 γκολ που σημειώνει στο παγκόσμιο κύπελο, συνεχίζει να γράφει ιστορία, αλλά η επιμονή του μικρού μάγου είναι αυτή η οποία κάνει το 2-0 στην Αργεντινή. Σφραγίδα νίκης με τον Λίο Μέση, ο οποίος έκανε το πρώτο σουτ, κόντραρε πάνω στον Ντάνσο στην επαναφορά της μπάλας με αρκετή δόση τύχης, άλλωστε εκεί η τύχη είναι με τους ικανούς. Η μπάλα από διαδοχικές κόντρες καταλήγει στην αριστερή γωνιά του Σλάγκερ. 2-0 η Αργεντινή.
0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Ολυμπία Γενικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Σε ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και συγκίνησης έγινε το μεσημέρι στο Τισέντερ από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Πολυνίκη Σέρβου προπονητή στο Πράσινο Πάγκο ύστερα από 14 χρόνια. Περισσότεροι από 3.000 φίλαθλοι Παναθηναϊκού κατέκλυσαν τον χώρο της εκδήλωσης, αποθεώνοντας τον προπονητή που συνέδεσε το όνομά του με τη χρυσή εποχή του συλλόγου. Στην πρώτη τοποθέτηση, ο προπονητής υπογράμμισε ότι η δεσμή του με τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα παρέμειναν ισχυροί όλα αυτά τα χρόνια, ενώ παραδέχτηκε πως δεν είχε στο μυαλό του την επιστροφή στον Παναθηναϊκό, το αποφάσισα, είπε αυτές τις ημέρες. Ήρθε ο άνθρωπος, ο βασιλιάς των δαχτυλιδιών, για να μας πάει ακόμα πιο ψηλά, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον κόσμο του Παναθηναϊκού, που βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου. Στο ποδόσφαιρο, με ανατροπή, η Αίγυπτος που είχε ως κορύφαιο το Σάλαχ με ένα γκολ και μία ασίστ, επικράτησε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας της στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Πλέον είναι στην κορυφή του 7ου ομίλου με 4 βαθμούς, με το Βέλγιο και το Ιράν που έμειναν στο 0-0 να έχουν από 2. Στον ένα βαθμό η Νέα Ζηλανδία. Το πράσινο ακροτήρι μετά την Ισπανία πήρε ισοπαλία 2-2 από την Ουρουγουάη στο Μαϊάμι Στάδιο, στο τέλος, στο πλέον. Και πλέον κρατάει στα χέρια του την πρόκριση στη φάση των 32 του Μουντιάλ του 26, αντιμετωπίζοντας την τελευταία αγωνιστική του 8ου ομίλου τη Σαουδική Αραβία. Για τη 12η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου, πριν λίγο η Αργεντινή, Αυστρία 2-0. Την ημέρα του μεγάλου ρεκόρ, όλα τα φώτα πέφτουν πάνω στο Λιονέλ Μέση. Η ανάδειξή του ως πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα είχε τυπική σημασία, με το Μέση να γίνεται πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ, ενώ παράλληλα έγινε ο μοναδικός που σκοράρει σε 6 διαδοχικά μάτς Παγκοσμίου Κυπέλου μετά τον Ζιστ Φοντέν το 58 και τον Ζαρζίνιο το 70. Η Αργεντινή νίκησε 2-0 την Αυστρία στον Ντάλλας και προκλήθηκε στους 32, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά και την πρώτη θέση του 10ου ομίλου σε 2 νίκες με ισάριθμους αγώνες. Στις 12 τώρα Γαλλία, Ιράκ, στις 3 θα έχουμε Νορβηγία, Σενεγάλη και στις 6 η Ορδανία, Αλγερία. Όλα σε τηλεοπτική μετάδοση των τριών αναμετρήσεων από την ΕΡΤ 2 Sport και της τελευταίας από την ΕΡΤ 1, ενώ ραδιοφωνική μετάδοση όλων των αγώνων από την ΕΡΑ Sport. Στο Άλμπερτον της Ολλανδίας, όπου θα γίνει το πρώτο βασικό στάδιο προετοιμασίας από το πρωί, η αποστολή του Παναθηναϊκού. Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται πλέον ο Ινιάκη Πένια. Ο Ισπανός τερματοφύλακας ολοκλήρωσε τον ιατρικό έλεγχο και τις εργομετρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο για 3-1 χρόνια με τους πράσινους. Η ανακοίνωσή του από τον Παναθηναϊκό θα γίνει το πρωί της Τρίτης και θα ταξιδέψει μαζί με τον 30φυλλο Τσάπρα και τον Στέφανο Κατσόλη για την Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Τριφύλλιου. Σύμφωνα με το τελικό του, το Μερκάτου αναμένεται σήμερα στην Αθήνα και ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο Τριφύλλι. Σίγουρος πως θα μπορέσει να πετύχει το έργο του στο Παναθηναϊκό, εμφανίστηκε ο Δανός τεχνικός Τζέικομ Ντίνστρουπ κατά την επίσημη παρουσία του από τους πράσινους χθες στο Γιώργος Καλαφάτης. Το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του νέου Γιώργος Καραϊσκάκης έγινε το απόγευμα σήμερα, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση που παρουσίασαν οι τεχνικοί σύμβουλοι και ο αρχιτέκτονος του Ολυμπιακού. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας παρουσιάστηκε το συνολικό όραμα για το νέο γήπεδο των Ερυθρολεύκων, ένα έργο που σύμφωνα με το σχεδιασμό φιλοδοξεί να αλλάξει όχι μόνο την εικόνα της ιστορικής έδρας του Συλλόγου, αλλά και ολόκληρη της ευρύτερης περιοχής του Φαλιρικού Ομίλου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη τροποποίησης των επιτρεπόμενων ύψων, προκειμένου να το νέο στάδιο να αποκτήσει μεγαλύτερη χωρητικότητα και να ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις μετατρέποντας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο μεγαλύτερο και το πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο της χώρας. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαρκές επαφές με την Νορβηγική Σανθιετιόν για τον κεντρικό αμυντικό Σμαϊλόβιτς, ενώ παρακολουθούν και εξακολουθούν να απασχολούν ο μέσος Ντολοριάν, ο μεσοθετικός Στάνιτς της Λουντογκόρετς και ο εξτρέμ Ρόκα της Τσιρόνα. Όταν ένα σύλλογο σε αυτό το επίπεδο σε καλεί, δεν υπάρχουν πολλά να σκεφτεί, τόνισε ο Αργεντινός δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο στο Ρέδιο Μάρκα στην πρώτη συνέντευξη μετά τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Ρωσικό δημοσίευμα φέρνει ξανά στο προσκήνιο το όνομα του Ντιμίτρη Μπαρίνοφ στις ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην ΑΕΚ. Ωστόσο, η περίπτωση είναι αρκετά δύσκολη καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο. Η νέα προπονητική εποχή ξεκινάει για τον ΠΑΟ, καθώς σήμερα είναι προγραμματισμένη στη Νέα Μεσημβρία η πρώτη συγκέντρωση υπό τις οδηγίες του Ιταλού Αλέσιο Λίσι. Ο Άρης βρίσκεται κοντά στην πόλη του Κλέιτον Διαντί, τη Αλ Διρίγια της Σαουδικής Αραβίας και ετοιμάζει μεταγραφικές κινήσεις εν αναμονή των εξελίξεων με τον Άλβαρο Σαμόρα. Ξανά στο μπάσκετ, τις προσεχείς ημέρες θα επισημοποιηθεί η επέκταση της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, καθώς οι δύο πλευρές θα έχουν συνάντηση μέσα στα επόμενα 24 ώρες για να υπογράψουν νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με σημαντική αύξηση απολαβές του Έλληνα τεχνικού. Παρελθόνα τους Ερυθρόλευκους αποτελεί ο Μουσταφά Φαλ, με την Ερυθρόλευκη ΑΕΝΑ ευχαριστεί χθες το Γάλλο Σέντερ για την πολιτή προσφορά του στο σύλλογο. Την απόκτηση του 24χρονου σέντερ Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης μια μέρα μετά την αποδεσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Θέλω να ευχαριστήσω τον οργανισμό της Άρης, Μπετσόν και όλους τους ανθρώπους της ομάδας και από την πρώτη στιγμή ήταν στήριγμά μου για μένα και δεν μ' άφησαν ποτέ και πίστεψαν δίνοντάς μου ευκαιρία μετά από μια δύσκολη χρονιά να επιστρέψω κάνοντας αυτό που αγαπώ, τόνισε. Τις πρώτες τους σκέψεις για τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ εξέφρασε ο Κάιλ Αλεξάνδερ. Ο Καναδός σέντερ, ο οποίος ανήκει στο δικέφαλο για την επόμενη διετία, εκφράστηκε σήμερα μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ στο διαδίκτυο, τονίζοντας ότι είμαι ομαδικός παίκτης και θέλω αυτό να συμβάλλω στις νίκες της ομάδας. Η κατάκτηση των τίτλων είναι πάντα ο στόχος μου. Θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου ώστε να βοηθήσω την ομάδα για να το πετύχει. Τέλος, η Καρδίτσα επισημοποίησε σήμερα τη συμφωνία της με τον 36χρονο point guard Νίκο Γκίκα. Κυρίες και κύριοι, τα σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το airtsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο κοντά σας και πάλι ο Άγγελος Τίμος θα είναι στην συντροφιά σας μέχρι τις 12, φυσικά με τον καλεσμένο του.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 17 λεπτά μετά τις 11. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12 παρά 10. Καθώς μετά ακολουθεί τη Σκυτάλη, παίρνει το μικρόφωνο στα γήπεδα. Που Τάσο, τι είπαμε θα κάνει στους φίλους μας σήμερα, θα τους κρατήσει μέχρι και το ξημέρωμα.
1: Βέβαια, είπαμε και εμείς μαζί, Όχι μόνο οι φίλοι μας, και εμείς μαζί.
0: Σωστά. Έτσι. Και R2 Sports έχει ακόμα πολύ μουντιάλ.
1: Βέβαια, αυτό λοιπόν, θέλουμε.
0: Και ο Κώστας Ακρίδας κοντά μας, η Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και στα δελτία που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Συνεχίζουμε. Τάσο, η διαιτησία γενικά στο Μουντιάλ. Νωρίτερα είπαμε για τις αλλαγές, τις βασικές αλλαγές των κανονισμών. Η διαιτησία γενικότερα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, πώς την κρίνουμε,
1: τη διαιτησία? Η διαιτησία μαζί με τους ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων στη διοργάνωση μέχρι στιγμής, θεωρώ ότι έχουν προσαρμοστεί στα καινούργια δεδομένα.
0: Σημαντικό αυτό.
1: Πολύ σημαντικό, γιατί ακολουθούν πιστά τους καινούργιους κανονισμούς, δεν δημιουργούν προβλήματα στο παιχνίδι. Οπότε ξέρουμε ότι αυτό κάνει το παιχνίδι να μην έχει εντάσεις, να μην έχει διαμαρτυρίες στο διαιτητή. Οι παίχτες ξέρουν τι είναι αυτό που πρέπει να ακολουθήσουν πιστά, οπότε το ένα φέρνει το άλλο και δεν έχουν προβλήματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οπότε θεωρώ ότι οι διαιτητές, αν εξαιρέσουμε μια φάση η οποία θα είναι αμφισβητούμενη, δεν έχουν να αντιμετωπίσουν άλλα προβλήματα.
0: Δεν χάλασε ο κόσμος. Το θέμα είναι να μην έχουμε γενικευμένα προβλήματα.
1: Όχι, τα γενικευμένα προβλήματα θεωρώ ότι δεν υπάρχουν μετά την τροποποίηση και τις αλλαγές των κανονισμών.
0: Άρα αυτό οι ποδοσφαιριστές λοιπόν έχουν εκπαιδευτεί πάνω στις νέες αλλαγές, στην τροποποίηση των κανονισμών και πράττουν αναλόγως.
1: Ακριβώς αυτό
0: συμβαίνει. Η διαιτησία είναι καλή γενικά? Την κρίνουμε καλή?
1: Η διαιτησία είναι καλή. Η διαιτησία είναι πολύ καλή. Εγώ βλέπω ότι έχει ανέβει και πάρα πολύ το επίπεδο και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπουμε τους διαιτητές από τη Λατινική Αμερική.
0: Πολύ ωραία.
1: Νομίζω ότι η απόδοσή τους είναι σε πολύ υψηλά στάνταρ. Το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ. Και αυτό κάνει πάρα πολύ καλό και στο ποδόσφαιρο και πόσο δε σε μια διοργάνωση η οποία είναι παγκόσμια, αλλά και πόσο δε και στο κομμάτι της διαιτησίας.
0: Κώστα, η δική σου άποψη από αυτών των θεμάτων που είπαμε τώρα με τον Τάσο?
2: Εγώ να πω, αισθητικά δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα που με τον καλωδίωση των διαιτητών και με την κάμερα αυτή που έχουν μπροστά οι άνθρωποι. Δηλαδή, εντάξει, κάπου δεν μου αρέσει καθόλου, παιδιά, τι να σας πω.
0: Εντάξει, αλλά η τεχνολογία, Κώστα, προχωράει.
2: Ναι, η τεχνολογία
0: μπορεί να μην είναι έτσι αισθητικά ωραίο, αλλά και πάλι...
2: Να σας πω κάτι. Τάσο, σε σένα μιλάω πάντα, εσείς ο διαιτητής.
1: Ναι, Κώστα, πες μου ό,τι θέλεις, ναι.
2: Και αυτό το πράγμα με την κάμερα τώρα στο μέτωπο των διαιτητών, δεν είναι και κάτι το όμορφο. Βοηθάει, βεβαίως βοηθάει, αλλά δεν είναι αισθησιακά, δηλαδή δεν είναι όμορφο και δεν πάει σε όλους τους διαιτητές. Είδα διαιτητές οι οποίοι με αυτό το πράγμα εκεί που έχουν στο μέτωπο τους, δεν είναι και κάτι όμορφο. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουν, αλλά θα πρέπει να αλλάξουν τα στάνταρ των διαιτητών. Δεν γίνεται τώρα ένας διαιτητής 1,60 και να έχει την ιστορία στο πρόσωπό του και να τρέχει στο γήπεδο και να βγαίνει και να σταματάει και να μιλάει στο μικρόφωνο και να μην ξέρει και καλά αγγλικά. Διαιτητικά είναι πολύ καλή διαιτησία, συμφωνώ απόλυτα με τον Τάσο. Όμως...
0: Η εικόνα είναι αυτή που σε προβληματίζει, αλλά τουλάχιστον Κώστα, η εικόνα
2: πάρα πολύ,
0: περνάει
2: δηλαδή
0: σε δεύτερη μοίρα εφόσον οι διαιτησίες είναι καλές και δεν έχουμε διάφορα γεγονότα.
1: Θεωρώ, ακούω πολύ σωστά αυτό που λέει ο Κώστας, το δέχομαι, το σέβομαι, εννοείται γιατί ο Κώστας την ξέρει τη διαιτησία πολλά χρόνια, απλά πρέπει να καταλάβουμε... Ανεξαρτήτως, γιατί εδώ μπορεί και οι τρεις μας να διαφορούμε, να συμφωνούμε,
0: σαφώς, ναι.
1: Αλλά γιατί βλέπουμε ότι πλέον στη διαιτησία υπάρχουν πολλά τεχνολογικά μέσα. Τα τεχνολογικά μέσα έχουν μπει για να βοηθήσουν το οτιδήποτε μπορεί να συμβεί σε ένα διαιτή. Είτε αυτό είναι το VAR, είτε είναι το επικοινωνία, είτε πλέον η κάμερα, είτε να τον ανακοινώνει την απόφασή σου στο κοινό, στις εξέδρες. Πρέπει να το ακολουθήσουμε, πρέπει να το σεβαστούμε. Υπάρχει κόσμος που δεν του αρέσει, αλλά δεν μπορούμε και να το αποφύγουμε.
0: Η ερώτηση κλειδί στην Ελλάδα. Κώστα, μισό λεπτό. Στην Ελλάδα θα ήταν καλό να ανακοινώναμε τις αποφάσεις από το μικρόφωνο?
1: Είναι ένα θέμα που το οποίο έχει ξανατεθεί ξανά.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακό. Καλό είναι. Όμως πρέπει να το δεχτούμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι
0: να το δουλέψουμε.
1: Αυτό, να το δουλέψουμε. Ξέρεις, ακόμα και αυτό, Άγγελε, θέλει βήμα-βήμα να γίνει. Όταν ήρθε το VAR στην Ελλάδα, κάποια πράγματα μας κακοφαινόντουσαν. Και μιλάω τώρα σαν κόσμο, σαν το κοινό, σαν το φίλαθλο κόσμο. Δεν μιλάω από την σκοπιά του διαιτή. Οπότε λοιπόν και αυτό, ίσως στην αρχή μας φανεί κάπως. Αλλά πρέπει και αυτό να δουλευτεί, να γίνει σωστά. Όταν και αν θα έρθει η στιγμή να γίνει. Αλλά αν θα γίνει, πρέπει να το δούμε πώς θα εξελιχθεί, πώς θα πάει. Όταν ο διαιτητής θα ανακοινώσει την απόφασή του μες στο γήπεδο, αυτή είναι η απόφασή του. Ακόμα και τώρα όμως, γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να τα λέμε όλα. Στο Μουντιάλ, για παράδειγμα, όταν έχουμε δει ένα διαιτητή να ανακοινώνει την απόφασή του, ακούμε από το κοινό τη γιούχα. Που δεν συμφωνεί μαζί του. Για να φανταστούμε να το φέρουμε και στην Ελλάδα αυτό και να βγει ένα διαιτητής να ανακοινώσει ότι είναι πέναλτι. Και εκεί επίσης την ίδια γιούχα θα έχουμε. Άρα λοιπόν είναι αυτό που σου λέω ότι αυτό πρέπει να δουλευτεί.
2: Θέλει πολλή δουλειά, Τάσο, στην Ελλάδα.
1: Βέβαια θέλει δουλειά.
2: Και αυτό το με την κάμερα στην Ελλάδα δεν ξέρω πώς θα το εφαρμόσουν.
1: Άστα να σου πω λίγο τη γνώμη μου σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι η κάμερα είναι η δικιά μου γνώμη. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά επειδή έχω καταλάβει λίγο το σκεπτικό της FIFA τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση το παγκόσμιο κύπελλο. Συμμετέχουν μέσα στέρες του ποδοσφαίρου. Ξέρουμε ότι πουλάει πάρα πολύ εμπορικά και αυτά. Θεωρώ ότι ίσως αυτό και η FIFA να το αξιοποιήσει. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι θέλει να δείξει μέσα από την κάμερα ενός διαιτητή, για παράδειγμα θα πω εγώ, τη συνομιλία του διαιτητή με μεγάλους παίκτες. Θέλει να δείξει για παράδειγμα πως ένας διαιτητής μιλάει με τον Μέση, μιλάει με τον Ρονάλντο, μιλάει με τον Χάλαντ, μιλάει με 1,002 παίκτες. Αυτό ίσως θέλει να το περάσει μπροστά έξω επικοινωνιακά, ώστε να δείξει πως ένας διαιτητής συναναστρέφεται μέσα στο γήπεδο με μεγάλες προσωπικότητες. Ήδη τώρα νομίζω ότι κάπου πήρε το μάτι μου σήμερα, δεν θυμάμαι πολύ καλά, ότι βγήκανε κάποια κλιπάκια, κάποια βίντεο που δείχνει τον διαιτητή πώς συναναστρέφεται με τους παίχτες. Αυτό λοιπόν εγώ θεωρώ ότι εκτός ότι το κάνουν για έναν διαιτητή πώς βλέπει τη φάση μέσα στο γήπεδο, πώς βλέπει το πέναλτι, πώς βλέπει την κόκκινη μέσα από τα δικά του μάτια, θεωρώ ότι γίνεται και για τους λόγους που μόλις προανέφερα, ότι πρέπει να δείξει πώς ο διαιτητής θα μιλήσει σε μια στιγμή έντασης, τη σωστή στιγμή έντασης, δηλαδή όχι το οτιδήποτε να υποθεί, πώς θα μιλήσει σε ένα παίχτη να τον σεβαστεί. Είναι πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι αυτό θέλει να καταφέρει η FIFA με αυτό που κάνει στο Μουντιάλ.
0: Μάλιστα. Κώστα, συμφωνείς?
2: Όχι. Δεν συμφωνώ. Όχι. Δεν συμφωνώ με την κάμερα αυτή εδώ.
0: Την κάμερα δεν σου έχει κάνει.
1: Δεν είναι μόνο ο Κώστας. Είναι πολλοί κόσμος που δεν συμφωνεί.
0: Καλά, σαφώς, εντάξει.
1: Τον καταλαβαίνω απόλυτα τον Κώστα.
2: Θέλει πολλή δουλειά, Τάσο, και θέλει διαιτητές με άλλη προσωπικότητα. Δηλαδή, εγώ έχω μεγαλώσει με διαφορετικό επίπεδο.
1: Ο Κώστας εννοεί ότι είναι άλλη κουλτούρα στη διαιτησία. Ότι η διαιτησία είναι ο διαιτητής, η παρουσία του μέσα στο γήπεδο και τέλος. Ναι, οκ, να έχεις την ετοπικοινωνία να μιλάς, αλλά ο Κώστας τώρα σου λέει ότι αυτό είναι πολύ υπερβολικό. Ότι ξεφεύγει από τα όρια. Ξεφεύγει.
0: Ο Κώστας νομίζω.
2: Διαιτητές, Τάσο μου. Τώρα δεν θέλω να μπω σε άλλα.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται.
2: Χρειάζεται, γιατί θα παρεξηγηθώ και δεν θέλω να παρεξηγηθώ.
0: Ο Κώστας θεωρεί, νομίζω, ο Κώστα θεωρείς ότι ο διαιτητής πρέπει να επιβάλλεται με την παρουσία του.
1: Με την προσωπικότητά του. Με την προσωπικότητα.
2: Τι πρέπει τώρα, δηλαδή, να έχουμε και την κάμερα να κυνηγάμε τα πόδια του κάθε ποδοσφαιριστή, τα χέρια, τα... Υπάρχει η κάμερα, υπάρχει η μεγάλη οθόνη, υπάρχει το VAR. Δηλαδή, εντάξει, στο τέλος το ποδόσφαιρο να το διαλύσουμε.
1: Η κάμερα, για παράδειγμα, για αυτό που λέει ο Κώστας, υπάρχει στη Λα Λίγκα.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Οπότε λοιπόν,
0: και
1: βλέπουμε...
0: στην Ιταλία.
1: Σωστά. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό σιγά σιγά αρχίζει και αναπτύσσεται.
2: Θα πάτε σαν... Παιδιά, εγώ έχω μία άποψη. Τι θέλω κάπως διαφορετικά.
1: Εννοείται και είναι και σεβαστή, Κώστα. Αυτό είπε, βέβαια. Εννοείται.
0: Δεν μπορεί πάντα να συμφωνούμε και οι τρεις, έτσι. Σεβαστό. Αλλά...
2: Εγώ θα με συγχωρέσεις ο συνάδελφος, διαιτητή, δεν θυμάμαι ποια χώρα είναι, στην έναρξη του
1: Παγκοσμίου και πέρα. Στην πρεμιέρα, λέει ο Κώστας.
2: Είναι ένα άνθρωπο, ένα 60, με μια φυσιογνωμία, τέλος πάντων. Θα το πω, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Δεν γίνεται να έχεις έναρξη παγκοσμίου κυπέλου και να έχεις μια μορφή διαιτητή, αυτή που είδαμε στον παγκόσμιο κύπελο, και να βγαίνει και να θέλει να πει αγγλικά την απόφασή του και να μην ξέρει αγγλικά, δεν είναι και όμορφο.
0: Εντάξει, αισθητικά μπορεί να μην σου τέριαξε στο μάτι γενικά στην αισθητική σου, αλλά και πάλι τέλος πάντων η FIFA είναι η αρμόδια να αποφασίσει, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: ας δούμε τις αποφάσεις της FIFA. Αυτή είναι προσωπική μας άποψη.
0: Ωραία. Φαντάσου λοιπόν να γίνει αυτό που είπε ο κύριος Παπαπέτρου με την κάμερα στην Ελλάδα, να εξηγήσει τι γίνεται και να... γιατί ήταν πέναλτι, γιατί δεν ήταν. Η Γιούχο ακούγεται στο Μουντιάλ, φαντάζομαι ότι θα γίνει εδώ πέρα.
1: Εντάξει, η Ελλάδα είναι μια χώρα από μόνη της, η οποία έχει ήδη πίεση σε οποιαδήποτε διαιτητική απόφαση.
0: Από μόνη μας το έχουμε.
1: Από μόνη μας το έχουμε.
0: Ναι, κατευθείαν. Το έχουμε κερδίσει το δικαίωμα.
1: Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό.
2: Να το συνηθίσουμε όπως το VAR, δεν.
1: Ακριβώς αυτό που λέει ο Κώστας θα γίνει. Θα γίνει και αυτό, θα το μάθουμε, θα το συνηθίσουμε. Αλλά στα ξεκινήματά του, όταν και αν θα έρθει, όπως είπα και πριν, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ακολουθήσουμε.
0: Ναι,
1: όταν ένας διαιτητής βλέπει στο monitor την απόφαση και εκείνη την ώρα πρέπει να ανακοινώσει στο κοινό ότι αλλάζει την απόφασή του, για παράδειγμα, γιατί το πέναλτι δεν ήταν πέναλτι, γιατί δεν τον έχει βρει εν τελικά. Εννοείται ότι το κοινό δεν θα μείνει ευχαριστημένο από αυτό που θα ακούσει, αλλά είναι η πραγματικότητα. Πλέον βλέπουμε ότι στο ποδόσφαιρο και πόσο δε στη διαιτησία μπαίνουν άλλα πράγματα. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Μπορεί κάποια πράγματα να μην είναι αρεστά, αλλά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε.
0: Άρα, μοιραία, λοιπόν, κάποια στιγμή σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα χρόνια θα τα δούμε.
1: Εγώ θεωρώ ότι στο κομμάτι τη διαιτησία θα μπαίνουν συνέχεια πράγματα.
0: Θα μπαίνουν καινούργια πράγματα.
1: Συνέχεια.
0: Οι νεοτερισμοί που λέμε.
1: Σωστά.
2: Εγώ να πω, να ευχηθώ εγώ να μην γίνει αυτό στην Ελλάδα.
1: Εννοείται, Κώστας, δεν μπορείς να ευχηθείς ό,τι θέλεις. Έχεις την άποψή σου, εννοείται, και την ακούμε.
2: Να μην γίνει, γιατί εντάξει, έχω δει τόσα πολλά όλα αυτά τα χρόνια στο ποδόσφαιρο που δεν ξέρω κατά πόσο θα εφαρμοστεί αυτό στην Ελλάδα.
1: Α, δούμε, εδώ είμαστε,
0: εδώ είμαστε, Κώστα, θα τα δούμε. Και αν είναι οι νεοτερισμοί αυτοί να έρθουν, να έρθουν με το σωστό τρόπο και να τους αφομοιώσουν.
2: Δεν θα πούμε, θα πάμε κόντρα εμείς στις αποφάσεις της
0: Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και της UEFA, βέβαια, όχι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι κάποιες από τις αποφάσεις που είπαμε στην αρχή που η Ελληνική Ομοσπονδία μπορεί να μην το αντισδεχτεί, που είναι προαιρετικές. Αυτό τελικά πόσες ανισότητες μπορεί να φέρει, και τι κίνδυνο μπορεί να φέρει σε Έλληνες ποδοσφαιριστές που θα δίνουν διεθνείς αγώνες που οι χώρες εκεί έχουν δεχτεί αυτούς τους νεοτερισμούς.
1: Θεωρώ ότι αυτό είναι ότι εκεί πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία, γιατί για παράδειγμα υπάρχουν διεθνείς Έλληνες παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται σε πρωταθλήματα άλλων χωρών, που εκεί μπορεί να εφαρμοστεί, στην Ελλάδα να μην εφαρμοστεί, μετά να πηγαίνουν να παίζουν στις εθνικές τους ομάδες. Εκεί πρέπει να βρεθεί ισορροπία και πρέπει να αποφασίσουν τελικά τι θα εφαρμοστεί.
0: Ωραία, η ώρα πλησιάζει 11:30, θα ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio.

0: Μαρκαρίσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός, τα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη ελεγχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Ανοιχτή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Σε ύφεση φωτιά στο Ακρέφνιο, ωστόσο οι καταστροφές που άφησαν πίσω οι φλόγες είναι μεγάλες. Σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις αγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatargate. Θα αποταθώ ίδιο στην ελληνική δικαιοσύνη, τονίσε δήλωσή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, ενώ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Θερμοκήπιο θυμίζει η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη με τον καύσωνα να πλήττει Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία και τον υδράργυρο να ξεπερνά την ημέρα του 40 βαθμούς Κελσίου. Συναγερμός σε γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης, ενώ ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Ερασπορ 101,8.

0: 24 λεπτά μετά τις 11.30 μέχρι τις 12 παρά 10 η τελευταία σελίδα θα είναι στους δέκτες σας. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου παραμένει στη ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ο Κώστας Ακρίδας είναι κοντά μας. Τάσο, μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα ήθελα εδώ να γνωρίσουμε τον άνθρωπο Τάσο Παπαπέτρου.
1: Ο άνθρωπος Τάσος είναι ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος στην καθημερινότητά του.
0: Άλλο στο γήπεδο, άλλο στην καθημερινότητα.
1: Ναι, γιατί στο γήπεδο έχεις την πίεση, έχεις το άγχος ότι πρέπει να πάνε όλα καλά, ότι πρέπει να η απόδοσή σου να είναι σε υψηλά επίπεδα. Αλλά για μένα, σαν Τάσος, όταν τελειώνει το παιχνίδι, μένουν όλα εκεί μετά, στα αποδυτήρια. Εννοείται ότι θα είσαι στεναχωρεμένος αν θα κάνεις κάποιο λάθος, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι να μην το μεταφέρεις στο σπίτι σου. Είναι αυτό το κομμάτι δεν πρέπει καθόλου.
0: Το εργασιακό να μην μπαίνει στο σπίτι.
1: Ναι, θεωρώ για παράδειγμα ότι δεν θέλω το παιδί μου να με βλέπει να είμαι στεναχωρεμένο στην άρτη και να μου λέει συνέχεια γιατί έτσι, γιατί αυτό. Μπορεί να συμβεί, αλλά δεν θέλω να μεταφέρω αυτό το συνέστημα, αυτή τη στεναχώρια για παράδειγμα.
0: Έχεις αντιμετωπίσει τέτοιο γεγονός.
1: Έχει συμβεί και δεν θέλω καθόλου να υπάρχει αυτή η κατάσταση μέσα στο σπίτι. Είμαι άνθρωπος, εννοείται. Είμαι σε ένα χώρο στη διαιτησία το οποίο έχει πολλές απαιτήσεις,
0: μπορεί να έχεις
1: κακή απόδοση και μια κακή μέρα την οποία ξέρεις ότι όλο αυτό το πράγμα στο σπίτι πρέπει να το διαχειριστείς με την οικογένειά σου, οπότε ο Τάσος εκτός γηπέδου είναι άλλος.
0: Η σύζυγος τι λέει?
1: Η σύζυγος έχει προσαρμοστεί απόλυτα με το δικό μου το κομμάτι. Είναι και η δική της η δουλειά τέτοια την οποία μπορεί να καταλάβει την όλη πίεση και όλο αυτό που μπορεί να έχω εγώ σε αυτό που κάνω με τη διαιτησία όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρει και βλέπει πώς το αντιμετωπίζω. Ακολουθεί τον τρόπο μου και αυτό είναι όλο.
0: Έχεις δεχτεί ποτέ κριτική από τη σύζυγο ή από το παιδί? Τι ήταν αυτό, ξέρω εγώ, γιατί έτσι και όχι έτσι? Κριτική, συζήτηση δηλαδή.
1: Βέβαια, εννοείται, καταλαβαίνω. Και η κόρη μου τώρα πλέον αρχίζει και καταλαβαίνει. Γίνεται 6 σε ένα μήνα, οπότε αρχίζει και καταλαβαίνει.
0: Βλέπει τα παιχνίδια από την τηλεόραση.
1: Ναι, για παράδειγμα, πριν έρθουμε εδώ τώρα που βλέπαμε λίγο το παιχνίδι της Αργεντινής,
0: ναι.
1: Μου λέει για το διαιτητή, γιατί φωνάζει, μου λέει, γιατί κάνει έτσι. Οπότε καταλαβαίνει τώρα και η ίδια γιατί με βλέπει και εμένα σε ένα γήπεδο όταν το πρόσωπό μου για παράδειγμα αλλάζει μορφασμούς, όταν μπορεί να νευριάσω ή να συμβεί κάτι ή να έχω σε μια αντιπαράθεση με ένα παίχτη. Ναι, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την και με τη γυναίκα μου. Το ίδιο
0: δηλαδή
1: πράγμα.
0: Μπορεί να σου πει Τάσο, γιατί ξέρω εγώ εδώ πέρα έγινε αυτό και οτιδήποτε ξέρω.
1: Ναι, αυτό είναι, το θεωρώ αυτονόητο τι θα
0: αυτό
1: γίνει.
0: Αυτό είναι αυτονόητο.
1: Ναι.
0: Οπότε η κριτική είναι καλή από το σπίτι.
1: Η κριτική είναι αυτή που πρέπει να είναι. Εγώ έχω πει ότι καταλαβαίνω πάντα όταν θα γίνει κάποιο λάθος ή καταλαβαίνω ότι δεν έχω πάει καλά. Οπότε ξέρω πώς θα το φέρω μες στο σπίτι μου, ξέρω πώς θα το διαχειριστώ, ξέρω τι πράγματα είναι αυτά που θα ακούσω από τους δικούς μου ανθρώπους. Θέλω όμως να καθαρίσει το μυαλό μου. Θέλω να μπω στο σπίτι μου να μην μεταφέρω όλο αυτό το πράγμα και όταν θα έχει καθαρίσει το μυαλό μου να κάτσω να τα βάλω κάτω να δω τι έφταξε.
0: Κώστα, στη δική σας εποχή όταν σφύριζες εσύ τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Δεν υπήρχε η αμεσότητα που υπάρχει τώρα μέσω των τηλεοπτικών δεκτών, έτσι?
2: Σίγουρα, αλλά μεταφέραμε και μέσα αυτά που λέει τώρα ο Τάσος.
1: Βέβαια.
2: Μεταφερόταν μέσω της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου, αλλά μέσω των εφημερίδων, διαφόρων σχολείων που γινόταν σχόλια διάφορα. Μεταφέραμε και εμείς όλα αυτά. Η οικογένεια, όταν ενδιαφέρεται και είναι άνθρωποι που είναι κοντά σου, ενδιαφέρονται να είσαι ήρεμος, να μην βγαίνεις στο σπίτι και η οικογένεια βλέπει όλη αυτή τη στεναχώρια που μπορεί να έχεις μετά από ένα κακό αποτέλεσμα, από μια κακή διαιτησία. Πάντα συμφωνώ απόλυτα με τον Τάσο που και τώρα που τα βλέπουν και τα παιδιά βλέπουν μέσω τηλεόρασης όλα τα παιχνίδια, και η σύζυγος έχει το άγχος της. Όταν η οικογένεια όταν είναι δεμένη, υπάρχουν στεναχώρια σίγουρα.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Έτσι.
2: Παιδιά, εγώ τα παιδιά να σας πω παιδιά, τι γίνεται, ας το παιχνίδι. Εγώ τώρα που κάθε Σαββατοκύριακο Τάσο που κάνουμε την εκπομπή και είμαι υποχρεωμένος να βλέπω όλα τα παιχνίδια για να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις. Ξέρετε πόσες φορές μου κάνουν παρατήρηση. Λέει, μπαμπά, τι γίνεται? Ένα Σάββατο, μια Κυριακή θέλουμε να σε δούμε και πρέπει να είσαι όλη μέρα στην τηλεόραση.
1: Γι' αυτό είπα και εγώ λοιπόν πριν στην κουβέντα που κάνουμε, mm-hmm. ότι αυτό το πράγμα δεν θέλω να το μεταφέρω καθόλου μέσα στο σπίτι, γιατί όταν και εγώ για παράδειγμα δεν θα έχω έναν αγώνα για τον οποιοδήποτε έχει ψηλό, εγώ δεν θα έχω αγώνα. Mm-hmm. Θέλω να είμαι εντελώς εκτός από αυτό το κομμάτι. Να πάρω την κόρη μου, να πάρω την οικογένειά μου, να πάω μια βόλτα, να κάνω το οτιδήποτε. Εννοείται θα κάτσει να κάτσει να δει έναν αγώνα, mm-hmm. αλλά όμως θέλω να αφιερώσω χρόνο σε κάτι άλλο το οποίο θα καθαρίσει το μυαλό μου. Θα νιώσω πιο διαφορετικά.
0: Η καθημερινότητα του Τάσου Παπαπέτρου ποια είναι?
1: Η καθημερινότητα του Τάσου Παπαπέτρου είναι η προπόνησή του, mm-hmm. είναι στο να γυρίσει μετά στο σπίτι, είναι πράγματα που έχεις να κάνεις και με την UEFA, τηλεδιασκέψεις καμιά φορά όταν θα χρειαστεί, να μελετήσεις πράγματα με κλίπς που σου έρχονται συνέχεια, ώστε να είσαι συνέχεια ενημερωμένος, να είσαι συνέχεια σε αυτά που θέλουν, ώστε να μην σου λείψει τίποτα σαν διαιτητής. Είχαμε και παράδειγμα όλη τη χρονιά τώρα και τα δύο χρόνια μέσω του κ. Λανουά και της Επιτροπής, την πλατφόρμα μας που συνέχεια κάναμε το feedback των παιχνιδιών μας. Η καθημερινότητά μου λοιπόν είναι η προπόνησή μου, είναι να ασχοληθώ με τη διαιτησία όταν υπάρχουν απαιτήσεις, είναι να πάρω την κόρη μου από το σχολείο και να κάνουμε τις δραστηριότητες της μαζί. Τη βόλτα μας, τα απογεύματά μας και πάει
0: γενικά
1: λέγοντας.
0: Πάνω στη δουλειά και με την οικογένεια.
1: Πάνω στη δουλειά, αλλά όχι μόνο η δουλειά,
0: ναι,
1: και πράγματα που μπορείς να κάνεις και με την οικογένειά σου.
0: Αγαπητέ Τάσο, έχει σκεφτεί το τέλος της καριέρας σου?
1: Το έχω σκεφτεί και είμαι και... και είμαι και... Τι λέει ο Κώστας, όχι φωνάζει. Δεν γίνεται, δεν γίνεται να μην το σκεφτείς.
0: Κάποια στιγμή Κώστα μοιραία θα έρθει.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα τον Κώστα γιατί το λέει. Καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά είμαι...
2: Θα τον δούμε και πολύ ψηλά, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Καλά, δεν είπαμε ότι θα γίνει αύριο ή μεθαύριο. Όταν θα έρθει η ώρα, όταν.
2: Θα έρθει, θα δούμε.
1: Να έχουμε την υγεία μας και να γίνουν όλα τα πράγματα. Γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είμαι απόλυτα συνειδητοποιημένος και το λέω πολύ ξεκάθαρα αυτό. Είμαι απόλυτα συνειδητοποιημένος. Είμαι 41 χρονών. Δεν μπορείς να σταματήσεις το χρόνο. Για όλους περνάει.
0: Κάνεις. Δεν μπορεί να το σταμάτησε.
1: Το έχω στο μυαλό μου, ξέρω πώς θα γίνουν τα πράγματα.
0: Σαν ένα σενάριο στο μέλλον.
1: Εννοείται ένα σενάριο στο μέλλον. Έρχονται και άλλα παιδιά από πίσω. Εγώ θέλω να, όταν θα έρθει αυτή η στιγμή, να είμαι χορτάτος, να είμαι συνειδητοποιημένος, να νιώθω πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου. Να γίνει σωστά σαν διαδικασία.
0: Οπότε... Το χορτάτος είναι και η σωστή διαδικασία. Αυτά τα δύο νομίζω ότι όταν φτάσει το πλήρωμα του χρόνου και νιώσεις Τάσο χορτάτος και γίνει με τη σωστή διαδικασία, τότε θα πεις ναι.
1: Είναι αυτό που σου είπα, Άγγελε, ότι όταν είσαι συνειδητοποιημένος και ξέρεις ότι το πέρασμα του χρόνου, ρε παιδί μου, έχει έρθει, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να το κάνεις σωστά. Να το ευχαριστηθείς εσύ, οι άνθρωποι σου, η οικογένειά σου. Να ξέρεις ότι ήρθε η στιγμή που αυτό που αγάπησες όλα αυτά τα χρόνια και που το έκανες και με τα λάθη σου και με τα σωστά σου και με τις θυσίες σου και όλα, να το κάνεις με έναν τρόπο το οποίο θα είναι ο σωστός.
0: Αυτό είναι και αυτό μας το είχε πει ο Παντελής Σπυρόπουλος, που πρόσφατα σταμάτησε την καριέρα του ως βοηθός, ότι στην απόφασή του ήταν απολύτως συνειδητοποιημένος.
1: Και πρέπει να ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έρχονται νέα παιδιά από πίσω. Αυτά τα νέα τα παιδιά πρέπει να αρπάξουν και αυτά την ευκαιρία. Όταν λοιπόν είσαι συνειδητοποιημένος, όταν ξέρεις ότι ο χρόνος
0: μετράει
1: ανάποδα, mm-hmm. πρέπει λοιπόν και να το κάνεις σωστά, να έρθουν αυτά τα παιδιά από πίσω και πάει λέγοντας και για τους επόμενους διαιτητές.
0: Τα νέα παιδιά σε τι επίπεδο είναι τώρα?
1: Τα νέα τα παιδιά είναι στο επίπεδο που πρέπει να είναι, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην σταματάνε να δουλεύουν. Mm-hmm. Δεν πρέπει να απογοητεύονται. Πρέπει να μαθαίνουν από τα λάθη τους. Δεν μπορείς να κάνεις λάθος, να στο λένε και να νευριάζεις όταν στο λένε, γιατί έτσι δεν θα μάθεις, δεν θα προχωρήσεις.
0: Το χειρότερο είναι ότι επαναλαμβάνεις.
1: Όχι μόνο ότι επαναλαμβάνεις, είναι ότι νευριάζεις και με τον άλλον που σου λέει το λάθος σου και μετά η συμπεριφορά σου είναι εντελώς λανθασμένη. Όταν κάποιος σου λέει το λάθος σου, στο λέει γιατί νοιάζεται για σένα. Στο λέει για να προχωρήσεις μπροστά. Αν δεν το διορθώσεις και δεν σε νοιάξει να το διορθώσεις, τότε κάτι λάθος συμβαίνει. Οπότε θέλει δουλειά. Και να κοιτάξουν συνέχεια να γίνονται και όλο και καλύτεροι.
0: Άρα δηλαδή δουλειά και υπομονή.
1: Δουλειά, υπομονή, και η διαιτησία θέλει και επιμονή.
0: Και επιμονή και πίστη.
1: Σωστά.
2: Και να ακούς, Τάσο, θα πω εγώ για το τελευταίο.
0: Και να ακούς, είπες Κώστα, να ακούς.
1: Να ακούς, λέει ο Κώστας, γιατί υπάρχουν άνθρωποι στη διαιτησία οι οποίοι έχουν φάει τη διαιτησία με το κουτάλι. Επέτρεψε μου, Άγγελε και Κώστα, να το πω έτσι. Είναι δίπλα σου να σου μιλήσουν, να σε καθοδηγήσουν. Μόνο να πάρεις πράγματα έχεις από αυτούς. Και είναι το πιο σημαντικό από όλα αυτό το πράγμα.
0: Το να ακούς, Κώστα, συμφωνώ και εγώ. Πρέπει να ακούς. Και στα καλά και στα άσχημα, έτσι.
2: Στις πόσους διαιτητές, όταν ήμουνα στη διοίκηση, τέλος πάντων, σε έχω συμβουλέψει και αυτό που λέει ο Τάσος, θέλεις να πεις μια κουβέντα και μπορεί να θυμώσει και αυτό το θυμό του να γίνει, μετά να νευριάσει και να έχει διάφορα, δεν είναι καλό. Ο κάθε ένας που σου δίνει τη συμβουλή του πρέπει να την αξιολογήσεις, να την πάρεις, να τα αξιολογήσεις. Παίρνεις τα καλά, αφήνεις τα κακά.
0: Λοιπόν, είσαστε...
2: Κάποιος που έχει φάει, όπως είπε ο Τάσος...
1: Με το κουτάλι, με το κουτάλι.
0: Με το κουτάλι.
2: Τα πόδια του στο γήπεδο. Κάτι περισσότερο θα ξέρει από σένα.
0: Λοιπόν, επειδή μας μένουν μόνο 5 λεπτά και έχω 2 ερωτήματα να κάνω στον Τάσο και σε σένα Κώστα και πρέπει να τα απαντήσουμε σε 5 λεπτά. Λοιπόν, να μιλήσουμε και για το Σύνδεσμο Αθηνών.
1: Σωστά.
0: Έτσι, και ο Κώστας και εσύ Τάσο, Σύνδεσμος Αθηνών.
1: Εντάξει, ο Σύνδεσμος Αθήνας είναι ο Σύνδεσμος Αθήνας, η Ένωση είναι ο μεγαλύτερος, η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Συνέχεια βγαίνουν διαιτητές. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ξέρει και ο Κώστας πως είναι αυτό το πράγμα. Θέλουμε παραπάνω. Ο κύριος Βαρούχας έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά. Έχει φτιάξει μια αίθουσα η οποία είναι, για παράδειγμα, προς μίμηση και για άλλους συνδέσμους και ενώσεις. Είναι δίπλα μας. Η Αθήνα είναι πολύ σημαντικό που στηρίζει τους διαιτητές της, όπως και η Ένωση με τον κύριο Δημητρίου. Αλλά όπως είπαμε, επειδή με ρώτησες, Άγγελε, για το κομμάτι του συνδέσμου, ξέρεις, είναι πολύ καλά να νιώθεις άνετα με το σύνδεσμο τον οποίο μεγάλωσες. Και ο Κώστας μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που λέω.
0: Γι' αυτό ακριβώς τώρα.
1: Σωστά. Και καλά κάνει.
0: Και τον Κώστα,
1: ναι, ναι. Γιατί ο Κώστας ξέρει τώρα... πολύ καλά τι είναι αυτό που λέω και πόσο σημαντικό είναι.
0: Κώστα.
2: Εγώ, Τάσο, θα πω το εξής, ότι την αίθουσα αυτή δεν την έχει φτιάξει ούτε ο Παναγιώτης ο Βαρούχας, ούτε εγώ. Την αίθουσα αυτή την έχει αγοράσει ο Μανώλης ο Πλατόπουλος. Αυτός ήταν...
1: Προέρχεται από τον κύριο Πλατόπουλο, αλλά ξέρεις και το μετά Κώστα εξελίσσεται όσο περνάνε τα χρόνια. Με αυτή την έννοια το λέω, επειδή είναι τώρα ο Παναγιώτης ο Βαρούχας, γι' αυτό το λέω με αυτή την έννοια τώρα.
2: Έχει κάνει διοίκηση, είναι τόσα χρόνια διοίκηση.
1: Βέβαια.
2: Την αίθουσα είναι με μεγάλο αγώνα του Μανώλη του Πλατόπουλου και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό.
1: Και μεγάλο κεφάλαιο για την Αθηναϊκή Διαιτησία.
2: Ακριβώς. Η Αθηναϊκή Διαιτησία είναι μια ιστορία, όπως είναι και η Ένωση. Τώρα δεν υπάρχει. Υπάρχει σύνδεσμος, αλλά υπάρχει κάπως, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Η Ένωση και η Διαιτησία, ο Σύνδεσμος Αθήνας ήταν πάντα αδελφομένοι και γι' αυτό και βγάλανε τόσους πολύ μεγάλους διαιτητές.

0: Κομμάνης, Ακρίδας, Ρήγας, Βοριάς, είχαμε φάει τα βουνά και που δεν είχαμε πάει για προετοιμασία, ειδικά προετοιμασία, τότε γινόταν σεμινάρια με προετοιμασία για να βγάλουμε τα τεστ, τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα, πιο σύγχρονα, πιο διαφορετικά.
1: Αυτό,
0: αλλά
1: αυτό.
0: Όμως 7 η ώρα είμαστε στον αέρα.
1: Έτσι.
0: Είχαμε κάνει τότε μια πολύ καλή ομάδα και ειδικά από τον Μάιο, τέλος Μαΐου μέχρι τέλος Αυγούστου είμαστε κάθε μέρα 7 η ώρα έτοιμοι για προπόνηση.
2: Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά μας. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πρώτον και κύριον. Καλή ξεκούραση. Δεν υπάρχει ξεκούραση τώρα για τον Τάσο.
1: Δεν υπάρχει ξεκούραση, Κώστα. Σου ξεκουραστήκαμε.
0: Εγώ θέλω να σου ευχηθώ, Τάσο, μέσα από την ψυχή μου καλή επιτυχία στην Ευρώπη, καλή άνοδο, που είμαι σίγουρος ότι αυτά την έχεις φέτος, και καλές διαιτησίες. Και να χαίρεσαι και την οικογένειά σου.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, γιατί ξέρω πώς τα εννοείς και τι είναι αυτά που λες κάθε φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα που είσαι δίπλα μας, για όλα αυτά που λες. Να έχουμε υγεία.
0: Είμαι πάντα δίπλα σας,
1: το ξέρω, Κώστα. Να έχουμε υγεία και να προχωράμε να κάνουμε πράγματα. Εμένα αυτό είναι που με νοιάζει, να έχουμε υγεία.
2: Τάσο Παπαπέτρου, σε ευχαριστώ και εσένα που ήσουν κοντά μας σήμερα. Βεβαίως, ευχαριστούμε και την Κέθ που μας έδωσε τη δυνατότητα να είσαι εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά να ξαναβρίσκομαι πάλι εδώ μαζί σου.
2: Μεγάλη χαρά και των δύο, λοιπόν.
1: Έτσι.
2: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε της τελευταίας σελίδας. Σε λίγο το μικρόφωνο στα γήπεδα, αλλά πριν από αυτό έχουμε δελτίο ειδήσεων. Θα υπάρχει το μικρόφωνο στα γήπεδα που θα μας ταξιδέψει πλέον στα επόμενα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Έρχεται λοιπόν σε λίγη ώρα η αναμέτρηση Γαλλία-Ιράκ. Φυσικά από τον Γιάννη Ράνιο. Από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται. Τον Τάσο Παπαπέτρου και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Ολυμπία Γενικοπούλου, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μπάλτας. Σε ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και συγκίνησης έγινε το μεσημέρι στο T-Center από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, παρουσίαση του Ζέλικο Μπράβοβιτς, σημαδοδότητας την επιστροφή του Πολυνίκη Σέρβου προπονητή στο Πράσινο Πάγκο, ύστερα από 14 χρόνια. Περισσότεροι από 3.000 φίλοι του Παναθηναϊκού κατέκλυσαν τον χώρο της εκδήλωσης, αποθενώντας τον προπονητή που συνέδεσε το όνομά του με τη χρυσή εποχή του συλλόγου. Στην πρώτη τοποθέτηση υπογράμμισε ότι οι δεσμοί του με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα παρέμειναν ισχυροί όλα αυτά τα χρόνια, ενώ παραδέχτηκε πως δεν είχε στο μυαλό την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Το αποφάσισε αυτές τις μέρες. Ήρθε ο άνθρωπος, ο βασιλιάς των δαχτυλιδιών, για να μας πάει ακόμα πιο ψηλά, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον κόσμο του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στις εξέδρες του γήπεδου. Στο ποδόσφαιρο τώρα, με ανατροπή η Αίγυπτος που είχε ως κορυφαίο τον Σάλαχ με ένα γκολ και μία ασίστ, επικράτησε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας της στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Πλέον είναι στην κορυφή του 7ου ομίλου με 4 βαθμούς, με το Βέλγιο και το Ιράν που έμειναν στο 0-0 να έχουν από 2. Στον 1 βαθμό η Νέα Ζηλανδία. Το πράσινο ακροτήρι μετά την Ισπανία πήρε ισοπαλία 2-2 από την Ουρουγουάη στο Μαϊάμι Στάντιουμ και πλέον κρατάει στα χέρια της την πρόκριση στη φάση των 32 του Μουντιάλ του 26, αντιμετωπίζοντας την τελευταία αγωνιστική του 8ου ομίλου τη Σαουδική Αραβία. Για τη 12η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πριν λίγο η Αργεντινή Αυστρία 2-0. Την ημέρα του μεγάλου ρεκόρ, όλα τα φώτα πέφτουν πάνω στο Λιονέλ Μέση. Ανάδειξη του ως πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, είχε τυπική διαδικασία. Με το Μέση να γίνεται πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ, ενώ παράλληλα έγινε ο μοναδικός που σκοράρει σε 6 διαδοχικά μάτς παγκοσμίου κυπέλλου μετά το Ζιστ Φοντέν το 58 και το Ζαρζίνιο το 70. Η Αργεντινή νίκησε 2-0 την Αυστρία στον Ντάλλας και αποκρίθηκε στους 32, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά και την πρώτη θέση του 10ου ομίλου, δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Τώρα σε λίγο, Γαλλία-Ιράκ, στις 3 η ώρα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 Ιορδανία-Αλγερία. Όλα σε τηλεοπτική μετάδοση των πρώτων αναμετρήσεων από την ΕΡΤ 2 Sport και της τελευταίας από την ΕΡΤ 1, ραδιοφωνική από την ΕΡΑ Sport. Για το Άμπλετον της Ορλανδίας, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας, αναχώρησε το πρωί η αποστολή του Παναθηναϊκού. Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται πλέον ο Ινιάκη Πένια. Ο Ισπανός τερματοφύλακας ολοκλήρωσε το ιατρικό έλεγχο και τις εργομετρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο για 3-1 χρόνια με τους Πράσινους. Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού θα γίνει σήμερα το πρωί και θα ταξιδέψει μαζί με τον Τριαντάφυλλο Τσιάπρα και τον Στέφανο Κοτσόλη για την Ολλανδία προκειμένου να σηματοδοτηθεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Τριφύλλου. Σύμφωνα με το τελικό του, το Μερκάντο αναμένεται σήμερα στην Αθήνα και ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στο Τριφύλλι. Σίγουρος που θα μπορέσει να πετύχει στο έργο του στο Παναθηναϊκό, εμφανίστηκε ο Δανός τεχνικός Τζέικομ Νίστρουμ κατά την επίσημη παρουσίασή του από τους Πράσινους χθες στο Γεωργίος Καλαφάτης. Το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης έγινε το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση που παρουσίασαν οι τεχνικοί σύμβουλοι και αρχιτέκτονες του Ολυμπιακού, της ιστορικής έδρας του Συλλόγου αλλά και ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής του Φαλερικού Όρμου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη τροποποίησης των επιτρεπόμενων υψών προκειμένου το νέο στάδιο να αποκτήσει μεγαλύτερη χωρητικότητα και να ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις, μετατρέποντας το Γεωργίου Καραϊσκάκη στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο της χώρας. Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην αναβάθμιση της εμπειρίας των φιλάθρων με νέους χώρους φιλοξενίας, σύγχρονες υποδομές, κυλιόμενες σκάλες, ανελκυστήρες, νέα κλιμακοστάσια που θα εξασφαλίζουν ασφαλή και άνετη μετακίνηση των θεάτων. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαρκές επαφές με την νορβηγική Σάνθε Θιότ για τον κεντρικό αμυντικό Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, ενώ εξακολουθούν να απασχολούν ο μέσος Καναδιού της Λοριάν, ο μεσοπιθετικός Στάνιτς της Λουντογκόρετς και ο εξτρέμ Ρόκα της Ζιρόνα. Όταν ένας σύλλογος αυτού του επίπεδου σε καλεί, υπάρχουν πολλά να σκεφτεί, τόνισε ο Αργεντινός δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο στο ράδιο Μάρκα στην πρώτη συνέντευξη μετά τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Ρωσικό δημοσίευμα φέρνει ξανά στο προσκήνιο το όνομα του Δημήτρη Μπαρίνοφ της ΣΕΚΑ Μόσχας για την ΑΕΚ. Ωστόσο, η περίπτωση είναι αρκετά δύσκολη καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο. Η νέα προπονητικά εποχή ξεκίνησε για τον ΠΑΟ, καθώς σήμερα στη Νέα Μεσηβρία έγινε η πρώτη συγκέντρωση υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού Αλέσιο Λύση. Η ΠΑΕ ΠΑΟ ανακοίνωσε επίσημα την συνεργασία της με τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία της ομάδος. Ο 40χρονος Ιταλός ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τις Ακαδημίες της Λάτσιο το 2011, μετακόμισε στην Ισπανία όπου εργάστηκε στη Λεβάντε, Μιράντες και ο Σασούνα. Ο Άρης βρίσκεται κοντά στην πόλη του Κλέιτον Διαντί της Αλ-Διρίγια της Σαουδικής Αραβίας και ετοιμάζει μεταγραφικές κινήσεις εν αναμονή των εξελίξεων και με τον Αλβάρο Σαμόρα. Ξανά στο μπάσκετ, τις προσεχείς ημέρες θα υποσημωθεί η επέκταση συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, καθώς οι δύο πλευρές θα έχουν συνάντηση μέσα στα επόμενα 24 ώρα για να υπογράψουν νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με σημαντική αύξηση της απολαύσης του Έλληνα τεχνικού. Παρελθόν από τους Ερυθρέλεκους αποτελεί ο Μουσταφά Φαλ, με την Ερυθρέλεκη Καένα ευχαριστεί χθες το Γάλλο Σέντερ για την πολιτική προσφορά του στο σύλλογο. Την απόκτηση του 24χρονου σέντερ Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης μια μέρα μετά την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Θέλω να ευχαριστήσω τον οργανισμό του Άρη Μπέτσον και όλους τους ανθρώπους της ομάδας που από την πρώτη στιγμή ήταν στήριγμα για μένα και δεν με άφησαν ποτέ. Πίστεψαν σε μένα, δίνοντας την ευκαιρία μετά από μια δύσκολη χρονιά να επιστρέψω κανονικά σε αυτό που αγαπώ. Τις πρώτες σκέψεις του για τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ ξέφρασε ο Κάιλ Αλεξάνδερ. Ο Καναδός σέντερ, ο οποίος θα ανήκει στο δικέφαλο για την επόμενη διετία, εκφράστηκε σήμερα μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ, τονίζοντας: Είμαι ομαδικός παίκτης και θέλω να συμβάλλω στις νίκες της ομάδος. Η κατάκτηση των τίτλων είναι πάντα ο στόχος και θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου ώστε να βοηθήσω την ομάδα να το πετύχει. Τέλος, η Καρδίτσα επισημοποίησε σήμερα τη συμφωνία της με τον 36χρονο point guard Νίκο Γκίκα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το edsports.gr. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο ξεκινάει το Μουντιάλ.
0: Έρα Σπορ 101,8.

0: Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και ένα πρώτο λεπτό και είστε πάντα συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα Aerosport 101,8. Εσύ ήλθαμε στην 22 Ιουνίου 2026. Μικρόφωνο στα γήπεδα και σήμερα. Μέχρι και τις 3 θα είμαστε μαζί. Καλησπέριζω την Ολυμπία Γιάννη Κοπούλου. Ο Τάκης Μπάλτας είναι απέναντί μου. Και μέχρι τις 3 με κύριο μενού την αναμέτρηση Γαλλία-Ιράκ. Νωρίτερα παρακολουθήσαμε ένα σοου από τον Λέο Μέση, ο οποίος είναι πλέον πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ, σκόραρε άλλα 2. Με τα 3 της πρώτης αναμέτρησης έχει φτάσει στα 5 ήδη, είναι πρώτος σκόρερ σε όλα, εν τω μεταξύ απόλεσε και πέναλτι. Και αν η Αργεντινή δείχνει είναι μόνο ο Μέση και αρκετά καλή συμπαίκτες, η Γαλλία είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί. Γι' αυτό λοιπόν στον αγώνα με το Ιράκ, το οποίο το Ιράκ στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι είχε έρθει ισόπαλο μέσα στην Ισπανία με την Ισπανία. Να δούμε λοιπόν τι μπορεί να βγει από αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό συνδεόμαστε άμεσα με τον Γιάννη Ράνιο, ο οποίος είναι επιφορτισμένος για την περιγραφή και τη μετάδοση της αναμέτρησης. Οπότε Γιάννη, καλή μετάδοση, σε ακούμε.
1: Καλώς όρισες, καλησπέρα και εσένα και στους φίλους ακροατές. Δεύτερο λεπτό, Γαλλία-Ιράκ, όπως είπες και εσύ. Ένα παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική του ένατου ομίλου στην Φιλαδέλφια των ΗΠΑ. 0-0, με το πρώτο σουτ να γίνεται από τον Κονέ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και την μπάλα να περνά δίπλα από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα Μπασίλ. Έχει μπει με ορμή η αλήθεια η μπλε. Μπλε εμφάνιση, μπλε σόρτς η ομάδα της Γαλλίας, ολόλευκα για την ομάδα του Ιράκ, νούμερο 57 στην τελική κατάταξη. Απέναντι σε μια Γαλλία που είναι νούμερο 3 και το πρώτο σφύριγμα από τον Drew Fisher των Ηνωμένων Πολιτειών, ρέφερι, παρουσία περίπου 70.000 θεατών, και ενώ υπήρχαν ενδείξεις ότι λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων θα μπορούσε να είχε καθυστερήσει το παιχνίδι, κυρίως κεραυνοί, βροχές, κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί στην Φιλαδέλφια. Οπότε για δύο ομάδες οι οποίες συναντιούνται για πρώτη φορά στην ιστορία τους, πάμε να δούμε πώς έχουν παραταχθεί με τους δύο προπονητές. Τον Didier Deschamps να επιλέγει τον Μενιάν στο τέρμα. Την αριστερά, Κουντέ δεξιά, ο Μπαμεκανό μαζί με τον Σαλιμπά, δύο κεντρικοί αμυντικοί, Ραμπιό, Κονέ στα χαφ, ο Ντεμπελέ στον άξονα. Αριστερά, ο Μπαρκολά δεξιά, ο Λίσε και ο Εμπαπέ στην κορυφή. Εμπαπέ, ο οποίος γίνεται ο πρώτος Γάλλος που πιάνει τις 100 συμμετοχές με το εθνόσημο πριν συμπληρώσει τα 30 του χρόνια. Και βεβαίως όλο το στοιχείο που τον συνοδεύει σε συμμετοχές, γκολ και πάρα πολλά άλλα πράγματα για να σπάσει και να καταρρύψει ρεκόρ είναι μπροστά του, και το λέω αυτό με αφορμή όσα είδαμε λίγες ώρες νωρίτερα με τον Λίο Μέση με τα 2 γκολ που σημείωσε, που πλέον είναι μόνο σχετική λίστα με τους πιο παραγωγικούς παίχτες σε παγκόσμιο κύπελο, μιας και ξεπέρασε τον Κλόζε. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Ιράκ με τον Βασίλη στο τέρμα. Τετράδα άμυνας δεξιά, ο Αλή αριστερά, ο Ντόξι, Χασίμ, Ταξίν είναι οι δύο στόπερ. Άλα Μαρή, Ισμαήλ είναι οι δύο εσωτερικοί χαφ. Έχοντα μπροστά του τον Ικπάλτη του Τρέφτη. Μπαγιέ δεξιά, Κασέμ αριστερά, Χουσέιν στην κορυφή. Αρκετοί παίκτες αγωνίζονται στην Ασία ή την Αφρική, ελάχιστοι στην Ευρώπη. Έτσι, για να δούμε λίγο το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί και για το Ιράκ, που έχει κερδίσει μόλις 2 από τα 4 τελευταία παιχνίδια του σε όλες τις διοργανώσεις απέναντι σε ευρωπαϊκές ομάδες, όσες νίκες δηλαδή είχε πετύχει συνολικά στα προηγούμενα 16 αντίστοιχα μάτς. Και όλα αυτά τα λέμε γιατί υπάρχει η εδαφική υπεροχή από τη Γαλλία, που θέλει με το καλησπέρα του αγώνα να δείξει τον κυριαρχικό της ρόλο. Το γεγονός ότι πλέον θέλει να πάρει την νίκη σε αυτό τον όμιλο για τη δεύτερη αγωνιστική, επαναλαμβάνω, κοντά σε ένα πιο αδύναμο αντίπαλο. Αλλά ποιος είπε ότι οι αδύναμοι παρατούν και καταθέτουν τα όπλα? Κάτι το οποίο το είδαμε και φέτος και θα το δούμε, φαντάζομαι, και συνέχεια τον αγώνα του ομίλου με τις εκπλήξεις, με τα outsider που είτε κερδίζουν είτε παίρνουν φαβορί βαθμό. Και ενώ ο Μπασίλ, ο τερματοφύλακας, με τα πόδια θα απομακρύνει. Πέμπτο λεπτό, Γαλλία-Ιράκ 0-0. Είστε πάντοτε συντονισμένοι με την Aerosport σε όλες τις μεταδόσεις του παγκοσμίου κυπέλου, και από τα γήπεδα του Μεξικού και από τα γήπεδα του Καναδά αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ενώ ο Didier Deschamps θα επαναφέρει γρήγορα την μπάλα να βοηθήσει και αυτός την γρήγορη μεταφορά της. Didier Deschamps, ο οποίος ολοκληρώνει έναν πλούσιο και άκρος πετυχημένο ρόλο και μια θητεία που είχε στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας, μετά το τέλος του Μουντιάλ ανακοίνωσε την αποχώρησή του, και σίγουρα θέλει να κάνει κάτι παρόμοιο με εκείνο που είχε και τα προηγούμενα χρόνια. Και ενώ η απομάκρυνση της μπάλας τώρα από τον Κουντέ σε ένα χώρο που ελέγχεται από τον Ισμαήλ και τον Άλα Μαρή, Η μπάλα μεταξύ μεγάλης περιοχής και κέντρου από τα αριστερά, όπως προσπαθεί να αναπτυχθεί τώρα. Ακούτε τι γίνεται με την μπάλα την οποία είναι κατευθείαν στα πόδια του Εμπαπέ. Θα πάρει το φάουλ και την πρώτη κάρτα δεν αστείευεται. Ο Ντρου Φίσερ θα δώσει στον Αλαμαρί, ο οποίος είδε με αυτή την επιτάχυση του Εμπαπέ το μεγάλο διασκελισμό στα πρώτα βήματα να τον προσπερνά. Και εμείς ξαναβλέπουμε από τα μάτσα του διαιτητή με την κάμερα πώς ακριβώς ήταν η παράβαση. Ξεκάθαρη φάση για κίτρινη με απλωμένο το αριστερό πόδι. Ανακόπτεται κανονικά τον Εμπαπέ και ενώ η μπάλα έχει φύγει μακριά. Αλαμαρί λοιπόν, ο πρώτος παίκτης που δέχεται την κίτρινη στο 7ο λεπτό. Με τον Εμπαπέ που θέλει να συνοδεύσει με ένα γκολ αυτή την επαιτειακή του εμφάνιση. Πρώτη κεφαλιά δεν μπορεί να έχει συνέχεια. Παίκτης πεσμένος στη Γαλλία. Στη μεγάλη περιοχή δεν τα κατάφερε εκεί με την προσπάθεια και του Ολίσε από το γύρισμα το οποίο υπήρχε εκεί με το κεφάλι του προωθημένου Σαλιμπά. Συνεχίζεται και ενώ δεν βλέπω αρκετές διαμαρτυρίες από πλευράς Γάλλων. Νέα προσπάθεια μέσα στη μεγάλη περιοχή, το γύρισμα όχι ιδιαίτερα καλό, με τον Ντεμπελέ να μπαίνει, αλλά την τελευταία στιγμή ο Ταξίν να βγαίνει και να απομακρύνει την μπάλα. Ντεμπελέ, ο οποίος έχει ένα ρόλο λίγο πίσω από τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ έκανε την πρώτη επαφή σε ένα γύρισμα όχι ιδιαίτερα καλό για τον Ντεμπελέ, ο οποίος παίζει με έναν επίδεσμο λόγω προβλήματος στον αριστερό καρπό. Δεν του φέρει τη δυνατότητα να αγωνιστεί από το συγκεκριμένο μάτς. Παρά το γεγονός ότι η Γαλλία έχει κάνει τρεις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, κυρίως για λόγους τακτικής. Και ενώ ο Ντεμπελέ είναι έτοιμος να εκτελέσει πλάσα αριστά με τον Μπαρκολά. Κάνει την κίνηση ο Ντίν. Τελικά Ντεμπελέ από τα αριστερά έξω από τη μεγάλη περιοχή προσποιείται. Πολύ καλή κίνηση να το αποσπάσει την μπάλα ο Κιπάλ. Και στη συνέχεια η κόντρα ευνοεί τον Ντεμπελέ. Πλάγιο κοντά στο μέχρι την κόρνερ και αριστερά. Η Γαλλία έχει διαρκώς την μπάλα στην κατοχή της από την προσπάθεια από τα αριστερά και πάλι με τον Ντίν η σέντρα καλοτραβηγμένη. Αλλά ο Μπασίλη με τις γροθιές θα απομακρύνει. Νέο σουτ χωρίς επιτυχία. Αυτή τη φορά με τον Κιλιάν Ντεμπαπέ, ο οποίος στην κίνηση θα βρει το σουτ, αλλά αρκετά μέτρα δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Καταγράφεται πάντως άλλη μια καλή στιγμή στο 8ο λεπτό για τον Ντεμπαπέ. Και ακούτε τον κόσμο πως αποθεώνει τον Γάλλο Superstar. Δεύτερο σουτ out, πρώτο ήταν με τον Κονέ, δεύτερο με τον Ντεμπαπέ. Κριστιάν Καρεμπέ μεταξύ των εκλεκτών καλεσμένων για να παρακολουθήσει την εθνική ομάδα της Γαλλίας και τον Didier Deschamps, με τον οποίο ήταν και συμπαίκτες όταν είχε κατακτήσει στα γήπεδα της Γαλλίας το παγκόσμιο κύπελο. Didier Deschamps, ο οποίος θυμίζω ότι έχει κάνει τρεις αλλαγές σε σχέση με το μάτι με το Ιράκ. Αυτό που βλέπουμε τώρα από το προηγούμενο παιχνίδι, δηλαδή με Μπαρκολά, Κοντέ και Ντίν στο αρχικό σχήμα. Και από την άλλη πλευρά το Ιράκ έρχεται από την βαριά, ήταν με 4-1 από την Νορβηγία και εδώ με τρεις αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα της πρεμιέρας. Από τα χέρια του Μενιάν η μπάλα θα πάει κατευθείαν στον Ντίν, ο αριστερός επιστοφυλάκας της Έβερτον, τον το κεφάλι να βρει την προώθηση εκεί του Μπαρκολά ενδεχομένως. Τελικά η μπάλα αρκετά δυνατή, ο Μπαρκολά φωνάζει θεωρώντας ότι έγινε φάουλ, κάτι πρέπει να γίνει εκεί με τον Παγιές, όμως το Ντρου Φίσερ, ο Αμερικανός ρέφερι, έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Βασίλ στο σημείο του πέναλτι κρατά την μπάλα με τα πόδια. Διατηρεί τον ελεγχό της, θα απομακρύνει μιας και δεν μπορούσε να την πιάσει με τα χέρια. Η μπάλα στο κέντρο δεν διεκδικείται από κανέναν, φτάνει εύκολα, ανέμακτα στον Μπαμεκανό. Ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς, παίκτης του Μπάγερν. Με τη μία έδωσε στον Ραμπιό, εκείνος για τον Κονέ, από τα αριστερά η μπάλα για τον Μπαρκολά. Ντίν, Σαλιμπά, Κονέ στον χώρο του κέντρου, πατά την μπάλα, αλλάζει κατεύθυνση, προσποιήθηκε στον Χουσέιν. Και πάλι μπάλα από τα αριστερά, σε έναν χώρο που ο Ντίν έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο, αριστερός μπακ, αλλά δεν μπορεί, όπως και από τα δεξιά ο Κουντέ. Ζητά μπάλα, αλλά τελικά η μπάλα πάει πιο πλάγια δεξιά για τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ αποφεύγει το προσωπικό του αντίπαλο εντός και τον κυνηγά. Ντεμπελέ παίζει το 1-2. Το γύρισμα από μάκρυ της μπάλας σε ένα χώρο που η μπάλα γίνεται εκ νέου διεκδικήσιμη με τη βοήθεια του Κουντέ. Αριστερά το παιχνίδι τώρα με τον Μπαρκολά. Με τη μία για τον Ντίν. Έγκαιρα, ψύχρεμα θα βγει, θα απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο Ταξίν. Ολένα και ανεβάζει την πίεση της η ομάδα της Γαλλίας. Αλλά με εξαίρεση δύο σουτ, ένα από τον Κονέ στο 1 και άλλο ένα από τον Κιλιάν Εμπαπέ στο 8, χωρίς να μιλήσουν ιδιαίτερα με τον Βασίλ, τον τερματοφύλακα του Ιράκ. Το Ιράκ, το οποίο γενικότερα δυσκολεύεται να κρατήσει το 0 σε επίσημα φιλικά παιχνίδια, και έχει ενδιαφέρον να δούμε απέναντι σε αυτή την ομάδα τι μπορεί να κάνει η Γαλλία, η οποία θέλει τη νίκη για να έχει λιγότερο άγχος όσον αφορά την τρίτη αγωνιστική. Η μπάλα από τα αριστερά με τον Κασέμ έρχεται και ο Χουσέι, παρακινδυνευμένο το γύρισμα εκεί την μπάλα. Τελικά θα μακρύνει ο Μενιάν με τα πόδια, η μπάλα πάει κατευθείαν εκεί όπου ήταν ο πάγκος του Ιράκ, και πάει ο Ντόξι, ο αριστερός μπακ, να κάνει το πλάγιο, θα γυρίσει πίσω για τον Χασί και ακόμα πιο πίσω για τον Μπασίλ. Η πίεση της Γαλλίας είναι από το επιθετικό της τρίτο. Αντίθετα, το Ιράκ δεν θέλει να πηγαίνει σε βαθιές παλιές, να γίνεται διεκδικήσιμη μπάλα. Εξαντλεί κάθε χρονικό περιθώριο με σίγουρες μεταβιβάσεις και με τον τερματοφύλακα που είναι πολύ καλός με τα πόδια, ο Μπασίλ. Και τώρα με το αριστερό θα φέρει την μπάλα στο κέντρο και πάλι διεκδίκηση της μπάλας. Βρίσκει τον Μενιάν, τον τερματοφύλακα με τα πόδια στο ημικύκλιο, να τροφοδοτεί από τα αριστερά τον Ντίν. Φάσεις διαρκείας δεν έχουμε, υπάρχει βέβαια ροή στο παιχνίδι, αλλά η Γαλλία έχει πολύ μεγάλο ποσοστό κατοχής μπάλας, όπως αναμενόταν άλλωστε, εκεί στο 60%-62%, και με τον Ντεμπελέ από τα δεξιά, πότε αριστερά, πότε δεξιά, αλλά κινείται κυρίως τον άξονα πίσω από τον Εμπαπέ. Προσπαθεί να βρει τις υπεραριθμίες στα άκρα του Ιράκ, να κάνει λίγο πιο απλή την υπόθεση του γκολ, γιατί ένα γκολ σίγουρα θα ανοίξει περισσότερες γραμμές των Ιρακινών. Από τα δεξιά ο Κουντέ, λίγο πιο πίσω σε ένα χώρο που είναι ο Παμεκανό. Φανταστείτε ότι Σαλιμπά και ο Παμεκανό, που είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Γαλλίας, βρίσκονται τουλάχιστον 15 μέτρα μπροστά από το κέντρο. Έχουν μεταφερθεί όλοι οι παίχτες μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ιράκ. Ντεμπελέ για τον Εμπαπέ, 1-2 για τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ ψάχνει το σούτ, την παλακοντράρη. Ασυνεννοησία του τερματοφύλακα αμυντικού. Προσπαθεί εκεί να το εκμεταλλευτεί ο Λίσε. Δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί όσο θα ήθελε, αλλά ασυνεννοησία του Μπασίλ με τον Χασίμ. Έφερε τον Λίσε σε θέση βολής, αλλά κλείστηκε γιατί ήταν γρήγορη παρέμβαση εκεί του Ισμαήλ. Φάση στη μικρή περιοχή του Ιράκ. Και ενώ είμαστε στο 13 του αγώνα που γίνεται στην Φιλαδέλφια, 0-0, Γαλλία-Ιράκ. Κλέψιμο από τον Εμπαπέ, ψάχνει αντίπαλο. Διαδοχές προσποιήσεις με το αριστερό, ο Ντεμπελέ αφήνει την μπάλα κάτω από τα πόδια, ψάχνει το σούτ, ο Λίσε, η μπάλα κοντράρι και απομακρύνεται με τον Χασίμ. Ψάχνει εκεί όπου είναι ο Αλαμαρί και λίγο πιο πίσω με τον Μπαγιέ. Τελικά δεν μπορεί και πάλι να κρατήσει. Δεύτερη, τρίτη πάσα δεν αλλάζουν οι Ιρακινοί. Εκ νέου από τα δεξιά που έχει μεταφερθεί ο Εμπαπέ. Βλέπει την κίνηση του Ολίσε. Θα παίξει ένα δύο Εμπαπέ. Έχει χώρο, σουτάρει και γκολ. Ευθύβολο σουτ. Η μπάλα στη δεξιά γωνιά του Μπασίλ. Στην εκατοστή του συμμετοχή ανοίγει το σκορ. Κιλιάν Εμπαπέ, ο αρχισκόρερ της Γαλλίας, ανοίγει το σκορ στο 14 και κάνει το 1-0. Ακούτε τι γίνεται στο γήπεδο της Φιλαδέλφια. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις ξεκινά το παιχνίδι. Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος είχε το οπτικό πεδίο, είχε το χώρο, τόσο όσο χρειαζόταν για να εκμεταλλευτεί την αδράνεια της αντίπαλης άμυνας και να ανοίξει το σκορ. Από την άψογη συναλλαγή μπάλας με τον Ολίσε, ψάχνει με το αριστερό σουτ. Η μπάλα καρφώνεται στη δεξιά γωνιά. Πολύ δυνατό, φαλτσαριστό σουτ. Κανένα περιθώριο αντίδραση στον Μπασίλ. Και σκεφτείτε ότι ήταν από τη γραμμή της περιοχής, αλλά από την κάμερα που είναι πίσω από τον τερματοφύλακα και μέσα στην εστία, φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει δύο παίχτες μπροστά του και βλέπει, αφού περάσει μπάλα που ακριβώς πηγαίνει, είναι και δυνατό το σουτ. Εντοπίζει το κενό.
0: Και πρέπει να πούμε, Γιάννη, ότι προφανώς είναι ο πατήρ και η μητέρα του για να έχει το πλάνο ο σκηνοθέτης στις εξέδρες.
1: Ναι.
0: Το διπλό πλάνο. Πάντως δεν έχω ξαναδεί τον Εμπαπέ να σουτάρει με τα αριστερό, ευθύβολο. Έχω χρόνια να δω γκολ από τον Εμπαπέ εκτός περιοχής.
1: Κόρνερ, το οποίο θα κερδίσει η Γαλλία. Ο Λίσε πολύ δραστήριος, όχι τελικά είναι out την μπάλα. 66% η κατοχή μπάλας. 6 συνολικά σου, το πρώτο στο στόχο και ήταν αυτό που πήγε μέσα. Το απόλυτο 0 για το Ιράκ. Νομίζω ότι δεν περίμενε κάτι διαφορετικό. Το ζήτημα είναι αν μπορεί να αποτελέσει μια ακίδα έκπληξη ή μικροέκπληξη στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Αν και στη ροή αγώνα, ανά πάσα στιγμή τα πάντα μπορούν να τραπούν. Να σκεφτούμε πόσο αδύναμο ανασταλτικά ήταν το Ιράκ με την Νορβηγία, με τα 4 γκολ τα οποία δέχτηκε. Πόσο μάλλον η Γαλλία, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και προσπαθεί τώρα να καθαρίσει όσο μπορεί νωρίτερα την υπόθεση νίκης, γιατί ξέρει ότι θα φτάσει ή μπορεί να φτάσει μέχρι μακριά και να μείνει ακόμα ένα μήνα ή σχεδόν ένα μήνα. 19 Ιουλίου ολοκληρώνεται το παγκόσμιο κύπελο και θέλει σίγουρα να κάνει τη δική της διαχείριση στον τρόπο που παίζει. Μια Γαλλία η οποία έκανε το 3-1 με τη Σενεγάλη και καταλαβαίνει κανείς ότι με δύο νίκες ο Ντιντιέ Ντοσάν στο επόμενο μάτι μπορεί να κάνει πάρα πολλές αλλαγές και, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα, διαχείριση για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Γαλλία η οποία στα πρόσφατα φιλικά παιχνίδια ιτήθηκε από την ακτή Ελεφαντοστού, νίκησε τη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά ήταν ορισμένες ενδείξεις και δοκιμές τις οποίες έκανε ο Ντιντιέ Ντοσάν, προκειμένου να δει τι ακριβώς μπορεί να κάνει για μια ομάδα η οποία, κακά τα ψέματα, έχει όλες τις προδιαγραφές να πάει αρκετά ψηλά και βεβαίως 11 γκολ, δεν τα λες και λίγα, σε παγκόσμιο κύπελο για τον Κιλιάν Εμπαπέ. Στο μεταξύ ο Μενιάν θα μπλοκάρει την μπάλα λίγο έξω από την μικρή περιοχή, υποψία καλής στιγμής από τα δεξιά που φύγει να βγει με τον Χουσέι και γρήγορα ο τερματοφύλακας της Μίλαν θα δώσει τον Σάλιμπά της Άρσεναλ και εκείνος τον Ουπαμεκανό της Μπάγερ. Λέγαμε λίγο νωρίτερα και για το ρεκόρ του Λίο Μέση και θα έλεγε κανείς ότι με το χρόνο που έχει μπροστά του ο Κιλιάν Εμπαπέ και με τη συχνότητα που σκοράρει, μην εκπλαγούμε αν καταρριφθεί σύντομα ένα ρεκόρ που καταρρίφθηκε σήμερα από τον Αργεντίνο παίκτη που κρατούσε ο Μίρο Κλόζε. Εμπαπέ λοιπόν με γκολ στο 14 και τώρα ο Λίσε ελίσσεται μέσα στη μεγάλη περιοχή, το γύρισμα λίγο πριν φτάσουν Εμπαπέ, η μπάλα θα απομακρυνθεί από Ταχσίν και Αλαμαρί. Είναι ταχύτατες οι μεταβιβάσεις και ο τρόπος δημιουργίας που επιλέγει από τα άκρα, κυρίως από τα δεξιά, η ομάδα της Γαλλίας εντοπίζοντας κενό στον τρόπο που συχνά μένει εκτεθειμένος στο Τόσκι, το αριστερό μπακ, και φαόλο ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου υπέρ της ομάδας του Ιράκ. Ένα φαόλ το οποίο έκανε ο Ραμπιό πάνω στον Τόσκι που λέγαμε νωρίτερα. Ο Τόσκι είχε χώρο, πήγε αρκετά δυνατά εκεί ο Ραμπιό, τον γκρέμισε. Ζητούν κάρτα, όχι, σωστά. Ο Ντρου Φίσερ την αρνείται. Τι να πει κανείς για την κατάταξη όλων των εποχών στον κόλπο του παγκοσμίου κυπέλου. 18 Μέση, 16 Κλόζε, 15 Ρονάλντο και Εμπαπέ. Αυτά έτσι με την σχετική λίστα η οποία είναι της μόδας σήμερα. Συνέχεια στο παιχνίδι και ενώ πλησιάζουμε στο 20 λεπτό, στο 19ο για την ακρίβεια, Γαλλία Ιράκ 1-0 από τα αριστερά. Προσπάθεια για την ομάδα της Γαλλίας εκεί όπου υπάρχουν διαδοχές, προσποιήσεις, Μπαρκολά ψάχνει το γύρισμα, πραγματοποιεί, Ντεμπελέ καθυστερεί εκεί, ίσως περίμενε τον Εμπαπέ να πάει στην μπάλα, αδράνησε, θα κλέψει την μπάλα ο Κουντέ, το δεξί μπακ έχει ανέβει στο ύψος της μεγάλης φυλής περιοχής του Ιράκ για να καταλάβετε πόσο έχει ανεβάσει τη γραμμή της η ομάδα της Γαλλίας, κυρίως από τα δεξιά. Νομίζω υπάρχει πρόβλημα εδώ σε αριστερά στο πώς λειτουργεί και προσπαθεί εκεί να ανασυνταχθεί το Ιράκ. Στο μεταξύ ο Κουντέ δέχεται μια βαθιά παλιά, αλλά είναι αρκετά δυνατή και με την κύληση της μπάλας πάνω στο πορτάρι, στο βρεγμένο πορτάρι, γίνεται ακόμα πιο γρήγορη. Οπότε στο 20 λεπτό 1-0 Γαλλία-Ιράκ. Για μια Γαλλία η οποία με δύο σερή παρουσίες τελικό, συνολικά 4 στα 7 τελευταία Μουντιάλ, έχει τις δικές της ελπίδες για κάτι καλύτερο. Αν και στα άκρα της άμυνας δεν μπορούμε να πούμε ότι παρουσιάζει την ποιότητα προηγούμενων διοργανώσεων, αλλά παρόλα αυτά με τον Ντι, τον Κουντέ και με άλλους παίκτες προσπαθεί έτσι να καλύψει διάφορα κενά τα οποία έχουν εντοπιστεί. Κλέψιμο από τα δεξιά εκεί όπου πήγε με τον Ισμαήλ, αλλά και πάλι η Γαλλία θα κλέψει. Προσπαθούν να τροφοδοτήσουν διαρκώς τον Εμπαπέ. Αυτή τη φορά πήγε να γίνει με τον Ολίσε, ο οποίος άλλαξε πλευρά. Τον βλέπουμε αριστερά, αλλάζει διαρκώς. Μπαρκολά ξεκίνησε αριστερά, Ολίσε δεξιά, Ντεμπελέ στον άξονα. Και τώρα για λίγο είδαμε τον Ολίσε αριστερά, τον Μπαρκολά δεξιά και τον Ντεμπελέ στον άξονα. Για να δούμε από τα αριστερά τι μπορεί να βγει. Σε μια προσπάθεια και πάλι με τους Γάλλους. Μπαρκολά το γύρισμα, προτού βγει η μπάλα ολόκληρη έξω. Τελικά από την κόντρα, πλάγιο υπέρ της Γαλλίας από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Κοντά στο σημείο του κόρνερ με τον Ντίν. Ο μπακ της Everton κάνει καλή σέντρα. Με γροθιές απομακρύνει ο Βασίλης στη μικρή περιοχή. Και πάλι σε πόδια από τον σεστό της Γαλλίας. Ντεμπελέ από τα δεξιά. Πολύ καλή κόντρα που έβαλε ο Ντόσκι. Ντόσκι επιμένει. Προωθημένη παλιά για το πουθενά. Δηλαδή από το κέντρο και μπροστά δεν μπορεί να κάνει έναν σωστό συνδυασμό. Μια συντονισμένη ενέργεια. Η ομάδα του Ιράκ πνίγονται στο πολύ καλό μαρκάρισμα, στις πιο γρήγορες κινήσεις, μετατοπίσεις τις οποίες έχουν οι μπλε. Από τα δεξιά, Ντεμπελέ. Βλέπω μόνιμα τον Ντεμπελέ τώρα δεξιά, τον Ολίσε στον άξονα. Και από τα αριστερά ο Μπαρκολά. Ανάμεσα σε 2-3 παίκτες κλεισμένος έξω από την μεγάλη περιοχή Μπαπέ. Ψάχνει αυριζωτικό χώρο που ξέχατε λίγο νωρίτερα. Για την ώρα απομακρύνει την μπάλα λίγο έξω από τη μικρή περιοχή ο Χασίμ. Στην διαγώνια πάσα που πήγε να βγάλει ο Μπαρκολά. Παίζει κυρίως από τα άκρα αλλά χωρίς να ψάχνει τις πλαγιοκοπήσεις της ομάδας Γαλλίας. Και αυτό είναι ένα σήμα κατά τεθέν στο πώς προσπαθεί με κάθε το ποδόσφαιρο, με παίχτες κατά μέτωπο να παίζουν για τον Αντιγεντεσάν. Ντεμπελέ από τα δεξιά. Κάνει κίνηση ο Κουντέ. Καταλάβει ότι θα είναι σε θέση offside. Πάει σε ένα γέμισμα. Σπρώξιμο εδώ. Πάνω στον Μπαρκολά. Στον Εμπαπέ, διορθώνω. Δεν ζητάει κάτι. Πάντως ήταν ένα αέριο τζαρτζάρισμα. Το 23ο λεπτό. Περιμένετε. Λέει σε αυτό το σφύριγμα ο Ντρου Φίσερ. Μέχρι να εκτελεστεί. Τελικά έχουμε cooling break στο 23ο λεπτό. Γαλλία-Ιράκ 1-0 με τον γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ στο 14 Δημήτρη Μαλισιώβα. Οπότε
0: πάρε την ανάσα.
1: Και τη δική σου άποψη για αυτό το οποίο βλέπουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Πάρε την ανάσα σου σε ένα παιχνίδι που είναι ο Δαβίδ με τον Γολιάθ, η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 18, η φιναλίστ του 22 απέναντι στο Ιράκ που είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Καθώς προκρίθηκε και σπάνια βλέπουμε και Ιράκ και Ιράν, δύο γειτονικά κράτη, να είναι στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Αξιόμαχοι οι Ιρακινοί, μην ξεχνάμε ότι πόσα πέρασαν με τον πόλεμο, αναπτύσσονται και αυτοί και παρουσιάζουν μια εικόνα αξιόμαχη. Επαναλαμβάνω, το τελευταίο τους φιλικό παιχνίδι ήταν 1-1 Ισπανία-Ιράκ και αυτό κάτι δείχνει και μάλιστα είχαν προηγηθεί 0-1. Βέβαια, απέναντι στη Γαλλία ο ρόλος τους θα είναι αμυντικογενής. Αν καταφέρουν και κερδίσουν 1-2 κόρνερ, θα έλεγα ότι είναι φανταστικά. Το γκολ που χωρίζει δύο ομάδες είναι ένα γκολ που βλέπουμε σπάνια από τον Εμπαπέ, τον υποψήφιο καλύτερο ποδοσφαιριστή. Τώρα που θα σιγά σιγά ο Μέση, ο Ρονάλντο θα αποχωρήσουν, και έρχεται το Εμπαπέ με τον Χάλαντ, τον οποίο θα παρακολουθήσετε αργότερα στο παιχνίδι της Νορβηγίας. Να πούμε ότι σήμερα η μέρα στην Ελλάδα στα αθλητικά δρόμενα έχει κυριαρχήσει η τοποθέτηση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ο οποίος αποθεώθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο από τον Παναθηναϊκό, που γρήγορα έκανε την αλλαγή μετά την αποτυχημένη σεζόν. Έφερε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον πρωταθλητή των δαχτυλιδιών, όπως τον ονόμασε ο κύριος Γιανακόπουλος. Ταυτόχρονα στο ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός είναι ήδη στην Ολλανδία, αύριο θα φύγει και ο Πένια, πολύ καλός τερματοφύλακας αυτός. Ο Παναθηναϊκός πολύ γρήγορα κάνει τις κινήσεις του και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για τους πράσινους που πολύ γρήγορα κάνουν τις κινήσεις. Το ίδιο και ο Τσάπρας, και εδώ να αποκαλύψουμε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν η μόνη ομάδα η οποία έκανε δεκτή την θέση του Λεβαδιακού, δηλαδή να δώσει 50% σε περίπτωση μεταπόλησης. Όσο είχε δηλαδή ή 40 είχε ο Φώτης Ιωαννίδης όταν είχε φύγει αυτός από το Λεβαδιακό. Και από την άλλη στη Θεσσαλονίκη είχαμε και την πρώτη, την Ιταλική, του Αλέσιο Λύση, πρώτη προπόνηση. Και είναι ενδιαφέρον στο χώρο της Θεσσαλονίκης ότι υπάρχουν τρεις Ιταλοί προπονητές. Ο Αλέσης στον ΠΑΟΚ, ο Ματσάρης στην ομάδα του Ηρακλή και ο Τριγκέρι στο μπασκετικό ΠΑΟΚ. Δεν το λες και καθημερινό φαινόμενο, καθώς το καμπιονάτο δεν είναι από τα πρωταθλήματα τα οποία γυαλίζουν τα τελευταία χρόνια. Είναι σίγουρα μια ταχύτητα κάτω από τα τρία κορυφαία. Και οι Θεσσαλονικείς επέλεξαν προπονητές από την Ιταλία. Θα δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, έχουμε μια αναγκαστική αλλαγή. Ένας καλός ποδοσφαιριστής αυτός ο Αϊμέν Χουσέιν Γιάννη.
1: Γιάννη, έχουμε την πρώτη αλλαγή. Δεν ξέρω αν είναι αναγκαστική, για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Ο Αλ Χαμαντή είναι ο παίκτης ο οποίος θα περάσει. Είναι ο παίκτης της Λούτων αντί του Χουσέιν. Αλλαγή 4. Θα ήθελα να το δω λίγο αργότερα το τι και το πώς, αν προκύψει κάτι δισογραφικά. Ολοκληρώθηκε το Cooley Break. Και πλέον έχουμε συνέχεια στο μάτς. Το 26, θυμίζω, έχουμε την Γαλλία να προηγείται του Ιράκ χάρη στο εξαιρετικό γκολ με σούτ έξω τη μεγάλη περιοχή του Κιλιάν Εμπαπέ. Προσπάθεια η οποία στην παρασταντήθεια του Βασίλ. Από τα δεξιά τώρα ψάχνει το σούτ χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία από την δική τους πλευρά η Ιρακινή. Μπάλα πάει αριστερά για τον Ντόσκι. Και για την ώρα δεν φαίνεται βροχή. Βέβαια, περίπου μία μισή ώρα πριν υπήρξε έντονη βροχόπτωση και έγιναν ορισμένες κινήσεις για να είναι όλοι έτοιμοι για ακραία καιρικά φαινόμενα, με κεραυνούς, ακόμα και χαλαζοπτός, κάτι το οποίο δεν συνέβη τελικά. Το παιχνίδι μας και πάλι από τα αριστερά, η προσπάθεια του Μπαγιές, ο οποίος από τα δεξιά έχει περάσει αριστερά. Με τη μία για τον Ντόσκι, ο αριστερός μπακ. Κάνει την σέντρα, κεφαλιά, out. Να λοιπόν, που η πρώτη του επαφή με την μπάλα είναι ο Αλ Χαμαντή. Η μπάλα θα περάσει εκτός. Στο 27, αυτή η φάση. Από την σέντρα του Ντόσκι, από τα αριστερά. Υποπίεση είναι η αλήθεια ότι ο φορ της ομάδας του Ιράκ δεν έπιασε την μπάλα όπως θα ήθελε.
0: Λοιπόν, πάρε μια ανάσα από όγκο στους ακροατές και ακροάτριες ότι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό μας, να τους αφιερώσουμε, να τους δώσουμε ένα πολύ ωραίο βιβλίο, Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ, μια ιστορία του Μουντιάλ, μέσα μια υπέροχη έκδοση της Belle Époque του Ανδρέα Οικονόμου. Αποστείλετε τη λέξη βιβλίο, είτε τη λέξη Πελέ είτε Μαραντόνα. Σπορτ αφήνεται καινό διάστημα, όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο και το αποστέλλετε στο 54160. Μέσω της εφαρμογής Viber Erasport μας βρίσκεστε και κάνετε το ίδιο και πράτετε αναλόγως και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου erasport@papakier.gr. Γράφετε βιβλίο και μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα την πραγματοποιήσουμε 3-5. Το πλαίσιο είναι το ίδιο, Γιάννη. Οι Ιρακινοί θα ψάξουν μια αντεπίδυση αν μπορέσουν να κάνουν ζημιακή. Η Γαλλία θέλει να ντουμπλάρει τα γκολ και να τελειώνει με το θέμα νίκης.
1: Ναι, και σίγουρα πλέον το γκολ το οποίο πέτυχε θεωρητικά κάνει λίγο πιο εύκολο το έργο της για να ανοίξουν λίγο οι γραμμές του Ιράκ. Αν και είχε φανεί ακόμα και στο μάτι με την Νορβηγία, ακόμα και μετά το γκολ το οποίο είχε δεχτεί, το δεύτερο, το τρίτο, δεν ανοίγεται. Προσπαθεί να παίζει όσο το δυνατόν πιο συντηρητικά, γιατί γνωρίζει ότι η ποιότητα, η εμπειρία, οι παραστάσεις που έχουν ποδοσφαιριστές της είναι σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με τους Γάλλους. Αυτό το οποίο θα ήθελα να παρατηρήσω και είναι αξιοπρόσωπτο είναι για ακόμα ένα παιχνίδι, το είδαμε και νωρίτερα στο παιχνίδι της Αργεντινής και τώρα. Όποτε υπάρχει cooling break, υπάρχουν έντονες αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους. Και ειδικά εδώ που δεν υπάρχει τόσο πολύ ζέστη, καιρικές συνθήκες, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα με την βροχόπτωση, είναι πολύ καλύτερα για ποδόσφαιρο και δεν δικαιολογούν τα λεγόμενα cooling break, αλλά θυμίζουμε ότι υπάρχει κανονισμός σε κάθε ημίχρονο για 3 λεπτά να διακόπτεται το παιχνίδι, περίπου στα μέσα του κάθε ημίχρονου. Η λόγη ευνόητη, μιλάμε για εκατομμύρια τζίρους που διακυβεύονται γύρω από αυτά τα διαφημιστικά των λίγων δευτερολέπτων. Η σέντρα από τα δεξιά, τελικά έχουμε κόντρα, πρώτο κόρνερ για την ομάδα του Ιράκ, κόρνερ το οποίο παραχώρησε ο Ντίν. Ένα κόρνερ η Γαλλία, το πρώτο για την ομάδα του Ιράκ, στο 30 λεπτό. Και οι οδηγίες του Μενιάν προκειμένου σε αυτά τα προσωπικά μαρκαρίσματα να μην μείνει κάποιος αμαρκάριστος. Είμαστε στο ημίωρο, όλα έτοιμα για την εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά. Προσοχή κυρίως στον Αλ Χαμαντή. Σαν τρενάκι υπάρχουν τρεις παίκτες, ένας πίσω από τον άλλον. Συστάσεις τον Drew Fisher για αυτά τα σπροξήματα τα οποία υπάρχουν εκεί κοντά στη μικρή περιοχή. Σαν να κάνουν screen μοιάζει. Παίκτες, η Ιράκ για να βγει κάποιος άλλος παίκτης πιο πίσω. Αλ Αμαρί λοιπόν, έτοιμος από τα δεξιά με το αριστερό για το corner. με ύψος στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα περνάει εκεί που δεν την βρίσκει κανείς. Με το ζόρι τρέχει να προλάβει ο Κασέμ. Τελικά η μπάλα ελέγχεται απόλυτα από τον Κονέ. Έτσι λοιπόν αυτή καταλήγει πλάγιο υπέρ της Γαλλίας. Και δεξιά όπως αμήνεται Κουντέ. Ψάχνει κάποιο σύρριγμα για αυτή την βαθιά εκτέλεση πλαγίου. Έκανε το λάθος. Η μπάλα έξω από τη μικρή μεγάλη περιοχή με τον Ικπάλ. Να μην μπορεί να συνδυαστεί εκεί με κάποιο συμπαίκτη του. Κόβουν γρήγορα οι Γάλλοι. Ένα δίλεπτο, τρίλεπτο που το Ιράκ έδειξε να προσπαθεί να εγκατασταθεί λίγο περισσότερο. Μέσα ή λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Γαλλίας. Εμπαπέ έχει γυρίσει αρκετά πίσω για να βοηθήσει. Η μπάλα αριστερά εκεί που τρέχει ο Μπαρκολά. Προλαβαίνει ο εξτρέμ της Παρί. Με τη μία για τον Εμπαπέ γύρισμα λίγο πιο πίσω. Εκεί όπου ψάχνει με προσποίηση το σούτο Ντεμπελέ. Τελικά επιλέγει τον Μπαρκολά από τα αριστερά. Πολύ καλά κλεισμένη η ομάδα του Ιράκ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ντεμπελέ κλείνεται. Θα δώσει για τον Ντίν. Ντεμπελέ, Εμπαπέ. Πετάει την μπάλα μπροστά για κάτι το σούτο. Καταλαβαίνουν για την παλή του συγκεκριμένο Ισμαήλ. Επιμένουν οι Γαλλοί. Έχουν στήσει τη δική του μίνι πολιορκία έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ντίν ψάχνει τη σέντρα με κόντρα. Την πραγματοποιεί. Απομακρύνεται ψύχρεμα από τον Ταξίν και τώρα από τον Αλή. Στον χώρο του κέντρου με την Γαλλία και τον Παμεκανό. Αριστερά η μπάλα σε ένα χώρο όπου ελέγχεται με τον Κονέ. Μαζί εκεί και ο Ραμπιό. Δεν βιάζονται ιδιαίτερα. Θέλουν να αναγκάσουν τους Ιρακινούς να ανέβουν λίγο πιο ψηλά. Έχει αρχίσει ψηλόβροχο η αλήθεια από ό,τι φαίνεται από την κάμερα. Και θα δούμε βέβαια αν ενταθεί η βροχή για λόγους ασφαλείας. Με όλα αυτά τα οποία περιμένουμε να ενεργοποιηθούν ως πρωτόκολλα που ισχύει σε περίπτωση κακοκαιρίας. Στο παιχνίδι μας και πάλι προσπαθούν εκεί να συνδυαστούν ο Λίς, ο Εμπαπέ, ο Μπαρκολά, Ντίν από τα αριστερά τη σέντρα. Τελικά τίποτα από όλα αυτά. Από την κεφαλιά επιστροφής του Ντότσκι. Η μπάλα στον Βασίλ, τον τερματοφύλακα. Το Ιράκ το οποίο είναι αυτό το οποίο προσπαθεί να κρατήσει χαμηλά την ένταση του αγώνα. Να μην επιτρέψει σουτ, να μην επιτρέψει δίωδο κοντά στην μικρή περιοχή του Βασίλ. Ο οποίος κάνει και καθυστέρηση, παρά το γεγονός ότι η μπάλα του χάνει. Το Ιράκ, το οποίο θυμίζω επιστρέφει σε τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου έπειτα από 40 χρόνια, με την προηγούμενη παρουσία να καταγράφεται το 1986, 40 χρόνια πριν, στα γήπεδα του Μεξικού, και συνολικά χρειάστηκε να δώσει 21 παιχνίδια στην προκριματική διαδικασία, ενώ πριν το μάτς με τη Βολιβία πέρασε με δραματικό τρόπο από τα Εμιράτα στο μπαράζ του 5ου γύρου της Ζώνης Ασίας. Οπότε το θέμα είναι αν μπορεί να πάρει έναν βαθμό τουλάχιστον. Αυτός είναι ο στόχος του Ιράκ βάσει δυναμικότητας και βεβαίως με έναν προπονητή, τον Αυστραλό, τον Γκρέαμ Άρνολντ, που τα είχε πάει καλά με την Αυστραλία, που θυμάται είχε φτάσει μέχρι τους 16 στο Κατάρ. Αυτά όσον αφορά για το Ιράκ, το οποίο εξακολουθεί έχει την μπάλα στην κατοχή του με κοντινές μεταβάσεις. Δεν παίρνει το κέντρο, μην φανταστείτε, αλλά χάνεται τώρα η μπάλα. Αλλαγή παιχνιδιού από τα αριστερά προς τα δεξιά. Την κατεβάζει ο Ντεμπελέ. Πολλά στο αριστερό πόδι, θυσιάζεται το κοινό, δεν μπορεί να τη συγκρατήσει, βγαίνει ολόκληρη εκτός. Έξοχη ενέργεια του Ντεμπελέ, που πραγματικά έκανε εξαιρετική υποδοχή της μπάλας, σαν να είχε κόλλα στο αριστερό του πόδι. Την κατέβασε, αλλά στο άνοιγμα που έκανε για να επιταχύνει, βγήκε ολόκληρη μπάλα, οριακά, αλλά βγήκε ολόκληρη εκτός. Το Ιράκ τώρα με τον Χασίμ, προσποιείται για πάσα, τελικά δίνει από τα αριστερά για τον Ικπάλ. Ο Χα που έρχεται και βοηθάει στα αριστερά περισσότερο τον Τόσκι. Παγιές μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά, βλέπει διαρκώς μπλε φανέλες. Είναι αδιάκοπο το τρέξιμο των Γάλλων σε μια προσπάθεια να επιβάλλουν από νωρίς το ρυθμό τους και μετέπειτα να διαχειριστούν ένα υπέρ του 2-0 ή 3-0 ενδεχομένως.
0: Εγώ, Γιάννη, αν μου επιτρέπεις, βλέπω ένα πολύ καλά τακτικά στημένο Ιράκ. Απουσιάζει 40 χρόνια. Δεν ξέρω τι γνώμη έχουμε για το ασιατικό ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι παρουσιάζει πολύ καλό πρόσωπο, πολύ καλή τακτική. Δεν υπάρχουν πολλές φάσεις που έχουν κάνει οι περίφημοι Γάλλοι.
1: Μου έρχεται στο μυαλό, συμφωνώ μαζί σου, το πώς είχε παίξει η ομάδα του Γιώργου Δόνη, Σαουδική Αραβία, απέναντι στην Ουρουγουάη, στην πρώτη αγωνιστική του ομίλου, που δεν έπαιξε καταστροφικό ποδόσφαιρο, ούτε παθητικό, άφηνε μεν χώρο, αλλά προσπαθούσε να κάνει ενεργητική άμυνα, να κλέψει, να βγει στην κόντρα και από εκεί και πέρα να πηγαίνει δυνατά, να παίρνει τις δεύτερες μπάλες. Και κάπως έτσι, γιατί είναι τεράστια η διαφορά που υπάρχει εδώ, επαναλαμβάνω, και προσπαθείς όσο μπορείς να χαμηλώσεις αυτή την ποιότητα ποδοσφαιριστών που ενδεχομένως όσο κάνει όλο ο Εμπαπέ να κάνει στις ομάδες που μετέχουν όλη η εθνική ομάδα του Ιράκ. Έτσι να καταλάβουμε λίγο και τα μεγέθη, πόσο συγκρίσιμα είναι. Λοιπόν, αρχίζει και πιάνει πολύ δυνατή βροχή. Βλέπω τον κόσμο να βάζει αυτά τα ειδικά αδιάβροχα, που είναι αυτοσχέδια περισσότερο, τα διάφανα, και το μπάλα πάει από τα αριστερά στον Τόσκι. Πατά την μπάλα, φτάνει στη μεγάλη περιοχή, γυρνά. Το ψηλόγροχο λοιπόν έγινε πολύ έντονη βροχή. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποια διακοπή. Αρχίζει και μειώνεται η ορατότητα. Αρκετός κόσμος που βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, επειδή δεν καλύπτεται, αρχίζει και τρέχει να πάει προς τα πάνω. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχει πρωτόκολλο για την κακοκαιρία. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν μετακινούνται χιλιάδες κόσμου. Για να δούμε λοιπόν πώς ακριβώς θα κλείσει το ημίχρονο. Χωρίς ιδιαίτερες φάσεις στα τελευταία λεπτά. Εκκίνηση από τα αριστερά με τον Παρκολά. Έχει χώρο, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έδωσε μια πάσα η οποία όμως ο Λίσε δεν μπορούσε να την παραλάβει όπως θα έπρεπε την μπάλα, διότι κόντραρε με τον Χασί. Πάρα πολύ δυνατή βροχή στην Φιλαδέλφια, που φιλοξενεί παιχνίδι για τον ένατο όμιλο, Γαλλία-Ιράκ. Κοπάσει λίγο και ο κόσμος φωνάζει. Και δεν ξέρω αν αυτός δέχτες σας και ο ήχος που πέφτει στα μικρόφωνα που είναι περιμετρικά του γηπέδου. Ο Ντεμπελέ δεν μπορεί να περάσει μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Με ένα τσίπημα την μπάλα, τελικά ο Ντόσκι θα απομακρύνει. Πολύ δουλειά, επαναλαμβάνω, ο Ντόσκι, ο αριστερός μπακ του Ιράκ. Έχει τον έλεγχο η Γαλλία. Αλλά μην φανταστείτε, μετά τον γκολ του Εμπαπέ δεν έχει κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Για να δούμε, Εμπαπέ τώρα με τη μία προσπαθεί ξανά να παίξει με τον Ολίσε, χάνει την μπάλα. Με άνεση εκεί βγάζει την μπάλα ο Τασχή, πιο μακριά με στόχο να βρει τον Κασέμ, αλλά δεν βρίσκει κανέναν. Όλοι ήταν πίσω από το κέντρο, η μπάλα πέρασε μπροστά. Που πάμε κανό, θα την βαλίσει. Μέχρι στιγμής η Γαλλία έχει κάνει δύο καλές φάσεις, μία με τον Κονέ στο 1 και μία με τον Εμπαπέ στο 8, και να έρθει τον γκολ του Εμπαπέ στο 14, και από εκεί πέρα υγεία σειρμάτων που ζεύει σε αυτές τις περιπτώσεις. Με τη βροχή να συνεχίζει, αλλά όχι μέχρι στιγμής σε απαγορευτικό σημείο, αν και το λεπτό επικίνδυνο στοιχείο είναι οι κεραυνοί που περιμένουν να πέσει, και γι' αυτό το λόγο θα δούμε πώς θα το διαχειριστούν ανάλογα και με την εξέλιξη του μάτς. Στο παιχνίδι μας και πάλι από τα αριστερά προσπαθεί εκεί και θα δεχτεί το μαρκάρισμα πολύ να το Μπαγκέτ. Μπαγκέτ ο οποίος τελικά δεν με βρίσκεται στο έδαφος, κάνει την μπάλα, αλλά χάνεται και στον χώρο του κέντρου από τον Ολίσε. Λάθη επιλαθών και ένα σούτ από το κέντρο για να κρεμάσουν τον Μπασίλ. Δεν θα τα καταφέρουν οι Γάλλοι. Δύο δυναμικά μαρκαρίσματα, ο διαιτής αρνήθηκε. Σωστά στο πρώτο, πήγε στην μπάλα δυνατά ο Ραβιό και μετά βρήκε τον παίχτη. Στο 40 βρισκόμαστε. Το Ιράκ προσπαθεί με τον δικό του τρόπο να φρενάρει όσο μπορεί αυτή την ορμή των Γάλλων, και τα έχει καταφέρει, η αλήθεια. Σε ένα παιχνίδι όπου έχει 62% κατοχή μπάλας η Γαλλία, έχει 7 σούτ αλλά μόλις ένα στην εστία, και από ένα κόρνερ για κάθε ομάδα, και με πολύ ψηλά ποσοστά σε πετυχημένες μεταβιβάσεις, 90% έναντι 72% για την ομάδα του Ιράκ. Στο μεταξύ ξαναδυναμώνει η βροχή.
0: Δεν θα χρειαστούμε ομπρέλα εμείς.
1: Ναι, αυτά είναι τα καλά του να μεταφύγεις από το στούντιο, έτσι, με την άνεσή σου. Αλλά από τα κοντινά που φαίνονται, είναι πολύ δυνατές οι στάλες που πέφτουν. Δεν θυμάμαι, και διόρθωσέ με αν θυμάσαι κάποιο άλλο φετινό παιχνίδι με τόσο έντονη βροχόπτωση.
0: Όχι, αλλά η Αμερική είναι τόσο μεγάλη χώρα, γι' αυτό και υπήρχαν θέματα σήμερα πότε θα πάει η καταιγίδα και τα λεπά. Τα έχει αυτά η Αμερική.
1: Και με τις συνδέσεις και αλλαγές του καιρού, ναι, από το πρωί στο μεσημέρι και από το μεσημέρι στο βράδυ.
0: Οπότε τώρα είναι η ώρα για το cooling break.
1: Επαπέ, έξω γυρουλέτα, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, ελίσσεται. Πέφτει σωτήρια στα πόδια του Χασίπ και θα την αποσπάσει. Ήταν μια μαγική ενέργεια του Εμπαπέ, με αυτή τη ρουλέτα δηλαδή, με μια περιστροφή γύρω από τον άξονα του, απέφυγε δύο παίχτες. Μια φάση σήμα κατά δεθέν του Ζινεντίν Ζιντάν, και τη στιγμή που ετοιμαζόταν να σουτάρει έπεσε στα πόδια του μέσα στη μεγάλη περιοχή. Με διπλή προσπάθεια του την απέσπασε ο Χασίμ και μετέπειτα με τη βοήθεια του Μπαγιές. Μπαγιές που βρίσκεις να είναι δεξιά, αριστερά, στην άμυνα, στο κέντρο. Ένας υπερκινητικός παίχτης. Χασίμ από τον στόρπερ του Ιράκ, στον χώρο του κέντρου η μπάλα. Κάθε την πάσα να βρει στην παίχτη του τον Αλ Χαμαντί. Φάουλ για τους Ιρακινούς στο κέντρο από τον Ραμπιό, ο οποίος σχεδόν σε κάθε μαρκάρισμα φτερτάρει και με το φάουλ. Και βγαίνει από τον πάγκο, από την ασφάλεια και το στέγαστρο του πάγκου, ο Διντιέ Ντεσάν, προκειμένου να τα ψάλει στους παίκτες του. Εμφανώς δυσαρεστημένος στον τρόπο με τον οποίο κινούνται. Ντόσκι, βαθιά παλιά για το πουθενά. Με τα αδιάβροχά τους όλοι παρακολουθούν. Πάρα πολύ βροχή. Και είναι η σειρά του Αυστραλού, του Γκρέα Μάρνον, να δώσει οδηγίες. Ακούτε εδώ, Γάλλοι και Γαλλίδες το απολαμβάνουν πάντως. Με τις φωνές τους, τις ιαχές. Είμαστε ένα σημείο που έχει δυναμώσει περισσότερο από κάθε άλλη φορά η βροχή. Αλλά ο κόσμος είναι εκεί να στηρίξει την εθνική ομάδα της χώρας του. Μπάλα πίσω στον Μπασίλ. Εδώ φλερτάρισε καμιά φορά και με το λάθος. Με τον κλειστερό τερέν. Ο Αγουστός Κώστας φαίνεται μέχρι στιγμής να είναι εξαιρετικός, να έχει απορροφήσει όλο αυτό το νερό. Η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον Ταξίν. Το 43. Γαλλία-Ιράκ 1-0. Με τον γκολ του Εμπαπέ από το 14. Εμπαπέ δεν μπορεί να συνδυαστεί σωστά εκεί με τον Ντεμπελέ. Κλέβουν πολύ άνετα, ίσως πολύ πιο άνετα από ό,τι περίμεναν. Χασίμ, Ταξίν. Κάνουν τα τριγωνάκια τους, τώρα αναγκάζουν τους Γάλλους να τρέχουν από πίσω τους. Μπάλα πάει αριστερά για τον Ντόσκι και εκείνος πίσω για τον Μπασίλ, προκειμένου να ανεβάσει τις γραμμές της Γαλλίας. Περιμένουμε να δούμε και τις καθυστερήσεις που θα υπάρχουν. Η αντιβροχή δεν έχει σταματήσει. Αλλά ο αγωνιστικός χρόνος μέχρι στιγμής είναι ανεπηρέαστος. Στο 44, ένα παιχνίδι περισσότερο στατικό, περισσότερο τακτικής και κάλυψης χώρου από τους παίκτες που δεν έχουν την μπάλα. Τώρα με τον Χασίμ, στο κέντρο και αριστερά, περνά το κέντρο Ντόσκι. Πάσα για τον Αλ Χαμαντί. Τελικά φάουλ, το οποίο θα πάρει ο επιθετικός Λιούτον, γιατί εκεί πήγε αρκετά δυνατά ο Κονέ. Τον βρήκε στο δεξί κουντουπιέ τον Αλ Χαμαντί. Πήρε την μπάλα στο γύρισμά του και με τη φόρα που είχε τον πάτησε. Και μάλιστα μπροστά στον Ντρου Φίσερ, τον Αμερικανό ρέφερι. Πραγματικά έχουν κολλήσει φανέλες των παιχτών και στάζουν οι ποδοσφαιριστές από την βροχή. Καθένας προσπαθεί να καλυφθεί όσο μπορεί. Και όσοι αντιλαμβάνονται ότι τους δείχνει ο φακός, σηκώνονται. Ακόμα και η κάμερα δεν έχει την καλύτερη ορατότητα. Η Spider, αυτή που είναι την οροφή και δείχνει από καλύτερη γωνία λήψης τις εκτελέσεις. Μέσα και ψηλά από τον νοσοκοφόρο. Ίσως τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου. Για να δούμε ένα φάουλ. Έτοιμο το Ιράκ να το εκτελέσει. Άμυνα ζώνης αμήνεται. Η Γαλλία απομάκρυνση με το κεφάλι από τον Σαλιμπά. Όπως να φύγει μπάλα. Και το καταφέρνει οι Γάλλοι. 3 τα λεπτά των καθυστερήσεων όσο ήταν το cooling break. Αυτό παγκόσμιο που θα ανακοινώνει τώρα στα μεγάφωνα το γήπεδο της Φιλαδέλφεια. Η μπάλα είναι λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ιράκ. Την έχει τώρα από την επιστροφή του Χασίνου τερματοφύλακα του Μπασίλ. Δεξιά για τον Ταξίν. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι με τον Μπαγιές. Λάγει αριστερά. Εκεί όπου κινείται τώρα με τον Χασίμ. Έχουν αφήσει χώρο στο γήπεδο. Οι Γάλλοι ήδη περνά το πρώτο λεπτό από την τρίλεπτη καθυστέρηση. Αλλαγή παιχνίδι δεξιά για τον Χασέμ. Τελικά δεν θα προλάβει την μπάλα ο Αλή, ο οποίος μετά από αρκετή ώρα έκανε την προσπάθειά του. Παίκτης της Πόγκον, της Πολωνικής. Από τους 2-3 παίκτες, ο Αλ Χαμαντί της Λούτον, ο Ικπάλ της Ουτρέχτης και ο Αλή της Πόγκον, που παίζουν σε ευρωπαϊκή ομάδα από αυτή την δεκάδα που έχουμε τώρα για το Ιράκ. Ντόσκι στο χώρο του κέντρου, χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Δεν απειλεί, δεν πιέζει από το επιθετικό τρίτο η ομάδα της Γαλλίας. Οπότε έχει χώρο, έχει άνεση να προωθήσει την μπάλα όπως θέλει. Το ζήτημα είναι όταν την παίρνει ο Αλ Χαμαντί. Ψάχνει κάποιο στήριγμα εκεί με τον Μπαγιές, είναι και Κασέμ. Η μπάλα πάει δεξιά για τον Αλ Χαμαντί. Γυρνά την μπάλα για τον Ισμαήλ. Τελικά κλέβει ο Λίσε. Και σε λίγα τετραγωνικά αλλάζουν 4-5 πάσες οι παίκτες της Γαλλίας μέχρι να φτάσει πίσω στον Μενιάν. Εκείνος δεξιά για τον Ουπαμεκανό. Σηκώνει το κεφάλι, κρατά την μπάλα. Έχει χώρο και τον πήγαμε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Γκολ του Εμπαπέ, θυμίζω από το 14 χωρίς τις δύο ομάδες. Παμεκανό, ενώ από τα δεξιά βρίσκεται το Κουντέ. Τελικά επιλέγει ακόμα πιο δεξιά με τον Εμπαπέ. Κανείς προωθημένος, παίζει και με τον χρόνο η Γαλλία. Έχει κοπάσει η ένταση της βροχής. Καπέ. Κανείς προωθημένος, παίζει και με τον χρόνο η Γαλλία. Έχει κοπάσει η ένταση της βροχής.

0: Παπαϊκανό ζητά την μπάλα. Τελικά πλάγια για δεξιά για τον Τεμπελέ. Και ακούγεται το σφύριγμα. Λήξη πρώτου ημιχρόνου σε ένα όχι ιδιαίτερα ποιοτικό και ελκυστικό πρώτο 45 λεπτό. Αλλά με τον Κιλιάν Εμπαπέ να κάνει αισθητή την παρουσία του με το δικό του γκολ στο 14. 1-0 η Γαλλία. Τρέχουν οι ποδοσφαιριστές να πάνε στα αποδυτήρια. Η βροχή συνεχίζει, όχι όμως με την ίδια ένταση. Οπότε περιμένουμε, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, σε να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο ημίχρονο. Οπότε θα ξαναλέμε σε 15 λεπτά από τώρα.
1: Πολύ ωραία λοιπόν, φίλες και φίλοι. Η ώρα αγγίζει 1:50. Τρέχει ο διαγωνισμός για το βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ. Μια έκδοση του Ανδρέα Οικονόμου. Στείλτε την ένδειξη βιβλίου, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο στους τρεις τρόπους επαφής και συνεννόησης που έχουμε με τα γραπτά σας μηνύματα. aerasportpapaker.gr. Sport αφήνεται κοινό διάστημα και αποστέλλετε το SMS στο 54160 και μέσω Viber στην Ερασπορ για να μπείτε στην κλήρωση να πάρετε το βιβλίο. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 3:55 ημίχρονο. Φοβερό το Ιράκ, πολύ καλή τακτική, πολύ καλή δομημένη αμυντική λειτουργία, πάρα πολύ έξυπνη ανάπτυξη προς την επίθεση, έχει κερδίσει ένα κόρνερ, έχει προσπαθήσει απέναντι στους πολυδιαφημισμένους Γάλλους, δεν έχει δώσει χώρους και οι μόνες φάσεις που έγιναν είναι από το ταλέντο των Γάλλων. Παρατηρούμε, φίλες και φίλοι, ότι όλοι προοδεύουν στο ποδόσφαιρο. Είδατε και τη Νέα Ζηλανδία χθες που προηγήθηκε άσχετα αν έχασε με την Αίγυπτο. Λοιπόν, είδατε και σήμερα την πολύ καλή Αυστρία, την οποία αδικεί το 2-0, αλλά έχει να κάνει με τον Θεό Μέση και τα παιδιά του. Και γενικά βλέπουμε ότι το ποδόσφαιρο έχει εξαπλωθεί. Είναι πάρα πολύ καλή η κατάσταση σε όλο τον κόσμο όσον αφορά την ανάπτυξη και την πρόοδο του ποδοσφαίρου. Το Παγκόσμιο Κύπρο είναι σε εξέλιξη. Οι Eurosport Care το παρακολουθούν, το μεταδίδουν και εσείς το απολαμβάνετε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι, καθώς η ώρα αγγίζει 10 λεπτά πριν από τη μία. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Eurosport. Κυρία Γιαννικοπούλου, μπορείτε.
2: Eurosport 101,8.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 5 λεπτά πριν από τη μία. Είστε πάντα συνδεδεμένοι με την Era Sport, τη δημόσια αθλητική συχνότητα, στους 101,8. Κυρία Γενικοπούλου πάντα εδώ. Προξενή εντύπωση, κυρία Γενικοπούλου. Μετά τις 12, προξενή εντύπωση. Είναι ήρωες η τεχνική μας, καθώς είναι πολλά τα ραδιόφωνα και είναι παντού. Ο Τάκης Μπάλτας είναι απέναντί μου, εσείς είστε πάντα μαζί μας. Τρέχει ο διαγωνισμός για το βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ του Ανδρέα Οικονόμου. Μέχρι και τις 3 παρα 10 περιμένουν τα μηνύματά σας να συμμετέχετε για να το πάρετε, να το ξεφυλίσετε στην παραλία. Βλέποντας από μακριά τους λαγοκέφαλους, μπορείς να διαβάσεις το βιβλίο «Γελάει η Ολυμπία». Τρομερό αυτό στην Ελλάδα. Πάντα κάτι γίνεται. Μετά τις Μέδουσες, βρήκαμε τώρα το λαγοκέφαλο. Είχαμε τους θερμοκέφαλους. Έτσι. Είχαμε τους αναγκέφαλους. Τώρα έχουμε και τους λαγοκέφαλους. Λοιπόν, τρομερά πράγματα. Λοιπόν, Μουντιάλ, 1-0 η μέτρια Γαλλία απέναντι στο πολύ καλό Ιράκ, με το γκολ του Εμπαπέ, ένα σουτ φωτοβολίδα με το αριστερό εκτός περιοχής, διαγώνιο. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι και ο κίπερ των Ιρακινών που επανήλθαν στο παγκόσμιο κύπελλο μετά από 40 χρόνια. Να δούμε η εθνική μας ομάδα πότε θα επανέλθει στα μεγάλα event. Και να θυμίσουμε ότι ψάχνω εδώ το πρόγραμμα. Λοιπόν, το μεγάλο παιχνίδι είναι στις 3 μεταξύ της Νορβηγίας και της Σενεγάλης. Σαντιό Μανέ απέναντι στον Χάλα, στον Όντεργκαρντ. Ένα παιχνίδι με πάρα πολλά γκολ που περιμένουμε. Λοιπόν, ενώ τα ξημερώματα, δύσκολα τα πράγματα, μια μάχη μεταξύ της Ιορδανίας που έχει μαροκινό προπονητή και της Αλγερίας που δεν πάει καλά. Η Νορβηγία λοιπόν με τη Σενεγάλη, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Στις 3 βέβαια τα ξημερώματα, αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Αλλά έτσι είναι, όταν στην Ευρώπη είναι το Μουντιάλ, έχουν πρόβλημα οι άλλες χώρες και ιδιαίτερα η Λατινική Αμερική και η Βόρειος Αμερική. Όταν το έχουν αυτοί, όπως τώρα το πρόβλημα το έχουμε εμείς. Νωρίτερα ο Μέση έκανε τα δικά του, πέτυχε 2 γκολ, έχασε πέναλτι. 2 σήμερα, συν 3 στο πρώτο παιχνίδι, 5-0. Η Αργεντινή, 5 γκολ του Μέση, είναι πραγματικά ένας εφιάλτης για τον Κριστιανό Ρονάλτο. Βλέπει ο Κριστιανό Ρονάλντο τον Μέση να σκοράρει και αυτό να μην μπορεί να πράξει το ίδιο και καταλαβαίνετε πως αυξάνεται η πίεση στο στρατόπεδο των Πορτογάλων. 41 τον Ρονάλντο, στα 39 ο Μέση, αλλά δείχνει πως ξέρει να διαχειρίζεται τα πάντα. Περπατά στο γήπεδο και κάνει τα σπριντ που χρειάζονται εκτός περιοχής με την δίνη του εκτελεστική ικανότητα ο Μέση, αλλά νομίζω ότι η Αργεντινή δεν έχει να πάει πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή δεν μπορεί να ξαναγίνει πρωταθλήτρια back to back. Άλλωστε μόνο μια χώρα το έχει καταφέρει αυτό και αυτή είναι η Βραζιλία στο πολύ παρελθόν πίσω, λέω πολύ αδόκιμο, αλλά είναι 58 Σουηδία, η πρώτη εμφάνιση του Πελέ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και το 62. Να δούμε αν η Αργεντινή μπορεί να το κάνει αυτό. Βλέπουμε τη Γαλλία σήμερα να έχει υποτιμήσει το ράκ, να είναι μέτρια. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε τη Γαλλία, την Ισπανία μετά το κάζο με το ακροτήρι τιμώρησε την ομάδα του Δόνια χθες. Περιμένουμε την Αγγλία να φτάσει και αυτή ψηλά. Παίζει η Αγγλία μεσοβδόμαδα και αυτή. Και τη Βραζιλία, η οποία έχει μεγάλα προβλήματα στη μεσαία γραμμή. Δεν έχει τους παίκτες που είχε στο παρελθόν. Ο Καζεμίρο στα 36 δεν είναι παίκτης υψηλού επίπεδου πλέον. Και ο Ραφίνη έχει τραυματιστεί, άρα το βάρος πέφτει όλο στον Βινίσιος Τζούνιορ. Λοιπόν, για να πάρουμε μια τοποθέτηση από το Γιάννη. Έλα Γιάννη.
1: Ναι, ο λόγος που ήθελα να παρέμβω είναι γιατί δείχνει στον φωτεινό πίνακα εδώ και ένα πεντάλεπτο στον κόσμο να κατευθυνθεί προς τις θύρες εξόδου, γιατί αναμένεται καταιγίδα και με κεραυνούς, όπως δείχνει χαρακτηριστικά και ένα γράφημα, για να προστατευτεί ο κόσμος, περίπου 70.000 άνθρωποι στη Φιλαδέλφεια. Και μάλιστα να πούμε ότι είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν καλύπτεται με κάποιο σκέπαστρο ροφής, οπότε όλοι είναι εκτεθειμένοι και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να σημάνει ενδεχομένως και μια καθυστερημένη έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Αρκετός κόσμος, είναι η αλήθεια ότι είχε αφήσει την θέση του, σχεδόν το μισό γήπεδο και κάτι παραπάνω έχει αδειάσει. Οπότε...
0: Άρα, οι συζητήσεις που υπήρχαν από το πρωί για αυτό το παιχνίδι για την καταιγίδα νομίζω έχουν βάση. Και θα περιμένουμε με ενδιαφέρον να μην χτυπήσει την περιοχή.
1: Κοίταξε,
0: του γηπέδου.
1: Αυτό που φοβούνται περισσότερο δεν είναι η βροχή όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα που μπορούν να προκύψουν μέσα από τους κεραυνούς που μπορεί να σημάνει ότι είναι.
0: Άδειασε το γήπεδο. Το βλέπουμε τώρα.
1: Έχει αδειάσει ακριβώς. Δηλαδή είναι ένας πολύ μικρός όγκος φυλάθλων που έχει πάει στο τρίτο διάζωμα πάνω-πάνω, όπου είναι ένα πολύ μικρό σκέπαστρο. Ίσα-ίσα να καλύπτει, φανταστείτε, το 1/5 του
0: γηπέδου. Σαν το κλειστό στο Περιστέρι.
1: Τώρα γιατί παίρνεις αυτό, δηλαδή. Καλύπτει, τουλάχιστον σημαντικό κομμάτι. Από την πρώτη σειρά εδώ καλύπτονται
0: please,
1: πολύ
0: please λίγοι. Exit, ναι, ναι, παρακαλώ, βγείτε και τα λοιπά.
1: Match suspended.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Thunderstorm, έρχεται η καταιγίδα, προσοχή.
1: Οπότε περιμένουμε να δούμε τι
0: οπότε
1: γίνεται.
0: Προτείνω να βρω το τραγούδι «Καταιγίδα» του Αντίπα για να ξεπεράσουμε αυτόν τον σκόπελο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, μένεις εκεί που είσαι. Και επανερχόμαστε. Λοιπόν, να υπάρχουν για αυτά τα δεδομένα. Υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση περί αυτού δηλαδή του στοιχείου ότι αναμένονται καιρικά φαινόμενα έξτρα, αναμένονται κάποιες καταιγίδες. Οι Αμερικανοί έχουν πρόβλεψη για τα πάντα, έχουν οδηγήσει τον κόσμο να αποχωρήσει από τις εξέδρες και εκεί που το γήπεδο ήταν γεμάτο, τώρα είναι άδειο. Και τώρα, Ολυμπία, τι κάνουμε?

Οπότε να υπενθυμίσουμε εμείς το διαγωνισμό Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ, μια έκδοση του Ανδρέα Οικονόμου. Στείλτε τα μήνυματά σας να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί 3 παρά 10. Και ο κύριος Διαμαντής, εδώ που έστειλε το μήνυμα, είναι εντός κλήρωσης. Και ο κύριος Δήμου και ο κύριος Σαμπατζής και ο Γιώργος. Γιώργο μου, θα στείλεις το ονοματεπώνυμό σου και το τηλέφωνο σου. Ο κύριος Αναγνωστάκης δεν βλέπω να θέλει το βιβλίο. Κάτι θέλει να πει, ενώ ο κύριος Φινριλής τι μας λέει, ότι και η Ιταλία, για να πω, η Ιταλία είχε πάρει 2 συνεχόμενα τρόπαια άλλες εποχές. Νομίζω ότι δεν το ξέρω, μόνο τη Βραζιλία ξέρω αν τα έχει πάρει η Ιταλία 34 και 38. Θα μας το πούνε εμπειρότεροι εμού. Λοιπόν, ο Κουρτίδης κάνει τρολάρι λίγο, λέει δεν ακούστηκε το 112 στο γήπεδο και γι' αυτό δεν το ξέρουν ακόμη. Λοιπόν, οπότε προτείνω να ακούσουμε κάτι που συνδέεται με την καθυστέρηση στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, καθώς αναμένεται καταιγίδα, και εδώ είμαστε, μη φύγει κανείς, Ερασπορ 101,8.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε, Era Sport.
4: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ώρα είναι 1 και 10 πρώτα λεπτά. Στην Αμερική είναι απόγευμα. Έχουμε το πρόβλημα στη Φιλαδέλφεια. Καθώς το μάτς έχει ανασταλεί, περιμένοντας την καταιγίδα, και συνδεόμαστε τώρα με την Αμερική. Ένας εκ των απεσταλμένων της ΣΕΡΤ, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, θα έχει καλύτερη πληροφόρηση από εμάς. Σε ακούμε, Πέτρο.
5: Δημήτρη, με ακούς?
4: Βεβαίως.
5: Τέλεια. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Να πω ότι επειδή βρίσκομαι στο γήπεδο στη Φιλαδέλφεια, πριν από λίγο είχαμε την ενημέρωση ότι το παιχνίδι μπήκε σε severe weather mode. Αυτό σημαίνει δηλαδή κατάσταση έντονων καιρικών φαινομένων. Για την ώρα, εκτός από το 15 λεπτό του ημιχρόνου, θα υπάρξει ακόμη ένα 15 λεπτό του αγώνα. Είναι δηλαδή το παιχνίδι suspended, not cancelled. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα πρέπει να δούμε, επειδή έπεσαν και κεραυνοί στην περιοχή, μάλιστα ακούστηκαν κιόλας. Αυτό τι σημαίνει τώρα, Δημήτρη? Επειδή το πρωτόκολλο εδώ στις ΗΠΑ, το οποίο έχει υιοθετήσει βεβαίως και η FIFA, είναι πάρα πολύ αυστηρό, λέει το εξής, ότι αν πέσει ένας κεραυνός, πρέπει να περάσουν 30 λεπτά από την ώρα που έπεσε αυτός ο κεραυνός. Αν πέσει κι άλλος, τότε το 30 λεπτό αυτό ξανά μηδενίζει και αρχίζει να μετρούν καινούργια 30 λεπτά μέχρι να αποφασιστεί η διακοπή ή όχι στο αγώνα. Προφανώς και σε περίπτωση διακοπής, την ώρα που το γήπεδο αυτή τη στιγμή είναι πανηγυρικά άδειο, δεν έχει κάτι άνθρωπος μέσα, είναι όλοι στις γύρω περιοχές, εκεί που είναι τα μαγαζιά και πουλάνε τρόφιμα, προϊόντα κλπ. Η βροχή συνεχίζεται καταρακτοδός να πέφτει και αν σε περίπτωση λοιπόν το παιχνίδι διακοπεί, τότε θα γίνει η συνέχεια του αύριο. Να πω ότι αυτός ο κίνδυνος υπήρχε ούτως ή άλλως πριν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ξεκίνησε, μάλιστα πρέπει να πω ότι επειδή ήρθα από τη Νέα Υόρκη, στην Φιλαδέλφεια, περάσαμε από όλα τα στάδια, και βροχή και πολύ ήλιο και αέρα, ξανά ήλιο, ξανά βροχή, ξανά καταρακτώδη βροχή. Και τώρα λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο, είδατε κι εσείς ότι έγινε χάμος. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε αυτό το έξτρα τέταρτο, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, για να δούμε από αν θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Δεν το πολύ βλέπω, να σου πω την αλήθεια, για την ώρα τουλάχιστον. Εδώ θα είμαστε να σας ενημερώσουμε.
4: Βεβαίως, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης μας έδωσε την άμεση ενημέρωση. Είναι πρωτοφανές βέβαια, δεν θυμάμαι σε άλλο παγκόσμιο κύπελλο να έχει αναβληθεί αγών καλοκαίρι συνήθως για καιρικές συνθήκες. Αυτό συμβαίνει αυτή τη φορά στην Αμερική. Εγώ μπήκα πριν από λίγο στο διαδίκτυο και η Εθνική Υπηρεσία Καιρού εκεί έχει μια ενημέρωση πριν από 10 λεπτάκια που αναφέρει τις περιοχές οι οποίες είναι επικίνδυνες όσον αφορά τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Η οθόνη της τηλεόρασης, θα συνδεθούμε και με τον Γιάννη, αν είχε αλλιεύσει και ο Γιάννης κάτι. Γιάννη, παραμένει ο κόσμος, είναι δεν είναι 5-10 χιλιάδες στο γήπεδο, όλοι οι υπόλοιποι κάπου έχουν πάει.
6: Νομίζω και πολλούς λες αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό το οποίο προσπαθώ να καταλάβω και εγώ από την ενημέρωση που μπορούν να έχουν δημοσιογράφοι σε συνδυασμό με τα όσα μας είπε και ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, επικαλούμε την πηγή της L'Equipe στην ηλεκτρονική της έκδοση που αναφέρει για αυτή την 30 λεπτή καθυστέρηση που είναι ήδη σε εξέλιξη. Επιβεβαιώνει αυτά τα οποία είπε ο Πέτρος λίγο νωρίτερα. Απλά προσθέτει και το εξής, ότι υπάρχει σοβαρή ένδειξη ότι αν ξεπεράσουμε το ημίωρο και δεν έχουν κοπάσει οι κεραυνοί, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, όχι τόσο η βροχή, τότε υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ένδειξη που οδηγεί σε αναβολή του αγώνα την επόμενη μέρα. Αυτό επαναλαμβάνω, και ενώ βλέπω αρκετό κόσμο τώρα να φεύγει και από τις θέσεις που ήταν ψηλά και καλύπτονταν πολύ λίγο, γιατί υπάρχει και πολύ δυνατός αέρας από ό,τι μπορώ να καταλάβω από τις ρηπές της βροχής που πηγαίνουν δεξιά-αριστερά, και μάλιστα βλέποντας και τα διάβροχα των φιλάθλων αυτή τη στιγμή από διάφορα κοντινά τα οποία δίνει ο σκηνοθέτης, που κάνει ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Τώρα, έτσι όπως είναι αέρας, βροχή, κεραυνοί που έχουν πολύ υψηλού επίπεδου επικινδυνότητα, δεν ξέρω κατά πόσο.
4: Είναι 50-50, η ώρα είναι 1 και 14, που σημαίνει ότι έχουν παρέλθει 14 λεπτά από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ενδεχομένως και 2-3 περισσότερα, 17.
6: Νωρίτερα από το μισάωρο δεν βλέπω, γιατί πρέπει να υπάρξει μια νέα μίνι προθέρμανση του ποδοσφαίρου. Δεν είναι ξαφνικά μπαίνουμε, παίζουμε και τελειώνουμε.
4: Άρα, μια μισή ώρα θα γνωρίζουμε, δηλαδή στα επόμενα 16 λεπτά, νομίζω, Γιάννη, θα γνωρίζουμε. Πάντως, οι συνθήκες τώρα δεν είναι για ποδόσφαιρο, οπότε νομίζω το φαβορί είναι η αναβολή.
6: Και θέλω
4: αυτή
6: να δω
4: τη στιγμή
6: ποιο θα είναι το επόμενο τραγούδι μετά την καταιγίδα του αντίπα που έβαλε. Να σε δω πόσο διευρυμένο είναι ο οριζοντάς σου.
4: Ναι. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ. Παραμένεις και εσύ εκεί. Λοιπόν, και ήδη έχω την λύση. Ήδη έχω τη λύση για αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτες, διότι άκουσε η Ολυμπία την ιδέα του κυρίου Μπάλτα και νομίζω αυτό θα γίνει. Μέσα σε δύο λεπτά θα το βρούμε. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας για το βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ του Ανδρέα Οικονόμου. Καταγράφετε το όνομά σας, το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας για να σας βρούμε και να μπείτε στην κλήρωση να συμμετέχετε. Μια κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί 3 παρά 5. Το επόμενο παιχνίδι, θυμίζουμε, είναι στις 3 τη νύχτα, μετά από μια μισή ώρα δηλαδή, αυτό της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη. Μα σαν δυο Μανέ απέναντι στον Χάλαντ. Πολύ ωραίο παιχνίδι με πολλά γκολ όπως περιμένουμε. Και τα μηνύματα συνεχίζουν να έρχονται, όπως ο κύριος Μπαχαρούδης. Ο Πάνος μας λέει την καλησπέρα του. Ο κύριος Κουρτίδης μας είπε για το 112. Ο κύριος Αναγνωστάκης δεν του αρέσει το Παγκόσμιο Κύπρο, δεν του αρέσουν οι αγώνες. Βλέπει πολλά χ δηλαδή. Ευτυχώς λοιπόν δεν πήγε η εθνική ομάδα εκεί. Το καλύτερο είναι να βάλουμε ένα τραγούδι, να το βάλαμε το τραγούδι και τώρα θα βάλουμε και το επόμενο τραγούδι, διότι βρέχει. Εν τω μεταξύ και ο Στράτος Διονυσίου έχει πει κάτι. Για να ακούσουμε αυτό.

0: Η ώρα είναι 1:19, δεν ακούτε περιγραφή. Καθώς ο αγώνα έχει ανασταλεί, θα δούμε αν θα αναβληθεί και αν θα διακοπεί. Διότι η ώρα είναι 1:19. Αυτή την ώρα έπρεπε να παίζονται τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημίχρονου. Αυτό δεν συμβαίνει στη Φιλαδέλφια. Θυμίζουμε, ο αγώνα είναι Γαλλία-Ιράκ. 1-0 σκορ μέχρι στιγμής με τον γκολ του Εμπαπέ. Τρέχει ο διαγωνισμός για το βιβλίο Πελέ Μαραντόνα και γκολ. Εσείς αποστέλλετε τα μηνύματά σας στους τρεις τρόπους επικοινωνίας. aerasport@papakira.gr στα email. Μέσω του Viber η εφαρμογή Aerasport καταγράφεται αυτό που σας προανέφερα. Και μέσω SMS, sport και ενώ διάστημα, το όνομα τεπώνυμο, τη λέξη βιβλίο και αποστολή στο 54160. Δεν έχει καθαρίσει το τοπίο. Ο Γιάννης ψάχνει και αυτό στο διαδίκτυο, όπως και εγώ. Έχουμε και τον άνθρωπό μας εκεί, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Σε 10 λεπτά πιστεύω θα ξέρουμε σίγουρα. Για να ακούσουμε ξανά τον Γιάννη Ράνιο. Έλα, Γιάννη.
1: Λοιπόν, ακούτε έτσι και με τη βοήθεια της Ολυμπίας Γενικοπούλου, που πραγματικά μας βάζει για τα καλά στο τι ακριβώς γίνεται στην Φιλαδέλφια. Στο γήπεδο, το οποίο είναι χωρητικότητα 70.000 θεατών, αυτό που μπορώ να διακρίνω τώρα είναι ότι ζήτημα είναι να υπάρχουν 1.000 άτομα μέσα, και αυτά προφυλαγμένα όπως μπορούν κάτω από ένα μικρό υπόστεγο ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο διάζωμα. Η βροχή είναι πάρα πολύ δυνατή, όπως και ο αέρας, αλλά το πρωτόκολλο εδώ, να διευκρινίσουμε, είναι ότι διακόπτονται οι αγώνες αν εντοπιστεί κεραυνός σε ακτίνα περίπου 13 χιλιόμετρων από το γήπεδο. Οπότε κάθε φορά που υπάρχει και χτυπά κεραυνός, ξεκινάει νέα αντίστροφη μέτρηση 30 λεπτών για να αρχίσει το παιχνίδι.
0: Ναι, όπως το είπε και ο Πέτρος.
1: Σε αυτό το 30 λεπτό εγώ προσθέτω και τα 10-15 λεπτά προθέρμανση που χρειάζονται οι ποδοσφαιριστές. Συν την όποια κατάσταση είναι ο αγωνιστικός χώρος.
0: Ναι, πάμε για αναβολή, νομίζω.
1: Εγώ πιστεύω πάμε για αναβολή. Αυτό δείχνει. Εγώ αυτό πιστεύω, γιατί τώρα, μέχρι να έρθει πάλι ο κόσμος με όλες αυτές τις συνθήκες, τη βροχή, είναι και αρκετά επικίνδυνο. Δεν είναι εύκολο, ξέρεις, το best yes. Μιλάμε για 70.000 κόσμο σε τόσο μικρή ακτίνα που πρέπει να κινηθεί και σε τόσα τετραγωνικά μέτρα. Έτσι.
0: Το καλό είναι ότι τώρα η θερμοκρασία είναι κοντά στους 27 βαθμούς. Ασθενή βροχόπτωση δείχνει το διαδίκτυο. Νομίζω ότι θα έχει πέσει κάπως ο αριθμός της βροχής.
1: Το θέμα είναι η κεραυνή, Δημήτρη, εδώ, εκεί είναι το όλο ζήτημα βάσει πρωτοκόλλου, και αυτός ήταν και ο λόγος που είχαν γίνει αναλύσεις επί αναλύσεων πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, για την πιθανότητα να αρχίσει πολύ πιο αργά. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω με αυτά που διαβάζω, με αυτά που βλέπω και με αυτά που ενημερωνόμαστε για το τι ισχύει, πιστεύω ότι θα γίνει αύριο το παιχνίδι.
0: Έτσι και αλλιώς είναι πολύ ωραία, χωρίσει και σε δύο μέρη. Έχει διεξαχθεί το πρώτο μέρος, το ημίχρονο, έτσι. Οπότε ένα ακόμη ημίχρονο δεν υπάρχει πρόβλημα. Το τοπίο το βλέπω που θα μπω. Είναι απόγευμα εκεί, έτσι. Εκεί είμαστε τώρα πλην 7 ώρες πρέπει να είναι, όπως είναι και η Νέα Υόρκη, αφού κάτω από τη Νέα Υόρκη είναι η Φιλαδέλφια, στις όχθες του Ατλαντικού. Άρα εκεί είναι 5 και 7, 12, εκεί είναι 6 το απόγευμα. Γι' αυτό και ο καιρός πάει να κλείσει. Ωραία, Γιάννη, παραμένεις και εσύ εδώ. Οι ακροατές και οι ακροατές θα μάθουν σε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Να μπαίνουμε και στο διαδίκτυο με τη FIFA, διότι θα ανακοινωθεί σίγουρα πρώτα από τη FIFA. Λοιπόν, τρέχει ο διαγωνισμός βιβλίο Πελέ Μαραντόνα και γκολ. Έστειλε και ο Βασίλης Κουκουτσίλης, έστειλε και ο Κωστάκης από την Αλεξανδρούπολη. Για να δούμε τι λέει και ο Νίκος. Λοιπόν, ναι, Νίκο μου. Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Νίκος από τον Άλυμο. Την καλησπέρα μου και στον κύριο Γιώργο Κουκουτσάκη, ο οποίος έστειλε και αυτός για το βιβλίο. Για να δούμε λίγο και τα άλλα ζητήματα, δηλαδή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εδώ είμαστε, λάθος, άνοιξα παράθυρο στην ενημέρωση και στην ελπίδα. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει στο διαδίκτυο. Για να πάμε στο άλλο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο Βασίλης έστειλε για το βιβλίο από τα Γιάννενα. Ο Νίκος έστειλε, ο κ. Μαυρακανάς, ο κ. Φιλιππόπουλος έστειλε. Συμμετέχει για το βιβλίο και η κυρία Σαραφίδη. και ο κύριος Κλειδαράς. Πολύ ωραία, υπενθυμίζω. Σπορτ κενό διάστημα, ονοματεπώνυμο, η λέξη βιβλίο, κινητό, ώστε να σας βρει αύριο η διεύθυνση για να βρούμε τον τρόπο τον οποίο θα το παραλάβετε. Το ίδιο πράγεται και στο Viber, το ίδιο πράγεται και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Για εσάς που μπήκατε τώρα στο αυτοκίνητο, τώρα άνοιξατε το ραδιόφωνο και είστε στην σωστή αθλητική συχνότητα, Άρα Σπορ 101,8. Είμαστε σε αναμονή, καθώς στη Φιλαδέλφια βλέπω τώρα καλύτερο τοπίο στο γήπεδο. Στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών, την ωραία αυτή πόλη, η οποία είναι κάτω από τη Νέα Υόρκη, πάντα στον Ατλαντικό, υπήρχε έντονη βροχόπτωση, υπήρχε κίνδυνος για κεραυνούς στην ευρύτερη περιοχή, παρότι η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ καλή, κοντά στους 27 βαθμούς, με αποτέλεσμα να μην επανέλθουν οι διαγωνιζόμενες ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο, υπενθυμίζουμε, η παρέα του Εμπαπέ με σκόρερ τον ίδιο, 1-0 προηγείται του Ιράκ. Και το πρωτόκολλο είναι σε εξέλιξη, όπως μας ενημέρωσε και ένας εκ των απεσταλμένων της ΕΡΑΣΠΟΡ, ο κύριος Πέτρος Μαυρογιαννίδης, ο συνάδελφος, ότι εάν έρθει κεραυνός, αρχίζει και μετράει ο χρόνος των 30 λεπτών. Τώρα η ώρα είναι 1:25, όλα αυτά ξεκίνησαν παρά 5, νομίζω ότι κάπου εδώ είμαστε στο μισάωρο, δεν βλέπω να βρέχει. Βλέπω κόσμο, ο οποίος είναι κάτω, προστατευόμενο χώρο, δηλαδή εκεί που είναι το πρώτο διάζωμα, καθώς υπάρχουν δύο διαζώματα εδώ, βλέπω το χαμηλό, το δεύτερο είναι άλλα δύο διαζώματα, άλλοι δύο όροφοι δηλαδή, στο γήπεδο της Φιλαδέλφειας, 70.000 θεατών, και βλέπω τον κόσμο σιγά σιγά να κατεβαίνει, βλέπω κάποιους τύπους να κατεβαίνουν στο πέταλο, επαναλαμβάνω, σαν να είναι ήπιες οι καιρικές συνθήκες τώρα. Και σε λίγο θα έχουμε, νομίζω, μια πλήρη ενημέρωση εάν θα αρχίσει το παιχνίδι. Γι' αυτό θα το ξέρουμε σε 5-7 λεπτά και θα το ξέρουμε σίγουρα εάν θα βγουν οι διαγωνιζόμενες ομάδες. Πρέπει να πούμε ότι ο Χλωροτάπητας, όπως επισημαίνει και ο διευθυντής, ο Σίβης Βοντζάκης, είναι σε τέλεια κατάσταση. Παρότι τη βροχή την οποία έριξε για τουλάχιστον 45 λεπτά, δεν υπάρχει λακκούβα, δεν υπάρχει τίποτα, άρα μπορεί να διεξαχθεί ποδοσφαιρικός αγώνας. Βλέπω μια κινητικότητα από τους διαδρόμους στο ύψος του κόρνερ να κατεβαίνουν, δεν ξέρω αν είναι θεατές, είναι κάποιοι άνθρωποι του γηπέδου με τα διάβροχά τους. Βλέπω την ίδια κίνηση και πίσω από την εστία στο πέταλο, βλέπω και απέναντι στο άλλο κόρνερ και εκεί να κατεβαίνουν άνθρωποι. Βλέπω όλο και περισσότερους ανθρώπους να κατεβαίνουν και νομίζω ότι είμαστε σε μια κρίσιμη χρονικά στιγμή, 1:27, μισή ώρα μετά, και θα μάθουμε εάν θα ξαναβγούν οι ποδοσφαιριστές.

έχουμε και την ενημέρωση από τον Βασίλη ότι έριξε μερικές ψυχάλες και στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Βιβλίο θέλει και η κυρία Δέσποινα. Βεβαίως, κυρία Δέσποινα, θα εισαχθείτε και εσείς στον κατάλογο των συμμετεχόντων.

0: να κάνουμε μια ακόμη σύνδεση με τον Γιάννη Ράνιο, να μου πει αν κάνω λάθος. Βλέπω ο κόσμος έχει επανέλθει έστω ακόμη 2003.
1: Ναι, πράγματι. Είναι η αλήθεια ότι έχουν κοπάσει κεραυνοί, δεν βλέπουμε να πέφτουν αυτή τη στιγμή αφενός. Αφετέρου σιγά σιγά.
0: Και τώρα γίνεται μια ανακοίνωση. Αν καταφέρουμε και καταλάβουμε τι λέει ο Αμερικανός.
1: Από ό,τι πρόλαβα, αν μπόρεσα να καταλάβω καλά, έτσι με μια μικρή επιφύλαξη, ότι ενδεχομένως γίνονται προσπάθειες για τη συνέχιση,
0: ναι,
1: του αγώνα.
0: Αυτό κατάλαβα και εγώ.
1: Έτσι, και ότι...
0: Ευχαριστούμε για την αναμονή σας και τα λοιπά.
1: Υπάρχει, ναι, υπάρχει ακόμα μια μικρή αναμονή όσον αφορά των καιρικών φαινομένων και μείνετε ασφαλείς σε ένα σίγουρο σημείο. Και παρά το γεγονός ότι βλέπω να έχει κοπάσει η ένταση της βροχής. Είναι άγνωστο παντός, αλλά το φοβερό είναι ότι πριν από 5 λεπτά που λέγαμε ότι με αυτά τα, ναι, δεδομένα με αέρα βροχή,
0: τώρα που άνοιξε λίγο.
1: Ξαφνικά σαν να έχει ανοίξει ακριβώς. Είναι πολύ γρήγορη και ραγδαία η αλλαγή του καιρού. Από το καλύτερο προς το χειρότερο και του Μπαλίν. Αλλά να δούμε κατά πόσο με αυτό το πρωτόκολλο που υπάρχει της FIFA και μπαίνει σε εφαρμογή μαζί με αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το θέμα είναι όταν υπάρχει κεραυνός τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς γίνεται. Πάντως βλέπω δειλά-δειλά ο κόσμος να μπαίνει, να παίρνει θέση στο κήπεδο.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε μάλλον αλλάζει λίγο η κατάσταση, εν πάση περιπτώσει.
0: Πολύ ωραία. Πάρε την ανάσα σου. Η ώρα είναι 1 και 30 πρώτα λεπτά. Με εκείνο το τραγούδι του Στράτου την Ουσία το έχουμε. Αφού η ώρα είναι 1:30 και έχουμε αυτή την αναμονή την περίεργη, υπενθυμίζουμε φίλοι και φίλες του ποδοσφαίρου, στις 3 είναι το πολύ ωραίο παιχνίδι μεταξύ της Νορβηγίας και της Σενεγάλης, το οποίο θα δω τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Τρέχει ο διαγωνισμός για το βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ. Αποστέλλετε το ονοματεπώνυμό σας με το κινητό σας για να είστε μέλη της κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 3 παρα 10 παρα 5. Τώρα βέβαια εγώ έλεγα 3 παρα 5, να δούμε πότε θα αρχίσει αυτό το παιχνίδι. Πάντως θα την κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν αποχωρήσουμε. Και για να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι που συνδέεται με όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Και με την ολοκλήρωση του τραγουδιού έχουμε την ενημέρωση από τον απεσταμένο τη Σέρασφορ στο Μουντιάλ Πέτρο Μαυρογιαννίδη ότι η τελευταία ενημέρωση είναι ότι ο αγώνα θα επαναρχίσει στις 2, δηλαδή σε 26 λεπτάκια. Οπότε και ο Γιάννης Ράνιος να κάνει υπομονή. Και να πω ότι σύμφωνα με τους Γάλλους, οι Γάλλοι είναι δεύτερη φορά που το συμβαίνει αυτό, καθώς στη διάρκεια του Euro του 2012, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί στην Ουκρανία και στην Πολωνία, μια τεράστια καταιγίδα είχε δημιουργήσει πρόβλημα. Έτσι λοιπόν είχαμε τη διακοπή του αγώνα που κέρδισε η Εθνική Γαλλία στην Ουκρανία με 2-0. Αυτό συνέβη στις 15 Ιουνίου του 2012. Στον πάγκο τότε ήταν ο Λορέν Μπλανκ. Αυτό λοιπόν το ακραίο καιρικό φαινόμενο σε συνδυασμό με τη νίκη της Γαλλίας οδήγησε τον τύπο της Γαλλίας τότε να γράψει, να δώσει έναν τίτλο «Μπλε καταιγίδα» με μια φωτογραφία του Καμπαγέ να πανηγυρίζει το δεύτερο γκολ της Γαλλίας. Μέχρι τότε, μέχρι το 12 δεν είχε ξανασυμβεί αυτό για την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Έτσι λοιπόν καταγράφεται αυτό το γεγονός πως οι Γάλλοι το έχουν ξανασυναντήσει αυτό. Επίσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982 ένας από τους αγώνες των Γάλλων διακόπηκε επίσης, αλλά για ένα διαφορετικό από τον καιρό, αντιμετωπίζοντας το Κουβέιτ στο δεύτερο αγώνα του πρώτου γύρου. Τότε ήταν ο Μισελ Ινταλγκό και εκεί που πήγαινα για μια άνετη νίκη μετά από ένα γκολ του Αλενζίρε, είχαμε μια σύγχυση στο γήπεδο μέσα της Βαγιοδουλίδη ήταν ο αγώνας. Παρόν στην κερκίδα στον αδερφό του Εμμύριο, σε Σέιχ Φαχάντ Αλ Αχμέντ Αλ Τζάμπερ Αλ Σαμπάχ, κατέβηκε στο γήπεδο για να παραπονηθεί για ένα σφύριγμα που άκουσε πριν από το τέταρτο γκολ της Γαλλίας. Έξαλλος ο Γάλλος προπονητής προσπάθησε να μιλήσει στον ρέφερι. Η αστυνομία παρενέβη μετά από λίγα λεπτά δισταγμού. Το γκολ ακυρώθηκε και το παιχνίδι συνεχίστηκε. Τελικά οι Μπλε είχαν νικήσει με τελικό σκορ 4-1 με ένα τέταρτο γκολ από τον Μποσίς. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουμε την τρίτη διακοπή για αγώνα της Εθνικής Γαλλίας. Εκείνο ήταν για μια διαμαρτυρία στο ΔΕΗΤΗ. Το 12 με την Ουκρανία η Γαλλία για διακοπή αγώνας. Και σήμερα έχουμε τον τρίτο αγώνα που διακόπτεται για τους τρικολόρ. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε έντονη συζήτηση νωρίτερα για αυτό το παιχνίδι, για αυτές τις καιρικές συνθήκες που θα μπορούσαν να επικρατήσουν και το συζητούσαν άπαντες, τι θα γίνει σήμερα. Και να λοιπόν που συνέβη. Όμως η πληροφόρηση έχει να κάνει πως θα περιμένουμε λίγο, σε 20 λεπτά θα η παρέα του Εμπαπέ και η Ρακινή θα εισέλθουν στο πολύ ωραίο γήπεδο στη Φιλαδέλφεια.

0: Και η είδηση σήμερα για τους Γάλλους είναι ότι η Κίλιαν Εμπαπέ στα 27 του συμπλήρωσε σήμερα 100 συμμετοχές με την Εθνική Γαλλίας. Λοιπόν, Εμπαπέ, ο οποίος έχει ήδη 58 γκολ και θα τρέξει στην προσπάθειά του να πάρει το ρεκόρ από το Μέση στα επόμενα παγκόσμια κύπελλα. Ο Μέση, ο οποίος είναι πλέον με τα 2 γκολ σήμερα ο πρώτος σκόρερ σε αγώνες Μουντιάλ, έφτασε τα 18, νομίζω ξεπέρασε το Γερμανό Κλόζε και θα προσπαθήσει λοιπόν να ξεπεράσει τον Μέση. 100 συμμετοχές λοιπόν σήμερα ο Εμπαπέ και είναι σε μια ηλικία 27 ετών και 184 ημερών. Να πούμε ότι ο Εμπαπέ έφτασε στις 100 συμμετοχές, ενώ ο Πατρίκ Βιεϊρά, ένας άλλος σπουδαίος Γάλλος, είχε φτάσει αυτό στην ηλικία 30 ετών, έτσι, δηλαδή 3 χρόνια πριν από τον Βιεϊρά, ο Εμπαπέ έπιασε τις 100 συμμετοχές και είναι πάρα πολύ μπροστά από άλλα αστέρια των Γάλλων. Να θυμηθούμε λοιπόν για τους Γάλλους που γίνεται μεγάλη συζήτηση, ότι ο τραυματοφύλακας ο Γιορίς, πολλά χρόνια στην Τότενα, έχει 105 συμμετοχές. Ο Λιλιάν Τουράμ έχει 142 συμμετοχές. 137 έχει ο Ολιβιέ Ζιρού και ο Αντουάν Γκριεσμάν. Ο περίφημος Τιερί Ανρί έφτασε τις 123. Ο Ντεσαγί, ο σπουδαίος αυτός μεσοαμυντικός, έφτασε τις 116. Ο Ζινεντίν Ζιντάν με 108. Ο Πατρίκ Βιεϊρά 107. Και ο νυν προπονητής ο Ντεσάν, παρότι γράφεται με MP αλλά προφέρεται με Νι Ντεσάν, έχει 103. Και ο Εμπαπέ στη 10η θέση πίσω από τον προπονητή του. Δηλαδή, συνεχίζοντας οι αγώνες, αν πάει τελικό η Γαλλία, ο Εμπαπέ θα ξεπεράσει στις συμμετοχές τον προπονητή του, τον πλήρως επιτυχημένο Ντιδιέ Ντεσάν. Στα 27 του λοιπόν ο Εμπαπέ έφτασε σε 100 συμμετοχές σήμερα, ενώ είπαμε ο Βιεϊρά χρειάστηκε να φτάσει 30 ετών, 30 ετών και 203 μέρες έφτασε ο Γκριεσμάν σε 100, 30 ετών και 291 μέρες έφτασε ο τερματοφύλακας ο Γιορίς. Και οι σκόρες, να θυμίσουμε ότι ο Γκριεσμάν έχει 41, ο Ζιρού έχει 42, ο Ζιντάν έχει 28 και ο Εμπαπέ έχει 58. Τώρα, όσον αφορά τους Πασέρ, εδώ είναι πρώτος ο Εμπαπέ, έχει ξεπεράσει και τον Ζιντάν, οι ασίστ είναι αυτές, καθώς ο Εμπαπέ έχει 34. Και μετά από αυτά τα πλήρη στοιχεία τα οποία βρήκα, ξανακάνω την πάσα στο Γιάννη, γιατί βλέπω η κάμερα να δείχνει ανθρώπους που είναι της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, ο προπονητής της ομάδας του Ιράκου, Γκρέαμ Άρνοντ, κάνει μια μίνι επιθεώρηση για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί.
0: Αυτός ο Κυριούρης είναι ο προπονητής?
1: Όχι, λίγο νωρίτερα τον είδαμε μαζί με κάποιους από τους συνεργάτες. Το κόσμο σιγά σιγά προσέρχεται. Από τη στιγμή που θα υπάρξει ενημέρωση ότι επαναρχίζει ο αγώνας και θα βγουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, θα υπάρξει μια 15-λεπτη βία 20-λεπτη περίοδος προθέρμανσης για τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Οπότε εν αναμονή μήπως και τυχόν πέσει κάποιος άλλος κεραυνός για να αποφευθεί οριστικά η διακοπή του αγώνα. Αυτό είναι το στοιχείο κλειδί σε έναν συνεφιασμένο ουρανό από ό,τι βλέπω εκεί στη Φιλαδέλφεια. Και ο κόσμος σιγά σιγά δειλά δειλά δίνει το παρόν και από ό,τι έβλεπα εδώ μέσω διαδικτύου, κυρίως μέσω από το Bein Sports και το Fox, φωτογραφίες εκεί στα μπαρ και στους χώρους που φιλοξενούνται οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων για να πιούν μια μπύρα, τον αναψυκτικό τους, το νερό τους, να προφυλαχθούν, είναι ότι δεν υπάρχει πανικός, δεν υπάρχει συνωστισμός και ότι δεν υπάρχουν επικίνδυνες καταστάσεις. Αυτό αναφέρουν τουλάχιστον, ότι όλα κυλούν καλά και ότι αρκετοί έχουν προστατευτεί για αυτό το γεγονός. Πάντως, έχει γίνει viral μια φωτογραφία που δείχνει, ενώ είναι σχεδόν άδειο το γήπεδο, ότι υπάρχουν λίγοι φίλαθλοι που έχουν στήσει τη δική τους γιορτή μέσα στην καταιγίδα, στο πάνω-πάνω διάζωμα, και μάλιστα από ό,τι βλέπω μπορείτε να το δείτε και ένα κομμένο πλάνο που υπάρχει μέσα από το Air Sports, για να δείτε ακριβώς αυτό που σας λέω. Είναι ένα πλάνο 25 δευτερολέπτων, όποιος έχει δυνατότητα να είναι στο διαδίκτυο, να δει αυτό ακριβώς που λέω. Εδώ ο κόσμος χάνεται και κάποιοι τραγουδάνε, θα το έλεγα σε μια ελεύθερη μετάφραση. Και να δούμε τι θα γίνει καλώς εχόντων των πραγμάτων για έναν αγώνα που έχει διακοπεί προσωρινά λόγω της κακοκαιρίας. Και αναμένεται να ξεκινήσει.
0: Να αρχίσει στις 2, όπως είπε και ο Πέτρος νωρίτερα.
1: Στις 2, ακριβώς.
0: Εκεί. Την υπομονή σου θέλω. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, είμαστε πάντα σε αναμονή. Συνέβη και αυτό με την διακοπή της αναμέτρησης Γαλλία-Ιράκ. Εξελίχθηκαν όλα ομαλά μέχρι το πρώτο ημίχρονο. Η Γαλλία προηγήθηκε 1-0. Η βροχή είχε αρχίσει νωρίτερα να χτυπά το γήπεδο της Φιλαδέλφειας. Υπήρχε όμως προφανώς και ένας κεραυνός. Άνοιξε το πρωτόκολλο για τους Αμερικανούς και έχουμε πλέον διακοπή. Η ώρα είναι 2 παρατέταρτο, άρα έχουμε τρέξει 43 λεπτά χωρίς ποδόσφαιρο. Μείνουν τα 10 της διακοπής. Θα περιμένουμε ακόμη 17 λεπτά. Και εσείς συμμετέχετε πάντα στην κλήρωση για το βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα αποστέλλετε στους 3 τρόπους επικοινωνίας τους οποίους γνωρίζετε. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο νούμερο 1, aerasport@r.gr. Viber, αναζητάτε την Erasfor και τη βρίσκετε και εκεί καταγράφετε τα στοιχεία σας και το αποστέλλετε. Ενώ ο τελευταίος τρόπος είναι τα SMS, γράφετε sport, αφήνετε καιρό διάστημα και με τα στοιχεία σας είστε μέλη της κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 3 παρά 5. Κάποια ωραία πλάνα τώρα στην τηλεόραση από την καταρακτόδη βροχή η οποία έπεφτε πριν από 45 λεπτά, τώρα δεν βρέχει στην ωραία Φιλαδέλφεια και θα περιμένουμε, το μάτς είναι σε αναστολή όπως δείχνουν και οι κάμερες.

Είμαστε φίλες και φίλοι Αρασπόρα 101,8, ημέρες Μουντιάλ, ημέρες της μεγάλης ποδοσφαιρικής γιορτής, Αμερική, Καναδάς και Μεξικό. Στην Αμερική μετά τον καιρικά φαινόμενα χτύπησαν σήμερα στη Φιλαδέλφια. Το ποδόσφαιρο ήταν και αυτό ένα θύμα του, καθώς ο αγώνας έχει διακοπεί. Στο ημίχρονο ακριβώς δεν βγήκαν από τις δύο ομάδες. Γαλλία, Ιράκ 1-0 με ένα γκολ του Εμπαπέ. Και σε λίγο θα έχουμε απευθεία σύνδεση με τη Νέα Υόρκη, με έναν εκ των απεσταλμένων της δημόσιας ραδιοφωνίας, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, καθώς θα έχει την οριστική εξέλιξη, γιατί εμείς πιθανολογούμε τόση ώρα. Ο Πέτρος είχε πει νωρίτερα ότι πάμε για τις 2 τα ξημερώματα, η ώρα είναι 2 παρά 13, οπότε σε ένα λεπτάκι 2 θα ξέρουμε αν οριστικά ο αγών θα αρχίσει στις 2. Οι θεατές πάντως που είναι εκεί ξέρουν καλύτερα, καθώς έχουν επανέλθει, δεν έχει γεμίσει το γήπεδο, αλλά έχουν έρθει πάρα πολύ, άρα νομίζω έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Θα το επικυρώσουμε σε μερικά δευτερόλεπτα.

Μέχρι να συνεχθούμε με την Αμερική, τρέχει πάντα ο διαγωνισμός, φίλες και φίλοι, για το βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ του Ανδρέα Οικονόμου. Αποστείλτε τα στοιχεία σας να μπείτε στην κλήρωση για να το παραλάβετε. Πολύ ωραίο βιβλίο, να το ξεφυλίσετε. Βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ του Ανδρέα Οικονόμου. Αποστείλτε τα στοιχεία σας να μπείτε στην κλήρωση για να το παραλάβετε. Πολύ ωραίο βιβλίο, να το ξεφυλίσετε.

0: Θυμίζουμε νωρίτερα Αργεντινή. 1-2 γκολ του Μέση νίκησε την αξιόμαχη και πολύ καλή Αυστρία, η οποία είχε απειλήσει στο 92, το 2-0 το δέχτηκε στο 94 με τα 2 γκολ του Μέση. Ο Μέση έφτασε τα 5, προφανώς είναι πρωτοσκόρερ. Ενώ στις 3 πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό μεταξύ του Χάλαντ και του Σαντιο Μανέ, Νορβηγία με τη Σενεγάλη. Μια σύνδεση και εδώ με τα άλλα στούντιο με τον Γιάννη Ράνιολα. Γιάννη.
1: Λοιπόν, προσπαθώντας και εμείς όσο μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε και να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται, αν και έχουμε τον άνθρωπο μέσα στην πηγή του γεγονότος. Αυτό το οποίο διαβάζω από τον Τζίμι Κίνγκ, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα και καταγράφει όλα όσα γίνονται και σε συνδυασμό με τα όσα ακούγονται και στα μεγάφωνα, είναι ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση από τον τελευταίο κεραυνό που έπεσε και είναι 2 η ώρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι 2 η ώρα θα αποφασιστεί εάν θα βγουν οι ομάδες. Πράγμα που σημαίνει ότι με τη 15 λεπτή προθέρμανση, πριν τις 2 και 4 ώρα Ελλάδος μιλάω πάντοτε, είναι λίγο δύσκολο να αρχίσει.
0: Άρα, κάναμε το σταυρό μας να μην έρθει κανένας άλλος κεραυνός και αρχίσει ξανά η μέτρηση αντιστροφή. Έλεος!
1: Πάντως η βροχή έχει μειωθεί αρκετά, ο κόσμος αρχίζει και παίρνει θέση. Δεν είναι όλο γεμάτο, είναι μισοάδιο το γήπεδο, έτσι να καταλάβουμε. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει εδώ με όλη αυτή την κατάσταση και επαναλαμβάνω από δημοσιογράφους από διάφορα μέσα όπου με τη βοήθεια και του X, του πρώην Twitter, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την
0: φάση. Είναι μια εμπειρία όμως και αυτό, φίλε, είναι μια εμπειρία και αυτό. Η Αμερική τα ξέρει αυτά. Είναι τόσοι τυφώνες εκεί, τόσοι καταιγίδες, έχουν πάρα πολλά προβλήματα.
1: Το θέμα, Δημήτρη, είναι να μην συμβεί το παραμικρό, γιατί όταν μιλάμε
0: για την ασφάλεια των θεατών, ναι.
1: Είναι η ασφάλεια πάνω απ' όλα. Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
0: Το διασκεδάζουν, βλέπω, οι θεατές, καθώς περνάει η Spider, η κάμερα από πάνω.
1: Υπάρχει επίσημη αναφορά μέσω διαδικτύου της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που λέει, πριν από 6 λεπτά βγήκε αυτή, ότι οι παίκτες θα ξεκινήσουν την προθέρμανσή τους περίπου σε 10 λεπτά από τώρα και θα έχουν ένα 20 λεπτό στη διάθεσή τους για να αρχίσει το μάτς μετά από τη σχετική άδεια που θα πάρουν. Αυτό επαναλαμβάνω από την Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
0: Μια χαρά. Πάντως, πάμε για 2 και 4.
1: Έχουμε κλείσει πάντως για την ώρα 52 λεπτά αναμονής.
0: Ο καλεσμένος που πήρες ήρθε σε καλύτερη μέρα. Τα είδε όλα.
1: Γουρλής. Περιμένουμε το επόμενο τραγούδι που είναι προσαρμοσμένο. Έτσι.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Λέγαμε για τις 2. Σε λίγο θα έχουμε και μια σύνδεση με τη Νέα Υόρκη. Με τον Πέτρο, ο οποίος είναι και στο γήπεδο. Επιφορτισμένος με το ρεπορτάζ. Όλα δείχνουν ότι στις 2 δεν θα είναι η ώρα η οποία πρέπει. Και προτείνω στο Γιάννη Παπαγεωργίου να μπορεί να φύγει ο Γιάννης για να επανέλθει κατά στις 5. Λοιπόν, για να ξαναβεί στο στούντιο. Λοιπόν, θέλω να μεταδώσω το παιχνίδι. Δεν θα αρχίσει το παιχνίδι το επόμενο, κύριε Παπαγεωργίου. Πρέπει πρώτα να τελειώσει αυτό. Δεν μπορεί ταυτόχρονα. Δεν είναι εδώ τελευταία αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος να έχουμε την ταυτόχρονη εξαγωγή των αγώνων. Δεν γίνεται. Θα τελειώσει πρώτα το ένα και μετά θα αρχίσει το άλλο. Βλέποντας το πλάνο εδώ παρακολουθώντας, το μόνο που μένει είναι το ουράνιο τόξο.

Άρα λοιπόν το μόνο που μένει τώρα εδώ είναι να δούμε το ουράνιο τόξο, φίλες και φίλοι, για να κλείσει αυτός ο εξωτερικός παράγων που διαμόρφωσε αυτά τα νέα δεδομένα με ένα παιχνίδι του ποδοσφαίρου. Και τώρα πώς θα παίξουν οι ποδοσφαιριστές, ξεκίνησαν οι ποδοσφαιριστές. Θυμίζουμε το μάτς άρχισε στις 12. Δηλαδή του τέσσερι σημαίνει μία παρά 10 ολοκλήρωσαν. Τώρα είναι μία ώρα στα αποδυτήρια και μετά θα πανεκκινήσουν. Σίγουρο το δεύτερο ημίχρονο δεν θα είναι σαν το πρώτο, με την ίδια ποιότητα, την ίδια ορμή. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν θα είναι όπως είναι. Τουλάχιστον να τελειώσει το παιχνίδι για να είναι ομαλό και το πρόγραμμα. Ο κύριος Αλεξάκης από την Κέρκυρα συμμετέχει αυτό στην κλήρωση.

δεν μπόρεσα να σας απαντήσω σε αυτό το οποίο λέτε κύριε, διότι εχθές δεν ήμουν στούντιο, ήμουν στα booth για τη μετάδοση του αγώνος, οπότε δεν μπορώ να παρέμβω. Ο κύριος Κάιδος συμμετέχει αυτός για το βιβλίο. Στείλτε τα μηνύματά σας, έχουμε χρόνο ακόμα, τουλάχιστον μια ωρίτσα. Πελέ Μαραντόνα και Γκόλ, εκδόσεις από τον Ανδρέα Οικονόμου, να πάρετε το βιβλίο στα χέρια σας, να το μελετήσετε, να το διαβάσετε, γιατί καλές οι πληροφορίες τις οποίες μεταδίδουμε εμείς, αλλά σίγουρα όταν έχεις κάτι μπροστά σου, κάτι απτό, το μελετάς καλύτερα, επισέρχεται καλύτερα στη μνήμη σου και σου μένει με τις τόσες πληροφορίες που δέχεστε όλη μέρα από όλους. Οπότε πολύ καλό είναι το δώρο σήμερα, μετά από μια πρόταση του διευθυντή της Ερασπόρ του Σιββοντζάκη, να φτάσει στα χέρια σας.

Η ώρα είναι 2 παρα 5, φίλες και φίλοι. Η ενημέρωση που έχω από την ΕΚΙΠ είναι ότι Κεραυνός χτύπησε αυτό που είπαμε και εμείς δηλαδή νωρίτερα, σε ακτίνα 13 χιλιόμετρων από το στάδιο, στη 1 παρα 25. Οπότε 1 παρα 25 χτύπησε ο Κεραυνός. Τελείωσε το ημίχρονο 1 και 20, μισή ώρα ήταν 2 και 10. Λοιπόν, και μετά άρχισε να τρέχει το άλλο 30 λεπτό. Πρέπει να υπάρχουν ακόμη 15 λεπτά. Η απόφαση, έλεγαν οι Γάλλοι, ότι αναμένεται, αναμενόταν κατά τη 1 και 10. 1 και 10 έτρεχε ο χρόνος. Λοιπόν, τα θέματα είναι χρονικά συμπλήν μία. Λοιπόν, δηλαδή δύο Ελλάδος, η ώρα είναι 2 παρα 4. Το γήπεδο δεν έχει γεμίσει όπως ήταν εξ αρχής. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο είναι άδειο στο κάτω διάζωμα. Τα πάνω διαζώματα βλέπω ότι σχεδόν είναι γεμάτο. Επενθυμίζω νωρίτερα ότι η Γαλλία το είχε ξαναπάθει αυτό το 2012 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2012 στην Ουκρανία και στην Πολωνία. Συνέβη αυτό στις 15 Ιουνίου με την Ουκρανία. Νίκησαν οι Γάλλοι, το είχαν ξαναπάθει το 82 στο Ευρώ πάλι, στο Euro πάλι, με ένα παιχνίδι με το Κουβέιτ αλλά για άλλους λόγους, και τώρα έχει την τρίτη διακοπή. Λοιπόν, εκδόθηκε συναγερμός λοιπόν για το ζήτημα της καταιγίδας και του Κεραυνού. Ενεργοποιήθηκε λοιπόν το πρωτόκολλο, γι' αυτό λοιπόν και αποχώρησαν και οι θεατές σε ασφαλή σημεία. Κάποια ωραία στατιστικά στοιχεία του πρώτου ημιχρόνου, ότι ο Εμπαπέ, ο οποίος επαναβώνει σήμερα, κατέγραψε την 100η του συμμετοχή σε ηλικία 27 ετών και είναι ο πρώτος που το κατάφερε αυτό, ο Λιωρίς το έκανε στα 30, ότι είχε 31 επαφές στο πρώτο ημιχρόνο. Αυτές είναι μόνο 6 λιγότερες από τις ολόκληρο τον αγώνα με τη Σενεγάλη. Οι 3 ήταν εντός περιοχής, κοντά στο ύψος του πέναλτι, καθώς δεν υπάρχουν χώροι για τον Κίλιαν Εμπαπέ. Να πούμε ότι οι Ρακινοί αναγκάστηκαν να κάνουν την αλλαγή με τον πολύ καλό ποδοσφαιριστή και αρχηγό τον Χουσέιν, ο οποίος βγήκε κάπου στο 35-40, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν κάπως. Πολύ καλή ομάδα του Ιράκ με Αυστραλό προπονητή. Πάρα πολύ σωστά τοποθετημένοι μέσα στο γήπεδο, πολύ καλά οι γραμμές, δείχνουν κοντρολαρισμένοι, παίζουν σύγχρονο ποδόσφαιρο και αυτό είναι εντυπωσιακό.

Και ψάχνοντας τα στοιχεία για το θέμα των διακοπών και των καταιγίδων, ότι πέρυσι 28 Ιουνίου στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων που είχε διεξαχθεί στην Αμερική, στο ματς Μπενφίκα Chelsea 4-1, 4 ώρες είχε διαρκέσει λόγω κερδίδων των καταιγίδων που είχε διακόψει το παιχνίδι αρκετές φορές. Ένα χρόνο πριν λοιπόν στο γήπεδο της Σάρλοτ, αφού είπαμε ότι το πρωτόκολλο είναι αυστηρό. Γι' αυτό και τότε ο τότε προπονητής της Chelsea, ο Έντζο Μαρέσκα, είπε όταν επιστρέψαμε στο γήπεδο ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι, ο ρυθμός είχε σπάσει. Είναι αυτό που σας ανέφερα και εγώ, ότι το δεύτερο μήχρονο τώρα που θα διεξαχθεί καλώς εγώ των πραγμάτων, ένα δεύτερο μήχρονο το οποίο αναμένεται να αρχίσει σε 10-15 λεπτά, δεν θα έχει σχέση με το πρώτο.

0: Να θυμίσουμε ότι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το 2025 6 αγώνες είχαν διακοπεί ή αναβλήθηκαν επίσημα λόγω των καιρικών συνθήκων, δηλαδή καταιγίδες και ραυνοί θυελλώδες άνεμοι. Ενώ για το Παγκόσμιο Κύπελλο συναντάται πρώτη φορά αυτό το γεγονός να διακοπεί αγών εξαιτίας των καιρικών συνθήκων, επειδή συνήθως τα Μουντιάλ διεξάγονται το καλοκαίρι. Μόνο μια φορά διεξήχθη χειμώνα και αυτό συνέβη στο Κατάρ. Για να δούμε τα μηνύματά σας. Ο Γιάννης, ο οποίος μας δίνει την καλησπέρα του από την ωραία Λίμνο, και αυτός για το βιβλίο. Πολύ ωραία, Γιάννη, σε μέσα. Ο κύριος Λεμπέσης, πώς ήταν, λέει, η προβατίνα. Ποια προβατίνα, ήταν να τη φάμε μαζί? Δεν αντιλαμβάνομαι για ποια προβατίνα μιλείτε. Α, για εκείνη που είχα ψησί. Λοιπόν, είναι πολύ καλή. Πολύ καλή, αφού έρχεται από τον κύριο Μπαλάτσα, την Αρκίτσα. Λοιπόν, ακριβούτσι κειμένο, αλλά καλή. Λοιπόν, για το βιβλίο και εσύ. Ο Βασίλης θέλει να κάνει ένα σχόλιο για χθες. Νομίζω ότι, Βασίλη μου, δεν συνάδει με το παγκόσμιο ποδόσφαιρο να παίζουν αγώνα παγκοσμίου κυπέλου και οι δύο ομάδες να έχουν τερματοφύλακες 40 ετών. Συνέβη αυτό εχθές στον αγώνα που μετέδωσα. Πολλά λάθη ο Βοζίνια, ο οποίος είπαμε ότι Βοζίνια είναι το παρατσούκλι του, που σημαίνει γιαγιάκα. Η γιαγιά του που το μεγάλωσε, όπως και τον κύριο Σκεύη εδώ που ήρθε, που αγαπούσε τη γιαγιά του. Λοιπόν, ο Βοζίνια μέτριος και ο Μουσλέρα μετριότατος, φοβερές γκέλες. Εντάξει, πρώτο γκολ, ήταν δυνατό το σούτ και τα λοιπά. Το 2-2 ήταν απαράδεκτο, ούτε στο πρωτάθλημα τύπου. Από πλάγιο out δικό σου να δεχθείς γκολ σε ένα υπεράσπιστη αιστεία. Πόσα πρέπει να γίνουν λάθος για να συμβεί αυτό? Έγινε εχθές, συνέβη εχθές, καθώς εκτελέστηκε το πλάγιο out. Ο Ολιβέρα, που ήταν όλα αυτά στο ύψος του κέντρου, έτσι, και λίγο πίσω 10 μέτρα πριν τη διχοτόμο, επιστρέφει με το πλάγιο out στο συμπαίκτη του. Ο Ολιβέρα θέλει να τη γυρίσει με γκέλ η μπάλα, απαράδεκτο αυτό, η μπάλα πρέπει να είναι κάτω στο χορτάρι, με γκέλ να χτυπήσει δηλαδή στο χορτάρι και να αναπηδήσει προς την εστία. Δεν έχει πολύ δύναμη, δεν φτάνει καν στη μεγάλη περιοχή, 3 μέτρα εκτός, και τρέχει ο Μουσλέρα, 40 χρόνων άνθρωπος, να προλάβει. Ποιο να προλάβεις, κύριε? Τον πρόλαβε ο άλλος και τον έκανε τροχονόμο το Μουσλέρα. Σούταρε πλάσαρε σε ανυπεράσπιστα δίκτυα. 2-2, φιλιά στο σπίτι, που λέει και ο Τέλης Μπατάκης. Όταν βλέπει λοιπόν ο Σκεύης έναν τερματοφύλακα 40 ετών, σου λέει, εγώ σαν τεχνικό Ερασπόρ θα είμαι εδώ μέχρι 140. Γεια σου Γιώργο, τι γίνεται, καλώς ήρθες? Όλα καλά, τα παιδιά στο σπίτι και τα λοιπά? Βρέχει? Όχι, δεν βρέχει εκεί? Όχι. Την ομπρέλα να έχεις, την ομπρέλα. Εν τω μεταξύ, τώρα το πλάνο δεν έχει χειροτερή ύψη όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Προφανώς περνάει η ώρα και εκεί, εδώ είναι 2 τα ξημερώματα, εκεί είναι 7, οπότε δεν υπάρχει ίδια ορατότητα, γιατί θα έρθει και η νύχτα στην ωραία Φιλαδέλφια, στις όχθες του Ατλαντικού, λίγο πιο κάτω από τη Νέα Υόρκη. Τα φώτα έχουν ανάψει, ο κόσμος έχει πάει σε εξέδρες. Τώρα βλέπω το δεύτερο διάστημα να έχουν ξαναφύγει ο κόσμος και από εδώ έχουν φύγει. Τι πήγα να πάρω, hot dog? Η ώρα είναι 2:05, υποτίθεται τώρα έπρεπε να έχουν εξέλθει οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο να προθερμαίνονται για να ξεκινήσει 2:15. Η ώρα είναι 2:05 και δεν το βλέπω. Για να πάω στο ουράνιο. Έλα Γιάννη.
1: Λοιπόν, αρχίζει και γίνεται μουντός πάλι ο καιρός.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, έχεις κανένα τραγούδι γι' αυτό, για τον παλιό καιρό, τα είπες λίγο νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλάζει, συννεφιάζει.
0: Απλώς είναι και η ώρα πάει 7 το απόγευμα, γι' αυτό είναι, ναι. Έτσι, δεν είναι?
1: Κοίταξε, βέβαια, είμαστε εδώ με τον Γιάννη Παπαγεωργίου που ετοιμάζεται για το άλλο παιχνίδι.
0: Όχι, όχι, να πεις, δεν αρχίζει, δεν μπορεί να μετάδωσει.
1: Όχι,
0: πρέπει να τελειώσει εσύ πρώτα.
1: Τα έχει φτιάξει το σύστημα, μην τελειώσουμε ταυτόχρονα εδώ πέρα. Έτσι όπως πάει. Λοιπόν, δεν έχω κάτι νεότερο να πω και να αναφέρω για τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δικαιώνεται η αναφορά που είχε κάνει ο άνθρωπος ο οποίος καλύπτει εκεί και βρίσκεται και δείχνει πως καταλαβαίνει το τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή ότι 2-2 και 5 θα υπήρχε μια νέα απόφαση για να δούμε αν θα βγουν οι ποδοσφαιριστές. Και καλώς χώρο των πραγμάτων, 15 με 20 λεπτά θα είναι η προθέρμανση. Αυτό είναι το ζήτημα. Θα δούμε. Πάντως αρχίζει και αραιώνει πάλι ο κόσμος. Εκεί που έμπαινε, ξαναβγαίνει από τις κερκίδες. Πάει στους χώρους εκεί όπου μπορεί να φάει κάτι, να πιει.
0: Μήπως δίνουν δωρεάν χοντόκρα, Γιάννη. Πώς εξαφανίστηκαν έτσι γρήγορα. Αυτά είχαν γεμίσει.
1: Ναι, πάντως είναι φοβερό ότι ένα τέτοιο γήπεδο έχει πολύ μικρά σκέπαστρα.
0: Ναι, δεν έχει σκέπαστρο.
1: Δεν έχει σκέπαστρο.
0: Είδε στον Ντάλλας λοιπόν, στο πιο ακριβότερο γήπεδο που είναι και σκεπαστό όλο. Να λοιπόν, τι μπορεί να γίνει. Αν ήταν στον Ντάλλας, ο αγών.
1: Με κατηγόρησε το Περιστέρι όμως. Το Περιστέρι έχει. Τουλάχιστον όλη
0: μια και χαρά η μία.
1: Μια χαρά είναι η μία πλευρά. Λοιπόν.
0: Νομίζω ότι δεν έχει, Γιάννη, δεν έχουν τα πέταλα, Έχουν τα δύο κεντρικά, αλλά
1: τα
0: δεν
1: δύο κεντρικά,
0: τα
1: όχι, είναι εκτεθειμένα. Δηλαδή, έβλεπα όσοι ήταν με τα αδιάβροχα,
0: ναι.
1: Ήταν τα 2/3 της κερκίδας, δηλαδή από αυτά που είναι οι πρώτες σειρές μέχρι ψηλά πάνω, είχαν όχι ομπρέλες, κάτι αυτοσχέδια σαν χαρτόνια που είχαν για να προφυλαχθούν, ή τα αδιάβροχα, γιατί απαγορεύονται οι ομπρέλες να μπουν μέσα. Δεν έχω δει ούτε μία ομπρέλα, από την αλήθεια. Αυτά έτσι γενικότερα. Και περιμένει ο κόσμος να δει τι ακριβώς θα γίνει, τι ακριβώς θα συμβεί.
0: Η FIFA τι λέει?
1: Λοιπόν,
0: λέει κάτι.
1: Προσπαθώ να καταλάβω λίγο και από δημοσιογράφους Γάλλους εκεί επικαλούμενοι.
0: Ναι, που ενδιαφέρονται.
1: Λοιπόν, υπάρχει ο Julien Fromen, ο οποίος αναφέρει ότι η βροχή ξαναρχίζει, ακόμα πιο δυνατή από πριν. La pluie repart, de la pluie belle. Αυτά επαναλαμβάνω όπως είναι στο X, στο Twitter δηλαδή. Julien Froment, ότι η βροχή ξαναρχίζει ακόμα πιο δυνατή από ό,τι ήταν λίγο νωρίτερα. Θα το δούμε.
0: Άρα λοιπόν γι' αυτό και η ορατότητα έχει πέσει. Δεν είναι ότι επειδή είμαστε στις 7 το απόγευμα, ναι, όντως τώρα φαίνεται ότι.
1: Το θέμα είναι, ξέρεις τι γίνεται. Προσπαθώ να καταλάβω, εάν είναι να ξεκινήσει 2:30, υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο που μπορεί 90 λεπτά μετά να περιμένεις? Δηλαδή, όπως ξέρουμε στην Ελλάδα, πέρα από τα 90 λεπτά σταματάει το παιχνίδι.
0: Λοιπόν. Ο διαιτητής είναι ο μοναδικός χρονομέτρης.
1: Ο μοναδικός χρονομέτρης. Πώς είναι η καθυστέρησή μας μέχρι τώρα? Είναι 1:08.
0: Μισό λεπτό, τελειώσαμε 1:05, κάπου εκεί, 1:10.
1: Ναι, εγώ το βάζω από ακριβώς και 5 που έπρεπε να ξεκινήσει το παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Είμαστε εντάξει.
1: Στη 1 ώρα.
0: 1 ωρίτσα.
1: 1 ώρα.
0: Νομίζω ότι αν σε 10 λεπτά δεν, θα το διακόψουν.
1: Ξέρεις, είναι και η ταλαιπωρία του κόσμου. Ραμπές, βγες, περίμενε, τώρα θα πρέπει να έρθεις αύριο. Δεν ξέρω τι
0: ακριβώς. Ταλαιπωρία.
1: Ναι, πράγματι.
0: Αυτό το μάτς πραγματικά. Και όμως το συζητούσαν και όλοι το ήξεραν ότι αναμένονταν αυτά τα φαινόμενα. Οπότε το λάθος είναι των διοργανωτών που έπρεπε να το πάρουν άλλη ώρα. Δεν είναι, εφόσον το συζητούσαν.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο. Ξέρεις, είναι και τα κανάλια τα οποία μεταδίδουν. Δεν είναι μια εύκολη.
0: Δεν είναι και εύκολο να το. Ναι.
1: Καθόλου. Εύκολο. Οπότε το ότι στις 2 η ώρα επανέναξη σύμφωνα με τη λεκή πέφτει έξω.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι. Με το καιρό, Γιάννη μου, δεν μπορεί να τα βάλει κανείς.
1: Αυτό που ακούστηκε λίγο νωρίτερα ήταν το μάτς παραμένει σε αναστολή. Αυτό ακούστηκε νωρίτερα στα μεγάφωνα. Τι ναι, να πω, δεν έχω κάτι άλλο να δούμε μέχρι στιγμής.
0: Είναι και αγχωμένοι παίκτες του στοιχήματος. Μου στείλουν εδώ μήνυμα να αρχίσει το παιχνίδι να γίνει over, να πάμε στο ταμείο.
1: Εντάξει, κοίταξε, οι περισσότεροι.
0: Δεν το βλέπω. Πρόσεξε τώρα, το πούμε τώρα στοιχηματικά. Αν αρχίσει ο αγών, εγώ δεν βλέπω. Το παιχνίδι θα είναι χάλια φυσικά.
1: Γιατί να είναι χάλια? Βροχερός καιρός, γλιστερό τερέν.
0: Μετά από 1 ώρα, καταρχάς θα πεινάσουν.
1: Οι άλλοι.
0: Δεν θα έχουν πεινάσει, δεν πρέπει να φάνε κάτι.
1: Εντάξει, μωρέ, τα βρίσκουν όλα αυτά.
0: Δεν θα γίνει ρυθμό, δεν θα έχει καλό παιχνίδι.
1: Πάντως να ξέρουν ότι σε αρκετές εταιρείες,
0: ναι,
1: οτιδήποτε έχει γίνει, δηλαδή αν έχεις παίξει.
0: Το δίνουν. Μήνες,
1: όχι, αν δεν ξεκινήσει έστω 1 λεπτό στο δεύτερο μέρος, λαμβάνεται ως μονάδα. Αυτό είναι στις περισσότερες εταιρείες.
0: Α, βέβαια, ό,τι έγινε, έγινε δηλαδή.
1: Είναι μονάδα, ναι, ό,τι έχει γίνει, ανεξάρτητα αν έχεις παίξει Εμπαπέ να σκοράρει, ναι, και διάφορα άλλα πράγματα. Και το έχει συνδυάσει και με τελικό αποτέλεσμα. Ναι, αυτό συμβαίνει, αλλά καλό να διαβάζουμε και τους κανόνες.
0: Αυτή η εικόνα τώρα δείχνει τον Ντεσάν. Ο Ντεσάν συνομιλεί με τον. Αυτό είναι ο Αυστραλός προπονητής,
1: ναι,
0: του Ιράκ.
1: Ακριβώς.
0: Και κοιτάει το ρολόι του Ντεσάν και σου λέει τι να κάνω τώρα με τους ποδοσφαιριστές μου.
1: Πίνουν και τσάι εκεί πέρα.
0: Άρα λοιπόν είναι πολύ καλό αυτό το κλίμα. Συζητούν οι.
1: Το κλίμα είναι καλό, ο καιρός είναι καλός. Εδώ,
0: ναι,
1: πέρα. Και βλέπω ότι σιγά σιγά βγαίνουν και οι ενδεκάδες για Νορβηγία, Σενεγάλη, οπότε ίσως πιάσει δουλειά ο Γιάννης και να κάνει συντονισμό από εκεί που δεν το περίμενες τώρα.
0: Καταπληκτική βραδιά, Γιάννη Ράνιο. Καταπληκτική. Χάρηκα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Αναμένεις. Ψάχνουμε τις πληροφορίες και σε λίγο θα έχουμε και σύνδεση με τη Νέα Υόρκη. Προτείνω, κύριε Σκεύη, να πάμε σε ένα τραγούδι. Ο Βασίλης κάτι λέει. Ναι, στο Σιάτλ. Στο Σιάτλ το πέταλο είναι φοβερό. Το Σιάτλ, το οποίο πρέπει να πούμε ότι είναι στην άλλη πλευρά, στον Ειρηνικό, είναι η τελευταία πολιτεία που συνορεύει με τον Καναδά. Από κάτω δηλαδή είναι η Γιούτα και τα λοιπά. Πολύ κάτω είναι το Λος Άντζελες. Το φοβερό το πέταλο εκείνο στο Σιάτλ, το οποίο έχει το σχήμα του ορθογώνιου τριγώνου. Θα ήθελα πραγματικά εκεί να παρευρεθώ ως θεατής και να μπω σε αυτό το πέταλο, Βασίλη. Εκπληκτικό σε αυτό το Σιάτλ, αλλά νομίζω στον Τάλας ήθελα να πάω. Χάσαμε την ευκαιρία πριν από 3 χρόνια, διότι εκεί ήταν να παίξει τα 2 φιλικά εθνική ομάδα. Έλα, Γιάννη.
1: Λοιπόν, υπάρχουν δηλώσεις του Didier Deschamps, ο οποίος εκνευρισμένος, απογοητευμένος, λέει: έχω σταματήσει πλέον να κοιτάζω τα updates, καθώς αλλάζουν κάθε ένα λεπτό. Θα δούμε ανάλογα αν υπάρχει κεραυνός ή όχι. Περιμένουμε και μετά. Το σημαντικό είναι, λέει, να έχουμε αρκετό χρόνο για να ξεκινήσουμε έναν αγώνα που θα πρέπει να κάνουμε μια νέα και διαφορετική προθέρμανση. Και σηκώθηκε και έφυγε.
0: Εκνευρισμένος, βέβαια.
1: Ναι, νομίζω ότι εδώ πρέπει να πάρεις μια απόφαση και να δεις τι γίνεται, γιατί δεν ξέρω αν είναι καλό για όλους. Δεν είναι μόνο οι παίχτες, δεν είναι μόνο οι προπονητές, είναι ο κόσμος.
0: Σε πάω κανάλια... σε αυτό που είπες πριν. Τα συμβόλαια, τα τηλεοπτικά, οι διαφημίσεις.
1: Αδυσόπιτα.
0: Οπότε θα κάνουν υπομονή και αυτοί. Εδώ τι είναι εκεί η διαφήμιση, είναι που βγαίνει στο πλάνο του γηπέδου ανάμεσα στα διαζώματα. Τέλος πάντων, είμαστε αναμονή. Συνέβη και αυτό στο παγκόσμιο κύπελο. Πριν είχαμε το άγχος με το Ιράν, τι θα γίνει. Η συμφωνία Ιράν-Αμερικής πραγματοποιήθηκε προχθές τελικά. Το Ιράν, το οποίο άφησε και ένα μήνυμα στα αποδυτήρια, μια αποστολή, κάτι για την ειρήνη, αν διάβασα καλά. Ο παίκτης του Ολυμπιακού Ταρέμι πάρα πολύ καλός. Και έχουμε λοιπόν την πρώτη διακοπή σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθήκων. Ο αγώνας είναι σε αναστολή και θα περιμένουμε την απόφαση αν θα επανεκκινήσει είτε θα διακοπεί για άλλη μέρα. Ευτυχώς έχει διεξαχθεί το πρώτο μέρος, το πρώτο ημίχρονο, από το οποίο η Γαλλία πήρε τον γκολ με τον Κιλιάν Εμπαπέ στην 100η του συμμετοχή, σκόραρε, με αποτέλεσμα η Γαλλία να προηγείται σε ένα πολύ μέτριο μάτς για τη Γαλλία και ένα πολύ καλά τακτικό παιχνίδι για τους Ιρακινούς που επανήλθαν στο διεθνές προσκήνιο, στο πολύ ωραίο αυτό ποδοσφαιρικό event, το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο, μετά από 40 χρόνια. Και μια που λέγαμε για Μουντιάλ, η λέξη είναι παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ προήλθε το 1962 από μια ατάκα του σπουδαίου Γιάννη Διακογιάννη, ο οποίος ήταν στο παγκόσμιο κύπελο της Χιλής, αν δεν απατώμε, και εκεί στα ισπανικά το λέγαν Μουντιάλ. Το πήραμε εμείς λοιπόν και το λέμε Μουντιάλ, ενώ όλοι το λένε παγκόσμιο κύπελο. Όλα καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, και Μουντιάλ και Παγκόσμιο Κύπελο. Εδώ είμαστε, Ερασπορ 101,8.

Λοιπόν, ρωτάει ο Τάσος πότε θα αρχίσει ο αγών. Δεν το ξέρει κανείς αυτό πότε θα αρχίσει ο αγών και αν θα επαναρχίσει ή θα διακοπεί. Ούτε οι Αμερικανοί δεν ξέρουν με τα περίφημα πρωτόκολλα, με τους κεραυνούς. Ένας κεραυνός ήταν 13 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο και αυτός ο κεραυνός σημειώθηκε μία παρά 25, μία παρά 5 έληξε το πρώτο ημίχρονο. Τώρα η ώρα είναι 2 και 4. Το επόμενο παιχνίδι θα αρχίσει στις 3. Σίγουρα θα διπλώσει το παιχνίδι αυτό, καθώς δεν ξέρω σε ποια πόλη διεξάγεται. Γι' αυτό να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα μας πει ο Γιάννης Παπαγεωργίου σε ποια πόλη διεξάγεται και αν προλαβαίνει να βρεθεί στη θέση του.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, Αρασπόρα 101,8, ημέρες παγκοσμίου κυπέλου, ημέρες Μουντιάλ. Αποστόλη, μην επιμένεις. Μουντιάλ το είπαν οι Χιλιανοί και έτσι μεταφέρθηκε στην Ελλάδα. Μη λες τα δικά σου. Λοιπόν, ο αγών δεν έχει αρχίσει, δεν έχουμε ενημέρωση ακόμη. Το δύο που λέγαμε και τέταρτο έχει πάει σύννεφο, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Τώρα πάμε για 2,5 και...
1: Να σου πω κάτι, τώρα θα έχει τελειώσει το παιχνίδι, θα έχει τελειώσει και τα ντουζ.
0: Ναι, νομίζω έχουν τελειώσει όλα τα χοντόκ, όλες οι μπύρες. Η Φιλαδέλφια δεν έχει καλή ομάδα στο MLS, γι' αυτό και το γήπεδο δεν έχει κάλυψη. Και ο Γιαχανατζής είναι έτοιμος να εισέλθει στο στούντιο. Αλλά υπάρχει ένας άτυπος κανονισμός ότι όταν αρχίζει ο αγώνας, όποιος αρχίζει στο στούντιο πρέπει να τελειώσει όταν τελειώσει ο αγώνας. Άρα βλέπω να φεύγω αύριο από εδώ. Οπότε κάλεσα τον Γιάννη.
1: Αυτό το στείλω Σύφης από το Ρέθυμνο.
0: Είναι ο Σύφης από το Ρέθυμνο. Γιάννης Παπαγεωργίου, ο οποίος προετοιμάζεται για τη μονομαχία Μανέ Χόαλαντ. Γιατί εμείς το λέμε Χόαλαντ, αυτός το λέει ο ίδιος Χόαλαντ μεταξύ όμικρον και αλφα. Για πες ενδεκάδες. Καταρχάς, πού διεξάγει του αγώνα.
1: Νιου Τζέρσι. Κοντά είναι, δεν είναι μακριά.
0: Νιου Τζέρσι είναι στη Νέα Υόρκη, από πάνω.
1: Κοντά είναι. Λες, θα έχουμε πρόβλημα για εκεί.
0: Πήρες άδεια από τη γυναίκα.
1: Είχε βροχή.
0: Ότι μπορεί να μην επιστρέψεις σε 6 ώρα.
1: Όταν υπάρχει Μουντιάλ, όταν υπάρχει παγκόσμιο κύπελλο, το ξέρουμε ότι υπάρχουν και τα απρόβλητα.
0: Βάρε μας το κλίμα.
1: Λοιπόν, η Νορβηγία του Στάλε Σόλμπακεν, η Νορβηγία που ξεκίνησε με νίκη την πρώτη αγωνιστική.
0: Μ' άρεσε.
1: Σ' άρεσε ο Χάλαντ, πέτυχε και δύο κολλάκια.
0: Καλή ομάδα η Νορβηγία.
1: Καλή ομάδα η Νορβηγία.
0: Λοιπόν, είναι αυτή η έκπληξη φέτος του Μουντιάλ.
1: Λες. Και έχουν επιστρέψει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου μετά από αρκετά χρόνια.
0: Πόσα χρόνια?
1: Το 1998
0: στη Γαλλία. Δηλαδή
1: η τελευταία του συμμετοχή.
0: 26-28 χρόνια.
1: Ναι. Και παραπονιέσαι για την Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα, άστα, βράστα. Α, τώρα που λες για Ελλάδα, τι έμαθα σήμερα.
1: Τι.
0: Έφυγε, λέει, ο συνεργάτης του Γιωβάναβιτς, ο Νίκος Κολομπούρδας.
1: Ναι.
0: Έφυγε.
1: Γιατί?
0: Και πήγε να γίνει προπονητής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πού να πάμε? Πάμε στο Γιάννη.
2: Λοιπόν, είδαμε φως. Τι εννοώ, οι γυμναστές των δύο ομάδων έχουν βγει στο
0: πάνω
2: χορτάρι.
0: Πάνω που έλεγα για βοηθούς και γυμναστές, ναι, για πες.
2: Λοιπόν, και βάζουν τα κονάκια για την προθέρμανση. Αυτό.
0: Άρα θα διεξαχθεί ο αγώνα, θα συνεχιστεί.
2: Προφανώς, αυτό εικάζω. Δεν βλέπω κάτι επίσημο αυτή τη στιγμή, ούτε μέσω διαδικτύου, ούτε στα μάτριξ του γηπέδου.
0: Για να εισέλθουν αυτοί, πήραν μια εντολή.
2: Ακριβώς.
0: Ή μπήκαν προαιρετικώς, σου λέει να προετοιμαστούμε εμείς, ό,τι και να γίνει. Δεν θα χάσουν τίποτα για 10 λεπτά να προθέσουν.
2: Δεν έχουν μπει παίκτες, επαναλαμβάνω. Είναι οι γυμναστές και των δύο ομάδων.
0: Με τους κόνους.
2: Με τους κόνους και όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία χρειάζονται για την προθέρμανση των δύο ομάδων.
0: Τα προκαταρκτικά.
2: Αυτά για την ώρα.
0: Ωραία. Νομίζω τα φώτα έχουν ανάψει. Η ώρα εκεί είναι 7:23 νυχτώνει. Οπότε ο κόσμος αποσιάζει από τις εξέδρες. Τουλάχιστον ο μισός κόσμος αποσιάζει.
2: Μισό άδειο το γήπεδο, ναι.
0: Ναι. Ωραία, Γιάννη, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Γιάννη, η είσοδος των γυμναστών.
1: Εντάξει, βάζουν τους
0: κόνους. Δεν βλέπουμε παίκτες, τους κόνους.
1: Βάζουν τους κόνους.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν την είδηση ότι διάβασα ότι αποχώρησε ο συνεργάτης της Εθνικής Ελλάδος, ο κ. Κολομπούρδας, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ και του Ηρακλέως, για να γίνει προπονητής σε ομάδα Β' Εθνική στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και λέω, είναι δυνατόν να φύγει από την Εθνική Ομάδα.
1: Το χρήμα, κύριε.
0: Από την Εθνική Ομάδα της Ελλάδος.
1: Αντικαταστάτη έχουμε μάθει.
0: Τι να πω, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο να φύγεις από την Εθνική Ομάδα.
1: Εντάξει, αν το χρήμα είναι καλό.
0: Τι θα πει το χρήμα, γιατί εμείς δεν έχουμε χρήματα.
1: Εντάξει.
0: Εδώ τι βλέπεις εκεί, βλέπω, ναι, κάνουν προθέρμανση οι παίκτες, έχουν βγει στο διάδρομο έξω από την πόρτα των αποδυτηρίων και είναι και αυτοί σε γρήγορση. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις ενδεκάδες, γιατί μάλλον θα αρχίσει ο αγώνας ξανά, θα έχουμε επανέναρξη σε 10 λεπτάκια.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει η Νορβηγία, που είναι και η τυπικά γηπεδούχος αυτή την αναμέτρηση.
0: Ναι.
1: Ένατος όμιλος εδώ, είναι ο όμιλος που συμμετέχει και η Γαλλία στο παιχνίδι που περιμένουμε να επανεκκινήσει. Ο Στάλε Σαλμπάκεν, ο προπονητής των Νορβηγών, ξεκινάει με Νίλαντ κάτω από τα δοκάρια. Άγερ, Βολφ, Χέργεμ και Μπέργκε είναι η τετράδα στην άμυνα. Έντεργαρτ, ο Αρσνούνες, ο Σάρλοθ, ο Νούσα, ο Ρίερσον και ο Χάλαντ. Ο Χάλαντ, θυμίζουμε ότι ξεκίνησε αυτό το παγκόσμιο κύπελο την πρώτη αγωνιστική σημειώνοντας δύο τέρματα, έτσι.
0: Ο Όρσνες, ο Χαβ, να ξέρεις, είναι πολύ καλό παιδί, είναι φίλος του Παυλίδη.
1: Ναι.
0: Παίζουν στην αυτή. Και ο άλλος βλέπει την πλάτη του Βλαχοδήμου, ο Νίλαντ, που είναι αναπληρωματικός κύπερ του Βλαχοδήμου στη Σεβίλη.
1: Μια χαρά. Και ξεκινάει βασικός.
0: Δύο ελληνικά στοιχεία εκεί.
1: Ξεκινάει βασικός στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας.
0: Και ποιος πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού σκόραρε δύο φορές μέσα στην Νορβηγία σε αγώνα Νορβηγίας-Ελλάδος? Κουίζ για αργότερα.
1: Ποιος παίκτης.
0: Ναι. Γιατί το ξέρεις.
1: Θα το σκεφτώ λίγο και θα
0: ποιος
1: το απαντήσω.
0: Ποιος πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, όχι επιθετικός, σκόραρε δύο φορές σε ένα ωραίο παιχνίδι 2-2 μέσα στην Νορβηγία-Νορβηγία-Ελλάδα. Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Καλό.
1: Ωραίο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Για πάμε, πάντα,
0: πάμε και τη σύνθεση.
1: Λοιπόν, σε ένα γάλι του Παπέτη, ο Μεμεντή κατά από τα δοκάρια. Κουλιμπαλή, Διατά, Νιακατέ, Διούφ, Γκέιγ, Καμαρά.
0: Πώς τον είπες, Γκέιγ.
1: Γκέιγ.
0: Ο Γκέιγ, ναι.
1: Ο Μανέ, ο Τζάκσον και ο Σάρ. Σε ένα παιχνίδι που καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι Νορβηγοί θέλουν να καθαρίσουν την πρόκριση. Από την άλλη μεριά, οι Σενεγαλέζοι μετά την
0: λοιπόν,
1: ήττα
0: να
1: πρώτη
0: δώσουμε την είδηση στον κόσμο. Είναι έτοιμοι να μπουν στο γήπεδο για προθέρμανση, Γιάννη Ράνιο.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι μπαίνουν, ξεκινούν προθέρμανση 2:50 ώρα Ελλάδος μιλάω τώρα. Έχουμε έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, καιρού επιτρέποντος και χωρίς να πέσει κάποιος κεραυνός, έτσι. Γιατί πρέπει να πέσει αυτή η 15
0: λεπτά. Άρα εισέρχονται σε 2 λεπτά, 2:28 θα
2: θέλουν κάνουν προθέρμανση. Θέλουν 15 λεπτά για την προθέρμανσή τους. Ένα 3:15.
1: Γιάννη Ράνιο, μαζί θα κάνουμε το πρώτο ημίχρονο το
2: 2:50.
0: Θα γράψουμε ιστορία.
2: Μάλιστα.
0: Εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, η ενημέρωση είναι ότι πάμε για επανεκκίνηση του αγώνος, ο οποίος είχε διακοπεί στη μία. Έχουμε μια διακοπή, θα έχουμε μια διακοπή τουλάχιστον 60 και 40, 105 λεπτών. Απίστευτο και όμως αληθινό. Όπως έλεγε ο Έτσο Μαρέσκα, αυτό συνέβη και πέρυσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και έχασε το παιχνίδι η Τσέλσι από την Μπενφίκα, που συζητάμε για την Μπενφίκα. Λοιπόν, έλεγε
1: για τον Τσάπρα δεν μου πες τίποτα.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν η μόνη ομάδα που δέχτηκε, δεν το έχει γράψει κανένας. Γιατί επιλέγει ο Παναθηναϊκός?
1: Γιατί δέχτηκε τους όρους του
0: κομπότη. Το 50%
1: μεταπόληση.
0: Κανείς δεν δεχόταν το 50%. Γι' αυτό και τα λεφτά που θα πάρει ο Λεβαδιακός είναι 2,2.
1: Ναι.
0: Ενώ ανέβηκε ο Ολυμπιακός, έφτασε στα 3, αλλά δεν δεχόταν το 50%. Το 50% είχε κάνει και με τον Ιωαννίδη, που τελικά τα πήρε τα χρήματα ο Παναθηναϊκός, διότι το πούλησε 25 εκατομμύρια στην, γι' αυτό και εξαγόρασε και το 50%. Σωστό.
1: Σωστό.
0: Τώρα, δέχθηκε ο Παναθηναϊκός το 50% της μεταπόλησης, της πιθανής μεταπόλησης του Τσάπρα και κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Άλλωστε, η σχέση των Διαδρών πάντα ήταν φιλικές, αλλά τώρα έπρεπε να πέσει και Κασέρι. Τώρα με το Βίχο, δύσκολο. Απλώς περιμένουμε και το νέο προπονητή του Λεβαδιακού. Σήμερα, αύριο, πρέπει να ανακοινωθεί. Εδώ βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές με τον Εμπαπέ και τους θα εισέλθουν στο χορτάρι πιστεύω σε 2 λεπτά καθώς από τις
1: και 50,
0: οθόνες.
1: Και 50, νέα ώρα έναρξης.
0: Άρα λοιπόν παρά 10 σε τρολάρουν εσένα που θα αρχίσεις 3.
1: Ναι, όχι, είπαμε θα λοιπόν, κάνουμε.
0: Πάμε πρόβλεψη.
1: Εδώ.
0: Το μάτς, όχι αυτό, αυτό το μάτς θα είναι, δεν θα βλέπετε στο δεύτερο ημίχρονο. Πού να παίξουν μπάλα μετά από μια μισή ώρα καθυστέρηση.
1: Βλέπω έκπληξη μεγάλη.
0: Είναι ισοφαρίζει. Εγώ βλέπω να ισοφαρίζει το Ιράκ.
1: Α, εδώ λες, να ισοφαρίζει το Ιράκ.
0: Ναι, ναι. Και το άλλο μας τι βλέπεις?
1: Έκπληξη, σε μεγάλη.
0: Δεν τη βλέπω. Έπαιξε ένα καλό πρώτο ημίχρονο με τη Γαλλία. Πέραν τούτου, μαχητική, ωραία ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι η ορμή των Vikings είναι πιο δυνατή.
1: Θα δούμε.
0: Πάντως σίγουρα θα έχουμε γκολ.
1: Ναι, είναι ένα παιχνίδι που θα έχει γκολ.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν η ώρα είναι 2:29, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Μετά την μεγάλη διακοπή τη χρονική στον αγώνα Γαλλία-Ιράκ, είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές έτοιμοι, αμφότερων των ομάδων, να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο για την μίνι προθέρμανση, η οποία θα διαρκέσει σύμπλην 12 λεπτάκια με 14. Και μετά μέχρι τα τυπικά, άρα θα πάμε για 3 παρά 10 την επανέναρξη του αγώνος, ο οποίος υπενθυμίζουμε είναι στο 1-0 με τον γκολ του Εμπαπέ στην 100η συμμετοχή σήμερα, και τους Ιρακινούς να στέκονται πάρα πολύ καλά 40 χρόνια μετά την τελευταία φορά που βρέθηκαν σε παγκόσμιο κύπελο. Να δούμε λίγο τα μηνύματα. Είδα, ακούσατε και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων που αγωνίζονται στις 3, δηλαδή η Νορβηγία απέναντι στην Σενεγάλη. Εντάξει, βρέχει πάλι. Πάλι βρέχει. Είχε σταματήσει η βροχή, τώρα που μπαίνουν οι ποδοσφαιριστές, ξαναβρέχει. Δεν το πιάνω το θέμα. Ξαναβρέχει. Αλλά είπαμε, δεν τους ενοχλεί η βροχή, τους ενοχλεί η πιθανή καταιγίδα και ο κεραυνός. Οπότε αρχίζει η προθέρμανση, φίλες και φίλοι, 2:30. Καιρού θέλοντος και επιτρέποντος θα έχουμε την επανέναρξη. Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί. Θα περιμένουμε λοιπόν, καθώς αφού μπήκαν οι ποδοσφαιριστές, δεν υπάρχει πρόγνωση για νέο κεραυνό. Οπότε μάλλον κατά πολλές πιθανότητες, να μην είμαι σίγουροι, θα έχουμε επανέναρξη σε 15 λεπτά. Και πάμε στα μηνύματα, ενώ τρέχει ο διαγωνισμός για το βιβλίο Μπάλα. Γκολ Μαραντόνα και Πελέ, εκδόση από τον Ανδρέα Οικονόμου. Καταγράφετε το μήνυμά σας με τα στοιχεία σας και είστε mail της κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί 3-5. Ένα πάρα πολύ ωραίο στοιχείο. Σας έφερα ένα quiz εν ώψη του αγώνα της Νορβηγίας. Ποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, όχι επιθετικός, σκόραρε 2 φορές απέναντι στην Νορβηγία. Σε ένα μάτς που ήρθαμε 2-2, τώρα βέβαια είναι εύκολο. Μπαίνετε στα διαδίκτυα, ψάχνετε την AI και σας το δείχνει. Λοιπόν. Για να δούμε, μπορείτε να το βρείτε. Επίσης, ένα πολύ ωραίο γεγονός συνέβη εχθές. Αυτά από τα παιχνίδια που γίνονται από την ιστορία. Δέχτηκε το 2-2 με το λάθος του Μουσλέρα από τον Χέλιο Βαρέλα η Ουρουγουάη. Ο Βαρέλα ήταν ο αρχηγός των Ουρουγουανών που σήκωσε το παγκόσμιο κύπελο, την κούπα, το 1950 μέσα στο Μαρακανά. Και έρχεται μετά από 76 χρόνια ένας άλλος Βαρέλα από το Κάμπο Βέρντε, από το πράσινο ακροτήρι στο αρχιπέλαγο του Ατλαντικού με τα 10 νησιά και το ένα ηφαιστειογενέ στο Φογκό. Έρχεται λοιπόν ένας άλλος Βαρέλα, ο Χέλιο, να πληγώσει την Ουρουγουάη. Αυτά είναι τα παιχνίδια της μοίρας και του ποδοσφαίρου. Ο Γιάννης θέλει να ξαναμιλήσει. Εγώ βλέπω βροχή. Εγώ δεν βλέπω να διεξάγεται ο αγώνας, Γιάννη.
2: Δεν ξέρω, προφανώς τους κάνει πλάκα ο καιρός. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Και αυτοί που δείχνει να υποφέρουν, μου λέει εδώ και ο φίλος μου που έχω δίπλα, είναι όσοι έχουν τα ράστα μαλλιά, ξέρεις. Με τόσο βροχή είναι το χειρότερό τους.
0: Δεν είναι και ο Ότο, όποιος έχει βάψει το μαλλί, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
2: Όπω τι γίνεται. Λοιπόν, πάλι έχει μειωθεί η ορατότητα, να καταλάβει κανείς.
0: Μα είναι η βροχή, ναι.
2: Θέλω να δω την κύληση της μπάλας από το χορτάρι, για πόσο το έχει απορροφήσει, ναι, το νερό, γιατί έχουν πέσει πολλά κυβικά νερό, είναι η αλήθεια. Πάντως για την ώρα δεν βλέπω κάτι διαφορετικό από το πρόγραμμα που έχει βγει, δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο έλεγε ότι και 25 θα βγουν από τα αποδυτήρια οι παίχτες, 19 και 30 τοπική με 19 και 50 τοπική η προθέρμανση, για να ξεκινήσει το μάτς όπως είχαμε πει παρά 10 και δική μας ώρα. Θα το δούμε. Πάντως η μπάλα βλέπω από κάποιες κοντινές πάσες ότι κυλά κανονικά, μια χαρά, αλλά μια ματιά όμως που βλέπω λίγο πιο προσεκτικά στα πλάγια, όταν πάει συρτά η μπάλα, κάπου φρενάρει ξαφνικά, βρίσκει μικρολιμνούλες που δεν φαίνονται έτσι από, ναι, τις κάμερες. Το λέω αυτό για να δεις πώς θα λειτουργήσει.
0: Θα πέσω κορμιά, Γιάννη. Εγώ προβλέπω έτσι που έγινε το παιχνίδι, το Ιράκ να ισοφαρίσει. Λοιπόν,
2: ωραία. Τα λέμε με την έδραξη
0: σε 10 λεπτάκια. Ναι, σε 10-15 λεπτάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Ιράνιο. Λέει ο Βασίλης να πάρουμε ένα τηλέφωνο. Α, κάτι θα ξέρει τον κύριο Πέτρο. Λοιπόν, ο Αναστάσης. Τι λέει ο Αναστάσης? Ότι εγώ το έχω παίξει να μην σκοράρουν και δύο ομάδες. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, αν διακοπεί? Μονάδα. Για όσους έχετε παίξει στοίχημα, αν ο αγώνας διακοπεί οριστικά, μονάδα, σαν να μην το παίξει δηλαδή. Τα λεφτά σου πίσω. Ο Σπύρος λέει, τι ωραίο τραγουδάκι βάλατε νωρίτερα. Δεν γράφονται πλέον και τραγούδια, λίμωνο Σπύρο μου, δεν γράφονται ίδια τραγούδια. Ο κύριος Σαμπατζής σε 10 λεπτά. τα λέει το γερμανικό. Για να πάμε τώρα εμείς στο γήπεδο του αγώνα, στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, με τη βροχή που εξανάρχισε να μας πει. Έλα Πέτρο.
3: Δημήτρη, να πω ότι η βροχή είναι αυτή την ώρα πιο έντονη από ό,τι ήταν πριν. Πραγματικά πολύ πιο έντονη θα έλεγα από ό,τι ήταν πριν. Αλλά επειδή δεν υπάρχουν φαινόμενα κεραυνού και 50 θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, υπό αδιανόητη βροχή, το ξαναλέω, είναι στον αγωνιστικό χώρο και κάνουν ζέσαμα. Υπό αδιανόητη βροχή, το παιχνίδι έχει σέντρα και 50. Βγήκαν και μισή για να κάνουν το 20 λεπτό ζέσαμα. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η FIFA θέλει δε και καλά να γίνει το παιχνίδι. Επίσης, να σημειώσω ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, η FIFA δεν έχει ορίσει το αν ένα παιχνίδι διακοπεί ή αναβληθεί, πότε θα γίνει. Το έχει αφήσει λίγο φλού, λίγο αόριστο, για να μπορέσει να το ορίσει ανάλογα με το πρόγραμμα και πάει λέγοντας. Πάντως, αυτή την ώρα που μιλάμε, ξαναλέω, γιατί η βροχή είναι πολύ περισσότερη από ό,τι ήταν πριν. Έτσι. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει και 50.
0: Πάντως, συμφωνούμε σε αυτά που λες μέσω της οθόνης εδώ. Είδαμε και τους διαιτητές να εξέρχονται. Με...
3: είναι στο γήπεδο, τους βλέπω. Ναι. Αυτή την ώρα βρέχομαι, γιατί να πω το γήπεδο συγκεκριμένο.
0: Ναι.
3: Δεν καλύπτεται ούτε οι οπαδοί, ούτε οι δημοσιογράφοι, κανένας δηλαδή. Δεν έχει... είναι εντελώς ανοιχτό, ας πούμε, από παντού.
0: Α, είναι καλοκαιρινό, αυτό, είναι καλοκαιρινό, ε.
3: Είναι καλοκαιρινό, εάν εξαιρέσει δηλαδή κάποιες σούπερ σουίτες που είναι κρυμμένες, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Τι να σου πω, είναι άπαντες μουσκεμα πάνω μέχρι κάτω. Το διασκέδασαν λίγο οι φίλαθλοι, λίγο ακόμα, μετά βαρέθηκαν. Άρχισαν να φωνάζουν, να βρίζουν, να κάνουν μπου, διάφορα τέτοια.
0: Πολύ ωραία, αλλά, πολύ ωραία.
3: Αυτό δεν οφείλεται, το ξαναλέω, στη βροχή. Οφείλεται στα κεραυνικά φαινόμενα, στους κεραυνούς δηλαδή, όχι στα στραπές, στους κεραυνούς. Υπάρχει πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Αν πέσει κεραυνός, πρέπει να περάσει μισή ώρα. Αν μέσα σε αυτό το μισάωρο δεν πέσει άλλος κεραυνός, τότε οκ. Okay. Αν υπάρξει περίπτωση με βάση τις προβλέψεις ότι έρχεται ένας, για παράδειγμα εδώ πέρα έλεγαν ότι στα 15 μίλια από εδώ υπάρχει, πώς να το πω, μια γραμμή κεραυνών. Όμως ο κανόνας λέει στα 8. Άρα είμαστε οκ. Okay. Κατάλαβες.
0: Ναι, πολύ ωραία.
3: Στα 13 χιλιόμετρα. Αυτά, φίλε.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπομονή. Εκεί είναι 7.30 το απόγευμα. Οι θεατές και άπαντες έχουν ταλαιπωρηθεί καθώς ο αγών άρχισε στις 12, η ώρα είναι 3 παρά 20, άρα λοιπόν είναι πολλές ώρες εκεί. Φανταστείτε και οι θεατές που έχουν πάει στο γήπεδο 2 ώρες πριν, τα πράγματα δεν εξηγούνται ομαλά. Θα δούμε αν θα αρχίσει ο αγών, καθώς η βροχή είναι έντονη. Ο καθορισμένος ο αγώνας επανέναρξη είναι 3 παρά 10. Όλα αυτά τα κάνει ο Γιαχανάτζης γιατί θέλει να μπει νωρίτερα. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, λέει ο Κωστάκης από την Καλαμάτα, λέει θα γίνει over η Γαλλία. Ναι. Όχι, εγώ βλέπω να το μάτς θα τελειώνει 1-1. Δεν το βλέπω. Βλέπω να ισοφαρίζουν οι Ιρακινοί. Ο Χριστότολος λέει το 1-0 βέβαια που έκανε το πράσινο ακροτήρι ήταν γκολάρα γιατί ήταν ευθύβολος σούτ από τα 30 μέτρα, αλλά άνοιξε και το τείχος. Λάθος του Μουσλέρα που τοποθέτησε μόνο 2 παίκτες, οι οποίοι μάλιστα ενώ πρέπει να είναι σαν σιαμί να μην ξεκολλάνε, άνοιξε για να περάσει μπάλα. Με αποτέλεσμα να γίνει το πρώτο γκολ για το ακροτήρι στον παγκόσμιο κύπελο και η συνολική γκέλα για την Ουρουγουάη που επαναλαμβάνω νωρίτερα, όπως είπε ο Σίφης από το Ρέθυμνο. Ο Βαρέλα πέτυχε τον γκολ και ένας άλλος Βαρέλα, ο Ουρουγουανός, το 1950 είχε σηκώσει ως αρχηγός της Ουρουγουάης στο δεύτερο παγκόσμιο κύπελο τον Σελέστε. Ο Νικολάκης από τον άλλη μου είναι γρήγορος στο διαδίκτυο και βρήκε ποιος παίκτης του Παναθηναϊκού και σκοράρει 2 γκολ, παρότι όχι επιθετικός, μέσα στο Όσλο στο παιχνίδι για τα προκριματικά Νορβηγία-Ελλάδα 2-2. Ο αγών νομίζω ήταν το 2007. Λοιπόν, παρακαλώ τώρα να ακούσουμε ένα άσμα το οποίο γραφτεί για αυτό το παιχνίδι ακριβώς, οπότε θα μας βοηθήσει ο κύριος Σκεύης. Στον αέρα παρακαλώ.

Και όπως έλεγε νωρίτερα ο Γιάννης Ράνιος, τώρα που βλέπουμε κοντινά του γηπέδου, του Χλωτάπητα, υπάρχουν εστίες με λιμνούλες. Η μπάλα κυλά μεν, αλλά είναι πόσο νερό να διώξει, έτσι, πόσο νερό να φύγει από τόσο νερό που έχει πέσει. Άρα δεν αναμένεται καλό παιχνίδι. Ο αγώνας θα αρχίσει σε 7 λεπτά σύμφωνα με τους δύο οργανωτές. Δεν αναμένεται καλό παιχνίδι, πολλά λάθη. Και όσοι θέλετε να παίξετε στίγμα, να παίξετε και κάρτες τώρα, διότι θα γίνουν γεγονότα στον αγώνα ο οποίος άρχισε στις 12. Ναι, ναι, ναι, δώρο λέει κάποιος, δώρο το over. Εγώ βλέπω 1-1 ισοφαρή στο Ιράκ, πάω κόντρα στον άνεμο. Σημασία πάντως έχει ότι ο αγώνα, όπως συνέβη πέρυσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, στον αγώνα Μπενφίκα Τσέλσι, ο αγώνας διήρκησε 4 ώρες, αυτός ο αγώνας, αν ολοκληρωθεί, θα έχει διαρκέσει, άρχισε στις 12, θα αρχίσει 3 παρα 10, θα τελειώσει 4 παρα 25 με παρα 20, άρα λοιπόν θα είναι και αυτό σχεδόν 4 ώρες. Γι' αυτό σκέφτεσαι δεν έχει παίξει ποδοσφαιρό. Γεια σου Γιώργο. Τρέχει πάντα ο μίνι διαγωνισμός. Ποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και μη σεντερφόρ σκόραρε 2 φορές απέναντι στην Νορβηγία το 2007. Λέω Νορβηγία διότι στις 3 αρχίζει ο αγών Νορβηγία-Σενεγάλη, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, θα το ακούσετε εδώ. Και βλέπω τώρα το πλάνο με τις σκούπες όπως είχε γίνει το 2006, Ελλάδα-Δανία, με το πρώτο γκολ του Ζαγοράκη με διετή τον Κολίνα, με τις σκούπες, μια μεγάλη σκούπα, μεταφέρουν το νερό από την μέση του γηπέδου στις γραμμές. Δεν τους είδα, τους φυσιτήρες που φυσάνε. Λοιπόν, πολύ νερό στην Φιλαδέλφια, καλοκαιρινό το γήπεδο, κανένα στέγαστρο, απορώ γιατί, και νομίζω ότι το cool break το δεύτερο μικρόνιο θα σπάσει όλα τα διαφημιστικά. Λοιπόν, λέμε για κανένα σύνορα περάσει η ώρα, διότι η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό σε παγκόσμιο κύπελλο. Έχουμε την πρώτη διακοπή. Ενώ σε Euro σας αποκάλυψα νωρίτερα ότι το είχαμε το 2012 με τη Γαλλία και την Ουκρανία στις 15 Ιουνίου. Στο Euro επίσης στην Ισπανία πάλι με τη Γαλλία, αλλά είχαμε διακοπή στον αγώνα με το Κουβέιτ εξαιτίας της εισόδου του Εμμύρη, που ήθελε να διαμαρτυρηθεί για ένα γκολ. Τώρα έχουμε την πρώτη διακοπή σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλλου εξαιτίας καιρικών συνθήκων, με τις ομάδες σιγά σιγά να αποχωρούν προς τους πάγκους, θα βγουν οι σαλιάρες, αυτά τα προστατευτικά για την προπόνηση, αρχίζουν τα μικρά σπριντ οι παίκτες της Γαλλίας, καθώς η ώρα είναι 3 παρατέταρτο και υποτίθεται 3 παρα 10 πρέπει να είναι παραδεταγμένοι έτοιμοι για την επανέναρξη του αγώνα. Τώρα, επειδή ρωτάτε τηλεοπτικά, η ΕΡΤ γι' αυτό έχει πάρα πολλά δίκτυα. Νομίζω ότι ο αγώνας θα παίξει στο ΕΡΤ2 Sport προφανώς εκεί που ήταν, εκεί που άρχισε, και το άλλο το παιχνίδι θα πάει στην ΕΡΤ1 που συμβαίνει πολλές φορές. Άρα λοιπόν θα είναι στο ΕΡΤ2 Sport σίγουρα ο ένας ο αγώνας, και ο άλλος αγών προβλέπω εγώ να είναι στην ΕΡΤ1 αφού θα συμπέσουν για πρώτη φορά, γιατί υπάρχουν και οι αγώνες, οι τρίτοι αγώνες που είναι την ίδια ώρα, καθώς θα παίζονται πάρα πολλά στην πρόκριση των ομάδων για την επόμενη φάση. Προλαβαίνετε ακόμα 5 λεπτά για να συμμετέχετε στην κλήρωση. Ήδη οι ποδοσφαιριστές έχουν μεταβεί στους πάγκους και δέχονται τις εντολές, καθώς σε 4 λεπτά πρέπει να επαναρχίσει ο αγώνας, ο οποίος, υπενθυμίζω, άρχισε στις 12 τη νύχτα για μας. Ολοκληρώθηκε στη 1 παρα 10 με 1 παρα 5. Από τότε έχουμε τη διακοπή, η οποία έχει ξεπεράσει τα 60 και 50 110, σχεδόν το 2ωρο, με τον Ντεσάν να δηλώνει εκνευρισμένο πριν μια ώρα στην εκείπη ότι τι να κάνω, δεν ξέρω τι προτέρμαση να κάνω. Σημασία πάντως έχει ότι οι παίκτες του Ιράκ είναι έτοιμοι, είναι στην γωνιά τους, κοντά στον πάγκο τους. Το ίδιο θα πράξουν και οι Γάλλοι. Και σε 3 λεπτά κανονικά θα έχουμε επανέναρξη του αγώνος.

2 παρά 13 φίλες και φίλοι, Ερασπόρ 101,8, το κανάλι του αθλητισμού, το κανάλι του ποδοσφαίρου, σε αποκλειστική μετάδοση αγώνες από την ΕΡΤ τηλεοπτικά και την Ερασπόρ ραδιοφωνικά. Είμαστε στην διαδικασία επανέναρξης του αγώνος, ο οποίος διεκόπη εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, εξαιτίας κεραυνών που έπεσαν κοντά στην περιοχή όπου εδράζει το γήπεδο της Φιλαδέλφειας στην Αμερική. Μερικά χιλιόμετρα πιο κάτω από τη Νέα Υόρκη, η Φιλαδέλφεια, με ένα γήπεδο το οποίο δεν ήταν προστατευμένο, με αποτέλεσμα να γίνουν μουσχημό όλοι που μας ανέφερε νωρίτερα και ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Δεν νομίζω να αρχίσει παρά 10 ο αγώνας, νομίζω πάμε για παρά 5, διότι ακόμα κάνουν σουτάκια στους τερματοφύλακες. Έτσι λοιπόν, σε 2 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση για το βιβλίο Μαραντόνα, Πελέ και Γκολ. Υπάρχουν μέχρι στιγμής 35 συμμετοχές. Για τέτοια ώρα πάρα πολύ καλά. Θα κάνουμε την κλήρωση. Ονοματεπώνυμο παρακαλώ και τηλέφωνο για να σας βρούμε.

Οπότε η ώρα είναι παρά 11 πρώτα λεπτάκια. Μετρώ εδώ τις υποψηφιότητες, τις συμμετοχές. Οπότε η ώρα είναι παρά 11 πρώτα λεπτάκια. Μετρώ εδώ τις υποψηφιότητες.

Ήρθε και η επόμενη με την απάντηση, σωστή απάντηση. Αυτό ήταν ο παίκτη του Παναθηναϊκού που σκόραρε δύο φορές κατά των Ορφηγών το 2007. Οπότε εφόσον φτάσαμε και με μία ακόμα του 40, θα παρακαλέσω τον κύριο Σκεύη, ο οποίος είναι ανεξάρτητος και αμερόληπτος, να σκεφτεί έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 40 για να δώσουμε το βιβλίο στον νικητή, στον τυχερό, και να είστε πάντα στην Ερασπόρο, καθώς κάθε μέρα υπάρχει κάτι για σας. Λοιπόν, Γιώργο, το 10. Ένα είναι το 10, το καλό είναι στα χαρτιά. Λοιπόν, θα ψάξω εγώ, ανέβασα λίγο τη μουσικούλα.

Λοιπόν, το κινητό το οποίο τελειώνει σε 36-32, ο κύριος Μαγδανής είναι ο τυχερός ο οποίος είναι σήμερα η μέρα του, καθώς αυτός θα πάρει το βιβλίο, να δω λίγο και τον τίτλο, Πελέ Μαραντόνα, του Ανδρέα Οικονόμου. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο με πάρα πολύ ωραία στοιχεία. Να το τσεκάρω. Λοιπόν, εδώ, Πελέ Μαραντόνα και γκολ, ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου μέσα από την κλειδαρότρυπα. Μέσα από την κλειδαρότρυπα, μια έκδοση της Belle Époque του Ανδρέα Οικονόμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Οικονόμου. Το βιβλίο λοιπόν στον κύριο Μαγδανή θα ενημερωθεί αύριο μεθαύριο, θα υπάρξει μια επικοινωνία από τη διεύθυνση της Ερασπορ για τον τρόπο που θα παραλευθεί το βιβλίο. Θα στείλει τη διεύθυνση του προφανώς αν δεν είναι κάτοικος Αθηνών και θα διαβάσει το βιβλίο. Εν τω μεταξύ η ώρα είναι παρά 8, όπως σας είπα, παρά 5. Μην πάει ακριβώς 3 ταυτόχρονα με την έναρξη του άλλου αγώνος.

0: Λοιπόν, το γήπεδο έχει γεμίσει, άρα θα αρχίσει ο αγώνας. Γιάννης Ράνιος.
1: Οριστική ενημέρωση, 3 η ώρα Ελλάδος, 8 τοπική, έχουμε σέντρα. Τόπα. Άρα μετά από 2 ώρες...
0: Ταυτόχρονα με το άλλο παιχνίδι.
1: Ναι, μετά από 2 ώρες έχουμε επανέναρξη για το δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζω κατά τα άλλα είχαμε και σκορ στο πρώτο μέρος, 1-0 Γαλλία Ιράκ. Με τον γκολ του Εμπαπέ από το 14, οπότε και με τις τελευταίες σκούπες να αφαιρέσουν νερά που είχαν λιμιάσει σε συγκεκριμένα σημεία, αν και όπως φαίνεται από την κάμερα εξ αποστάσεως δεν είναι τόσο άσχημη η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, το αντίθετο θα σου έλεγα, λόγω της νεροποντής, τους κεραυνούς και όλα αυτά τα πρωτόκολλα. Καταλαβαίνω από αυτά τα οποία διαβάζω από διάφορα δημοσιεύματα γαλλικών μέσων επιτοπλίσεων ότι υπήρξε πίεση, με την καλή έννοια του όρου βέβαια, να τελειώσει το παιχνίδι σήμερα, γιατί θα ήταν ταλαιπωρία και για τις ομάδες που μετακινούνται, μετατόπιση του αγώνα, αλλαγές ώρας με τα προγράμματα, τα κανάλια και το καθεξής, και βεβαίως και με τον κόσμο, κάτι το οποίο με τόσους αγώνες που υπάρχει σε ένα τέτοιο σφιχτό πρόγραμμα, ειδικά στη φάση των ομίλων, ίσως να ήταν απαγορευτικό, και γι' αυτό δόθηκε λίγο παραπάνω χρόνος αναμονής. Δεν πάρθηκαν βιαστικές αποφάσεις για ματέωση του αγώνα και μετάθεσή του 24 ώρες αργότερα. Οπότε με ένα κατάμεστο εκ νέου γήπεδο στη Φιλαδέλφια, περίπου 70.000 θεατές, έχουμε σέντρα σε πόση ώρα από τώρα, σε 6 λεπτά από τώρα.
0: Άντε τώρα να έχεις πει τη γυναίκα σου ότι έχεις πάει για γήπεδο και να πας την άλλη μέρα και να πού να περιμένει η γυναίκα ότι ο αγώνας διήρκεσε 5 ώρες.
1: Λοιπόν, εντάξει, αυτά. Το βλέπει τουλάχιστον.
0: Υπομονή.
1: Υπομονή. Υπομονή.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή Γιάννη, σχέση. Καλή υπομονή, γιατί εσύ θα φύγεις από εδώ στις 4 όταν αναμένεται να τελειώσει ο αγών με τις καθυστερήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Η ώρα είναι 3 παρα 5. Επισήμως λοιπόν ο αγώνα αρχίζει στις 3, φίλες και φίλοι, την ώρα που θα αρχίσει και ο άλλος ο αγώνα, ο έτερος αγώνα μεταξύ της Νορβηγίας

0: με την Σενεγάλη. Προφανώς τηλεοπτικά εσείς θα τους βλέπετε από το Radio Sport και την Ερτένα, ραδιοφωνικά εδώ από την Era Sport ο Γιάννης Παπαγεωργίου έχει πάρει τη θέση του. Να κάνω μια σύνδεση με τον Γιάννη να δούμε αν έχει κάποιο άλλο στοιχείο. Δεν μου είπε το διαιτητή της αναμέτρησης αν τον έχει, και να μου θυμίσει ξανά την πόλη μου, Νιου Τζέρσι μου, Νέα Υόρκη. Γιάννης Παπαγεωργίου, Νορβηγία με τη Σενεγάλη. Γιάννη,
1: καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι Δημήτρη Μαλεσιώβα, φίλες και φίλοι της Era Sport. Καλημέρα θα έλεγα καλύτερα, έτσι,
0: ναι.
1: Για την περασμένη η ώρα οι δύο ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι κλειστό το γήπεδο, έτσι, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα αν θα πέσει κεραυνός, αν θα βρέξει, δεν έχουμε θέμα διακοπής στο γήπεδο που θα διεξαχθεί και ο τελικός στις 19 Ιουλίου. Αυτό είναι το γήπεδο στο...
0: Sorry, αυτή την ώρα είναι... ο θόλος είναι κλειστός πάνω.
1: Ο θόλος δεν,
0: υπάρχει πλάνο.
1: Δεν έχω δει, λογικά πρέπει να είναι κλειστός γιατί η βροχή πέφτει στην ευρύτερη περιοχή, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε η λογική λέει ότι είναι κλειστός ο θόλος.
0: Ωραία. Ρέφερι έχεις?
1: Θα δώσουμε και τον ρέφερι της αναμέτρησης.
0: Πάντως με εντυπωσίασε ο διαιτητής στον αγώνα της Αργεντινής.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα δεν έχει τέτοιο διαιτητή. Ο Αιγύπτος ήταν Αμίν Αμάρ, κάπως έτσι. Φοβερό παρουσιαστικό. Φοβερός.
1: Ναι. Λοιπόν, να θυμίσουμε εμείς τις συνθέσεις που θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες στο παιχνίδι, αφού ήδη είχαμε και τις απαραίτητες χειραψίες μεταξύ των ποδοσφαιριστών και των διαιτητών της αναμέτρησης. Για την Νορβηγία που έχει ξεκινήσει με νίκη σε αυτόν τον ένατο όμιλο, πρώτη αγωνιστική απέναντι στο Ιράκ, η Σενεγάλη γνώρισε την ήττα από την Γαλλία. Η Νορβηγία λοιπόν με μεγάλο αστέρι τον Χάλαντ της Manchester City, ένας ποδοσφαιριστής που σημείωσε και δύο τέρματα την πρώτη αγωνιστική για την ομάδα του, για την Εθνική Γερμανία, Νορβηγία συγγνώμη, που επιστρέφει μετά το 1998 και το Παγκόσμιο Κύπελλο της Γαλλίας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γόλτεν Γουίλτον Σαμπάιο είναι ο διαιτητής αναμέτρησης, ο Βραζιλιάνος, ο φίλος
0: αυτός
1: του.
0: Αυτός που έβαλε τρεις κόκκινες.
1: Αυτός.
0: Ετοιμαστείτε, παλικάρια.
1: Παίξτε κάρτες. Λοιπόν, ο Νίλαντ είναι κατά τα δοκάρια για τους Νορβηγούς και Ρίερσον, Άγερ, Χέγκεμ και Γουλφ είναι η τετράδα στην άμυνα. Μπέργκε είναι το αμυντικό χαφ με τον Όντεγκαρτ και τον Άρσανες, οι δύο παίκτες που είναι μπροστά από το αμυντικό χαφ σε ένα σύστημα 4-1-2-3 που έχει επιλέξει ο προπονητής των Νορβηγών, ο Στάλε Σόλμπεργκεν. Από την άλλη μεριά η Σενεγάλη με τον Μεντί κάτω από τα δοκάρια, όπως είπες και νωρίτερα, ο Μεντί είναι ο Νίλαντ, ο τερματοφύλακας της Νορβηγίας, είναι αναπληρωματικός του Βλαχοδήμου, ξεκινάει εδώ βασικός. Από την άλλη μεριά η Σενεγαλέζη με τον Μεντί κάτω από τα δοκάρια στην άμυνα, από δεξιά μπρος τα αριστερά Διαντά, Κουλιμπαλή, Νιά Κατέ, ο Διούφ και μπροστά από αυτούς στο κέντρο η Καμαρά Γκέγε και ο Πάτρικ Γκέγε, Σαρ Τζάκσον και Μανέ, το μεγάλο αστέρι των Σενεγαλέζων, ο Μανέ με μεγάλη ευρωπαϊκή καριέρα. Ένα παιχνίδι όπου οι Νορβηγοί με νίκη καθαρίζουν την υπόθεση πρόκρισης στην επόμενη φάση, στην φάση των 32. Από την άλλη μεριά οι Σενεγαλέζοι θα ψάξουν να πάρουν το κάτι παραπάνω, έχοντας βέβαια στο μυαλό τους ότι την τελευταία αγωνιστική θεωρητικά θα έχουν πιο βατό έργο σε σχέση με την Νορβηγία, η οποία θα αντιμετωπίσει την Γαλλία. Οι Σενεγαλέζοι θα αντιμετωπίσουν τους Ιρακινούς. Όλα είναι έτοιμα για την σέντρα, δεν ξέρω αν είναι έτοιμος και ο Γιάννης Ράνιος.
0: Τώρα πρόσεξε, το μικρόφωνο στα γήπεδα έγινε πράξη νωρίτερα. Ταυτόχρονα αγώνα στην πρώτη φάση δεν έχει ξανασυμβεί. Λόγω των καιρικών συνδικών συνέβη, θα δώσω το μικρόφωνο στον...